μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά.

και θα σφραγίσω τα δυο μου χείλη να μη φωνάξουν το όνομά σου και κοπό.

Σε βλέπω μπροστά μου, σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στο καπνό. Σε βλέπω μπροστά μου, στην κούπα που πίνω, σε ό,τι αγγίζω.

να με βγάλεις το γέλιο. Θα γελάσω την ώρα που θέλω εγώ. Δεν έχω τίποτα μαζί σου να το ξέρεις, αλλά παλεύεις άδικα να καταφέρεις. Να με νιώσεις, να σε νιώσω. Δεν έχω κάτι παραπάνω να σου δώσω εγώ.

Κανένας τρόπος δεν υπάρχει να με πείσεις. Τα χαλινάρια της ψυχής μου να κρατήσεις. Να με κάνεις του χεριού σου.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο, έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
4: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
4: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
4: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
4: βαψίματα,
3: σκεπές.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
4: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
4: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
5: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
5: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
9: Γύρισή σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
17: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλειτσιώτη. Ανοίγει στις 8.30 το πρωί η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους συνολικά 100.000 υποψηφίους που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων θα εξεταστούν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Ακολουθούν αύριο οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων με το μάθημα των νέων ελληνικών. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για την παράταση της έθραυσης της εκεχηρίας για 60 ημέρες, αλλά αναμένει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνί μετέδωσε ότι το κείμενο ενός ενδεχόμενου μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει πρόοδο, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Εν τω μεταξύ, νέα επίθεση με πυράβλους σε πλοία που επιχείρησαν να περάσουν χωρίς άδεια το στενό του Ορμούζ εξαπέλυσαν οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο ισχυρισμός της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν ότι οι Ιρανικές δυνάμεις κατέριψαν αμερικανικό αεροσκάφος είναι ψευδής, αναφέρει ο Αμερικανικός στρατός. Στο μέτωπο του Λιβάνου, Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 17 ανθρώπους. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα από αλλής. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ουκρανό ομολογό του στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη Λεμεσό. Περισσότερα στο enikos.gr. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων επιδόματος παιδιών. Θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 10 Ιουλίου.
16: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lab Experience.
12: Γιατρέ μου.
18: Πείτε μου.
12: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
18: Μάλιστα.
12: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
19: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
20: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Το 1-0 στις νίκες έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στις χθεσινές αναμετρήσεις για τα ημιτελικά της Basket League. Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 94-77 την ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 114-102 στην παράταση του ΠΑΟΚ. Επόμενοι αγώνες αύριο σε Ανολιώσια και Θεσσαλονίκη. Στις δύο νίκες θα κριθεί η πρόκριση στα τελικά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
22: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά έθριος σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στους 29 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Το Joy Ride το έβαλες για να τρολάρουμε τον άγνωστο οδηγό, ε? Στον Κηφισό. Joy Ride μποτιλιαρισμένος. Ευτυχισμένος στην τοποθεσία Κηφισός. Joy Ride.
1: Έχεις ένα μήνυμα που σου λέει ότι έχεις εξαπολύσει αντιπαναθηναϊκό μονόλογο. Να τα λέμε αυτά.
0: Αντιπαναθηναϊκό. Εγώ. Όχι, ρε παιδιά. Όχι.
1: Κύριε Αριστοτέλη, επειδή είμαι πολύ πολιτισμένη, δεν απαντάω. Είσαι παναθηναϊκή, ξέρετε.
0: Καλημέρα σας, κύριε Αριστοτέλη. Για ποιο λόγο εδώ, άλλο πατάω και άλλο βγαίνει. Τι έγινε, ρε παιδιά.
1: Λοιπόν. Πες για την κίνηση.
0: Να πω για την κίνηση. Ναι, βάλε με στη θέση μου. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Θα μου πεις ποια είναι η πρωτοτυπία. Καμία πρωτοτυπία. Ένα μποτιλιάρισμα πολλών χιλιόμετρων στον Κηφισό. Ταλαιπωρείται ο άγνωστος οδηγός. Ψυχραιμία, θα φτάσετε στον προορισμό σας. Από την Εθνάρχου Μακαρίου, παρακαλώ, ξεκινά το συγκεκριμένο μποτιλιάρισμα στην άνοδο και φτάνει μέχρι, συνεχόμενο, και φτάνει μέχρι και την τρίτη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Άρα θέλετε πάρα πολύ, χρειάζεται πολύ υπομονή. Δεν είναι καλύτερα τα πράγματα στην κάθοδο. Το μποτιλιάρισμα ξεκινά πριν από την συμβολή με την Αττική Οδό. Φτάνει μέχρι την λίγο πριν τον κόμβο της Ρενό, που συνηθίζουμε να λέμε. Μετά τα πράγματα πάνε καλά. Πάνε καλά και θα συναντήσετε διαδοχικά μποτιλιαρίσματα, μικρού μήκους όμως, μετά την λεωφόρο Αθηνών. Στη λεωφόρο Αθηνών τώρα από την πλευρά του Χαϊδαρίου, από το ύψος του πρώτου του φαναριού του κολυμβητηρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου, το συνεχόμενο αυτό μποτιλιάρισμα το οποίο σας πάει τα νεύρα, και όποτε βρισκόμαστε και εμείς εκεί μας πάει τα νεύρα. Στους πονηρίδιδες η Λέα το λέει και το όνομά της, είναι η Λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Έκτακτη ανάγκη δεν σημαίνει καθυστέρηση να ξεκινήσω από το σπίτι διότι με πλάκωσε το στρώμα, το πάπλωμα και πρέπει να πάρω τη Λέα για να πάω σε εγκαίρο στη δουλειά μου. Αυτό δεν είναι έκτακτη ανάγκη. Έκτακτη ανάγκη είναι άλλο πράγμα. Μην τη χρησιμοποιείτε λοιπόν τη ρημάδα. Και στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, έχει αρκετή κινησούλα. Στην Αρδιτού, ένα μποτιλιάρισμα στο κλασικό σημείο. Όπως επίσης από την Ριζάρη μέχρι και το φανάρι του Χίλτον, είναι μποτιλιαρισμένος εκεί ο δρόμος. Κατεχάκι στον περιφερειακό, από την τελευταία πλατεία της Ηλιούπολης μέχρι και τον Καρέα, ένα συνεχόμενο μποτιλιάρισμα. Υπομονή και όλα θα πάνε καλά, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Σε 2-3 τέρμινα θα φτάσετε στον προορισμό σας. Να αποκαταστήσουμε λίγο τα πράγματα και ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ευαγγελία. Το έψαξε στο διάλειμμα και η Στεφανία.
1: Ναι, υπάρχει σε διάφορα σχολεία. Η αλήθεια είναι ότι 7.30 ώρα είναι την πρώτη μέρα και τις υπόλοιπες 7:45.
0: Ακριβώς.
1: Η προσέλευση. Η αλήθεια επίσης είναι ότι αυτό ψάχνω τώρα, το έψαξε λίγο στο διάλειμμα γιατί έκανε και κάτι άλλο μαζί. Η αλήθεια είναι ότι στην ανακοίνωση την τελευταία, απλώς ψάχνω να βρω πως έχει κάποια εγκύκλιο. Έλεγε όντως μέχρι τις 8. Του Υπουργείου Παιδείας. Αλλά δεν ξέρω αν επαναλαμβάνω κάποια άλλη κύκλος που δεν γνωρίζω. Εσωτερικά πάντως ενημερώνουν, τα σχολεία ενημερώνουν για 7.30.
0: Σε κάθε περίπτωση εμπιστευόμαστε τους εκπαιδευτικούς. Ευαγγελία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. 7.30 είναι η σημερινή, είναι για τη σημερινή ημέρα η ώρα προσέλευσης. Για να μπορέσει, λέει, κιόλας να γίνει εξακρίβωση των στοιχείων και να βρούνε με ησυχία τις θέσεις και τις αίθουσες. Πολύ σωστό, το ακούω. Πάρα πολύ σωστό. Στο επόμενο μάθημα λέει θα είναι 7:45.
1: Από ό,τι βλέπω, να μας βοηθήσουν βεβαίως και οι ακροάτριες. Να μας βοηθήσει και η ακροάτρια. Δεν είναι η πρώτη χρονιά από ό,τι βλέπω που ισχύει όμως αυτό. Εννοώ και τις άλλες χρονιές έτσι ήταν.
0: Ναι. Τώρα σε γελάσω, δεν το θυμάμαι. Εδώ δεν θυμάμαι πέρυσι που έδινε η κόρη μου.
1: Ναι. Αυτή την οδηγία βλέπω.
0: Την οδηγία.
1: Αυτό που σου λέω για το 7.30 ώρα την πρώτη μέρα.
0: Για το 7.30 ώρα.
1: Δεν το βλέπω για πρώτη χρονιά, δηλαδή βλέπω και από άλλες χρονιές. Τέλος πάντων, θα το κάνω λίγο παράλληλα. Πάμε να κάνουμε μια βόλτα στα περίπτερα.
0: Να πάμε να κάνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα. Εμείς δεν θα πάρουμε τον Κηφισό. Θα κάνουμε πραγματικά joy ride. Τουλάχιστον το σίγουρο είναι ότι θα κάνουμε info ride. γιατί μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων θα δούμε πώς ακριβώς οι εφημερίδες έχουν καταγράψει τα γεγονότα του τελευταίου 24ωρου. Ξεκινάμε με την κόντρα. Πανικό στο Μαξίμου από τα αποτελέσματα των νέων μετρήσεων. 9% διαφορά Νέας Δημοκρατίας Ελλάς δείχνουν οι κυλιόμενες. Ο Αλέξης Τσίπρας διεμβολίζει ολόκληρο το πολιτικό φάσμα, αποκαλύπτει η εφημερίδα Κόντρα στο πρωτοσέλιδό της. Συναγερμός στο Αττικόν από ενδονοσοκομιακή λίμωξη, δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό, σε υγειονομικούς ασθενείς συνοδούς. Πάντως οφείλω να σου πω, χθες κάνοντας ρεπορτάζ, συνομιλώντας με διάφορους, ήταν καθησυχαστική, να το πούμε και αυτό.
1: Ναι, έχει
0: έξαρση καστρεντερίτιδας
1: όμως.
0: Σε κάθε περίπτωση. Κυριάκος Πυρακάκης, ο Ανδρουλάκης κάνει οντισιόν για αρχηγός του παλιού ΣΥΡΙΖΑ σε άλλο κτύπημα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Απλώς να με επιτρέψεις, είναι καθησυχαστική γιατί δεν υπάρχει. Με τη λογική δεν υπάρχει ένδειξη απειλή για τη δημοσία υγεία, για τη λειτουργία του νοσοκομείου. Εντάξει, υπάρχουν πρωτόκολλα.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει. Υπάρχει υψηλή μεταδοτικότητα του ιού.
0: Ναι.
1: Και αυτό εντάξει, είναι λογικό να αποκαλεί ανησυχία. Απογευματινή. Επιστροφές έως 6.531 ευρώ σε 500.000 ασφαλισμένους από εκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ, αναδρομικά ύψους 433.384 ευρώ σε ελεύθερους επαγγελματίες, δικηγόρους, μηχανικούς και υγειονομικούς. Ακόμη, γιατί η Σεύρον μπαίνει στο μπλοκ 10 στον κυπαρισιακό κόλπο. Παπασταύρου μια ακόμα ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνη στην ενεργειακή στρατηγική της χώρα. Ο ΠΚΠ 2 να πάει ερωτήματα για την έκθεση Τυχεροπούλου. Τι αποκαλύπτεται για την πλειονότητα των γαλάζιων βουλευτών που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Διάβημα της Αθήνας στο Κίεβο για το ντρόουν στην Λευκάδα. Αυτό δεν είπαμε για το διάβημα. Ναι. Κύριε Σπύρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ο κύριος Γεραπετρίτης ενημέρωσε την Καγιακάλας για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά το ντρόν που βρέθηκε στην Λευκάδα. Ήταν στο περιθώριο του άτυπου συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών που έγινε στην Μελεμεσό. Και είχε και συνομιλία και με τον Ουκρανό ομολογό του για το θέμα, ο οποίος είχε προσκληθεί στην Κύπρο, από την Κυπριακή Προεδρία. Και θα ακολουθήσει το επίσημο διάβημα της.
0: Το είχαμε συζητήσει τότε ότι η αντίδραση της Αθήνας δεν είχε ίσως την ανάλογη ένταση σε σχέση με το περιστατικό.
1: Ναι, γιατί πρέπει για κάποια διπλωματικά, εσύ τα λέγεις και πριν,
0: εννοείται,
1: πρέπει να υπάρχει ένα πόρισμα.
0: Εννοείται.
1: Πρέπει να υπάρχουν προσεκτικές κινήσεις.
0: Ναι,
1: ήρθε όμως το διάβημα.
0: Έρχεται. Ήρθε η δήλωση και η ενημέρωση ότι έρχεται το διάβημα. Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Βόμβες από Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τους ασίδωτους σέρβισερ στην Ελλάδα. Η νέα έκθεση φωτιά ζητά από τον Στουρνάρα μεγαλύτερη διαφάνεια και ενίσχυση της εποπτείας των εταιριών που διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια. Πόσες φορές το έχουμε συζητήσει, μωρέ, αυτό το θέμα στον αέρα? Έχουμε βγάλει τους ειδικούς, έχουμε βγάλει τον κύριο Νικολακέα, την κυρία Μοσχοπούλου, την κυρία Φραγκάκη, για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτή η διαχείριση αυτών των ανθρώπων που έχουν χάσει, κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους. Τέλος πάντων, δυσόδες παρασκήνιο προωθούν σκανδαλώδη συμβιβασμό εκατομμυρίων με γερμανική αμυντική εταιρεία, σε άλλο σημείο του πρωτοσέλιδου της εφημερίδας Δημοκρατίας. Ράπισμα στην Τουρκία, βέτο της Κομισιόν για τον αποκλεισμό της Κύπρου από τη Σύνοδο για το κλίμα. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Ελεύθερος τύπος, μύθοι και αλήθειες για τον φόρο αυτοδιοίκησης. Το σχέδιο προβλέπει ένα νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης του Δήμου που θα αντικαταστήσει ΤΑΠ και δημοτικό φόρο και την επιβολή τέλους περιφερειακής ανάπτυξης. Έχει αναλυτικό ρεπορτάζ. Επίσης το τραπέζι παράταση του Fuel Pass. Ναι, τώρα όμως δεν παρατάθηκε.
0: Όχι.
1: Λοιπόν.
0: Ή δεν ξέρουμε, εν πάση περιπτώσει, ακόμα.
1: Τέλος πάντων, ναι, αλλά ναι.
0: Θα δούμε πότε. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις.
1: Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, κοντά σε συμφωνία για νέα κυχηρία 60 ημερών. Εγώ καταλαβαίνω, δεν είμαι πολύ σίγουρη ότι θα παραταθεί. Λοιπόν, διμέτωπη μάχη από την κυβέρνηση, κόμμα διαμαρτυρία στο Πασόκ, επιστροφή στο παρελθόν, το Ελλάς. Επίθεση Καριστιανού Πασόκ σε Τσίπρα και Χαριλάου Τρικούπη σε δημοσκόπους. Και ψήφος εμπιστοσύνης σε Εύρω μπαίνει σε έρευνα στην Τρογοναθράκο στο Νότιο Ιόνιο.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Από την έδρα του Αρείου Πάγου απευθείας στο κόμμα Τσίπρα η αντιπρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου Μαρία Λεπενιώτη στο πλευρό του Προέδρου της Ελλάς. Κατέθεσε χθες μαζί με τον πρώην Πρωθυπουργό την ιδρυτική διακήρυξη στο Ανώτατο Δικαστήριο. Ήταν πρόεδρος του δικαστηρίου στην δίκη της Χρυσής Αυγής. Απαράδεκτο φαινόμενο η κομματικοποίηση των δικαστών, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Εστία.
1: Η εφημερίδα των συντακτών Μητσοτακική ΕΥΠ μέσα στην ΕΥΠ. Υπό την πίεση της δημοσκοπικής φθοράς το Μαξίμιου δημιουργεί. Η Μητσοτακική ΕΥΠ, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Πανελλαδικές στο πρώτο μάθημα και τα μυστικά της βαθμολόγησης. Αλέξης Τσίπρας στον Άριο Πάγο ιδρυτική διακήρυξη μαζί του δικαστής της Χρυσής Αυγής Μαρία Λεπενιώτη. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας συντακτών.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Διαπραγματεύσεις και πύραυλοι, και ασφαλώς αναφέρεται στο θέμα της Μέσης Ανατολής. Φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ. Όπλα από την Τουρκία στην Ευρώπη μέσω Εύρου. Οι έρευνες του ελληνικού FBI. Διάβημα προς Κίεβο για το ντρόουν στη Λευκάδα. Καταργούνται εδώ και 50 χρόνια οι πανελλαδικές. Πρεμιέρα σήμερα για τις εξετάσεις. Οι διαχρονικές εξαγγελίες είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή.
1: Λοιπόν, τα νέα. Μεταβιβάσεις εξπρές για όλα τα ακίνητα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας. Επεκτείνεται η ψηφιακή υποβολή δηλώσεων φόρου μεταβίβασης γονικών παροχών, δωρεών και κληρονομιών και στις περιοχές που βρίσκονται εκτός αντικειμενικού συστήματος προδιορισμού αξιών των ακινήτων. Μάλιστα. Αλτσχάιμερ, 6 κλειδιά για υγιή, εγκέφαλο. Τι να τρώτε, πώς να γυμνάζετε σώμα και μυαλό και τι να αποφεύγετε.
0: Πολύ πουλινόσος, πάρα πολύ.
1: Πολύ. Η Σεύρον μπαίνει στο οικόπεδο 10, τη σηματοδοτεί η είσοδος της Αμερικανικής Πολυεθνικής ακόμη ένα ενεργειακό μπλοκ. Αυτά, τον Αλτρά τη δείχνει το check-up των 80 ετών.
0: Μάλιστα.
1: Έκανε και check-up.
0: Έκανε check-up.
1: Βεβαίως, όλα καλά.
0: Στα 80 ένα check-upάκι το θέλεις. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα το Μανιφέστο. Εδώ είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε εμείς. Έχουμε τα μισά του χρόνια. Τα φόπλακα στη
1: Χίβα. Σιγά και εσύ πιστεύεις τα χρόνια.
0: Άστο να περάσεις τον Τούκου.
1: Ναι.
0: Τα φόπλακα στη Σκευωρία και υπάρχει μια κοντινή φωτογραφία στο πρόσωπο της κυρίας Κοβέση ή Κιούβεση. Ο ΠΚΠ στο φως η έκθεση της Τυχεροπούλου που αθωώνει τους βουλευτές και εκθέτει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πολιτικά παιχνίδια τέλος. Αναφέρει η εφημερίδα. Τώρα του φταίνε οι δημοσκοπήσεις για τα χάλια του Πασόκ. Σε πανικό ο Ανδρουλάκης, ηχηρή απάντηση της Real Polls στις καταγγελίες της Χαριλάου Τρικούπη. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας στο Μανιφέστο.
1: Ριζοσπάστης. Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χωρητικότητα των σιδηροδρόμων. Καρμανιόλα για επιβάτες και εργαζόμενους στα εξπρές των κερδών και του πολέμου. Το πρώτο θέμα του Ριζοσπάστη. Και μαθητικά φεστιβάλ της ΚΝΕ, δεκάδες εκδηλώσεις όλη τη χώρα σήμερα και το Σαββατοκύριακο.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Θαύμα για τον Μιλωνάκη, θεαματική βελτίωση στην υγεία του υφυπουργού παρά τον πρωθυπουργό. Έπειτα από τη ρήξη ανευρίσματος τον Απρίλιο, περαστικά να πούμε.
1: Περαστικά.
0: Έχει επιστρέψει καλά από τη Γερμανία ο κύριος Μιλωνάκης. Πάντα δίπλα του η σύζυγός του, η κυρία Τίνα Μεσαροπούλου. Η συνάδελφος, να πάνε όλα καλά, να πάνε όλα καλά σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται για θέματα υγείας, μόνο περαστικά και σιδερένιος. Μαύρη επέτειος γάμου για τον κολοσσό των Κηπέδων, αναφέρεται στον Τραϊανό Δέλα. Η ωραία κλέλια της Τρίας γκρέμισε τα social media. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Ωραία φωτογραφία είναι αυτή στο λογότυπο της εφημερίδας. Κυρία Κασίμου.
1: Παντελής Χάρος Παπαδάκη,
0: ναι.
1: Γέρακας, Ε9 Πειραιά, 34 λεπτά. Πολύ γρήγορο. Τι λες εσύ.
0: Ναι.
1: Με ελικόπτερο πηγές. Πες αλήθεια.
0: Ναι. Ειλικρινά.
1: Ελεύθερη...
0: Μας τρολάρεις, δεν μπορεί.
1: Ελεύθερη ώρα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ελλάς με πεντάλφα του άθεου και αντίχριστου Τσίπρα. Έχει το σήμα το...
0: Α.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο εντάξει θέμα της εφημερίδας. Τελικά λέει πίσω από τις λέξεις δεν κρύβεται μόνο Αλέξης, αλλά και ο Βελζεβούλ.
0: Ωραία και
1: political. Πολίτικα λοιπόν. Η Ελλάδα οχυρώνει το Αιγαίο, αμυντικό τείχος στα Νταϊλίκια του Σουλτάνου. Οι 7 λόγοι για ισχυρή ομπρέλα προστασίας, κόντρα στις απαιτήσεις Ερντογάν για αποστρατικοποίηση των νησιών μας, ηχηρό μήνυμα για Ρεπετρίτη στην Άγκυρα, ενιαία φωνή απέναντι σε κάθε μορφή αναθεωρητισμού.
0: Λοιπόν, με αυτές είναι οι εφημερίδες. Ολοκληρώσαμε τη βολτίτσα μας. Έχεις σοκαριστεί εσύ, ε? Ολοκληρώσαμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Εκεί που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια. Εκτός βεβαίως της Political, που σας έρχεται δωρεάν στο mail σας.
1: Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, να σας πω ότι μέσα σε όλη την τρέλα της ημέρας υπάρχουν και κάτι όμορφες ειδήσεις που αξίζει να σταθείς για λίγο. Και μία από αυτές έρχεται από την Αβίνη, η οποία στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και εκπληρώνει ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες, ώστε να αποκτήσουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα βοηθήματα κινητικότητας. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίνη φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Η Αβίνη φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.

0: Επίσης, αν έχεις πει και εσύ κουράστηκα να πληρώνω ενοίκιο, δεν είσαι μόνος και σίγουρα δεν είσαι και μόνος σε αυτό το επόμενο βήμα, γιατί η Εθνική Τράπεζα είναι δίπλα σου σε όλη τη διαδικασία του στεγαστικού ΠΟΟΣ με διαρκή υποστήριξη από προσωπικό σύμβουλο, με προέγκριση 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης και με εκταμείευση 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Για να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι απλά και ανθρώπινα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, μάθε περισσότερα στο nbg.gr.
1: Όταν φάω σκάλωμα, αργώ να ξεσκαλώσω. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό. Και για να ανοίξουμε λίγο περισσότερο το μυαλό μας και να ξεκουραστούμε, έτσι να χαλαρώσουμε και να περάσουμε όμορφα, σας έχουμε μια πάρα πολύ ωραία πρόταση. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, το Φυσικό Αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερό του θα βρείτε κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Σπεύσατε, θα περάσετε υπέροχα εγγυημένα από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Χεράκι, χεράκι. Και 25 μάλιστα.
1: Κύριε Σαπρανίδη, δικό σας.
0: Ναι, πάμε δηλαδή σε δικλουσιδίσεων, σε ευθμίσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
9: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
1: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολίτευση.
4: Ράδιο Σάμος.
5: FM. Στους 102.
6: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
7: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
8: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
8: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
6: και 6977-80-93-89.
8: Εστιατόριο Κοχύλι.
6: Από το Κοχύλι
8: στα χείλη.
9: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
10: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
11: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
10: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
12: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
10: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
11: Μα οι άλλοι λένε...
10: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
13: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
14: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
15: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
16: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
15: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
16: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
15: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
17: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
18: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
17: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
18: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
17: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
18: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
17: και 6983-199-081.
18: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
17: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
19: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου αγρόκτημα πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Ντιρόλο Classic, μόνο 8,90 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, μόνο 7,29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6,99 η συσκευασία. Μακ Κέιν κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
20: Ράδιο Σάμος.
21: FM στους 102.
22: Όπου θα σημειωθούν επίσης τοπικές βροχές και στην Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6, με εξασθένιση το βράδυ στα δυτικά και τα βόρεια. Θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά, και θα φτάσει περισσότερες περιοχές στους 26 με 28 και κατά τόπους στα κεντρικά υπηρετικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
23: Ομπρέλα να πάρεις.
22: Λοιπόν, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυτές τις μέρες μέχρι και το μεσημέρι με τοπικές βροχές. 4 βορειοανατολική άνεμη, 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη 16 με 28 βαθμούς Κελσίου, επίσης με πιθανότητα βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα.
23: Λοιπόν, ζακέτα τώρα, ναι, έχει κουφόβραση. Αλλά μία ομπρέλα, όπως βλέπεις, πρέπει να την πάρεις.
22: Οπωσδήποτε
23: πρέπει να την πάρεις την ομπρέλα. Πολλά τα μηνυματάκια σας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Δημήτρης αναφέρεται στην ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Αναρωτιέται ποια είναι η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων όταν τα στελέχη τους παρετούνται με συνεχώς αυξητικούς ρυθμούς. Και τι επάγγελμα δεν είναι ελκυστικό για τους νέους. Και το επάγγελμα δεν είναι ελκυστικό για τους νέους, ειδικά με την ατζέντα 2030. Του Νίκου Δένδια. Με τι πλήρωμα θα ταξιδέψουν οι φρεγάτες, με ιδιώτες? Αφενός έχουν κάνει τα κουμάντα τους, Δημήτρη. Αφετέρου, αυτό το οποίο ισχυρίζεται το Υπουργείο Άμυνας είναι ότι έχει αλλάξει ο τρόπος, έχει γίνει μια αναδιάρθρωση όσον αφορά στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό και ασφαλώς στο τέλος θα βγάλουμε και τα συμπεράσματά μας, έτσι για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Καλημέρα σε όλους και στο Σωτήρη τον Τριφυλάρα να στείλω εγώ και στον Κώστα, ο οποίος αναφέρεται, και στον Δημήτρη τον Σταυρακάκη για το ρεπορτάζ που έδωσε πολύ νωρίς το πρωί όσον αφορά στα αθλητικά και για το Σκαριόλο, τον προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Γιώργος από το Βραχάτι, να στείλουμε μια όμορφη καλημέρα στο Βραχάτι. Το οικονομικό είναι στο επίκεντρο του μηνύματος του Γιώργου από το Βραχάτι όσον αφορά στα επιδόματα και όλα τα σχετικά.
22: Συγγνώμη, μια που είπες οικονομικό, χρωστούσα κάτι. Αυτό που είχε πει εδώ στον Real FM ο κύριος Βέτας, ο Γενικός Διευθυντής του ΕΟΒΕ, πριν από τρεις εβδομάδες περίπου. Λοιπόν, τον είχε ρωτήσει τότε ο Νίκος Χατζηνικολάου για τη συζήτηση που βρίσκεται εξέλιξη στη χώρα μας για το αν είναι σωστή ή όχι στήριξη των ασθενέστερων οικονομικά πολιτών μέσω επιδομάτων ή αυτό θα έπρεπε να γίνει με τη μείωση των έμεσων φόρων, ναι, και στο ράφι του Σπερβάρ και στην Αντλία, με συνάδει. Λοιπόν, και είχε απαντήσει το εξής μεταξύ άλλων.
23: Για πες.
22: Ότι αξίζει στοχευμένη στήριξη. Το αν θα πρέπει να μειωθούν οι έμεσοι φόροι είναι μια συζήτηση την οποία μπορεί κανείς να πάρει και τις δύο πλευρές. Αυτή τη στιγμή, εγώ θα έλεγα ότι θα ήμουν επιφυλακτικός στο να προχωρήσουμε σε μια μείωση. Κυρίως γιατί δεν ξέρουμε ποιο είναι το σενάριο το οποίο μπορεί να μας έρθει.
23: Μάλιστα.
22: Πρέπει να, λόγω πολέμου κιόλα, εντάξει. Πρέπει να υπάρξουν άμυνες οι οποίες, αν χρειαστεί, να εκφραστούν με στήριξη εργασίας περισσότερο παρά τις κατανάλωσες. Μία μείωση των έμεσων φόρων φυσικά θα ευνοούσε μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού, αλλά μέρος της θα χανόταν και σε άλλα κομμάτια του πληθυσμού. Ενώ η στήριξη εργασίας με πολλούς τρόπους, ειδικά νέων ή γυναικών ή ανθρώπων που θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, είναι κάτι που έχει και άμεσο αλλά και επόμενο αποτέλεσμα.
23: Να σας ενημερώσουμε ότι σε πάρα πολύ λίγο, πρώτα απ' όλα σας ευχαριστούμε πραγματικά για τα μηνύματά σας. Θα έχουμε τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη. Νομίζω ότι θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, διότι έχει το χαρτοφυλάκιο της οικονομικής διπλωματίας ο κύριος Θεοχάρης. It's all about money, ούτως ή άλλως. Οπότε με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο θα προσπαθήσουμε να εκμεύσουμε κάποια πράγματα και για τη στρατηγική θέση της χώρας μας, προκειμένου να ενισχυθεί εμπορικά και οικονομικά, και βεβαίως θα μιλήσουμε και πολιτικά. Θα μιλήσουμε και πολιτικά.
22: Φυσικά.
23: Έτσι, διότι μαθαίνουμε, γράφει και το γράφει και στο πρωτοσέλιδό της η Κόντρα, η εφημερίδα, ότι οι κυλιόμενες μυστικές δημοσκοπήσεις δίνουν μια εικόνα που μπορεί έτσι εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου να είναι, να το πω, χαλαρή. Αλλά δεν είμαι και τόσο πολύ σίγουρος ότι όλες αυτές οι αλλαγές δεν τους συγκινεί, δεν τους συγκινούν αυτές οι αλλαγές εκεί στην Ηρώδου Αττικού. Έχουμε κάτι ωραίο. Η Nexis Now και η Dom Consulting, η Dom Consulting Firm, συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου του 2026 στο Athenaeum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός, ενώ στην έναρξή του, θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας στην επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
22: Λοιπόν, επίσης να σας πω ότι όταν μια παιδική ευχή γίνεται πράξη, γεννιέται ένα λαμπερό χαμόγελο, και μέχρι να φτάσουμε εκεί υπάρχει μια διαδρομή γεμάτη δύναμη, ελπίδα και ανθρώπους που κάνουν το αδύνατο δυνατό. Η ΑΒΙΝ στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και εκπληρώνει ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες, ώστε να αποκτήσουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα βοηθήματα κινητικότητας. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η ΑΒΙΝ φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.

0: Να πάμε σε διαφημιστικό μηνυματά...
1: μηνυματάκι. Μηνυματάκι, διαλυματάκι εννοείς.
0: Διαλυματάκι, ναι, και μηνυματάκι.
1: Για να έχουμε χρόνο για τον κύριο Θεοχάρη, βεβαίως να πάμε.
0: Περιμένουμε και τα μηνύματά σας, τις ερωτήσεις σας, οποιαδήποτε απορία να αντιλήσουμε εδώ με τον Υφυπουργό Εξωτερικών. Κύριε Σαπρανίδη, δικό σας.
2: Real FM. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες, ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι, Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
9: Όχι.
8: Όχι.
9: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
10: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
12: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
13: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
12: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
14: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
15: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλή. Από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
16: Σταύρος Τσαρχάκος. Στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών. Γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου. Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου. Η Λίνα Νικολακοπούλου. Ο Δημήτρης Μπάσης. Η Ιερόσαΐα. Και τα παιδιά της Ήρου από τη σχολή Εγχορδές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
17: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
19: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
18: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Αλλάξαμε εκπομπή, αλλάξαμε ατζέντα. Ασχολούμαστε με τη μόδα, ασχολούμαστε με το styling. Τι γίνεται τώρα εδώ πέρα.
1: Τι να κάνω, να μην το σχολιάσω.
0: Όμω σχολιάσαι το όσο θέλει. Μάλλον όχι, μην το σχολιάσει όσο θέλει. Θα τα πούμε από Δευτέρα. Όχι Δευτέρα. Δευτέρα από Τρίτη θα τα πούμε.
1: Ναι, εντάξει, αλλά.
0: Από Τρίτη, okay. Από Τρίτη να μας πεις και αυτό το στυλιστικό. Γιατί εγώ δεν το έχω, σας ζητάω συγγνώμη, αλλά επειδή δεν έχουμε χρόνο.
1: Είπαμε και τα καλά.
0: Σε καμία. Ναι.
1: Να μην πούμε και τα κακά, ότι δεν μου άρεσε το σακάκι χθες μαζί με το άλλο που κάμισο μαζί με το.
0: Εντάξει.
1: Δεν τέριαζε. Ναι. Μήπως έκανε κρύο και το πήρε μαζί του.
0: Σε καμία των περιπτώσεων δεν θέλω να σε φημώσω. Το ξέρεις πόσο δημοκρατικό είμαι.
1: Το κύριο Τσίπρα σε συνδυασμό με το πουκάμισο και το παντελόν. Δεν είπα κάτι. Ξέρω ότι είναι σοβαρό πολιτικό σχόλιο, αλλά επειδή το συζητούσαμε στο διάλειμμα, είπα να το μεταφέρω. Και στον αέρα, συγγνώμη κιόλα. Στο φυσικό αέρα, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, γιατί έχουμε καλεσμένο σε πολύ λίγο. Μας προσκαλεί και φέτος στο Πάγιο Σίνεμα και στο Πάγιο Σίνεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού του Τμήματος Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν από την προβολή, το φυσικό αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερο θα βρείτε κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Λοιπόν, και αυτό το καλοκαίρι λοιπόν, την Παρασκευή 29 Πέμπτου προβάλλεται το Fame, το musical ορόσημα του Αμερικανικού Σινεμά. Ακολουθεί μια ομάδα νεαρών καλλιτεχνών στη Σχολή Τεχνών της Νέας Υόρκης, καθώς κυνηγούν το όνειρο της επιτυχίας μέσα από τη μουσική, τον χορό και το θέατρο.
0: Για πάμε, πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, είναι κοντά μας. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κυρία Κασίμη, με τι θέλετε να ξεκινήσουμε? Γιατί αν με αφήσετε εμένα, εγώ θα ξεκινήσω με τα πολιτικά. Όχι. Θα ξεκινήσω, όχι, γι' αυτό λέω.
1: Αφού έχει την οικονομική διπλωματία ο κύριος Θεοχάρης, να ξεκινήσουμε την οικονομική, την ελληνική οικονομική διπλωματία, γιατί βρισκόμαστε και μέσα σε μια έτσι δύσκολη συγκυρία, γεωπολιτικές εξελίξεις είναι ραγδαίες. Οπότε ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες της χώρας μας και σε ποιους τομείς στοχεύετε να ενισχύσετε την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας?
2: Πράγματι η εποχή είναι αρκετά ταραγμένη, αρκετά δύσκολη. Αυτό επηρεάζει φυσικά και συνολικά την εξωτερική πολιτική, αλλά και την οικονομική διπλωματία. Ο στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την εξωστρέφεια της οικονομίας, δηλαδή να ενισχύσουμε τις επενδύσεις που κάνουν ελληνικές επιχειρήσεις προς το εξωτερικό. Και πρόσφατα έχουμε κάνει αρκετά ταξίδια με επιχειρήσεις και στη Μολδαβία και στην Ουκρανία και στην Πολωνία και σε μια σειρά από άλλες χώρες, για να μπορέσει να γίνει αυτό. Ο δεύτερος στόχος είναι να ενισχύσουμε τις επενδύσεις που γίνονται από το εξωτερικό προς τη χώρα μας. Πέρσι είχαμε ρεκόρ τέτοιων επενδύσεων. Ξεπεράσαμε τα 12 δις σε κεφάλαια τα οποία ήρθαν από το εξωτερικό για να επενδυθούν στη χώρα μας. Και τέλος, φυσικά η αύξηση των εξαγωγών, ώστε να βελτιώσουμε το ισοζύγιο μας και να μπορέσουμε να μειώσουμε αυτό το έλλειμμα του ισοζυγίου, το οποίο βέβαια μειώνεται κάπως από τις υπηρεσίες, γιατί ο τουρισμός μας ενισχύει το πλεώνασμα των υπηρεσιών, αλλά και πάλι δεν είναι αρκετό.
0: Μάλιστα. Άρα υπάρχει μπόλικη δουλίτσα μπροστά μας, κύριε Υπουργέ. Έχετε ένα πολύ γεμάτο χαρτοφυλάκιο και αυτό είναι γεγονός. Το θέμα είναι το εξής. Η οικονομική διπλωματία πόσο επηρεάζει την ευρύτερη διπλωματία και τις σχέσεις ανάμεσα στις χώρες? Ενισχύεται η Ελλάδα? Διότι εδώ βλέπουμε ότι η Τουρκία αρχίζει πάλι, έχει το χαβά της, μας ενοχλεί πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα.
2: Ναι. Εντάξει, κοιτάξτε, οι σχέσεις με την Τουρκία θα έχουν τις καλές τους περιόδους και τις άσχημες. Ξέρουμε ότι αυτές οι σχέσεις δεν πρόκειται να βελτιωθούν με την έννοια να αλλάξει η Τουρκία και να σταματήσει να διεκδικεί από τη χώρα μας πράγματα τα οποία δεν έχει κανένα δικαίωμα να διεκδικήσει. Όμως τα λεγόμενα ήρεμα νερά, όταν τα έχουμε, μας δίνουν την ευκαιρία να ενισχύσουμε εμείς όσο μπορούμε περισσότερο στου υπόλοιπου τομεί την ισχύ τη χώρα μου.
0: Δηλαδή, ναι, κύριε Υπουργέ, όμω οι ελληνοτουρκικέ σχέσει Ναι. Φαντάζομαι σε επίπεδο διπλωματίας δεν μπορεί να έχουν τον κυματισμό που έχει και η, και που έχουν, που έχει η θάλασσα. Μία δηλαδή να είναι μπουνάτσα και μία να είναι το αντίθετο.
2: Κοιτάξτε, για να είναι πάντοτε ήρεμα πρέπει και οι δύο να το θέλουν. Αν ένας από τους δύο δεν το θέλει, τότε προφανώς εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να αντιμετωπίζουμε τις όποιες απειλές ή να αντιμετωπίζουμε την ενισχυμένη επιθετικότητα αποφασιστικά. Όταν αποφάσισαν να μας στείλουν στον Εύρο τους μετανάστες, έπρεπε να αντιδράσουμε και προφανώς αυτό κάναμε και καλά το κάναμε. Από την άλλη, είμαστε πάντοτε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις περιόδους στις οποίες αφήνουμε την επιθετικότητα και επιτρέπουμε στη θετική ατζέντα να παίρνει τον πρώτο λόγο, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, το ρωτάει,
2: αυτός
1: φαντάζομαι.
2: Αυτός είναι πάντως στόχος μας. Δεν είμαστε εμείς μια δύναμη. Είμαστε μια δύναμη σταθερότητας, όχι μια δύναμη αστάθειας.
1: Το ρωτάει, φαντάζομαι, ο Σπύρος, και με αφορμή την παρέμβαση του κυρίου Καραμαλή προχθές, ο οποίος είπε ότι πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ηρεμών νερών και το κόστος κάθισε τεσσαράλογο μεγαλύτερο από το επιδιωκόμενο, υποτιθέμενο όφελος.
2: Αν με αυτό εννοεί ότι πάντοτε πρέπει όλες τις πολιτικές μας να τις κρίνουμε για την αποτελεσματικότητά τους, τότε έχει δίκιο. Εάν όμως κρίνουμε την αποτελεσματικότητα των ηρεμών νερών, απολύτως είναι επιτυχημένα. Διότι σε αυτό το διάστημα η χώρα μας δεν έκατσε με σταυρωμένα χέρια. Δεν θεωρήσαμε δηλαδή ότι ξαφνικά ο λύκος έγινε πρόβατο. Ενισχύσαμε την άμυνά μας, την αποτρεπτική μας ισχύ. Κάναμε συμφωνίες και τις κάναμε πιο βαθιές με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, με τα Εμιράτα, με τη Σαουδική Αραβία, με τη Γαλλία, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάναμε λοιπόν μια σειρά από κινήσεις οι οποίες μας έχουν κάνει ισχυρότερους όσο τα νερά ήταν ήρεμα. Και συνεπώς, αν σταματήσουν να είναι ήρεμα, εμείς εδώ θα είμαστε και θα μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε όλα με αυτοπεποίθηση.
0: Κύριε Υπουργέ, για να περάσουμε λίγο στα πολιτικά.
2: Ναι.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι, και η Στεφανία όλοι μας, ότι ως Νέα Δημοκρατία, ως κυβέρνηση, θέλετε να περάσετε την άποψη ότι εμάς δεν μας απασχολεί ούτε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ούτε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Το πρόβλημα το έχουν άλλοι. Ας το δει η Χαριλάου Τρικούπη, που το κόμμα Τσίπρα σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις έχει ήδη μπει στη δεύτερη θέση. Τα άλλα, τα μικρότερα κόμματα, να τους απασχολήσει η παρουσία της κυρίας Καριστιανού. Οι δημοσκοπήσεις όμως δείχνουν ότι αυτό θα επηρεάσει και τα δικά σας ποσοστά εν ώψη των εκλογών. Όντως δεν προβληματίζεστε ή απλά είναι ένα στρατηγικό σχέδιο?
2: Κοίταξε, δεν είναι ζήτημα προβληματισμού κατά την άποψή μου. Εμείς έχουμε πρώτα απ' όλα κυβερνάμε μέχρι να γίνουν οι εκλογές. Συνεπώς είναι πάρα πολύ σημαντικό και ουσιαστικό να μην ασχολούμαστε με τις πολιτικές ανακατατάξεις, αλλά να έχουμε το βλέμμα μας στο επίπεδο της κυβέρνησης. Πάντα μιλάω στις μεταρρυθμίσεις και όλες τις άλλες αλλαγές που πρέπει να γίνουν.
0: Δεν βλέπετε όμως να απομακρύνετε το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας? Είσαστε ήδη πάρα πολύ μακριά. Δημοσκοπικά πάντα.
2: Ναι, ναι.
0: Με αυτές τις νέες εξελίξεις δεν απομακρύνεται? Παρακαλώ.
2: Ναι. Όχι, κατά την άποψή μου όχι. Θέλω να πω ότι εάν εμείς εστιάσουμε στην καθημερινότητα, μόλις προχθές υπογράφηκαν υπουργικές αποφάσεις και ο πολίτης δεν θα χρειάζεται να ψάχνει έγγραφα, αλλά με μια απλή δήλωση θα μπορεί να διεκπεραιώνει τη δουλειά του. Αυτά είναι ουσιαστικές αλλαγές, τις οποίες τις χρειάζεται ο κόσμος για να έχει μια καθημερινότητα καλύτερη. Αν λοιπόν εμείς πάμε με τρία εργαλεία σε αυτές τις εκλογές. Το πρώτο είναι αν το πρόγραμμα.
3: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί ως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22 73 089 53 31 και στο info@mekaegean.gr. Mekaegean, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
7: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάζουν όλες.
8: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλό Βασισάμου.
7: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κιμάς, 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια, 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
16: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να συμβάλλουμε στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος. 5 χρόνια πρωτοβουλία της Eurobank μπροστά για την οικογένεια.
21: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Εγάλεο, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Αθηνών, Ποσειδώνος, στην Αττική Οδό, από Φιλής και Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Ανοίγει σε μισή ώρα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους συνολικά 100.000 υποψηφίους που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα εξεταστούν σήμερα οι μαθητές των γενικών λυκείων. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε δίμηνη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, αλλά θα πρέπει να λάβει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι το κείμενο ενός ενδεχόμενου μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Εν τω μεταξύ, νέα επίθεση με πυράβλους σε πλοία που επιχείρησαν να περάσουν χωρίς άδεια το στενό του Ορμούζ εξαπέλυσαν οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο ισχυρισμός της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν ότι οι ένοπλες δυνάμεις κατέριψαν αμερικανικό αεροσκάφος είναι ψευδής, αναφέρει ο Αμερικανικός στρατός. Στο μέτωπο του Λιβάνου, οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στοίχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 17 ανθρώπους. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση, αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα από αλλήλεις. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ουκρανό ομολογό του στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη Λεμεσό. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων επιδόματος παιδιών. Θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 10 Ιουλίου.
20: Στην Eurobank εδώ και 5 χρόνια υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
0: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός προκρίθηκε ύστερα από 5 χρόνια η Μαρία Σάκαρη. Νίκησε με ανατροπή με 2-1 σετ την Αμερικανίδα Κλέρ Λίου. Επόμενη αντίπαλος αύριο η Πόλωνη Μάγια Τσβαλίνσκα. Αντίθετα, αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης ο Στέφανος Τσιτσιπάς που ιτήθηκε με 3-1 σετ από τον Ιταλό Ματέο Αρνάλδη που προκρίθηκε στους 32. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Γενικά έθριο σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στους 29 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Ξημέρωσε ξανά κι η μέρα που περνά, ανάποδη σου βγαίνει και πονά.
2: Πάντα χαμογέλαγες και τώρα καταργέσαι.

0: Αυτό ακριβώς. Δες τη φωτεινή πλευρά της ζωής. Σφύριξε χαρούμενα γιατί μπορείς. Και ας ξεκινάει η μέρα με συννεφιά και με ψηλόβροχο, τουλάχιστον εδώ στα βόρεια προάστια. Σήμερα τα παιδιά μας ξεκινάνε τις εξετάσεις.
1: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Από πολύ νωρίς, από όποια σχολεία πέρασε ερχόμενοι στο σταθμό, οι γονείς απ' έξω. Και αυτό είναι πραγματικά, είναι, εντάξει, είναι μια δοκιμασία για τα παιδιά, μια προσπάθεια που δεν τελειώνει τίποτα εδώ όμως. Είτε κάποιος αποτύχει είτε επιτύχει. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Καλή επιτυχία.
0: Καλή δύναμη σε όλα τα παιδιά και ό,τι επιθυμεί το καθένα για το δρόμο του και για την επόμενη ημέρα. Και εγώ επειδή είμαι σίγουρος με τη σοφία πλέον των ετών που κουβαλάω, θα πω ότι όλοι βρίσκουν το δρόμο τους.
1: Αυτό είναι μια αλήθεια. Και ακόμα και στα δικά μας χρόνια όσοι απέτυχαν στις Πανελλήνιες, μετά πολύ σύντομα βρήκαν το δρόμο τους και έχουμε παραδείγματα νομίζω στον περίγυρό μας όλοι, οπότε δεν τελειώνει τίποτα με τις Πανελλήνιες εξετάσεις. Αυτό που τα παιδιά πρέπει να το καταλάβουν, αν και βεβαίως διαισθανόμαστε και αισθανόμαστε το άγχος τους και την αγωνία τους. Είναι λογικό, είναι επόμενο, αλλά μην τα αγχώνουμε περισσότερο εμείς.
0: Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλα τα παιδιά. Καλή επιτυχία και στο δικό μου που ξεκινάει
1: καλή
0: σήμερα.
1: Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία.
0: Και σε όλα τα παιδιά
1: να
0: του
1: να είναι
0: κόσμου.
1: Όλα τα παιδιά ευτυχισμένα, υγιή και καλή επιτυχία.
0: Θα μου επιτρέψεις να δανειστώ το πιο όμορφο μήνυμα, ναι, το οποίο στέλνει ένας ακροατής μας, καθημερινός μας φίλος.
1: Βέβαια.
0: Είναι ο Δημήτρης,
1: ναι.
0: Ο οποίος στέλνει ένα μήνυμα για αυτή την ημέρα με το πρώτο σκαλί του Καβάφη,
1: ναι.
0: Λέει λοιπόν το πρώτο σκαλί του Καβάφη: κι αν είσαι στο σκαλί το πρώτο, πρέπει να είσαι υπερήφανος και ευτυχισμένος. Εδώ που έφτασες, λίγο δεν είναι. Τόσο που έκαμες, μεγάλη δόξα. Και αυτό ακόμη το σκαλί το πρώτο, πολύ από τον κοινό τον κόσμο απέχει. Αφιερωμένο σε όλα τα παιδιά μας και στους γονείς τους, έτσι, να το θυμάστε αυτό πάντα. Η διαδικασία των παραλλαδικών εξετάσεων, οι οποίες καταργούνται εδώ και 50 χρόνια.
1: Καλά,
0: για να τα λέμε και αυτά, έτσι.
1: Ακούμε, αυτό το ακούω εγώ από τότε που ήμουν και εγώ στο Λύκειο, να ξέρεις. Θα καταργηθούν. Ρε παιδιά, ας τις καταργήσουμε, να βρούμε έναν άλλο τρόπο. Όπως κάνουν στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό, με βάση το επίπεδο του κάθε παιδιού, γιατί κάθε παιδί έχει κάπου έχει τις δικές του κλίσεις, τα δικά του ενδιαφέροντα. Πάει σε κάποιο ανάλογο πεδίο μέσα στο πανεπιστήμιο και από εκεί ξεκινάει το ξεκαθάρισμα. Με ποια είναι το ξεκαθαρίσματος? Αυτοί που είναι, ρε παιδί μου, που θέλουν να μπουν να είναι στην ιατρική, που είναι, πάνε στην ιατρική. Ή άλλος που θέλει να γίνει όμως γιατρός, αλλά δεν μπορεί. Γίνεται βοηθός ακτινολόγου. Δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς αυτό.
0: Όχι.
1: Γιατί δεν μπορούμε?
0: Γιατί θα σου έλεγα τώρα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το μόνο που θα σημειώσω, Αμαλία μου, το διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή, που έχει ένα εξαιρετικό θέμα και λέει ότι η κατάργηση των πανελλαδικών έχει ξεκινήσει από το 1978. Από τότε καταργούνται οι πανελλαδικές εξετάσεις. Νοέμβριος του 78, ο τότε υφυπουργός παιδείας Βασίλης Κοντογιαννόπουλος ανήγγειλε νέο τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και στις 9 Νοεμβρίου του 78 κυκλοφόρησαν πρωτοσέλιδα που ανέφεραν ότι από το 1980 η εισαγωγή στα ΑΕΗ θα γίνεται χωρίς εξετάσεις. Το ίδιο έγινε και το 83, όταν οι πανελλαδικές μετονομάστηκαν σε γενικές εξετάσεις. Συνεχίστηκε και το 1988, φτάσαμε στο 1990. 1997, ο τότε υπουργός παιδείας Γεράσιμος Αρσένης εξήγηλε την κατάργηση των γενικών εξετάσεων με την ελεύθερη πρόσβαση στα ΑΕΗ. Και φτάνουμε μέχρι και το Μάιο του 2014, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι στην περίπτωση που το κόμμα αναλάβει την εξουσία θα καταργήσει τις πανελλαδικές εξετάσεις. Και η σημερινή κυβέρνηση βέβαια έχει μιλήσει για ένα διαφορετικό μοντέλο, ένα διαφορετικό τρόπο για την εισαγωγή των παιδιών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά τίποτα, μα τίποτα δεν έχει αλλάξει από το 1978 μέχρι και τις ημέρες μας. Να τα λέμε και αυτά, έτσι, γιατί μιλάγαμε και το προηγούμενο διάστημα για το άγχος που βιώνουν τα παιδιά και πόσο άδικο είναι αυτό το σύστημα. Ναι, αλλά τι έχουμε κάνει σχεδόν 50 χρόνια για να αλλάξουμε αυτό το σύστημα? Κάποια στιγμή λοιπόν ας την πάρουν επιτέλους την απόφαση.
1: Εγώ το μόνο που θα πω και θα συμφωνήσω με αυτούς που λένε ότι είναι αδιάβλητο το σύστημα. Και όντως είναι αδιάβλητο το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Αλλά δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλο σύστημα που μπορεί να είναι αδιάβλητο, αλλά να μην δημιουργεί τόσο άγχος στα παιδιά. Δεν μπορεί να μην υπάρχει. Υπάρχει. Πρέπει να το κάτσουμε κάτω, να το σκεφτούμε και να το υιοθετήσουμε, να το εφαρμόσουμε. Να μπορούν και τα παιδιά να αναπνέουν. Δεν γίνεται αυτό το άγχος.
0: Και βέβαια μήνυμα στέλνουν και οι φοιτητές, οι οποίοι έχουν περάσει αυτή τη δοκιμασία και στέλνουν ένα μήνυμα στα παιδιά που ξεκινάνε σήμερα την προσπάθειά τους, τονίζοντας ότι πραγματικά είναι μόνο το πρώτο σκαλί. Αυτό το οποίο δηλαδή λέγαμε και νωρίτερα.
2: Να έχουν ένα στόχο, αλλά και να μην το πιάσουν δεν έγινε και κάτι.
3: Η ζωή δεν τελειώνει εκεί πέρα. Πάντα υπάρχουν δεύτερες ευκαιρίες.
4: Και να μην πας καλά, όλο και κάτι θα βρεις να κάνεις. Δεν είναι τα πανελλήνια στη ζωή σου, ρε φίλε.
3: Ένα πτυχίο δεν σε κάνει άνθρωπο εν τέλει.
2: Μπορεί και οι χειρονακτικές εργασίες να σου προσφέρουν περισσότερα από ότι θα σου προσφέρει ένα πτυχίο.
1: Μια χαρά λένε τα παιδιά. Το θέμα είναι εμείς άμα θέλουμε τα παιδιά μας να γίνουν ψυκτικοί, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί και οτιδήποτε. Γιατί τώρα για να τα λέμε όλα μεταξύ μας, όλοι οι γονείς τι λέγαμε στα παιδιά μας και τι λέμε. Αυτό, να βρεις μια καλή δουλειά, να γίνεις δικηγόρος, γιατρός, πολιτικός, μηχανικός. Εγώ αυτά θυμάμαι. Έτσι, καθηγητής κτλ. Δεν άκουσα κανένα γονιό, ούτε εγώ το είπα στο παιδί μου. Ξέρεις, παιδί μου, θες να γίνεις κομμώτρια. Υπάρχουν σχολές πάρα πολύ καλές και γίνεσαι μια πάρα πολύ καλή κομμώτρια. Το έχουμε πει? Όχι. Ούτε εγώ, ούτε άλλοι γονείς. Θέλω να πω ότι και εμείς λέμε στα παιδιά μας.
0: Γιατί προσπαθούμε να τους περάσουμε αυτά τα οποία δεν πετύχαμε εμείς. Τα δικά μας τα θέλω.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα.
0: Να τα κάνουμε και θέλω των παιδιών. Δεν είναι έτσι. Αφήστε λοιπόν τα παιδιά. Όλα θα βρουν το δρόμο τους.
1: Συμφωνώ.
0: Αυτό που λέει η καρδιά τους. Έχουν όλη τη ζωή μπροστά τους. Έχουν όλα τα όνειρα δικά τους. Μπορούν να πιάσουν τη ζωή από τα μαλλιά και να κάνουν ό,τι πιστεύουν.
1: Και κυρίως να κάνουν ό,τι τους αρέσει. Και όχι ό,τι τους επιβάλλουμε εμείς ή η κοινωνία ή τα πρότυπα. Ό,τι τους αρέσει. Γιατί τότε μόνο θα είναι ευτυχισμένα. Έτσι, έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα γιατρών που θέλουν να κάνουν τα παιδιά τους γιατρούς, τα πηγαίνουν στο εξωτερικό και καλά κάνουν. Εγώ δεν λέω το λέω. Αυτό γίνονται γιατροί και μετά τα παρατάνε γιατί δεν τους αρέσει αυτό το επάγγελμα και κάνουν αυτό που τους αρέσει. Και αυτό είναι το υγιές. Δεν γίνεται. Δηλαδή, επειδή εγώ είμαι δημοσιογράφος, πρέπει το παιδί μου να γίνει δημοσιογράφος. Έπρεπε να γίνει. Όχι.
0: Μα δεν γίνεται να γίνουμε όλοι ακαδημιακοί, Αμαλία μου.
1: Αυτό που το πας.
0: Πήξαμε στους ακαδημιακούς.
1: Και μετά δεν βρίσκουμε ψυκτικό για να μου κάνει συντηρήσεις στο air condition.
0: Λοιπόν, επειδή λες τώρα για το ψυκτικό στο air condition, ήρθε ένα παλικάρι για να μου φτιάξει εμένα το air condition. Να ήταν 21, να ήταν 22. Ξέρεις τι μου έλεγε? Δεν προλαβαίνω, μου λέει.
1: Παιδί μου, δεν βρίσκεις.
0: Δεν προλαβαίνω.
1: Γιατί βρίσκεις ηλεκτρολόγο, Ιωσήφ μου, δεν
0: ένα
1: βρίσκεις.
0: Παιδί ευγενέστατο,
1: ναι, παιδί μου.
0: Μορφωμένο, το οποίο δουλεύει φουλ όλη την ημέρα, βγάζει όσα βγάζει και μπράβο του,
1: μπράβο
0: αλλά
1: του,
0: δουλεύει
1: μπράβο.
0: Όμως.
1: Ναι, ναι,
0: έτσι.
1: Αυτό, ναι.
0: Γιατί οτιδήποτε και αν κάνεις, πρέπει να κοπιάσεις κιόλας. Δεν γίνεται να σου έρχονται όλα έτοιμα. Καλημέρα και στο Θάνο. Έχουμε φτάσει στην εποχή που πλέον τα τεχνικά επαγγέλματα βγάζουν 10 φορές πιο πολλά χρήματα. Ναι, γιατί υπάρχει και έλλειψη και γιατί αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά δουλεύουν και δουλεύουν πάρα πολλές ώρες. Καλημέρα, Ντεμάη. Να κάνουμε λέει και ένα σταυρό για όλα τα παιδιά να πάρουν δύναμη. Καλημέρα και στην Ελώνα, η οποία λέει τι ενθαρρυντικό ξεκίνημα λέει σήμερα για τα παιδιά μας. Και για εμάς τους γονείς. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Το δικό μου δίνει για δεύτερη φορά εκεί στο σχολείο δίπλα σας.
1: Α, καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία, Ελώνα. Η κυρία Αμαλία Κάτζου, γνωστή ακαδημιακή, στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Ναι, αλλά εμένα δεν με είπες ακαδημιακό όμως. Γιατί,
1: ακαδημιακός
0: δηλαδή.
1: Κι αυτός.
0: Έτσι, μπράβο.
5: Βλέπω, έχουμε μαζευτεί όλοι ακαδημιακοί εδώ πέρα.
0: Κυρίως ο Νικόλαος Σαπρανίδης που είναι απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Καλημέρα, κύριε Σαπρανίδη, καλημέρα. Και η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Για τον καιρό σας τα είπαμε, βέβαια τα καταλαβαίνετε και εσείς, τα βλέπετε.
1: Εντάξει, δεν έχει καλό καιρό, αλλά θα είναι καλός καιρός στο τρίμερο. Μόνο λέει δυτικά και κάπου βόρεια θα υπάρχουν το απόγευμα κάποιες καταιγίδες. Γενικώς ο καιρός καλός, με καλές θερμοκρασίες και στα νησιά και τα λοιπά θα έχει πάρα πολύ καλό καιρό. Εντάξει, αυτή είναι η αστάθεια της άνοιξης που τελειώνει. Πάντως ο καιρός στο τρίμερο θα είναι καλός.
0: Απλά θα έχει αυτές τις ξαφνικές μπόρες, ρε παιδί μου, όπως έχει και σήμερα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ξεκίνησε η μέρα, νωρίς όταν ερχόμασταν το πρωί, είδαμε ότι είχε συννεφιά. Λέμε τι γίνεται, ρε παιδί μου, θα φύγει τώρα, θα ανοίξει, θα βγει ο ήλιος. Πάρε και μια βροχή να έχεις τώρα νωρίς το πρωί εδώ πέρα στο Μαρούσι, όπως έγινε και χθες, κυρίως στα δυτικά της Αττικής και στα νότια. Εγώ άκουγα βροντές, είδες. Μιλάγαμε κάποια στιγμή με την Αμαλία και άρχισαν οι βροντές. Όπα, της λέω, βροντάει εδώ πέρα. Πού μου λέει, εδώ πέρα είναι χαρά Θεού. Της λέω, εδώ πέρα τελικά την έριξε την βροχούλα. Καλημέρα και στον Κώστα τον Παππού, ο οποίος στέλνει το σοφό του σχόλιο. Το παιδί και το νερό βρίσκουν πάντα το δρόμο τους.
1: Πολύ καλά τα λέω.
0: Καλημέρα αγαπητέ Παππού Κώστα. Και ο αγαπητός, τίποτα δεν τελειώνει στη ζωή, δίνοντας μια κόλλα α4, όλα τα όμορφα είναι μπροστά. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας και στον ανιψιό μου. Καλή επιτυχία. Καλημέρα και στην Ποθητή, στην Σαντορίνη. Καλό Σαββατοκύριακο. Αχ, Σαντορίνη, θα λέμε και θα κλαίμε. Ποιος ξέρει πότε θα την ξαναδούμε.
1: Γιατί, μια χαρά.
0: Γιατί, πατάει Έλληνας. Πού να πατήσει Έλληνας, δεν μπορεί να πάει.
1: Εντάξει.
0: Όχι μόνο τη Σαντορίνη και πολλά άλλα ελληνικά νησιά. Μόνο οι ξένοι τα χαίρονται. Εμείς να τα βλέπουμε πλέον σε εικόνες, σε βίντεο. Πού να πατήσεις. Διακοπές, ένα στους δύο. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Τα είπαμε και χθες, αλλά έρχονται και νέα στοιχεία.
1: Όλο γκρίνια είσαι.
0: Γκρίνια είμαι.
1: Γεμάτα φεύγαν τα πλοία σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά για το τρίμερο.
0: Ναι,
1: για
0: εντάξει,
1: πάρω
0: γιατί φεύγουν ακόμα τα νέα τα παιδιά.
1: Όχι, λέω εγώ.
0: Τα νέα τα παιδιά.
1: Επειδή γκρινιάζεις πρωί-πρωί.
0: Παίρνουν το χαρτζιλίκι τώρα από την οικογένεια, πηγαίνουν, εντάξει, λογικό. Είναι ακόμα και οι τιμές είναι λίγο πιο χαμηλές, γιατί
1: είναι
0: είμαστε τέλη
1: Μαΐου. Είναι πολύ πιο χαμηλές σε σχέση με τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Αυτό
0: όταν
1: είναι το μόνο
0: θα πάρουμε εμείς την άδεια, σιγά μην τολμήσει κανείς να πλησιάσει. Από εκεί και πέρα, στο μέτωπο του πολέμου, τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Χτυπάει ο ένας, χτυπάει ο άλλος.
1: Ναι, αλλά φαίνεται είμαστε κοντά σε μια συμφωνία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Όλο κοντά είμαστε.
1: Ναι, εντάξει. Υπάρχει μια συμφωνία και χειρία 60 ημερών. Πάντως είναι αντικρουόμενες οι αναφορές σχετικά και με τα χτυπήματα και με την κατάρριψη και με το ένα και με το άλλο. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Λέει, πρέπει να δώσει το okay ο Τραμπ για τη συμφωνία, αυτό, την αρχική συμφωνία, και θέλει να δει ακριβώς τις διατυπώσεις. Νομίζω ότι δεν το λέει τυχαία, δεν το λένε τυχαία αυτό οι Αμερικανοί. Τι θέλει να βγει να πει ο Τραμπ, ότι είμαι κερδισμένος από αυτόν τον πόλεμο. Ό,τι κατάφερα, το έκανα, υποχώρησαν οι Ιρανοί κτλ. Οι Ιρανοί πάλι. Αυτό δεν νομίζω ότι θα το αφήσουν να γίνει. Άρα είμαστε, όπως είπε, στο σημείο 0, σε τεντωμένο σκηνή. Λοιπόν, πάντως ο Τραμπ δεν έχει ακόμα εγκρίνει το προσχέδιο συμφωνίας. Η Τεχεράνη από την πλευρά της διαψεύδει ότι έχει οριστικοποιηθεί το κείμενο και ο Βάνς λέει, ο αντιπρόεδρος της Αμερικανικής κυβέρνησης, ότι έχουμε σημειώσει πρόοδο. Άντε, βγάλε άκρη.
0: Εγώ ξέρω ότι μας ζαλίσανε και μας μπλέξανε πάρα πολύ άσχημα.
1: Αυτό είναι η μόνη αλήθεια.
0: Ο Τραμπ και οι υπόλοιποι εκεί πέρα που κάνουν αυτό το παιχνίδι. Το αποτέλεσμα εμείς το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, με το τι πληρώνουμε και κυρίως σε πρώτη φάση τουλάχιστον στα καύσιμα. Είδα μια ελαφρά πτώση στις τιμές στην Αντλία. Δηλαδή, μην φανταστείτε τίποτα τρομερό.
1: Εγώ
0: από τα 2.14-2.15 σήμερα είδα 2.09.
1: Εγώ 2.13-2.10.
0: Δηλαδή, 2.13. Είδα μια ελαφρά μείωση.
1: Ντάξει.
0: Σήμερα, ανεβαίνοντας με τον Νίκο, παρατηρούσαμε τα πρατήρια.
1: Πάντως, τα καύσιμα έχουν πάει στο Θεό. Πραγματικά έχουν πάει στο Θεό. Και αν συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος και ανεβαίνει συνέχεια το πετρέλαιο, αλίμονό μας. Και έρχεται και καλοκαίρι.
6: Τα καύσιμα έτσι όπως έχουν γίνει είναι υπερβολικά επάνω. Κατά κάποια στιγμή πρέπει οπωσδήποτε όλα αυτά να υποχωρήσουν, γιατί δεν είναι λογικό αυτό το πράγμα κάθε μέρα να θέλουμε 20 και 30 ευρώ να βάζουμε για να πάμε στις δουλειές μας.
7: Έτσι όπως έχουν γίνει τα καύσιμα και όπως έχει γίνει η καθημερινότητα, δυστυχώς θα είναι πάρα πολύ δύσκολα, δηλαδή για τον οποιονδήποτε.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολα για τον οποιονδήποτε. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η μείωση που καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου, γιατί η Αμαλία μου κινείται σταθερά κάτω από τα 100 δολάρια.
1: 98
0: έτσι.
1: Κοντά είναι τώρα πάλι, το κοίταξα.
0: Όλο το προηγούμενο διάστημα είχαμε τιμές 110, 115, 116. Τώρα που είναι κάτω από τα 100, δεν θα πρέπει λοιπόν
1: να
0: οι άνθρωποι
1: τιμές
0: να το δουν και στην Αντλία.
1: Μακάρι.
0: Άντε να το δούμε. Γιατί δεν είναι μόνο η Αντλία, είναι και το σούπερ μάρκετ.
1: Φυλακή και το σούπερ μάρκετ και οι υπηρεσίες, τα πάντα όλα ακριβαίνουν, γιατί είναι μία αλυσίδα.
0: Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη χθες στα Παραπολιτικά, αναφέρθηκε στο θέμα των τιμών στο σούπερ μάρκετ και έστειλε μήνυμα να ρίξουν το μεσοσταθμικό τους κέρδος. Ενώ, όπως είπε, δεν μπορεί να αποκλείσει και κάποιες νέες αυξήσεις το επόμενο διάστημα. Να ακούσουμε ακριβώς πώς το είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος.
8: Πρέπει και εκείνοι από την πλευρά τους να δείξουν συγκεκριμένα δείγματα γραφής ότι κατανοούν ότι υπάρχει σημαντικό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας το οποίο δεν τα βγάζει είτε καθόλου εύκολα πέρα είτε μερικοί που δεν τα βγάζουν καθόλου πέρα.
9: Τους το είπατε και, αυτό χθες, το είπατε.
8: Φυσικά. Και όσο διάστημα βρίσκομαι στο Υπουργείο Ανάπτυξης 2 χρόνια τώρα, τους ζητώ να ρίξουν το μεσοσταθμικό κέρδος που έχουν, γιατί είναι μια δύσκολη περίοδος, αλλά μπορούν να κρατήσουν ισορροπίες και μπορούν να προχωρήσουν και σε μειώσεις τιμών σε σοβαρά όμως προϊόντα, σε σοβαρά προϊόντα.
9: Αυτές θα γίνουν εθελοντικά που μου λέτε τώρα τελευταίες.
8: Μα δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γίνουν. Mm-hmm.
9: Και από ό,τι φαίνεται έρχονται και νέες ανατιμήσεις, Υπουργέ, έτσι λέει η αγορά
8: δεν,
9: τουλάχιστον.
8: Δεν μπορώ να αποκλείσω κάτι.
1: Άμα δεν μπορεί ο Υπουργός να αποκλείσει, κάτι έχει ξέρει. Από την άλλη πλευρά, δεν νομίζω ότι οι σούπερ μακετάδες, συγγνώμη έτσι αυτό λέει, έτσι τους λέμε, να μειώσουν το περιθώριο κέρδους. Δηλαδή, να πει, εντάξει, λυπάμαι τον κόσμο, υπάρχει ακρίβεια, να χαμηλώσω τις τιμές. Δεν γίνεται.
0: Λέει, εθελοντικά θα πρέπει να πάρουν και αυτή την πρωτοβουλία.
1: Μακάρι να ψέψει ο Υπουργός και να το κάνω εθελοντικά, αλλά δεν το βλέπω εύκολο. Συγγνώμη το λέω, δεν το βλέπω εύκολο. Δεν βλέπω κανείς να έχει την ευτυχία.
0: Μάρε, ολογκρινιάζει αυτό το πρωί.
1: Ναι, να έχει την ευτυχία να πει. Έτσι, να πει παιδί μου στα βασικά είδη διατροφής, σε 10 βασικά, 20 βασικά είδη διατροφής, θα κρατήσω σταθερές τιμές. Δεν το έχω δει τόσα χρόνια που έχουμε τον πληθωρισμό και την ακρίβεια. Μακάρι να τους έπεισε ο Υπουργός, λέω εγώ.
0: Τις προηγούμενες φορές πάντως δεν φαίνεται να είχαν πιστεί. Δεν την πήραν αυτή την εθελοντική πρωτοβουλία. Για να δούμε τώρα. Οπότε τα καλύτερα έρχονται, είναι κοίτα, μπροστά μας.
1: Κοίτα, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα για τα καύσιμα και τις τιμές. Και με ο Γιώργος, Παύλο.
0: Καλύτερα έρχονται, είναι κοίτα, μπροστά μας.
1: Κοίτα, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα για τα καύσιμα και τις τιμές.

0: Γιατί είτε δεν έχουν τόσους φόρους στα καύσιμα που έχουμε εμείς, δύο φόρους έχουμε πάνω, ένας πάνω στον άλλον, είτε έχουν μειώσει το φόρο στα καύσιμα.
1: Ακριβώς.
0: Άρα η κυβέρνηση επιμένει να λέει ότι δεν θα μειώσει το φόρο στα καύσιμα, δίνει την επιδότηση στο ντίζελ και την περνάει καλύτερα στον καταναλωτή. Εγώ δεν εσερνίζω με αυτήν την άποψη. Θεωρώ ότι αν μειωθεί ο φόρο στα καύσιμα, ότι θα δούμε και μειώσεις. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη όμως, έτσι.
1: Καλημέρα στην Ελένη, στην Άξο 2.30 η βενζίνη. Ορίστε. Στην Άξο. Καλημέρα Ελένη, καλημέρα και στο Γιάννη. Εγώ λέει λόγω επαγγέλματος που είμαι οδηγός ταξί, βλέπω καθημερινά τις τιμές. Χθες το πετρέλαιο είχε πτώσει 10 λεπτά.
0: Μάλιστα.
1: Μακάρι. Αυτό είναι καλό.
0: Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
1: Και λέει και ο Παναγιώτης, συγγνώμη ρε παιδιά, γιατί ένας επιχειρηματίας να ρίξει το κέρδος του? Ελεύθερη αγορά δεν έχουμε. Έχει δίκιο. Ο Παναγιώτης έχει δίκιο σε αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αν είσαι επιχειρηματίας, σκέφτεσαι στον τόπο σου, επενδύεις στον τόπο σου και έχεις δημιουργήσει και μια περιουσία στον τόπο σου και καλά κάνεις, βλέπεις ότι υπάρχει μια δύσκολη κατάσταση. Δεν πρέπει να υπάρχει και μια ευτυχία.
1: Κανονικά ναι. Κανονικά ναι, αλλά σου λέει ο Παναγιώτης τώρα ποιος θα μπει στη διαδικασία.
0: Όχι, συμφωνώ
1: δηλαδή,
0: με τον Παναγιώτη. Λέω όμως δεν θα πρέπει κάποιος να το σκεφτεί αυτό.
1: Καλά τα λες εσύ, αλλά καλύτερα τα λέει ο Σαπρανίδης που μας λέει ότι πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News, κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογισμού.

0: σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Centers of One.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Άλκης της Πρωτοψάλτη. Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Real FM 97,8.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

0: στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρη. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε δίμηνη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, αλλά θα πρέπει να λάβει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι το κείμενο ενός ενδεχόμενου μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Περισσότερα στο real.gr. Επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα θα καταθέσει, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
1: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
0: Καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην Αττική Οδό από Φιλής και Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

Να μην μας ξαναβάρουν τη στιγμή. Ο Δάκης εδώ με το Μεσχέ Μινιμάλ. Ίσως είναι το τελευταίο τραγούδι το οποίο ηχογράφησε ο Δάκης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή 29 Μαΐου του 2022. Εξαιρετικός τραγουδιστής και άνθρωπος, θα πω εγώ, ένας πολύγλωσσος με εξαιρετική κουλτούρα. Όλοι έχουμε τραγουδήσει σίγουρα τα τραγούδια του, εκείνο το πρωί στην Κηφισιά, τόσα καλοκαίρια. Βρασίδας Χαραλαμπίδης, το πραγματικό του όνομα, από την Αλεξάνδρεια, έτσι, από τους Έλληνες της Αιγύπτου. Αλλά έγινε γνωστός καλλιτεχνικά ως Δάκης.

0: Τραγουδάω κιόλας όπως καταλαβαίνετε, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, όπως και στο Σάκη εδώ πέρα. Λέει, τι όμορφο τραγούδι που βάλατε. Καλή δύναμη στα παιδιά και στις εξετάσεις τους. Καλημέρα, φίλε.
1: Καλημέρα.
0: Πολλά μηνύματα και για την ακρίβεια, λέει η Άννα εδώ. Συγγνώμη, ρε παιδιά, λέει. Αν ο μόνος τρόπος για να μειωθούν οι τιμές είναι να παρακαλέσει ο υπουργός για να μας λυπηθούν οι επιχειρηματίες, τότε να κάνουμε υπουργό την κόρη μου που είναι μανούλα σε κάτι τέτοια. Τι να πω πρωί-πρωί. Ναι, καλημέρα,
1: και...
0: Άννα.
1: Και ο Παναγιώτης, ακούστε, παιδιά, κανείς δεν θα μειώσει το κέρδος του. Το κράτος πρέπει να μας προστατεύσει από την εσχροκέρδεια. Όμως πρέπει να κουμπίσει τους μεγάλους που κανείς υπουργός δεν τολμά. Αυτό λέει ο Παναγιώτης.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Ανατρίχιασα, λέει, τι υπέροχο τραγούδι. Καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες. Καλημέρα, Γιώργο, στην Καλαμαριά μας. Πριν πάμε παρακάτω, να σας πω, η short list των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookawards.gr και ανάδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποίηση, audiobooks και πολλά ακόμη. Ψήφισε τώρα στο publicbookawards.gr. Αναμφίβολα, βέβαια, ένα από τα βιβλία της χρονιάς που συζητήθηκε περισσότερο, δεν ξέρω αν διαβάστηκε περισσότερο, αλλά συζητήθηκε περισσότερο.
1: Ιθάκη του Αλέξη
0: Τσίπρα. Πώς με πιάνεις.
1: Εντάξει, μετά την Ιθάκη όμως συζητιέται και το Ελλάς, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Έτσι έχει κάνει. Υπάρχει θόρυβος. Υπάρχει μια αναστάτωση, κυρίως στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Υπάρχει συζήτηση. Έχουν βγει τα μαχαίρια. Τι να λέμε τώρα. Το πέτυχε αυτό που ήθελε επικοινωνιακά ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Έτσι. Όλοι εναντίον του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε χθες στον Άριο Πάγο, κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, και έστειλε ένα μήνυμα για το πού απευθύνεται το νέο κόμμα και ποια είναι η σημαία του.
2: Στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη, για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία και μια ζωή με αξιοπρέπεια, έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα, καθώς και Ελληνίδες και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες της Διασποράς. Καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση, το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο.
0: Σημαία λοιπόν η δικαιοσύνη και η δημοκρατία, απευθυνόμαστε σε όλους τους Έλληνες, είπε ο Αλέξης Τσίπρας από τον Αριοπάγο, έχοντας μαζί του και την κυρία Μαρία Λεπενιώτη.
1: Και όχι τυχαία, έτσι.
0: Η οποία έχει συνυπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος, επίτιμη αντιπρόεδρος του Αριοπάγου, ένα πρόσωπο με κύρος και μεγάλη εκτίμηση στο νομικό και δικαστικό κόσμο, και φυσικά ήταν η πρόεδρος του δικαστηρίου.
1: Κατεδικάσε τη Χρυσή Αυγή, βέβαια.
0: Και η κυρία Λεπενιώτη, λοιπόν, συμμετέχει ενεργά σε αυτό το νέο εγχείρημα. Ένα σοβαρό πρόσωπο, ένα πρόσωπο κύρους. Είναι καλό να βλέπουμε και τέτοιες προσωπικότητες από όλους τους χώρους να συμμετέχουν στα κοινά, να συμμετέχουν ενεργά στην πολιτική.
1: Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου και θα το πω. Εγώ θέλω να βλέπω νέα πρόσωπα, όπως τα τέσσερα πρόσωπα που είναι εκπρόσωποι τύπου του νέου κόμματος. Πραγματικά νέα παιδιά, νέα πρόσωπα, φρέσκα πρόσωπα. Επειδή έτυχε να μιλήσω και με την κυρία Παπαδοπούλου και την κυρία Κουφονικολάκου, εξαιρετικές και οι άλλοι. Πραγματικά θέλουμε νέα πρόσωπα. Και δεν το λέω από την άποψη την κομματική, μιλώ και ως κοινωνία. Βλέπεις ότι, ρε παιδί μου, έχουν έναν άλλο λόγο. Όχι τόσο τον παλιό, τον πολιτικό λόγο, τον ξύλινο. Αυτό, γι' αυτό και χθες ο Αλέξης Τσίπρας, και εκεί θα σταθώ εγώ, δίπλα του είχε τα και τα νέα πρόσωπα, στέλνοντας και ένα μήνυμα. Το μήνυμα ότι εδώ είμαι εγώ, η κυρία Λεπενιώτη, που όπως είπες και εσύ, αλλά και τα νέα πρόσωπα που έχουν βγει μπροστά και θα βγουν ακόμα πιο μπροστά το επόμενο διάστημα.
0: Όπως έλεγε δηλαδή και ο Γκόρτσος, νέοι άντρες, τι πολύ το θυμάστε το σύνθημα.
1: Εγώ το λέω και μιλάω γενικώς για τα νέα πρόσωπα στα κόμματα.
0: Ναι.
1: Είμαι υπέρ των νέων προσώπων στα κόμματα. Έτσι, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει, υπάρχουν Δεν λέω ότι δεν θέλουμε και παλιούς πολιτικούς, αλλά δεν πρέπει να μπουν και κάποια νέα
0: φυσικά
1: παιδιά. Νέα παιδιά στην πολιτική.
0: Εννοείται, θέλουμε νέα πρόσωπα, θέλουμε νέες ιδέες, θέλουμε πάρα πολλά. Έλα Παναγιώτη Βολάνιο, για να μας πεις την κίνηση, γιατί θέλουμε να πάμε λίγο και στην κόντρα η οποία συνεχίστηκε και χθες μεταξύ Πασόκ και Ελλάς. Τώρα
1: Ελλάς, μην με μπερδεύεις τώρα. Α, Ελλάς, ναι, εντάξει.
0: Γιατί, πρόσεξε να δεις, πας να πεις ότι μίλησε χθες η εκπρόσωπος τύπου του Ελλάς. Της Ελλάς, μάλλον.
1: Της Ελλάς,
0: και το μυαλό πηγαίνει στην κυρία Δημογλίδου.
1: Ναι,
0: αυτόματα.
1: Σωστά.
0: Είναι η κυρία Κούφο-Νικολάκου, λοιπόν, θα πρέπει να τα συνηθίσουμε αυτά. Αλλά ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση. Έλα, Παναγιώτη.
3: Καλημέρα. Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου καλή επιτυχία στα παιδιά που τώρα ξεκινάνε τη διαδικασία των Πανελληνίων. Και τώρα έχουν αρχίσει να γράφουν έκθεση. Να πούμε και την κίνηση. Ουρές χιλιομέτρων στην άνδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβανα τμήματα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και το ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλίσσης Σοφίας και στην Ομόνια της Πειραιώς Πατησίων. Πυκνή ροή στην άνδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη, στην Κάθοδο, από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στις δύο κατευθύνσεις στο ρεύμα του Αμαρουσίου. Δυσκολίες σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ουρές χιλιομέτρων και στο ρεύμα προς Πειραιά της λεωφόρου Ποσειδώνος.
1: Φτάνει.
0: Λυπήσου μας.
3: Έχει αρκετά. Από Παλαιό Φάληρο μέχρι τη συμβολή με τη Μικράς Ασίας. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και όχι λόγω των πανηγυρισμών για το τέταρτο ευρωπαϊκό. Υπάρχει έξοδος. Είναι και η επέτειος 2 χρόνων από την κατάξη του Conference League σήμερα.
0: Α, θα γιορτάζετε και τέτοια.
1: Είναι
0: αποφράδα ημέρα σήμερα.
3: Όσοι έχουν περάσει.
0: Σήμερα είναι αποφράδα ημέρα.
3: Όσοι έχουν κατακτήσει ευρωπαϊκούς τίτλους.
0: Κατάλαβες. Οπότε, ναι, αν γιορτάζετε την αποφράδα ημέρα αυτή, καλά κάνετε. Με γεια σας, με χαρά σας.
3: Δυσκολίες έχουμε και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι παραλία Καλαμακίου. Αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό 25 έως 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και 20 έως 25 λεπτών από Αγία Παρασκευή ως Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού.
0: Ευχαριστούμε, ρε Παναγιώτη. Πραγματικά μας έδωσες πολύ κουράγιο. Να είσαι καλά, θα σε συναντήσουμε και στις 9 και 20. Καλημέρα και στο Γιάννη. Κουβαλάω, λέει, 10 φιάλες υγραερίου. Το μεροκάματο έφυγε με 5 μπούτια κοτόπουλο, 1 κιλό κιμά και 4 φέτες σηκώτη. Τα υπόλοιπα ενίκιο, βενζίνη, ρεύμα. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα.
0: Καλή δύναμη, φίλε.
1: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και μορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε 3 θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
0: Όπως λέγαμε και πριν όμως, Αμαλία μου, έχουμε έναν πόλεμο ο οποίος μένεται. Όλοι εναντίον όλων είναι στο πολιτικό σκηνικό, ναι, και κυρίως ο πόλεμος φαίνεται ότι γίνεται ανάμεσα σε Πασόκ και Ελλάς. Το νέο κόμμα.
4: Ράδιο Σάμος. FM. Στους 102. Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 69-84-88-62-88. Γεώργιος Καλτάκης. σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
5: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κιμάς, 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια, 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
6: Διάθεση καλοκαιρινή.
7: Θέα χαλαρωτική.
6: Γεύσεις λαχταριστές.
7: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
6: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
6: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
7: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
6: Τηλέφωνο 22730 62 153.
7: See you at Corner.
8: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
4: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
9: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
4: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
9: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
4: Πάνελ.
9: Περίφραξη.
4: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
9: Είδη κυγκαλερίας.
4: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
9: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
4: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
9: Τηλέφωνα 22730 35 426
4: και 6976 55 73 49.
9: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
10: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
11: Το κοριτσάκι του.
10: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
11: Και τη φωλιά του.
10: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
11: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
10: Κοτόπουλο σούβλας.
11: Κολοκυθολούλουδα.
10: Μεζέδες και αποστάγματα.
11: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
10: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
11: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
10: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
12: Τηλέφωνα για κρατήσεις 22 73 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
4: Ράδιο Σάμος
7: FM στους 102.
13: Σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ergo ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έτσι είναι η αμαλία μου σε αυτή τη ζωή. Πρέπει να βάζεις τα λεφτά σου σε γερό άτι. Πρέπει να βλέπεις μπροστά. Κάτι λέγαμε εδώ τώρα στο διάλειμμα.
1: Μην πεις.
0: Αμάρε αμαλία. Αμάρε αμαλία.
1: Πρόσεξε, αυτά είναι για μεταξύ μας. Δεν τα λέμε τώρα στον αέρα. Παιδί μου, ο καθένας βάζει τα λεφτά του που θέλει. Τι.
0: Αυτό
1: το κάνω εγώ έλεγχο που τα βάζει.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά μάθησα με και κουτόχορτο.
0: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παίζουν στοίχημα. Τι να κάνουν.
1: Ναι, αυτό λέω, αυτό θέλω να πω.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που είναι ενδυσμένοι και στο τζο.
1: Και στα φρουτάκια και σε αυτά.
0: Ακριβώς. Ναι. Τι να κάνουμε. Δυστυχώς υπάρχουν και αυτά στη ζωή.
1: Ακριβώς. Πολύ σωστά τα λες.
0: Ο φίλος μας ο Δημήτρης από τη Μασσαλία. Ζω μόνιμα, λέει, στη Μασσαλία και έρχομαι τακτικά στη Ρόδο που βρέθηκα σε ένα μικρό μαγαζάκι για να πάρω ένα πακέτο μακαρόνια των 500 γραμμαρίων. Το αγόρασα 6,50. Ρε φίλε, πώς γίνεται
1: 6,5 ευρώ τα μακαρόνια.
0: Δεν γίνεται, ρε φίλε.
1: Μήπως
0: όχι, επειδή
1: λάθος.
0: Πάμε σούπερ μάρκετ, κάποιο λάθος θα έχει γίνει.
1: 6,5 ευρώ μακαρόνια δεν έχω δει.
0: Να το ξαναδείς, φίλε, αποκλείεται. Δηλαδή, επειδή πάμε πάρα πολύ συχνά στο σούπερ μάρκετ, όχι, τέτοιες τιμές δεν υπάρχουν.
1: Δεν υπάρχουν, όχι.
0: Καλημέρα στο Δημήτρη.
1: Θα πω τα χρηστικά ή θες να πεις να συνεχίσουμε, θα πω.
0: Πες τα χρηστικά, τι έχεις ετοιμάσει και θα πάμε μετά στα υπόλοιπα της κόντρας.
1: Να πω μια είδηση της τελευταίας στιγμής, ότι άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα Τέκνων, ξανά άνοιξε, Α21. Όσοι δικαιούχοι της ενίσχυσης δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση, μπορούν να το κάνουν τώρα και να διεκδικήσουν τη τρίτη δόση του επιδόματος, αλλά και αναδρομικά την πρώτη και τη δεύτερη δόση. Δηλαδή, αν δεν κάνατε το προηγούμενο διάστημα την αίτηση, γιατί δεν προλάβατε και χάσατε την πρώτη και τη δεύτερη δόση, άνοιξε τώρα η πλατφόρμα. Ξανακάντε εσείς τώρα, κάντε την αίτηση, να πάρετε την τρίτη δόση, αλλά και αναδρομικά την πρώτη και τη δεύτερη.
0: Λέγαμε λοιπόν. Α, έχει κι άλλο.
1: Ένα θέλω να πω ότι με βάση τον ψηφιακό ΕΦΚΑ και όλο αυτό το μετασχηματισμό του ΕΦΚΑ, πλέον οι κύρια και οι επικουρικοί θα βγαίνουν σύνταξη, θα βγαίνουν μαζί σε ένα μήνα. Από το 2027. Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές σε αυτήν την εκπομπή για το ότι καθυστερούν κυρίως οι επικουρικές πλέον συντάξεις, γιατί οι κύριες συντάξεις και οι χειρίες βγαίνουν γρήγορα. Αυτό είναι δεδομένο. Οι επικουρικές έχουν θέμα. Φαίνεται λοιπόν ότι με αυτόν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τον ΙΕΦΚΑ, πλέον από το 2027 η κύρια και η επικουρική σύνταξη θα βγαίνουν μαζί. Μέσα σε ένα μήνα. Επιτέλους, γιατί ο κόσμος με αυτόν τον τρόπο θα ουσιαστικά θα καταργηθεί και η προκαταβολή σύνταξης. Τώρα υπάρχει μια προκαταβολή σύνταξης, γιατί αργούν οι άνθρωποι να πάρουν τις συντάξεις. Τώρα, όταν αυτό πια θα γίνει σε ένα μήνα, δεν θα υπάρχει αυτή η προκαταβολή, γιατί αυτόματα και ταυτόχρονα θα βγαίνουν και η κύρια και η επικουρική από αρχές του 2027. Τελείωσα.
0: Καλημέρα και στον Πάρη. Σήμερα κλείνει, λέει, τα 13 ο γιος μου και είναι στο μυαλό κάτι μαγικό. Να τον χαίρεσαι, φίλε, πραγματικά.
1: Ναι, να τον χαίρεστε, Πάρη μου. Δυνατό το παιδί, γερό και ευτυχισμένο.
0: Τις καλύτερες ευχές μας. Χρόνια του πολλά. Όσο για την 29η Μαΐου, θα αναφερθούμε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Μέχρι τότε όμως λέγαμε ότι έχει εξεσπάσει πάρα πολύ μεγάλη κόντρα ανάμεσα κυρίως στο Πασόκ και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε χθες συνέντευξη στο Μάνο Νιφλή και το Γιάννη Κολοκυθά στο Open και εκεί άφησε εχμές για την χρηματοδότηση του νέου κόμματος και γενικότερα για τη στήριξη την οποία λαμβάνει.
2: Όταν βλέπετε ισχυρά συστήματα μηντιακά να προστατεύουν και να πουσάρουν, να προωθούν με τέτοια δύναμη πολιτικά πρόσωπα χωρίς να τα αξιολογούν, χωρίς να τους ασκούν κριτική, κάτι γίνεται. Κάποιες εξαρτήσεις υπάρχουν και το λέω αυτό γιατί.
3: Άρα, πώς είναι
2: ένας εγώ πιστεύω ότι πρώτων εθνικών εκλογών ο ελληνικός λαός το κρίνει και αυτό. Θα δει ποιοι από εμάς έχουν μια πορεία στο φως χωρίς εξαρτήσεις και χωρίς στήριξη από την εγχώρια ολιγαρχία και ποιοι έχουμε και προστάτες και χορηγούς.
0: Υπάρχουν προστάτες.
1: Εγώ δεν ξέρω.
0: Χορηγοί.
1: Δεν το ξέρω.
0: Οικονομικά συμφέροντα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ισχυρά μηντιακά συγκροτήματα.
1: Παιδί μου, να ρωτήσω.
0: Λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Εντάξει, εγώ τον άκουσα με προσοχή τον κύριο Ανδρουλάκη. Είναι ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και υπάρχει βεβαίως τον σέβομαι και σέβομαι και τον ρόλο του. Λέω όμως, ο ίδιος δεν βγαίνει στα μηντιακά αυτά συστήματα. Δεν του δίνουν βήμα. Γιατί δεν είδα εγώ τον κύριο Ανδρουλάκη να τον έχει αποκλείσει κάποιος. Αυτό βλέπω εγώ τώρα. Αν ξέρει κάτι παραπάνω ο κύριος Ανδρουλάκης, ούτε αυτό το γνωρίζω. Αλλά βλέπω μια σκληρή επίθεση. πλέον. Και βαρύτατες αιχμές από, από τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Και δεν ήταν μόνο από τον κύριο Ανδρουλάκη, ήταν και από τον Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με την εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε στο Θησείο.
3: Ότι ο κύριος έπρεπε μια φανταστική σκηνοθετικά έναρξη, πολύ ακριβή.
4: Ναι, ήταν πολύ ωραία, όντως.
3: Πραξώθησε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ γι' αυτό. Και καλό είναι τώρα που έχει κάνει ένα κόμμα που δεν έχει κρατική επιχορήγηση να έχει να μας λέει και που βρήκε τα λεφτά.
0: Να μας πει λέει που βρήκε τα λεφτά για την εκδήλωση. Βγαίνει χθες η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, η κυρία Κούφου Νικολάκου, στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου στο Mega Channel και έδωσε την απάντηση.
5: Σήμερα το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης σας εγκάλεσε για τα χρήματα.
6: Μάλιστα.
5: Είπε πού βρίσκει τα λεφτά για να κάνει εκδηλώσεις, σαν και αυτή την πολύ καλή εκδήλωση που κάνατε προχθές το βράδυ, να μας πει. Την πηγή χρηματοδότηση.
6: Και ο κύριος Γεωργιάδης τον
5: έφερε. Και ο κύριος Γεωργιάδης, έχετε δει.
6: Εγώ λοιπόν θα πω το εξής. Ας περάσουν από τα γραφεία, να δουν τα τιμολόγια, να δουν τι έχει δηλωθεί, να δουν ότι όλα είναι καθόλου διαφανή. Και επίσης μαζί ας φέρουν και τους φακέλους για τα χρέη των δικών τους κομμάτων.
5: Επειδή μας είπατε ότι υπάρχουν τα τιμολόγια, αυτά είναι χρήματα τα οποία προέρχονται από κάποιους χρηματοδότες, από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, από ποια πηγή είναι αυτά τα χρήματα.
6: Κοιτάξτε, ειδικά,
5: που πλήρωσαν τα τιμολόγια.
6: Ειδικά στην περίπτωση του ΙΝΑΤ, έχω απαντήσει και στο παρελθόν ότι είναι φίλοι και μέλη του ΙΝΑΤ τα οποία τροφοδότησαν τη δραστηριότητά του.
5: Που ήταν, είναι το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας, έτσι.
6: Τη δραστηριότητά του που ήταν και χαμηλής κλίμακας όλο αυτό το διάστημα. Ό,τι γίνεται, γίνεται συντηρητικά με συγκεκριμένο τρόπο. Τώρα από εκεί και πέρα.
5: Άρα υπάρχουν μέλη τα οποία έχουν δώσει συνδρομές και φαίνονται αυτές οι συνδρομές.
6: Ασφαλώς.
0: Με τις συνδρομές των μελών, λέει η κυρία Κούφου Νικολάκου, ότι καλύπτονται τα έξοδα που είδαμε και για την εκδήλωση στο Θησείο και γενικότερα για την ίδρυση αυτού του νέου κόμματος. Ο πόλεμος έχει ξεκινήσει, όπως καταλαβαίνετε, και είχαμε και τον κύριο Δούδωνη, που πολύ σωστά μας έστειλε χθες το μήνυμα η Δανάη, να κάνει καταγγελίες για μυστική, λέει, συμφωνία ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και τη Νέα Δημοκρατία. Σε αυτές τις καταγγελίες απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης. Να τους ακούσουμε και τους δύο.
7: Το κόμμα Τσίπρα είναι μια συμφωνία του κ. Τσίπρα με το Μέγαρο Μαξίμου, με απότερο σκοπό να ενισχυθεί η πιθανότητα να ξαναέχουμε πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη μετά τις εκλογές. Η αβάντα αυτή από το σύστημα Μαξίμου στον Αλέξη Τσίπρα είναι προϊόν συμφωνίας. Υπόγειας, υπόρρητης, ρητής. Αυτά θα τα κρίνει η ιστορία.
8: Ακόμα δεν σφίξαν οι ζέστες. Εντάξει, νομίζω ότι. Το ΠΑΣΟΚ το έχει κυριεύσει πανικός στο άκουσμα των δημοσκοπήσεων και μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας που δεν φτάνει στο σημείο να υιοθετεί και θεωρίες που ακόμα και οι γνήσιοι εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών θα τη ζήλευαν.
1: Χαμούλης. Και πού να σφίξουν οι ζέστες, λέει ο Παπλήμα.
0: Πού να σφίξουν οι ζέστες, πραγματικά.
1: Πρέπει να απαντήσω στη Σοφία. Σοφία μου, εγώ δεν είπα να ξανακάνουν αίτηση αυτοί που έχουν λάβει το επίδομα. Μάλλον κάτι άλλο άκουσες. Είπα όσοι δεν έκαναν αίτηση. Όταν ήταν ανοιχτή πλατφόρμα και χάσαν την πρώτη και τη δεύτερη δόση, να κάνουν τώρα την αίτηση για να πάρουν την τρίτη δόση και αναδρομικά την πρώτη και δεύτερη δόση του επιδόματος παιδιού. Δεν είπα ότι αυτοί που έχουν κάνει αίτηση να την ξανακάνουν.
0: Η ώρα πλησιάζει 9. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Και επειδή η Αμαλία είπε και για τις δημοσκοπήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες, δεν είναι πολύ αντιπροσωπευτικές, νομίζω, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς.
1: Συμφωνήσω απολύτως μαζί σου.
0: Εγώ όμως εμπιστεύομαι το ένστικτο του κόσμου. Και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα ακούσουμε τι απαντάει ο κόσμος για το πολιτικό σκηνικό. Πάμε.
9: Real FM.
10: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
11: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
10: 55% εξοικονόμηση ενέργειας. Και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει. Διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
12: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
10: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
9: Real FM. Η ώρα είναι 9. Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
14: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
22: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά εν όψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος με τις πληρότητες. Τα πλοία για τις Κυκλάδες να αγγίζουν το 90%. Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στον Κήφισσο από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρι στην άνοδο της Συγκρού. Ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Αθηνών, Βουλιαγμένης Ποσειδώνος, στην Αττική Οδό από Φυλής και Πλακεντίας και Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας και στις εξόδους Γαλαμία. Με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας άρχισαν σήμερα οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε δίμηνη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, αλλά θα πρέπει να λάβει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι το κείμενο ενός ενδεχόμενου μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Εν τω μεταξύ, νέα επίθεση με πυράβλους σε πλοία που επιχείρησαν να περάσουν χωρίς άδεια το στενό του Ορμούζ εξαπέλυσαν οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο ισχυρισμός της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν ότι οι ένοπλες δυνάμεις κατέριψαν το αμερικανικό αεροσκάφος είναι ψευδής, αναφέρει ο αμερικανικός στρατός. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα από Αλίης. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ, την είπατε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ουκρανό ομολογό του στο περιθώριο του Άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη Λεμεσό. Περισσότερα στο enikos.gr. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων επιδόματος παιδιών. Θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 10 Ιουλίου.
21: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
23: Γιατρέ μου.
24: Πείτε μου.
23: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
24: Μάλιστα.
23: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
2: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Με 20-14 ο Ολυμπιακός κέρδισε εκτός έδρας τον Παναθηναϊκό στον δεύτερο τελικό της Α1 στο Πόλο των Ανδρών. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 2-0 στις νίκες και θέλουν ακόμη μία για να κατακτήσουν τον τίτλο. Επόμενο παιχνίδι αύριο στο κολυμβητήριο του Πειραιά. Περισσότερα στο philathlos.gr.
17: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
22: Γενικά αίθριο σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

Σαν σήμερα, 29 Μαΐου 1453. Φρίξον ήλιε, στέναξον γη, εάλλω η πόλη, εάλλω η πόλη.

0: Η άλωση της πόλης λοιπόν από τον Μωάμεθ τον Δεύτερο, μια πολιορκία η οποία ξεκίνησε από τις 6 Απριλίου και ολοκληρώθηκε στις 29 Μαΐου σύμφωνα με τις παραδόσεις και με τους θρύλους από προδοσία με την Κερκόρ πόρτα η οποία άνοιξε και έσπασε τη γραμμή άμυνας.
1: Και αυτή η άλωση της Κωνσταντινούπολης σήμανε και το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Έτσι, και μετά βεβαίως άνοιξε και ο δρόμος για τους Οθωμανούς σε όλη την Ευρώπη, τη Βόρεια Αφρική και την Κεντρική Ευρώπη.
0: Βέβαια, ο θρύλος και οι μύθοι του λαού μας λένε ότι ο μαρμαρωμένος βασιλιάς περιμένει τη στιγμή που θα ξυπνήσει για να πάρει πίσω την πόλη και να κυνηγήσει τους Τούρκους μέχρι την κόκκινη μιλιά, όπως λέει και το τραγούδι. Αν ρωτήσεις τους περισσότερους, θα σου πούν ότι ο μαρμαρωμένος βασιλιάς είναι ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο οποίος έπεσε στα τείχη στην πύλη του Αγίου Ρωμανού σε μια μάχη η οποία ήταν χαμένη, αλλά έμεινε εκεί και πολέμησε ώστε να δώσει και νόημα σε αυτή τη μάχη μέχρι σε σκάτων. Στην πραγματικότητα όμως ο μαρμαρωμένος βασιλιάς είναι ο Ιωάννης Βατάτζης. Αλλά αυτά αναφέρουν οι θρύλοι του λαού μας μετά την άλωση της πόλης το 1453, από φράδα ημέρα λοιπόν για τον ελληνισμό.
1: Συγγνώμη που θες να πεις κάτι άλλο για τη σημερινή μέρα. Έχουν έρθει 2-3 μηνύματα για το πείμα παιδιού. Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει αυτή η σύγχυση. Την είδηση τη μεταφέραμε και στο Δελτίο Ειδήσεων και εγώ, γιατί είναι η επίσημη είδηση από τον ΟΠΕΚΑ ότι σήμερα Παρασκευή ανοίγει εκ νέου η πλατφόρμα για το Α21, το επίδομα παιδιού, για όσους δεν πρόλαβαν να κάνουν τις αιτήσεις στο προηγούμενο διάστημα. Γιατί κλείζει η πλατφόρμα, στο τέλος του μήνα θα καταβληθούν τα χρήματα. Όσοι δεν προλάβανε να κάνουν την αίτηση για να πάρουν, θα το ξαναπώ, την τρίτη δόση του επιδόματος και την πρώτη και δεύτερη δόση που έχουν χάσει. Για αυτούς που είναι ήδη και έχουν πάρει την πρώτη και την δεύτερη δόση, χρειάζεται να ξανακάνουν αιτήσεις. Δεν είπαμε αυτό. Είναι η επίσημη ανακοίνωση από τον ΟΠΕΚΑ. Το λέω απλώς γιατί έχουν έρθει 2-3 μηνύματα για να ξέρουμε γιατί αναφέραμε την είδηση.
0: Καλημέρα και στον Ανίβα. Εάν νομίζεις εσύ ότι δεν είναι άξιο αναφοράς σήμερα η άλωση της πόλης, είναι δικαίωμά σου. Θα μου επιτρέψεις όμως να πιστεύω ότι τουλάχιστον για τη συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων είναι άξιο αναφοράς. Καλημέρα και στον Τάσο. Σχεδόν λέει 600 χρόνια μετά αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα με τον ίδιο εχθρό. Επιτέλους λέει καιρός να ανοίξουμε τα μάτια μας και να αλλάξουμε μυαλά για την αντιμετώπιση του. Όχι άλλα λάθη, όχι άλλες απώλειες.
1: Ο Μάνος έχει στείλει ένα μήνυμα για την ΕΦΑΠΑΞ ενίσχυση, το επίδομα παιδιού που θα δοθεί τέλος Ιουνίου. Το είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο για το δημογραφικό στον Νίκο Χατζηνικολάου. Όχι, δεν χρειάζεται αίτηση. Είναι άλλα τα εισοδηματικά κριτήρια. Είναι πιο αυξημένα σε σχέση με το επίδομα παιδιού που λαμβάνουν οι δικαιούχοι. Η έκτακτη αυτή ενίσχυση ΕΦΑΠΑΞ που θα δοθεί τέλος Ιουνίου 150 ευρώ για το πρώτο παιδί και μετά αυξάνεται αναλόγως τα τέκνα. Δεν θα χρειάζεται αίτηση απευθείας με τα στοιχεία που έχει η ΑΔΕ. Θα δίνεται στους δικαιούχους τα και θα δοθούν στους δικαιούχους τα χρήματα τέλος Ιουνίου.
0: Πάμε λοιπόν για την δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο
1: και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο,
0: τον Νικόλαο Σαπρανίδη απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και τη Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Σήμερα που ξεκίνησαν οι Πανελλήνιες, τα παιδιά μας γράφουν αυτή την ώρα.
1: Καλή επιτυχία στα παιδιά. Καλή επιτυχία και κουράγιο. Και εντάξει, και να πω ότι θέλει και μια ψυχραιμία για τους γονείς. Αλλά καλή επιτυχία στα παιδιά μας και στην κόρη του Ιωσήφ Καλαμαράκη.
0: Σε όλα τα παιδιά, ό,τι καλύτερο. Και καθώς ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την άλωση της πόλης το 1453 και ο Τάσος αναφέρθηκε στα θέματα που έχουμε με τους γείτονες και πάλι, να πούμε ότι χθες είχαμε και την αντίδραση από την ελληνική πλευρά για άλλη μια φορά. Ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, έστειλε το μήνυμα για τις προκλήσεις της τουρκικής πλευράς που φροντίζει πάντα να μας υπενθυμίζει τι έχουμε απέναντί μας.
2: Υπάρχει απειλή και αν μερικές φορές το ξεχνάμε εμείς, έχουν την καλοσύνη απέναντι όπως χθες να μας το θυμίζουν και να μας το θυμίζουν expressis verbis. Σαφέστατα, μας το λένε. Επειδή λοιπόν υφίσταται απειλή, υφίσταται και ανάγκη να φτάσουμε το επίπεδο των ενόπλων δυνάμεων σε ένα τέτοιο σημείο όπως σήμερα, που να μπορούν πάντοτε να λειτουργούν αποτρεπτικά.
1: Ξεκάθαρος ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας για ακόμα μια φορά, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Έτσι, και όταν το ξεχνάμε, μας το θυμίζουν, λέει, απέναντι. Και σε αυτό έχει ένα δίκιο. Το θυμίζω με κάθε ευκαιρία και σε κάθε ευκαιρία. Είδαμε τώρα με αυτό το νομοσχέδιο που έρχεται στην Τουρκία την συνέλευση για την Γαλάζια Πατρίδα και τις απειλές που εξαπέλυσε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας. Τι είπε ουσιαστικά? Ότι μην τολμήσετε να στρατοκοπήσετε τα νησιά.
0: Ότι θα επιβάλλουμε τα νόμιμα και νομικά δικαιώματά μας με
1: είναι
0: το στρατό μας.
1: Ναι.
0: Αυτό είπε ο Γκιουλέρ.
1: Εντάξει, απλώς ο Γκιουλέρ, πέρα από τον προπαγανδιστικό μηχανισμό που υπάρχει στην Τουρκία και τον ξέρουμε όλοι, εντάξει, αυτή τη στιγμή η ρητορική είναι επιθετική εναντίον της χώρας μας. Να δούμε τι θα έχει και αυτό το νομοσχέδιο, γιατί ακόμα δεν το έχουμε δει. Διαρροές και φήμες έχουμε διαβάσει και έχουμε ακούσει, και να δούμε πώς θα αντιδράσει και η ελληνική πλευρά.
0: Εγώ άκουσα και κυβερνητικούς παράγοντες να λένε ότι δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια, ότι το συγκεκριμένο νομοθέτημα δεν παράγει κανένα νομικό αίρεσμα στο διεθνές δίκαιο. Από την άλλη όμως, αυτή η επίκληση του διεθνούς δικαίου πολύ καλά γίνεται από την ελληνική πλευρά, γιατί εμείς πάντα συμβαδίζουμε με το διεθνές δίκαιο. Αυτό το οποίο με τρομάζει είναι όμως ότι οι μεγάλοι παίχτες αυτού του κόσμου δεν δίνουν καμία σημασία στο διεθνές δίκαιο και στην καταπάτησή του.
1: Εγώ θα σου πω ότι θα συμφωνήσω, αλλά εμένα με τρομάζει και κάτι άλλο και με εκνευρίζει. Η αφωνία της Ευρώπης.
0: Να, καλά, ναι.
1: Όταν μια χώρα απειλεί, ξεκάθαρα μια άλλη χώρα, έτσι, και τη δίνει στους κόσμους τα λεφτά για το μεταναστευτικό, γιατί κάτι τέτοιο, έτσι, το χαϊδεύουν οι Ευρώπη τον Ερντογάν. Δεν έχει απάντηση η Ευρώπη σε όλα αυτά. Πού είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα αυτά?
0: Να σου θυμίσω ότι τη μέρα που έγινε γνωστή αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία για τη Γαλάζια Πατρίδα, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν μίλησε τηλεφωνικά με τον Ερντογάν την ίδια ημέρα και εξήρε τον ρόλο της Τουρκίας ως εταίρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κοινών συμφερόντων, της ταύτισης των συμφερόντων.
1: Εντάξει.
0: Εκείνη την ίδια ημέρα.
1: Βέβαια, θα συμφωνήσω με τον Ιωσήφ και πάλι, λέω όμως ότι εμένα αυτό με εκνευρίζει. Δηλαδή, άρα, καλά κάνει ο Ερντογάν και κάνει και λέει ότι θέλει και θα περάσει και αυτό το νομοσχέδιο, αφού δεν του μιλάει κανείς. Είδες κανείς να παρέμει και να του πει οπα, κάπου οπα. Μια χαρά τι κάνει τη δουλίτσα.
0: Και από την άλλη έχουμε εξέλιξη σχετικά με τον drone,
1: ναι,
0: καθώς ολοκληρώθηκε η έρευνα και το πόρισμα, το οποίο εστάλει από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης στο Υπουργείο Εξωτερικών, και το επόμενο βήμα είναι το διάβημα προς το Κίεβο.
1: Ναι. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος.
0: Ακριβώς. Ήδη έγινε η πρώτη ενημέρωση στην Κάγια Κάλλας από τον Γιώργο Γεραπετρίτη, αλλά και προς τον Ουκρανό ομολογό του, και τις επόμενες ημέρες έρχεται και επίσημα το διάβημα προς το Κίεβο για τον ντρόουν στη Λευκάδα.
1: Βέβαια, από την Ουκρανία, έτσι, τίποτα. Συνεχθείως έτσι μέχρι τώρα. Τίποτα. Ούτε συγγνώμη, ούτε να μας πούν γιατί, από πού, που πήγαινε κτλ. Θέλω να πω ότι σφυρίζουν αδιάφορα. Τώρα με το διάβημα δεν ξέρω τι εξέλιξη θα έχουμε. Λοιπόν, να πούμε εδώ, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρει ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
0: Καλημέρα Νικολάκη, συμμαθητάκι μου.
1: Καμπανάκη,
0: είμαστε μαζί από τον νηπιαγωγείο και σήμερα δίνει και το δικό του το παιδί.
1: Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία Νικολάκη μου, κάθε καλό για τα παιδιά μας.
1: Καλημέρα και στο Γιώργο που μας ακούει στη Βερόνα.
0: Γεια
1: καλημέρα
0: σου, Γιώργο.
1: Γιώργο μου, να είσαι καλά.
0: Καλό δρόμο, καλή συνέχεια. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Θα κρατήσουμε το μήνυμά σου όταν θα πάμε στο θέμα με τις διακοπές, γιατί έχουμε ετοιμάσει και εκεί μια ενότητα στη σημερινή εκπομπή, οπότε λίγο παρακάτω. Καλημέρα και στη Μαρίκα. Εύχομαι, λέει, καλή σταδιοδρομία σε όλα τα παιδιά. Δεν θα πω επιτυχία, γιατί η επιτυχία στη ζωή μας δεν κρίνεται από μια στιγμή. Και όπως είπες, λέει, νωρίτερα, κανείς δεν χάνεται, και το πρώτο σκαλί του Καβάφη με άγγιξε. Το πρώτο σκαλί, λοιπόν, του Καβάφη ήταν το μήνυμα του Δημήτρη. Του Δημήτρη του Σταύρου, καθημερινού φίλου,
1: βέβαια,
0: εδώ ακροατή, που έστειλε αυτό το ξεχωριστό μήνυμα για όλα τα παιδιά. Quiero
1: Τώρα που λέμε για παιδιά και ότι δεν τελειώνουν, δεν τελειώνει η ζωή κανενός μας, ότι και όσοι δώσαμε πανελλήνιες, όλοι βρήκαμε το δρόμο μας, πετύχαμε, δεν πετύχαμε και έτσι είναι για όλα τα παιδιά. Δεν μπορώ να μην αναφέρω την είδηση για αυτή την 7χρονη Σοφία από τον Πόρο.
0: Α, καλά.
1: Το λέω γιατί λέμε για τα παιδιά. Την πρωταθλήτρια Ευρώπης στο σχολικό πρωτάθλημα σκάκι. Δεν υπάρχει το παιδί αυτό. Πραγματικά είναι χαρισματικό. Δεν υπάρχει, αν δείτε πώς μιλάει, πώς φέρεται κτλ. Βέβαια, έκανε τη διαφορά στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα σκάκι. Μόλις 7 χρονών από τον Πόρο, η μικρή Σοφία.
0: Να την ακούσουμε λοιπόν. Είναι η Σοφία Καλισκάμη. Είναι από τον Πόρο, όπως είπε η Αμαλία, και μίλησε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα για αυτή την πρωτιά, για αυτό το πρωτάθλημα στο σκάκι στην Ευρώπη.
3: Σε μια σκακιέρα γεμάτη στρατιώτες, πύργους και βασιλιάδες, το πιο ισχυρό κομμάτι αποδείχτηκε ένα 7χρονο κορίτσι από την Ελλάδα. Η Σοφία Καλισκάμη κοιτάζει στα μάτια τους κορυφαίους παίκτες της ηλικίας της και πριν καλά-καλά ξεκινήσει το σχολείο, ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια Ευρώπης στο σκάκι.
4: Στην αρχή απλά είδα μια σκακιέρα και δεν ήξερα τι είναι αυτό όταν ήμουν 2 χρονών. Μαμά μου εξήγησε τι είναι αυτό και άρχισα να μαθαίνω σκάκι.
5: 8-9, 8 νίκες, μια ισοπαλία. Χωρίς ήττα δηλαδή, ήταν αίτητη και βγήκε πρώτη ανάμεσα σε αγόριδη κορίτσια, δεν ήταν μόνο ανάμεσα σε κορίτσια. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία και μας δίνει πάρα πολλές ελπίδες για το μέλλον.
3: Ποια άραγε είναι το αγαπημένο της πιόνι?
4: Η Βασίλισσα.
1: Εντάξει.
0: Βασίλισσα, είσαι κορίτσι.
1: Ναι, και είναι, την είδε στο αυτό ναι. Το μουτράκι τη. Είδε τι όμορφο.
0: Πανέμορφο και γλυκύτατο.
1: Και γλυκύτατο. Και πόσο το βλέμμα είναι και έτσι φαίνεται την έξυπνη. Ρε, παιδί μου, κάνει και κάτι γκριμάτσες. Να το χαίρονται οι γονείς του. Μπράβο στη Σοφία. Μπράβο, μπράβο.
0: Και από τα πανέμορφα εκεί με το κοριτσάκι, πάμε στον Παναγιώτη Βολάνιο που με έριξε η μοίρα για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους.
1: Έλα Παναγιώτη μου,
0: έλα Παναγιωτάκι.
1: Έλα Παναγιώτη, μη μασάς καθόλου. Εσύ πες αυτά που πρέπει να πεις, αγόρι μου.
6: Δεν μασάμε. Καλημέρα και πάλι. Να πούμε τα καλύτερα και στο κοριτσάκι για το σκάκι να πετύχει το έργο της. Καλή σταδιοδρομία. Σκακιστή, νομίζω ξέρετε και ποιον άλλο λένε.
1: Πάμε ποιο λένε, πες μου, δεν ξέρω. Αλήθεια τώρα, πες το σε μένα να το μάθω.
6: Τον coach B, τον Γιώργο Μπαρτζόκα.
1: Α, μάλιστα. Εντάξει. Οκ, δεν το ήξερα. Συγγνώμη, δεν το ήξερα.
6: Γι' αυτό για να ενημερώνουμε και να θυμούνται.
0: Έλα, χάνουμε χρόνο. Ο κόσμος περιμένει να μάθει τι γίνεται. Είναι μπλοκαρισμένος τώρα.
6: Μποτιλιάρισμα εδώ. Μπλοκαρισμένοι, ναι. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στην κάθοδο του Κηφισού. Από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρα Αθηνών. Από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίο Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη, στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου, καθυστερήσει και στις δύο κατευθύνσεις στο ύψος του Αμαρουσίου. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο ύψος του Ψυχικού. Πυκνή ροή και στις δύο κατευθύνσεις στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί.
1: Κλάψε με, μάνα, κλάψε με.
6: Ναι, έτσι είναι η κατάσταση. Υπομονή για τους οδηγούς στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, από Φυσίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά, από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Αρκετές δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Ουρές χιλιομέτρων και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και λόγω της εξόδου.
0: Φτάνει.
1: Θα φύγει ο Λίγκ Μπομπή, θα τελειώσουμε.
6: Έχει έξοδο στο λιμάνι του Πειραιά, όχι μόνο για τα ευρωπαϊκά τρόπαια σε ελληνικές έδρες.
0: Και στην σήμερα είναι από Φράδα ημέρα, να ξέρεις.
1: Και τι το λες του παιδιού.
0: 29 Μαΐου 1453 και η δεύτερη από Φράς ήταν 29 Μαΐου του 2024.
6: Σωστά. Και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις, άνω των 30 λεπτών από Φιλίσσεως και Φυσίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 25-30 λεπτών από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 20-25 λεπτών από Αγία Παρασκευίας και Φυσίας στην περιφερειακή Μυτού.
0: Να είσαι καλά, παλικάρι μου, στο καλό. Θα σε ξαναδούμε την Τρίτη.
6: Αγία Παρασκευίας και Φυσίας στην περιφερειακή Μυτού.
0: Να είσαι καλά, παλικάρι μου, στο καλό. Θα σε ξαναδούμε.

0: καταλαβαίνετε. Εσείς λέω συγχαρητήρια. Εγώ δεν κάνω όλα αυτά. Λέω τις βλακίες που λες εσύ και πας να πεις εγώ με φτάστε εσύ τι είστε.
1: Κάτσε τώρα με το τίκο τίκοτα, γιατί θες να πεις κάτι.
0: Ναι, θέλω να πω, άσε με να πω πρώτα. Άντε, και πες. Μετά λες εσύ ό,τι θες. Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε τον περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνει τα περιόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζεται έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
1: Όλγα, καλημέρα. Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου και καλό τριήμερο. Σας λέμε καλό τριήμερο, γιατί τη Δευτέρα εμείς δεν θα είμαστε εδώ. Θα επιστρέψουμε την Τρίτη, θα πάρουμε μια μικρή άδεια. Καλά, μην φανταστείτε ότι θα πάμε και πουθενά. Εδώ θα είμαστε,
0: αφού
1: αλλά.
0: Θα πας.
1: Μια μέρα να κοιμηθούμε. Πού θα πάω.
0: Αφού θα πας, διακοπές.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Πότε σου είπα εγώ ότι θα πάω.
0: Θα πας. Δεν μου πεις εσύ ότι θα κάνεις τον μπαλκόνι διακοπές.
1: Α, ναι, εντάξει. Οκ. Okay. Θα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε θα πάμε στις απόψεις των πολιτών. Θα ακούσουμε λοιπόν τι λένε οι πολίτες σχετικά με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτή είναι η πραγματική δημοσκόπηση αυτές τις ημέρες. Οι πρώτες αντιδράσεις, οι πρώτες εκτιμήσεις. Θα πάμε σε μια είδηση που έχει φέρει η Αμαλία για τα κουνούπια και τα έντομο αποθητικά, τα οποία πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα. Γιατί εκεί πέρα μπορεί να υπάρχουν και εκπλήξεις.
0: Στο χυμό της Πατούσας πρέπει να πάμε.
1: Και θα πάμε και στο χυμό Πατούσας. Παιδιά, υπάρχει χυμός Πατούσας. Το άκουσα και μου φύγε το κεφάλι. Πού αλλού συνέβη? Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
2: Real FM. Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
3: Για τρίτη φορά στην ιστορία της, η Paris Saint-Germain θα διεκδικήσει αύριο τον τίτλο στο τελικό του Champions League στις 7 το απόγευμα απέναντι στην Arsenal στην Βουδαπέστη. Η γαλλική ομάδα, περσινή κάτοχος με το 5-0 επί της Ίντερ στον τελικό, έχει άλλη μια παρουσία το 2020 όταν είχε ιτηθεί με 1-0 από την Bayern Μονάχου. Για τους κανονιέριδες και πρωταθλητές πλέον στην Premier League, είναι η δεύτερη συμμετοχή σε τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, με την πρώτη το 2006, όπου είχε χάσει με 2-1 από την Μπαρτσελόνα.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία, νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
9: Τι?
8: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
9: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών.

0: Πόρτες ασφαλείας Σιάμου. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
1: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vitos.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.
5: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
6: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
5: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
6: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
5: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
6: Μα οι άλλοι λένε...
5: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
7: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
9: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
10: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 ευρώ. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
11: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηρέον Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
12: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
11: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ωρες γραφείου.
13: Ανακαινίζεις,
14: χτίζεις,
13: βάφεις
14: ή επισκευάζεις.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Επισκευές,
14: ανακατασκευές,
13: οικοδομικές ανακαινήσεις,
14: σοβάδες,
13: βαψίματα,
14: σκεπές.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Καρλόβαση Σάμου.
13: Ανακαινίζεις,
14: χτίζεις,
13: βάφεις
14: ή επισκευάζεις.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
15: Παίξτε μπάλα με τις προσφορές. Βίκος 89 λεπτά. Λέις 1 και 20. Αλφα 3 και 49. Παγωτά 1 συν 1. Βόλιος κιμάς 11 και 99. Ελληνική σπορά 55 λεπτά. Πουμαρό ή το στάκι μείον 35%. Λενόρ 3 και 59. Αριέλ 8 και 90. Καροτέν 11 και 50. Θέζα 2 και 99. Πάμε μπαζάρ!
16: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.
17: Τότε θέμα μας είναι πώς την πάνε περισσότερα τα κουνούπια. Περισσότερα τα κουνούπια ή πώς δεν θα μας την πάνε. Άρα λοιπόν σου λέει ότι αυτά τα εκπαιδευμένα κουνούπια, ό,τι και να βάλεις πάνω σου εντομοαπαθητικό, με τίποτα. Άρα πρέπει να φτιάξουμε νέα, με νέες ουσίες εντομοαπαθητικά. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε.
18: Πληρώνουμε κι άλλα.
17: Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε.
18: Ναι.
17: Ξέραμε, εμείς παίρναμε εκεί το εντομοαπαθητικό, ψεκαζόμασταν, δεν ερχόντουσαν τα κουνούπια. Τώρα τι θα κάνουμε.
18: Τώρα... Άστο, αντία ζωή.
17: Τι έρευνες κάνουμε.
18: Όπως λέει και ο Real Blogger, τι να σας κάνω. Λέει, είστε και γλυκό αίματι. Ναι,
17: ναι,
18: είναι αλήθεια.
17: Αυτό το κύριο Σοϊσήφ. Βρέσει να σε ρωτήσω όμως, γιατί το κάνανε αυτό το πείραμα.
18: Τι να σου πω, παιδί μου, εσύ έχεις αναλάβει τις έρευνες.
17: Ναι,
18: εσύ
17: αυτό
18: έπρεπε
17: δεν το λένε.
18: Να έχεις και τις απαντήσεις.
17: Αυτό δεν το λένε, να ξέρεις. Σου λέει πάντως ότι φαίνεται ότι πρέπει να αναπτύξουμε νέα γενιά εντόμων αποθητικών, γιατί αυτά που κυκλοφορούν και που έχουν συγκεκριμένες ουσίες και συστατικά μέσα, πλέον. Το ξέρουν, τα γνωρίζουν. Είναι, ρε παιδί μου, εκπαιδεύονται τα κουνούπια και σου λέει εντομόθετο αποθετικό. Είναι το γεύμα μου. Είναι. Πάω να τσιμπήσω και το ένα καλαμαράκι λίγο στα μπουτάκια, την Αμαλία, τον Νίκο. Μια χαρά. Ρε τι μας βρήκε, ρε τι κακοπάθαμε.
18: Άστα να πάνε. Καλημέρα στην Αθηνά που μας ακούει στο Λονδίνο και λέει: έχει δίκιο, Αμαλία, ο Ιωσήφ. Άλλο 7 και άλλο 4. Πες τα Αθηνά μου,
17: ναι,
18: πες τα Αθηνά μου.
17: Αλλή μόνο, εγώ δεν. Πολλά
18: φιλιά. Πολλά φιλιά. Καλημέρα και στον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει στις Βρυξέλλες. 32 βαθμοί με βροχή.
17: Ζέστη.
18: Όποιος γουστάρει σάουνα να κοπιάσει. Καλή συνέχεια, Γιώργο, εκεί στις Βρυξέλλες.
17: Και ο Κώστας συνδέει το κουνούπι με το χυμό αυτό που είπες εσύ από τη
18: Πατούσα.
17: Ναι.
18: Α, θα το πούμε στη συνέχεια. Τώρα, αγαπημένοι μας ακροατές, η καλή ζωή θέλει και καλό φαγητό. Και τώρα μπορείς να βρεις ό,τι καλύτερο σε κρέας με μία επίσκεψη στα Lidl. Δεν χρειάζεται να τρέχεις σε εξεζητημένα μπουτίκ κρεοπολία για να φας ένα premium steak. Η Lidl συνεργάζεται με κορυφαίους προμηθευτές και φέρνει στο πιάτο σου μοναδικά κομμάτια Angus Ιρλανδίας. Όπως το strip loin που έχει σαρώσει τα παγκόσμια βραβεία και θα το λατρέψεις εσύ και η παρέα σου. Lidl, γιατί αξίζει.
17: Η Nexis Now και η Dom Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το Υψηλού Κύρου Συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου στο Athenaeum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας στην επόμενη τετραετία. Μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς. greece2530.gr.
18: Καλημέρα και στον Πάνο στην Ελβετία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάνο, για όλα τα παιδιά. Καλά να πάνε σήμερα και κυρίως να επιλέξουν το μέλλον το οποίο θέλουν. Καλημέρα και στη Γιώτα. Ψέκα, σε λέει το διπλανό σου να πηγαίνουν σε αυτόν τα κουνούπια. Ναι, θα ήταν μία λύση.
17: Να πω για το συνέδριο αυτό το πολύ σημαντικό που κάνει η Next Now και Dom Consulting. Για να πληροφορηθείτε το πρόγραμμα και όχι μόνο, θα μπείτε στο greece2030.gr.
18: Τώρα, λέγαμε νωρίτερα ότι οι καλύτερες δημοσκοπήσεις είναι αυτές που γίνονται κατευθείαν στο δρόμο, εκεί όπου ρωτάνε τους πολίτες για τα τεκτενόμενα. Έτσι έγινε λοιπόν και με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει ένα στιγμιότυπο από τη βραδιά στο Θησίο προχθές. Mm-hmm. Υπάρχει λοιπόν πολίτης ο οποίος ήρθε από το Καρπενήσι. Ήρθε από το Καρπενήσι μόνο και μόνο για να παρακολουθήσει την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα και ο άνθρωπος ήταν έτσι σε μια πολύ εύθυμη κατάσταση. Είχε έρθει σε ευθυμία, θα μπορούσαμε να πούμε.
19: Περιμένετε σήμερα να ακούσετε από την ομιλία του Πρόεδρου?
20: Τα καλύτερα λόγια. Ο Άρχοντας. Το κοιτάμε εκεί.
19: Υπάρχει ενθουσιασμός, είστε...
20: Ναι, βέβαια. Εμείς ήρθαμε από το Καρπενήσι εδώ να το δούμε. Μπράβο παιδιά, φωτογραφία.
18: Του άρεσε εκεί για τον δρόμο τη φωτογραφία. Ναι. Μπράβο, παιδιά. Ήρθαμε να δούμε τον Άρχοντα από το Καρπενήσι να ακούσουμε τα καλύτερα. Μια χαρά. Ήταν σε πολύ καλή κατάσταση.
17: Πάρα πολύ καλό τον άκουσα, τον κύριο Ουλή. Ναι.
18: Αλλά ρωτήθηκαν λοιπόν πολίτες σε διάφορες πόλεις της χώρας σχετικά με το νέο κόμμα, αλλά και για το όνομα του κόμματος. Άλλοι λοιπόν δηλώνουν ότι τους αρέσει, άλλοι πάλι όχι.
21: Θυμίζει αστυνομία.
22: Ναι, όχι, δεν μ' άρεσε τόσο πολύ ως όνομα.
23: Να σας πω η αλήθεια, διάφορο.
24: Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
25: Για πείτε μας.
24: Πολύ έξυπνο, παραπέμπει και στην Ελλάδα μας, πάρα πολύ ωραίο.
26: Μη χειρότερα. Διχαστικό.
27: Αδιάφορο και λίγο περίεργο, λίγο cringe. Θυμίζει πολύ αστυνομία. Δεν έχει ωραίο vibe.
28: Σαν να έλας.
27: Δεν θέλω καν να σχολιάσω ούτε κατά διάνοια.
25: Γιατί?
27: Ευχαριστώ πολύ, με τίποτα δεν κάνω.
25: Όνομα.
24: Έλας. Εμείς οι παλιοί κάτι ξέρουμε. Κάτι έχουμε ακούσει πριν δούμε την ανάλυση. Το spelling, όπως λέμε σε καλά ελληνικά.
25: Θεέ μου, Παναγία μου, φύλαξε. Θεέ μου, Παναγία μου, φύλαξε. Μακριά από μένα και από όλους μας.
18: Εντάξει, η τελευταία κυρία δεν ήταν πολύ θετικά διακείμενη, όπως καταλαβαίνεις. Αλλά υπάρχουν λοιπόν πολίτες οι οποίοι λένε ναι, ωραίο, μας αρέσει. Άλλοι λένε όχι, μας θυμίζει ελληνική αστυνομία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι συζητιέται. Ότι έκανε ντόρο.
17: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
18: Ακριβώς.
17: Και ίσως γι' αυτό το έκανε και Αλέξης Τσίπρας και αποφάσισε
18: αυτό. Δεν ξέρω αν το έκανε. Γι' αυτό πάντως σίγουρα συζητιέται.
17: Σ' άλλους αρέσει, άλλους δεν αρέσει. Λογικό είναι.
18: Τελευταία κυρία έκανε και το σταυρό της εκεί. Ναι. Έλεγε Θεέ μου φύλαγε, Παναγία μου και όλα τα υπόλοιπα.
17: Τόσο πολύ.
18: Πάντως πρέπει να σου πω για άλλη μια μέρα, είναι μοιρασμένα τα σχόλια. Δηλαδή σε όσους ρωτάνε στον δρόμο, η μισή είναι από εδώ, η μισή είναι από εκεί. Άλλοι λένε με το καλό να έρθει, εγώ θα το ψηφίσω. Άλλοι λένε τον είδαμε, τον ζήσαμε, έχουμε βιώσει τη δική του διακυβέρνηση, δεν θέλουμε να ξαναπάρουμε. Είναι μοιρασμένα τα σχόλια.
17: Η Σόφη μας, η δική μας Σόφη, στέλνει τις ευχές στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες. Να σε καλά Σόφη μου, καλημέρα.
18: Ευχαριστούμε Σόφη, ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλημέρα. Και η Μαρία, η οποία μας ακούει στη Γενέβη, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, λέει, και θετική σκέψη στους γονείς για να τα ενθαρρύνουν ότι η ζωή συνεχίζεται και μετά τις εξετάσεις. Ακριβώς αυτό.
17: Ο Άρης λέει ότι τόσο ωραία ιδέα, θα ψεκάσει την πεθερά του με το εντομοαποθητικά.
18: Μια χαρά. Νωρίτερα λέγαμε για τις διακοπές, ναι, μετά την έρευνα αυτή του ΙΕΛΚΑ, η οποία δείχνει ότι ένας στους δύο πολίτες δεν σχεδιάζει για φέτος διακοπές. Άκουσα και τον κύριο Λευτέρη Κιωσέ, είναι ο διευθυντής του ΙΕΛΚΑ, ο οποίος διευκρίνησε λίγο τα στοιχεία αυτά και κυρίως τα ποιοτικά. Όταν λένε ένας στους δύο δεν σχεδιάζει διακοπές και ότι θα μείνει σπίτι, δεν εννοεί για παράδειγμα ότι θα πάει σε εξοχικό σπίτι.
17: Δεν θα πάει πουθενά.
18: Δεν θα πάει πουθενά,
17: θα
18: δεν θα φύγει
17: του
18: από την πόλη.
17: Μάλιστα.
18: Ένας στους δύο. Ναι. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, εάν πάρει κάποιος τώρα για να κλείσει ένα δωμάτιο για τον Αύγουστο, δεν υπάρχει πουθενά. Και αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι θα μας επισκεφθούν και φέτος περίπου 40 εκατομμύρια τουρίστες.
17: Σωστά.
18: Που κλείνουν τα πάντα. Θα μου πεις λοιπόν ότι τα νησιά είναι πλέον μόνο για τους ξένους. Εκείνοι τα χαίρονται, κυρίως τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Ο Έλληνας είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάει. Όπως είπαν και οι πολίτες στην Καλαμάτα, καλημέρα στην Καλαμάτα μας.
17: Εσείς θα πάτε διακοπές?
29: Βέβαια, κάθε μέρα διακοπές είμαστε.
30: Άμα μάθουν να ψηφίζουν θα πηγαίνουν διακοπές.
17: Δεν πάτε πια, γιατί?
0: Υποχρεώσεις δεν μας επιτρέπουν.
1: Εμείς πάντως έχουμε κόψει πάρα πολύ. Παλιότερα πηγαίναμε. Τώρα εντάξει, είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα, οπότε έχουμε περιορίσει πάρα πολλά. Εδώ περιορίζει και από τα βασικά, όχι τώρα να πας και... Εντάξει, έχουμε μειώσει δηλαδή στην ουσία. Θα είμαστε καλά να έχουμε την υγεία μας και να τα βρούμε τα υπόλοιπα.
0: Πάρα πολύ ακριβά, πάρα πολλά. Όταν έχεις οικογένεια, όταν αυτά δεν σκέφτεσαι τις διακοπές.
17: Αυτό είναι.
18: Πού να σκεφτείς διακοπές.
17: Δεν φτάνουν τα χρήματα, υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις. Όταν έχεις και παιδιά και οικογένεια, όπως λένε και οι φίλοι μας εδώ, τους ακούσαμε, δεν βγαίνεις.
18: Τώρα να σας μιλήσω εγώ για μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public και που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και η Λεμεσός διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.

0: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
4: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
5: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Πολλά μηνύματα σχετικά και με τις διακοπές. Ο Βασίλης λέει άλλο ότι δεν φτάνουν τα χρήματα για διακοπές και άλλο να μην βρίσκει κάποιος για τον Αύγουστο. Γιατί οι ξένοι κλείνουν τις διακοπές τους πριν από ένα χρόνο και 6 μήνες. Εμείς είμαστε της τελευταίας στιγμής. Ξέρω ότι σας λέω με αγάπη από το Ηράκλειο, λέει ο Βασίλης. Η Ελένη, εμείς ψάχναμε, λέει, για Νάξο, Αύγουστο. Έχω να σας πω ότι υπήρχε αρκετά μεγάλη διαθεσιμότητα και μας έκανε εντύπωση. Και ο Δημήτρης, τελευταίο μήνυμα. Αφού ένας στους δύο λέει δεν θα φύγει καν από την πόλη, πώς παίζεις 5x5 στη Μεσογείο τον Αύγουστο, ρε παιδιά, και πώς την Ψάθα και το Πόρτο Γερμανό δεν βρίσκεις κόκο άμμου και πέτρα ελεύθερη από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Τρία λοιπόν μηνύματα χαρακτηριστικά για το θέμα των διακοπών.
1: Την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό του πατέρα, οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί. Συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real και μαστορέματα, καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμα, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Και ο Στέφανος, διακοπές, λέει, εδώ και 10 χρόνια μόνο οι διακοπές ρεύματος. Από τις άλλες τις έχω ξεχάσει, ενώ ο Γιάννης λέει ότι απορρίφθηκε η αίτηση που είχε κάνει για τον κοινωνικό τουρισμό λόγω οικονομικών κριτηρίων με 12.900 εκαθαριστικό. Το έβλεπα και αυτό το στοιχείο, ήταν 640.000 οι αιτήσεις για 300.000 ωφελούμενους, οπότε 340.000 αιτήσεις απορρίφθηκαν. Να θυμίσουμε και το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό που ολοκληρώνεται την 3η 2 Ιουνίου, γιατί τη Δευτέρα είναι και του Αγίου Πνεύματος, θα τροποποιηθεί το πρόγραμμα, οπότε η κλήρωση θα γίνει την 3η στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη. Εκεί το δώρο που μπορείτε να διεκδικήσετε είναι ένα τριήμερο στο Ναύπλιο για ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com και σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Και επίσης στην κλήρωση σας περιμένει ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Το Μάιο η Greco Strom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπείτε τώρα στο real.gr. Βρείτε τον Real Player, εκεί θα βρείτε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Καλημέρα και στον Νικόλα. Εμείς πάντως, λέει Ιωσήφ και Αμαλία, θα πάμε τριήμερο στα νησιά Ταράτσα Ταράτσα.
1: Εκεί εμείς
0: εκεί. Βρε, καλά να περάσουμε. Καλημέρα από τα ορυχεία της Κοζάνης. Καλημέρα,
1: καλημέρα
0: Νικόλα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και στην Αθηνά. Στο Λονδίνο μας ακούει Αθηνά. Καλημέρα, Αθηνούλα.
0: Και στον Ανδρέα με τον μπαλκονίσι το τραγούδι αυτό, το οποίο είναι απόλυτα ταιριαστό. Καλημέρα, Ανδρέα. Όπως σας είπαμε και νωρίτερα, εμείς θα απουσιάσουμε τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος ως μεγάλα πνεύματα, όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να ξεκουραστούμε λίγο, να πάρουμε μία ανάσα και θα είμαστε κανονικά εδώ το πρωί της Τρίτης, ακριβώς στις 8. Σε πολύ λίγο κοντά σας,
1: ο Νίκος Ρογκάκος και η Ρίτσα Μπιζόγλη, η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Νίκος Ρογκάκος.
0: Να ευχηθούμε και πάλι. Κάθε καλό για τα παιδιά μας, ό,τι ονειρεύεται το κάθε παιδί, αυτό να βρει στο δρόμο του.
1: Ακριβώς.
0: Και όχι μόνο τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Καλή επιτυχία για σήμερα, αλλά κυρίως καλή επιτυχία για το μέλλον των παιδιών μας. Και η εκπομπή σήμερα δεν μπορεί να μην κλείσει παρά με την μαύρη επέτειο της 29ης Μαΐου του 1453, την άλωση της πόλης, η Αποφράδα. Αυτή η ημέρα για τον Ελληνισμό. Ένα κομμάτι τελευταίο αφιερωμένο μέσα από την καρδιά μας σε όλους τους Έλληνες, ειδικά που έχουν ρίζες από την Βασιλεύουσα.

σας πω κάτι για να το βάλετε καλά στο νου σας. Ο παππούς δεν πρόκειται να έρθει ούτε αύριο, ούτε είχε σκοπό ποτέ να έρθει. Δεν θα έρχονταν στην Ελλάδα ακόμα κι αν ο Εμίλιος παντρευόταν τη Ζωζό Σαμπουτζάκη. Ο παππούς δεν ήρθε τόσα χρόνια γιατί δεν ήθελε να έρθει. Δεν θα άφηνε την πόλη με τίποτα. Κανένας μας δεν θα άφηνε την πόλη για τίποτα στον κόσμο. Την πόλη την είπανε πόλη γιατί ήταν η πιο όμορφη πόλη του κόσμου.

Όταν ήταν να μας διώξουνε, ο Τούρκος αστυνόμος έσκυψε και με είπε στο αυτί πως αν γίνω μουσουλμάνος, εγώ όχι εσείς, μόνο εγώ, θα μέναμε και δεν θα παθαίναμε τίποτα. Και ξέρετε ποιο είναι το κρίμα μου τόσα χρόνια? Ότι δεν είπα όχι αμέσως. Πέρασαν 5 δευτερόλεπτα για να το πω. Ο Θεός να με συγχωρέσει. Ήταν τα χειρότερα 5 δευτερόλεπτα της ζωής μου.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου.
9: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου αγρόκτημα πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Ντιρόλο Classic, μόνο 8,90 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, μόνο 7,29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6,99 η συσκευασία. Μακ Κέιν κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
13: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
12: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
13: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
12: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
13: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
12: και 6983 199 081.
13: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
12: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
15: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
14: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
15: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
15: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
14: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
16: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο άγνο αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, καλύτερο ελαιόλαδο. Θοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
17: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
12: Σαρώνει στην άσφαλτο.
13: Σκίζει τα κύματα.
12: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
13: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
13: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
13: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλό Βασισάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
13: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
9: Ράδιο Σάμος.
10: FM. Στους 102.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Συντονισμένοι και σήμερα στο ράδιο Σάμος 102 FM, στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Γιάννης Νέγρης. Την τεχνική υποστήριξη και στην επικοινωνία μαζί σας, η κυρία Ματίνα Βακαλοπούλου. Μας ακούτε στους 102 FM, αλλά και online στο www.radiosamos.gr και μας καλείτε στα τηλέφωνα 227-3-1570 και 227-3-1571. Σήμερα ξεκινάμε με ένα θέμα, το συνεχίζουμε μάλλον, όπου

0: που διαπιστώνουμε ότι αρκετοί δημικοί ξενοδόχοι είναι απέναντι στο νέο ειδικό χωροταξικό. Διευρύνεται το μέτωπο αντιδράσεων απέναντι στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με δήμους, ξενοδοχειακούς φορείς, επιστημονικούς οργανισμούς να καταθέτουν ενστάσεις και παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης. Στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρίσκονται κυρίως νησιωτικοί δήμοι, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το νέο πλαίσιο είτε δεν λαμβάνει υπόψη τη φέρουσα ικανότητα των νησιών, είτε επιβάλλει οριζόντιους περιορισμούς που ενδέχεται να πλήξουν τις τοπικές οικονομίες και την μικρομεσαία τουριστική επιχειρηματικότητα. Ο Δήμος Θήρας έχει ήδη ζητήσει αυστηρά μέτρα προστασίας για τη Σαντορίνη, προτείνοντας πάγωμα νέων τουριστικών κλινών, περιορισμούς, στρατηγικές επενδύσεις και έλεγχο της βραχυχρόνιας μίσθωσης επικαλούμενος φαινόμενο υπροκουρισμού. Αντίστοιχα, ο Δήμος Τίνου, χθες ακούσαμε και τον ίδιο τον Δήμαρχο, τον κύριο Κροντιρά, να μας λέει ότι έχει συσταθεί μία επιτροπή, έχει καταθέσει αναλυτικό υπόμνημα με παρατηρήσεις για τη δόμηση στις περιοχές Natura και τα όρια της τουριστικής ανάπτυξης, ενώ ο Δήμος Σύφνο εκφράζει έντονη ισχύ για την υπερδόμηση, την πίεση, τους υδάτινους πόρους και την ανεξέλεκτη εξάπλωση των τουριστικών κατοικιών και των πισινών. Σημαντικές επιφυλάξεις έχουν διατυπωθεί και από το Δήμο ΚΟ, όπου τίθενται ζητήματα φέρουσας ικανότητας και χωρικών ορίων της τουριστικής δραστηριότητας, καθώς και από το Δήμο Λιξουρίου, ο οποίος φέρεται να διαφωνεί με πλευρές του σχεδίου που αφορούν την εκτός σχεδίου δόμησης της χρήσης γης. Σε ό,τι αφορά το Δήμο Λιξουρίου, την εισήγηση την έκανε η Αντιδήμαρχος Τουρισμού η κυρία Ελένη Λουκέρη, πιθανόν να την έχουμε σήμερα και στην τηλεφωνική μας γραμμή, και βάσει της τοποθέτησης της κυρίας Λουκέρη είχαμε αναφέρει το όνομα της Αντιδημάρχου της ΣΑΜΟΥ, του Δήμου Ανατολικής ΣΑΜΟΥ, της κυρίας Στομασούλη. Να ενημερώστε με αν είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί λέει η κυρία Στομασούλη, καλά κάνει και το λέει βέβαια, σε έναν βαθμό πιστευτό, ότι δημιουργούμε εντυπώσεις. Λοιπόν, τώρα θα δούμε στην πορεία κατά πόσο δημιουργούμε, ο σταθμός, το ραδιόφωνο δημιουργεί εντυπώσεις ή είναι έτσι η πραγματικότητα όπως την αναφέρω και με τα έγγραφα που έχουμε στα χέρια μας. Σημαντικές λοιπόν φυλάξεις έχουν διατυπωθεί από το Δήμο ΚΟ, όπου τίθενται θέματα φέρουσας ικανότητας και παράλληλα οργανωμένες αντιδράσεις καταγράφονται και από τους φορείς της ξενοδοχειακής αγοράς. Η Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ κάνει λόγο για λανθασμένη κατηγοροποίηση του νησιού, εκφράζει φόβους ότι τα προτινόμενα όρια κλινών θα επηρεάσουν αρνητικά την ανταγωνιστικότητα του προορισμού. Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος έχει καταθέσει επίσημο υπόμνημα, ζητώντας τροποποιήσεις σε ζητήματα που αφορούν τη φέρουσα ικανότητα, τα όρια ανάπτυξης, τη βραχυχρόνια μίσθωση και τις περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις, ενώ η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων ζητά ένα πιο ευέλικτο και αναπτυξιακό χωροταξικό πλαίσιο για τον ελληνικό τουρισμό. Αυτά και πολλά άλλα ακόμα είναι τα δεδομένα τα οποία θα συζητήσουμε με την κυρία Θωμασούλη. Έρχονται να προστεθούν σε αυτά τα δεδομένα που ανέφερα ακόμη, έρχονται να προστεθεί την παρέμβαση, την αιχμηρή παρέμβαση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, το τμήμα Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου, το οποίο υποστηρίζει ότι το νέο πλαίσιο αντιμετωπίζει με ενιαίο τρόπο εντελώς διαφορετικούς νησιωτικούς προορισμούς, δημιουργώντας συνθήκες αναπτυξιακής ανισότητας για το Βόρειο Αιγαίο και ανέφερα μια σειρά από δήμους αλλά και ξενοδοχειακές ενώσεις για το θέμα του χωροταξικού. Η κυρία Θωμασούλη είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κυρία Θωμασούλη, κυρία Αντιδήμαρχε, καλό μεσημέρι. Καλή σας μέρα μάλλον.
1: Καλημέρα.
0: Καλύτερα. Χωρίς εντυπώσεις, εντυπωσιασμούς. Πώς το είπατε, μ' άρεσε
1: χθες. Χωρίς εντυπώσεις, ακριβώς. Γιατί μάλιστα. Δεν υπάρχει λόγος να
0: λοιπόν, επειδή υπάρχει και το χιούμορ στην όλη την κουβέντα, εμείς παρουσιάζαμε από τη δική μας την πλευρά τα γεγονότα εκείνα που δεν δημιουργούν εντυπώσεις, δηλαδή οι απόψεις των δημοτικών συμβουλίων, οι απόψεις των ενώσεων, οι απόψεις του Δημάρχου Τίνου που τις ακούσαμε χθες, του Δημάρχου Κεφαλονιάς, έρχονται ως ερώτημα τι κάνει ο Δήμος Ανατολικής Σάμου αλλά και ο Δήμος Δυτικής Σάμου. Λοιπόν, πάμε να το δούμε το θέμα.
1: Σαφέστατα είναι ένα θέμα, το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα και πολυζητημένα ζητήματα που αυτή τη στιγμή ταλονίζουν τους Δήμους. Για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και ειδικότερα για τη Σάμο, αυτό το πλαίσιο αντιμετωπίζεται με ανάμεικτα συναισθήματα, προκαλώντας έντονο διάλογο μεταξύ των φορέων και οπωσδήποτε των περιβαλλοντολογικών οργανώσεων και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Το πλαίσιο αυτό,
1: έχει γίνει αυτός ο διάλογος όσον αφορά στο να καταρτιστούν προτάσεις και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ή τέλος πάντων να συμβάλλουμε στη βελτίωση.
0: Αναφερόμαστε
1: αν όχι στην
0: στο ειδικό χωροταξιακό, όχι στο τοπικό
1: χωροταξιακό πλαίσιο. Mm-hmm. Ακριβώς. Η Σάμος αποτελεί μια περιοχή, όπως γνωρίζετε κύριε Νέγρη, με ιδιαίτερο φυσικό, πολιτιστικό και κοινωνικό χαρακτήρα. Έχει μια έντονη πολιτιστική ταυτότητα, έχει παραδοσιακούς οικισμούς, ένα τουριστικό μοντέλο που έως σήμερα βασίζεται κυρίως στις μικρές και οικογενειακές επιχειρήσεις. Αυτό το μοντέλο στον τουρισμό, σίγουρα εμείς δεν θέλουμε να το καταργήσουμε, θέλουμε να το αναπτύξουμε. Για τον λόγο αυτό προτείνεται να διασφαλιστεί μια ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη μιας περιβαλλοντολογικής προστασίας, της κοινωνικής συνοχής, να λαμβάνεται υπόψη τις πραγματικές ανάγκες του τόπου και να μην γίνονται οριζόντιες παρεμβάσεις. Mm-hmm. Το συγκεκριμένο πλαίσιο προσπαθεί να υιοθετήσει κάποιους άξονες πάνω στο οποίο θέλει, θα μου επιτρέψετε απλά να κάνω λίγο μια εισήγηση για να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς είναι αυτό το πλαίσιο. Λοιπόν, οι άξονες που πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν σχεδιάζεται μια τέτοια στρατηγική, γιατί αποτελεί μια στρατηγική του μέλλοντος, όσον αφορά την ανάπτυξη του τουρισμού σε όλες τις περιοχές, κατατάσσοντάς τις σε διάφορες βαθμίδες. Η ανάγκη της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, δηλαδή να μην επιβαρύνονται ευαίσθητες περιοχές του Natura, ο περιορισμός της υπερδόμησης, ώστε να μην ακολουθηθεί ένα μοντέλο μαζικού τουρισμού, η στήριξη των μικρών τοπικών επιχειρήσεων, όπως είπαμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να διατηρούνται τα παραδοσιακά καταλήμματα στην τοπική γαστρονομία, τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, την ενίσχυση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Αυτοί είναι άξονες που τους προβάλλει αυτό το συγκεκριμένο προσχέδιο. Οι υποδομές, η φέρουσα ικανότητα κάθε τόπου, είναι έννοιες οι οποίες ενδεχομένως να εισάγονται για πρώτη φορά στο λεξιλόγιο μας, αλλά έχουν βαρύνουσα σημασία. Γιατί ο τουρισμός πάντα αναπτύσσεται σε δύο άξονες. Ένα είναι η τουριστική προβολή του νησιού και το δεύτερο είναι οι υποδομές της. Οπότε είναι πολύ ουσιαστικό να υπάρχουν υποδομές, να υπάρχει φέρουσα ικανότητα ενός τόπου να σηκώσει ένα αναπτυγμένο πλαίσιο τουρισμού και για να μπορέσει να παρέχει πρώτα απ' όλα ποιότητα στους κατοίκους του τόπου, το οποίο θα φιλοξενήσει τουρίστες και στους ίδιους τους τουρίστες. Και φυσικά η προστασία της τοπικής ταυτότητας των οικισμών, η κλιματική ανθεκτικότητα και όλα τα. Αυτά είναι οι άξονες πάνω στους οποίους ο νομοθέτης προσπαθεί να εντάξει και να δημιουργήσει ένα νέο πλαίσιο ανάπτυξης τουρισμού. Μέχρι σήμερα δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο. Και παρατηρείται ότι υπήρχε άναρχη δόμηση, υπήρχε ενδεχομένως να υπάρχουν καταλήμματα τα οποία να μην ήταν πλήρως εναρμονισμένα με το περιβάλλον, πράγματα που προσπαθεί ο νομοθέτης να τοποθετήσει σε μια σωστή βάση. Το πετυχαίνει, αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Σε γενικό πλαίσιο, αν με ρωτήσετε εμένα και ως νομικό και ως αντιδήμαρχο τουρισμού, θεωρώ ότι είμαστε σε μια σωστή κατεύθυνση. Υπάρχουν όμως επιμέρους αστερίσκοι, οι οποίοι ενδεχομένως θα πρέπει να χρήζουν και εκεί στοχεύουμε και εμείς ως τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι η Σάμος, σύμφωνα με τις κατηγορίες που αναφέρει το συγκεκριμένο προσχέδιο, βρίσκεται στην κατηγορία Γ, στις αναπτυσσόμενες. Θεωρείται ότι σε αυτή την κατηγορία μπορεί να υπάρξει ποιοτική και ήπια ανάπτυξη, δηλαδή να δημιουργηθούν μονάδες με προτεραιότητες σε ξενοδοχεία 3, 4 και 5 αστέρων, καθώς στις οργανωμένους υποδοχές τουριστικών δραστηριοτήτων, δηλαδή οργανωμένα resorts, ήπιας ανάπτυξης. Το σχέδιο δίνει μια σαφή κατεύθυνση για την ανάπτυξη αναπτυκτικών μορφών που ταιριάζουν στο προφίλ της Άμμου, δηλαδή στον πολιτιστικό αρχαιολογικό τουρισμό, στον ενοτουρισμό, στον αγροτουρισμό, στον οικοτουρισμό, στον περιπαντικό τουρισμό, στο θαλάσσιο τουρισμό, στην επαναχρησιμοποίηση των κτηρίων. Δηλαδή να μετατραπούν παραδοσιακά κτίρια ή διατηρημένα κτίρια και να αξιοποιηθούν κάποιοι εγκατελειμμένοι οικισμοί. Που αυτό ενδεχομένως να δώσει μια άλλη όθηση στο τουριστικό προϊόν που θέλουμε να προωθήσουμε για τη Σάμμο. Ωστόσο, όπως είπαμε, οι αστερίσκοι είναι πάρα πολλοί. Υπάρχουν οριζόντιες προσεγγίσεις που σε αυτό είναι που δημιουργεί τη μεγαλύτερη ανησυχία. Δηλαδή, δεν μπορούμε να βάλουμε ότι θα πηγαίνουν οι κλίνες μόνο με τα τετραγωνικά. Ή θα υπάρχει, ας πούμε, στατική αριθμητική δείκτες που δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα του κάθε τόπου που θέλει να αναπτυχθεί τουριστικά. Ως εκ τούτου, λοιπόν, το πρόβλημα δεν είναι η τουριστική ανάπτυξη, αλλά σε πολλές των περιπτώσεων είναι η έλλειψη υποδομών. Και αυτό φέρνει στην επιφάνεια το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Το πλαίσιο αυτό βάζει, ας πούμε, ότι στη δική μας περίπτωση, ότι πρέπει να αναπτυχθούν μονάδες άνω των 8 στρεμάτων. Αυτό είναι πολύ περιοριστικό. Γιατί με κάποιο τρόπο δεν επιτρέπει τη δόμηση σε μικρά τουριστικά καταλήματα που αυτά μπορεί να είναι από 4 ή έως 6 στρέμματα. Τι έρχεται και λέει? Ότι οι ανάγκες του Πυθαγορείου είναι διαφορετικές από αυτές του Μαραθοκάμπου και από αυτό είναι δεδομένο. Παρ' όλα αυτά, ενώ τα αναγνωρίζουμε εμείς οι υπόλοιποι που τα βλέπουμε ότι αλλιώς έχει αναπτυχθεί η περιοχή του Πυθαγορείου και αλλιώς του Μαραθοκάμπου, έρχονται λοιπόν και λένε ότι εξισώνονται αυτές οι ανάγκες. Που αυτό δεν μπορεί να εξισωθεί, γιατί είναι άλλες οι ανάγκες, άλλος ο κορισμός στο τουριστικό προϊόν που έχει το τμήμα του Πυθαγορείου και άλλες αυτές που υπάρχουν στο Μαραθόκαμπο. Άρα θα έπρεπε να υπάρχει μια πράσινη δίκαιη εναλλακτική, γιατί αυτό θέλουν να προβάλλουν, ότι πλέον τα καταλήμματα πρέπει να εναρμονίζονται πλήρως με το περιβάλλον, να υπάρχει πολύ ελεύθερος χώρος πράσινος, που μέχρι τώρα ενδεχομένως δεν υπήρχε, γιατί υπήρχε μια άναρχη δόμηση, μια δόμηση ότι είχα δύο δωμάτια, θα κτίσω και άλλα δύο και τέλος πάντων δεν θα έχω χώρο περιβάλλοντα. Αυτό είναι κάτι που δεν το προωθεί το συγκεκριμένο σχέδιο. Δεν επιτρέπει στο να δημιουργηθούν μικρά καταλήμματα 20 με 30 κλίνες μόνο στα 4 στρέμματα, που εμείς λόγω του ότι δεν έχουμε πολύ μεγάλες εκτάσεις θα βοηθούσε να γίνει ένας τέτοιος καταμορισμός, δηλαδή να γίνει μια διαβάθμιση όσον αφορά το μέγεθος των κλινών και να αυξηθεί ενδεχομένως και ο συντελεστής δόμησης που πρέπει να υπάρχει στις συγκεκριμένες εκτάσεις. Λοιπόν, γιατί αν έχουμε 8 στρέμματα, αφήστε μου να το ολοκληρώσω και θα πω κάτι.
2: Για να
1: αν έχουμε 8 στρέμματα και δεν μεταβάλλεται η δόμηση, τότε δεν κερδίζει τίποτα επιπλέον ένας που θέλει να επενδύσει.
2: Μάλιστα.
1: Δεν αποκλείονται να γίνουν μεγάλες μονάδες.
2: Θα τα δούμε αυτά, κυρία Θωμασούλη.
1: Ναι.
2: Αντιλαμβάνομαι από αυτά που είπατε ότι έχει γίνει συζήτηση με τους φορείς, έχει γίνει κουβέντα, έχει γίνει δουλειά, αλλά δεν καταφέραμε όλη αυτή τη δουλειά να την εκθέσουμε όταν ήταν σε διαβούλευση το χωροταξικό.
1: Γιατί είναι λάθος αυτό, κύριε Μέλλη.
2: Πείτε μου.
1: Γιατί είναι λάθος? Στάλθηκαν οι προτάσεις και οι προσκλήσεις 14 Μαΐου. Από εκεί και πέρα, δηλαδή, όταν ενημερωθήκαμε σχετικά για τις διαβουλεύσεις αυτού του συγκεκριμένου σχεδίου. Μέχρι να ολοκληρωθεί κάθε μια ομοσπονδία να αναπτύξει τις απόψεις τους,
2: φτάσαμε
1: μέσα στην... Ορίστε.
2: Ποια ομοσπονδία?
1: Η ομοσπονδία, ας πούμε, η ΣΕΤΚΕ που είναι για τα νοικιαζόμενα. Η Ένωση Ξενοδόχων.
2: Μα αυτές μισό λεπτό, κυρία Θωμασούλη.
1: Ναι.
2: Οι ενώσεις αυτές οι πρωτοβάθμιες, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, το Ξενοδοχειακό Επιμελητηρίο, η ΣΕΤΚΕ, ναι, ήδη κατέθεσαν τις δικές τους προτάσεις εντός της προθεσμίας της διαβούλευσης.
1: Λοιπόν, ακούστε, η προθεσμία υπάρχει μια σιωπηρή παράταση, γιατί ξεσηκώθηκαν όλοι οι Δήμοι ότι ήταν πολύ λίγο το χρονικό διάστημα.
2: Πού έχει δοθεί η παράταση αυτή?
1: Υπάρχει σιωπηρή παράταση και μας ενημερώσανε μέσα, γιατί απευθυνθήκαμε και εμείς μέσα στο Υπουργείο, ότι θέλουμε να έχουμε μια εμπεριστατωμένη Δεν είναι απλά να προσκομίσουμε προτάσεις. Πρέπει αυτές να ακούσουν όλους τους τοπικούς φορείς για τις ιδιαιτερότητες του κάθε τόπου και αυτές να προσκομιστούν. Οπότε υπάρχει μια σιωπηρή παράταση όπου μπορούμε να στείλουμε και θα στείλουμε κιόλας και μετά και από τη σημερινή που, ολοκλήρωση του θέματος που θα συζητηθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα ολοκληρωθεί. Οπότε θα είμαστε πλήρως. Δηλαδή δεν υπάρχει ότι έχουμε πενταχθεί ή ότι είμαστε εκπρόσωποι.
2: Κυρία Θωμασούλη, ακούστε κάτι. Το Λιξούρι, ο Δήμος Λιξουρίου, ναι, στις 25 Πέμπτου του 26, με αριθμό πρωτοκόλλου 3369, πήρε θέση, συζητήθηκε η λήψη απόφασης επί της δημόσιας διαβούλευσης για το νέο ειδικό χωροταξικό. Εκεί γίνει λοιπόν μια πολύ μεγάλη κουβέντα, αναλυτική κουβέντα, εισήγηση και η απόφαση η οποία βγαίνει λέει πολλά και διάφορα τα οποία είναι χρήσιμα και θα σας στείλω και την απόφαση να τα δούμε και εμείς, γιατί από ό,τι φαίνεται το ίδιο αντιμετωπίζουν σχεδόν όλοι οι Δήμοι. Αποφασίζει λοιπόν ομόφωνα, ακούστε, να κατατεθεί το σύνολο των υποβληθέντων προτάσεων που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω εισηγήσεις αναλυτικά των δημοτικών παρατάξεων και φορέων, προκειμένου να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού. Η απόφαση έλαβε αριθμό 53 του 2026. Το ίδιο συνέβη και με τον Δήμο της Τίνου και με το Δήμο της Κο και με το Δήμο Θήρας και με άλλους πολλούς Δήμους. Στη Σάμο γιατί δεν κατέστη αυτό δυνατό και στο Δήμο Δυτικής Σάμου?
1: Αφενός είμαστε δύο Δήμοι. Δεν είμαστε ένας Δήμος.
2: Λέω και στους
1: αφετέρου,
2: δύο.
1: Αφετέρου, όχι. Αυτό είναι πολύ ουσιαστικό.
2: Πείτε,
1: γιατί όταν είναι διαφορετικά να υπάρχει μια ολιστική προσέγγιση και διαφορετικά όταν πρέπει δύο διαφορετικοί Δήμοι να συμπράξουν.
2: Τι εννοεί το ολιστική προσέγγιση τώρα? Εδώ έχουμε ένα
1: ακούστε
2: θέμα.
1: Ακούστε να σας πω. Εμείς στον τουρισμό την αντιμετωπίζουμε, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές και ευχαριστώ που μου δίνετε και το βήμα και το λέω και από τη δική σας συχνότητα, ότι ο τουρισμός αντιμετωπίζεται ως ενιαίο σύνολο. Είναι ένας ο προορισμός. Ωστόσο όμως υπάρχουν ιδιαιτερότητες οι οποίες πρέπει να τις καλύψει ο κάθε Δήμος διαφορετικά.
2: Κυρία Θωμασούλη, συμφωνώ και υπαυξάνω. Γιατί ναι, όλα αυτά δεν ναι, οδηγήθηκαν για μία απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο? Τι θα πει κάνατε, που δεν σας καταλαβαίνω.
1: Ούτως ή άλλως θα γίνει συζήτηση. Και η συζήτηση.
2: Μα πέρασε η διαβούλευση, αυτό σας λέω.
1: Μα δεν
2: τόση
1: πέρασε
2: ώρα.
1: Αυτό σας λέω. Δεν μας απέκλεισε το Υπουργείο το να στείλουμε περαιτέρω προτάσεις και να υπάρχει μια ολοκληρωμένη.
2: Μα για να γίνουν οι προτάσεις πρέπει να γίνει Δημοτικό Συμβούλιο. Και στο Δημοτικό Συμβούλιο οι μόνοι ναι, που έχουν καταθέσει η εισήγηση για κουβέντα είναι η ανάσα.
1: Ναι, έχετε διαβάσει την εισήγηση της ανάσας?
2: Τι έχω διαβάσει.
1: Ωραία. Πέστε μου ποια μία πρόταση στην οποία αναφέρεται.
2: Συγγνώμη.
1: Μία δηλαδή, πρόταση. Θα μου πείτε μία πρόταση.
2: Εξή. Ακούστε να σας
1: όχι,
2: πω.
1: Όχι κύριε Νέγρη, να κάνουμε
2: θα μου αφήσετε να μιλήσω.
1: Παρακαλώ.
2: Εδώ
1: έχετε όλο το χρόνο.
2: Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα από όλους τους Δήμους. Η ανάσα.
1: Είναι όλοι οι Δήμοι, δύο Δήμοι που αναφέρατε.
2: Και δύο Δήμοι τώρα. Σας ανέφερα
1: ότι
2: σας βολεύει τώρα να θέλετε ονομαστικά να σας
1: εμένα,
2: πω τους
1: γιατί
2: Δήμους.
1: Γιατί δεν με βολεύσει κύριε Νέβη.
2: Ακούστε κάτι. Μπορείτε να βρείτε τις αποφάσεις των Δήμων. Είναι πολύ εύκολο για εσάς.
1: Τι να τις κάνω τις αποφάσεις όταν έχουμε μελετήσει το θέμα και έχουμε καταλήξει σε δικές
2: αν
1: μας
2: το έχετε εγώ κυρία Θωμασούλη δέχομαι ότι το έχετε μελετήσει το θέμα.
1: Ακριβώς. Τότε
2: γιατί δεν το φέρατε στο Δημοτικό
1: σήμερα, κύριε
2: Νέβη. Απαντήστε μου, είχαμε ένα εμένα.
1: Γι' αυτό σήμερα κύριε Νέβη δεν με καλέσατε.
2: Γιατί δεν το φέρατε στο Δημοτικό Συμβούλιο?
1: Γιατί δεν το φέραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο? Ναι. Το Δημοτικό Συμβούλιο ούτως ή άλλως θα ερχόταν η συζήτηση. Εμάς οι προσκλήσεις είχαν δοθεί πριν από το αίτημα της ανάσας.
2: Α, πριν σκεφτόσασταν ότι πριν το αίτημα
1: όχι
2: ανάσας...
1: πριν σκεφτόμασταν, στείλαμε, αποστείλαμε σε όλους τους φορείς προσκλήσεις για να γίνει η συζήτηση πριν από το θέμα να προκύψει.
2: Τι ημερομηνία?
1: Ενώψει λοιπόν του Δημοτικού Συμβουλίου προέκυψε μετά. Ορίστε.
2: Τι ημερομηνία στείλετε τις προσκλήσεις?
1: Είναι δύο μέρες πριν έρθει το θέμα της ανάσας για συζήτηση.
2: Δηλαδή όταν πια είχε λήξει η διαβούλευση.
1: Όχι, δεν είχε λήξει η διαβούλευση.
2: Η διαβούλευση έλεγε
1: και η διαβούλευση
2: Μαΐου,
1: είναι
2: κυρία...
1: λάθος να το λέτε και παραπλανούμε τον κόσμο. Η διαβούλευση
2: εγώ παραπλανώ
1: δεν
2: τον κόσμο εσείς κυρία Θωμασούλη. Τι είναι αυτά που λέτε?
1: Εγώ κύριε Νέγρη.
2: Που νομίζετε ότι είμαστε στο δικαστήριο. Είμαστε εδώ γίνεται...
1: παραπλανώ κύριε Νέγρη.
2: Εδώ, ακούστε, αφήστε τη μέρα από σε μένα τις κουβέντες παραπλάνηση και εντυπωσιασμό. Εδώ σας ζητάω συγκεκριμένες απαντήσεις.
1: Μα όταν χθες λέγατε συνέχεια στην
2: εκπομπή κυρία Θωμασούλη,
1: ότι εγώ κρύβομαι πίσω από σύσκεψη και
2: κυρία
1: ότι καλούσατε εμένα να πω
2: κάτι.
1: Και εγώ δεν έβγαινα κύριε Νέγρη, δεν είναι εντυπώσεις?
2: Κυρία
1: όταν
2: Θωμασούλη,
1: εγώ πραγματικά
2: ακούστε
1: βρισκόμουν
2: κάτι.
1: Σε σύσκεψη.
2: Δεν με εντυπωσιάζετε με αυτά που λέτε.
1: Ούτε
2: σας
1: εμένα με
2: εντυπωσιάζετε. Συγκεκριμένα θέματα.
1: Εγώ βγήκα σήμερα για να σας πω συγκεκριμένα πράγματα και να συζητήσουμε. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι πάνω από την δουλειά?
2: Βεβαίως.
1: Μεγάλη δουλειά που έχουμε κάνει. Εγώ εδώ είμαι και ρωτήστε με και θα σας απαντήσω.
2: Συμμετείχατε προσωπικά στη διαβούλευση του νομοσχεδίου?
1: Προσωπικά. Προσωπικά ως κυρία Θωμασούλη ή ως τμήμα.
2: Να σας πω, είστε αντιδήμαρχος τουρισμού.
1: Ακριβώς. Προσωπικά ως κυρία

0: του νησιού δεν θα επεκταθούν. Σε ποιες συνέργειες έχει προδοθεί ο Δήμος ώστε να τροποποιηθούν αυτές οι δεσμευτικές διατάξεις?
1: Ξεχνάτε ότι πάντα όλο αυτό το νομοσχέδιο για την τουριστική ανάπτυξη υπόκειται στο τοπικό χωροταξικό. Και στο τοπικό χωροταξικό ακόμα δεν έχει ψηφιστεί, γιατί η κυβέρνηση θέλει να λάβει υπόψη όλες τις τουριστικές, την τουριστική πρόθεση ανάπτυξης κάθε τόπου, ώστε να μπορέσει να ολοκληρώσει το τοπικό χωροταξικό. Στο τοπικό χωροταξικό λοιπόν δίνονται πολλές δυνατότητες και ανάπτυξης και επιπλέον χρήσης γης. Και εμείς σε αυτό έχουμε συμβάλει τα μέγιστα με προτάσεις για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία κατά το βέλτιστο καλό συμφέρον, τοπικό συμφέρον.
0: Σύμφωνα με το νέο χωροταξικό του τουρισμού, ναι, μήπως γνωρίζετε πόση η απόσταση πρέπει να έχει ένα τουριστικό κατάλληλο από την ακτογραμμή?
1: Πόσο πρέπει να έχει από την ακτογραμμή?
0: Ναι.
1: Μισό λεπτό λίγο, θα σας πω ακριβώς. Θα σας πω ακριβώς. Ούτως ή άλλως για να δημιουργεί. Μιλάμε για τι ξενοδοχειακή μονάδα? Για μεγάλου, για μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα.
0: Ξενοδοχειακή μονάδα.
1: Ναι, ναι, μισό λεπτό. Γιατί επιτρέπεται η προϋπόθεση, λοιπόν, είπαμε να είναι τέτοια. Τίθονται αυστηρότεροι περιορισμοί στο πόσο πρέπει να είναι κοντά στο κύμα. Οπότε εκτίζονται μεγάλες εγκαταστάσεις με στόχο πάντα την προστασία της ακτογραμμής. Είναι λιγότερα τα μέτρα από ό,τι ήσχε μέχρι τώρα.
0: Πόσα δηλαδή?
1: Το νούμερο αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει. Αν το έχετε πρόχειρο, μπορείτε να μου το πείτε.
0: Τα 25 μέτρα είναι.
1: Ωραία.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό, το οποίο θα το δείτε στην
1: πορεία. Σας είπα, έχω κατά νου ότι είναι αυστηρότεροι περιορισμοί όσον αφορά για να μπορεί να υπάρχει προστασία της ακτογραμμής.
0: 25 μέτρα είναι.
1: Ναι.
0: Το σενάριο του τοπικού πολεοδημικού σχεδιασμού που παρουσιάστηκε τον περασμένο Νοέμβριο στο Δήμο Ανατολικής Σάμου κουμπώνει, ναι, στο νέο χώρο ταξικό του τουρισμού. Ο κύριος Αγγελόπουλος, ο πρώην δήμαρχος,
1: ναι, ναι,
0: είπε
1: τι εννοείται κουμπώνει καταρχήν να μου πείτε και μετά θα μου πείτε και,
0: ναι, ναι,
1: ο
0: είπε
1: πρώην δήμαρχος.
0: Ότι στην περίπτωση που γίνει νόμος το ειδικό χωροταξικό, ναι, αναγκαστικά, και αυτό είναι κοινωνικό θέμα και έχετε, ναι, την, ναι, κατάλληλη γνώση, τα πολεοδομικά θα ενσωματωθούν στο νέο ειδικό χωροταξικό.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Και εκτιμούν ότι, ναι, θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, θα γίνουν στάσεις, προσφυγές και θα ήθελα να σας γνωρίζω αν υπάρχει γνώση για αυτό το
1: θέμα. Η διαδικασία ούτως ή άλλως, αν μιλάτε για την διοικητική διαδικασία, σαφέστατα θα υπάρξουν αντιδράσεις πάνω σε αυτό. Ωστόσο το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει περάσει και δεν έχει θεσμοθετηθεί το τοπικό χωροταξικό μας δίνει μεγάλη δυνατότητα για να δει αν το υπερκείμενο νομοσχέδιο μπορεί να καλύψει τις ανάγκες. Και εμείς αισιοδοξούμε, γιατί έχουμε κάνει πολύ στοχευμένη δουλειά για την αύξηση, για την αλλαγή χρήσης σε πάρα πολλούς χώρους, οι οποίοι μέχρι πρότινος με το παλιό χωροταξικό δεν μπορούσαν ούτε να δομηθούν, αλλά ούτε και να αξιοποιηθούν. Οπότε,
0: άρα φαντάζομαι
1: θεωρώ
0: αυτό που λέτε,
1: ναι,
0: και θα σας ρωτήσω ποιες είναι οι δικές σας προτάσεις για το νέο χωροταξικό του τουρισμού με γνώμονα τις τοπικές μας ανάγκες.
1: Ακριβώς. Σας είπα. Να υπάρχει κλιμακούμενη, προφανώς δεν έγινε αντιληφθή όταν ξεκίνησα να σας τα λέω. Λοιπόν, να υπάρχει κλιμακούμενη διαβάθμιση όσον αφορά τα τετραγωνικά, να μην πηγαίνουμε μόνο, δηλαδή να έχουμε μικρά καταλήμματα έως 20 με 30 κλίνες σε μια αρτιότητα των 4 στρεμάτων, γιατί μέχρι τώρα δεν υπάρχει αυτή η πρόβλεψη. Να υπάρχει διατήρηση σε κάποιες ήδη αναπτυγμένες και επιβαρημένες περιοχές, δηλαδή να γίνει διαβάθμιση, ώστε να διατηρηθούν τα 8 στρέμματα σε πιο αναπτυγμένες παραλιακές ζώνες. Αλλά η μείωση του ορίου στα 4 στρέμματα να διατηρηθεί σε περιοχές όπου ακόμα μπορούν να αναπτυχθούν τουριστικά.
0: Είναι κάτι ένα που προτείνει και το τεχνικό επιμελητήριο αυτό.
1: Ναι. Δεύτερον, είναι, υπάρχει μια αύξηση συντελεστή δόμησης.
0: Είπατε στην αρχή της κουβέντας,
1: ναι,
0: ότι τα νησιά χωρίζονται, ναι, σε τρεις κατηγορίες.
1: Βέβαια.
0: Η Σάμος πού, σε ποια, με ποια
1: είναι
0: νησιά?
1: Στην Κρήτη, στην αναπτυσσόμενη.
0: Είναι δηλαδή μαζί με την Άνδρο, τη Ζάκυνθο, τη Θάσο, την Κάρπαθο, την Κέρκυρα, την Κεφαλονιά, τη Λευκάδα,
1: την Η Κέρκυρα είναι εκτός και η Ρόδος.
0: Ξέρετε η Ρόδος τι προβλέπετε?
1: Η Κέρκυρα είναι εκτός του συγκεκριμένου.
0: Δεν είναι, είναι εντός.
1: Ξέρετε όχι, τι είναι εκτός, είναι σαφές. Αναφέρεται μέσα σε,
0: έχω τον
1: μέσα
0: νόμο
1: στο προσχέδιο.
0: Μην μπαίνουμε πάλι σε αυτή την κουβέντα. Θέλετε
1: όχι,
0: να είναι εκτός, είναι εκτός.
1: Εκτός. Υπάρχει σημείωση ότι τους εξαιρεί.
0: Άλλο λοιπόν σας ρωτώ. Επειδή προβλέπετε μεταξύ άλλων καθορισμός ζωνών τουριστικής ανάπτυξης, για τα εκτός σχεδιά.

0: και προστασία φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Ακόμη, μπορεί να περιορίζεται η απαγόρευση ή η τουριστική δόμηση. Έχετε θέση για το θέμα αυτό?
1: Φυσικά και έχουμε θέση. Έχουμε εξετάσει λεπτομερέστατα το συγκεκριμένο προσχέδιο, το έχουμε αναλύσει, έχουμε για κάθε μία περίπτωση καλύψει και υποπεριπτώσεις. Είναι πολύ στοχευμένες οι προτάσεις μας σε αντίθεση με άλλους φορείς που δεν κάνανε καμία πρόταση.
0: Μάλιστα.
1: Απλά σηκώσανε το θέμα χωρίς να υπάρχει οτιδήποτε για να μπορέσουν να πούν. Εμείς δεν κάνουμε δουλειά του ποδαριού, κύριε Νέδρε.
0: Εγώ δεν λέω ότι δεν κάνετε, αλλά δεν έγινε γνωστό στο κοινό ότι υπάρχει μια
1: σήμερα
0: ομάδα.
1: Ο Δήμαρχος Σάμου θα δώσει πολύ λεπτομερείς σχέδιο που βασίζεται σε πολύ μελετημένη προσέγγιση και πολύ προσεκτική.
0: Ξανά πάλι η ίδια ερώτηση μέχρι να την εμπεδώσω και εγώ καλά. Αντιλαμβάνομαι με αυτά που λέτε ότι έχετε δουλέψει πάνω στο θέμα αυτό.
1: Φυσικά και έχουμε δουλέψει.
0: Έχετε δουλέψει. Γιατί λοιπόν εφόσον έχετε δουλέψει εδώ και καιρό δεν καταθέσετε τις προτάσεις σας στο Δημοτικό Συμβούλιο?
1: Η πρόσκληση, το ξαναλέω, μας ήρθε στις 14 Μαΐου. Στάλθηκαν προς όλους τους φορείς προγενέστερα. Στο μεσοδιάστημα αυτό που θα γινόταν οι συσκέψεις, εμείς παράλληλα δουλεύαμε το προσχέδιο για τις δικές μας
0: αποτέχειες.
1: Σε ποιους φορείς? Σε όλη την ομάδα εργασίας που υπάρχει στο τμήμα τουρισμού, στους ξενοδόχους, στα νοικιαζόμενα, στη σύντηση, σε όλους που απαρτίζουν αυτό το τουριστικό προϊόν, που δουλεύουν για αυτό το τουριστικό προϊόν της ΑΟΜ.
0: Μα η Ένωση Ξενοδόχων και η Ένωση Καταλυμάτων δεν γνώριζαν τίποτα μέχρι προχθές.
1: Πώς δεν γνώριζαν?
0: Δεν γνώριζαν.
1: Ποιος σας είπε ότι δεν γνώριζαν?
0: Λοιπόν, υπάρχει ένα άλλο ζήτημα, το οποίο θέλει και αυτό μια διευκρίνηση.
1: Να, γιατί
0: έχει να κάνει με τα κίνητρα. Που προτείνεται.
1: Με τα κίνητρα.
0: Τα κίνητρα, τα κίνητρα.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Και βλέπω ότι σε άλλα νησιά υπάρχουν καλύτερα κίνητρα, σε άλλα νησιά που θα έπρεπε να λαμβάνονται υπόψη, εκεί δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη, ακόμα και όταν το θέμα είναι εθνικό και υπάρχει και εθνικό ζήτημα. Από το τεχνικό επιμελητήριο έχετε ενημερωθεί?
1: Ναι, κάναμε. Στην τελευταία διαβούλευση ήταν μέσα και ο πρόεδρος από το τεχνικό επιμελητήριο.
0: Όχι, δεν σας λέω αυτό.
1: Τι θέλετε?
0: Το τεχνικό επιμελητήριο Βορείου Ελλάδος.
1: Ναι.
0: Στις 21...
1: Βορείου Ελλάδος ή Βορείου Ανατολικού Αιγαίου?
0: Βορείου Ανατολικού Αιγαίου. Στις 21/5 του 2026, με αριθμό πρωτοκόλλου 324, βγάζει μία επιστολή την οποία την κοινοποιεί σε βουλευτές, σε αντιπεριφερειάρχες, σε δήμους και σε κάθε φορέα.
1: Την έχω διαβάσει. Παρακαλώ, πείτε.
0: Αυτή λοιπόν η επιστολή ελήφθη υπόψη από
1: φυσικά
0: την Δημοτική Αρχή.
1: Φυσικά. Και μάλιστα στη σύσκεψη ήταν και ο κύριος Βλασιάδης, ο οποίος εκπροσωπούσε τη συγκεκριμένη Ένωση.
0: Ναι. Αυτό έγινε γνωστό από τον ίδιο τον κύριο Βλασιάδη και τον κύριο Μανουλακή.
1: Ναι, δεν ξέρω. Εγώ επειδή λόγω φόρου εργασίας δεν παρακολουθώ τις...
0: Λέει λοιπόν, και θέλω να το κρατήσετε αυτό.
1: Παρακαλώ.
0: Να το κρατήστε αυτό. Λέει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το Τμήμα Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου, ότι πολλές από τις βασικές παρατηρήσεις και προτάσεις που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα από το τμήμα μας στην επίσημη πλατφόρμα διαβούλευσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν ελήφθησαν υπόψη. Τι σας λέει αυτό?
1: Καταρχήν δεν μπορούν να το ξέρουν αυτό, γιατί ακόμα η διαβούλευση...
0: Μα τώρα μην λέτε κάτι, μην αμφισβητείτε έγγραφα, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Γιατί ο χρόνος είναι και στιγμός μας. Ακούστε με λίγο. Θα με ακούσετε?
0: Να ακούσω.
1: Αν θέλετε παρακαλώ να με ακούσετε.
0: Να σας
1: λοιπόν,
0: ακούσω.
1: Δεν είναι πλατφόρμα στην οποία μπορείς όπως το χωροταξικό να ξέρεις ακριβώς τι ο καθένας έχει αναρτήσει στη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τις προτάσεις όλων των φορέων που έχουν αναρτηθεί, που έχουν σταλεί στη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Βλέπει λοιπόν ο καθένας, κάνει την προσέγγιση που κάνει και από εκεί και πέρα δεν έχουμε την πρόσβαση ώστε να μπορέσουμε να δούμε ποιοι άλλοι έχουν καταθέσει προτάσεις πάνω σε αυτό. Τώρα, όσον αφορά την συγκεκριμένη επιστολή, πραγματικά την διάβασα, συζητήσαμε μαζί με τον κύριο Βλασιάδη σχετικά με αυτή. Από εκεί και πέρα κλείνουμε όλοι τις ιδιαιτερότητες με στους αστερίσκους που έχουν να κάνουν με την τοπική, με το δικό μας, με την τοπική εδώ πέρα περιοχή, με τη δική μας περιοχή. Έχουμε καταλήξει σε συγκεκριμένες προτάσεις και αυτές τις προτάσεις, εγώ που σας είπα από την αρχή, τι ακριβώς είναι και πού υπάρχει μία
0: δεύτερη σκέψη. Γιατί επιμένω, κυρία Θωμασούλη.
1: Αλλά
0: επιμένω.
1: Όχι όμως ότι το πλαίσιο δεν κινείται σε μία σωστή κατεύθυνση.
0: Δεν είπα εγώ.
1: Γιατί μέχρι τώρα, κύριε Νέγρη, και αυτό θα ήθελα να με αφήσετε να το πω. Ναι. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε στοχευμένη προσέγγιση όσον αφορά το χωροταξικό για τον τουρισμό. Και όταν δεν υπάρχει συγκεκριμένο σαφές πλαίσιο, υπάρχει αναρχία πάνω σε αυτό, στη δόμησή του. Οπότε το να μπουν κάποιες κατευθύνσεις δεν είναι κακό. Το λέω να το γίνουν εξής. Οριζόντια μέτρα είναι κακό. Και λοιπόν, εμείς εκεί στοχεύουμε.
0: Δώστε μου μια
1: στο να μην είναι οριζόντια
0: η επιστολή κοινοποιήθηκε 21/5 του 26.
1: Μάλιστα.
0: Απευθύνεται στο σκέλος εκείνο που αφορά την περιφέρεια.
1: Ναι, ναι.
0: Καλεί μάλλον το Επιμελητήριο Ελλάδας την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, τους Δήμους των νησιών, τους βουλευτές του Βορείου Αιγαίου, καθώς και όλους τους θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς, να τοποθετηθούν δημόσια και ξεκάθαρα για το μέλλον του χωροταξικού αναπτυξιακού σχεδιασμού των νησιών μας. Συμφωνείτε μέχρι τώρα?
1: Φυσικά.
0: Άρα λοιπόν, έστω και μετά το χρονικό διάστημα
1: μα
0: της διαβούλησης
1: σήμερα που πέρασε, ο Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο θα θέσει τα θέματα όπως στη διάσταση που είναι. Μετά από μεγάλη μελέτη που έχει γίνει και ενημερώθηκαν όλοι οι φορείς σχετικά.
0: Θα το δούμε, θα το παρακολουθήσουμε αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η αναφορά προς στους άλλους Δήμους και τις ξενοδοχειακές ενώσεις έχουν να κάνουν με πραγματικά γεγονότα και
1: φυσικά
0: θα ήθελα να σας ρωτήσω τώρα αν γνωρίζετε τις κατευθύνσεις και τις ρυθμίσεις της χωρικής οργάνωσης ανακατηγορία περιοχών.
1: Θέλετε να μου δώσετε λίγη επεξήγηση για να καταλάβω τι ακριβώς.
0: Η αξιολόγηση της υποέγκρισης οικία οφείλει να ξεκινήσει μια θεμελιακή μεθοδολογική παρατήρηση. Να αναγνωρίζει τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ιδιαιτερότητα της νησιωτικότητας, που δεν κατοχυρώνεται.
1: Όχι, δεν κατοχυρώνεται.
0: Δεν κατοχυρώνεται κτλ. Και στις παραγράφους 6 και 11 της εισαγωγής 43.3 αναφέρονται τα ταξιδιωτικά έσοδα και η ελκυστικότητα για ξενοδοχειακές επενδύσεις. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω αν υπάρχουν κατευθύνσεις και ρυθμίσεις ανακατηγορία περιοχών. Γιατί είπατε, άλλα συμβαίνουν στο Μαραθώκομπο, άλλα συμβαίνουν στο Ποτοκάκι, άλλα συμβαίνουν αλλού.
1: Ακούστε. Το ότι δεν μέχρι πρότινος δεν υπήρχαν στοιχεία τέτοιου τύπου, αυτό είναι δεδομένο. Από εδώ και πέρα όμως, επειδή βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφορες, δηλαδή το αντιλαμβάνεται όποιος ασχολείται με τον τουρισμό, αντιλαμβάνεται τη δυναμική που αναπτύσσει κάποιος τόπος. Εμείς έχουμε την ευλογία να έχουμε τέσσερις διαφορετικές περιοχές, οι οποίες αναπτύσσονται τουριστικά με διαφορετικούς τρόπους, ωστόσο όμως με ανωδική πορεία συνεχόμενη. Ως εκ τούτου, μπαίνουμε στη διαδικασία ότι πρέπει να μελετήσουμε όχι μόνο τα στατιστικά της τουριστικής κίνησης που αναπτύσσουν οι κάθε μία από αυτές τις περιοχές, αλλά και τις δυνατότητες που έχουν να αναπτυχθούν ανάλογα ή αν πρέπει να γίνει διαφορετική διαβάθμιση. Αυτό είμαστε σε αυτό το αρχικό, στο πρωτογενές στάδιο το να συλλέξουμε όλα αυτά τα στοιχεία. Έχουμε ήδη αντιληφθεί ότι ο τουρισμός, και μάλιστα το δουλεύουμε σε πολύ έντονο βαθμό, ότι κινούμαστε προς μία ανάπτυξη η οποία δεν στοχεύει μόνο στο μαζικό τουρισμό, αλλά στις ιδιαιτερότητες και στην ανάδειξη του προορισμού ως μοναδικού και αυθεντικού, γεγονός λοιπόν που ευνοεί την ήπια ανάπτυξη που θέτει το συγκεκριμένο πλαίσιο, και κινούμαστε να συλλέγουμε στοιχεία ώστε να μπορέσουμε να καταλάβουμε κάθε μια περιοχή ποια είναι η φέρουσα ικανότητα που μπορεί να έχει ώστε να αποδώσει μελλοντικά. Στοχεύουμε λοιπόν στην ανάπτυξη του τουρισμού μακροπρόθεσμα και όχι μικροπρόθεσμα και ούτε να κάνουμε και μικροπολιτική. Αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο κινείται η διάθεση τουρισμού.
0: Μάλιστα. Θα ζητήσετε την εξαίρεση της ΣΑΜΟ από τον περιορισμό ήπιας ανάπτυξης?
1: Θεωρούμε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση η ήπια ανάπτυξη.
0: Καλά. Πώς θεωρείτε εσείς ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση όταν το τεχνικό επιμελητήριο λέει
1: Ότι το τεχνικό επιμελητήριο βασίζεται στα δεδομένα της δόμησης.
0: Να σας πω κάτι.
1: Εμείς βλέπουμε τον τουρισμό ολιστικά.
0: Το τεχνικό επιμελητήριο αποτελείται από μηχανικούς, δεν αποτελείται από δικηγόρους.
1: Ακριβώς. Εμείς όμως δεν είμαστε μηχανικοί. Εμείς στοχεύουμε στην ανάπτυξη τουριστικού προϊόντος.
0: Μάλιστα.
1: Ποιο είναι το καλύτερο δυνατό για την ποιότητα ζωής των ανθρώπων που μένουν στη Σάμο και των ανθρώπων που θα έρθουν να την επισκεφτούν.
0: Άλλο ρώτησα,
1: είναι, άλλη δική μας, είναι άλλη δική μας η δουλειά και άλλη δουλειά του σεβαστού.
0: Σας ρώτησα αν θα ζητήσετε εξαίρεση από τον τουρισμό.
1: Ότι θεωρώ ότι η ήπια ανάπτυξη θεωρούμε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση.
0: Θέλω λοιπόν τώρα να μου πείτε
1: παρακαλώ,
0: για την άποψή σας για την αναπροσαρμογή των ορίων κλινών στα νησιά και την παροχή ουσιαστικών κινήτρων για τα απλά ενοικιαζόμενα δωμάτια στα νησιά.
1: Σας είπα ότι στην αρχή όταν ξεκίνησα τη συζήτηση μαζί σας ότι υπάρχει μια λαθασμένη προσέγγιση όσον αφορά τα τετραγωνικά με τις κλίνες. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να
0: υπάρχει...
1: Είναι σφαλμένη κατά τη δική μας άποψη για το λόγο ότι... Ορίστε, είπατε κάτι...
0: Ναι, σφαλμένη λέω το οικία λέτε.
1: Ναι, οικία.
0: Συζητάμε.
1: Ναι, ακριβώς, για την οικία συζητάω. Κύριε Νέγρη... Νομίζετε ότι βγήκα σήμερα για να σας πω άλλα πράγματα από αυτά που με ρωτάτε.
0: Δεν,
1: όχι, γιατί
0: δεν είναι
1: σας το είπα και πριν.
0: Είναι τι,
1: ο χρόνος μας όλων είναι πολύ πιεσμένος και πολύ... πρέπει να δίνουμε τουλάχιστον τις πληροφορίες για να καταπιστεύουμε σωστά τους ανθρώπους που μας ακούνε.
0: Αυτό
1: λοιπόν,
0: κάνουμε τόση ώρα.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό κιόλας με πολύ μεγάλη καλή διάθεση κάθομαι και προσπαθώ να φωτίσω κάποια από τα ερωτήματά σας. Στο μέτρο
0: λοιπόν,
1: που μπορώ να τα φωτίσω.
0: Μισό λεπτό. Επειδή θα έρθει το θέμα με εισήγηση του Δημάρχου σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να το δούμε πώς θα εξελιχθεί και να δούμε στη συνέχεια την πορεία του θέματος γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρή.
1: Σοβαρότατο. Είναι το θέμα για την τουριστική ανάπτυξη, τουλάχιστον όσον αφορά τη δική μας διεύθυνση, κρίνεται από τα μείζωνα θέματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά. Χάρηκα πολύ
1: να
0: που σας
1: άκουσα. Να είστε καλά. Και εγώ χάρηκα, κύριε Νέγρη.
0: Καλά, κύριε Θωμασούλη. Και αν υπάρχουν λίγες εντάσεις, είναι επί του περιεχομένου και όχι επί προσωπικού προσωπικής βάσης.
1: Κύριε
0: έτσι, για να ξέρετε
1: να
0: και τι θέσαμε απέναντί σας.
1: Να είστε καλά.
0: Πάρα πολύ.
1: Καλή
0: λοιπόν, αυτά από την κυρία Θωμασούλη. Και μπαίνει ένα ερώτημα, το οποίο δεν μου απαντήθηκε εμένα. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, περνάμε σε διαφημίσεις ευθύς αμέσως, μάλλον να περάσουμε σε διαφημίσεις και να πω και την θέση την επικρατούσα μέχρι σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
5: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
7: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
7: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
6: και 6977-8093-89.
7: Εστιατόριο Κοχύλι.
6: Από το Κοχύλι
7: στα χείλη.
8: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και αργίες. Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Coca-Cola Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 €. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
9: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
10: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
11: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
10: Για πες λεπτομέρειες.
11: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
10: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
11: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
10: Σε ευχαριστώ, φίλε.
11: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
12: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου. Πάβο hot dog ενός κιλού, μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο, μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου, μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex cotton χαρτί υγείας 8 ρολά, μόνο 2,45 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά. Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
2: Ράδιο Σάμος
9: FM στους 102.
0: Λοιπόν, το χωροτεχνικό του τουρισμού και η κοφαντική σιωπή των αιρετών της Σάμμου. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη παρέμβαση των τελευταίων ετών για το μέλλον των νησιών μας. Καθορίζει τους όρους ανάπτυξης, της χρήσης γης, τις δυνατότητες επενδύσεων και τελικά την φυσιογνωμία του τόπου μας για τις επόμενες δεκαετίες. Σε πολλές περιοχές της χώρας, περιφέρειες, δήμοι, επιμελητήρια και τοπικοί φορείς κατέθεσαν θέσεις, εξέφρασαν προβληματισμούς και συμμετείχαν ενεργά στη δημόσια διαβούλευση. Στη Σάμο επικράτησε μια εκοφαντική σιωπή. Απευθυνόμαστε και δημόσια προς το Δήμαρχο Ανατολικής Σάμο Πάρη Παπαγεωργίου, το Δήμαρχο Δυτικής Σάμο Θεμιστοκλή Παπαθεοφάνους, τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Σάμο Γιώργο Κυριαζή, τον Αντιπεριφερειάρχη Σάμο Ελισέο Μαυρατζώτη, καθώς και τον Βουλευτή Σάμο Χριστόδουλο Στεφανάδη, γιατί οι πολίτες και οι επαγγελματίες του νησιού δικαιούνται να γνωρίζουν ποια είναι η θέση σας για το νέο χωροταξικό τουρισμό, ποιες ενέργειες πραγματοποιήσετε κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης, ποιες προτάσεις καταθέσατε για την προστασία και την ανάπτυξη της Σάμο και με ποιο τρόπο υπεραστηθήκατε τα συμφέροντα των τοπικών επιχειρήσεων, των επαγγελματιών του τουρισμού κτλ. Ο αγαπητός αντιδήμαρχος Καρλοβάσο, Δυτικής Σάμου καλύτερα, κύριος Μαρνέζος Ευάγγελος, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε αντιδήμαρχε, καλή σας μέρα.
13: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά κύριε αντιδήμαρχε, μου φαίνεται σήμερα έχετε κάποιες επισκέψεις, φιλοξενείτε κόσμο εκεί, έτσι?
13: Μόλις μπήκα στο γραφείο.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε για το ειδικό χωροταξικό. Φαίνεται εκ του αποτελέσματος και επειδή έχει λήξει η διαβούλευση ότι δεν καταθέσατε και εσείς θα πείτε σε ό,τι αφορά το δικό σας το σκέλος στο Δήμο Δυτικής Σάμου προτάσεις αφού πρώτα να είχατε λάβει υπόψη τις προτάσεις των φορέων, των συλλόγων κτλ. Τι απ' όλα έχει γίνει στο Καρλόβαζε?
13: Γενικά εγώ θέλω να σου πω πως όπως και με τα πολεοδομικά σχέδια έχουν γίνει αρκετές προτάσεις και από εκεί και μετά και με το χωροταξικό που έχετε αναφέρει για τον τουρισμό έχουν γίνει, υπάρχουν απόψεις και καθώς και προτάσεις στην ουσία που ξέρω ότι θα κατετεθούν την Τρίτη σε συνεργασία με το Δήμο Ανατολικής Σάμου. Από εκεί και μετά καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό το χωροταξικό που έχει ψηφιστεί δεν είναι των μέτρων μας και δεν θα μας εξυπηρετήσει. Εμείς όσον αφορά το κομμάτι και ολόκληρη Σάμου αλλά και του Δήμου Δυτικής Σάμου, οι περιοχές μας που είναι...
0: Επειδή πριν από λίγο η κυρία Θωμασούλη ανέφερε ότι εμένα μην με μπερδεύετε με το Δήμο Δυτικής Σάμου, γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ να περιοριστείτε κύριε Αντιδήμαρχε για το τι συμβαίνει στον τόπο σας. Και αφήστε τον Δήμο Ανατολικής Σάμου γιατί έγινε αυτή η τοποθέτηση.
13: Μάλιστα. Εγώ πάντως αυτό που έχω να σου πω όσον αφορά το κομμάτι που είναι η Δημοτική Ενότητα Μαρδοκάμπου όπως και η Δημοτική Ενότητα Καρλοβάσου, καταλαβαίνουμε πλέον ότι και πρέπει να στηρίξουμε τους επιχειρηματίες τους τοπικούς γιατί όλες οι επιχειρήσεις που υπάρχουν και σιγά σιγά βλέπουμε ότι υπάρχει και μια ανάπτυξη είναι οικογενειακές, είναι μικρά δωμάτια, δεν μπορούμε ξαφνικά να ορίσουμε τα 8 στρέμματα και ξαφνικά να γίνονται τεράστιες ξενοδοχειακές μονάδες. Αυτό το πράγμα πραγματικά είναι πάρα πολύ αρνητικό στα δεδομένα της Σάμου. Θα χαλάσει πέρα από την εικόνα που υπάρχει στο νησί. Θα λιώσει όλο αυτό τον τουρισμό που έχουμε αυτή τη στιγμή και προσφέρουμε σαν τα νησί θα πω. Παρ' όλα αυτά εμείς πρέπει να πιέσουμε και να αναφέρουμε ότι πρέπει να παραμείνει όπως ήταν και πριν στα 4 στρέμματα, λόγω ότι όλες οι ενέργειες που γίνονται από τους τοπικούς επιχειρηματίες είναι οικογενειακές, πρέπει να τους στηρίξουμε, να βγουν και προγράμματα όσον αφορά το κομμάτι να μπορούν να εξυπηρετηθούν οι ίδιες επιχειρήσεις αυτές, ώστε να γίνουν καλύτερες. Να βγαίνουν τέτοια πακέτα δηλαδή όταν ξεκινάνε κάποιες χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ αλλά και από το ίδιο το κράτος και γενικά να στηριχθούμε σε αυτό. Άρα. Δεν γίνεται ξαφνικά να αλλάξουμε όλα αυτά τα δεδομένα με αυτό
0: τώρα, το κυρία αντιδήμαρχε, τα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Τουρισμού έθεσαν σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης για το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό με καταληκτική ημερομηνία υποβολής απόψεων και παρατηρήσεων την 25η Μαΐου του 2026. Τι συνέβη και δεν κατέστη δυνατό να κατατεθούν οι απόψεις σας εντός των χρονικών ορίων?
13: Εγώ θα σας πω ότι πέρα από αυτό που μου αναφέρετε εσείς αυτή τη στιγμή, έχουμε ένα άλλο πολύ σοβαρό πρόβλημα. Που
0: πρώτα να απαντήσουμε σε αυτό και μετά να συζητήσουμε και τα άλλο θέμα.
13: Όχι, είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο.
0: Για
13: λόγω ότι εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε την Natura και έχει καλύψει το 70% του Δήμου, πραγματικά δεν μπορούν να γίνουν αυτές οι ενέργειες που προείπατε εσείς πάνω στο κομμάτι του Δήμου Δυτικής Σάμου. Γιατί είναι πάρα πολύ μικρά τα κενά που μπορεί να γίνει.
0: Συμφωνώ
13: κάποιο...
0: μαζί σας. Άρα λοιπόν, αυτό που είπατε πριν από λίγο για τα 8 στρέμματα, για την υποβάθμιση της αξίας των οικοπαίδων κάτω των 8 στρεμμάτων, αυτό που λέτε για την Natura και χίλια δυο άλλα πράγματα που έχετε να πείτε, έπρεπε να είχαν κατατεθεί προς ψήφιση του Δημοτικού Συμβούλιο. Γιατί δεν κατέστε δυνατό αυτό, ρωτώ. Ακόμα το Natura και χίλια δυο άλλα πράγματα.
13: Εγώ γνωρίζω ότι όλη αυτή η διαδικασία θα γίνει την Τρίτη. Αυτό έχω πάρει και από τους υπαλλήλους του Δήμου που ασχολούνται περαιτέρω με αυτές τις διαδικασίες και που είναι και γνώστες σε πολύ καλύτερη θέση. Έτσι, γιατί και εγώ δεν είμαι ούτε πολιτικός μηχανικός, ούτε... Αλλά όλοι έχουμε ψηφιστεί για να πούμε τις απόψεις μας και για να κάνουμε καλύτερο τον τόπο μας. Παρ' όλα αυτά ξέρω ότι θα γίνει η κατάθεση των προτάσεων που έχουμε συντάξει την Τρίτη.
0: Οπότε θα γίνει την Τρίτη που μας έρχεται, έτσι.
13: Σωστά, σωστά.
0: Μάλιστα. Τώρα, βλέποντας άλλες αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων και μάλιστα συγκεκριμένα της Κεφαλονιάς, γιατί φιλοξενήσαμε και τον κύριο Δήμαρχο και της Κεφαλονιάς και της Τίνου, βάζουν πολλά ερωτήματα. Σε ποιους απευθύνεται αυτή η οικία, τι προσπαθεί να ρυθμίσει και ποιος θα παρακολουθεί και ποια είναι τα ωφέλη της κάθε τοπικής κοινωνίας. Και λένε ότι το συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο δεν έρχεται να αξιοποιήσει τα υφιστάμενα οικονομικά χαρακτηριστικά των μικρών κοινωνιών, δεν ενδυναμώνει τις υφιστάμενες μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις και αποκλείει τους μικροϊδιοκτήτες, κύριε Μαρνέζο.
13: Αυτό που σας είπα και εγώ πριν, δηλαδή αυτό το πράγμα είναι καθαρά για μεγάλους παίχτες, να το πούμε έτσι, κύριε Νέα. Συμφωνούμε σε αυτό, νομίζω, έτσι.
0: Δεν ξέρω, υπάρχει ζήτημα, γιατί η τοπική κοινωνία, η γη, η δική μας τώρα, είναι κατακερματισμένη. Το τουριστικό προϊόν βασίζεται κυρίως σε μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις και η απέτηση, κύριε Αντιδήμαρχε, για μεγάλες εκτάσεις 8 και πλέον στρεμμάτων, αποκλείει στην ουσία τι? Τη μικρή και μεσαία ιδιοκτησία από κάθε δυνατότητα τουριστικής αξιοποίησης.
13: Ναι.
0: Λοιπόν, όλα αυτά φαντάζομαι ότι θα μπουν σε ένα... θα τυπωθούν σε ένα χαρτί, θα γίνει η διαβούλευση που πρέπει να γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο και νομίζω ότι θα πρέπει να αξιοποιηθούν προς την σωστή κατεύθυνση.
13: Σωστά. Είπα,
0: έχει περάσει η προθεσμία, δεν ξέρω αν μπορεί και γιατί να μην μπορεί, ας πούμε, να κατατεθεί και εκπρόθεσμα και για να ληφθούν υπόψη στα πλαίσια της διαβούλευσης για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Και ήθελα να σας πω, κύριε Μαρνέζο, ότι αν ψηφιστεί το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, το είπε και ο κύριος Αγγελόπουλος χθες, με την εμπειρία και τη γνώση που έχει, εκεί θα γίνουν ανακατοσούρες μεγάλες, γιατί θα ακολουθήσει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο το τοπικό πυλοδομικό σχέδιο. Ναι. Έπρεπε πρώτα να είχε ψηφιστεί το τοπικό πυλοδομικό σχέδιο και μετά να είχαμε το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό.
13: Κοιτάξτε, εμείς στο τοπικό πολεοδομικό σχέδιο αυτά που τρέξαμε και στην ουσία θέλαμε να γίνουν, κατά κάποιο τρόπο γίνανε.
0: Πού το ξέρετε σε...
13: αυτή την απάντηση έχω και εγώ από μέσα, ότι στην ουσία...
0: Ξέρετε, γιατί το πού το ξέρετε δεν έχει να κάνει με την αμφισβήτηση των όσων λέτε, κύριε Μαρνέζο.
13: Να.
0: Το Τεχνικό Επιμελητήριο Βορειοανατολικού Αιγαίου, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο όργανο συμβουλευτικό του κράτους, το γνωρίζετε καλύτερα από μένα,
13: ναι,
0: λέει ότι πολλές από τις βασικές παρατηρήσεις και προτάσεις που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα από το τμήμα μας στην επίσημη πλατφόρμα διαβούλευσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν ελήφθησαν υπόψη. Άρα λοιπόν θα πρέπει και εγγράφως να σας πούνε ποιες ελήφθησαν και ποιες δεν ελήφθησαν ανάλογα με την έκτη στα χέρια σας τέτοιο έγγραφο.
13: Εμείς προς το παρόν δεν έχουμε κάτι, αλλά στην επικοινωνία που έχει γίνει αυτό γνωρίζουμε. Τέλος πάντων όμως σίγουρα θα σταλθούν κάποια έγγραφα όπου θα είμαστε όλοι μας γνώσεις το τι ακριβώς θα ακολουθήσει.
0: Ωραία. Ξέρετε ότι δημιουργεί και ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι το ίδιο το σχέδιο προβλέπει ειδικές εξαιρέξεις για ισχυρούς τουριστικούς προορισμούς όπως η Ρόδος και η Κέρκυρα, ενώ δεν προβλέπει αντίστοιχη μεταχείριση για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, κύριε Μαρνέζο.
13: Μάλιστα. Και έκανε και μια πολύ ωραία δήλωση συγκεκριμένα και ο κύριος βουλευτής του Νοτιού Αιγαίου.
0: Εκεί δεν έχουμε μόνο δήλωση βουλευτή του κυρίου Κόνσολα, αν εννοείται αυτόν.
13: Ναι, αυτόν.
0: Έχουμε απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτιού Αιγαίου. Έχουμε πολλές αντιδράσεις από το σύνολο των φορέων της Ρόδου σε σχέση με το αντίστοιχο, με την αντίστοιχη περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η οποία δεν έχει κάνει το παραμικρό. Σωστά έγιναν εκεί. Η τοποθέτηση του τεχνικού επιμελητηρίου καλεί, κύριε Μαρνέζο, την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, τους δήμους των νησιών, τους βουλευτές του Βορείου Αιγαίου, καθώς και όλους τους σεισμικούς και παραγωγικούς φορούς, να τοποθετηθούν δημόσια, ξεκάθαρα, για το μέλλον του χωροταξικού και αναπτυξιακού σχεδίου των νησιών μας. Εδώ, επειδή το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και οι αποφάσεις που λαμβάνονται θα καθορίσουν το μοντέλο της ανάπτυξης του Βορείου Αιγαίου για τις επόμενες δεκαετίες, φαντάζομαι ότι, και επειδή το έγγραφο έχει ημερομηνία 21/5/26, ότι θα έπρεπε να είχατε απαντήσει και εσείς ως Δήμος Δυτικής Σάμου στο περιεχόμενο του τεχνικού επιμελητηρίου.
13: Μάλιστα.
0: Έχετε απαντήσει μήπως και δεν το ξέρω.
13: Εγώ αυτή τη στιγμή να σας πω στην ουσία δεν το έχω δει αν έχουμε απαντήσει, αλλά ξέρω ότι γενικά έχουν γίνει όλες αυτές οι προτάσεις. Έχουμε οργανωθεί στην ουσία και για να μην στην ουσία δεχτούμε όλο αυτό. Από εκεί και μετά το
0: ξέρετε
13: τι θα
0: γιατί
13: γίνει.
0: Το λέω, κύριε Μαρνέζο. Δέχομαι αυτές τις γενικές λέξεις ότι εμείς έχουμε οργανωθεί, έχουμε κάνει χίλια δύο πράγματα. Όμως το νέο χωροταξικό πλαίσιο δεν συνοδεύεται από ουσιαστικό σχέδιο υποδομών για τα νησιά. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα χωροδιαγράμματα για τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, τις μεταφορικές συνδέσεις, τους υδάτινους πόρους, τις ενεργειακές και περιβαλλοντικές υποδομές. Και όταν το Βόρειο Αιγαίο αντιμετωπίζει μια τυπική τουριστική περιοχή και όταν εξαρτάται απολύτως από ακτοπλοϊκές και αεροπορικές συνδέσεις και αντιμετωπίζει μόνιμα προβλήματα προσβασιμότητας, χρειάζεται και από αυτόν να πάρετε κάποια θέση.
13: Εντάξει,
0: να μάθει ο κόσμος, ας πούμε, ποιες είναι οι απόψεις σας καλύτερα.
13: Εντάξει. Μπορείτε να δείτε ήδη δηλαδή ένα πράγμα από όλο αυτό που έχουμε πει αυτή τη στιγμή όσον αφορά τη διασύνδεση με την κεντρική Ελλάδα. Ήδη δηλαδή βλέπουμε ότι γίνεται ένα μεγάλο έργο στο νησί από την περιφέρεια. Στην ουσία αυτό τι θα κάνει, θα μειώσει στην περιοχή των Πεταλίδων. Που η διάνοιξη του δρόμου.
0: Δεν είπα εγώ για καμιά διάνοιξη. Εγώ είπα για λιμάνια.
13: Όχι. Εγώ σας λέω αυτή τη στιγμή, ακούστε με, ότι αυτό το έργο στην
0: κύριε Αντιδήμαρχε, δεν μπορείτε να μου λέτε ό,τι θέλετε. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα χωροδιαγράμματα. Και εγώ είμαι σαφέστατος. Λιμάνια, αεροδρόμια, μεταφορικές συνδέσεις, υδάτινους πόρους, ενεργειακές και περιβαλλοντικές υποδομές. Και να σας πω, επειδή φέρατε και το θέμα του δρόμου Πεταλίδες. Έρχεται ένα έργο από πολύ παλιά, επί εποχής Πανουράκη. Πώς επιτρέπετε στο Δήμο Δυτικής Σάμου ο εργολάβος να παίρνει χιλιάδες κυβικά υλικών μέσα από ρέματα από το Κερκίτιο, από το άλλο και από ένα άλλο στο τέτοιο. Το γνωρίζετε το θέμα αυτό?
13: Το γνωρίζει, γιατί
0: μία έκθεση εκτογραμμής που κάνατε τις προάλλες και ο κύριος Μουτζούρης σας είπε, θα χρειαστείτε υλικά για να κάνετε αυτό το έργο. Πώς, ποια υλικά θα χρειαστούν όταν γίνεται, με ποια αλήθεια, με ποιο υπολογισμό γίνεται αυτή η αφέμαξη των υλικών από τα ρέματα?
13: Σίγουρα έχουν γίνει τεχνικές μελέτες, σίγουρα
0: δεν έχουν γίνει
13: υπεύθυνοι.
0: Δεν έχουν γίνει, κύριε, αφήστε το σίγουρα. Δεν έχουν γίνει, κύριε Μαρνέζου, και κοιτάξτε το να δείτε. Το σίγουρο δεν υφίσταται. Λοιπόν, κύριε...
13: Εγώ αυτό που θα ήθελα να σας πω εν τέλει για το έργο αυτό είναι ότι μου είπατε για τα λιμάνια και τη διασύνδεση, ναι, και όλα αυτά που γίνεται. Όταν κάποια... Υπάρχει το λιμάνι του Καρλοβάσου αυτή τη στιγμή. Όταν έρχονται ένας μεγάλος όγκος έρχεται στο Καρλόβαση, με κάποια έργα όπως αυτό που σας ανέφερα πριν, θα είναι πιο εύκολη προσβασιμότητα όσον αφορά να δυναμηθεί το προϊόν και στο υπόλοιπο νησί. Ακεί αυτό εγώ ήθελα να σας πω στην ουσία.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Αντιδήμαρχε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Χάρηκα που σας άκουσα. Περιμένουμε την Τρίτη τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
13: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά
13: και
0: εσείς, γερός και δυνατός να είστε. Περνάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
14: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
15: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κιμάς, 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια, 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
16: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
17: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
18: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
17: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
19: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κίτρινο-πράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάζουν όλες.
20: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
19: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
21: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
22: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
21: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
23: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
21: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15, πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
22: Μα οι άλλοι λένε...
21: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
24: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
25: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
26: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-8172-08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
27: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Magwell σπαγγέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
3: Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
3: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
3: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
3: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
3: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
3: στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. Mekaegean, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
6: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα, υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730 92 113.
3: Ράδιο Σάμος
8: FM στους 102.
0: Λοιπόν, Ράδιο Σάμος 102. Σήμερα έχουμε 29 Μαΐου. Χθες είχαμε 28 Μαΐου. Προχθές είχαμε 27 Μαΐου. Γιατί το λέω αυτό? Με SMS έχουν λάβει πρόσκληση ορισμένα άτομα για να παρευρεθούν στη σύσκεψη. Λέει το εξής το κείμενο. Δηλαδή έγγραφο δεν υπάρχει, υπάρχει ένα κείμενο. Το οποίο κείμενο αυτό απευθύνεται και προς τον ΟΔΕ Τουρισμού, ομάδα διοίκησης έργου, 14 λέει άτομα, και λέει τα εξής. Καλημέρα σας. Σας προσκαλούμε αύριο, 5η 28 Μαΐου και ώρα 12, στην αίθουσα συσκέψεων του Δημαρχιακού Μεγάρου για ενημέρωση συζήτηση επί των προτάσεων του Δήμου Ανατολικής Σάμμου στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το χαρατοξικό πλαίσιο και τον τουρισμό. Παρακαλούμε να έχετε δει το σχέδιο νόμου και να καταθέσετε προτάσεις εφόσον το κρίνετε απαραίτητο. Λοιπόν, αυτά γίνανε 27 του μηνός. Όμως η παράταξη ανάσα έχει καταθέσει δική της πρόταση, η οποία θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, μου φαίνεται και αν θυμάμαι καλά, την ημερομηνία λήξης της διαβούλευσης, 25 Μαΐου. Τώρα, εκείνο που έχει προκαλέσει τώρα όλη την κουβέντα είναι ακριβώς αυτή η πρόταση, η εισήγηση της ανάσας, που αναγκάζει πλέον τη Δημοτική Αρχή να στέλνει μπιλέτα και να συζητούν τι θα γίνει με το χωροταξικό. Εκ των υστέρων όλα. Γι' αυτό και δεν πρόλαβαν να στείλουν τις θέσεις όπως τις έχουν στείλει όλοι και δεν γνωρίζει κανείς μέχρι σήμερα από τους επαγγελματίες του νησιού ποιες ενέργειες, Ποιες είναι οι θέσεις τους για το νέο χώρο ταξικό τουρισμού, θέσεις δεν έχετε? Ποιες ενέργειες πραγματοποιήσετε κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης, καμία δεν κάνετε. Όλα εκ των υστέρων. Ποιες προτάσεις καταθέσετε για την προστασία και την ανάπτυξη Σάμου, καμία. Και με ποιο τρόπο υπερασπιστήκατε τα συμφέροντα των τοπικών επιχειρήσεων, των επαγγελματιών του τουρισμού και των κατοίκων του νησιού? Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει γνωστή καμιά ουσιαστική πρωτοβουλία, το τονίζω, καμία δημόσια παρέμβαση και καμιά οργανωμένη διεκδίκηση από τους θεσμικούς εκπροσώπους της ΣΑΜΟΥ. Την ώρα που άλλες περιφέρειες, δήμοι και επιμελητήρια διατυπώνουν θέσεις και αντιδράσεις στο Βόρειο Αιγαίο. Επικρατεί αφωνία. Δεν είναι απαραίτητο να συμφωνούμε όλοι με το περιεχόμενο του νέου χωροταξικού. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για το μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης που χρειάζεται η ΣΑΜΟΥ. Εκείνο όμως που είναι απαραίτητο είναι να ακούγεται η φωνή του τόπου και να εκπροσωπούνται τα συμφέροντά του. Η ΣΑΜΟΥ δεν μπορεί να απουσιάζει από μια τόση κρίσιμη συζήτηση. Δεν μπορεί οι αποφάσεις να λαμβάνονται χωρίς να έχει προηγηθεί δημόσιος διάλογος και χωρίς να έχουν τοποθετηθεί οι αιρετοί που οι πολίτες επέλεξαν για τους εκπροσωπούν. Ακόμη και τώρα, μετά τη λήξη της διαβούλευσης, έχετε την υποχρέωση στο Δήμο και στον έναν και στον άλλον να ενημερώσετε δημόσια τους πολίτες για τις θέσεις σας και τις ενέργειές σας. Γιατί η σιωπή δεν αποτελεί πολιτική θέση. Η εκπροσώπηση προϋποθέτει παρουσία, συμμετοχή και διεκδίκηση. Οι πολίτες της ΣΑΜΟ περιμένουν απαντήσεις. Οι επαγγελματίες του νησιού περιμένουν να ακούσουν την φωνή εκείνων που έχουν εκλεγεί για να υπερασπίζονται το μέλλον του τόπου. Το χώρο ταξικό της ΣΑΜΟ έχει μπει τα φόπλακα από το 1995. Τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια που έπρεπε να είχαν ήδη ψηφιστεί δεν έχουν ψηφιστεί και γίνεται ανάποδη ιστορία. Ψηφίζεται πρώτα το εθνικό ειδικό χωροταξικό και στη συνέχεια και υποχρεωτικά τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια θα ακολουθήσουν τη γραμμή του ειδικού εθνικού σχεδίου για τον τουρισμό. Που σημαίνει ότι δεν αντιληφθήκατε έγκαιρα, δεν αντιληφθήκατε τις ημερομηνίες της διαβούλευσης, με αποτέλεσμα να μην έχετε καν και το παραμικρό. Μπαίνει ένα ζήτημα αρκετά σοβαρό και το σοβαρό έχει να κάνει με τους πολίτες. Όχι με τους πολιτικούς. Γιατί αυτούς τους είδαμε εκ του αποτελέσματος. Αν δεν έκανε η Δημοτική Παράταξη Ανάσα εισήγηση για το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν θα είχαν κάνει το παραμικρό. Γιατί δεν έχουν ετοιμαστεί. Αυτά τα γενικού περιεχομένου τα γνωρίζει κάθε ένας. Αυτά που μας είπε η κυρία Θωμασούλη. Άμα με βάλετε εμένα να σας διαβάσω γενικού περιεχομένου, θα σας διαβάζω 5 ώρες. Αλλά επί των συγκεκριμένων απόψεων και αρνητικών θέσεων της σκίας του χωροταξικού δεν έχει μιλήσει κανείς. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι συζητήθηκε χθες στο Συμβούλιο, ποιες απόψεις κατατέθηκαν. Γιατί με προβληματίζει το γεγονός ότι κλήθηκαν άνθρωποι που γνωρίζουν αλλά δεν πάτησαν το πόδι τους. Αλλά δεν μας τα λέει αυτά η κυρία Θωμασούλη, άμα σου ποιοι ήταν εκεί, ποιοι δεν ήταν. Αλήθεια. Και δεν προσπαθούμε να εντυπωσιάσουμε καθόλου και κανέναν, κυρία Θωμασούλη. Αυτά είναι τα γεγονότα. Εσείς προσπαθήσετε να πείτε αυτά είναι δύο δήμοι και έχουν απόψεις. Ή είναι ξενοδοχειακές ενώσεις. ποιο? Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, είναι η Ένωση Ξενοδόχων, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, ένα από τα πιο μεγάλα και δυνατά όργανα στον τουρισμό. Αν λοιπόν αυτά τα όργανα κατέθεσαν εμπρόθεσμα, όπως και το Τεχνικό Επιμελητήριο, τις απόψεις τους, πού ήσασταν εσείς? Τώρα εκ των υστέρων έχουμε, λέει, μια σιωπηρή. Ποιος σας έδωσε τη σιωπηρή, δεν ξέρει κανένας. Μόνο η κυρία Θωμασούλη το γνωρίζει αυτό. Πότε δόθηκε η σιωπηρή απάντηση. Οι άλλοι ήξεραν και δούλεψαν. Κάθισαν κάτω και δούλεψαν. Εμείς, σας τα λέω αυτά και επιμένω τόσο πολύ, γιατί θα το βρούμε μπροστά μας. Ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΑΜΟ, ο κύριος Βλασιάδης, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος. Κύριε Βλασιάδη, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας, κύριε Νέγρη.
0: Καλημέρα. Φαντάζομαι ότι καταθέσετε και τις δικές σας απόψεις κατά την χθεσινή συνεδρίαση που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
2: Στο Δημοτικό Συμβούλιο...
0: Συγγνώμη, όχι στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο Δήμο.
2: Ναι, στην Τεχνική Υπηρεσία.
0: Ναι.
2: Μιλάμε για το θέμα του...
0: Του ειδικού χωροταξικού.
2: Σωστά. Κοιτάξτε, κατέθεσα κι εγώ κάποιες απόψεις, τις οποίες πολλές τις είχα ξανασυζητήσει στην προηγούμενη συνάντηση. Θα ήταν μια συνάντηση χθεσινή, βέβαια, στην οποία αναμέναμε, έτσι ανέμενα κι εγώ, περισσότερο κόσμο.
0: Ποιοι συμμετείχαν στην συνάντηση αυτή, κύριε Βλασιάδη?
2: Δεν υπήρχε μεγάλη συμμετοχή από φορείς.
0: Δηλαδή, αυτός...
2: Νομίζω δεν ήταν κανένας, να σου πω την αλήθεια. Ήταν η αντιδήμαρχη του τουρισμού, η κυρία Θωμασούλη, υπηρεσιακή. Εμείς και εμείς ήμασταν. Το οποίο είναι και αυτό.
0: Ναι, αλλά από... έτσι δεν μπορεί να διαμορφωθεί ένα κλίμα ενημέρωσης όταν απουσιάζουν οι πάντες και τα πάντα.
2: Ακριβώς αυτό. Πολύ, πολύ σωστά το λέτε.
0: Γιατί δηλαδή, η κυρία Θωμασούλη πριν από λίγο μας είπε ότι εκλήθησαν όλοι οι φορείς και πήραν μέρος και τα λοιπά, και τώρα διαπιστώνεται ότι εκτός από εσάς δεν ήταν κανείς άλλος.
2: Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ δεν ξέρω. Τώρα μπορεί στην πορεία να, επειδή χθες γι' αυτό σας ρώτησα, γίναν
0: δεν
2: δύο
0: συναντήσεις. Δεν είναι το ζήτημα αυτό, κύριε Βλασιάδη, δεν είναι το ζήτημα.
2: Όχι, λέω μπορεί να πήγαν κάποιοι πιο μετά και τα λοιπά. Εμείς κάναμε δύο συναντήσεις εχθές.
0: Λέω για τη χθεσινή.
2: Μπορεί εξ αποστάσεως να στείλαν τις απόψεις τους. Μπορεί να έγινε και αυτό. Δεν μπορώ να το γνωρίζω. Εγώ λοιπόν, λέω τι είδα εγώ.
0: Κύριε Βλασιάδη, το θέμα είναι αρκετά σοβαρό. Βλέπετε, το επιμένουμε.
2: Πολύ καλά κάνετε.
0: Κατά την χρονική εκείνη στιγμή που έπρεπε να κατατεθούν οι προτάσεις, δεν κατατέθηκαν. Είπε η κυρία Θωμασούλη πριν από λίγο ότι υπάρχει, λέει, σιωπηρή παρέμβαση. Εγώ δεν το έχω διαβάσει πουθενά αυτό. Ούτε έχω μάθει κάτι τέτοιο. Και έχουν ολοκληρωμένη πρόταση η οποία θα τεθεί υπόψη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και φοβάμαι, κύριε Βλασιάδη, ότι η Δημοτική Αρχή αναγκάζεται εκ της θέσεως της παράταξης ανάσα, αλλά και των θέσεων των εγγράφων του Τεχνικού Επιμελητηρίου, να τρέχει και να μην φτάνουν.
2: Κοιτάξτε, ναι. Το ότι θα έπρεπε κάποια στιγμή η Δημοτική Αρχή να καταθέσει τις προτάσεις της, νομίζω αυτό είναι δεδομένο. Το ότι υπήρξε μια καθυστέρηση σε όλο θέμα μεγάλη, θα μπορούσαμε να πούμε, είναι και αυτό δεδομένο. Από εκεί και μετά, αν πάμε στην ουσία του πράγματος, θα πρέπει να δώσουμε, για μένα, έχει όντως διαμορφωθεί μια πρόταση έτσι όπως την έβλεπα εχθές. Για μένα, εντάξει, είναι και μια σύνθεση, γιατί ξέρετε, κύριε Νέγρη, αυτό
0: πώς
2: είναι ένα ζήτημα.
0: Πώς έχει διαμορφωθεί, κύριε Βλασιάδη, η πρόταση όταν δεν συμμετέχουν στην σύσκεψη και άλλοι παράγοντες οι οποίοι διαμορφώνουν μια εικόνα?
2: Κοιτάξτε, διαμορφώνεται από όσους συμμετέχουν.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι γίνεται από τους παρόντες. Αν κάποιος είναι απόν, δεν μπορεί να βάλει το λιθαράκι του στην όλη διαδικασία.
0: Σωστό.
2: Το θέμα είναι, εγώ θεωρώ ότι εντάξει, γίνεται και μια, επειδή αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν το αντιμετωπίζουμε μόνο εδώ. Δηλαδή βοηθάνε και οι θέσεις του ΤΕΕ του Βορειοανατολικού Αιγαίου και από άλλα μέρη τα οποία
0: και υπάρχουν. Και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων βοηθάει και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο βοηθούν και άλλοι δήμοι προς την ίδια κατεύθυνση βοηθούν και αυτοί.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Το θέμα είναι λοιπόν ότι κάποια πράγματα όπως η αρτιότητα των οικοπαίδων στις τουριστικές ζώνες που συζητεί, κάποια πράγματα όπως η αρτιότητα των οικοπαίδων στις τουριστικές

0: έχουν γίνει, την απουσία διαβούλευσης, όλα τα πράγματα, εγώ έτσι όπως βλέπω το νομοσχέδιο δεν το βρίσκω πολύ κακό. Να σας πω την αλήθεια, την προσωπική μου άποψη.
1: Ναι.
0: Σίγουρα όμως
1: υπάρχουν κάποιες, δεν είπε κανείς ότι είναι αρνητικό, αλλά υπάρχουν ενστάσεις οι οποίες διατυπώνονται από πολλούς και από δήμους.
0: Ακριβώς. Αυτές τις ενστάσεις λοιπόν πρέπει να τις μεταφέρουμε. Το πιο βασικό ζήτημα, ακόμη και από την αρτιότητα των οικοπαίδων, είναι οι υποδομές. Γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για τουρισμό σε ένα μέρος το οποίο δεν έχουμε βιολογικό, πουθενά δηλαδή που να λειτουργεί σωστά, τα δίκτυα υποδομών είναι σε κακή κατάσταση, το νερό χάνεται, οι αποχετεύσεις βουλώνουν, γίνεται, άρα οι υποδομές μας θα πρέπει να φροντίσουμε να μπορούν να σηκώσουν τον τουρισμό που θέλουμε. Γιατί αυτή τη στιγμή, ακόμα και αν πούμε ότι τα αφήνουμε όλα ελεύθερα και κάνουμε ό,τι θέλουμε, πώς θα έρθει λοιπόν εδώ να γίνει μια μονάδα, μικρή, μεσαία, μεγάλη, ποιος θα διαχειριστεί τα λίμματά της, πώς θα σιγουρευτούμε ότι θα έχει το νερό που πρέπει.
1: Πάντως έρχεται όλα να προσθεθεί και στο ειδικό χωροταξικό τα 25 μέτρα από την θάλασσα, έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Αυτό τώρα, ναι, είναι ένα ζήτημα επίσης. Εντάξει, αλλά σας ξαναλέω, το βασικό για μένα, αυτά είναι λεπτομέρειες και θεωρώ, όχι λεπτομέρειες, είναι πολύ βασικά, αλλά θεωρώ ότι αυτά είναι πράγματα τα οποία μπορεί να έχουμε και τη δυνατότητα να τα διορθώσουμε μετά. Το θέμα είναι, το πιο κρίσιμο για μένα και θέματα στα οποία δεν έχει προοδεύσει το νησί μας μέχρι τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έτσι με ευθύνη πολλών, όχι μόνο των τωρινών, είναι τα θέματα των υποδομών. Δηλαδή συζητάμε για σχεδιασμό, συζητάμε για τουρισμό και δεν έχουμε καταφέρει 30 χρόνια να κάνουμε ένα βιολογικό. Τι τουρισμό να φέρουμε δηλαδή όταν εδώ βρωμάει το λιμάνι, ας πούμε. Τι μονάδα να γίνει, πώς να τη σηκώσει ο τόπος όταν τα μισά χωριά δεν έχουν νερό, όταν χάνουμε το πόσο νερό, όταν δεν λειτουργούν οι βασικές μας υποδομές εδώ. Εκεί είναι που θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα στο μέλλον. Αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη και
1: την οποία
0: θεωρώ
1: την
0: ότι είναι το πιο σημαντικό κομμάτι.
1: Πιστεύω. Τώρα, κύριε Βλασιάδη, χθες είδαμε ένα έγγραφο που προκαλεί σοβαρά ερωτήματα η στάση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Ανατολικής Σάμου σχετικά με την διαχείριση των σεισμόπληκτων κτηρίων και ειδικότερα με το ζήτημα της άρσης επικινδυνότητας. Από τη δική μου την πλευρά, επειδή είμαι και εγώ σεισμόπληκτος, κατέθεσα μια σειρά μελέτες στη ΔΑΕΦΚ, ενέκρινε η ΔΑΕΦΚ την άδεια επισκευής και είναι και η ίδια η ΔΑΕΦΚ η οποία θα κάνει την άρση επικινδυνότητας, αφού πρώτα εφαρμοστούν στην πράξη αυτά τα οποία, για αυτά τα οποία έδωσαν την άδεια. Εδώ τι έχει προκύψει?
0: Κοιτάξτε, γι' αυτό σας ρώτησα προηγουμένως, γιατί χθες είχαμε και μετά από αυτό το έγγραφο μια συνάντηση στην τεχνική υπηρεσία με μέλη της νομαρχιακής του ΤΕΕ και υπηρεσιακούς της τεχνικής υπηρεσίας, έτσι ώστε να καταφέρουμε λίγο να αποσαφηνίσουμε την κατάσταση, να δώσουμε, να συνεννοηθούμε και να προχωρήσουμε λίγο, γιατί όλοι είμαστε στην ίδια πλευρά σε αυτό το θέμα και όλοι θέλουμε να διευκολυνθεί να μην υπάρχει κίνδυνος για τις ζωές μας και να προχωρήσει επιτέλους αυτό το πράγμα ένα βήμα παρακάτω με την αποκατάσταση των κτηρίων. Καταρχάς να πω ότι είναι λυπηρό από τη μία μεριά που χρειάζεται να γίνει ένα τέτοιο έγγραφο για να καλεστούμε έτσι και να κάνουμε μια συνάντηση και να δουλέψουμε όλοι μαζί σε αυτό το θέμα. Θα έπρεπε δηλαδή, θεωρώ, και αρκετά νωρίτερα, και ενώ από τη δικιά μας τη μεριά του ΤΕΕ υπάρχει δραστηριοποίηση στο κομμάτι αυτό, έχουμε στείλει πάρα πολλά έγγραφα και προς τη ΔΑΕΦ και προς τα Υπουργεία και είναι ένα θέμα που το κυνηγάμε συνεχώς, θεωρώ ότι θα έπρεπε νωρίτερα να έχουμε κληθεί από την υπηρεσία έτσι ώστε να δουλέψουμε μαζί, να συμβάλλουμε κι εμείς από τη δικιά μας τη μεριά προς το να λυθεί το πρόβλημα. Αυτό είναι το ένα. Τώρα, η επιστολή αυτή, εγώ καταλαβαίνω την πρόθεση

0: του Δήμου. Και πολλά πράγματα τα οποία έτσι είπαμε χθες είναι εύλογα από τη μεριά του Δήμου. Δεν επικοινωνείται όμως σωστά με αυτή την επιστολή που έστειλαν. Και τι θέλω να πω. Υπάρχει η κατηγορία των ανθρώπων που το κτίριό τους έχει προβλήματα και δεν έχουν κάνει κάποια ενέργεια και ούτε μέσω της ΔΑΕΦ ούτε γενικώς καμία ενέργεια. Και υπάρχει, δεν ξέρω αν είναι θέμα αδιαφορίας, θέμα έλλειψης πόρων, θέμα οτιδήποτε, αλλά υπάρχει αυτή η κατηγορία των κτιρίων. Και εκεί πρέπει να πούμε ότι όντως ο ιδιοκτήτης έχει την ευθύνη της κατοικίας του και όντως πρέπει να λάβει τα μέτρα εκείνα έτσι ώστε το κτίριό του να αποκατασταθεί και να μην αποτελεί κίνδυνο προς τον κοινόχρηστο χώρο και προς το δημόσιο. Βέβαια, απ' την άλλη, η διασφάλιση αυτού του κινδύνου είναι ευθύνη του Δήμου. Δηλαδή ο Δήμος οφείλει να διασφαλίσει τον κοινόχρηστο χώρο. Τώρα, όταν όμως ζητάμε από έναν μηχανικό, αυτή είναι μια κατηγορία των ανθρώπων που δεν έχουν κάνει τίποτα. Και εκεί είμαι μαζί, ας πούμε, στο ότι πρέπει ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του και να κινητοποιηθεί. Όμως υπάρχει και ένα ζήτημα μεγάλο των ανθρώπων που έχουν κάνει τους φακέλους τους προς τη ΔΑΕΦ, έχουν βάλει το μηχανικό τους να καταθέσει μελέτη, έχει δοθεί πολύ μικρός αριθμός αδειών σε σχέση με τις μελέτες που έχουν κατατεθεί, πολύ λίγες, έχουν υπάρξει τεράστιες καθυστερήσεις και βάζουμε τους ανθρώπους παράλληλα να κάνουν μία άλλη διαδικασία η οποία ουσιαστικά, δηλαδή να σας δώσω ένα παράδειγμα, καταθέτω εγώ ένα φάκελο σαν μηχανικός στη ΔΑΕΦ. Περνάνε 3 χρόνια.
1: Συγγνώμη, να κάνουμε ένα σαφέστατο, πιο σαφέστατο παράδειγμα σε αυτό που κατέθεσε ο Γιάννης Ονέγρης. Έτσι.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Από το εδώ και 5 χρόνια κατέθεσε ένα φάκελο αφού ζητούσαν στοιχεία.
0: Ακριβώς.
1: Στο τέλος, τον Γενάρη του φέτος του 26 βγήκε η άδεια.
0: Μα, πολύ ωραία. Έτσι. Μετά από πέντε χρόνια. Πολύ ωραία. Ακριβώς. Προσέξτε τώρα. Και εσείς είστε και από τους τυχερούς. Όχι από τους τυχερούς, είστε από αυτούς που βγήκε η άδεια τέλος πάντων. Mm-hmm. Που είναι λιγότεροι από αυτούς που δεν βγήκε.
1: Φυσικά.
0: Και μετά από κυνήγι, φαντάζομαι και δικό σας προσωπικό και όλα και πάρε δώσε και τα λοιπά. Σκεφτείτε ένας άνθρωπος που δεν έχει και τη γνώση, ας πούμε, ή τη δυνατότητα ή δεν θα το κυνηγήσει τόσο.
1: Κατανοητό.
0: Αλλά εγώ σας λέω το εξής. Υπάρχουν περιπτώσεις, λοιπόν, που αφού μεσολάβησα όλο αυτό το πάρε δώσε όλα αυτά τα χρόνια, οι άνθρωποι είπαν ότι εγώ δεν θέλω τη στεγαστική συνδρομή, ας πούμε. Ή να κάνω κάποιες δουλειές στο σπίτι μου για να μην είναι επικίνδυνο.
1: Γιατί εννοείται η στεγαστική συνδρομή, εννοείται τις τραπέζες στη συνδρομή για το κράτος.
0: Του κράτους. Θέλω να το φτιάξω το σπίτι μόνος μου. Έχει μια μικρή ζημιά. Δεν θέλω να μπλέξω με τη ΔΑΕΦ. Θέλω να κάνω μια αποκατάσταση. Έρχεται λοιπόν η ΔΑΕΦ μετά από τόσα χρόνια, μετά από 3 χρόνια, 4 χρόνια και σου λέει, πήρα το φάκελό σου και ήρθα να παραλάβω τη βλάβη. Α, την έφτιαξες. Συγγνώμη. Δεν την ενέκρινα εγώ αυτή την αποκατάσταση. Δεν σου αποχαρακτηρίζω το κτίριο από κίτρινο. Και έχουμε λοιπόν, παρόλο που ο άνθρωπος μπορεί να έχει μπει στη διαδικασία να το φτιάξει, με τις οδηγίες του μηχανικού του, ο αποχαρακτηρισμός του κτιρίου γίνεται μόνο μέσω της ΔΑΕΦ. Θέλω να δώσω δηλαδή ένα παράδειγμα και λέμε τώρα εμείς στο μηχανικό να βεβαιώσει κάτι.
1: Μπορεί, είναι αναρμόδιος ο μηχανικός.
0: Ακριβώς, δεν μπορεί να αποχαρακτηρίσει. Μπορεί να κάνει ένα χαρακτηρισμό, να κάνει μια άλλη μελέτη, να βγάλει μια άλλη άδεια μικρής κλίμακας, αλλά εδώ τώρα κάποια στιγμή αυτό το πράγμα δεν μπορεί να λέμε ότι είναι όλα καλά και ότι αυτή είναι η διαδικασία. Και δηλαδή ο κόσμος έχει τρελαθεί. Πρέπει λοιπόν, αντί το πρώτο βήμα τόσα χρόνια και από τη μεριά του Δήμου, θα έπρεπε να είναι να πιάσει τη ΔΑΕΦ και να πει, αλλά εδώ έχουμε αυτά εδώ τα προβλήματα. Τι σκοπεύετε να κάνετε? Δώστε στις υπηρεσίες δόμησης εδώ την άδεια. Κάντε μια τροπολογία στον νόμο ή στο βουλευτή να πει, ας πούμε, που είναι από σεισμόπληκτη περιοχή, παιδιά, να κάνουμε μια τροπολογία στον νόμο να μπορεί το κτίριο να αποχαρακτηρίζεται από τις υπηρεσίες δόμησης, ο χαρακτηρισμός του κιτρίνου. Να μπορούν να ελέγξουν αυτοί τη διαδικασία αποκατάστασης για όσους δεν θέλουν τη στεγαστική συνδρομή.
1: Κύριε Βλασιάδη, δώστε μου σας παρακαλώ μισό λεπτό να κάνουμε τις διαφημίσεις τις απαραίτητες και να συνεχίσουμε την κουβέντα εδώ που την αφήνουμε.
0: Έγινε.
1: Γιατί πιέζομαι και εγώ πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε. Ναι.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Villaro, δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
4: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 0693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 8224 381 και 6984 886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
5: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Επισκευές,
9: ανακατασκευές,
8: οικοδομικές ανακαινήσεις,
9: σοβάδες,
8: βαψίματα,
9: σκεπές.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Καρλόβαση Σάμου.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
10: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
11: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273031490 και 6985126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
12: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
13: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.
1: Λοιπόν, είχαμε αφήσει την κουβέντα εκεί συνομιλώντας με τον κύριο Δημήτρη Βλασιάδη, ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο και πρόεδρο τεχνικού επιμελητηρίου, σχετικά με τις πρακτικές της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Ανατολικής Σάμου, όπως σε καμιά περίπτωση δεν έχει και την αρμοδιότητα να αντικαταστήσει τη ΔΕΕΦΚ. Σχετικά με την άρση επικεντρινότητας και χίλια δύο άλλα πράγματα. Κύριε Βλασιάδη, δεν μας πήρε ο χρόνος. Θέλει κάποια κουβέντα ακόμα.
15: Ναι, λέγαμε αυτό ακριβώς. Ότι εδώ λοιπόν, κατά την άποψή μας, και αυτά είναι που συζητήσαμε χθες και, και στη συνάντηση που είχαμε στην τεχνική υπηρεσία, θα έπρεπε να υπάρξει ένα συντονισμός με το τεχνικό επιμελητήριο, από τη στιγμή που ο Δήμος έχει την πρόθεση και η τεχνική υπηρεσία να κάνει κάποιες ενέργειες στο θέμα, θα έπρεπε να γίνει ένα συντονισμός, έτσι ώστε να πούμε και εμείς την άποψη τη δική μας και την άποψη των συναδέλφων που συζητάμε καθημερινά και ασχολούνται με τα σεισμόπληκτα, έτσι ώστε πώς θα διευκολυνθεί, να δούμε πώς θα διευκολυνθεί όλη η διαδικασία. Να δοθούν κάποιες οδηγίες, τι γίνεται σε κάθε περίπτωση, να υπάρξει επιτέλους, να κυνηγήσουμε μια συντονισμένη προσπάθεια, έτσι ώστε να υπάρξει επιτέλους μια συντονισμένη απόπειρα να λύσει η ΔΑΕΦΚ κάποια θέματα, να λυθούν κάποια θέματα θα έπρεπε να λύνονται μόνο με τροπολογίες, ή με νομοθετική ρύθμιση, δεν ξέρω με ποιο νομοθετικό
1: όμως
15: εργαλείο.
1: Όμως αυτά, κύριε Βλασιάδη, έχουν επισημανθεί εδώ και πολλά χρόνια και παρόλα αυτά δεν βλέπουμε ούτε τροπολογίες, που τις τροπολογίες τις καταθέτουν οι βουλευτές, ούτε λύσεις στα ζητήματα που έχουν προκύψει.
15: Δεν βλέπουμε, το ξέρω. Εμείς ό,τι έχουμε μπορέσει να κάνουμε σαν ΤΕΕ, έχουμε στείλει επιστολές παντού.
1: Εσείς έχετε στείλει επιστολές, το γραφείο του Πρωθυπουργού στείλετε επιστολή, αλλά από την άλλη πλευρά οι νομοθετικές ρυθμίσεις και οι τροπολογίες γίνονται στη Βουλή. Δεν έχει γίνει κάτι το παραμικρό. Ακόμα και μία βουλευτής, η οποία αρκετοί βουλευτές υπέβαλαν ερώτημα στη Βουλή με βάση την επιστολή που στείλετε στον Πρωθυπουργό, άρες μάρες κουκουνάρες απάντησε ο αρμόδιος υπουργός.
15: Ακριβώς.
1: Ούτε τροπολογία, ούτε τίποτα.
15: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν είναι και το βασικό πρόβλημα. Άρα και στην κατάρρευση, ας πούμε, του κτηρίου, η απάντηση του βουλευτή του τοπικού ήταν ότι...
1: Φταίει ο Δήμος.
15: Φταίει ο Δήμος. Εντάξει. Τι να πω. Και ότι
1: και
15: η διαδικασία...
1: τι προσπαθεί η τεχνική υπηρεσία να πει ότι στην κατάρρευση... Δυο λεπτά. Στην κατάρρευση ενός σπιτιού... Τι θέλει να πει η τεχνική υπηρεσία, αυτά είναι η μηχανική?
15: Δεν ξέρω. Η τεχνική υπηρεσία θέλει να διασφαλίσει την πρόθεσή της, την καταλαβαίνω, ότι τα κτίρια θα αποκατασταθούν και ότι κάθε ιδιοκτήτης θα αναλάβει την ευθύνη να φτιάξει το σπίτι τους. Το καταλαβαίνω αυτό.
1: Κύριε Βλασιάδη, έχετε ενημερωθεί για την επιστολή της κυρίας της εγγελέως στις τεχνικές υπηρεσίες?
15: Ακριβώς για το περιεχόμενο της επιστολής, όχι.
1: Δεν θα έπρεπε. Εδώ υπάρχει μια επιστολή.
15: Ναι, θα έπρεπε.
1: Υπάρχει μια επιστολή που λέει τι και πώς. Ποιες είναι αρμοδιότητες και τι αρμοδιότητες έχει ο καθένας. Δεν θα έπρεπε η επιστολή αυτή να δοθεί στη δημοσιότητα ή τέλος πάντων να δοθεί στους δημοτικούς συμβούλους να μάθουμε τι έχει συμβεί.
15: Ακριβώς. Θεωρώ ότι θα έπρεπε. Και τουλάχιστον θα έπρεπε να υπάρξει προς εμάς, προς το τεχνικό επιμελητήριο, προς τους μηχανικούς, μία ενημέρωση ότι κοιτάξτε παιδιά, ελάτε λίγο να δούμε τα πράγματα, έχουμε αυτή την επιστολή, έχουμε αυτή την πρόθεση της εισαγγελέως, σκοπεύουμε να κάνουμε αυτές τις ενέργειες, πείτε μας ποια είναι η άποψή σας. Εσείς είστε εσείς που τα βλέπετε αυτά τα πράγματα καθημερινά. Όχι απλά να πετάμε τον μπαλάκι, κάντε μου μια βεβαίωση ότι το κτίριο αυτό είναι ασφαλές και εντάξει. Δηλαδή να κάνει ο άλλος που παλεύει 5 χρόνια με τη ΔΑΕΦ, που δεν θα αποχαρακτηριστεί το κτίριό του από κανέναν άλλον πέρα από, από τη ΔΑΕΦ, που παλεύει τόσα χρόνια, να φωνάξει ξανά έναν μηχανικό, να του ξανακάνει μία άλλη μελέτη, να τον ξαναπληρώσει τον μηχανικό για αυτή την άλλη μελέτη, να του κάνει κάποιες εργασίες για να μην είναι επικίνδυνο, για να δώσει τη βεβαίωση ότι δεν είναι επικίνδυνο, και να έρθει μετά η ΔΑΕΦ και να πει αυτά που έκανες εδώ, εγώ δεν τα ενέκρινα, δεν σου δίνω σύνδρομη στεγαστική, δεν σου αποχαρακτηρίζω το κτίριο. Αυτά τώρα είναι τραγελαφικά πράγματα. Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή αυτό, δεν μπορεί, αν θέλουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο και να τον κινητοποιήσουμε, πρέπει να του δώσουμε λύσεις. Όχι απλά να πετάμε ένα, δώσουμε μια βεβαίωση, απλά να φύγει το μπαλάκι από πάνω μας. Πρέπει εμείς να βοηθήσουμε και να καθοδηγήσουμε τον κόσμο πώς θα βρει τη λύση στο πρόβλημα. Και αυτό γίνεται με συνεννόηση, γίνεται με συντονισμό και με ενέργειες.
1: Κύριε Βλασιάδη, ξέρετε τι σκέφτομαι όση ώρα μιλάτε. Παρά το ότι γνωρίζουμε τι πρέπει να γίνει, παρά το ότι υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές μέσω ενός εγγράφου της εισαγγελίας, η Δημοτική Αρχή, οι τεχνικές υπηρεσίες δεν μπαίνουν στον κόπο να ενημερώσουν επί του δημοσίου εγγράφου. Εμείς το έγγραφο αυτό θα το βρούμε. Είναι θέμα χρόνου. Όμως δεν λειτουργεί έτσι ένα σύστημα όταν δεν αντιμετωπίζει σοβαρά τέτοιου είδους θέματα.
15: Και μένα αυτή είναι η μεγαλύτερη ένστασή μου, μια μεγάλη ένσταση τέλος πάντων, πέρα από το περιεχόμενο της επιστολής, και αυτό το κατέθεσα και χθες. Δηλαδή πρέπει να φτάσει το θέμα εδώ για να κληθεί το ΤΕΕ να πει την άποψή του για ένα θέμα το οποίο το γνωρίζει και το αντιμετωπίζει.
1: Όμως, ότι βάσει τη στάδια ενημέρωση, δηλαδή κάποιος ή κάποια κρύβει μέχρι στιγμής το έγγραφο αυτό τις οδηγίες της εισαγγελίας ΣΑΜΟ. Μπαίνει ζήτημα. Αν δεν ενημερώνει το τεχνικό επιμελητήριο. Το τεχνικό επιμελητήριο, κύριε Βλασιάδη, το γνωρίζω, είναι ο σύμβολος του κράτους. Είναι ο σύμβολος του δημοσίου. Άμα λοιπόν δεν ενημερώνεται ο σύμβολος του δημοσίου, παρά του στέλνουμε μια επιστολή, εσείς θα πρέπει να βγάλετε τα κάστανα τη φωτιά, κάτι δεν πάει καλά. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ. Πείτε μου αν δεν είμαι λογικός αυτά που λέω.
15: Όχι, έτσι ακριβώς όπως το λέτε το καταλαβαίνω και εγώ. Αυτό είναι η ουσία όλων όσων ήθελα να πω. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρχουν κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, να υπάρχει μια νομοθεσία απ' την άλλη, κάποιες κατευθυντήριες, να κάνει ενέργειες ο Δήμος οι οποίες αφορούν τους ιδιοκτήτες και τους μηχανικούς. Και εμείς όλοι οι οποίοι αυτό το θέμα το ξέρουμε, και οι συνάδελφοι που ασχολούνται και το αντιμετωπίζουν καθημερινά, να μην καλούμαστε για ένα θέμα που αφορά και εμάς τους ίδιους να πούμε έστω την άποψή μας. Και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε έτσι ώστε το πράγμα να γίνει καλύτερο. Τι είναι το κρυφό δηλαδή σε αυτό το πράγμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να υποθεί παρά έξω. Είναι εμπιστευτική αυτή η επιστολή. Είναι δεν ξέρω. Τα μέτρα που πρέπει να πάρθουν. Γιατί υπάρχει αυτός ο μυστικισμός δηλαδή γύρω από το ζήτημα αυτό. Δεν θα πρέπει δηλαδή και εμείς να βοηθήσουμε από τη στιγμή που μπορούμε να πούμε 5 πράγματα για το θέμα, για το πώς θα γίνει αυτό καλύτερα.
1: Είναι υποχρεωμένοι να ζητηθεί η άποψή σας.
15: Και εμείς είμαστε και υποχρεωμένοι ειδική. Από το ρόλο μας να βοηθήσουμε.
1: Ακριβώς. Στο ρόλο σας αναφέρουμε, κύριε Βλεσιάδη.
15: Ακριβώς. Αλλά για να βοηθήσουμε πρέπει και να μας ζητηθεί. Πρέπει
1: τελικά,
15: δεν μπορούμε εμείς.
1: Πού καταλήξατε χθες με την κουβέντα αυτή?
15: Καταλήξαμε στο να δώσουμε τις επόμενες μέρες και εμείς κάποιες απόψεις. Εγώ να σας πω την αλήθεια, παρόλο που αναφέρθηκε η εισαγγελία στη συνάντηση και η βούλησή της να το κυνηγήσει το θέμα και να το προχωρήσει, δεν υπήρξε κάποια ενημέρωση προς εμάς για το αν έχει δώσει κάποιες οδηγίες προς το Δήμο η εισαγγελία. Mm-hmm. Αυτό το ακούω από εσάς. Και το υποθέτουμε από το ότι η επιστολή που στάλθηκε προς τους ιδιοκτήτες είχε κοινοποίηση προς την εισαγγελία. Άρα φαντάζομαι ότι θα είναι προϊόν κάποιας συζήτησης που έχει γίνει από την εισαγγελία. Και μας ανέφεραν...
1: Εδώ η εισαγγελική παρέμβαση, κύριε Βλασιάδη, αναστάτωσε τον σύμπαν όταν μεικτό κλιμάκιο από αστυνομικούς, από τις υπηρεσίες δόμησης και από άλλους επισκέφτηκαν σχεδόν όλα τα σεισμόπληκτα κτίρια και έδωσαν μια εικόνα στην εισαγγελία, η οποία εικόνα μεταφράζεται με μια επιστολή που έστειλε στο Δήμο.
15: Τέλεια.
1: Απ' την άλλη πλευρά έχουν μια δημόσια τοποθέτηση του βουλευτή που λέει αυτό προέκυψε όταν έπεσε το σπίτι στο Άνω Βαθύ, έτσι. Εκείνες τις μέρες έγινε, που λέει φταίει ο Δήμος για όλα αυτά.
15: Ναι.
1: Και τελικά ο Δήμος μεταφέρει την προσπαθήναμε, γιατί δεν μπορεί να το κάνει αυτό, είναι και παράνομο το έγγραφο, την ευθύνη στον μηχανικό, τοπικό μηχανικό.
15: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν το μπαλάκι των ευθυνών, που όλοι έχουμε τις ευθύνες μας, δεν λέει κανένας ούτε ότι φταίει για όλα ο Δήμος, ούτε ότι φταίει για όλα ο βουλευτής, ούτε ότι φταίει για τα
1: όχι,
15: πάντα
1: είναι κάπως στο μέσον πρέπει να συγκλίνουν όλοι για να βρεθούν λύσεις.
15: Ακριβώς. Ούτε ότι φταίνε και οι μηχανικοί. Όλοι μας θα πρέπει να έρθουμε να όπως ό,τι συζητάμε δηλαδή και για το χωροταξικό, το ίδιο είναι σε κάθε πρόβλημα. Πρέπει να βρεθούμε, να συζητήσουμε, να βάλουμε κάτω ποια είναι τα προβλήματα και ποια θα είναι η πορεία που θα κάνουμε για να τα λύσουμε. Εμείς προτείναμε εχθές να δώσουμε τις επόμενες μέρες στάτε κάποιες θέσεις, κάποιες ρυθμίσεις και κάποιες κατευθυντήριες γραμμές που θα πρέπει να γίνουν.
1: Δεν έχουν δοθεί από τον κύριο Μανουλακέλη. Το έχουμε συζητήσει το θέμα αυτό και φαντάζομαι ότι απηχεί και την ουσία του προβλήματος.
15: Κατευθυντήριες ως προς τι για τον κύριο Μανουλακέλη λέμε?
1: Λέω την θέση επί του ειδικού χωροταξικού του τεχνικού επιμελητήριου. Έχει δύο έγγραφα γεμάτο.
15: Σωστά, θέση. Σωστά.
1: Συγκεκριμένα.
15: Αναφέρομαι για το θέμα του σεισμού. Συγγνώμη. Πήδηξα από το ένα στο άλλο. Συγγνώμη. Για το θέμα του σεισμού στη χθεσινή συνάντηση, λέω ότι εμείς αυτό είπαμε, ότι να δώσουμε κάποιες θέσεις τις επόμενες μέρες, κάποια ζητήματα τα οποία προκύπτουν από αυτή τη διαδικασία και πώς αυτά τα ζητήματα μπορούν να λυθούν. Τι θα κάνουμε με τις άδειες οι οποίες έχουν κατατεθεί φάκελοι και δεν έχουν βγει. Πώς μπορούν να διασφαλιστούν οι άνθρωποι που θα κάνουν μια άλλη διαδικασία μέσω του μηχανικού τους ότι αυτή θα συμφωνεί με τη ΔΑΕΦ. Να μας απαντήσει κάποιες κατευθυντήριες η ΔΑΕΦ και να δούμε αυτό το πράγμα πώς μπορεί να συντονιστεί και να λυθεί. Να δούμε, για μένα θα έπρεπε να μας πούν και ποιες είναι οι κατευθύνσεις της εισαγγελίας. Δεν καταλαβαίνω αν υπάρχει κάποιο σχετικό έγγραφο και κάποιες κατευθυντήριες γραμμές γιατί αυτό... γιατί αυτό να μην αναφερθεί, για να τα βάλουμε όλα κάτω, να δούμε ποια είναι η λύση. Αυτή ήταν η θέση η δική μας. Εμείς θα κάνουμε ξανά την επικοινωνία με συναδέλφους, να συνθέσουμε κάποια προβλήματα τα οποία προκύπτουν από αυτή τη διαδικασία και να συμβάλλουμε να τα λύσουμε. Και είμαστε στη διάθεση του οποιοδήποτε για να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αρκεί να μας καλέσει κιόλας αυτός ο οποίος ενδιαφέρεται για να συμβάλλουμε κι εμείς. Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε συνεχώς την αλληλογραφία της τεχνικής υπηρεσίας με, την, με τον οποιονδήποτε.
1: Λοιπόν, κύριε Βλασιάδη, δεν έχω κάτι άλλο. Έχω, νομίζω ότι έχουν υποθεί όλα όσα έπρεπε να πούμε. Η συνέχεια επί του ειδικού χωροταξικού στο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα.
15: Σωστά. Σωστά.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
15: Και εγώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Ένας θετικός άνθρωπος ο κύριος Βλασιάδης. Άλλοι δεν είναι θετικοί. Πολύ θετικός και πολύ ενημερωμένος για όλα αυτά τα θέματα. Έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Δίνουμε τις κοιτάλιες στον Νίκο τον Μιχαήλ. Από όλους εμάς ένα καλό μεσημέρι.
16: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.
18: Διάθεση καλοκαιρινή.
19: Θέα χαλαρωτική.
18: Γεύσεις λαχταριστές.
19: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
18: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
19: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
18: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
19: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
18: Τηλέφωνο 22730 62 153.
19: See you at Corner.
20: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισα Άνιμο.
21: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
22: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
21: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούρου λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
22: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
21: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
23: Σαρώνεις την άσφαλτο.
24: Σκίζεις τα κύματα.
23: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
24: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
23: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
24: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
23: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
24: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
23: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
24: Για Μότο και Μαρίν.
23: Στο Μένεγα θα έρθεις.
25: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδας. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ωρες γραφείου.
23: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
0: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
23: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
0: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
23: Πάνελ.
0: Περίφραξη.
23: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
0: Είδη κυγκαλερίας.
23: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
0: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
23: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
0: Τηλέφωνα 2273-035-426
23: και 6976-5573-49.
0: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
2: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
3: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
4: Το κοριτσάκι του.
3: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Και τη φωλιά του.
3: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
4: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Κοτόπουλο σούβλα.
4: Κολοκυθολούλουδα.
3: Μεζέδες και αποστάγματα.
4: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
3: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
4: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
3: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
4: Στη φωλιά μας.
5: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
7: Ράδιο Σάμος.
26: FM στους 102.
27: The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, secret oaths, and to secret proceedings. We decided long ago the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it.

0: face the facts, join our hands, make a stand. It's time to gather plans, get the shot.
1: Καλή σας ημέρα.
0: There is no one left, stay correct to the death. They can't ever break a freedom, we will never let it. The corrupt politics is killing the system. Cynicism is it and it's everything.
1: Τελικά δεν μας έφταναν τα τρόλ εκεί από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μας έφταναν αυτά. Θέλαμε κι άλλα. Βέβαια, έχουμε τώρα τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ, τρόλ του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε και τους οπαδούς οι οποίοι ακούνε κάτι, το μεταφέρουν διαστευρώντας την πραγματικότητα και ειλικρινά δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει. Έχει ξεκινήσει, μπορεί να μην έχει ανακοινωθεί η προεκλογική περίοδος. Όλα τα κόμματα λοιπόν έχουν βγάλει στη φόρα τα πάντα και προσπαθούν με παντίους τρόπους να βουτήξουν και ψηφοφόρους από άλλους χώρους, από εδώ, από εκεί. Γίνεται ένας χαμός. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Γι' αυτό και εμείς εδώ βγάζουμε τα ηχητικά να τους ακούτε μόνοι τους, τον καθένα, και να τους χαίρεστε εκεί που λένε τα δικά τους, τους εκπροσώπους ή τους βουλευτές, τους υποψηφίους δηλαδή για τις επόμενες εκλογές. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Μιχαήλ. Και ξεκινώντας, όπως κάνω κάθε φορά άλλωστε, δίνω τα τηλέφωνα του Ράδιο Σάμος που ίσως σας χρειαστούν και είναι 2273-100-570-571. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ματίνα Βακαλοπούλου που περιμένει μηνύματα και παρεμβάσεις. Ενώ υπάρχει και το email του Ράδιο Σάμος που είναι radiosamos@radiosamos.gr.

0: Τελικά σε αυτή την Ελλάδα το σανό πάει σύννεφο. Χθες άκουσα τον κύριο Παπασταύρου, ξέρετε, από τη Νέα Δημοκρατία αυτόν, ο οποίος διαχειρίζεται τα του ορυκτού πλούτου, υδρογονάθρακες και συναφή πράγματα, αξίας πράγματα που έχουμε σε αυτή τη χώρα, να μας πει ότι η Αμερικανική Chevron και η Hellenic Energy φεύγουν, λέει, από κάτω από τη Λιβύη και πάνε στο, εκεί στον Κορυφιακό Κόλπο, στο οικόπεδο 10. Γιατί φεύγει από εκεί? Γιατί προφανώς αναμένεται θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, αυτό δεν μας το λέει, όχι, αλλά δεν έχει καμία σημασία για αυτούς. Σημασία έχει βέβαια ότι η Chevron αποκτά το 70%, λέει, της παραχώρησης και αναλαμβάνει το ρόλο του εντολοδόχου της κοινοπραξίας. Και ακούγοντας λοιπόν τον κύριο Παπασταύρου, μας μιλάει για επενδύσεις που καλπάζουν σε αυτή τη χώρα, οι επενδύσεις. Δηλαδή, το να έρχεται μια ξένη εταιρεία και να σου κλέβει τους υδρογονάθρακες, το πετρέλαιο, την ενέργεια και να μην αυτή έχει κάποιο έστω μικρό αντίκτυπο πτώσης τιμών εδώ στην Ελλάδα, όχι, δεν υπάρχει. Το βουτάνε αυτή, το ρουφάνε, το κλέβουν κανονικά. Επένδυση είναι αυτό, έτσι, κατά τη Νέα Δημοκρατία, μεγάλη επένδυση. Και στο πουλάνε μετά 6, 7, 8 και 10 φορές πάνω από την κανονική του τιμή, και ενώ αυτό είναι δικό σου. Το παίρνουν δηλαδή από το δικό σου χώρο. Αυτό δεν ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, ξέρετε, και σε κανένα κόμμα, ανήκει σε όλους τους Έλληνες. Αλλά ποιος καταλαβαίνει τώρα, ακούει ο άλλος επένδυση και σου λέει πω θα έρθει χρήμα στην Ελλάδα. Γιατί οι επενδύσεις, έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια, να είναι η μετάφραση του κλέβω, βουτάω δηλαδή. Όπως γίνανε και πολλές επενδύσεις μετά τα μνημόνια. Βουτήξανε, κλέψανε, πουλήσανε κοψοχρονιάς. Τα πάντα σε αυτή τη χώρα, δεν έχει τίποτα η Ελλάδα. Εντάξει, έμειναν κάτι ορυκτά εκεί πέρα, υδρογονάθρακες και τα λοιπά. Τα κλέβουνε και αυτά, τέλος. Και μετά σου λέει ότι πάμε καλά, η οικονομία μας καλπάζει, τα πάντα είναι υπέροχα σε αυτή τη χώρα, τέλεια, όμορφα. Τι λέτε τώρα, Πολύ σανό, βέβαια. Το άσχημο, ξέρετε ποιο είναι? Αυτοί οι καριερίστες πολιτικοί μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Να έχουν από κάτω κρυφές μίζες και πολλά άλλα που κατά καιρούς έχουν βγει στη φόρα, αλλά εμείς αληθωρίζουμε λιγάκι και δεν τα βλέπουμε αυτά. Είναι μια πραγματικότητα. Εσύ όμως, Έλληνα, που ζορίζεσαι με όλη αυτή την κατάσταση, ας σου λέει ο άλλος επένδυση, αλλά ο δικός σου μήνας δεν βγαίνει. Σου λέει επένδυση, αλλά η υγεία έχει πάει κατά διαόλου. Σου λέει επένδυση, αλλά η παιδεία το ίδιο. Δηλαδή έγινε και το άλλο επεισόδιο με την ποινιά και αναφέρθηκα στην παιδεία. Έπεσε ένα ταβάνι, σοβάδες πάνω σε παιδιά. Και αντί να πιάσουν τεχνικές υπηρεσίες και τα λοιπά, τα οποία έφτιαξαν, ξέρετε ποιους πάνε κατηγορούμενος? Τους 22 δασκάλους του σχολείου. Δηλαδή ο δάσκαλος πρέπει να είναι και σοβατζής, να είναι και τεχνικός. Εντάξει, έχουμε ξεπεράσει κάθε έννοια λογικής σε αυτή τη χώρα. Πάμε καλά, έτσι. Αρκεί να ακούμε τον Άδωνη, να φτιαχνόμαστε εκεί πέρα, ότι εδώ στην Ελλάδα είναι όλα καλά. Ανοίγεις το μπαλκόνι σου, βλέπεις τον ήλιο, δεν βλέπεις τους πυράβλους που βλέπει το Ισραήλ και κάτι τέτοια πράγματα που σε κάνουν βέβαια. Δεν ξέρω αν σας ντοπάρουν αυτά τα λόγια που ακούτε από αυτούς τους τύπους, αλλά νομίζω πως όχι, γιατί αυτό που συζητάω τελευταία έξω και ακούω με τον κόσμο είναι όλο παράπονα, στεναχώρια και τι θα γίνει τελικά και πού θα πάει η κατάσταση. Δεν ξέρουμε, λένε, τι μας ξημερώνει. Και έτσι είναι. Έχει χαθεί το χαμόγελο από τα χείλη των Ελλήνων. Και για όλα αυτά ποιος στέει? Φταίει αυτό το πολιτικό συμφερτός που υπάρχει πάνω, ο οποίος προσπαθεί με παντίους τρόπους να σου αλλάξει όλη την πραγματικότητα και να συνεφανίσει ότι είναι κάτι το ευχάριστο, κάτι το καλό για σένα, και τα είδαμε τα καλά. Τα είδαμε. Βέβαια, να ξεκινήσουμε με το άλλο, γιατί για να δείτε εδώ ότι το δούλευμα πάει σύννεφο. Πραγματικά πάει σύννεφο. Έχουμε να ξεκινήσουμε από τον Δέδια, όπου έκανε πάλι μια δωρεά ο κύριος Λασκαρίδης. Ξέρετε, ο γνωστός εφοπλιστής που είπε «εγώ το Μητσοτάκη τον έχω χεσμεντέν», να το πω έτσι κάπως αλλιώς για να το καταλάβουμε, που ο κύριος Λασκαρίδης με τα αρχαία και τα λοιπά, που εφοπλιστής ο κύριος Λασκαρίδης, δεν μπορεί να πει κανείς, και έκανε μία δωρεά. Μία δωρεά λοιπόν, και ο Δένδιας βγήκε να τον ευχαριστήσει. Για να πάμε να ακούσουμε τον κύριο Δένδια.
1: Ο ελληνικός εφοπλισμός, αναφέρομαι στον ελληνικό εφοπλισμό κυρίως γιατί είναι ο μεγαλύτερος στον πλανήτη και πιθανότατα ο πλουσιότερος στον πλανήτη. Διαθέτει πολλούς εφοπλιστές. Και βέβαια, αν θέλετε, οι συνθήκες το τελευταίο χρόνο διάστημα έχουν βοηθήσει ώστε οι Έλληνες εφοπλιστές, δόξα τω Θεώ και τους ευχόμαστε το καλύτερο, να έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Κάποιοι από αυτούς, ευάριθμοι, όπως θα μου έλεγε και ο αγαπητός μου υφυπουργός, ο κ. Δεβάκης, ευάριθμοι δεν σημαίνει πολύ άριθμοι, σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Σημαίνει λίγοι. Λίγοι. Εγώ θα πω, επειδή θέλω να είμαι ευγενής, αρκετοί. Αλλά όχι όσους χρειαζόμαστε. Ευάριθμοι λοιπόν Έλληνες υποπλιστές μας βοηθούν. Θα παρακαλέσω θερμά να γίνουν πολύ άριθμοι. Η πατρίδα έχει ανταποκριθεί απέναντι σε αυτήν την σημαντικότατη για μας επαγγελματική τάξη. Ο νόμος 2867, το νομοθετικό διάταγμα 2687 του 1953 επί προστασίας επενδύσεων εξωτερικού, ο αναγκαστικός νόμος 89 του 1967, ο νόμος 27 του 1975 περί φορολογίας πλοίων. Το ελληνικό κράτος, η πατρίδα, έχει δημιουργήσει ένα εξαιρετικό πλαίσιο. Τέλειο ίσως όχι, αλλά εξαιρετικό πλαίσιο, μοναδικό προστασίας της εφοπλιστικής δραστηριότητας με έδρα την πατρίδα. Είναι ώρα όμως τώρα, ακριβώς επειδή η πατρίδα έχει ανάγκη. Έχει ανάγκη, κυρίες και κύριοι, διότι υπάρχει απειλή. Και αν μερικές φορές το ξεχνάμε εμείς, έχουν την καλοσύνη απέναντι όπως χθες να μας το θυμίζουν. Και να μας το θυμίζουν expressis verbis. Σαφέστατα. Μας το λένε. Ούτε καν το υπονοούν. Μας το λένε. Η απειλή εκπέμπεται. Επειδή λοιπόν υφίσταται απειλή, υφίσταται και ανάγκη να φτάσουμε το επίπεδο των ενόπλων δυνάμεων σε ένα τέτοιο σημείο όπως σήμερα, που να μπορούν πάντοτε να λειτουργούν αποτρεπτικά. Είναι απαραίτητο αυτό για να μπορούμε εμείς οι υπόλοιποι εν ειρήνη να ζούμε και να εκτελούμε τα άλλα, όποια άλλα καθήκοντά μας. Κύριε Λασκαρίδη, σας είμαστε και πάλι ευγνώμονες. Ευχαριστούμε θερμά το Ίδρυμα, εσάς και την οικογένειά σας. Και ευχαριστούμε ιδιαίτερα για το παράδειγμα το οποίο μας δίνετε. Πολύ καλό.
0: Και έπεσε και το αναγκαίο χειροκρότημα για τον Λασκαρίδη. Δένδια, να σε ρωτήσω κάτι. Εφόσον έχουμε μια απειλή, όπως εσύ το είπες 15 φορές αυτή την ομιλία, την τρίλεπτη, γιατί ο ταφεντικός ο Κούλης έδιωξε τα πάντα από την Ελλάδα στην Ουκρανία? Δεν μας το πες αυτό? Να πάω στο άλλο, εντάξει, αυτό το κατάπιαμε. Να πάμε στο άλλο. Γιατί οι εφοπλιστές σε αυτή τη χώρα δεν φορολογούνται, ενώ ο απλός πολίτης, ακόμη και αυτός που πουλάει κουλούρια στο δρόμο, φορολογείται? Είναι το ίδιο? Δεν είναι πολίτης Έλληνας κι ο άλλος? Τι είναι αυτό που τον απαλλάσσει από τη φορολογία? Επειδή απασχολεί εργαζόμενους? Ας μην απασχολεί. Να δεις που θα πάει το εφοπλιστηλίκι του. Πολύ απλά, για να ξέρουμε και τι λέμε. Και εντωμεταξύ, τους παρακαλάς, λέει, είναι πολύ, και τους παρακαλάς να δώσουν χρήματα. Γιατί έχουμε μια απειλή και χθες. Εκείνη η διακήρυξη των Αθηνών του Κούλη. Τι έγινε? Πήγε στην Κάλαθο των Αχρήστων? Το δημιουργήσατε μόνο για εσωτερική κατανάλωση, να νιώσει ο Έλληνας μια ψεύτικη ασφάλεια στον τομέα αυτών? Για να ξέρουμε δηλαδή γιατί λέμε, γιατί πραγματικά θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε σε αυτή τη χώρα. Και έτσι, για να ρίξω και μια ματιά, για να ξέρουμε τι είναι ο Λασκαρίδης, είπαμε, είναι αυτός που είπε ότι εμείς οι εφοπλιστές τον Μητσοτάκη τον έχουμε χεσβεντέν, κανονικότατα το είπε και μάλιστα είναι ότι το είπε εκεί σε ένα ντοκιμαντέρ που είχε γίνει για την ελληνική ναυτιλία και είχε αφήσει και άλλαλο τον τότε υπουργό ναυτιλίας, το Γιάννη Πλακιωτάκη, και τι να πει, φέρτε χαρτί υγείας, εντάξει. Λοιπόν, επίσης ο κύριος Λασκαρίδης είχε κάτι περιπέτειες με παράνομη ανέλκυση αρχαιοτήτων από το βυθό των Κυθήρων χωρίς άδεια της εφορίας εναλλείων αρχαιοτήτων στις 12 Αυγούστου του 2020. Και μάλιστα η υπόθεση είχε γίνει γνωστή, αν θυμάμαι καλά, από μια καταγγελία ενός πολίτη που είχε παρατηρήσει το ιδιωτικό σκάφος του κύριου Λασκαρίδη και μάλιστα είχε φωτογραφίσει και τους δίτες τη στιγμή που έβγαζαν από τη θάλασσα τα αρχαία. Εντάξει, θα πείτε, και ο Μακαρίτης Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τα ίδια έκανε. Εκείνος τα βρήκε στο χωράφια του, άλλος τα βρήκε ας πούμε στα Κύθυρα. Εντάξει, Ελλάδα εδώ, Ελλάδα και εκεί. Λοιπόν, έχουμε και την... Και την άλλη περίπτωση. Πέρσι τον Απρίλιο, το πλοίο Atlas της εταιρείας του Λασκαρίδη δεν είχε πιαστεί στην Ιταλία με 850 κιλά κοκαίνη. Ή μήπως δεν είναι έτσι. Κύριε Δέντια. Δηλαδή από τις business του κυρίου Λασκαρίδη που λέει για να κάνετε τα στραβά μάτια, γιατί αυτό καταλαβαίνει ο απλός ο κόσμος, δίνουμε κάτι της έτσι και εμείς να φανούμε ότι προσφέρουμε σε αυτή τη χώρα που ζούμε. Όμως οι παρανομίες και όλα αυτά τα οποία γίνονται συγκαλύπτονται. Αυτή είναι η Ελλάδα του σήμερα. Και αυτή είναι η πολιτική που συνδιαλέγονται με αυτούς σήμερα. Για να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε. Και θα μου πείτε, δεν είναι μοναδική περίπτωση ρε Μιχαήλ, είναι και άλλες. Εντάξει, αλλά αυτές βγάζουν και μάτι. Όχι δεν βγάζουν μάτι οι άλλες. Αυτό είναι πρόκληση. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Έτσι, να παρακαλάει τον κάθε μεγαλόσχημο τύπο, ο οποίος κάνει business βρώμικες, και να τον παρακαλάς κιόλας, να τον προσκυνάς κιόλας, γιατί σου δώσε κάτι της για την άμυνα της χώρας. Εντάξει, okay. Πόσο είναι το πόσο κάνουν 850 κιλά κοκαίνη. Πόσο λέτε. Μιλάμε κάτι εκατομμύρια, τρελά εκατομμύρια, έτσι. Κάτι της από αυτά σου λέει, άντε πάτε μωρέ κι εσείς εκεί πέρα να... Και μάλιστα είναι και μαύρα αυτά, δεν είναι, γιατί δεν υπάρχει νόμιμη, πες το, δεν πληρώνουν ΦΠΑ, δεν περνάει από αυτό, πάνε, ξέρετε, διαχέεται στα κυκλώματα, μετά στα βαποράκια και πάει στους χρήστες. Τέλος πάντων, για να τα λέμε, γιατί εντάξει, σε αυτή τη χώρα έχουμε αφήσει πολλά έτσι να φεύγουν και να μην γίνεται και τίποτα. Λοιπόν, έχουμε και τον άλλον που τον ξαναδώσαν να αλλάξει χρόνια. Εκεί που διαχειρίζεται και καλά το οικονομικό σύστημα της Ελλάδος και κατά καιρούς κάνει και δηλώσεις, και μια τελευταία του δήλωση. Μιλάω για τον τύπο που από τα μνημόνια και μετά τον έχουν καθίσει εκεί πέρα και διαχειρίζεται το οικονομικό στάτους της χώρας. Ποιος άλλος, Στουρνάρας. Να τον ακούσουμε και αυτόν.
2: Αυτή τη στιγμή έχουμε σημαντική αύξηση του πλούτου των οικογενειών. Όπως ξέρετε, στην Ελλάδα υπάρχει υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης, πάνω από 70% σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Σήμερα, ο μέσος όρος του πλούτου των οικογενειών, με στοιχεία που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, πειραματικά στοιχεία και αναπαρήθησαν από το Διεθνή Τύπο, είμαστε περίπου στο πλούτο των οικογενειών, έτσι. Μιλάω κατά μέσο όρο, πάνω από τη Φιλανδία. Άρα λοιπόν έχουμε μία ανισότητα, είναι ναι μεν στο κατακεφαλήν εισόδημα σε μονάδες αγοραστικής δύναμης φαινόμαστε να είμαστε σχετικά χαμηλά, σε πλούτο όμως νοικοκυριών είμαστε σχετικά ψηλά.
0: Μάλιστα. Δηλαδή με λίγα λόγια καταλάβατε τι λέει. Εγώ πάντως το μυαλό μου πήγε σε κάτι δηλώσεις της Μέρκελ, Σόιμπλε, του Μακαρίτη, ότι οι Έλληνες έχουν σπίτια, έχουν κατοικίες, ενώ στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν αυτόν τον μεγάλο αριθμό κατοικιών. Δεν μιλάμε ο Έλληνας που έχει 2, 3, 4, 5, 10 σπιτιά, έτσι. Μιλάμε για τους απλούς Έλληνες που έχουν ένα σπιτάκι, το βρήκαν από τον μπαμπά τους, το φτιάξανε, τι κάνανε, δεν έχει σημασία. Τότε είχαν βάλει αυτό και αυτό ως επιχείρημα. Και έρχεται τούτος εδώ να μας πει ότι αυτό είναι ανισότητα. Δηλαδή θα πρέπει και εμείς οι Έλληνες να είμαστε στο στυλ, ας πούμε, ξέρω εγώ, μιας άλλης ευρωπαϊκής χώρας που δεν έχουν σπίτι και μένουν στα νίκια. Δηλαδή υπάρχουν τα καρτέλ της αγοράς που έχουν αγοράσει τα ακίνητα και δόξα τω Θεώ πάνε καλά σε αυτή τη χώρα, γιατί οι βουλευτές με τα πόθεν έσχες τους είδαμε πόσα σπίτια έχει ο καθένας. Εντάξει, και από εκεί γι' αυτό ανεβαίνουν και τα νίκια, βέβαια. Έτσι, μην νομίζετε ότι δεν μπορούσε η κυβέρνηση να τα ελέγξει. Σου λέει ανεβάζουμε τα νίκια, περισσότερα έσοδα έχουμε εμείς. Και οι άλλοι μεγαλόσχημοι που έχουν μπει στο κόλπο με όλα αυτά. Δηλαδή είναι ανισότητα. Και ποιος είσαι εσύ, ρε στουρνάρα, που δείχνει στούρνο στην προκειμένη περίπτωση, ότι θα πρέπει δηλαδή οι Έλληνες να μην έχουν σπίτια για να είμαστε σε μια ίδια κατάσταση με άλλες χώρες της Ευρώπης και να τα σκάμε στο ενίκιο? Δεν το κατάλαβα. Υπάρχει κανένας νόμος, κανένας κανονισμός, υπάρχει κάτι? Ναι, υπάρχει. Υπάρχει. Υπάρχει βέβαια τα καρτέλ. Είναι τα καρτέλ, το real estate, που καλλιεργήθηκε πολύ έντονα τελευταία σε αυτή τη χώρα. Γιατί μπήκαν τα funds, τα κοράκια και τα λοιπά, τα αρπάξανε όλα και μετά φτιάχνουν το καρτέλ των ενοικιαζόμενων κατοικιών. Για να ξέρουμε δηλαδή το σκεπτικό και τη λειτουργία που φτιάχτηκαν όλα αυτά, έτσι. Και οι νόμοι και τα μνημόνια και τα λοιπά και πάει γυρεύοντας. Τι άλλο να πω? Λοιπόν, γιατί έχουμε και τον άλλον, το Θεοδωρικάκο, ο οποίος αυτός το παραδέχεται και σου λέει υπάρχει, λέει, μια νόμιμη άκουσον νόμιμη εσχροκέρδεια σε αυτή τη χώρα και δεν μπορούμε, λέει, να κάνουμε τίποτα, γιατί από τη μία είναι η Ευρώπη με τους νόμους της και έχουμε και εμείς τους δικούς μας νόμους. Δηλαδή, κύριε Θεοδωρικάκο, επειδή είμαστε κάτω από τους νόμους και θεσμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης, εδώ αναγνωρίζεις ότι υπάρχει νόμος εσχροκέρδειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Δηλαδή παπάντζες μας, λέει, στην τελική ανάλυση. Άντε, ας πατήσουμε όμως πάνω σε αυτά που λες. Αλλά το δικαίωμα να μας ελέγχει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει, τα απορρίπτουμε. Έτσι, δηλαδή, το πάμε δηλαδή τα καλά και συμφέροντα σε αυτή την περίπτωση. Πάμε να τον ακούσουμε και αυτόν.
3: Αλλά μισό το, επειδή φτάνουμε στο σούπερ μάρκετ. Πολλές φορές τι μας λένε για τα σούπερ μάρκετ, ότι μήπως να κοιτάξει και λίγο πριν στην αλυσίδα.
4: Μα όλη την αλυσίδα.
3: Έστω κερδί κάποιο στη μεταφορά, στη συσκευασία, στην τυποποίηση, σε κάποια τα υπόλοιπα στάδια.
4: Κύριε Παπαχλημίτζο, μ' αρέσει να μιλάω ειλικρινά.
3: Ναι.
4: Εάν ψάξει κανείς όλη την αλυσίδα με πάρα πολλούς νόμιμους τρόπους, προκύπτει σοβαρό κέρδος για τις επιχειρήσεις, το οποίο δεν είναι ανάγκη να είναι συγκεντρωμένο σε μία επιχείρηση. Όμως επειδή στην Ελλάδα ισχύει το ευρωπαϊκό δίκαιο, ισχύει η ευρωπαϊκή νομοθεσία, δεν μπορούμε να επέμβουμε σε μερικά πράγματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Δεν μπορούν να επέμβουν. Δεν μπορούν. Γιατί υπηρετούν καθαρά τον καπιταλισμό. Υπηρετούν τη CVC. Έχουμε πει για τη CVC, για την κόρη του Μητσοτάκη και όλα αυτά. Δεν χρειάζεται να τα ξαναλέω, να σας κουράζω, τα ξέρετε όσοι ακούτε αυτή εδώ την εκπομπή. Όμως υπάρχει η άλλη πλευρά. Έτσι. Η άλλη πλευρά, η οποία δεν είναι και ότι καλύτερο. Ο Έλληνας που θεωρείται ευλογημένος σε αυτή τη χώρα, γιατί ζει σε μια πολύ όμορφη χώρα. Έχει τον ήλιο, έχει τη θάλασσα, έχει τα πάντα αυτή η χώρα. Βέβαια, εντάξει, την έχουν καταστρέψει, συνεχίζουν να την καταστρέφουν οι πολιτικάντιδες και να μην έχει δικαίωμα, να μην μπορεί δηλαδή ο Έλληνας να πάει να κάνει διακοπές. Τι λέτε εσείς? Γιατί απλά δεν φτάνουν τα οικονομικά του. Με την κατάσταση την οποία έχουν φέρει και έχουν καταντήσει αυτοί που μας ισοτήρες, που μας κυβερνάνε, έτσι, δεν μπορεί ο άλλος να πάει να κάνει, λέει, διακοπές. Ένας στους δύο Έλληνες δεν πάει για διακοπές. Πάμε να τα ακούσουμε.
5: Εσείς θα πάτε διακοπές?
6: Βέβαια, κάθε μέρα διακοπές είμαστε.
7: Άμα μάθουν να ψηφίζουν θα πηγαίνουν διακοπές.
5: Εσείς θα πάτε διακοπές?
6: Βέβαια, κάθε μέρα διακοπές είμαστε.
7: Άμα μάθουν να ψηφίζουν θα πηγαίνουν διακοπές.

0: τι να σκεφτείς διακοπές. Διακοπές έχουν να κάνουν μόνο ο Μητσοτάκης. Θα τρέχει τώρα το καλοκαίρι, θα το δούμε εκεί πέρα με το μαγιό του να κάνει διάφορες. Αυτός έχει δικαίωμα να κάνει διακοπές. Εντάξει. Να μου πείτε, έχει δουλέψει πολύ στη ζωή του, έχει κουραστεί αυτός ο άνθρωπος. Να μην ξεκουραστεί και λίγο. Πάμε για διαφημίσεις. Πάμε, γιατί θα φορτώσω και θα.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
2: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
3: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
4: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
3: Για πες λεπτομέρειες.
4: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
3: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
4: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
3: Σε ευχαριστώ, φίλε.
4: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
5: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
6: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
5: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
7: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
5: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
6: Μα οι άλλοι λένε...
5: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
8: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
10: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
11: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
10: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
11: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
10: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
11: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
10: και 6983-199-081.
11: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
10: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
12: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κιμάς, 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια, 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου πάβο hot dog ενός κιλού μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex cotton χαρτί υγείας 8 ρολά μόνο 2,45 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
14: Ανακαινίζεις,
15: χτίζεις,
14: βάφεις
15: ή επισκευάζεις.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Επισκευές,
15: ανακατασκευές,
14: οικοδομικές ανακαινήσεις,
15: σοβάδες,
14: βαψίματα,
15: σκεπές.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Καρλόβαση Σάμου.
14: Ανακαινίζεις,
15: χτίζεις,
14: βάφεις
15: ή επισκευάζεις.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Κάλεσε τώρα 6946 1930.

0: Εδώ είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος 102. Πολλά τα μηνύματά σας. Ο Κώστας μου λέει, τελικά η μυστηριώδης οσμή πρέπει να προέρχεται από το Χεσμεντέν των εφοπλιστών και του Λασκαρίδη στο Λόρδο του Μαξίμου. Λες να σκέπασε μυρωδιά και τον Δέδια. Η Κατερίνα στέλνει και λέει, με αυτή την άθλια εξωτερική πολιτική που εφαρμόζει αυτή η κυβέρνηση, η Ελλάδα θα απειλείται από παντού. Ο Κώστας μου λέει, κατανοητή ανάγκη ενίσχυση των απλών δυνάμεων, αλλά προβληματίζομαι όταν η άμυνα της χώρας παρουσιάζεται σαν υπόθεση φιλανθρωπίας ή καλής θέλησης ιδιωτών. Η πατρίδα, λέει, έχει ανάγκη από σοβαρό κρατικό σχεδιασμό, διαφάνεια και σταθερή χρηματοδότηση, αλλά όχι από ελεημοσύνη. Ο Γιάννης στέλνει και λέει, εντάξει, καλά όλα αυτά, αλλά τα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο, πότε με το καλό, κύριε Δένδια. Ο Σπύρος μου λέει ότι και η πατρίδα, λέει, ευγνωμονούσα, τους φορολογεί με το σκληρό 0% έλεος. Η Μαρία στέλνει και λέει, εσείς οι βουλευτές και οι υπουργοί, βάζετε, λέει, καθόλου το χέρι στην τσέπη να δώσετε κάτι στις ενόπλες δυνάμεις. Ή μόνο να παίρνετε από την πατρίδα είσαστε. Οι τσέπες σας έχουν καβούρια και όλο από τους υπόλοιπους ζητάτε να συνεισφέρουν. Η Ελένη στέλνει και λέει, η Εκκλησία θα μπορούσε να βοηθήσει, αλλά πού ως μαύρη τρύπα που λειτουργεί στη χώρα μας. Ο Μπάμπης μου στέλνει και λέει, ο πατριωτισμός είναι τέχνη του να πείθει στους φτωχούς να πεθαίνουν για τους πλούσιους. Μάλιστα. Τι να πω. Τι να πω με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σε αυτήν εδώ τη χώρα και πραγματικά, πραγματικά δεν βλέπω να υπάρχει σωτηρία. Δεν βλέπω, γιατί είδα και στο Sky εκεί για ένα στους δύο πολίτες που λέει δεν θα πάει διακοπές και βγάζουν και τον και κάποιον, δηλαδή εδώ είναι, εντάξει, εδώ είναι το, η κοροϊδία, έτσι. Βγάζουν και κάποιον να τους πει γιατί οι πολίτες δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Δηλαδή ο δημοσιογράφος δεν ξέρει γιατί οι πολίτες δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Έτσι, κανείς δεν ξέρει. Πρέπει να βγάλουν κάποιον εκεί πέρα να τους πει γιατί ο Έλληνας έχει γονατίσει πλέον οικονομικά, δεν μπορεί να το κάνει για να... Τι λέτε, ρε παιδιά. Πάμε να τα ακούσουμε και αυτό. Πάμε.
1: Τι, οι μισοί Έλληνες, σύμφωνα με την έρευνα, δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Γιατί οι μισοί Έλληνες φέτος δεν θα κάνουν διακοπές.
2: Είναι συνδυασμός παραγόντων. Είναι, έχει να κάνει και με το διαθέσιμο εισόδημα, έχει να κάνει και με τα κόστη που απαιτούν οι διακοπές. Είναι συνδυασμός. Κυρίως είναι το διαθέσιμο εισοδήματα.
3: Αυτό που λέμε ότι το 50% θα μείνουν σπίτι, εννοούν ότι μπορεί να μέσα σε αυτό περιβάλλεται και το εξοχικό, ή θα μείνουν σπίτι, ας πούμε, στην Αθήνα.
2: Όχι, θα μείνουν σπίτι στην Αθήνα, τελεία. Δεν είναι το εξοχικό.
3: Δεν θα κάνουν διακοπές.
2: Ακριβώς.
3: Ωραία, κάθε μέρα είναι καλύτερα. Μην ανησυχείτε, θα λυθούν όλα τα προβλήματα.
1: Ναι, και θα δούμε πόσες μέρες διακοπές και πού.
0: Εντάξει, οκ, τώρα το μάθανε και οι δημοσιογράφοι εκεί στο Sky. Βέβαια, έτσι θα αρχίσουν και καμιά, πώς να το πω, εκστρατεία για τον Έλληνα που δεν μπορεί να πάει διακοπές λόγω της οικονομικής ασφυξίας. Εντάξει, το δούλεμα πάει σύννεφο. Έτσι μας δουλεύουν κανονικότατα. Λοιπόν, και μέσα σε αυτό το χαμό, έτσι, που υπάρχει, έχουμε και τον Άδωνη, το Σπυράκο Άδωνη, που το Άδωνης, ξέρετε, που προέκυψε. Α, να το πω, γιατί επειδή τα τελευταία χρόνια ξαφνικά έγινε πέφτει γονιπετής μπροστά σε εικόνες, παπάδες, δεν ξέρω, αρχιμαντρίτες κτλ. Και τους προσκυνάει και ξαφνικά έγινε χριστιανός, φανατικός κτλ. Προέκυψε όταν ήταν 19 χρονών. Τότε ήταν σουσέλ, δηλαδή στους δωδεκαθεϊστές. Και επειδή το Σπύρος είναι χριστιανικό όνομα, δεν ήθελε να κυκλοφορεί με αυτό το όνομα. Και γι' αυτό το λόγο το άλλαξε σε Άδωνης. Έτσι, για να ξέρετε λιγάκι από πού προέκυψε το Άδωνης και το έχει υιοθετήσει. Βέβαια δεν ξέρω γιατί δεν τα αλλάζει σε Σπύρος τώρα που έγινε ξανά χριστιανός. Αλλά εντί αυτή η περίπτωση, δικό του θέμα. Εδώ λοιπόν τι μας λέει ο αγαπητός μας Άδωνης. Για τα δάνεια, λέει, του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Για ακούστε για ποιο λόγο δεν πληρώνουν το ένα δις και κάτι κατά τον Άδωνη η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Έτσι για να χαρείτε κι εσείς απεριορίστως.
4: Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο θα αυξάνονται.
5: Ωραία, τόσα έχετε κάνει για τις τράπεζες. Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε μια ρύθμιση που να συμπεριλαμβάνει και τα δικά μας δάνεια.
4: Τα χρέη των κομμάτων έχουν μπει στις προβλέψεις των κυβολιβίων των τραπεζών εδώ και 15 χρόνια. Για τις τράπεζες δεν πιάζει μια αυτά τα δάνεια. Τα έχουν εξοφλήσει από την ακυβολιοποίηση.
0: Τα ακούσατε. Τα ακούσατε. Η Νέα Δημοκρατία. Ρε παιδιά, δεν το ξέραμε. Το μάθαμε τώρα. Και το Πασόκ. Που χρωστάνε ένα δις στις τράπεζες, τα έχουν εξοφλήσει από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Και να κάνω μια χαζή ερώτηση, γιατί για τους πολίτες δεν ισχύει το ίδιο πράγμα? Γιατί εδώ, σε αυτό το κομμάτι, φταίει και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ με τα δάνειά τους και με το ΣΥΡΙΖΑ βέβαια που έβαλε τα κοράκια από κανονικά στη χώρα για να μας τα πάρουν όλα. Δηλαδή για αυτούς υπήρξε ανακεφαλαιοποίηση, αλλά όχι η ανακεφαλαιοποίηση για να το βάλουμε έτσι κάτω θέμα. Δεν έγινε με χρήματα του Μητσοτάκη, του Άδωνη και του κάθε πολιτικάντη, ούτε από τον Ανδρουλάκη και τους άλλους εκεί στο Πασόκ. Έγινε με χρήματα όλων εμάς, έτσι, του ελληνικού λαού. Έγινε η, και όχι μία, τρεις μπέρδεψα τη γλώσσα μου, τέλος πάντων. Λοιπόν, από αυτές τις ανακεφαλοποιήσεις που έγιναν, τρεις, ούτε μία ούτε δύο, τρεις. Και βέβαια ο Άδωνης σου λανσάρει εσένα το σανό, την μπάλα ολόκληρη, να την πάρει στο σπίτι σου νεοδημοκράτη, να έχεις να τρως και τα βράδια ακόμα. Γι' αυτό λοιπόν τα δάνεια ήταν από αυτό. Για τους Έλληνες πολίτες, όχι. Γιατί, δηλαδή, αυτός που πλήρωσε δεν έχει το δικαίωμα. Αυτός που δεν πλήρωσε και βγάζει και τους νόμους, έχει το δικαίωμα. Δηλαδή, αυτή είναι η δικαιοσύνη, η λογική, έτσι, που υπάρχει. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Τα σχόλια δικά σας. Δίνω τροφή για να έχετε εκεί να λέτε. Λοιπόν, άντε να πάμε και στο Τσίπρα τώρα. Πήγε και κατέθεσε τη διακήρυξη στον Άριο Πάγο. Μεγάλο θέμα που ήταν μαζί του η κυρία Λεπενιώτη, αυτή που καταδίκασε τη Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση. Τι να σου πω ρε Τσίπρα, εντάξει, μεγάλο ατού. Ναι, δεν τα βάζω με την κυρία Λεπενιώτη, όχι με τον Τσίπρα το βάζω, ο οποίος το έκανε και μεγάλο θέμα, που πήγε μαζί του να τον στηρίξει στην κατάθεση της διακήρυξης. Τι είπε μετά ο Τσίπρας από αυτή την κατάθεση διακήρυξης, πάμε να τα ακούσουμε.
6: Καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και αισιόδοξοι. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, στο λαό και στην πατρίδα μας. Και είμαστε χαρούμενοι, όπως είπα, διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν. Και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο. Να είστε καλά.
5: Ακούσαμε λοιπόν ερώτηση.
7: Τι σηματοδοτεί?
6: Αυτό που καταλαβαίνετε ότι σηματοδοτεί και αυτό το οποίο είπα, ότι η δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη εκφυλίζεται και πρέπει να δώσουμε όλοι και όλες αγώνα με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη.
7: Τι απαντάτε σε όσους?
0: Μάλιστα, αυτά είπε ο Αλέξης Τσίπρας, εξερχόμενος από τον Άριο Πάγο, περιχαρής και χαμογελαστός. Με σημαία του λέει τη δημοκρατία. Μάλιστα. Τώρα, ποια δημοκρατία ευαγγελίζεται ο Αλέξης Τσίπρας, δεν γνωρίζω. Θα τα ακούσουμε στο ξεδίπλωμα. Έτσι, γιατί έχουμε κάποιους μήνες μπροστά μας. Μέχρι πότε λένε? Λένε ότι 17 Οκτώβρη ή 11, ή 17 Οκτώβρη έχουμε εκλογές. Έτσι, σας το λέω τώρα. Αυτό είναι και μέσα από την Δημοκρατία και από τα άλλα κόμματα. Όλοι εκεί τοποθετούν την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Πάμε τώρα όμως και θα μείνουμε λιγάκι στο Ελλάς. Ελλάς, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε στην κυρία Κούφο Νικολάου, η οποία είναι η επικεφαλής, γιατί έχει 4 εκπροσώπους γραφείου τύπου. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχει πολυτέλεια, έχει άτομα. Τώρα πληρώνονται, δεν πληρώνονται. Εντάξει, δικό τους θέμα. Αν πληρώνονται, από πού πληρώνονται? Έχει 4 λοιπόν. Η επικεφαλής είναι η κυρία Κουφονικολάου, η οποία εδώ μας, σε ερώτηση για τα τιμολόγια, πώς κάνει εκδηλώσει ο κύριος Τσίπρας και τα λοιπά. Άντε να πάμε να τα ακούσουμε και αυτό.
8: Σήμερα το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης σας εγκάλεσε για τα χρήματα.
9: Μάλιστα.
8: Είπε πού βρίσκει τα λεφτά για να κάνει εκδηλώσεις, σαν και αυτή την πολύ καλή εκδήλωση που κάνατε προχθές το βράδυ, να μας πει την πηγή χρηματοδότησης.
9: Και ο κύριος Γεωργιάδης τον
8: έφερε. Και ο κύριος Γεωργιάδης.
9: Εγώ λοιπόν θα πω το εξής. Ας περάσουν από τα γραφεία, να δουν τα τιμολόγια, να δουν τι έχει δηλωθεί, να δουν ότι όλα είναι καθόλου διαφανή. Και επίσης μαζί ας φέρουν και τους φακέλους για τα χρέη των δικών τους κομμάτων. Ιδίως για τον κύριο Γεωργιάδη, θα επιμείνω να μας φέρει τον φάκελο με τα 530 εκατομμύρια που χρωστάει το κόμμα του και σε τράπεζες και να μας πει και τι πλάνο αποπληρωμής υπάρχει. Επομένως, αυτό το οριοθετώ με αυτόν τον τρόπο. Δεύτερον, νομίζω ότι ακόμα και ο πιο δύσπιστος πολίτης ποτέ δεν είχε αμφιβολία για την εντυμότητα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία έμειναν αλόβητα παρά την μεγάλη φθορά και τη μεγάλη διάδοση που υπέστη.
8: Θα επιμείνω στο εξής. Η εντυμότητα είναι κάτι το οποίο κρίνεται διαρκώς. Δεν μπαίνει μια σφραγίδα και εκεί τελειώνουν όλα. Κρίνεται καθημερινά. Τα χρέη των κομμάτων που λέτε είναι ένα μεγάλο ζήτημα και απασχολεί την ελληνική κοινωνία. Ναι. Από την άλλη μεριά είναι και ρυθμισμένα. Ναι. Έτσι. Άρα θεωρητικά το αν θα φτάσουμε ποτέ να αποπληρωθούν, μεγάλη κουβέντα, λέω να μην την κάνουμε τώρα. Επειδή μας είπατε ότι υπάρχουν τα τιμολόγια, αυτά είναι χρήματα τα οποία προέρχονται από κάποιους χρηματοδότες, από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, από ποια πηγή είναι αυτά τα χρήματα,
9: ειδικά,
8: που πλήρωσαν τα τιμολόγια?
9: Ειδικά στην περίπτωση του ΙΝΑΤ, έχω απαντήσει και στο παρελθόν ότι είναι φίλοι και μέλη του ΙΝΑΤ τα οποία τροφοδότησαν τη δραστηριότητά του.
8: Που είναι το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας, έτσι.
9: Τη δραστηριότητά του που ήταν και χαμηλής κλίμακας όλο αυτό το διάστημα. Ό,τι γίνεται, γίνεται συντηρητικά με συγκεκριμένο τρόπο. Τώρα από εκεί και πέρα.
8: Άρα υπάρχουν μέλη τα οποία έχουν δώσει συνδρομές και φαίνονται αυτές οι συνδρομές.
9: Ασφαλώς.
8: Αυτές οι συνδρομές χρηματοδότησαν
9: και όλα είναι δηλωμένα και όλα είναι στη διάθεση ολωνών και είμαστε απολύτως ξεκάθαροι και ξεκάθαροι, αλλά δεν μπορώ να μην επισημάνω ότι αυτή η συζήτηση είναι ένας πολύ περίεργος αντιπερισπασμός σε μια συνθήκη όπου ταλανίζεται η ελληνική κοινωνία από βαθιά διαφθορά. Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τις υποκλοπές, από την αρχιοθέτηση της υπόθεσης από τον Άριο Πάγο, από τα ζητήματα Λαζαρίδη, από την ηθική και αισθητική ενός λόγου που δεν αρμόζει και κυρίως εν τέλει από την πλήρη και απόλυτη διάρρηξη των σχέσεων εμπιστοσύνης των πολιτών με την κυβέρνηση, με τους θεσμούς, με το σύστημα.
0: Μάλιστα, αυτά είπε η κυρία Κούφο Νικολάου όσον αφορά, μάλλον δεν άκουσε τον Άδωνη Γεωργιάδη, έτσι, που έχουν πληρωθεί τα χρέη Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, δεν το έχει ακούσει. Ναι, έχουν βαρικοία, έτσι, για να τοποθετηθούν και να αρχίσουν εκεί πέρα να πούν και κάτι, δεν ακούνε. Βέβαια ακούσαμε και τον άλλον τον Ευαγγελάτο ότι λέει είναι ρυθμισμένα, από πότε? Γιατί έχουν βγει κάτι φήμες για 550 χρόνια κτλ. Αλλά δεν έχουν στοιχειοθετηθεί αυτές οι φήμες. Δηλαδή να ξοφλήσει η Νέα Δημοκρατία τα 500 της 50, 530, ως 560 εκεί είναι το ποσό που χρωστάει στις τράπεζες. Βέβαια οι τράπεζες δεν έχουν διαγράψει τίποτα, στέλνουν συνεχώς μπιλετάκια. Υπάρχει δηλαδή στον απολογισμό των τραπεζών, υπάρχει το ποσό μέσα, δεν το έχουν εξαφανίσει, άσχετα τι λέει τώρα ο Άδωνης. Και γίνεται όλη αυτή η κατάσταση. Και ακούμε και το ρυθμισμένα. Εντάξει, που, γιατί δεν είναι, και, αλλά βέβαια συνέχισε ο Βαγγελάτος μετά, δεν είναι τώρα λέει η συζήτηση να αναφερθούμε πάνω σε αυτά, να ξεφύγουμε για να πάμε στα του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει δεν υπάρχει μια ισότιμη μεταχείριση των κομμάτων από κάποιους δημοσιογράφους. Καλύπτουν τα στραβά και τα ανάποδα εκεί που θέλουν να τα καλύψουν, από την άλλη βέβαια τα βγάζουν στη φόρα των αλλωνών. Θα το ζήσουμε πολύ έντονα αυτό το διάστημα, έχουμε 4-5 μήνες μπροστά μας. Να το ευχαριστιόμαστε. Θα είμαστε στη θάλασσα, θα έχουμε και το ραδιάκι δίπλα μας, να ακούμε βέβαια τις δηλώσεις. Κάπως έτσι. Λοιπόν, για να πάμε όμως τώρα. Πάλι θα μείνουμε στην κυρία Κούφο Νικολάου, η οποία σε αυτή την περίπτωση, επειδή υπάρχει, επειδή ο Τσίπρας, όπως είπα και προχθές, έκανε ένα άνοιγμα, δηλαδή έπιασε από το κέντρο μέχρι την άκρα αριστερά άπαντες, χρησιμοποίησε σύμβουλα. Αυτό λέγεται την βορυχία στην πολιτική, αν θέλετε να ξέρετε, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, δεν είναι και, θα μου πείτε ποιος τον πιστεύει ή ποιος θα μπορεί να παραπλανηθεί από αυτά τα οποία λέει, είπε ο Τσίπρας. Και έγινε μεγάλη συζήτηση με ποια κόμματα δηλαδή είναι συγγενή για να μπορέσει, ας πούμε, να αντλήσουν ψήφους. Και ακούμε εδώ την κυρία Κούφο Νικολάου, η οποία από το κόμμα Ελλάς, με ένα λάμδα, που αναφέρεται για το ΠΑΣΟΚ. Πάμε.
10: Εγώ δεν αισθάνομαι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι στον όμορο χώρο. Με πάρα πολλούς τρόπους θέλω να το διευκρινίσω αυτό. Γιατί ο όμορος χώρος, αν θέλετε, δεν προσδιορίζεται μόνο από τις θέσεις και τις γενικές προσεγγίσεις. Ο όμορος χώρος οφείλει να έχει και μία συναφή, μία παρόμοια κουλτούρα. Και δεν νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αυτή την κουλτούρα.
0: Λοιπόν, αυτά είπε η κυρία Κούφο Νικολάου, η οποία είναι κεφαλής του γραφείου τύπου του κυρίου ΣΥΡΙΖΑ, και υπάρχουν και άλλοι τρεις. Ένας από τους τρεις απαντάει στην ίδια περίπου ερώτηση για αν το ΠΑΣΟΚ είναι όμορος χώρος. Είναι ο κύριος Παπαδόπουλος. Πάμε να τον ακούσουμε.
11: Κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, εδώ από την εκπομπή του Γιώργου Πιέρου, της Ελένης Καλογεροπούλου και του Δημήτρη Τάκη, είπε κάτι το οποίο συζητείται έντονα αυτές τις μέρες. Είπε ότι το ΠΑΣΟΚ με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη δεν είναι όμορη χώρη, και όταν ρωτήθηκε είπε ότι υπάρχει διαφορετική πολιτική κουλτούρα. Και κοιτάζοντας εσάς, ένα πρόσωπο που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, από τη Σοσιαλδημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ, που ήταν και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ως τομεάρχης δικαιοσύνης του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, διαφώνησε με τον Νίκο Ανδρουλάκη, διαφώνησε με το αφήγημα το πολιτικό του ΠΑΣΟΚ, και τώρα ακολουθεί το σχέδιο του Αλέξη Τσίπρα. Δεν έρχεστε από όμορο πολιτικό χώρο, δεν έχετε ίδια πολιτική κουλτούρα με την κυρία Κουφό Νικολάκου και τα άλλα στελέχη που είναι τώρα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
12: Κύριε Κοτρότσο, η θέση της Ελλάς, του κόμματός μας, έτσι όπως έχει εκφραστεί και επανειλημμένως από την εκπρόσωπο τύπου, την νέα εκπρόσωπο τύπου, την κυρία Κουφό Νικολάκου, νομίζω ότι έχει υπάρξει απολύτως σαφής και καθαρή σε αυτό. Και αναφερόταν και στη συγκεκριμένη περίπτωση σε ένα επίπεδο ηγεσιών, σε ό,τι αφορά τους μηχανισμούς των κομμάτων, στους οποίους αυτή τη στιγμή δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία της συζήτησης περί συνεργασιών κτλ. Οπωσδήποτε το κάλεσμα της Ελλάς απευθύνεται σε κάθε ανήσυχο, σε κάθε προοδευτικό πολίτη του τόπου. Το μανιφέστο υπήρξε άλλωστε ο προπομπός στον οποίο ήταν το χαλί, θα έλεγα, των συγκλήσεων των τριών ρευμάτων της ριζοσπαστικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, της πολιτικής οικολογίας. Ακριβώς λοιπόν είναι το ιδεολογικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο θέλουμε να πατήσουμε. με επίκεντρο φυσικά την κοινωνική δικαιοσύνη, την επιστροφή στην εμπιστοσύνη στους δημοκρατικούς θεσμούς, το κράτος δικαίου. Συνεπώς, οποιοδήποτε πολίτης ακριβώς ακούει αυτό το κάλεσμα, θεωρώ ότι θα συνταχθεί μαζί
11: όταν,
12: μας.
11: Όταν λέτε ότι δεν είναι όμορφη χώρη, εννοείται με την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, τη σημερινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, αλλά και ότι δεν υπάρχει η ίδια πολιτική κουλτούρα, αλλά τον κόσμο που ψηφίζει ΠΑΣΟΚ, προφανώς και θέλετε να τον πλησιάσετε.
12: Σαφέστατα,
11: καλά, το καταλαβαίνω.
12: Σαφέστατα. Και αυτή ήταν, νομίζω, και η τοποθέτηση της κυρίας Κουφονικολάκου, διότι μίλησε για την κουλτούρα σε επίπεδο ηγεσίας.
0: Μάλιστα, σε επίπεδο ηγεσίας. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, ο άνθρωπος που ψηφίζει ΠΑΣΟΚ θέλουν να μας πούν ότι έχει διαφορετική κουλτούρα από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, και επειδή έχει διαφορετική κουλτούρα, προφανώς θα πάει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Με τον, καλά εντάξει, με τον Αλέξη Τσίπρα, το ΕΛΑΣ. Αυτό μας λέει, έτσι. Για να παρακούσουμε, γιατί υπάρχει και άλλη άποψη. Ο άλλος εκπρόσωπος γραφείου τύπου, ο αναπληρωτής, ο κύριος Νιφούδης. Να δούμε τι λέει για το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Είναι όμορος ή δεν είναι?
13: Έγινε θόρυβος από την συνάδελφό σας, να το πω, την κυρία, την εκπρόσωπο τύπου, την Κουφονικολάκου, την κυρία, στο Άξιον, η οποία είπε ότι δεν είναι όμορος χώρος το ΠΑΣΟΚ. Συμμερίζεται ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του και εσείς αυτή την άποψη?
14: Κοιτάξτε, δεν ξέρω το πλαίσιο της ερώτησης, και φαντάζομαι, κυρία Κουφονικολάκου, δεν αναφερόταν στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ, τους ψηφοφόρους. Δεν μπορώ να απαντήσω επί συγκεκριμένου. Εγώ θα σας πω ότι προφανώς και ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ είναι ο κόσμος στον οποίο απευθυνόμαστε. Και αυτό το μήνυμα πρέπει να μεταφέρουμε στους πολίτες, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα και η σημερινή κατάσταση.
13: Ναι, αλλά είναι προσβλητικό για τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ, για τον οποίο ενδιαφέρεστε, να λέτε ότι δεν είναι όμορος χώρος.
14: Μα γι' αυτό σας λέω ότι, επειδή δεν ξέρω ακριβώς, ξέρετε, καμιά φορά οι ερωτήσεις ή μία ερώτηση οδηγεί στην υπόλοιπη. Εγώ σας απαντάω λοιπόν ότι είναι όμορος χώρος ο χώρος του ΠΑΣΟΚ, και οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ προφανώς είναι αυτοί στους οποίους απευθυνόμαστε για να μας ακούσουν και να μας επιλέξουν στις επόμενες εκλογές.
0: Μάλιστα. Αυτός λέει ότι είναι όμορος χώρος. Ο άλλος είπε έτσι και έτσι. Είναι η ηγεσία, δεν είναι. Και ο κόσμος είναι. Δηλαδή, okay, μήπως εκεί πρέπει να συντονιστείτε λιγάκι. Γιατί εδώ υπάρχουν πάρα πολλά. Πραγματικά, ο κόσμος αυτή τη στιγμή, όταν ακούει αυτές τις τοποθετήσεις, θα μου πείτε, εντάξει, και κάποτε το 23 ο Αλέξης Τσίπρας έκανε και ένα άνοιγμα στους χρυσαυγίτες, τους απατημένους, τους παραστρατημένους, και ενοχλήθηκε χθες η κυρία Πέννη Δεμερτζή όταν της έκανα αυτή την ερώτηση, ενώ το έχει πει ο Τσίπρας αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ψαρεύουμε όπου βρει, όπου την είναι, έτσι. Πιάνουμε από άκρα δεξιά μέχρι άκρα αριστερά, ό,τι μας κάτσει προκειμένου να κάνουμε κυβέρνηση. Τι όμορφα πράγματα. Λοιπόν, είναι η σταθερότητα που έχει ο Τσίπρας όσον αφορά αυτά τα θέματα. Εδώ όμως έγινε και κάτι το οποίο προκύπτει πολλά ερωτηματικά. Έχουμε τον κύριο Αντώνη Σαουλίδη, ο οποίος προσχώρησε στο ΕΛΑΣ, του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι στην ΕΛΑΣ, στην ελληνική αστυνομία, στο ΕΛΑΣ, το κόμμα. Λοιπόν, ο οποίος λέει το εξής καταπληκτικό, και εδώ μου βάλε πολλές, έτσι, πολλά ερωτηματικά ξαφνικά στο μυαλό. Για να τον ακούσουμε.
15: Και να σας πω και κάτι άλλο.
9: Να κλείσουμε με αυτό.
15: Και να κλείσουμε. Το ΠΑΣΟΚ, επειδή πολλή κουβέντα κάναμε γι' αυτό, υποτίθεται ότι έχει πάρει μία απόφαση για το ότι δεν θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Και είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους αποχώρησα από το ΠΑΣΟΚ. Ότι δεν θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Αυτό προκαλεί μια σεισμική δόνηση. Δηλαδή, ο κύριος Αντώνης Σαουλίδης δηλώνει ευθαρσός ότι έφυγε από το ΠΑΣΟΚ επειδή το ΠΑΣΟΚ διατείνεται. Τώρα, εντάξει, εδώ βάζουμε και λίγα brackets αριστερά και δεξιά. Διατείνεται λοιπόν ότι δεν θα συνεργαστεί με την Νέα Δημοκρατία και την κοπάνισε. Δηλαδή, όταν πήγε στο κόμμα το ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, έχει πάρει τη διαβεβαίωση ότι υπάρχει η πιθανότητα ή πολλοί λόγοι να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία και πήγε. Γιατί από αυτά που λέει, αυτό βγαίνει το αποτέλεσμα. Τέλος πάντων, Είπαμε, στο επόμενο διάστημα θα έχουμε να ακούσουμε πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Δεν ξέρω, κρατήστε μικρό καλάθι σε οτιδήποτε ακούτε. Το έχουμε ξαναζήσει το έργο. Πάμε πολλές φορές και από πολλά κόμματα. Να πάμε και στο τελευταίο, έτσι, για να καθαρίζουμε το θέμα. Επειδή εχθές είχα την κυρία Πέννη Δεμερτζή και μάλιστα μου άφησε την αιχμή, επειδή είμαι σοβαρός δημοσιογράφος, να μην κάνω ερωτήσεις. Δηλαδή να λέω ερωτήσεις που χαϊδεύουν τα αυτιά των υποψηφίων, των κομματικών κτλ. Και επειδή και σε προηγούμενη συζήτηση είχε πει ότι δεν έβαλε, λέει, ο Τσίπρας τα κοράκια, τα φαντς μες στη χώρα, την Ελλάδα, τα οποία έχουν βέβαια, όχι απλώς έχουν πλουτίσει, γίνεται ένας χαμός και κυνηγάν ακόμη τα σπίτια των ανθρώπων που δεν φταίνε ουσιαστικά. Πάμε να ακούσουμε εδώ τον κύριο Τσακαλώτο, παρακαλώ. Δήλωσή του για το 2015. Τι μας λέει λοιπόν για τα φαντς και τα κοράκια.
16: Κόμμα στον νόμο το 2015, εκτός ότι επέτρεπε στα fans και στους services να μπορούν να κάνουν τους θυσιασμούς, είχε και δικλείδες.
17: Ο αρχηγός σας είπε για προστασία της πρώτης κατοικίας, ο οριζόντιο θα είναι αυτό.
16: Όχι, νομίζω μπορεί να έχει κάποιους περιμέτρους.
0: Ναι, τα μασάει και για την πρώτη κατοικία και όπως καταλάβει, κατάλαβε, ας πούμε, θα έχει κάποιες περιμέτρους και κάποιες παραμέτρους και κάποια, εντάξει. Λοιπόν, τέλος πάντων, έτσι για να ξέρουμε γιατί μας γίνεται και πού βρίσκεται. Εδώ θα ακούτε και εγώ αυτό βάζω τα ηχητικά. Και το κάνω για το λόγο τον απλό, ότι υπάρχουν πολλά τρολάκια, υπάρχουν πολλή παραπληροφόρηση, υπάρχει προπαγάνδα κτλ. Να ακούτε τις ίδιες φωνές τους, των ιδίων των πολιτικών, για να έχετε και την καλύτερη άποψη. Έτσι, γιατί το να βλέπω κάτι στο Facebook ή στο X ή στο οπουδήποτε Instagram κτλ. Δεν σημαίνει ότι είναι και αλήθεια. Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά είμαστε πάλι μαζί.
18: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Σαρώνεις στην άσφαλτο.
19: Σκίζεις τα κύματα.
18: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
19: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
18: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
19: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
18: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
19: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
18: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
19: Για Μότο και Μαρίν,
18: στο Μένεγα θα έρθεις.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
21: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
20: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
21: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού.
21: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
20: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
22: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κιμάς 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
23: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, τηλέφωνο 2273-400693, Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312, τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
1: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
2: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
3: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
2: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
3: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
2: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
3: και 6977-8093-89.
2: Εστιατόριο Κοχύλι.
3: Από το Κοχύλι.
2: Στα χείλη.
4: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
24: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
25: Ράδιο Σάμος.
26: FM στους 102.

0: θανάτων.
1: Εδώ λοιπόν είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος 102. Εντάξει, σας το λέω, έχουμε μπει καθαρά σε μια φάση καθαρής προεκλογικής περίοδου. Σας λέω και πάλι, θα το πω 100.000 φορές, ακούσετε πολλά, κρατήστε λίγα. Έτσι, το έχουμε ξαναζήσει αυτό το έργο, δεν χρειάζεται. Απλώς να ακούτε τις τοποθετήσεις από τα ίδια χίλια αυτών των ανθρώπων για να καταλάβετε το τι ακριβώς συμβαίνει, τι ακριβώς μαγειρεύεται, πού πάει αυτή η χώρα. Καταλαβαίνετε τώρα, έτσι, γιατί λέμε για τα χρέη Πασόκ Νέα Δημοκρατία, αλλά και το θέμα της οικονομίας πάει κατά διάολου, διότι συνεχώς τα χρέη και το δημόσιο χρέος προς τους φάνες, τα φάνες, τους δανειστές, τράπεζες συνεχώς ανεβαίνει. Τα ιδιωτικά χρέη, ήδη στον ΕΦΚΑ λέει πόσα χρωστάει ο ελληνικός λαός, είναι γύρω στα 55,6 δις, και δεν κάνουν τίποτα βέβαια γι' αυτό. Μα όταν ο άλλος δεν έχει να φάει, τι θα κοιτάξει τώρα, να πληρώσει τον ΕΦΚΑ ή να πληρώσει την εφορία? Πλάκα μας κάνετε τώρα? Λέστε και ζούμε σε μια χώρα η οποία και οι μισθοί και οι συντάξεις είναι στα ουράνια, οι ισότιμοι με τον άλλο ευρωπαϊκών χωρών, και μπορεί ο άλλος να βάζει το χέρι στη τσέπη να πληρώνει. Τέλος πάντων, για να πάμε. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον φίλο, τον Μανώλη τον Καλλιγιάννη. Μανώλη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Νίκο, σε όλες και σε όλους που μας ακούνε.
1: Μανώλη, δεν ξέρω, πήγε νομίζω σε πήρε κάποιο μάτι εκεί πέρα στο Τζίπρα, που από κάτω στη μέσα.
2: Ναι, παρό λίγο. Ευτυχώς γιατί έχουμε έρθει ένα οικογενειακό πρόβλημα ο αδερφός με τη γυναίκα του και είμαι συνέχεια σε νοσοκομείο, οπότε δεν μου δόθηκε ευκαιρία να περάσω.
1: Περαστικά,
2: ούτε για
1: περαστικά, περαστικά γι' αυτό. Ναι. Λοιπόν, ναι. Αλλά τι, δεν ξέρω, εντάξει, είχε κόσμο, έτσι.
2: Τι είχε να το κάνεις, πάντοτε λαμπόζια και ευνοούμενοι και υποψήφια λαμπόζια υπάρχουν σε όλες τις παρακαταθήκες.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να λέμε τον κόσμο λαμπόζια. Υπάρχει κόσμος,
2: λαμπόζια, κανονικά.
1: Όπα, κάτσε. Υπάρχει κόσμος ο οποίος παρασύρεται, ο κόσμος ο οποίος θέλει να ψηφίσει για να εκδικηθεί κάτι άλλο. Αυτά δεν είναι λαμπόζια.
2: Έμεσα λαμπόζια.
1: Όχι,
2: δεν λέει ο άλλος ότι.
1: Βγάλει το εντελώς αυτό. Δεν
2: ότι
1: είναι.
2: Άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν και ψηφίζουν λαμπόζια και ανικάνου κλπ. Δεν είναι εξαπατημένοι, είναι συνυπεύθυνοι.
1: Σαφώς. Σαφώς. Και είναι συνυπεύθυνος.
2: Δηλαδή ο Μητσοτάκης τώρα δεν μπορεί να του πεις ότι είναι παράνομος. Έστω. Δηλαδή με ψήφους εξαπατημένων, λαμογιών.
1: Εντάξει, λαμογιών είναι όσον αφορά για τον
2: οποίο. Ρεμαλιό και λοιπά. Για κυβερνά. Δηλαδή κυβερνάμε ήδη αυτούς, κατάλαβε.
1: Με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ας πούμε. Εντάξει, έγινε μια τεράστια νοθεία. Μανώλη, θυμάμαι κάποτε που λέγαμε την επομένη των εκλογών του 23, που λέγαμε ρε γάμο το λέω. Και εγώ ρωτούσα κόσμο και μάλιστα είναι δημοκράτη μου λέγανε όχι, δεν ψήφισα εγώ, λέει το Μητσοτάκη. Το λέγανε. Λοιπόν, α. Μιλάει και σε άλλο τηλεφωνό.
2: Ναι, όχι, με παίρνουν από τη Σάμο, λέει, να πούμε, δεν σε ακούμε καλά, σαμιώτες.
1: Α, μας ακούνε, μπράβο, μπράβο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τι θέλω να πω, Μανώλη, θυμάσαι την επομένη των εκλογών που λέγαμε και εγώ ρωτούσα και εσύ ρωτούσες κόσμο, ας πούμε, και είναι δημοκράτες και λέγανε όχι, δεν ψήφισα το Μητσοτάκη, ναι, αυτά που έχει κάνει το 23. Και ξαφνικά βλέπαμε κάτι ποσοστά, ας πούμε, τρελά και 41% και μας κουνούσαν και το δάχτυλο. Και ήταν στη μέση η φάση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι διορισμοί και όλα τα άλλα τα οποία
2: υπήρχαν. Αυτό ακριβώς.
1: Αυτούς εννοείς, λαμόγια.
2: Δεν θυμάσαι που εγώ βάζω κατά καιρούς το ηχητικό του Μητσοτάκη που λέει ποιος να το περίμενε η Κρήτη να πούμε.
1: Ποιος, ας είναι καλά τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Αυτό ακριβώς. Συγκλαεί.
1: Αυτό δεν το είπα όμως έτσι.
2: Φραπέδες, οι χασάπιδες, οι εγκληματικές οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας κάτω, οι μπράβιτες, οι αυτοί που βγαίνουν τώρα ένας-ένας στη φορά.
1: Μανώλη, δεν ξέρω, τώρα υπάρχει και μια απέτηση, γιατί τώρα τελευταία βγάζω κάποιους έτσι από τα κόμματα και τα λοιπά και μου κάνουν επίθεση, λέει, δεν κάνεις σοβαρές ερωτήσεις, δεν είσαι σοβαρός δημοσιογράφος, να μην τα λες αυτά, και όταν ρωτάω πράγματα τα οποία κυκλοφορούμε στον κόσμο και αυτά, δηλαδή νομίζω έχει αλλάξει το σκηνικό, πήρανε γραμμή από τα αρδάκια πάνω τα οποία είναι πετσωμένα και τους χαϊδεύουν τα αυτιά και εξαπατούν και τον κόσμο και πιστεύουν ότι και εδώ πέρα θα κάνουμε τα ίδια πράγματα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή πραγματικά μου έχει κάνει πολύ εντύπωση αυτό. Δηλαδή δεν ξέρω τι, όταν βγάζουμε κάποιον υποψήφιο πρέπει να του λέμε τι καλά τα κάνατε, τι ωραία που τα κάνατε, να τον αφήνουμε να μιλάει, να βγάζει ένα λογρίδιο εκεί πέρα για κάνα πεντάωρο και μετά να λέμε δεν προλάβαμε να κάνουμε και ερωτήσεις.
2: Εδώ πέρα βλέπεις τώρα τη κυβερνητική.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, οι οποίοι νέοι, ξέρεις, ρίξαμε την ενεργία, αυξήσαμε τον κατώτερο κλπ.
1: Πού την έριξες?
2: Ρε παιδί μου, σημασία είναι, δεν με ενδιαφέρει τι λες, τι έκαμε. Σημασία είναι, ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει τώρα? Δεν μπορεί. Δηλαδή, δεν του παίρνεις, δεν του δίνεις, να πούμε, τη δυνατότητα να μένει στο σπίτι του και του το παίρνεις. Δεν του δίνεις τη δυνατότητα να φτιάξει τα παιδιά του. Δεν του δίνεις, δηλαδή, και μένουν μέχρι 40 χρονών στο ίδιο δωμάτιο.
1: Ακριβώς.
2: Δηλαδή ούτε τις φιλανάδες τους δεν μπορούν να χαϊδέψουν, να πούμε. Λέει, πρέπει να πληρώσουν να πάνε στο ξενοδοχείο.
1: Γιατί δεν έχουν και λεφτά.
2: Στο παγκάκι, να πούμε.
1: Δεν έχουν και λεφτά για ξενοδοχείο, άστο.
2: Μα γι' αυτό ακριβώς. Δηλαδή, τι με νοιάζει μέρα, τι δείχτες έπιασες. Δεν με ενδιαφέρει δε τι έκαμες. Εμένα με ενδιαφέρει ότι η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι εξαθλιωμένη.
1: Να σου πω το μεγάλο παράδειγμα, έτσι. Εχθές είδα τον Παπασταύρου, ο οποίος περηφανευόταν και επένδυση για την. Που ήρθαν και θα κάνουν κάτω στο Κορυδιακό κόλπο να ρουφήξουν το σιδηρογονάνθρακες και τα λοιπά. Και κοκορεύεται για επένδυση. Επένδυση σημαίνει όταν μένουν και χρήματα από αυτή την επένδυση στον ελληνικό λαό. Όταν στο κλέβει ο άλλος και το ρουφάει όλο και μετά στο πουλάει 5-6 και 6 φορές παραπάνω, δεν είναι επένδυση. Είναι κλοπή και απάτη. Και βγαίνουν και κορδώνονται και λένε, εμείς είμαστε δύναμη, είμαστε χώρα, είμαστε δεν ξέρω τι είμαστε.
2: Τώρα. Μιλάμε τώρα για ένα αυτά, δηλαδή κοινοί απατεώνες. Δηλαδή ο Παπασταύρου, ποιος είναι, είχε κοινοί offshore με τη Μαρέβα Μητσοτάκη.
1: Δηλαδή εντάξει.
2: Παράνομο που έπρεπε να εκπέφτει ο Μητσοτάκης από το αυτό, έστω και αν δήλωσε ότι του είχε φύγει και ξενοκοιμόταν στο Λονδίνο και δεν είχε την πλήρη ευθύνη.
1: Εσύ
2: της
1: το πας τώρα αλλού, Μανώλη.
2: Όχι, δεν το πάω αλλού. Ο Παπασταύρου ήταν στα Πάλαμα Paper μαζί με τη Μαρέβα Μητσοτάκη σε κοινό λογαριασμό, σε offshore. Δηλαδή από εκεί και πέρα, δηλαδή, τι συζητάμε.
1: Ερμανόλη.
2: Αυτός είναι ο Παπασταύρου.
1: Θες να σε ρωτήσω κάτι. αυτό το πολιτικό συνοθήλευμα που υπάρχει πάνω, όχι όλους.
2: Όχι, είναι κοινή απαταιώνες.
1: Μισό λεπτό.
2: Άκουσε
1: με.
2: Μανώλη. Και οι βουλευτές και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είναι κοινή απαταιώνες. Διότι ανέχονται αυτή την κλοπή, να πούμε, και όλη αυτή την εξαθλίωση. Την ελέγχονται και τη στηρίζουν.
1: Μισό
2: Άρα
1: λεπτό.
2: Είναι και αυτοί συνυπέθυνοι.
1: Α, το βάζεις για όλους.
2: Μα αυτό
1: λοιπόν,
2: ακριβώς.
1: Δεν μου λες, είπες για το Panama Papers. Αν πάμε στα αυτά τα αστικάκια που έδωσε τον Δουνουτού, που ο Βενιζέλος το έχασε μετά, δεν ξέρω τι έγινε.
2: Και το έδωσε στον Παπακοσταντίνο, η οποία τελικά αντί για λογαριασμούς ήταν αριθμό τηλεφώνου κλπ.
1: Μπράβο. Λοιπόν, όταν υπάρχει αυτή η εξαπάτηση, όταν υπάρχει αυτή η μάσα, και μάλιστα εν καιρό μνημονίων, έτσι. Να πω ότι η Ελλάδα ήταν, ας πούμε, στα top και στα high της.
2: Κοίταξε, σκηνοθετήσανε, Νίκο, τα μνημόνια.
1: Το ξέρω αυτό.
2: Τα μνημόνια τα σκηνοθετήσανε, δηλαδή με τους κανονικούς προδότες, δηλαδή το ΓΑΠ, το αυτούς άλλους, δηλαδή ρίξανε σκόπιμα με την Ελστάτ και λοιπά. Ότι
1: τα ψεύτικα, ναι.
2: Δηλαδή σκόπιμα βάλα την Ελλάδα για να την υποδουλώσουν, να τις πάρουν κινητά και ακίνητα και τη δημόσια περιουσία, αλλά και τις αποταμιεύσεις των Ελλήνων, των νοσοκομείων, τις καταθέσεις, τα πάντα. Δηλαδή σκόπιμα.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, και από εκεί και πέρα βλέπεις, να πούμε, ότι Πασότσι ξαναβγάλανε, να πούμε, το ΓΑΠ πρωθυπουργό. Ωραία, τι να πεις. Δηλαδή έρχομαι στο αείμνης του καθηγητού μου, να πούμε, του Χουμανίδη, να πούμε, ο οποίος βίωσε την κατάσταση, ο διδάκτορας αυτός το οικονομικό. Μανώλη μου, μην ασχολείσαι και τρως την περιουσία σου και τα χρόνια σου. Πρώτον, είναι σκατολαός, Μανώλη μου. Δεν αξίζει να το σώσεις. Ο ελληνικός λαός είναι σκατολαός.
1: Εντάξει,
2: δεν
1: το είπε, Μανώλη. Μανώλη, σε παρακαλώ.
2: Τελικά.
1: Ναι, αλλά
2: δίκιο.
1: Όχι, Μανώλη, τελικά.
2: Θα
1: σταματήσεις αυτές τις κουβέντες. Σε παρακαλώ. Τα
2: εγώ
1: επίθετα,
2: λέω τι μου έλεγε ο καθηγητής.
1: Δεν έχει σημασία τι σου έλεγε και κάτι άλλο που μπορούσα να σου πει. Πρέπει να τα μεταφέρει στο ράδιο. Δεν είμαστε καφενείο, Μανώλη, είμαστε ραδιόφωνο. Έτσι.
2: Μα γι' αυτό αρέσουμε στον κόσμο.
1: Δεν αρέσουμε γι' αυτό. Κάνεις λάθος. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις πάνω στο λεξιλόγιο σου, να το ξέρεις.
2: Επειδή τα λέμε όπως τα λέει ο κόσμος.
1: Όχι, δεν είναι έτσι.
2: Τα λέει ο κόσμος.
1: Όχι, όχι. Γιατί δεν είναι, υπάρχει και το σουρού και θα πάμε κανένα αυτό και εντάξει, θα τρέχουμε και θα φτάνουμε. Γιατί εντάξει, έχει μπει λογοκρισία για τα γερά, πρέπει να σου πω. Δηλαδή, ακόμη και το σουρού, πρόσεξε τώρα εδώ πέρα, έτσι. Νομοθεσία τώρα πάνω να το περάσουν κι αυτό. Στο YouTube, άμα ανεβάζεις κάτι, το YouTube δεν είναι ελληνική πλατφόρμα.
2: Ναι.
1: Έτσι το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Άμα ανεβάζει, λέει, κάτι, θα πρέπει να κάνεις δήλωση στο ΕΣΟΥΡΟΥ, να καταταχθείς κι εσύ στο σύστημα εκπομπών της τηλεόρασης και ισχύουν οι ίδιοι νόμοι.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, αν κόψεις π.χ. στο Μέγκα, στο Αντένα, ένα πρόστιμο των 50-100 χιλιάδων, θα σου κόψεις και εσένα ένα πρόστιμο, διότι η γλώσσα σου είναι έξω από την πρέπουσα. Για το ΕΣΓΡΟΥ τώρα αυτά.
2: Ναι, δηλαδή, εγώ προκαλώ να με πάνε στα δικαστήρια. Να,
1: ναι, θα πάνε και εμένα μου και δεν θέλω να τρέχω τώρα για σένα, για στο δικαστήριο.
2: Αυτό, διότι εγώ τη λέω, έχω στοιχεία τα πάντα.
1: Ναι, στα επίθετα δεν έχει στοιχεία όμως. Έτσι. Υπάρχει μια πλούσια ελληνική γλώσσα που μπορεί να χρησιμοποιήσει.
2: Ο Παπασταύρου είχε με τη Μαρέβα offshore εταιρεία.
1: Σαφώς και είχε, ναι.
2: Είχε.
1: Ναι.
2: Στέλνανε λεφτά, αυτή είναι παράνομα λεφτά, στην εταιρεία της Μαρέβας, της Ζεύς Εντιών, που πέθανε ο χειράνθρωπός της, μάλιστα προχθές, 48 χρονών, και έκλαιγε η Μαρέβα και λοιπά, που έβαλε, όταν αποσύρθηκε δίθεν από την εταιρεία, έβαλε ένα χειράνθρωπο. Και στέλνανε, χρηματοδοτούσαν την εταιρεία Ζεύς Εντιών, ναι, της Μαρέβας, για να μην φαίνεται αυτή, την μεταβίβασε. Και στέλνανε και 5 εκατομμύρια στο πρώτο θέμα. Δηλαδή με στοιχεία, δεν είναι αυτά.
1: Δεν μιλάω για τα στοιχεία τα οποία έχεις, μιλάω για τα επίθετα, Μανώλη.
2: Σταύρου, μιλάμε για αυτή τη Μαρέβα.
1: Όχι, δεν μιλάμε, ναι, αλλά δεν μπορείς όμως να χρησιμοποιείς επίθετα τα οποία δεν επιτρέπονται να ακούγονται δημόσια. Απλά, αυτό λέω.
2: Δηλαδή από την αγανάκτησή μου, να πούμε έτσι.
1: Τα στοιχεία πες τα όσα θες.
2: Διότι έχω ζήσει καταστάσεις τώρα και 30 χρόνια και λέω, μα γιατί ρε παιδί μου, δηλαδή αυτός ο λαός να είναι σε αυτό το χάλι, γιατί. Δεν του αξίζει τέτοια, δηλαδή, τέτοια τύχη, τέτοια εξαθλίωση. Δεν του αξίζει. Δηλαδή τι περήφανος λαός είμαστε, τι περιούσιος λαός είμαστε, τι καλύτερη γλώσσα έχουμε, τι καλύτερη ιστορία έχουμε, τι καλύτερο Θεό ακόμα έχουμε κλπ. Ωραία, πού είναι αυτά όλα.
1: Ποια όλα.
2: Όλα αυτή, δηλαδή με τον καλύτερο Θεό που έχουμε, με την καλύτερη ιστορία, με την καλύτερο πολιτισμό, με την καλύτερη χώρα και να είμαστε στα ρετάλια του κόσμου και της ιστορίας.
1: Λοιπόν,
2: πώς γίνεται αυτό.
1: Επειδή λένε από τη Νέα Δημοκρατία, όταν ψηφίζονται κάποια νομοσχέδια για κράτος δικαίου έξω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άκου και αυτό Μανώλη, είναι σημαντικό, και διασύρουν λέει οι Έλληνες των άλλων κομμάτων τη χώρα, λέει η Νέα Δημοκρατία. Το έχει πει η Βόζεμπερκ, το έχουν πει πολλοί έτσι, και ο Μητσοτάκης το έχει πει και όλα αυτά. Διασύρουν τη χώρα επειδή αυτοί κλέβουν. Λοιπόν, και βγαίνει ο Economist, έτσι δεν είναι ελληνικός ο Economist, και αναφέρεται στην Ακρόπολη. Και λέει, η Ακρόπολη είναι στη λίστα με τα πιο κατεστραμμένα μνημεία που υπάρχουν στον κόσμο και επίσης έχουν γίνει ολέθριες παρεμβάσεις. Καταλαβαίνεις.
2: Εγώ τα ρίχνει τσιμέντο η υποτιθέμενη
1: Μερδόνη,
2: υπουργός Μερδόνη. Ναι. Ωραία, τι περιμένεις.
1: Και κάνουν κάτι πάρτι εκεί πέρα για οίκους μόδας και τα λοιπά.
2: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, καμιά φορά όταν λέω ότι πρόκειται, μας κυβερνούν προδότες, λες από εκεί και πέρα, μου λες πολύ να μην του λέμε.
1: Εδώ, δεν δικαιολογείς το λεξιλόγιο σου με αυτά που λες, αλλά τέλος πάντων πάμε.
2: Δεν δώσανε την Ακρόπολη στο διεθνώς κατοχυρωμένο συνοθέτη το δικό μας, που έχει πάρει Όσκαρ, που έχει πάρει, πώς το λέμε, τελευταία τον
1: Παπαθανασίου. Ποιον λες?
2: Όχι τον Παπαθανασίου, τώρα το φτιάχνει τις ταινίες.
1: Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Ναι, δεν μου, ναι.
2: Λοιπόν, ζήτησε την Ακρόπολη για να βγάλει ορισμένα πλάνα σε κάποια ταινία του και δεν την τη δώσανε.
1: Ρε Μανώλη, να σου
2: και
1: πω κάτι.
2: Και τη δώσανε στις μοντέλες του Κούτσι, δηλαδή να γυρίζουν, να πούμε, μέσα στις κολόνες του Παρθενώνα.
1: Λοιπόν,
2: ωραία, από εκεί και πέρα.
1: Από τη στιγμή η Ακρόπολη και όπως όλα τα μνημεία αυτής της χώρας είναι ιερά. Είναι ιερά. Δείχνουν τον πολιτισμό μας, δείχνει την αφετηρία.
2: Ολάθιμος λέγεται.
1: Ολάθιμος, ναι.
2: Ολάθιμος, ναι.
1: Δείχνει ένα σωρό πράγματα. Όλα αυτά τα οποία οι ασέβειες απέναντι σε αυτά τα πράγματα, εντάξει, δεν είναι προδοσία, αλλά είναι, είναι κάτι άλλο,
2: αυτό
1: το οποίο είναι πιο αισχρό.
2: Η Μερδόνη είναι προδότρια όπως και ο Μητσοτάκης. Γιατί, θα σου πω γιατί. Διότι πρώτον, όχι μόνο δεν έδωσε ούτε ένα ευρώ στον Σμαραγδί για να κάνει την ταινία του Καποδίστρια, αλλά και οργανισμοί οι οποίοι υποσχεθήκανε στο Σμαραγδί να του δώσουν λεφτά, πήρε τηλέφωνο η Μεδόνη και ο Μητσοτάκης και τους απείλησε και ακυρώσανε τις προσφορές.
1: Ναι.
2: Και δίδουν τώρα 6,5 εκατομμύρια ευρώ για να γίνει δίθεν η Οδύσσια και η αυτή να πούμε,
1: η απαγωγή της ωραίας Ελένης,
2: ναι, και είναι μια μαύρη. Εμένα μ' αρέσουν και οι μαύρες, αλλά ρε κύριε, άλλο το να έχεις και να σ' αρέσει να πούμε μια μαύρη, να τη χαϊδεύεις, και άλλο να την παρουσιάζεις σαν ιστορικό γεγονός της ιστορίας σου και της μυθολογίας σου κλπ.
1: Ναι, εδώ υπάρχει...
2: Δηλαδή, από εκεί και πέρα βρήκε λεφτά η Μεδόνη να δώσει 6,5 εκατομμύρια για να χρηματοδοτήσει τη μαύρη.
1: Έτσι ακριβώς είναι.
2: Ωραία Ελένη, αλλά όχι μόνο δεν έδωσε, αλλά σαμποτάρισε και τους οργανισμούς οι οποίοι είχαν πρόθεση να δώσουν λεφτά στους Μαραγδείς για να γυρίσει τον Καποδίστρια. Και τελικά δεν έδωσε ένας Ελληνοαμερικάνος τη χρηματοδότηση.
1: Γιατί είδες καμία
2: αντίδραση. Είμαστε.
1: Είδες καμία αντίδραση. Γιατί εδώ πέρα εντάξει, ήταν πόσες οι φυλές των Ελλήνων. 7 ήταν οι φυλές. Ναι. Τα φύλλα των Ελλήνων. Τα φύλλα. Ήταν όλοι λευκοί. Τελεία και παύλα. Πώς μπορούν πάνε να λιώσουν τώρα μια κατάσταση. Θα μου πεις εδώ πέρα γυρίσανε ταινίες που ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος ή ο άλλος ο...
2: Ομοφιλόφιλος.
1: Λοιπόν εντάξει. Ναι. Αυτή είναι η ζήλια των Αμερικανών, ξέρεις, η προπαγάνδα των Αμερικανών για να δείξουν το κράτος των 250 χρόνων. Πάει κόντρα σε μια ιστορία τώρα 3.500 χρόνων, εντάξει, αν είναι δυνατόν.
2: Αυτό το δήλωσε και επισήμως, δεν είναι κρυφό. Το δήλωσε ο τρισκατάρατος ο Κίσιγκερ, ότι πάει, τους Έλληνες δεν είναι λαός που υποτάσσεται εύκολα. Γι' αυτό πρέπει να τους χτυπήσουμε, την πολιτισμό του, την ιστορία του, την γλώσσα του. Πρέπει να τους χτυπήσουμε για να υποτάσσουμε, να τους κάνουμε δηλαδή φυτά. Και αυτό κάνουν τώρα.
1: Αυτό, Μανώλη, που λες είναι λάθος, αυτό που ανέφερες τώρα για τον Κίσιγκερ. Θα σου πω, άκουσε με για να σου το πω. Αυτό γράφτηκε, το έγραψε η Λιάνα Κανέλη
2: στο περιοδικό της.
1: Νεφέλη που είχε, έτσι, το περιοδικό που είχε. Λοιπόν, και μετά ζήτησε συγγνώμη για ένα Κανέλη, διότι λέει δεν είπε ακριβώς αυτό ο Χένρι Κίσιγκερ.
2: Τι ακριβώς είπε.
1: Δεν είπε αυτό το πράγμα για τους Έλληνες και διέψευσε αυτή την είδηση.
2: Αυτό το είπε και μάλιστα το έχω δει εκτός από την Κανέλη, το είδα σε 3-4 αναφορές σε διεθνή έντυπα.
1: Δεν ξέρω, Μανώλη, μπορεί να ήταν μια καθαρή αντιγραφή από που το πήρε και η Κανέλη.
2: Ήταν, να πούμε, και επί δικτατορίας χαϊδεμένη κόρη.
1: Τώρα το πας αλλού. Ρε Μανώλη, μιλάμε για ένα πράγμα και πας τώρα στην Κανέλη.
2: Ωραία.
1: Τα κάνεις όλα σαλάτα.
2: Για να δικαιολογήσουν στην Κανέλη. Λοιπόν, η Κανέλη μπορεί να τις είπανε, άκουσε, Γιαννούλα, για να μην σου βγάζω με τα χουντικά σου... τις χουντικές του επιδόσεις, διέψευσέ το κλπ.
1: Έχεις το αυθεντικό ηχητικό του Κίσιγκερ.
2: Ποιο?
1: Το ηχητικό του Κίσιγκερ.
2: Εγώ όχι, αλλά λοιπόν, το γράφουν διεθνή έντυπα κύρους, δεν το γράφουν έτσι.
1: Ποια είναι αυτά ρε Μανώλη, γιατί όταν υπάρχει διάψευση πρέπει να ξέρουμε και τι γίνεται. Έτσι,
2: οι
1: γιατί...
2: εφημερίδες και περιοδικά αμερικάνικα, όχι
1: τέλος πάντων, εγώ ξέρω ότι δεν υπόθηκε, αλλά τέλος πάντων, εφού λες υπόθηκε, δεν μπαίνουμε μια κάπου στη μέση, υπόθηκε, δεν υπόθηκε. Δεν μπορεί να πει τώρα. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα μας δεν είναι αυτό τώρα, αν το είπε ο Μακαρίτης ο Κίσιγκερ αυτό ή δεν το είπε, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Ότι, ναι, αλλά θα σου πω και το άλλο, θα σε πάω και κάπου αλλού.
2: Ναι.
1: Ξέρεις ποιο είναι το IQ των Ελλήνων ανάμεσα σε 154 χώρες.
2: Το IQ
1: των Ελλήνων, το IQ, η εξυπνάδα δηλαδή, η δραστηριότητα.
2: Κάτω του μεσόρου.
1: Στο 56 είναι.
2: Ναι, αυτό ακριβώς. Που παριστάνομαι τους ξύπνιους.
1: Λοιπόν, αυτό θέλω να σου πω. Μόνο, εντάξει,
2: πολύ ωραία, ξυπνάδα έχουμε.
1: Εντάξει, αυτό...
2: Δεν χρειάζεται να κάνουν ένα συνήκο. Δεν χρειάζεται να κάνουν τεστ DNA. Ένας, δηλαδή θα πρέπει να βλέπει, να πούμε, να σου πει άρθρο πρώτον. Ποιο έχουν πρόεδρο της Δημοκρασίας, το συγκεκριμένο Τασούλα. Ποιο έχουν πρωθυπουργό, λοιπόν, το συγκεκριμένο Μητσοτάκη. Ποιο
1: λοιπόν...
2: έχουν πρόεδρο της Βουλής. Την τάδε Λουλού.
1: Λοιπόν, για πες μου τώρα, έτσι, για να πάμε στα πολιτικά τώρα, έτσι λιγάκι.
2: Ποιο έχουν αρχηγό της αξιωματικής.
1: Εντάξει, τέλειωσε αυτό, πάει. Λοιπόν,
2: Νίκο Ανδρουλάκη. Θα σου πει, καταλαβαίνω τι λαός είναι.
1: Λοιπόν,
2: από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται να κάνεις τεστ IQ.
1: Λοιπόν, όχι, κοίταξε, στέλνει ο Δημήτρης ένα μήνυμα και λέει: οι Αμερικάνοι θάβουν μία Coca-Cola και μετά από χρόνια το θεωρούν αρχαιολογικό έβριμα. Ναι, σωστό και αυτό, αλλά πρέπει να σου πω, Δημήτρη μου, και σένα Μανώλη, ότι ο Άγιος Βασίλης που εμείς πιστεύουμε ότι φέρνει τα δώρα, εδώ δεν τα φέρνει ο Άγιος Βασίλης, τα φέρνει ο Σαν Νίκλας, έτσι πιστεύουν έξω, ο Άγιος Νικόλαος δηλαδή, κόκκινα ντύθηκε γιατί τον 1930 τόσο Η Coca-Cola έκανε μια, πώς το λένε, μια
2: καμπάνια.
1: Καμπάνια, μπράβο, καλά το είπες. Μια καμπάνια με τον Άγιο Βασίλη κόκκινο. Και από τότε όλοι πιστεύουν ότι ο Άγιος Βασίλης είναι κόκκινο, έχει φοράει κόκκινα. Ναι. Τώρα από και πέρα τι πιστεύετε?
2: Από βρέθηκε κόκκινο μέσα στους πάγους. Ένας Θεός το ξέρει.
1: Κάτσε, ήταν και στους πάγους. Από την Κεσαρία ήταν. Τέλος πάντων. Είδες λοιπόν όπου υπάρχει αυτή η διαστρέβλωση των πάντων και βγαίνει κάτι σαν διαφημιστικό και εμείς το παίρνουμε ότι είναι και πραγματικό.
2: Γιατί δεν είχαν κάνει. Που ευτυχώς κάποιοι φορείς αντιδράσανε. Δεν είχαν κάνει τις καρεάτιδες στο σχήμα του μπουκαλιού της Coca-Cola.
1: Και αυτό. Εντάξει.
2: Θα σου πει έτσι ήταν. Οι καριάτιδες στο σχήμα της Coca-Cola.
1: Θα πηγαίνει απάνω ο κόσμος απάνω στην Ακρόπολη εκεί πέρα να δει τον ιερό χώρο και θα ψάχνει να βρει την κάνουλα για να βγάλει Coca-Cola από τις καριάτιδες. Κάπως έτσι θα πάει. Λοιπόν, για να λέμε. Δεν μου λες τώρα τι βλέπεις για τον Τσίπρα. Υπάρχει τώρα μια κόντρα μεταξύ Τσίπρα και Καρισιανού, αν και όλοι έχουν μπει, ξέρεις, μπροστά και πετάνε βέλιο ένα στον άλλον.
2: Κοίταξε να δεις. Οι δυνάμεις οι οποίες εμείς τα έχουμε αναλύσει. Δηλαδή, εγώ. Έχω εμπειρία τώρα πάνω από 35 χρόνια στην πολιτική και έχω υποστεί κατραπακές και από τότε που την έφαγα και απογοητεύτηκα και με πούλησε ο Ανδρέας Παπανδρέου και νομίζαμε...
1: Μην τα λέει μετά, τα έχεις πει Μανώλη αυτά. Θα
2: σώναζε με την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα τώρα είμαι κουμπωμένος και βλέπω τώρα το τι γίνεται. Άκουσε να δεις. Τον Τσίπρα τον φτιάξανε οι Αμερικάνοι.
1: Ναι, ναι.
2: Για να ελέγξουν το πολιτικό σκηνικό μετά το 10-12. Να μην ξεχνάμε ότι ο μέγας οικονομολόγος Μπαρουφάκης τον εγύριζε τον Τσίπρα κατά το 12-13.
1: Αυτά τα έχουμε πει Μανώλη για το τώρα.
2: Όχι, τα ξέρει ο κόμμα.
1: Μα αφού τα έχουμε πει τι αυτά, λέμε συνέχεια.
2: Σε αμερικάνικα πανεπιστήμια, προφανώς για να μην χαθεί ο άνθρωπος σε κανένα αεροδρόμιο, σε αμερικάνικα πανεπιστήμια, προφανώς για να μην χαθεί ο άνθρωπος σε κανένα

0: ότι βρήκε η δεξιότατη του παρακράτους δημοσιογράφος, σύντροφος της Μεδόνη, η Παναγιωταρέα, κόρη της μαγείρισσας του Ευάγγελου Αβέροφ, βρήκε από όλα τα γυμνάσια της Ελλάδος τον καταληψία καταληψία τότε Αλέξη Τσίπρα,
1: ναι,
0: με τα μπαλάκια και το παρουσίαζε σαν πρόεδρο του 15 μελούς.
1: Ναι.
0: Σαν να παρουσίαζε τον...
1: Αυτά τα έχουμε ξαναπεί τώρα τα ίδια,
0: ναι,
1: θα λέμε.
0: Ναι, αλλά κοίταξε, να ξέρω ο κόσμος να πούμε.
1: Τι να ξέρει ο Μανώλη, αφού τα έχεις πει 100 φορές.
0: Τον Τσίπρα τον είχαν στήσει από μαθητή γυμνασίου της χουντικής οικογένειας Τσίπρα να γίνει πρωθυπουργός, να υπογράψει τις προδοτικές συμφωνήσεις των Πρεσπών, να εξεδοντιάσει όλη την αριστερή αντίδραση που υπήρχε στην Ελλάδα, να υπογράψει το τρίτο μνημόνιο, να αλλάξει την εκπεφρασμένη άποψη δια δημοψηφίσματος του ελληνικού λαού και τώρα προσπαθούν να τον ξανά επιβάλλουν για να ξαναελέγξουν πάλι το σκηνικό το οποίο διαλύεται, το πολιτικό σκηνικό.
1: Πάντως,
0: τώρα,
1: αν πήγαινες εκεί στην ομιλία του Τσίπρα στο Θησίο, θα έπαιρνες την απάντηση για πρόεδρο του 15 μελούς και καταληψία, γιατί ο Τσίπρας είπε το εξής. Τι προτιμάτε, λέει, έναν καταληψία ή κάποιον ο οποίος είναι βουτυγμένος στα σκάνδαλα μέσω ΠΚΠ και διάφορα άλλα.
0: Κοίταξε, εάν με ρωτήσεις, εάν ένας μου πει ότι ξέρεις, αντί για 25 ψηφοδέλτια, στην κάλπη υπάρχει του Μητσοτάκη και του Τσίπρα, σίγουρα θα σου πω διάλεξε του Τσίπρα, δεν το συζητάω.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά από εκεί και πέρα, όχι ότι ο Τσίπρας είναι ο Μεσσίας, ο οποίος θα σώσει τη δημοκρατική παράταξη και θα βάλει το Μητσοτάκη στη φυλακή, mm-hmm, όπως πιστεύω ότι θα το βάλει αν αποκτήσει ισχύ η Καριστιανού.
1: Mm-hmm.
0: Διότι εγώ, ό,τι θέατρο και να παίξει η Καριστιανού, εγώ πιστεύω ότι μία γυναίκα που πήρε την κόρη της σε μαύρη σακούλα και της απαγορεύσανε να την ανοίξει, εγώ πιστεύω πως δεν θα προδώσει τα κόκαλα της κόρης της.
1: Και όμως,
0: εγώ αυτό πιστεύω. Και γι' αυτό θα τη στηρίξω και να την ψηφίσω.
1: Δεν παρακολουθείς τη σύγχρονη τα τελευταία νέα, γιατί αφήνονται αιχμές και από την κυρία Καριστιανού για συνεργασία με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, Μανώλη.
0: Κοίταξε, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Από τη στιγμή
1: ενδιαφέρει. Όταν υπάρχουν δηλώσεις, τι δεν σε ενδιαφέρει.
0: Όταν θα αποκτήσει ισχύ η Καριστιανού και έχει ένα ας το πούμε ικανό και ικανοποιητικό ποσοστό, εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης θα το βάλει στη φυλακή. Διότι εντάξει, υπάρχουν και ορισμένοι νεοδημοκράτες, έστω και λίγοι, που έχουν κάποια τσίπα. Ακόμα και τώρα. Ανεξάρτητα δεν έχουν τη λεβεδιά να σηκωθούν όρθιοι και να πούνε ασυχτήρε, όπως το έχουν πει 5-6-10.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, εγώ δεν είμαι αφοριστικό να πω «Α, όχι, δεν μιλάει η Καριστιανού με κανένα» κλπ. Όχι. Αλλά σημασία είναι πώς θα καταγραφεί η αντίδραση του λαού. Εγώ πιστεύω σε αυτό και μόνο. Ούτε τις έχω μιλήσει ποτέ, ούτε έχω κάνει αυτό, αλλά παρακολουθώ. Και με την εμπειρία που έχω, πιστεύω ότι η Καριστιανού με το φόρτος που έχει, δεν πιστεύω ότι θα προδώσει τα κόκαλα της κόρης της σε μαύρη σακούλα μέσα. Πάει, τελείωσε. Εγώ αυτό πιστεύω. Τώρα, αν τυχόν να πούμε και παίζει τόσο θρέο θέατρο που να προδώσει τα κόκαλα της κόρης της, τότε...
1: Μανώλη, είναι άλλο θέμα το ένα και άλλο θέμα το άλλο. Έτσι. Γι' αυτό και υπάρχει και ένας χοντρός διαχωρισμός, δηλαδή, μεγάλος διαχωρισμός. Δηλαδή, άλλο το να είμαι η μητέρα που έχασα την κόρη μου σε ένα δυστύχημα, σε ένα έγκλημα, και άλλο να ασχολούμαι με την πολιτική, ξέρεις.
0: Όχι, λάθος κάνεις, Νίκο.
1: Όχι, άμα είναι έτσι...
0: Γιατί ασχολήθηκε με την πολιτική Καριστιανού, επειδή δεν της άρεσε η παιδιατρική.
1: Ήταν οι συγκυρίες, Μανώλη.
0: Όχι συγκυρίες.
1: Συγκυρίες, τι άλλο ήτανε.
0: Άκουσε, να σου πω τι ήτανε. Πήγαινε να πούμε και λέει, ξέρεις, δεν υπάρχει ξυλόλιο. Καλά ρε παιδιά, δεν υπάρχει ξυλόλιο του Μητσοτάκη, πιστεύω εγώ. Τότε πώς έγινε η λάμψη αυτή. Λέει σιλικόνης. Μα και τώρα που συζητάμε, τώρα αυτή τη στιγμή τα τρένα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν ελαία σιλικόνης. Τώρα που μιλάμε.
1: Τι δουλειά έχει τώρα αυτό με το θέμα που ρωτάμε.
0: Γιατί λένε δεν υπήρξε ξυλόλια. Δεν υπήρξε, μα υπήρξε λάμψη και λοιπά, η οποία δεν δικαιολογείται.
1: Mm-hmm.
0: Δεν δικαιολογείται. Λοιπόν. Ένα αυτό. Λέει δεν υπήρχαν ενώ

0: έχουν εξαφανιστεί. Συγγνώμη,
1: αυτό είναι πολιτικό επιχείρημα τώρα για την...
0: Ναι,
1: δεν είναι, όχι, με συγχωρείς.
0: Προσέρεις. Τις εξαφανίζουν, δίθεν να πούμε ότι είστε τρελοί και δεν τάγεις να πούμε, δεν πιστεύεις ότι τα έλεας ή η κόλλη σου κάψανε την κόρη σου.
1: Μανώλη, δεν έχει, αυτό με την πολιτική, αυτό έχει θέμα σαν μητέρα και... Και σαν επιχειρήματα τα οποία θα κατευθούν στο δικαστήριο που θα γίνει, που γίνεται ή θα γίνει.
0: Ναι, αλλά ποιο
1: πολιτική υπόσταση.
0: Τους απαγορεύουν να ξεθάψουν, τους απαγορεύουν να πούμε να κάνουν... Δηλαδή αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι στημένη η δίκη.
1: Δηλαδή πιστεύεις ότι
0: δηλαδή,
1: μόνο...
0: Δηλαδή εξαφανίσανε 35 να πούμε σημεία τα παράνομα τρένα που καταγράψανε να πούμε που ήτανε. Απαγορεύουν, δηλαδή εξαφανίσανε τη φόρτωση των τρένων. Εξαφανίσανε τα πάντα και μου λες ότι δεν υπήρχαν.
1: Μανώλη, άλλα λες.
0: Υπήρχαν και ήταν του Μητσοτάκη και τρένα παράνομα βαγόνια.
1: Μανώλη,
0: υπήρχανε όλα.
1: Επικοινωνούμε. Άλλο το θέμα. Δεν επικοινωνούμε γιατί άλλο το θέμα αυτό της διαχείρισης της όλης κατάστασης του εγκλήματος των Τεμπών και άλλο κατεβαίνω στην πολιτική. Και ξέρεις γιατί. Γιατί αν βγει μισό λεπτό, αν κατέβει
0: μα
1: μόνο
0: το
1: με το σύνθημα.
0: Γυναίκα, γιατί δεν το θες να το. Το
1: όχι,
0: εξήγησε.
1: Δεν εξήγησε τίποτα, με συγχωρείς.
0: Δεν εξήγησε. Όταν
1: δεν με ακούς, θέλω να κάνεις λόγο και εσύ όπως κάνουν οι υποψήφοι.
0: Ωραία, εντάξει, βγάλεις εσύ λόγο τώρα.
1: Όχι, θα σε ρωτήσω, πολύ απλά.
0: Πέρα, ρώτα.
1: Και αυτά τα οποία ξέρω, γιατί τουλάχιστον το θέμα το έχω ψάξει από πολλές μεριές.
0: Ωραία.
1: Το να κατεβαίνεις στην πολιτική και να κατέβεις μόνο με το σύνθημα δικαιοσύνη. Δεν έχει απήχηση, ξέρεις.
0: Και μόνο αυτό φτάνει.
1: Δεν φτάνει καθόλου.
0: Για
1: γιατί υπάρχουν τόσα θέματα. Για σένα, εντάξει, ψήφισε την Μανώλη. Κατέβα και υποψήφιος μαζί της. Δεν σου πειράζει, δεν θα απαγορεύει κανείς.
0: Έχει υποψήφιος, αλλά εν πάση περιπτώσει πιστεύω.
1: Έχει το δικαίωμα της γνώμης όπως έχει κάθε πολίτης.
0: Έτσι. Μπράβο, ναι.
1: Λοιπόν, αλλά το μόνο θέμα αυτό να κατέβω με σημαία τη δικαιοσύνη δεν θα μετρήσει και τόσο έξω, ξέρεις.
0: Και τι θα μετρήσει, αν θα ξαναπάρει το θέμα των εκτρώσεων που τη λένε να πούμε.
1: Γιατί δεν θέματα. Το είπε, να το έλεγε τώρα και ο Δημήτρης.
0: Όχι, δεν το είπε.
1: Δεν το είπε.
0: Όχι, δεν είπε. Είπε ότι εγώ, σαν παιδίατρος, σαν γιατρός.
1: Καλά,
0: λέω
1: το φέρνει στα μέτρα.
0: Την εβδομάδα αρχίζει και χτυπάει η καρδιά του νεογλού, του Ευρίου. Από εκεί και πέρα, να δούμε τι ακριβώς να πούμε συμβαίνει και, και τι πρέπει.
1: Συγγνώμη, αυτό δεν είναι θέση της Εκκλησίας. Αυτό το οποίο λες εσύ τώρα.
0: Λοιπόν, και τι, γιατί τις εκκλειστήσαμε, εγώ σέζω και την εκκλησία.
1: Μανώλη, μίλα καλύτερα σε παρακαλώ, αν θες να κάνουμε διάλογο.
0: Μα εσάς της εκκλησία, Ρεγικό. Δηλαδή, η εκκλησία πρέπει να πει ότι μετά από 3-4 εβδομάδες χτυπάει η καρδιά του Ευρίου. Δηλαδή, η εκκλησία πρέπει να το πει.
1: Α, δεν το λέει
0: εδώ
1: η εκκλησία.
0: Εδώ έχουμε ένα γεγονός.
1: Εντάξει,
0: τώρα, εάν υποτεθεί ότι πρέπει να γίνεται έκτρωση, αυτό το δουλειάζει. Εγώ τσακώθηκα με τη γυναίκα μου μια φορά. Διότι της λέω ότι κανονικά πρέπει να ελέγχεται μία γυναίκα εάν από τη στιγμή που θα φέρει στον κόσμο ένα μωρό μπορεί είναι σε θέση να το προστατεύσει και να το εκτρέψει. Μου λέει δεν έχει το δικαίωμα λέει, να πεις λέει, σε μία γυναίκα που θέλει να γεννήσει. Ωραία. Έχουμε αυτά που βλέπουμε κάθε μέρα στις τηλεοράσεις που σκοτώνουν τα μωρά τους, που τα αφήνουν και τσένουν στα καλώδια κλπ. Ωραία, είναι μανάδες αυτές. Δηλαδή, μήπως έπρεπε κάποια αρχή να σου πει εσύ, μαντάμ, δεν είσαι ικανή να φέρεις ή γέννησες σαν μηχανή, στο παίρνω αμέσως και τέρμα. Αυτό, δηλαδή, εγώ έτσι καταλαβαίνω μια σοβαρή πολιτεία. Αλλιώς, να τρώμε στην πάπα αυτά τα οποία συμβαίνουν κάθε μέρα. Και να μην λέμε, αχ, φταίει η πολιτεία που δεν διόρισε αυτούς ψυχολόγους και λοιπά και τρίχες.
1: Τα έχεις κάνει λίγο σαλάτα Μανώλη έτσι.
0: Σε
1: ακούω τώρα.
0: Είπε η Καρισιανού ότι δεν είπε ότι εγώ δεν αναγνωρίζω τον νόμο των αυλώσεων κλπ.
1: Όχι αυτό δεν το είπε. Είπε ότι είναι νόμιμες οι αυλώσεις. Είπε.
0: Τι είπε.
1: Είπε ότι είναι νόμιμες οι αυλώσεις. Αλλά έβαλε θέμα ηθικής διάστασης και δημόσιας διαβούλευσης.
0: Τι ρωτήσανε ρε Νίκο, δεν το βάλε ξεκούδουρα.
1: Ωραία, δηλαδή.
0: Τι ρωτήσανε, συγγνώμη. Είπε εγώ σε γιατρός.
1: Κάτσε
0: είπε,
1: ρε Μανώλη. Όπα. Δηλαδή τον πολιτικό δεν έχουμε. Άμα το ρωτήσουμε και πει κάτι, όπως ρωτήσαν τον Σαουλίδη και λέει γιατί έφυγες από το Πασόκ και πήγες στην Ελλάς του ΣΥΡΙΖΑ και είπε το Πασόκ είπε δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό έφυγα και από το Πασόκ. Δηλαδή δεν πρέπει να το ρωτήσουνε.
0: Όχι, να το ρωτήσουν.
1: Τότε,
0: και να εξηγήσουν.
1: Γιατί να με ρωτήσουν για την Καρισιανή και για τις αυλώσεις.
0: Ο καθένας πρέπει να έχει παρησία.
1: Επειδή είδαν, ξέρεις κάτι, οι δημοσιογράφοι ότι ήταν τις στενές σχέσεις με μια ηγουμένη, δεν ξέρω καλόγρια, τι είναι αυτή, τέλος πάντων, η οποία μιλάει αραμαϊκά κτλ. Είχε βγει πολύ στη φορά, τα είχε βγάλει ο Καραχάλιος όλα αυτά. ναι. τι τοποθετήθηκαν απάνω σε αυτό το θέμα. Για να δουν, για να δουν ξέρω, αν έχει σχέση.
0: Δεν ξέρω αν εσύ, αν η γυναίκα έχει σχέσεις με αραμαϊσές και με αυτές. Εξάλλου, αυτό δεν της είπε η πρόεδρος της εισαγγελέας του Αριού Πάου.
1: Εντάξει, αυτό,
0: όπως τα λέγανε, για την Λίγη.
1: Τα κάνεις από εδώ και από εκεί, εντάξει. Okay,
0: λέει, αυτά, αυτό δεν της είπε.
1: Ωραία,
0: ότι πήγαινε να βρεις τον εξομολόγο σου και λοιπά.
1: Την άκουσε, φαίνεται, και το έκανε.
0: Ναι, την άκουσε και πήγε.
1: Τώρα, αυτό δηλαδή μπορεί να στηρίξει όταν κατεβαίνεις για να αναλάβεις διακυβέρνηση αυτής της χώρας, αξιλίκο, το θέμα μόνο
0: από
1: αυτό.
0: Από έλα προδότη Μητσοτάκη προτιμώ ακόμα και το Βασίλη Λεβέντη.
1: Εντάξει,
0: σου λέω.
1: Αυτό θα κάνει ο περισσότερος κόσμος που ψηφίζει τον Μίχη Ρομβέλτιστον. Απλά.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Άλλο τώρα και άλλο τάλλο.
0: Πρέπει, εάν το 23 στέλνανε στο διάολο αυτό το πράγμα που λέγεται Μητσοτάκης, δεν θα υπέφερε αυτή τη στιγμή η χώρα. Με τον τζαμπουκά το οποίο του δώσανε, κάνει αυτά που κάνει. Ωραία, από εκεί και πέρα, εάν ο λαός θέλει αυτή την τύχη, καλά να πάει.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, εντάξει, Μανώλη, σε ευχαριστώ, γιατί φύγαμε
0: λοιπόν,
1: και από τον Όριο.
0: Καλά.
1: Θα τα πούμε. Πότε θα κατέβεις, πότε θα κατεβαίνεις, Άμμο?
0: Μάλλον Δευτέρα, Τρίτη θα με κάτω.
1: Άντε, καλό ταξίδι. Και τα
0: λοιπόν,
1: λέμε.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια χαρά, γεια. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Μανώλη Καλλιγιάννη. Είναι, πες το, πώς το λένε, όπως ακούσατε με τη Μαρία Καριστιανού. Εντάξει, ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμά του και ο καθένας να επιλέγει αυτό ακριβώς το οποίο θέλει. Έτσι δεν απαγορεύεται καθόλου. Άλλωστε, υποτίθεται ότι έχουμε δημοκρατία ή την έχουμε εμείς μέσα μας.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
2: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
4: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
5: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηραίο Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
6: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
7: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
8: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάσουν όλες!
9: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλό Βασισάμου.
8: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα!
5: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Glaro. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
10: Παίξτε μπάλα με τις προσφορές. Βίκος 89 λεπτά. Λέεις 1 και 20. Αλφα 3 και 49. Παγωτά 1 συν 1. Βόλιος κοιμάς 11 και 99. Ελληνική σπορά 55 λεπτά. Πουμαρό ή το στάκι μείον 35%. Λενόρ 3 και 59. Αριέλ 8 και 90. Καροτέν 11 και 50. Θέζα 2 και 99. Πάμε μπαζάρ.
5: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
9: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
11: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
9: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
11: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
9: Πάνελ.
11: Περίφραξη.
9: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
11: Είδη κυγκαλερίας.
9: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
11: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
9: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
11: Τηλέφωνα 22730 35 426
9: και 6976 55 73 49.
11: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
9: Ράδιο Σάμος
4: FM στους 102.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε πάλι, Radio Samos 102. Μου στέλνει ο Δημήτρης, λέει, η Καριστιανού βγήκε και είπε ότι είναι υπέρ των αυλώσεων και στηρίζει τους γκέι. Δεν είπε για τις αυλώσεις ακριβώς, είπε είναι νόμιμες οι αυλώσεις, αλλά είναι θέμα προς διαβούλευση, δηλαδή θα μπορούσε να ξανασυζητηθεί. Αυτό εννοούσε, αγαπητέ μου Δημήτρη. Για τους γκέι που λες, αν άκουσες την διακήρυξη από το Τησίο του Αλέξη Τσίπρα, ήταν η δεύτερο, το δεύτερο άθρο της διακήρυξης για ΛΟΑΤΚΙ πλάς και τα λοιπά και τα λοιπά. Εντάξει, κοίτα, το θέμα δεν είναι αν υπάρχουν δεν υπάρχουν. Έτσι, δικαίωμά τους, ο καθένας στο σώμα το κάνει ό,τι θέλει. Το θέμα είναι να μην προκαλεί τους άλλους ή να μην εκτίθεται σε δημόσια θέα και να υπάρχει το αφήγημα ότι οι straight είστε ανώμαλοι ενώ εμείς είμαστε φυσιολογικοί. Εκεί υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση. Επίσης ο Κώστας μου λέει τώρα μπορούν να πάνε οι μισοί Έλληνες διακοπές, δεν πρέπει όμως να χάνουν τη μοναδική ευκαιρία να μπορεί να πάει μόνο το 1% διακοπές στα επόμενα χρόνια. Να ξαναψηφίσουν Νέα Δημοκρατία με αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές. Κώστα μου, ηρωνικό το σχολείο σου. Καλά το λες. Το θέμα είναι να το καταλαβαίνουν. Ο Βασίλης στέλνει μεγάλο μπιπ, λέει αυτός, για τον Τσίπρα. Έκανε την αριστερά χίλια κομμάτια και μας κληροδότησε τον μπιπ γιο Μητσοτάκη. Που πάλι μπιπ ήταν στα τέμπη, στις υποκλοπές και όταν μας πετούσαν έξω από τα σπίτια μας. Ο Παντελής μου λέει, ειλικρινά λέει, μετά εκείνο το δημοψήφισμα του ναι και το όχι, γιατί να τον πάρει σοβαρά. Σωστή η απορία. Πολλά τα μηνύματά σας και σήμερα. Ένας χαμός, γιατί μπήκατε και εσείς βλέπω, έτσι, στην προεκλογική φάση. Καλά κάνετε και πολύ καλά θα πρέπει να είμαστε όλοι δραστήριοι πάνω σε αυτόν τον τομέα που αφορά τις ζωές μας, το αύριο και τα παιδιά μας. Να ξέρουμε και να τα λέμε στα ίσια. Λοιπόν, για να πάμε τώρα όμως, γιατί έχουμε κι άλλα έτσι, μάλλον να πάμε και στην κυρία Μαρία Καριστιανού, που και εδώ πάλι... Δεν ξέρω, αρχίζει να... Λοιπόν, πάμε εδώ, ακούμε την κυρία Καριστιανού, η οποία μας λέει ευθαρσώς ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με άλλα κόμματα. Πάμε.
1: Τι έχει δηλαδή, τι μας έχει δείξει, τι μας έχουν δείξει τα κόμματα τα πρώτα μέχρι στιγμής.
2: Με άλλα κόμματα.
1: Όχι, δεν συνεργαζόμαστε, δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με άλλα κόμματα, διότι όλα τα κόμματα ουσιαστικά έχουν συντελέσει στην κατάντια της χώρας.
3: Θα δεχτείτε άλλους βουλευτές κομμάτων, βουλευτές άλλων κομμάτων.
1: Έχουμε ξαναπεί ότι ενεργοί πολιτικοί δυστυχώς δεν μπορούν να... Γιατί υπάρχουν και καθαροί ενεργοί πολιτικοί, δεν είναι όλοι το ίδιο, αλλά δυστυχώς είναι στις κόκκινες γραμμές που έχει ορίσει το κίνημα.
0: Μάλιστα. Αυτά είπε για, για τις συνεργασίες και βουλευτές εν ενεργεία και τα λοιπά. Όλοι φταίνε και εντάξει εδώ πέρα έχει ένα μεγάλο δίκιο. Μπορώ να πω ότι όλοι έχουν μια συνυπευθυνότητα σε αυτά τα οποία γίνονται σε αυτή τη χώρα, άσχετο σε ποιο κόμμα είσαι. Τώρα από την άλλη όμως βγαίνει ο Θανάσης Αυγερινός από το γραφείο τύπου Ελπίδα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού και μας αφήνει εδώ ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας. Με ποιους, για πάμε.
4: Λέει η κυρία Καριστιανού ότι στόχος της Ελπίδας είναι η πρώτη θέση, είναι η εξουσία. Ταυτόχρονα λέει όχι οριζόντες, οποιαδήποτε συνεργασία, συστράτευση, συνέργεια.
5: Πολύ νωρίς νομίζω να μιλήσουμε για το τι θα συμβεί στις εκλογές.
4: Θα μπορούσε, η Ελπίδα θα μπορούσε να καθίσει στο τραπέζι, βαχομένως να συνεργαστεί για να κυβερνηθεί η χώρα και να είναι εταίρος.
5: Ξέρετε, ακούω συχνά από τη Μαρία Καριστιανού να διατυπώνει μια φράση που λέει ότι τα δίκαια της Ελλάδας, επομένως το εθνικό συμφέρον, είναι πάνω και από τις ζωές μας. Είναι μια αρχή που συμμερίζομαι και εγώ. Αυτό σημαίνει ότι όλα θα κριθούν από το πώς θα τοποθετηθεί το κίνημα αυτό.
4: Επομένως, Θανάση, δεν αποκλείεται τίποτε. Αυτή είναι η απάντηση, επομένως, ότι η κάλπη θα δείξει.
5: Είναι προφανές ότι τίποτε δεν αποκλείεται. Ο ελληνικός λαός είναι κυρίαρχος, αυτός αποφασίζει. Αυτός θα υποδείξει σε όλους μας, νέα και παλαιά κόμματα, τον τρόπο που θα πορευτούν.
0: Μάλιστα, αυτά λέει ο Θανάσης Αυγερινός, γραφείο τύπου της Ελπίδας της κυρίας Μαρίας, από το κόμμα της κυρίας Μαρίας Χαριστιανού. Άλλα ακούμε από τη μία πλευρά, άλλα ακούμε από την άλλη πλευρά και το ερώτημα είναι το εξής βέβαια. Βάσει των νέων κομμάτων, νέων Μόνο νέο όνομα της κυρίας Καριστιανού, έτσι. Του Τσίπρα έχει ξαναυτώσει, βέβαια με άλλο όνομα. Λίγο, μου θυμίζει λίγο Πασόκ Κινάλ. Βέβαια, εντάξει, εκεί στο Πασόκ κάναν το Κινάλ για να απαλλαγούν από τα χρέη, αλλάζοντας και αφημία. Εντάξει, εκεί υπήρχε η ξυπνάδα. Τέλος πάντων, το ερώτημα είναι ότι θα κατέβει ο Σαμάρας. Αυτό είναι 99,9%. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια πηγή διάψευσης. Ο Σαμαράς θα πάρει από την Νέα Δημοκρατία ένα αρκετά μεγάλο, μέτριο κομμάτι. Γιατί μαζί του θα είναι και ο Κώστας Καραμαλής. Κανένα κόμμα, τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να ξεπεράσει το 20% επουδενή και με τίποτα. Για να μπορέσει κάποιο κόμμα να πάρει τον πόνους των 50 βουλευτών, αυτό είναι λάθος βέβαια, εντάξει, αλλά τέλος πάντων πρέπει να ξεπεράσει το 25%. Εάν βρεθούν, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο 22% και στο 20%, ας πούμε, η κυρία Καριστιανού ή ο κύριος Τσίπρας κτλ. Τι θα ρωτήσουν τον κόσμο μετά, με ποιον να συνεργαστούμε για να κάνουμε κυβέρνηση? Δηλαδή, πώς θα το ρωτήσει? Πώς, με ποιο τρόπο, θα γίνουν ξανά εκλογές, να ρωτήσουν τον κόσμο, ή θα μπαίνουν μέσα στη σελίδα του κάθε κόμματος και θα λένε εμείς που ψηφίσαμε, ας πούμε, Πασόκ, θέλουμε να έχουμε και την κυρία Καριστιανού για να έχουμε κυβέρνηση. Και εν τη αυτή περίπτωση οι θέσεις και οι απόψεις συγκλίνουν? Και σε ποια θέματα συγκλίνουν? Και να ξέρουμε και εμείς. Βέβαια θα πείτε, έχουμε 5 μήνες μπροστά μας, εκτός αν γίνει κάτι το απρόπτο και πάει τώρα σε εκλογές για να προλάβει καταστάσεις ο Μητσοτάκης, μπορεί να γίνει και αυτό, παίζει και αυτό το σενάριο, παρόλο που είναι πολύ χαμηλό, έτσι σαν πιθανότητα. Για να ξέρουμε τι θα γίνει. Γιατί όταν ακούμε όλα αυτά, εδώ χαλάει λίγο το σκηνικό αυτή περί καθαρότητας, περί δημοκρατίας, περί δικαιοσύνης. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Λοιπόν, ας πάμε και εκεί πέρα στο Πασόκ, να πάμε στην κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία αναρωτιέται και αυτή για τα χρήματα που βρήκαν τα χρήματα, ο Τσίπρας και η Καριστιανού. Εντάξει, okay. Δεν βλέπουν τα δικά τους, τα χρέη, τι γίνεται, ένας χαμός. Εντάξει, βλέπουμε τον άλλον. Πάμε.
2: Δηλαδή βλέπουμε δύο νέα κόμματα. Ξέρετε τι χρήματα χρειάζεται ένα κόμμα για να σταθεί? Πώς? Ποιος χρηματοδοτεί? Δεν πρέπει να υπάρξει το δημόσιο ερώτημα αυτό? Άρα οι επιθέσεις προς το Πασόκ...
6: Τα χρέη σας πάντως είναι γεγονός. Προφανώς μπορείτε να ρωτήσετε τον κύριο Τσίπρα, αλλά τα χρέη σας είναι αφισβήτησα. Κάτι εδώ εσείς αλλάξατε αφημί ως κόμμα για να μην τα κουβαλάτε.
2: Πολύ ωραία, κύριε Καλογεροπούλου. Ναι, τα χρέη μας είναι γεγονός και οφείλεται στο ότι το Πασόκ, για να ξέρουμε που οφείλονται και τα χρέη του, ήταν ένα κόμμα του 44%, το πήγε στο 5% και δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει το θέμα των δανείων που είχε.
0: Δηλαδή, άμα έχεις 44% μπορεί να έχεις χρέη, άμα έχεις 5% δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις τα χρέη σου. Αλλά βέβαια, μεταξύτες δεν τα πληρώνουμε και τα χρέη. Εντάξει, αν και αυτοί πιστεύουν αυτά που είπε ο Άδωνης, που σας έβαλα πριν το ηχητικό, ότι πρέπει, εντάξει, δεν χρωστάνε τίποτα στις τράπεζες γιατί έγιναν από τις ανακεφαλαιώσεις. Εντάξει, όλα καλά σε αυτή τη χώρα. Και δεν μου λέτε, αφού χρωστάτε εκεί στο Πασόκ, πώς θα κατέβετε σε εκλογές? Πού θα βρει τα χρήματα για να κατέβετε σε εκλογές? Είναι η απλή ερώτηση. Ή και η Νέα Δημοκρατία. Πού θα βρει τα αυτά? Για να πάμε να ακούσουμε την κοπέλα η οποία ήταν στο τρένο εκεί στο εγκλήματος των Τεμπών, την Ευδοκία. Έτσι, η οποία το βάζει αυτό το θέμα όσον αφορά με τα δάνεια εκεί των κομμάτων.
7: Χρωστά στην τράπεζα 10.000 ευρώ και σου παίρνει το σπίτι. Δεν είσαι Νέα Δημοκρατία. Να χρωστάς 542 εκατομμύρια και να σου δίνουν νέο δάνειο. Μείνε για να ακούσεις μια σύντομη εξήγηση ενός από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στη χώρα. Επίσημος ισολογισμός 2024. Κατατέθηκε στη διάβια στις 31 Ιουλίου του 25. Δημόσιο έγγραφο, μπορείς να το κατεβάσεις τώρα. Συνολικές οφειλές της Νέας Δημοκρατίας 541 εκατομμύρια 866.000 ευρώ. Από αυτά, 530 εκατομμύρια 998.000 τραπεζικά δάνεια. 10 εκατομμύρια 494.000 σε προμηθευτές. 139.000 ασφαλιστές. ασφαλιστικά ταμεία 76.000 σε φόρους. Σου θυμίζω ότι είναι το κόμμα που κυβερνά τη χώρα. Όταν ο Μητσοτάκης ανέλαβε το 15 το κόμμα, η Λουδού χρωστούσε 198 εκατομμύρια. 2020, 343 εκατομμύρια. 2021, 381 εκατομμύρια. 2023, 475 εκατομμύρια. 2024, 531 εκατομμύρια. Σχεδόν τριπλάσιο χρέος σε 9 μόλις χρόνια. Και εξυγίανση πουθενά. Το πιο σοβαρό όμως είναι το εξής. Το 24 οι τράπεζες έδωσαν νέα δάνεια αξίας 36 εκατομμύριων ευρώ σε ένα κόμμα που χρωστάει ήδη μισό δισεκατομμύριο, που δεν πληρώνει ούτε τους στόχους. Οποιοδήποτε άλλο δανειολήπτη θα τον είχαν στείλει στην Ίντρου. Α, ξέχασα, τα δανεία της Νουδού είναι ήδη στην Ίντρου ως κόκκινο. Πάμε στα έσοδα. Τα συνολικά έσοδα της Νουδού για το 2024 18,5 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά 16.798.000 είναι κρατική επιχορήγηση, δηλαδή το 91% των εσόδων έρχεται από την τσέπη μας. Τα χρήματά μας, οι φόροι μας. Πασόκ, το 24 χρωστούσε 507 εκατομμύρια. Από αυτά τα 502 ήταν τραπεζικά δάνεια. Δύο κόμματα πάνω από ένα δις χρέη. Τα ίδια κόμματα που μας κυβερνάνε 50 χρόνια. Και η μεγάλη ερώτηση. Όταν ένα κόμμα εξαρτάται οικονομικά από τις τράπεζες, ποιον υπηρετεί όταν η επιβίωσή του εξαρτάται από νέα δάνεια που δίνουν οι τραπεζίες? Ποιον υπηρετεί όταν ψηφίζει τους νόμους για τους πληστηριασμούς? Όταν το 91% των εσόδων βγαίνει από τους φόρους των πολιτών, που τους πετάει στον δρόμο για 10.000 ευρώ. Ποιον υπηρετεί? Άντε πείτε μας ότι και αυτά είναι θεωρίες συνωμοσίας. Είναι επίσημοι ισολογισμοί, καταχωρημένοι στη διάβια. Η Ελλάδα είναι το μοναδικό κράτος σε όλο τον πλανήτη που κυβερνάται από χρεοκοπημένο κόμμα. Σου παίρνουν το σπίτι για 10.000, εκείνοι χρωστούν πάνω από μισό δις, εσύ τους ψηφίζεις.
0: Και εσύ τους ψηφίζεις. Αυτά μας είπε η Ευδοκία. Βέβαια, αυτά όλα τα στοιχεία τα έχουμε αναφέρει. Γιατί υπάρχουν στη διάβια, έτσι. Βέβαια, δεν χρωστάει μόνο στις τράπεζες. Χρωστάει και στα Νέα Δημοκρατία και στα ασφαλιστικά ταμεία. Έτσι, 138.000 λέει, ευρώ χρωστάει. Δεν τα πληρώνει ούτε αυτά. Γιατί να τα πληρώσει, αφού αυτοί αποφασίζουν, αυτοί βγάζουν τους νόμους. Αλλά εσύ ως επιχείρηση, αν χρωστάς έστω και 2-3 εκατοστάρικα, δεν μπορείς να πάρεις ούτε καμιά ενημερότητα, ούτε τίποτα. Ασφαλιστική εννοώ. Έτσι, καλά, για την άλλη ενημερότητα μην το ψάχνετε. Πρέπει να κάνεις διακανονισμούς, να τρέχεις, να σου βγει το λάδι, να πληρώνεις δικηγόρους, να πληρώνεις από εκεί. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτή είναι η χώρα, ζάχαρη, έτσι για να ξέρουμε. Ε? Και σου κουνάνε και το δάχτυλο, νομοθετούν κιόλας και στο παίζουν και μάγκες. Αυτοί που κυβερνούν. Τι λέτε, κύριοι και κυρίες, εντάξει, όλα καλά, όλα με λιγάλα. Μην είστε και μίζεροι, γιατί θα είστε αριστεροί. Έτσι, λοιπόν. Σε αυτό το σημείο όμως και σήμερα φτάσαμε στο τέλος εκπομπής. Να ευχαριστήσω θερμά όλους και όλες εσάς που με ακούσατε και εσάς που συμμετείχατε σε αυτήν την εκπομπή με τα μηνύματά σας, γιατί και αυτά τα μηνύματα δίνουν μια διάσταση των απόψεων που υπάρχουν και θα πρέπει όλοι να είμαστε ενεργοί πολίτες, να μην είμαστε μόνο του καναπέ και για το φραπεδάκι που έχει δεκαπλασιαστεί η τιμή του. Έτσι, να είμαστε λιγάκι πιο ενεργοί και πιο δραστήριοι, αν θέλουμε κάτι να αλλάξει σε αυτή την όμορφη χώρα που κανείς δεν μπορεί να πει το αντίθετο και την έχουν καταντήσει να είναι ό,τι χειρότερο και δαχτυλοδεικτούμενο σε όλο τον πλανήτη. Καλό απόγευμα. Θα τα πούμε μαζί πλέον την Τρίτη. Μάλλον καλό τριήμερο σε όλες και όλους.
8: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της Ελαιοργικής Σάμμου. Ελαιοργική Σάμμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιοργική Σάμμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273-031-490 και 6985-126154. Ελαιοργική Σάμμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
9: Στην Ελαιοργική Σάμμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
10: Έλα, φιλέ!
9: Αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
10: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
9: Για πες λεπτομέρειες.
10: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
9: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
10: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
9: Σε ευχαριστώ, φίλε.
10: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
11: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
12: Το κοριτσάκι του.
11: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
12: Και τη φωλιά του.
11: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
12: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
11: Κοτόπουλο σούβλα.
12: Κολοκυθολούλουδα.
11: Μεζέδες και αποστάγματα.
12: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
11: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
12: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
11: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
12: Στη φωλιά μας.
13: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
14: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης, πωλείτε στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
15: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
14: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. Mecca Aegeo, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
16: Διάθεση καλοκαιρινή.
17: Θέα χαλαρωτική.
16: Γεύσεις λαχταριστές.
17: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
16: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
17: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
16: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
17: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
16: Τηλέφωνο 22730-62-153.
17: See you at Corner.
18: Ράδιο Σάμος
17: FM στους 102.
19: Άρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα Εσόβο από Εγάλεο μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Απροσπέλαστο το κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, πυκνή ροή και στη σταδίου Πατησίων στην Ομόνοια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο στο ύψος του Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνοια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλυμο. Ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Φαλήρου μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
16: Το θέμα της ημέρας.
18: Τα οικονομικά τους μετρούν οι πολίτες στα μεγάλα αστικά κέντρα εν όψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν θα μπορέσουν τελικά να ταξιδέψουν έστω και σε κοντινούς προορισμούς. Σε υψηλό ποσοστό κυμαίνονται πάντως οι πληρότητες σε τρένα, υπεραστικά λεωφορεία και πλοία, καθώς ξεπερνούν το 90%. Για τα προγραμματισμένα και τα έκτακτα δρομολόγια των ΚΤΕΛ από τον Κηφισό, αλλά και για τον αριθμό των πλοίων που θα αναχωρήσουν σήμερα συνολικά από τον Πειραιά, τη Ραφίνα και το Λαύριο, μας ενημερώνει η Σοφία Γαλάνιο. Έλληνα Σοφία, παρά την οικονομική στενότητα και την ακρίβεια, βρίσκει πάντα τρόπο να εκδράμει έστω και για λίγο.
20: Πράγματι, χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα με προορισμό τα νησιά, τις παραθαλάσσιες περιοχές αλλά και την ηπειρωτική χώρα. Αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά από το πρωί, με τις πληρότητες στα πλοία να αγγίζουν το 100%. Η μεγαλύτερη κίνηση αναμένεται το απόγευμα, καθώς τότε θα αναχωρήσουν και οι εκδρομές που εργάζονται μέχρι το μεσημέρι. Τα δρομολόγια τώρα από τον Πειραιά είναι προγραμματισμένα σήμερα 19 δρομολόγια πλοίων με εκτιμόμενο αριθμό επιβατών 16.834. Προς τον Αργοσαρονικό είναι προγραμματισμένα σήμερα 20 ταχύπλοα και 21 συμβατικά πλοία με εκτιμόμενο αριθμό επιβατών για τα ταχύπλοα 2.506 και για τα συμβατικά 3.591. Από Λαύριο τώρα, σήμερα είναι προγραμματισμένες 13 αναχωρήσεις πλοίων με εκτιμόμενο αριθμό επιβατών 4.374, ενώ από τη Ραφίνα σήμερα θα αναχωρήσουν 12 πλοία με 8.708 επιβάτες. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στα ΚΤΕΛ Κηφισού, όπου από χθες βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγάλο κύμα αναχωρήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, έως το τέλος της ημέρας έχουν προγραμματιστεί περίπου 230 τακτικά και τουλάχιστον 60 έκτακτα δρομολόγια, με πολλές διαδρομές να εμφανίζουν πληρότητα που φτάνει το 100%. Οι περισσότεροι ταξιδιώτες κατευθύνονται προς την Πελοπόννησο, ενώ αυξημένη είναι η ζήτηση και για άλλους ηπειρωτικούς προορισμούς. Οι αρμόδιοι εκτιμούν ότι η έξοδος θα συνεχιστεί με αμύωτο ρυθμό έως αργά το βράδυ, ενώ σημαντικός αριθμός εκδρομέων αναμένεται να αναχωρήσει και αύριο. Να ακούσουμε τι είπαν όσοι ταξιδεύουν, αλλά και για τις τιμές των εισιτήριων.
21: Να έξω.
22: Κάτσετε όλο το τρίμερο.
21: Ναι, όλο το τρίμερο.
22: Πώς σας φαίνονται τα ακτοπλοϊκά ή τα εστήρια, είναι ακριβά?
21: Ακριβά, είναι, αλλά ο κόσμος ταξιδεύει, βλέπετε.
23: Νάξο.
22: Κάτσετε όλο το τρίμερο.
23: Ναι.
22: Πώς σας φαίνονται οι τιμές των ακτοπλοϊκών εστήριων?
23: Λίγο τσιμπημένες, λίγο. Για αυτά τα νησιά τα κοντινά είναι τσιμπημένες.
24: Πάω Καλαμάτα, θα μείνω μέχρι την Τρίτη. Το πρόγραμμα έχει χαλάρωση, ξεκούραση.
25: Θα πάω μέσω του ΚΤΕΛ για να πάω στην Οικουμενίτσα και μετά θα πάρω το καράβι επαξού.
26: Και την πατρίδα.
25: Ναι, είναι ο τόπος καταγωγής.
27: Σε Γρεβενά θα πάω, μαζί με τον πατέρα μου.
18: Έκτακτα μέτρα από το απόγευμα στις εξόδους των εθνικών οδών θα λάβει η τροχέα, με απαγορεύσεις στην κυκλοφορία των φορτηγών δυνάμεις της. Ήδη βρίσκονται, Σοφία, στους σταθμούς των διοδίων.
20: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται μέχρι στιγμής η κυκλοφορία στα διόδια. Ωστόσο, οι αρχές εκτιμούν ότι η κίνηση θα αυξηθεί σημαντικά τις επόμενες ώρες. Η τροχέα είναι σε αυξημένη επιφυλακή. Έχοντας αναπτύξει ενισχυμένα μέτρα σε σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, οι αρχές καλούν τους οδηγούς να τηρούν αυστηρά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να αποφεύγουν την υπερβολική ταχύτητα και την κατανάλωση αλκοόλ, καθώς και να φροντίζουν ώστε τα οχήματά τους να βρίσκονται σε καλή κατάσταση πριν από το ταξίδι. Επιπρόσθετα, θα ισχύσει και απαγόρευση της κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων με γύρω επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων σε εθνικές οδούς. Για το ρεύμα εξόδου, η απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών θα ισχύσει από σήμερα από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Για το ρεύμα της εισόδου, η απαγόρευση θα ισχύσει τη Δευτέρα από τις 4 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ.
28: Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος είναι ουσιαστικά το πρώτο καλοκαιρινό τεστ για τη φετινή σεζόν και μπορεί τα πλοία για τις Κυκλάδες, όπως ακούσαμε, να αναχωρούν με πληρότητα πάνω από 90%. Δεν είναι λίγοι εκείνοι όμως που φέτος επιλέγουν προορισμούς στην ηπειρωτική Ελλάδα, κυρίως σε περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση 2 με 2,5 ώρες από τα μεγάλα αστικά κέντρα για να περιορίσουν κάπως τα μεταφορικά έξοδα. Η Εύα Οικονομάκη έχει χαρτογραφήσει και μας παρουσιάζει τους δημοφιλέστερους προορισμούς.
0: Καλησπέρα και από εμένα, Ελισάβετ. Αυξημένη λοιπόν ταξιδιωτική διάθεση φαίνεται ότι έχουν οι Έλληνες για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, με τις αναζητήσεις για ταξίδια να καταγράφουν άνοδο σε σχέση με πέρυσι. Ας ξεκινήσουμε με τα στοιχεία της Booking, Ελισάβετ, mm-hmm. που σύμφωνα με τα οποία οι συνολικές αναζητήσεις εμφανίζονται αυξημένες κατά 21%, ενώ σημαντικά ενισχυμένος παρουσιάζεται ο εσωτερικός τουρισμός με άνοδο 33% στις αναζητήσεις για προορισμούς εντός Ελλάδας. Η Αθήνα παραμένει δημοφιλής προορισμός, ενώ σημαντική άνοδο σημειώνει και η Θεσσαλονίκη, τα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Εντυπωσιακή να πούμε ότι είναι η αύξηση για το ναύπλιο, που φτάνει το 115%, ένας προορισμός της ηπειρωτικής χώρας που συγκεντρώνει ισχυρό ενδιαφέρον.
28: Και πολύ κοντά στην πρωτεύουσα.
0: Ακριβώς, Ελισάβετ, κάτι που δείχνει πως πολλοί ταξιδιώτες επιλέγουν κοντινές και εύκολες αποδράσεις, όπως είπες και εσύ. Στις δημοφιλείς επιλογές, να πούμε ότι παραμένουν τα Χανιά, ενώ στο εξωτερικό Ρώμη και Παρίσι συνεχίζουν να βρίσκονται ψηλά στις προτιμήσεις των Ελλήνων, ενώ ανωδικά κινούνται η Βουδαπέστη και η Κωνσταντινούπολη. Αντίθετα, η Βαρκελόνη παρουσιάζει αισθητή πτώση στις αναζητήσεις. Να πούμε βέβαια ότι η διαφορετική είναι η εικόνα που καταγράφει η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδιού και Τουρισμού, ναι. η οποία κάνει λόγο για μικρή μείωση της ζήτησης σε σχέση με πέρυσι, εξαιτίας του αυξημένου κόστους μεταφορών και καυσίμων. Ωστόσο, εντοπίζει μεγαλύτερη κινητικότητα για τις οδικές εκδρομές και για σύντομες αποδράσεις στην ηπειρωτική χώρα, με δημοφιλείς επιλογές στο ναύπλιο, όπως είπαμε και προηγουμένως, τη Μάνιτα, η Ιωάννα και το Καρπενήσι. Τώρα, παρά την συγκρατημένη εικόνα, όπως εξηγούν τα γραφεία ταξιδιών, ενισχυμένη εμφανίζεται η τάση για κρατήσεις της τελευταίας στιγμής και για τα οργανωμένα γκρουπ, έτσι ώστε να μειωθεί κάπως το κόστος. Την ίδια ώρα να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, τύπου Airbnb δηλαδή, αυτά τα καταλήματα, η ηπειρωτική Ελλάδα είναι αυτή που καταγράφει πληρότητες που ξεπερνούν το 90%, ενώ στα νησιά οι πληρότητες κινούνται σε πιο χαμηλά επίπεδα, κοντά στο 50%. Τώρα, Ελισάβετ, σε ό,τι αφορά τις αερομεταφορές, η μέση πληρότητα των πτήσεων για το φετινό τριήμερο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Aegean, αγγίζει το 80% για το δίκτυο του εξωτερικού και το 75% για το δίκτυο του εσωτερικού. Και οι πιο δημοφιλείς προορισμοί από και προς την Αθήνα για το δίκτυο εσωτερικού, να πούμε ότι είναι η Ικαρία, η Σκιάθος, τα Χανιά, η Πέρος και τα Ιωάννινα, ενώ από τη Θεσσαλονίκη οι πέντε δημοφιλείς προορισμοί στο δίκτυο εσωτερικού είναι η Ρόδος, η Λίμνος, η Μυτιλήνη, η Μύκονος και τα Χανιά.
28: Και ας μην ξεχνάμε, Εύα, ότι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος πέφτει παραδοσιακά μέσα στις ενδοσχολικές εξετάσεις και στη διάρκεια των πανελληνίων εξετάσεων. Mm-hmm. Οπότε την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε καλύτερη εικόνα και θα κάνουν ταμείο και οι επαγγελματίες του χώρου. Οπότε θα ξέρουμε πώς ακριβώς πήγαν τα πράγματα σε αυτό το πρώτο crash test για την καλοκαιρινή σεζόν.
0: Να σε ευχαριστήσω. Είναι πολύ ιδιαίτερη. Ακριβώς.
28: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ, Εύα.
18: Στο ίδιο μήκος κύματος θα παραμείνουμε. Αυξημένη συννεφιά, ψηλό βροχο, αλλά υψηλές θερμοκρασίες θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα και αύριο. Οι άνεμοι που δεν θα ξεπερνούν τα 6 μποφόρ δεν αναμένεται να δημιουργήσουν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Οι ταξιδιώτες θα αναχωρήσουν βέβαια με φθινοπορεινό καιρό και θα γυρίσουν με καλοκαιρινό, Τάσο Αρνιακέ.
1: Πράγματι, Βασίλη Τερζάκη, έτσι είναι τα πράγματα όπως θα είπες. Σήμερα είναι λίγο φθινοπορεινός ο καιρός μετά τη χθεσινή κορύφωση της ζέστης που σε περιζούσε στις περισσότερες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της δυτικής Μακεδονίας. Ξεπέρασε τους 35 βαθμούς Κελσίου, 35 και 7. Είχαμε εχθές σε αρκετές περιοχές και στη Μακεδονία και την Θεσσαλία. Σήμερα έχουμε ένα φθινοπορεινό διάλειμμα, ενώ από αύριο περιμένουμε βελτίωση του καιρού με εξαίρεση τα νησιά του Ιωνίου, τη Δυτική, την Κεντρική Πελοπόννησο, όπου εκεί περιμένουμε το μεσημέρι και το απόγευμα κάποιες βροχές και μπόρες, στην υπόλοιπη χώρα λιακάδα και μόνο στην Κρήτη υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να βρέξει για λίγο τοπικά στα βουνά της. Ασθενείς οι άνεμοι, μέχρι 3-4 από φως στο Αιγαίο, το πολύ να φτάσουν τα 6, με εξασθένηση μάλιστα. Καλοτάξιδα λοιπόν τα πλοία στις μετακινήσεις αυτών των ημερών. Η θερμοκρασία θα φτάσει περισσότερες περιοχές στους 25 με 28, στα ηπειρωτικά τους 30. Στην Αττική λιακάδα, καμία σχέση με τη σημερινή ημέρα, θα φτάσουμε τους 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη με 28 μέγιστη. Την Κυριακή τώρα περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες. Γενικά έθριο ουρανό στη χώρα, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει με κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα βουνά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. ενώ και στα υπόλοιπα ορεινά δεν αποκλείεται να έχουμε τοπικές μπόρες. Στα βουνά όμως μιλάμε τώρα. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί, 2 με 4 μποφόρ, κανένα πρόβλημα στις θάλασσες, στη θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 30 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία τους 30 με 32. Και του Αγίου Πνεύματος ακόμα καλύτερος ο καιρός με κάποιες βροχές και μπόρες μόνο στα βουνά, στην υπόλοιπη χώρα έθριος ουρανός, άρα μιλάμε για καλή επιστροφή. Νοτιάδες, νοτιοδυτικούς ανέμους μέχρι 5-6 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα.
18: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο.
28: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Μετά από προετοιμασία μηνών, περίπου 82.000 υποψήφοι έκατσαν σήμερα στα Θρανία για να διαγωνιστούν στο κοινό πρώτο μάθημα των Πανελληνίων, που δεν είναι άλλο από την νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Το θέμα της έκθεσης ήταν η μοναξιά στη σύγχρονη εποχή και η τρίτη ηλικία, ενώ ένα από τα τρία κείμενα ήταν το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, Ποιο ζει και ποιο πεθαίνει. Άκρο επίκαιρο από ό,τι φαίνεται το θέμα, Θοδωρή Εξέλε.
2: Ακριβώς έτσι, Ελισάβετ, χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, τα θέματα που κλήθηκαν να απαντήσουν σήμερα στην πρεμιέρα των πανελλαδικών εκστάσεων, οι υποψήφοι που εξτάστηκαν στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Τα θέματα αφορούσαν, όπως είπες και εσύ, τα αίτη αύξησης της μοναξίας στην εποχή μας και τους τρόπους συνεργασίας των νέων με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Δόθηκαν δύο κείμενα αναφοράς, το ένα δημοσιευμένο στον τύπο μόλις λίγες ημέρες πριν και το δεύτερο από το έργο του Ευάγγελου Παπανούτσου. Επίσης, ο υποψηφίος δόθηκε ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου που συνδέει τη χαρά στη ζωή με την αγωνιστικότητα.
28: Τώρα, τι λένε οι εκπαιδευτικοί αναλυτές, ποιες είναι οι πρώτες εκτιμήσεις, Θοδωρή?
2: Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος, τα ερωτήματα στο σύνολό τους ήταν απολύτως κατανοητά και αρκετά βατά για τους υποψηφίους. Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο δηλώσεις υποψηφίων αμέσως μετά τη σημερινή τους εξέταση.
3: Είχα διαβάσει αυτό το θέμα, γιατί περίμενα ότι θα πέσει είτε αυτό που έπεσε, είτε ένα άλλο που το ήλπιζα. Νομίζω ότι τα πήγα καλά. Εντάξει, φέτος δίνω πιο πολύ για να δω πώς θα τα πάω, γιατί θέλω να ξαναδοκιμάσω και του χρόνου. Ήταν να γράψουμε για την σχολική εφημερίδα. Να γράψουμε για τη μοναξιά, για τους νέους και την τρίτη ηλικία. Δεν ένιωθα άγχος. Πολύ λίγο.
4: Τώρα εντάξει, τα θέματα αυτά, να σου πω αλήθεια, τα περιμέναμε. Δηλαδή, μου είχε ασχοληθεί όλη τη χρονιά. Εντάξει, θα ήξερε. Για τη μοναξιά, τι να πούμε τώρα, δηλαδή. Εγώ δεν είμαι τόσο τη μοναξιά, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, βγαίνω έξω, περνάω καλά. Ξέρετε, παιδί, πολύ ηλικιωμένοι. Δεν σου χαρακτηρίζει μοναξιά. Δηλαδή, βγαίνουν έξω, πολύ ηλικιωμένοι ασχολούνται και παίζουν τάβλη, στα καπί. Εντάξει, εγώ δηλαδή έγραψα κιόλας ότι πολλές φορές βγαίνω έξω με τους ηλικιωμένους. Πάω βόλτες.
5: Εγώ είμαι φουλ ήρεμος με τις εξετάσεις και αυτά. Το έχω πάρει πολύ χαλαρά. Τα καταφέρω, ξέρω και γράψω έναν αξιοπρεπές βαθμό να περάσω κάπου κομπλέ. Αν δεν γράψω, οκ, θα βρω κάτι άλλο να κάνω στη ζωή μου. Δεν έχω κοιμηθεί καθόλου, απλά από επιλογή.
2: Μήνυμα στήριξη προ του υποψηφίου των πανελλαδικών εκστάσεων απίφθινε νωρί το πρωί ο Πρωθυπουργό. Ο Κυριακό Μητσοτάκη κάλεσε του μαθητέ να εμπιστευτούν τι δυνάμει του, να μπουν σε αίθουσε με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία, υπογραμμίζοντα τη σημασία τη νυφαλιότητα σε αυτή τη σημαντική δοκιμασία, όπω είπε.
6: Σήμερα ξεκινούν οι πανελλαδικέ εκστάσει. Και είμαι σίγουρο ότι το τελευταίο που θέλετε να ακούσετε από μένα είναι τα γνωστά κλισέ. Γι' αυτό και θέλω να σα πω κάτι πιο ουσιαστικό. Αν αυτέ τι μέρε νιώσετε άγχο, πίεση ή κυρίω την ανάγκη να μιλήσετε με κάποιον, εσεί ή η οικογένειά σα, δημιουργήσαμε την δωρεάν 24ωρη γραμμή στήριξη 1550. Με ψυχολόγου και ειδικού που μπορούν να βρεθούν δίπλα σα για να στηρίξουμε έμπρακτα την προσπάθειά σα σε αυτή την τόσο απαιτητική περίοδο. Πιστέψτε στον εαυτό σας, στον κόπο που κάνατε και μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλους.
28: Τώρα από εδώ και πέρα το πρόγραμμα τι περιλαμβάνει, Θοδωρή?
2: Λοιπόν, οι υποψήφοι των γενικών λυκείων θα συνεχίσουν τις πανελλαδικές εξετάσεις την Τετάρτη 3 Ιουνίου, όπου θα εξεταστούν σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Ενώ αυτοί των ΕΠΑΛ αρχίζουν από αύριο, μάλλον στο στίβο των πανελλαδικών εκστάσεων, με το μάθημα των νέων ελληνικών.
28: Να σας ευχαριστήσουμε, Θοδωρή, να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλες και όλους τους υποψηφίους. Αυτή είναι μόνο η αρχή, αυτό πρέπει να θυμούνται.
18: Επίσημο διάβημα συντάσσει η Αθήνα για το θαλάσσιο ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα. Διπλωματικές πηγές του Υπουργείου Άμυνας επισημαίνουν ότι το πόρισμα από τον εξονυχιστικό έλεγχο του οπλισμένου μη επανδρωμένου σκάφους έχει ήδη σταλεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο μάλιστα έχει ενημερώσει όλους τους εμπλεκομένους. Ο Χρήστος Μαζανίτης επιμελήθηκε το ρεπορτάζ.
7: Η Ελλάδα ετοιμάζει διάβημα εναντίον της Ουκρανίας για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Το πόρισμα παραδόθηκε ήδη στο Υπουργείο Εξωτερικών από το ΓΕΘΑ με τον Γιώργο Γεραπετρίτη να ενημερώνει χθες και τον Ουκρανό ομολογό του στο περιθώριο της άτυπης συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Ενημερώθηκε σύμφωνα με διπλωματικές πηγές η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλλας για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά τον ντρόν, το οποίο βρέθηκε στη Λευκάδα από Αλής. Και σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα του ΓΕΘΑ και της ΕΥΠ αναφέρεται ότι το θαλάσσιο ντρόν έχασε τον προσανατολισμό του εξαιτίας ενός τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης. Έχασε δηλαδή την επαφή ο χειριστής με την δορυφορική ζεύξη που είχε με το συγκεκριμένο ντρόν. Στην έρευνα επίσης γίνεται αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του.
28: Στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν φαίνεται ότι είναι κοντά σε συμφωνία για παράταση της εκεχηρίας, αν και εξακολουθούν να διαπραγματεύονται για ορισμένα σημεία, με τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο να δηλώνει ότι έχει υπάρξει πρόοδος, αλλά πως παραμένει υποσυζήτηση το αν ο Τραμπ θα υπογράψει. Μαθαίνουμε, Θανάση Τσίτσα, ότι είναι πλούσιο το παρασκήνιο και το παζάρι ανάμεσα στις δύο πλευρές.
8: Ναι, καλό μεσημέρι. Συμφωνία ακούμε. Υπογραφές δεν βλέπουμε εδώ και εβδομάδες. Παρά τις δημόσιες δηλώσεις αισιοδοξίας διπλωμάτες που παρακολουθούν στενά τις διαπραγματεύσεις, επισημαίνουν ένα θεμελιώδες πρόβλημα. Οι δύο πλευρές δεν φαίνεται να διαπραγματεύονται πάνω στο ίδιο κείμενο. Η Ουάσιγκτον μιλάει για ένα μνημόνιο κατανόησης, ένα προσωρινό τεχνικό πλαίσιο που θα ανοίξει τα στενά του ορμούς και θα παγώσει τις εκτροπαξίες για 60 ημέρες, δίνοντας χρόνο για συνολικές διαπραγματεύσεις. Η Τεχεράνη, αντίθετα, παρουσιάζει στο εσωτερικό της χώρας το ίδιο κείμενο ως τέλος πολέμου σε όλα τα μέτωπα. Αυτή η ασυμμετρία στην αφήγηση είναι, σύμφωνα με διπλωμάτες και αναλυτές, ένα από τα κύρια δομικά εμπόδια. Το Ιράν χρειάζεται να πουλήσει οποιαδήποτε συμφωνία ως νίκη στο εσωτερικό του, σε μια στιγμή που η ηγεσία του βρίσκεται εκτός δημοσίου βλέμματος και ο Αγιατολλάχ Χομεϊνί σε άγνωστη τοποθεσία. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι Αμερικανοί διαπραγματεύσεις δεν γνωρίζουν με βεβαιότητα ποιος έχει τελική εξουσιοδότηση να δεσμεύσει την Τεχεράνη. Οι συνομιλίες γίνονται έμεσα, κυρίως μέσω Κατάρ και Πακιστάν, κάτι που επιβραδύνει δραματικά την επικοινωνία, αφήνει μεγάλα περιθώρια για παρεμηνίες και δυσκολεύει την επίλυση τεχνικών διαφορών σε πραγματικό χρόνο. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν πρόοδο, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμα εγκρίνει τίποτα και το ίδιο το γεγονός ότι οι δηλώσεις αισιοδοξίας επαναλαμβάνονται εδώ και εβδομάδες, χωρίς συγκεκριμένο αποτέλεσμα, λέει από μόνο του κάτι. Σκληροπυρηνική και στις δύο πλευρές. Σύμμαχοι των Ισραηλινών στην Ουάσιγκτον, οι φρουροί της Επανάστασης στην Τεχεράνη δουλεύουν ενεργά, σύμφωνα με αναλυτές, εναντίον οποιασδήποτε συμφωνίας και κανένας διαπραγματευτής δεν μπορεί να αγνοήσει αυτή την εσωτερική πίεση. Το κρίσιμο ερώτημα που θέτουν οι διπλωμάτες είναι ότι ακόμα και αν επιτευχθεί αυτό το μνημόνιο κατανόησης, τι ακριβώς επιλύει. Τα τρία βαθύτερα ζητήματα, το πυρηνικό πρόγραμμα, οι κυρώσεις και η περιφερειακή επιρροή του Ιράν, αναβάλλονται ρητά για δεύτερη φάση διαπραγματεύσεων. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα είναι ουσιαστικά μια αναβολή και όχι λύση. Και στην ιστορία της περιοχής, οι αναβολές αυτές σπάνια γίνονται λύσεις. Συνήθως αγοράζουν χρόνο για να ξανακτήσουν οι αντίπαλες πλευρές τις δυνάμεις τους. Εκείνο που οθεί όμως και τις δύο πλευρές προς κάποια συμφωνία είναι η οικονομική και στρατηγική πίεση. Το Ιράν έχει οξία ανάγκη από τα 24 δισεκατομμύρια δεσμευμένων κεφαλαίων και η οικονομία του βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση, ενώ οι ΗΠΑ θέλουν να ανοίξουν τα στενά του ορμούς για να σταθεροποιηθούν οι παγκόσμιες αγορές. Διπλωμάτες εκτιμούν ότι κάποια προσωρινή συμφωνία είναι εφικτή μέσα στις επόμενες εβδομάδες, αλλά όπως σημειώνουμε, μια δόση κινησμού, αυτό ακριβώς έλεγαν και τον περασμένο μήνα. Ελισάβε.
28: Μοιάζει λοιπόν σαν να έχουμε παράλληλους μονολόγους από τις ΗΠΑ και το Ιράν, έτσι όπως το περιγράφεις, Θανάση. Να δούμε που θα μας βγάλει όλο αυτό, την ώρα μάλιστα που το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τον Λίβανο. Ένα αναμονή των συνομιλιών ανάμεσα στις δύο πλευρές στην Ουάσιγκτον. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
18: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Μια απίστευτη καταγγελία διερευνούν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Υπεύθυνοι κέντρου φροντίδας ΑΜΕΑ φέρονται να ξέχασαν 17χρονοι για 2 ώρες μέσα σε λεωφορείο. Οι συνοδοί παρέλειψαν να την αποβιβάσουν στο προκαθορισμένο σημείο και η ανήλικη έμεινε επί ώρα στο όχημα που χρησιμοποιεί η δομή για τη μεταφορά ατόμων με αναπηρία, όπως ανέφερε στην αστυνομία η μητέρα της. Μιλάμε για έναν συνάνθρωπό μας, Ελένη Πιμενίδου, ο οποίος δεν έγινε καν αντιληπτός.
9: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξη του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Είναι από τις ειδήσεις που όταν τις μαθαίνουμε από την αστυνομία
18: σφίγγεται η καρδιά μας.
9: Ξανά ναι, και δεν μπορούμε να τις πιστέψουμε, αλλά να τελικά που σύμφωνα με την καταγγελία μιας 52χρονης μητέρας, ένα κορίτσι, κόρη της, 17 ετών, ένα κορίτσι με νοητική στέρηση, ξεχάστηκε μέσα σε λεωφορείο που παρέμεινε για 2 ολόκληρες ώρες. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Από ό,τι προκύπτει από το ρεπορτάζ, η 17χρονη ήταν να επιστρέψει σπίτι της από κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ΑΜΕΑ. Σε κάποιο σημείο όμως γίνεται αλλαγή λεωφορείου. Δηλαδή από το πρώτο λεωφορείο της δομής μεταφέρονται τα παιδιά σε δεύτερο
18: λεωφορείο της δομής.
9: Σε αυτό το δεύτερο λεωφορείο δεν μεταφέρθηκε η 17χρονη προκειμένου να φτάσει στο προορισμό της και έμεινε κλειδωμένη στο πρώτο, σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας. Η ώρα περνούσε, όπως καταλαβαίνετε η μητέρα ανησύχησε, επικοινώνησε με τη δομή, μόλις έμαθε τι είχε συμβεί, υπέβαλε αυτόματα έγκληση σε βάρος εργαζομένων του κέντρου και των υπευθύνων. Έχουν συλληφθεί μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε ο 58χρονος οδηγός του λεωφορείου και η 46χρονη συνοδός.
18: Ούτε η συνοδός αλλά ούτε ο οδηγός του λεωφορείου αντιλήφθηκαν, εφόσον το όχημα επέστρεφε κενό στην βάση της δομής, ότι υπήρχε το κορίτσι το ανήλικο μέσα.
9: Είναι πραγματικά απίστευτο. Είναι απίστευτο και δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Να σας υπενθυμίσω ότι το 2023 είχε ξεχαστεί 9χρονο παιδί ΑΜΕΑ σε λεωφορείο για σχεδόν 4 ώρες.
18: Ευχαριστούμε τη συνάδελφο από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
28: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Συνταγή σοκ από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για το στεγαστικό πρόβλημα στη χώρα μας. Σε έκθεσή του προτείνει η φορολογική επιβάρυνση για κλειστές κατοικίες.

0: Επιβεβαιώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
1: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Hey, κύριοι! Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
10: Hertz Leasing.
9: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
10: Hertz Leasing.
9: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
10: Hertz Leasing.
9: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
11: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
12: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
13: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
14: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Αυτή την Κυριακή, μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News, κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 32 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Πρόταση φορολόγησης των κλειστών ακινήτων προκειμένου να αναγκαστούν οι ιδιοκτήτες τους να τα διαθέσουν στην αγορά συστήνει στη χώρα μας το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
2: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
5: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
5: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
4: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
6: Σαρώνει την άσφαλτο.
7: Σκίζει τα κύματα.
6: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
6: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
6: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
6: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
7: Για Μότο και Μαρίν,
6: στο Μένεγα θα έρθεις.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
14: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
13: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
15: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
13: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
14: Μα οι άλλοι λένε...
13: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
16: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
17: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273089450.
2: Ράδιο Σάμος.
18: FM στους 102.
19: Την υποχρέωση από εδώ και πέρα να ενημερώνουν άμεσα το Μητρό για τη θέση της νέων παροχών και ενισχύσεων προκειμένου να εντάσσονται στην ψηφιακή πλατφόρμα. Στο Μητρό για κάθε φυσικό πρόσωπο θα τηρούνται μια σειρά από κατηγορίες στοιχείων και πληροφοριών για να γίνονται εξανθρωπιστικοί έλεγχοι, όπως τα προσωπικά στοιχεία, τα οικονομικά στοιχεία του δικαιούχου, όπως αποτυπώνεται στο ετήσιο φορολογητέο εισόδημα και στα επιδόματα που λαμβάνει, αλλά και αναλυτικά όλα τα στοιχεία παροχών και ενισχύσεων που παίρνει μηνιαίως. Για να επιτευχθεί όλο αυτό, θα υπάρξει διαλειτουργικότητα του Μητρώου με μια σειρά από πληροφοριακά συστήματα, όπως τη ΑΔΕ, με τον έμφυα, τη ΦΥΔΙΚΑ, του Υπουργείου Εσωτερικών, το Εθνικό Μητρό Επικοινωνία.
20: Άλλη μια προσπάθεια λοιπόν του Δημοσίου να βάλει τάξη στα του οίκου του. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση.
1: Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές σε 27χρονο από τον Παγκράτη που κατηγορείται για περισσότερες από 90 απάτες. Προσποιούμενος το στέλεχος μεγάλων εταιριών υποσχόταν στα θύματα του εργασία παράλληλα, αναρτούσε ψευδείς αγγελίες ενοικίασης διαμερισμάτων και λάμβανε προκαταβολές. Φάμπρικα εξαπάτησης με τουλάχιστον δύο τρόπους είχε στήσει ο νεαρός Θεοδόση Πάνου.
21: Ακριβώς, τον οποίο πέρα από την απάτη και το ότι θα έχει να τα πει βεβαίως με τον εισαγγελέα, οφείλουμε να του αναγνωρίσουμε ότι μια ευφυΐα για να στήσει αυτή την απάτη την είχε. Τι έκανε τώρα ο άνθρωπος αυτός? Έβαζε αγγελίες με πολύ γνωστές εταιρείες, ακόμα και πασίγνωστα καταστήματα του Κολονακίου, ότι ψάχνουν προσωπικό. Ο ίδιος έκανε τα ραντεβού σε πολυτελή ξενοδοχεία των Αθηνών. Εκεί βεβαίως η πρόσληψη ήταν άμεση όσον αφορά στον ενδιαφερόμενο. Αυτό όμως που ενδιέφερε τον συγκεκριμένο άνθρωπο ήταν να πάρει τα στοιχεία ταυτότητας. Για να γίνει λοιπόν η πρόσληψη, ζητούσε άμεσα τα στοιχεία ταυτότητας, τα έπαιρνε και με αυτά τα στοιχεία, που δεν ήταν τα δικά του, ενοικίαζε διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Και καλά διαμερίσματα. Στο Κολονάκι, στο κέντρο της Αθήνας, δυτικά, νότια και βόρεια προάστια. Πριν τα επινοικιάσει σε άλλους ανθρώπους, τι έκανε ο άνθρωπος αυτός? Έπαιρνε τα κλειδιά, έμπαινε και ό,τι του άρεσε το έπαιρνε. Από φούρνους μικροκυμάτων, σταθερά τηλέφωνα, καφετιέρες. Ό,τι τέλος πάντων του έλειπε από το σπίτι του, ο άνθρωπος έφτασε στο σημείο, σύμφωνα με τις πληροφορίες.
1: Ήταν της αφαιρετικής, μάλλον.
21: Ήταν και της αφαιρετικής. Στη συνέχεια όμως προσχωρούσε και στην προσεκτική μέθοδο και θα εξηγήσω άμεσα, ολοκληρώνοντας, για να πω σε αυτό το σκέλος ότι έφτασε στο σημείο να ζητήσει και τη βοήθεια μεταφορικής, γιατί του άρεσε ένα σαλόνι σε ένα διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας και το πήρε το σαλονάκι για το σπίτι του. Λογικά θα το έχει χρησιμοποιήσει από εκεί και έπειτα. Επινοικίαζε τα διαμερίσματα, εμφανιζόμενο ως ιδιοκτήτης. Έφτασε στο σημείο, αθεόφοβος πρέπει να σας πω, ένα διαμέρισμα στο Περιστέρι μέσα σε μία ημέρα να το νοικιάσει σε 22 διαφορετικούς ανθρώπους, εισπράττοντας κοντά στις 2.000 με 2.500 ευρώ μόνο για εκείνη την ημέρα.
1: Εκμεταλλεύτηκε, Θεοδόση, αν μου επιτρέπεις μια ανωτελεία, την αγωνία να βρουν στέγη πολλοί από τους συμπολίτες μας.
21: Και αρκετοί τουρίστες πέραν τούτου.
1: Και
21: αρκετοί τουρίστες, ναι, γιατί ήταν διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης και κυρίως ιδιαίτερα αυτά στο κέντρο απευθύνονταν σε ανθρώπους που έκαναν τουρισμό. Από εκεί και έπειτα εισέπρατε βεβαίως τόσο την προκαταβολή, αν ολοκλήρωνε μάλιστα και την διαμονή ο ανυποψίαστος πολίτης, παραλάμβανε ο συγκεκριμένος ολόκληρο το αντίτιμο και βεβαίως δεν το έδινε ποτέ στους ιδιοκτήτες. Πριν ολοκληρώσω το ρεπορτάζ, να σας δώσω μία παράμετρο που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο ιδιοκτήτης, ο πραγματικός ιδιοκτήτης του διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης, από πού ζητούσε τα χρήματα? Από τον Θεοδόση Πάνου, λέω το δικό μου όνομα εντελώς στοιχεία, που είχε χρησιμοποιήσει αυτός ο εφιέστατος τύπος για να στήσει την απάτη του. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αρκετοί συμπολίτες μας βρέθηκαν να προσπαθούν να εξηγούν ότι οι ίδιοι δεν είναι αρκούδες.
1: Και μιλάμε για ένα άτομο 27 ετών μόλις.
21: Ακριβώς. Μόνο που θα έχει να τα πει τώρα πια με τον εισαγγελέα.
1: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
20: Διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ρωσικό ντρόουν έπληξε σήμερα πολυκατοικία στη Ρουμανία, προκαλώντας 2 τραυματισμούς. Το Βουκουρέστι κατήγγειλε τη Μόσχα και ζήτησε βοήθεια από το ΝΑΤΟ, ενώ πριν από λίγο, σε ανάρτησή του, ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας ανέφερε ότι η απερίσκεπτη συμπεριφορά της Ρωσίας αποτελεί κίνδυνο για όλους μας, Τζένι Κρυθαρά.
22: Στην Ελισάβετ, ένα ντρόουν τραυμάτισε 2 άτομα στην πόλη Γαλάτσι, στα ανατολικά της Ρουμανίας, κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης τη νύχτα με στόχο την Ουκρανία. Είναι η πρώτη φορά που ένα μη επανδρωμένο ναόριο όχημα πλήττει πυκνοκακιμένη περιοχή στη Ρουμανία, προκαλώντας τραυματισμούς. Συγκεκριμένα έπληξε την ταράτσα 10 όροφης πολυκατοικίας και προκάλεσε έκρηξη Μια γυναίκα και το παιδί της μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ελαφρά τραυματισμένοι, ευτυχώς, ενώ δύο άλλοι άνθρωποι δέχτηκαν βοήθεια επί τόπου. 70 κάτοικοι συνολικά απομακρύνθηκαν από το κτίριο. Σύμφωνα με τις ρουμανικές αρχές, έχουν περισυλλεγεί 47 φορές συντρίμια από μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έχουν πέσει σε ρουμανικό έδαφος κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου. Υπήρξαν, όπως είπες, άμεσα διεθνείς αντιδράσεις. Mm-hmm. Μετά το συμβάν, το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι θα ενισχύσει όλες τις άμυνες του εναντίον κάθε απειλής, περιλαμβανομένων και των drones. Από την πλευρά της, η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η Ρωσία ξεπέρασε για άλλη μια φορά τα όρια. Ενώ να σου πω ότι νωρίτερα είχαμε drones τα οποία έπληξαν και την περιφέρεια της Οδυσσού, με κύριους στόχους το λιμάνι του Ισμαήλ και εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα ανάμεσά τους και ένα τουρκικό.
20: Τώρα, να αλλάξουμε κλίμα, Τζέννη, να περάσουμε στην Ιταλία. Εκεί προκαλεί σοκ και φρίκη η υπόθεση μιας τουρίστριας από την Κολομβία, η οποία κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα απαγωγής και επανειλημμένων βιασμών επί τρεις ημέρες στα προάστια της Ρώμης. Τι έχει συμβεί εδώ?
22: Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η αστυνομική έρευνα στη Ρώμη, καθώς 5 άτομα συνελήφθησαν ως ύποπτα για την απαγωγή, τον εκβιασμό, απειλές και σεξουαλική κακοποίηση 32χρονης γυναίκας από την Κολομβία, σε υπόθεση που φέρεται να διήρκησε τρεις ημέρες μέσα σε ένα εγκαταλειμμένο κτίριο. 72 ώρες λοιπόν διήρκησε ο γολγοθάς της γυναίκας, η οποία φέρεται να πλησίασε έναν από τους κατηγορούμενους για να αγοράσει ναρκωτικές ουσίες, να ακολούθησε σε ένα φορτηγάκι και έκτοτε βρισκόταν σε αυτόν τον χώρο όπου βιαζόταν και κακοποιούνταν από αυτούς τους ανθρώπους. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι συνολικά 5 άτομα συνελήφθησαν, ενώ ακόμα 11, τα οποία συνδέονται με την υπόθεση, απελάθηκαν από την Ιταλία, χωρίς ωστόσο να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για τον ομαδικό βιασμό.
20: Είναι μια πραγματικά φρικιαστική υπόθεση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη.
1: Βουλιάζουν η Μυτιλίνη, Χίος και η Σάμος από Τούρκους τουρίστες. Οι επισκέψεις από τη γειτονική χώρα κορυφώνονται, κυρίως τις μεγάλες εορταστικές περιόδους και τα τριήμερα, όπως είναι το Μπαϊράμι. Η άμεση διαδικασία έκδοσης βίζας και τα καθημερινά ακτοπλοϊκά δρομολόγια φέρνουν τους Τούρκους τουρίστες στα ακριτικά νησιά Νικουνανούρη, οι οποίοι δίνουν οικονομική ανάσα στις τοπικές κοινωνίες.
0: Και φαίνεται, Βασίλη, πώς και φέτος και στη φετινή αργία του Κουρμπάν Μπαϊράμ, δηλαδή τη γιορτή των Θυσιών, τη μουσουλμανική γιορτή των Θυσιών, οι Τούρκοι επιλέγουν να ταξιδέψουν στα ελληνικά νησιά. Αυτό τουλάχιστον δείχνουν και τα πρώτα στοιχεία τα οποία έχουν έρθει στη δημοσιότητα και τα αποκαλύπτουν και τα τουρκικά δημοσιεύματα. Δηλαδή, για άλλη μια χρονιά φέτος, στην τιμητική του έχουν τα νησιά του Αιγαίου, όπως η Σάμος και η Λέσβος. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι στη Σάμο αναμένεται μέχρι το τέλος της αργίας να φτάσουν στο νησί μέχρι και 25.000 Τούρκοι, όπως αναφέρουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ενώ την τιμητική τους έχουν και τα νησιά όπως η Λέσβος και η Ρόδος. Μάλιστα, στη Λέσβο αναμένεται να ξεπεράσουν και τους 5.000 Τούρκους ταξιδιώτες. Κομβικό ρόλο σε αυτή τη μετακίνηση των Τούρκων και στην επιλογή τους για τα ελληνικά νησιά είναι η έκδοση Express Visa, δηλαδή είναι μια εύκολη διαδικασία, καθώς μπορούν να ταξιδέψουν σε 7 μέρες, σε 12 ελληνικά νησιά και δεν χρειάζεται μεγάλη γραφειοκρατία. Ενώ ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που τον επισημαίνουν στα τουρκικά μέσα ενημέρωση είναι οι τιμές. Διότι στα τουρκικά παράλια πλέον αρκετοί οι τιμές είναι δυσθεώρητες και θεωρούν οι Τούρκοι ότι οι τιμές που μπορούν να βρουν στα ελληνικά νησιά του Αιγαίου είναι σαφώς καλύτερες σχέσεις με αυτές που μπορούν να βρουν στην Τουρκία.
3: Αθλητικά.
20: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο και να αρχίσουμε. Δημήτρη, από την επίσκεψη που έκανε αντιπροσωπεία παικτών του Ολυμπιακού μαζί με τον προπονητή και τους προέδρους της ομάδας στο Μαξίμου. Είχαν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό λίγο μετά την κατάκτηση του τροπέου.
5: Την αντιπροσωπεία των παικτών του Ολυμπιακού αποτελούσαν ο Κώστας Παπα-Νικολάου και ο Τόμας Γουόκαπ. Ο coach ήταν ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ήταν εκεί οι ιδιοκτήτες και πρόεδροι της ΚΑΕ Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος μαζί με τον αντιπρόεδρο της ΚΑΕ Ολυμπιακός τον Γιώργο Σκινδύλια. Συναντήθηκαν με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, του συνεχάρη για την κατάκτηση του τίτλου στην Ευρωλίγκα. Ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να γραφηθεί μαζί τους και με το βαρύτιμο τρόπεο. Οι πυρεώτες έδωσαν μια σειρά αναμνηστικών στον Πρωθυπουργό, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζόκας, που φέρει και το προσωνύμιο σκακιστής, δόρισε στον Πρωθυπουργό ένα σκάκι. Πάμε στα αγωνιστικά τώρα με ένα 1-0 νίκες. Χθες Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός προηγούνται στη σειρά των ημιτελικών της Basket League. Ολυμπιακός κέρδισε άνετα 94-77 την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός δύσκολα πολύ, 114-102 στην παράταση των ΠΑΟΚ, 96-96 κανονική διάρκεια. Πολύτιμη βοήθεια του Κώστας Λούκα που επέστρεψε στη δράση. Με μετά από 38 ημέρες απουσίας λόγω τραυματισμού. Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, πριν από την έναρξη του αγώνα, οι παίκτες του Ολυμπιακού γνώρισαν την αποθέωση για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Μάλιστα, το Λάβαρο με τον τέταρτο τίτλο ανέβηκε στον ουρανό του ΣΕΦ. Επόμενοι αγώνες αύριο σε Άνω Λιώσια και Θεσσαλονίκη. Στις δύο νίκες θα κριθεί η πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης του ελληνικού πρωταθλήματος.
20: Πάμε στο ποδόσφαιρο και στο Champions League, γιατί ενώ όλοι γνωρίζαμε, Δημήτρη, ότι ο τελικός θα γίνει στις 10 η ώρα, τελικά έρχεται νωρίτερα.
5: Από τον περασμένο Αύγουστο έχει ενημερώσει η UEFA ότι πλέον ο τελικός θα αρχίσει στις 7 η ώρα το απόγευμα. Αύριο στη Βουδαπέστη, η Arsenal με την κάτοχο τίτλου, την Paris Saint-Germain.
20: Ποιος είναι ο λόγος για αυτή την αλλαγή?
5: Υπάρχουν 4 λόγοι. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία έχει ενημερώσει λοιπόν για αυτή την αλλαγή. Αρχικά, στόχος είναι η καλύτερη εμπειρία των φιλάθλων. Όσοι βρεθούν στη Βουδαπέστη για το match θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και σε πιθανές πτήσεις επιστροφής, καθώς ό,τι και αν συμβεί, το παιχνίδι θα έχει τελειώσει πριν το μεσάνυχτα. Ο δεύτερος λόγος είναι η συνέχιση των εορτασμών. Ο κόσμος που θα βρεθεί στο γήπεδο θα έχει την ευκαιρία να συνεχίσει και αλλού τους πανηγυρισμούς και τις φιέστες.
20: Δεν έχουν συνηθίσει από τους πανηγυρισμούς εδώ στην Ελλάδα που κρατάνε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες προφανώς.
5: Αφού η ώρα δεν θα είναι περασμένη, έτσι θα βοηθήσει και οικονομικά την πόλη, γιατί το παιχνίδι θα τελειώσει 8 ώρα Βουδαπέστης.
20: Να δουλέψουν χωρίς παράταση, βέβαια.
5: Έπειτα η αλλαγή σχετίζεται και με τα μικρότερα παιδιά. Η σέντρα στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος, δηλαδή 9 ώρα Ευρώπης, αρκετές φορές ήταν αποτρεπτική για τις μικρές ηλικίες. Στις 7 είναι βέβαιο ότι πως περισσότερα παιδιά θα παρακολουθήσουν τον τελικό και η τηλεθέαση θα αυξηθεί. Και το τελευταίο είναι η αγορά της Ασίας για την UEFA. Η συγκεκριμένη αγορά σε Κίνα, Ινδία είναι σημαντική. Επομένως, η αλλαγή της ώρας θα είναι πιο προσβάσιμη σε αυτή την ήπειρο αύριο από τις 7 το απόγευμα στην εκπομπή Real Sports. Όλη η ενημέρωση για τον μεγάλο τελικό του Champions League, η Arsenal απέναντι στην Paris Saint-Germain.
20: Ναι, η θηκέθημα στα οποία θα πρέπει να συνηθίσουμε και εμείς. Εδώ οι άνθρωποι του Νότου. Πάμε τώρα στο τένις και στο Ρολάν Γκαρός. Τι είχαμε εκεί?
5: Εντυπωσιακή εμφάνιση από τη Μαρία Σάκαρη. Προκρίθηκε στις 32 του Γαλλικού Open μετά από 5 χρόνια. Νίκησε με ανατροπή 2-1 σετ την Αμερικανίδα Κλέρ Λίου. Επόμενη αντίπαλος αύριο η Πολωνή Μάγια Θαυλίτσκινα. Αντίθετα, αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης ο Στέφανος Τσιπάς, που ιτήθηκε με 3-1 σετ από τον Ιταλό Ματέο Αρλάντι. Ο Ιταλός προκρίθηκε στους 32. Εκτός συνέχειας του Ρολάν Γκαρός, πολύ μεγάλη έκπληξη, έμεινε ο Ιταλός νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, Γιάννη Ξίνερ, που έχασε 3-2 σετ από τον Αργεντινό Χουάν Μανουέλ Σερούντλο, νούμερο 56 στον κόσμο. Προκρίθηκε ο Αργεντινός στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης. Με 20-14 Ολυμπιακός κέρδισε εκτός έδρας τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο τελικό της Α1 στο Πόλο των Ανδρών. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 2-0 τις νίκες. Θέλουν ακόμη μία για να την κατακτήσουν τον τίτλο. Αύριο επόμενο παιχνίδι στο κολυμπητήριο του Πειραιά. Στις 5 το απόγευμα στην Βουλιαγμένη τοπική ομάδα υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος των γυναικών. Με 1-0 στις νίκες προηγείται η ομάδα γυναικεία του Ολυμπιακού. Θέλει 3 για να φτάσει για να κατακτήσει τον τίτλο. Στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα Κασιμάτης του Ολυμπιακού Σταδίου της Αθήνας, ο τέταρτος τελικός ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό για την Α1 στο χάντμπολ των ανδρών. Με 2-1 νίκες προηγείται ο Ολυμπιακός.
20: Και μετράμε τη σοφαγία για το Μουντιάλ, αλλά φαίνεται ότι χάνει φιλικούς αγώνες ο Νεϊμάρ στο παιχνίδι της Βραζιλίας.
5: Είναι το θέμα συζήτηση στην χώρα της Λατινικής Αμερικής, γιατί ο Νεϊμάρ, που ταλαιπωρείται από τραυματισμό, ένιωσε ενοχλήσεις χθες στην πρώτη προπόνηση εν ώψη του Μουντιάλ της Βραζιλίας. Έτσι λοιπόν, έκανε εξετάσεις, δεν θα αγωνιστεί στα δύο φιλικά παιχνίδια που έχει μπροστά της Εθνική Βραζιλίας και πιθανόν να χάσει και τον πρώτο αγώνα της Σελεσάου στο Μουντιάλ στις 13 Ιουνίου απέναντι στο Μαρόκο.
3: Δίνουμε πάλι, κυρίες και κύριοι, το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο για την κίνηση που επικρατεί αυτή την ώρα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, καθώς να μην ξεχνάμε ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη η έξοδος λόγω του τριημέρου. Παναγιώτη.
4: Απέραντο πάρκινγκ. Θυμίζει η κατάσταση στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην Κάφοβα από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Πανεπιστημίου στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη, πυκνή ροή και στις δύο κατευθύνσεις της Λεωφόρου Αλεξάνδρας ανατμήματα στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα και στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Μοσχάτο μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τον κούμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 5 έως 10 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr πανελλαδικές οι απαντήσεις των θεμάτων σε νέο ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία για τα γενικά λύκεια. Διαβάζουμε επίσης στον Κυριακό Μητσοτάκη με το τρόπαιο της EuroLeague, Αγγελόπουλη, Μπαρτζόκας, Παπανικολάου και Γουόκαπ. Και Θάνος Πλεύρης, αν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη γίνουν κανόνας, θα ληφθούν πολύ σκληρά μέτρα.
20: Και στο enikos.gr, Θεσσαλονίκη, ερωτική αντιζηλία πίσω από το έγκλημα με το ακέφαλο πτώμα πριν από 4 χρόνια, η σχέση με τη σύντροφο του δράστη, η απαγωγή και οι καταγγελίες. Πένθος των Φαινεοκορινθίες, νεκρός σε τροχαίο 37χρονος διευθυντής του δημοτικού σχολείου, επέστρεφε σπίτι για να δει την οικογένειά του. Και Champions League, δρακόντια μέτρα ασφαλείας στη Βουδαπέστη για τον τελικό, η μεγαλύτερη αστυνομική επιχείρηση στην ιστορία της πόλης.

0: Έτσι, κυρίες, κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 53 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν σήμερα ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρύθμιζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Αντώνης Μορτάκης.
1: Ακολουθούν ο Σπύρος Παπαδάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο τρίμερο.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Σε επίπεδο ρεκόρ κινήθηκαν το 2025 οι ξένες άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα, φτάνοντας τα 12,8 δισεκατομμύρια δολάρια με στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσό των τελευταίων 20 ετών, με τις υπηρεσίες, το real estate και τις χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες να κρατούν κεντρικό ρόλο. Στον τομέα των υπηρεσιών, τη μεγαλύτερη συμμετοχή είχαν οι χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες. Υψηλές εισροές καταγράφηκαν σε ιδιωτικές δραστηριότητες real estate, ενώ και ο κλάδος της πληροφορικής και των επικοινωνιών προσέλκυσε σημαντικά κεφάλαια. Νέα δεδομένα για τις εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτου δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς ο αριθμός των ταξιδιωτών που σχεδιάζει φέτος οδικά ταξίδια αυξάνεται σημαντικά. Σχετική έρευνα αποκαλύπτει ότι ένας στους 4 ταξιδιώτες παγκοσμίως σχεδιάζει φέτος να πραγματοποιήσει road trip, ενώ στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 51%. Βασικά κίνητρα για τους ταξιδιώτες αποτελούν ο αυθορμητισμός και η ευελιξία σε ποσοστό 79%, καθώς και το χαμηλότερο κόστος σε ποσοστό 39% παγκοσμίως και 34% για την Ελλάδα. Ισχυρό αποτύπωμα αφήνουν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας private label στο οργανωμένο λιανεμπόριο, με τη διείσδυσή τους να ενισχύεται σταθερά και να αναδεικνύεται σε βασικό μοχλό αναδιάταξης της αγοράς. Τη διετία 2024 με 2025 η διείσδυση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας άγγιξε το 25%, ενώ όπως προκύπτει από σχετικές μελέτες, η άνοδος των private label εντείνει τον ανταγωνισμό, διευρύνει τις προσιτές επιλογές για τους καταναλωτές και επιβεβαιώνει τον ολοένα πιο καθοριστικό ρόλο τους στη νέα ισορροπία του οργανωμένου λιανεμπορίου.
1: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
0: Real FM.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Hey, κύριε! Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μαξιλάρια και προστατευτικές θήκες Ισάτης 55% φθηνότερα με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Αντιλιακά καροτέν σε χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 σημεία δώρο. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Γαλαξίας.
11: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
12: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
13: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
12: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
14: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
0: Real FM.
15: Η ώρα είναι 3.
16: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες.
15: Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
19: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
21: Διεθνείς ειδήσεις.
22: Αθλητικά.
23: Πολιτισμός.
24: Ηθοποιός σημαίνει φως.
25: Άμεση ενημέρωση παντού.
26: Αυτός είναι ο Real.
27: Ράδιο Σάμος.
28: FM στους 102.
29: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
30: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 ευρώ. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
31: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
32: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
33: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
34: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
35: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
34: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
35: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
34: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
35: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
34: και 6977-8093-89.
35: Εστιατόριο Κοχύλι.
34: Από το Κοχύλι.
35: Στα χείλη.
36: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και αργίες.
27: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ναι. Και τώρα το έχει τερματίσει. Γιατί έχει όλη τη δύναμη στα χέρια του. Δεν έχει και με ποιον να διαπραγματευτεί από ό,τι φαίνεται και τους έχει σκοτώσει όλους. Δεν έχει μείνει και κανένας. Ψάχνει να βρει διαπραγματευτή να λύσει το θέμα του. Άμα τους έχει σκοτώσει όλους, με ποιον θα διαπραγματευτεί. Έχει βάλει εκεί το Πακιστάν στη μέση. Γιατί από Ιράν.
3: Τι ωραίες, τι ωραίες εποχές. Γενικότερα τη δεκαετία του 30, του 40, του 50.
2: Αυτό, τι ωραία που ζούμε.
3: Όχι, όχι, θέλω να σου πω ότι όταν ήταν να γίνει μια έτσι, συμφωνία, συναντιόντουσαν στη Λοζάνη, στο
2: όντως,
3: Παρίσι, στη Ρώμη.
2: Η συνθήκη της Λοζάνης, η συνθήκη. Εδώ δεν βλέπω πρώτον να υπογράφεται τίποτα. Εγώ βλέπω έναν Τραμπ ανά 5 λεπτά να. Μάλλον οι συνθήκες και υπογραφές έχουν αντικαταστεί από το X. Κάθε λίγο και λιγάκι του Ιτάρι. Μία το ένα, μία το άλλο,
3: παρακαλώ,
2: μία το παράλληλο.
3: Το Truth Social.
2: Ναι.
3: Γιατί έχουμε και τη δική μας πλατφόρμα.
2: Βέβαια, εννοείται.
3: Έτσι. Και... βγαίνει καμιά δεκαπενταριά φορές το 24ωρο στο Fox News.
2: Ναι, αυτό.
3: Μήπως είναι
2: μέρα
3: δικό
2: με
3: του.
2: Τη μέρα και να σου πω κάτι.
3: Θα μπορούσε κάποιος να το αρνηθεί στο Fox News.
2: Υποτίθεται ότι έχουμε εκεχηρία. Ωραία, εκεχηρία, εντάξει. Το πετρέλαιο. Σταθερά έχουμε μάθει ήταν 50 ευρώ, 50 δολάρια το βαρέλι, θυμάμαι παλιά βέβαια προπολέμου. Τώρα μας φαίνεται φυσιολογικό το 90, το 95, το 100. Μας φαίνεται φυσιολογικές αυτές τις τιμές. Έχουμε σταματήσει πλέον να τις λέμε 100 ευρώ το βαρέλι σήμερα.
3: Και το θέμα δεν είναι μόνο το βαρέλι, είναι και το ταμπλό στα πρατήρια της βενζίνης εδώ στη χώρα μας. Σταθερά πλέον πάνω από τα 2 ευρώ. Το ψυχολογικό αυτό όριο των 2 ευρώ το έχουμε. Είναι πλέον στη μερισσία διάταξη. Είχε φτάσει και στο 2,11, 2,114, 2,20 η αμόλυβδη βενζίνη. Ακολουθούσε κατά πόδας και το πετρέλαιο κίνησης, που δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα στην αγορά. Διότι όταν οι μετακινήσεις των προϊόντων γίνονται με τον παραδοσιακό τρόπο ακόμα στην Ελλάδα, άλλες χώρες χρησιμοποιούν τα τρένα, αλλά τι ξέρουν αυτές οι χώρες όπως η Κίνα, η Ιαπωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς εδώ με τον παραδοσιακό τρόπο, με αποτέλεσμα στα ράφια των υπεραγορών όλα τα προϊόντα
2: όλα, γιατί είναι μια αλυσίδα όλο αυτό. Σήμερα το άλλο μεγάλο θέμα είναι η πρεμιέρα για τις πανελλήνιες εξετάσεις που τα παιδιά μας ξεκίνησαν σήμερα. Από ό,τι φάνηκε, από ό,τι λένε, ήταν τα θέματα της, σήμερα ήταν τα θέματα της γλώσσας τα οποία εξετάζονταν, είναι η ελληνική γλώσσα. Επίκαιρο το θέμα, η μοναξιά στη σύγχρονη εποχή και οι ανθρώπινες σχέσεις και η σύνδεση φυσικά των νέων και των ηλικιωμένων. Ένα θέμα που νομίζω ότι τα παιδιά, δεν ξέρω κατά πόσο τα δυσκόλεψε, δεν έχω δει αντιδράσεις. Εγώ μόνο με την κόρη μου μίλησα που μου είπε ότι της φάνηκε πολύ.
3: Δίνει φέτος.
2: Ναι,
3: να γράψει καλά και
2: μακάρι,
3: καλά αποτελέσματα.
2: Μακάρι. Αλλά είναι πράγματα.
3: Εμείς το περάσαμε πέρσι.
2: Ναι. Αλλά είναι πράγματα που τα παιδιά τα συζητάνε και στην καθημερινότητά τους. Αυτό τα βιώνουν. Δηλαδή θέλω να πω και να μην έχουν διαβάσει, να μην έχουν προετοιμαστεί τόσο καλά. Η μοναξιά σύγχρονη εποχή και πώς αυτή οι ανθρώπινες σχέσεις, η σύνδεση των γονέων με τους ηλικιωμένους. Δηλαδή μου έλεγε εκεί κόμπλαρα λίγο. Δηλαδή δεν σκέφτηκε τη σχέση σου τη γιαγιά σου με τον παππού σου. Και μου λέει ναι, το σκέφτηκα και πώς εσύ τους βοηθάς και έγραψα.
3: Πες μου κάτι. Ποιος έχει περισσότερο άγχος, η μαμά ή το παιδί?
2: Κοίτα, εγώ πραγματικά επειδή σοκαρίστηκα πάρα πολύ από αυτό που έγινε με τις 17χρονες, πραγματικά σοκαρίστηκα πάρα πολύ εκεί και μέσα μου και ως προς το παιδί έβαλα μια μεγάλη τελεία και είπα τέλος. Δηλαδή εγώ θέλω υγιή παιδιά ψυχικά και σωματικά. Τέλος. Και από εκεί και πέρα
3: κάνεις.
2: Όλα θα τα βρούμε.
3: Λοιπόν, απέναντί μας ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης.
2: Φυσικά.
3: Ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο cockpit του ραδιοθαλάμου του Real FM.
2: Ακούει τόσο ο Γιάννης, αλλά ούτε ένα μηδίαμα δεν βλέπω καμία.
3: Ο Γιάννης.
2: Σε κάρφωσα τώρα.
3: Όχι, το κρύβει το αριστοτεχνικά φτιαγμένο με αρχιτεκτονικό τρόπο όλα τα άπα μουσι.
2: Γιατί ακούω και σένα, ακούω και τον Νίκο που τον πενεύουν κάθε φορά. Επίσης
3: εμείς έχουμε και τα ίδια ακούσματα. Στα 60 μας τα ακούμε Slayer.
2: Α, ωραία. Ωραία, μια χαρά. Μια χαρά. Η Βάσια η Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο περιμένει τα τηλέφωνά σας 211-200-8200 και τα email σας στο στούντιο papaki.real.fm.gr.
3: Και μια μεγάλη χάρη από όλους εσάς τους πρωτευουσιάνους εκεί. Καλησπέρα στην πρωτεύουσα. Έχει φτιάξει ο Κερούλης. Νωρίτερα είχαμε και κάποιες βροχούλες. Εμείς από το πρωί σας το είχαμε πει ομπρέλα να πάρεις.
2: Και στο απόγευμα κιόλας ξαφνικά εκεί που είχε ήλιο ήμουνα στο αυτοκίνητο, κατέβαινα στον Πειραιά, να σου η βροχή.
3: Λοιπόν, να μας πείτε, να μας στείλετε μηνυματάκια, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης. Πώς περνάτε το μεσημέρι σας?
2: Ετοιμάζετε μπαγκάζια? Φεύγετε, βέβαια. Έχετε φύγει ήδη? Φεύγετε αύριο? Θα μείνετε εδώ να κάνετε παρέα σε όσους μείνουν?
3: Εάν είναι να φύγετε, να μείνετε και λίγο παραπάνω. Μπας και από Τρίτη εμείς κινούμαστε και λίγο καλύτερα, λίγο πιο εύκολα.
2: Ναι, αυτό, να μην έχουμε
3: όχι
2: κίνηση.
3: Ότι, αλλά...
2: Βέβαια, αν μπορείτε, γιατί είναι και το οικονομικό στη μέση. Είναι αυτό που συζητούσαμε όλες αυτές τις μέρες. Ότι ένας στους δύο δυσκολεύεται λίγο να πάει διακοπές.
3: Αυτό θεωρώ ότι είναι πρόγραμμα της κυβέρνησης, να ξέρεις.
2: Ναι.
3: Διότι όλα τα προηγούμενα χρόνια που είχαμε χρήματα, κανονίζαμε να πάμε. Μπαχάμες, Μαλδίβες, πού αλλού, πείτε κανένα άλλο. Παρίσια, Λονδίνα.
2: Ναι.
3: Παντού. Σου λέει κάτσε. Πρέπει να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα για να κρατάμε τους Έλληνες στην
2: στη
3: Ελλάδα.
2: Χώρα τους.
3: Πρέπει να τους οδηγήσουμε.
2: Για να μην μπορούν να πηγαίνουν όμως ούτε στα νησιά.
3: Περίμενε. Στα νησιά να πηγαίνουν οι νησιώτες. Δηλαδή το πρόγραμμα
2: αυτό.
3: Και
2: ή
3: το
2: να
3: σκεπτικό.
2: Να πηγαίνουν το καταχύμωνο.
3: Και αυτό καλό είναι. Και το καλοκαίρι στο βουνό.
2: Αυτό.
3: Το πρόγραμμα έχει να κάνει με το εξής. Τουλάχιστον αυτό το πράγμα εγώ πιστεύω. Είναι η ταπεινή μου άποψη.
2: Ναι.
3: Επειδή έχουν ερημώσει τα χωριά,
2: ναι.
3: Σου λέει. Όχι, αδερφέ.
2: Να πηγαίνετε
3: θα πας στο χωριό σου.
2: Ακριβώς.
3: Έχεις το πατρικό σου εκεί. Πρέπει γιατί, να πηγαίνεις δεξιά και αριστερά.
2: Συμφωνώ. Γιατί να πας σε νησί? Αν θες να πας σε νησί, να πας να ενισχύσεις το νησί το χειμώνα που βρέχει και έχει χάλια καιρό και υγρασία.
3: Έτσι.
2: Να πας το χειμώνα να ενισχύσεις την τοπική οικονομία.
3: Ακριβώς.
2: Τότε που είναι όλα κλειστά, να πας εκεί.
3: Και επειδή
2: να
3: δεν
2: μην
3: πρόκειται,
2: ταλαιπωρηθείς
3: και επειδή δεν πρόκειται ούτε σουβλάκι να βρεις να φας, φέρτε από την Αθήνα. Ένα τέτοιο πράγμα. Αυτό σας λέω. Είναι αγγελικά τα πάντα. Είναι σχεδιασμένα με την παραμικρή τους λεπτομέρεια.
2: Ναι, κάνουμε πλάκα, μην μας παρεξηγήσετε. Προσπαθούμε να διασκεδάσουμε την κατάσταση απλώς. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να διασκεδάσουμε τον πόνο μας.
3: Ναι, διότι όταν
2: και τον πόνο σας. Όταν... Να διασκεδάσουμε την κατάσταση. Δεν κάνουμε πλάκα.
3: Όταν πας στο σούπερ μάρκετ και βλέπεις 90 λεπτά το κιλό, το κρεμμύδι, το ελληνικό.
2: Ποιο το κρεμμύδι?
3: Το κρεμμύδι. Σας λέω ένα απλό παράδειγμα. Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση, διότι ξεκίνησε από τα 82 λεπτά και μέσα σε διάστημα 15 ημερών έφτασε τα 98.
2: Το κρεμμύδι, επαναλαμβάνω.
3: Το κρεμμύδι.
2: Okay.
3: Και τώρα έπεσε στα 90.
2: Δηλαδή τα άλλα τα πιο έτσι που δεν είναι τόσο ταπεινά όπως το κρεμμύδι. Πού θα φτάσουν?
3: Κατεψυγμένο προϊόν.
2: Ναι.
3: Το οποίο είχαμε και το μπάσκετ, είχαμε και τα διάφορα, τώρα έχουμε και Champions League. Σ' αρέσει ρε παιδί μου να το έχεις στο σπίτι, να το ψήνεις, να βλέπεις είτε ταινία είτε να βλέπεις αγώνες με ένα αναψυκτικό. 5,80 ημέρα Τετάρτη. 7 ευρώ το Σάββατο. Από Τετάρτη σε Σάββατο αύξηση 1,20.
2: Ναι.
3: Το ίδιο ακριβώς προϊόν. Δεν το λες και φυσιολογικό που να πάρει ευχή.
2: Ναι, αλλά
3: δεν το λες και φυσιολογικό.
2: Φυσικά και δεν το λες φυσιολογικό. Και κανείς από όσους βγάζουμε κατά καιρούς δεν μας έχει δώσει σαφή απάντηση για το τι μπορεί να γίνει πρώτον και γιατί από το χωράφι στο ράφι υπάρχουν αυτές τις τεράστιες ανατιμήσεις. Όλο ακούω ότι δεν γίνονται έλεγχοι. Κάντε τους. Προσλάβετε πόσο καιρό θα ακούω ότι δεν γίνονται έλεγχοι.
3: Να σου πω, έχουμε προσωρινή διακοπή λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας βεβαίωση προϋπηρεσίας μισθωτών του ΕΦΚΑ.
2: Τι
3: λέτε ρε παιδιά, θα πραγματοποιηθεί λέει την 3η 2 Ιουνίου από τις 11 το πρωί ως τις 3 μετά μεσημβρία στο πλαίσιο της μετάπτωσης δεδομένων στο νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο φορέας.
2: Μάλιστα.
3: Άρα λοιπόν η πλατφόρμα, μια χαρά πάμε με τις πλατφόρμες, πολύ καλά.
2: Εντάξει, από την... έχουμε εξυγχρονιστεί.
3: Ναι. Έχουμε εξυγχρονιστεί στο.
2: Κάποιες λειτουργίες, κάποιες φορές. Επειδή μην είσαι τόσο άδικος.
3: Δεν είμαι άδικος, ίσα ίσα. Εντάξει, δεν το κατάλαβα. Και αυτοί οι οποίοι ήθελαν να πάρουν το βάουτσερ για τον κοινωνικό τουρισμό.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, ποιο ήταν το πρόβλημα? Το ότι πατούσες το κουμπί και έβαζες τα στοιχεία τη Δευτέρα και περίμενες για να φορτώσεις το σύστημα μέχρι την Παρασκευή, δηλαδή είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα από Δευτέρα ως Παρασκευή.
2: Όχι.
3: Τι είναι, παιδάκι μου, τι είναι 4-5 μέρες μπροστά στην αιωνιότητα. Όλα τα κάνουμε θέμα. Είμαστε υπερβολικοί εμείς οι δημοσιογράφοι. Είμαστε πραγματικά πολύ υπερβολικοί. Πρέπει να το κοιτάξουμε. Λοιπόν, για σοβαρευτείτε λίγο,
2: λοιπόν,
3: γιατί σε αυτή τη χώρα τελικά
2: πήγε,
3: δεν δουλεύουν και πολλά πράγματα.
2: Ο Ολυμπιακός στο Μαξίμου.
3: Πήγε, ναι.
2: Το τάδε αυτά.
3: Τα είδα.
2: Δώρο σκάκι στον Μπαρτζόκα.
3: Εντάξει, είναι οι ωραίες στιγμές.
2: Είναι τα ωραία.
3: Καλά έκανε ο Πρωθυπουργός της χώρας.
2: Φυσικά. Και είναι τα ωραία αυτά. Ναι.
3: Επί Καραμαλή, όταν είχε υποδεχθεί τους πρωταθλητές, τους δευτεραθλητές κόσμου, ο κύριος Καραμαλής. Θυμάσαι τότε, ήσουν μικρή, δεν θυμάσαι.
2: Δεν το θυμάμαι, όχι.
3: 2007 ήταν, ρεσί Γιάννη. 2007-2006.
2: Δεν το θυμάμαι.
3: Το μουντομπάσκετ που κερδίσαμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και πήγαμε στον τελικό, αλλά χάσαμε από την Ισπανία.
2: Ούτε
3: είναι
2: Γιάννης,
3: εδώ στα Βρακάκη.
2: Ούτε ο Γιάννης το θυμάται.
3: Θα μας τα. Λοιπόν, δέχτηκε
0: το
3: 7, με. Το 7. Υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου μετά τον προπονητή, τον Παναγιώτη τον Γιαννάκη και τους παίκτες.
2: Λογικό.
3: Η Λουκία έγινε της γραβάτας.
2: Της γραβάτας.
3: Έγινε της γραβάτας.
2: Δηλαδή
3: όλοι βγάζαμε τις γραβάτες,
2: ναι,
3: που καλύπταμε το ρεπορτάζ,
2: ναι, ναι, ναι,
3: και πηγαίναμε στον Παπαλουκά, στον Σκορτσιανίτη, σε όλους
2: για
3: αυτούς, στον
2: Διαμαντή,
3: ναι, για να τους υπογράφουμε.
2: Έτσι,
3: ναι.
2: Ορίστε. Έχετε
3: αυτό.
2: Άρα γραβάτα με υπογραφή.
3: Δεν την έχω, μου την πήρε ο Καραμαλής.
2: Α, σου την πήρε.
3: Ναι, μου
2: την
3: ήθελε. Μου δώσε μία δικιά του, αυτή που φορούσε, και πήρε αυτή. Δεν ξέρω αν έκανα καλό ντυλάρισμα. Λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε για τα μηνυματάκια σας. Το ρακούν, ο σοσιαλισμός λέει δεν ρίζωσε στην Ελλάδα, επειδή οι φτωχοί βλέπουν τους εαυτούς τους όχι σαν καταπιεσμένους προλετάριους, τι μας κάνεις μωρέ με μεσημεριάτικα, αλλά σαν προσωρινά ατυχήσαντες εκατομμυριούχους. Εντάξει, είναι μια άποψη αυτή, αλλά... Όχι, Σάβα, δεν μιλάμε για το κρεμμύδι από το Κατάρ. Μιλάμε για το κρεμμύδι που έρχεται από τη Νεάπολη Λακωνίας, από τα Βάτικα, και το κρεμμύδι το οποίο έρχεται από τη Θήβα. Υπήρχε βέβαια και Ινδικό, υπήρχε και Ινδίας, από την Ινδία, ίδια τιμή.
2: Μάλιστα.
3: Όσο κάνουν το κρεμμύδι να έρθει από Λακωνία και Θήβα, τόσο είναι το κόστος να έρθει από Ινδία. Αυτά δηλαδή οι ελεκτικοί μηχανισμοί δεν τα βλέπουν, δεν τους κάνει εντύπωση. Γιατί στον απλό πολίτη, τον καταναλωτή, τους κάνει εντύπωση.
2: Οι ελεκτικοί μηχανισμοί πρώτα απ' όλα έχω την εντύπωση ότι δεν επαρκούν, διότι συνομιλούσαμε και εδώ με την κυρία Τσαγκάρη και μας έλεγε ότι είναι 75 άτομα για όλη την επικράτεια.
3: Ναι.
2: Πού να βρω το πάνε. Ένα εύλογο ερώτημα εγώ καταθέτω στη συζήτηση.
3: Θα σου πω.
2: Πού να βρω το πάνε.
3: Αν ξεκινήσουν τους ελέγχους σήμερα, φαντάζομαι μέσα στα επόμενα 15 χρόνια κάτι
2: αυτό
3: θα έχουν καταφέρει.
2: Μέσα σε 15 χρόνια, ναι, αυτό σου λέω.
3: Θα μπορούσε να είναι προεκλογική δέσμευση ενός κόμματος.
2: Αυτό
3: στα
2: σου
3: επόμενα
2: λέω.
3: 15 χρόνια θα έχουμε ελέγξει τα,
2: ναι,
3: πράγματα. Ναι.
2: Είναι λίγο, πρέπει να σπεύσουμε λίγο να προσλάβουμε κόσμο. Γιατί εγώ δεν μπορώ να. Δεν αγοράζω το επιχείρημα, δεν υπάρχουν οι έλεγχοι. Οκ, δεν υπάρχουν οι έλεγχοι. Φέρτε κόσμο να κάνει τους ελέγχους για να υπάρχουν. Δεν μπορώ να το αγοράσω, συγγνώμη.
3: Και πολύ καλά κάνεις. Διότι θα έπρεπε να βρούνε τρόπο, λύση, να προσλάβουν άτομα, να εξειδικεύσουν το προσωπικό.
2: Ακριβώς.
3: Ας μην μπούμε στην λογική του λεφτά υπάρχουν, αλλά να μπούμε στη λογική ότι εκεί που χρειάζεται πρέπει
2: εφόσον
3: να κάνει την υπέρβαση το κράτος.
2: Εφόσον συγκεκριμένες υπηρεσίες χρειάζονται ενίσχυση, πρέπει να ενισχυθούν. Άκουγα προχθές τον κύριο Γεωργιάδη, χθες νομίζω, που έλεγε ότι έχουμε πρόβλημα με τους νοσηλευτές.
3: Mm-hmm.
2: Το παραδέχτηκε. Έχουμε προκηρύξει τόσες θέσεις. Το παραδέχτηκε. Έχουμε πρόβλημα. Δεν έχουμε νοσηλευτές. Πρέπει να έχουμε νοσηλευτές. Κάπως έτσι είναι και με τους ελεγκτές. Πρέπει να έρθουν ελεγκτές. Δεν φτάνουν 75 πόσοι είναι για όλη την επικράτεια.
3: Κάντε το που να πάρει ευχή. Τι το λέμε,
2: το σχολιασμό.
3: Το σχολιασμό. Έχουμε φτάσει στο σημείο να σχολιάζουν τα δρόμενα και τα πεπραγμένα περισσότερο οι πολιτικοί και αυτοί που ουσιαστικά πρέπει να πάρουν, αποφάσεις, από ότι εμείς οι δημοσιογράφοι. Ο σχολιασμός, η παρατήρηση, το να παρατηρούμε μάλλον, το να κάνουμε ρεπορτάζ, το να επισημαίνουμε πράγματα, είναι η δουλειά δική μας, είναι η δουλειά των δημοσιογράφων, είναι η δουλειά των πολιτών. Όχι του πολιτικού. Ο πολιτικός είναι εκεί για να λύνει τα προβλήματα, όχι να τα επισημαίνει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Βασίλη μου, ο κύριος Γεωργιάδης δεν είπε ακριβώς αυτό το οποίο γράφεις για τα χρέη του κόμματος. Είπε κάτι άλλο. Είπε κάτι άλλο. Που, και αυτό το κάτι άλλο, γιατί λέει ο Βασίλης ότι σε μια συνέντευξή του είπε ότι τα χρέη του κόμματος δεν θα αποπληρωθούν, δεν θα αποπληρωθούν ποτέ. Δεν είπε αυτό. Είπε ότι έχει γίνει ανακεφαλαιοποίηση και ότι απλά δεν έχει γίνει τυπικά η διαγραφή, γιατί αν θα γινόταν διαγραφή, θα εκνευρίζονταν για λόγους λαϊκισμού, λέει, δεν έχουν διαγραφεί τα χρέη. Μίλησε για ανακεφαλαιοποίηση μέσω των τραπεζών. Τώρα το αν το βρίσκουμε σωστό ή όχι, άκου να δεις, Βασίλη. Εάν αυτή η αντιμετώπιση είναι μόνο για κόμματα και δεν είναι και για τους πολίτες, υπάρχει ζητηματάκι. Πώς να το κάνουμε τώρα? Υπάρχει ζητηματάκι.
2: Λοιπόν, εμείς θα ανοίξουμε εδώ διάφορα ζητήματα. Πρώτα απ' όλα θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Στέφανο Γκίκα, που είναι υπουργός ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής. Αργότερα τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, που είναι ο πρόεδρος των πρατηριούχων και βενζινοπολών του νομού Αττικής, για να δούμε τι γίνεται με τη βενζίνη. Και από την άλλη, επειδή έχουμε δει τις τελευταίες μέρες ήδη δύο δημοσκοπήσεις και σήμερα άλλη μία τη ΣΑΛΚΟ, και έχει ξεκινήσει και ένας καυγάς απέναντι ανάμεσα στο Πασόκ, στους δημοσκόπους, σε διάφορα, σε όλα αυτά. Αλλά θέλουμε να δούμε και τη γενικότερη εικόνα όπως διαμορφώνεται τώρα. Θα έχουμε κοντά μας τον Απόστολο Πιστιόλα, τον επικοινωνιολόγο, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο σε μία τάξη, για να δούμε τι γίνεται.
3: Όντως, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και ανησυχία, εκνευρισμός, πολλά πράγματα. Είναι πολλά τα συναισθήματα στη Χαριλάου Τρικούπη μετά την εμφάνιση και επισήμως μετά την εμφάνιση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις το κόμμα του κυρίου Τσίπρα έχει στρογγυλοκαθίσει στη δεύτερη θέση.
2: Απλά ξέρεις ποιο ήταν το θέμα? Ότι στην πρώτη δημοσκόπηση που είχε δημοσιοποιηθεί, η οποία έχω την αίσθηση ότι ήταν η interview. Ήταν πριν ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας το κόμμα του.
3: Το είχε ανακοινώσει η κυρία Καριστιανού και δεν το είχε ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας.
2: Στη Real Polls έχω την αίσθηση ότι έγινε την ίδια μέρα, αλλά και αυτό πριν ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας.
3: Ήταν στο οριακό.
2: Ναι, ήταν στο οριακό. Οπότε σήμερα έχουμε τη δημοσκόπηση στη ΣΑΛΚΟ. Εκεί, εντάξει, ο κύριος Τσίπρας έχει ανακοινώσει το κύριο κόμμα του. Βγαίνει δεύτερος με 12,8%, το Πασόκ με 10% και τέταρτη η κυρία Καριστιανού με 9,5%. Την ίδια κατάταξη δημοσίευαν και οι προηγούμενες δημοσκοπήσεις.
3: Η Real Polls, έχω την εντύπωση ότι έδειχνε τρίτη την κυρία Καριστιανού.
2: Είσαι σίγουρος?
3: Ναι,
2: δεν το θυμάμαι.
3: Και με μονοψήφιο ποσοστό το Πασόκ. Ναι. Για να τα λέμε όμως τα πράγματα με το όνομά τους, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μέσα στην πώς το λέμε, μέσα στη δίνη του κυκλώνα των πολιτικών αυτών εξελίξεων. Ναι. Οι αναλυτές λοιπόν, φαντάζομαι ότι αυτό θα μας πει και ο κύριος Πιστόλας, χωρίς να θέλω να τον προκαταλάβω, λένε ότι θα πρέπει να περάσει
2: Όχι,
3: ένα χρονικό
2: το
3: διάστημα.
2: Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού ήταν τρίτο, έχεις δίκιο. Ναι. Ναι, ήταν τρίτο και το Πασόκ ήταν τέταρτο.
3: Τέταρτο με μονοψήφιο,
2: ναι,
3: αριθμό.
2: 9,6.
3: 9,6. Λένε λοιπόν οι αναλυτές, λένε και οι πολιτικοί αντίπαλοι του κυρίου Τσίπρα, ότι όλο αυτό θα το δούμε μόλις φύγει από τη μέση η σκόνη που έχει σηκωθεί.
2: Ναι, γιατί θυμάσαι και όταν είχε βγει ο κύριος Ανδρουλάκης στο Πασόκ, ότι είχε ένα ρεύμα, ναι, στην αρχή. Υπήρχε ένας ενθουσιασμός, το οποίο ρεύμα αυτό μετά σιγά σιγά ξεφούσκωσε. Mm. Βέβαια, συζητώντας και με πάρα πολλούς δημοσκόπους και επικοινωνιολόγους και κυρίως δημοσκόπους, μου λένε το εξής, ότι το παιχνίδι αυτή τη στιγμή παίζεται σε αυτό το 70%, το οποίο είναι αυτή η γκρίζα ζώνη, αυτή που δεν ξέρουν αν θα πάνε να ψηφίσουν. Και ουσιαστικά η αναλογία είναι ότι ένας από τους δύο, αν πάει να ψηφίσει, θα κατευθυνθεί προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, από ό,τι λένε, της κυρίας Καριστιανού, και μετά θα διαμοιραστεί στα υπόλοιπα κόμματα. Αυτή είναι η εκτίμησή τους αυτή τη στιγμή. Ότι όποιος καταφέρει και σηκώσει αυτούς τους ανθρώπους από τον καναπέ και πάνε στην κάλπη, δεν θα πάνε για να ψηφίσουν εύκολα Νέα Δημοκρατία. Αυτοί θα πήγαιναν ούτως ή άλλως.
3: Υπάρχει λοιπόν ένας προβληματισμός και στο Μέγαρο Μαξίμου, παρόλο που δεν θέλουν να τον δείξουν αυτόν τον προβληματισμό. Ναι. Εδώ και 1,5 μήνα, δύο μπορώ να σου πω, κάνουν συνεχόμενες κυλιόμενες δημοσκοπήσεις για να δουν πώς κινείται το εκλογικό σώμα. Τα ευρήματα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. διαψεύδουν ότι υπάρχει η τάση να φεύγουν ψηφοφόροι από τη Νέα Δημοκρατία και να πηγαίνουν σε άλλα κόμματα, αλλά το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα του κυβερνώντος κόμματος είναι ότι έχει κολλήσει τον ιό του Πασόκ. Κολλάει βελόνα. Αυτό είναι το οποίο βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. Πολύ εύκολα μπορεί να χάσει μία-δύο μονάδες. Με πολύ μεγάλη δυσκολία θα τις πάρει πίσω. Μιλάμε πάντα δημοσκοπικά.
2: Κρίνοντας και από το πώς έχει αντιδράσει το Πασόκ αυτές τις δύο μέρες από τότε που ο κύριος Τσίπρας ανακοίνωσε το κόμμα του, μπορεί να μην θέλουν να το παραδεχτούν, αλλά μπορεί να έχει να κάνει με μία πίεση την οποία δέχονται και την οποία βλέπουν να έρχεται. Έχω αυτή την αίσθηση.
3: Σωστό. Ξυπνήσατε, βλέπω. Πολύ χαίρομαι. Γίνεται τώρα ένας πανικούλης από τα μηνυματάκια σας και πάρα πολύ μας αρέσει.
2: Εδώ μας λέει ο Νίκος από τη Χαλκίδα. Καλησπέρα σας. Ποτέ μου δεν κατάλαβα την τρομερή αύξηση των τιμών στα ξενοδοχεία και τα καταλήμματα κατά το διάστημα το λεγόμενο full season. Ούτε εγώ το κατάλαβα. Ναι. Και όχι μόνο δεν το κατάλαβα, με ενοχλεί και ιδιαιτέρως. Διότι η ίδια παροχή υπηρεσιών αυθαίρετα και νόμιμα διπλασιάζεται. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Τουλάχιστον δηλαδή ο γιατρός το χειμώνα που αυξάνονται οι ιώσεις πρέπει να διπλασιάζει την αμοιβή του. Είναι σωστό? Τίποτα από αυτά δεν είναι σωστό. Και σίγουρα τίποτα από αυτά δεν είναι σωστό. Το ένα κατάλημα να το βρίσκεις τον Ιούλιο 150 ευρώ, λέω μία χ τιμή εγώ. Και τον Αύγουστο να το βρίσκεις 450. Δηλαδή είναι όχι, δεν είναι στο όριο της εξωκέρδειας, είναι παραπάνω από εξωκέρδεια. Είναι σαν να θέλω να βγάλω τα σπασμένα μέσα σε 2 ή 3 μήνες.
3: Καλημέρα Ηλία, τι κάνεις, είσαι καλά? Ο Ηλίας μάλλον δεν ξυπνάει πάρα πολύ νωρίς το πρωί. Ο κύριος Στραβελάκης.
2: Ο κύριος Στραβελάκης τον στείλαμε σήμερα να ξεκουραστεί λίγο και στη θέση μου του είναι ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης.
3: Αυτό, η κυρία Λουκία Κάτσου, εντάξει, δεν το συζητάμε.
2: Εγώ δεν με αφήσανε εμένα να ξεκουραστώ, εγώ είμαι εδώ.
3: Την απολαμβάνετε και όλα στο Κόντρα Channel, εκπομπάρες, να τα λέμε και αυτά, να τα λέμε. Ούτως ή άλλως, στη δική σου εκπομπή η κυρία Καριστιανού δεν είχε προαναγγείλει
2: την είδηση του κόμματος.
3: Ναι, ναι, ναι. Από το 2025 είχαμε.
2: Ναι, ναι, το είχαμε.
3: Πόσο μακρινό φαίνεται. Αυτό τώρα τι είναι, βασιλικιά είναι ή...
2: Είναι, μας δείχνει το και 25 ο Γιάννης. Οπότε το και 25 πρέπει να αποχωρήσουμε σιγά σιγά. Να έχουμε τις διαφημίσεις μας και τους τίτλους ειδήσεων. Και σε λίγο θα είμαστε πολύ κοντά μαζί σας.

0: FM.
1: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
3: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
4: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας.

0: με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Κοσμοτέ Τέλεκο. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Θεέ, ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Αυτή την Κυριακή, μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα...
8: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου αγρόκτημα πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Ντιρόλο Classic, μόνο 8,90 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, μόνο 7,29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6,99 η συσκευασία. Μακ Κέιν κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
12: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
11: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες, πλέγματα.
12: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
11: Πάνελ.
12: Περίφραξη.
11: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
12: Είδη κυγκαλερίας.
11: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
12: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
11: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
12: Τηλέφωνα 2273-035-426
11: και 6976-5573-49.
12: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
15: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73.

0: 16 53 05 όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
1: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
2: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
3: Το κοριτσάκι του.
2: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Και τη φωλιά του.
2: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
3: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
2: Κοτόπουλο σούβλα.
3: Κολοκυθολούλουδα.
2: Μεζέδες και αποστάγματα.
3: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
2: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
3: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
2: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
3: Στη φωλιά μας.
4: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
5: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
6: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
5: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
6: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
5: και 6983 199 081.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.
8: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Αλλά να πω το στο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο αναφέρεστε, ουσιαστικά εφαρμόζουμε το European Pact, το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση, το οποίο έχει συμφωνηθεί το 24 και έρχεται πλέον στην ένωμη τάξη της χώρας. Πράγματι, βάζει κάποιες, αυστηροποιεί κάποιες διαδικασίες, περιορίζει χρονοδιαγράμματα. Παραδείγματος χάρη, όσοι δεν λαμβάνουν αυτή τη λεγόμενη διεθνή προστασία, θα οδηγούνται άμεσα σε διαδικασία επιστροφής. Και θα υπάρχει ένας αυστηρότερος μηχανισμός ελέγχου για να μείνει κάποιος ή να μην μείνει και θα οδηγούνται σε κλειστές δομές. Επίσης, είναι σημαντικό αυτό, η πρόβλεψη αξιοποίησης κάποιων κέντρων επιστροφών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι είναι σημαντικά στοιχεία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το λιμενικό σώμα ελληνική αυτοφυλακή, δεν αλλάζει κάτι ως προς το επιχειρησιακό σκέλος και την διαδικασία την οποία κάνουμε εδώ και καιρό. Να πω στο μεταναστευτικό, παρότι υπάρχουν μέρες που πραγματικά υπάρχει πίεση στην Κρήτη, όπως αυτό το τελευταίο διήμερο για παράδειγμα, υπάρχει μια πίεση, έχουμε αρκετές αφήξεις δηλαδή και διασώσεις, πολλές διασώσεις στην ευρύτερη περιοχή Νότια Κρήτης. Γενικώς ο αριθμός των εισερχομένων το 2026 είναι μικρότερος από το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Θα έλεγα ότι είμαστε γύρω στις 12-12.500, όταν πέρσι αντίστοιχη περίοδο είμαστε γύρω στις 7.500. Άρα υπάρχει μια σαφής μείωση. Παρ' όλα αυτά, μιλάμε για μια πίεση στην Κρήτη, η κατάσταση είναι απολύτως ελεγχόμενη, τα επιχειρησιακά σχέδια είναι δεδομένα, οι εντολές του Υπουργού του Βασίλη του Κικίλια είναι δεδομένες και νομίζω ότι δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή.
9: Δηλαδή 1η Ιουλίου που πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται και στη χώρα μας το συγκεκριμένο σύμφωνο, κύριε Γκίκα, κύριε Υπουργέ, θα είμαστε έτοιμοι, θα είναι έτοιμο το λιμενικό? Δηλαδή προσπαθώ να αντιληφθώ το εξής. αναφέρει μέσα το συγκεκριμένο σύμφωνο ότι θα πρέπει να γίνεται, μάλλον θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο οι πρόσφυγες από τους μετανάστες που δεν έχουν το δικαίωμα ασύλου. Αυτός ο διαχωρισμός μπορεί να γίνει μέσα σε 7 ημέρες.
8: Κοιτάξτε, αυτό το αναφέρει πράγματι το νομοσχέδιο. Μπορεί να γίνει υπό την έννοια ότι αμέσως με το που έρχονται υπάρχει μια διαδικασία screening, να το πω έτσι, δηλαδή μια υποχρεωτική διαδικασία προελέγχου στα σύνορα, που σημαίνει ταυτοποίηση, λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, υγειονομική έλεγχη, έλεγχη ασφαλείας. Είναι μια διαδικασία η οποία προβλέπεται. Από εκεί και πέρα λοιπόν μπορεί ο παράνομος μετανάστης να πει ότι εγώ προέρχομαι από το Σουδάν για παράδειγμα, αυτό είναι το χαρτί μου, αν έχει χαρτί, προέρχομαι από το Σουδάν, οπότε δικαιούμαι διεθνούς προστασίας. Αυτό λοιπόν αξιολογείται, όχι από εμάς, εμείς απλά ως λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για τη διάσωση των ανθρώπων αυτών. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό το έργο του λιμενικού σώματος. Μόνο το τελευταίο 48ωρο είχαμε πάνω από 600 διασώσεις ανθρώπων. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Και να μην σας πω, να σας πάρω σε βάθος δεκαετίας, που είναι πάνω από 250.000 διασώσεις ανθρώπινων ζωών από το ελληνικό λιμενικό σώμα και ακτοφυλακή. Που και πέρα αναλαμβάνει βεβαίως το Υπουργείο Μετανάστευσης, ακολουθώντας το νέο αυτό σύμφωνο για τη μετανάστευση, που σας είπα αυστηροποιεί καταστάσεις και οφείλουμε να το ακολουθήσουμε αφού είναι ευρωπαϊκή οδηγία πια.
10: Κύριε Γκίκα, επειδή στην Τουρκία αυτή τη στιγμή τα έχετε ακούσει ότι τον Ιούνιο ετοιμάζουν ένα νομοσχέδιο που ουσιαστικά θέλουν να γκριζάρουν το Αιγαίο, σε επίπεδο, αν περάσει αυτό το νομοσχέδιο, στο πεδίο, δηλαδή αν βρίσκονται σε ένα νησί το οποίο θεωρούν, έχουν περιγράψει μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο ως δικό τους, ενώ δεν είναι, το λιμενικό πώς θα αντιδράσει? Δηλαδή αν βρεθεί εκεί μια φρεγάτα ή ψαράδες ή πάνε να ψαρέψουν, μήπως θα δημιουργηθεί κάποιο θερμό επεισόδιο? Γιατί γενικά η ένταση, έχω την αίσθηση ότι έχει αρχίσει και κλιμακώνεται, μιλώντας και με πολλούς διεθνολόγους.
8: Λοιπόν, καταρχάς να σας πω ότι περιμένουμε να δούμε τελικά ποιο θα είναι αυτό το νομοσχέδιο, αν θα είναι, σε τι βάθος θα είναι.
10: Μήπως αν περιμένουμε θα είναι αργά?
8: Να σας πω, η Ελλάδα έχει κάνει ό,τι χρειάζεται προκειμένου να αντιμετωπίσει την οποιαδήποτε κατάσταση. Υπάρχουν ανδιαφυσβήτητα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα, εθνική κυριαρχία. Η χώρα είναι σε θέση να εξασφαλίσει, να διασφαλίσει την εθνική κυριαρχία. Τα τελευταία 6-7 χρόνια έχει γίνει μια εργώδης προσπάθεια που τη βλέπουμε όλοι για την ισχυροποίηση των ενόπλων δυνάμεων, για την επικαιροποίηση, αν θέλετε, των πολεμικών μας σχεδίων, των σχεδίων προετοιμασίας, με την έννοια ότι ο πόλεμος εξελίσσεται. Βλέπετε τώρα όλοι μιλάμε για ντρόουν, όλοι μιλάμε για νέους τρόπους στο επιχειρησιακό πεδίο. Η Ελλάδα λοιπόν έχει κάνει αυτά που έπρεπε να κάνει, έχει αυξήσει με λίγα λόγια σημαντικά την αποτρεπτική της ικανότητα και είναι σε απόλυτα δεδομένη θέση να υποστηρίξει την εθνική κυριαρχία. Δεν νομίζω, εκφράζω και προσωπική άποψη, ότι η Τουρκία θα τραβήξει το όποιο σκηνή. Σε κάθε περίπτωση και στο διπλωματικό πεδίο να είστε βέβαιοι ότι γίνονται βήματα όπως πρέπει να γίνονται.
9: Εδώ είναι που κολλάει κιόλας, γιατί ξεκινήσατε στην αρχή να μας μιλάτε για την ισιωτικότητα, κύριε Γκίκα. Εδώ είναι λοιπόν που έρχονται οι κινήσεις, όχι μόνο σε διπλωματικό επίπεδο, αλλά επί του πρακτέου, να δείξει η ελληνική πολιτεία ότι βρίσκεται δίπλα σε αυτά τα νησιά.
8: Βεβαίως.
9: Όχι μόνο σε στρατιωτικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο πολιτείας, επαναλαμβάνω.
8: Βεβαίως. Η νησιωτικότητα είναι πολύ βασικό στοιχείο της πολιτικής μας. Και μάλιστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης πολύ πρόσφατα αποφάσισε την δημιουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής για την Νησιωτικότητα. Είχα την ευκαιρία να αναπτύξω και προχθές στη Βουλή, αλλά και σήμερα στο συνέδριο αυτό, συνομιλώντας με δημάρχους μάλιστα, νησιώτες δημάρχους, και όχι μόνο, ήταν και ο δήμαρχος Πρεβέζης, ότι η προσπάθεια η δική μας είναι ακριβώς η εθνική στρατηγική για τον νησιωτικό χώρο να περάσει οι βασικοί άξονες στην ευρωπαϊκή στρατηγική. Και το έχουμε, πιστεύω, καταφέρει αυτό και σε ένα μήνα από τώρα, ίσως και λίγο λιγότερο, στην Κύπρο θα παρουσιαστεί ευρωπαϊκή στρατηγική για τα νησιά και ευελπιστούμε ότι πολλές από τις ελληνικές θέσεις θα έχουν ήδη ενσωματωθεί. Να σας πω όμως μια κουβέντα. Αν δείτε τι έχει γίνει το τελευταίο χρόνο από τις στο πεδίο άσκηση της εθνικής μας κυριαρχίας, με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, με τα θαλάσσια πάρκα, με, με τις συμβάσεις με την Exxon Mobil, με ενεργειακούς κολοσσούς και με όλο αυτό που ακολουθεί, βεβαίως όλο αυτό έχει, το βλέπουμε, εκνευρίσει εντός εισαγωγικών η λέξη την Τουρκία.
10: Απλά ξέρουμε, κύριε Γκίκα, ότι όταν μια Τουρκία είναι εκνευρισμένη και όταν ένας Ερντογάν είναι εκνευρισμένος και ανεβάζει συγκεκριμένο έργο στο εσωτερικό του ακροατήριο, αυτό μπορεί να βγει και παραέξω. Μπορεί αυτή η ένταση δηλαδή να είναι πολύ πιθανόν να έρθει και, και στη δική μας γειτονιά.
8: Βεβαίως, εγώ δεν αντιλέγω. Και μάλιστα τόσα χρόνια όταν υπηρετούσα στο πολεμικό ναυτικό, αυτό ήταν η καθημερινή μας ζωή. Πώς θα αντιμετωπίσουμε την απέναντι αχθή, εάν οψέποτε απαιτηθεί. Σε κάθε περίπτωση εγώ θα σας πω ότι η Ελλάδα του 2026 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2019 από πλευράς δυνατότητας αποτροπής όσον αφορά τις ένοπλες δυνάμεις, αλλά και από το ευρύ πλέγμα διπλωματικών σχέσεων, στρατηγικών εταιρικών σχέσεων που έχει με όλες τις χώρες της περιοχής και με οργανισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το ΝΑΤΟ, και νομίζω ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο η Τουρκία παρά να βρυχάται.
9: Mm-hmm. Μεγάλη κουβέντα τώρα αυτή, αλλά επειδή θα μου επιτρέψεις, Λουκία, γιατί δεν μπορώ να μην ρωτήσω πολιτικά τον κύριο Γκίκα. Έχουμε τον κύριο Τσίπρα, έχουμε την κυρία Καριστιανού. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο κύριος Τσίπρας έρχεται με φόρα, κύριε Υπουργέ. Προβληματίζεστε εκεί στην κυβέρνηση?
8: Η κυβέρνηση είναι προσανατολισμένη στην επίλυση των προβλημάτων των Ελλήνων πολιτών.
9: Ναι, αλλά βεβαίως η κυβέρνηση θα κριθεί και στις εθνικές εκλογές, κύριε Υπουργέ.
8: Βεβαίως, βεβαίως.
10: Δηλαδή, αν ο κύριος Τσίπρας έχει ένα ποσοστό, πώς να σας πω, διόλου ευκαταφρόνητο, να το πω κομψά, πώς θα το αντιμετωπίσετε?
8: Κοιτάξτε, ότι αυτή τη στιγμή η αριστερά ήταν διαλυμένη, αυτό το γνωρίζαμε. Τώρα από εκεί και πέρα ο κύριος Τσίπρας δεν νομίζω ότι έχει να προσθέσει κάτι καινούριο. Το rebranding που κάνει δεν νομίζω ότι μιλάει στην ψυχή του Έλληνα. Ο Έλληνας βίωσε την πρωθυπουργία Τσίπρα κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Να μην αναπαριθμίσω προγράμματα Θεσσαλονίκης κλπ.
10: Ναι, εντάξει, να μην πάμε εκεί. Νομίζω ότι έχουμε όλοι, τα έχουμε δει, τα έχουμε κρίνει, τα έχει κρίνει και ο λαός.
8: Σε κάθε περίπτωση, πιστεύω ότι το έργο το οποίο έχει επιτελέσει αυτή η κυβέρνηση αυτά τα 7 χρόνια είναι πραγματικά μεγάλο. Ίσως το πρόβλημά μας είναι ότι δεν το έχουμε περάσει μέχρι τον τελευταίο πολίτη αυτό το έργο, και αυτό είναι το στοίχημα των επόμενων μηνών μέχρι τις εκλογές, αρχές του 27 φαντάζομαι, την άνοιξη κάποια στιγμή. Έχουμε το χρόνο να περάσουμε όλη τη χώρα, να παρουσιάσουμε αυτό το έργο, και πιστεύω ότι ο Έλληνας πολίτης ζητά σταθερότητα, ζητά πρόοδο, και δεν θα παίξουμε τη χώρα στα ζάρια σε σχηματισμούς που δεν έχουν, αν θέλετε, κάποια προϊστορία.
10: Αν όμως, κύριε Γκίκα, δεν έχετε αυτοδυναμία, η οποία τώρα αυτή τη στιγμή φαίνεται να, προς το παρόν με την φωτογραφία της στιγμής, φαίνεται μακρινή αυτοδυναμία. Αυτό το 38% φαίνεται μακρινό. Εμείς κουλτούρα συνεργασιών δεν έχουμε γενικώ σαν χώρα.
8: Κοιτάξτε, ο στόχος μας είναι ακριβώς η αυτοδυναμία. Δηλαδή πιστεύουμε
10: και εντάξει, και ο κύριος Τσίπρας είπε ότι θέλει να βγει πρώτος, και η κυρία Καριστιανού είπε ότι θέλει να βγει πρώτος, η πρώτη, και φυσικά και ο κύριος Ανδρουλάκης με μία ψήφο. Το λέει και το ξαναλέει.
8: Θα χρησιμοποιήσω αυτό το οποίο το λέμε συχνά, ότι στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Εάν ο ελληνικός λαός κρίνει σε πρώτες, δεύτερες εκλογές ότι δεν υπάρχει σε κάποιο, στο κόμμα μας αυτοδυναμία, τότε εκ των πραγμάτων θα πάμε σε συνεργασίες. Δεν μπορεί να μείνει η χώρα ακυβέρνητη και μάλιστα.
10: Το θέμα είναι με ποιους όμως, κύριε Γκίκα, γιατί το Πασόκ έχει πει ότι δεν πρόκειται. Τώρα δεν ξέρω να αλλάξει αυτό μετά, γιατί στην πολιτική είμαστε, όλα τα βλέπουμε. Έχουμε δει τόσα και τόσα.
8: Δεν θέλω τώρα να πάω στο απεσιόδοξο σενάριο. Εγώ είμαι απόλυτα βέβαιος με την εμπειρία των τόσων χρόνων που είμαι σε αυτό το χώρο, ότι οι Έλληνες πολίτες θα μας δώσουν μια ισχυρή τρίτη αυτοδύναμη κυβέρνηση, γιατί έχουν δει αυτό που έχει γίνει την τελευταία αυτή 7 ετία και νομίζω ότι αυτό είναι και το μήνυμα.
9: Επειδή θυμηθήκατε στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, νόμιζα ότι θα δίνατε την απάντηση που έχει υποθεί από μεγάλο πολιτικό αυτής της χώρας, ότι άλλα είναι, διαφορετικά είναι τα πράγματα πριν από τις εκλογές και διαφορετικά μετά, διότι το αποτέλεσμα των εκλογών ουσιαστικά δίνει την απάντηση των Ελλήνων πολιτών. Άρα, όταν ένα κόμμα δεν έχει αυτοδυναμία, τα υπόλοιπα κόμματα θα πρέπει, ακόμα και αν τώρα στεναρά λένε όχι στις συνεργασίες, να δουν και το κομμάτι της συνεργασίας, αν είναι αυτή η εντολή του ελληνικού λαού. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
10: Να είστε καλά.
8: Γεια σας.
7: Real FM.
11: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
12: Τι?
11: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
12: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
17: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
18: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
19: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
20: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
21: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
20: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
22: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
23: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
22: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: να έχουμε συνέδριο Ελλάδα 2030, 8 και 9 Ιουνίου 20, του 2026 στο Intercontinental, στο Ballroom 3. Η Next is Now και η Dome Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου στο Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Θασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030.
1: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάγκβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
4: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
5: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
7: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κίτρινο-πράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα χαβάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
8: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
7: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
9: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
10: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο άγνο αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273-031-490 και 6985-126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
11: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
12: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει. αξίζει να λάμπει.
9: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηρέο Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας. Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος κοντά Κεϊκών. Περιέχει ελαιόδεδρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
13: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
14: Για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
16: Real FM. Η ώρα είναι 4.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
21: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
21: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να συμβάλλουμε στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος. 5 χρόνια πρωτοβουλία της Eurobank μπροστά για την οικογένεια.
24: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Μοσχάτο έως Νέα Φιλαδέλφια, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά, ανατμήματα σε Κηφισίας, Ποσειδώνος, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας, Συγκρού και στην Αττική Οδό από Γλυκανερά έως Μαρούσι και στις εξόδους για Λαμία. Σε εξέλιξη είναι η έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, με πολύ υψηλή πληρότητα να χωρούν από το πρωί τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. 60 έκτακτα δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί στα κτέλ Κηφισού. Παράλληλα, σε ισχύ είναι έκτακτα μέτρα της τροχέας στο εθνικό οδικό δίκτυο όλης της χώρας. Απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών στις εξόδους των εθνικών σήμερα έως 10 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Στην απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το αν θα εγκρίνει το προσχέδιο συμφωνίας με το Ιράν είναι στραμμένο το διεθνές ενδιαφέρον. Προβλέπει επέκταση κυχηρίας ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη για 60 ημέρες και το άνοιγμα των στενών τορμούς. Την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει το σφυροκόπημα στον Λίβανο μία ημέρα πριν από τις μεταξύ τους συνομιλίες στην Ουάσιγκτον. Καταδικάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση το ρωσικό πλήγμα με ντρόν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άτομα. Η Μόσχα ξεπέρασε για άλλη μία φορά τα όρια, δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η σοβία κάθερξη επέβαλε το μικτόρκο το δικαστήριο της Αθήνας στον 39χρονο κατηγορούμενο για τη δολοφονία της 30χρονης σύζυγου του Μεσφυρί τον Νοέμβριο του 2024 στους Αμπελοκήπους. Περισσότερα στο ενικός.gr. Καταβλήθηκε σήμερα η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης σε περισσότερους από 868.000 δικαιούχους.
23: Στην Eurobank εδώ και 5 χρόνια υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
0: τη Eurobank. Τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Οριστικά στον γκρουπ των ισχυρών θα βρίσκεται το Παναθηναϊκό στην κλήρωση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στις 17 Ιουνίου οι πράσινοι θα μάθουν τον αντίπαλό τους με τους αγώνες να διεξάγονται στις 23 και 30 Ιουλίου. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather.
2: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά και τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Άστατος καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
19: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
25: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Ερέτρια Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.

0: ωραία πέρασε η ώρα. Μαζί σου πολύ έτσι. Your baby lays in
1: bed. Είδε πω περνάει η ώρα.
0: Και όταν είναι και Παρασκευούλα.
1: Όταν είναι και Παρασκευούλα και μας περιμένει Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, ναι, σε περιμένει ένα τριήμερο μπροστά τριήμερο. Σου. Ασφαλώς. Δεν ξέρω γιατί χαιρόμαστε εγώ και η Λουκία.
1: Εγώ χαίρομαι.
0: Α, εσύ δεν θα δουλεύεις.
1: Εγώ δεν θα δουλεύω δεν θα Δευτέρα. Θα έρθω την Τρίτη.
0: Μάλιστα. Δευτέρα όταν εμείς έχουμε δουλίτσα, ναι. Κυριακή θεωρείται εργάσιμη.
1: Από πού θεωρείται εργάσιμη?
0: Θεωρείται εργάσιμη γιατί πρέπει να κάνεις την προετοιμασία για την εκπομπή.
1: Έλα μωρέ τώρα, εσύ είσαι παλιός τώρα. Τι δημοσιογραφία, τι προετοιμασία τώρα, δεν έχεις ανάγκη.
0: Ας το μην το καφά, το παιδί μου. Προσπαθώ να αποφύγω το... Πάμε μια Μπρατισλάβα μου, λέει η Μαρία.
1: Έχω δουλειά.
0: Πάμε μέχρι το Αυλάκι να κάνουμε μπάνιο, βρε παιδάκι μου, και άσε τώρα έχουμε δουλίτσες, δεν προλαβαίνουμε να τα κάνουμε αυτά. Γίνεται ένας πολύ ωραίος πανικός με τα μηνύματα και πραγματικά σας ευχαριστούμε. Η κυρία Λουκία Γκάτσου ασφαλώς στο ένα μικρόφωνο του Real FM. Εδώ η οικοδέσποινα της εκπομπής.
1: Ναι, και ο Σπύρος Παπαδάκης σήμερα μαζί μου που μου κάνει παρέα. Και μ' αρέσει εδώ που δεν είμαι μόνη μου.
0: Δεν
1: μ' αρέσει η μοναξιά.
0: Εσύ και
1: δεν είμαι του πιο καλή η μοναξιά.
0: Εσύ και η Λίβερπουλ.
1: Δεν το
0: you
1: είμαι.
0: Never walk alone.
1: Αυτό.
0: Ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης είναι απέναντί μας εδώ σε ρύθμιση των ήχων, ο απόλυτος άρχοντας του κόκπιτ του ραδιοθαλάμου, του αληθινού ραδιοφώνου. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας, που μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνυματάκια σας, να μας πείτε τι είναι αυτό το οποίο σας απασχολεί, τι είναι αυτό το οποίο σας ενοχλεί, τι σας εκνευρίζει, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Να μας πείτε και τι βενζίνη βάλατε σήμερα, γιατί έχουμε σε λίγο τον πρόεδρο των πρατηριούχων και βενζινοβολών του νομού Αττικής. Θα μας πείτε τα παράπονά σας να τα μεταφέρουμε.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς.
1: Ένα προς ένα. Μην κάνουμε συνέντευξη έτσι. Και τον έχουμε τον κύριο Παπαγεωργίου. Ναι. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαγεωργίου.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Ακούσατε τι είπα. Ότι να μας στείλουν οι ακροατές μας τα μηνύματα, να δούνε πού βρήκαν τη βενζίνη και πόσο.
0: Εγώ πάντως δεν ξέρω τι λέει η Λουκία, κύριε Παπαγεωργίου. 20 ευρώ έβαζα, 20 ευρώ βάζω.
2: Σπύρο, εσύ είσαι παραδοσιακός, νομίζω.
0: Ναι.
2: Πολύ καλά κάνεις.
1: Το θέμα είναι πόσο σου κρατάει το 20 ευρώ τώρα.
0: Ορίστε τώρα, κάτι ανθυπολεπτομέρειες. Κάτι ανθυπολεπτομέρειες.
1: Το 20 ευρώ πριν από δύο μήνες, τρεις μπορεί να σου κράταγε περισσότερο. Τώρα σου κρατάει περισσότερο.
0: Περισσότερα
1: ναι,
0: χιλιόμετρα. Σου κρατάει λιγότερο. Πολύ λιγότερο. Πολύ λιγότερο. Είναι γεγονός. Κύριε Παπαγεωργίου.
2: Υπάρχει, Σπύρο και Λουκία, μου επιτρέπετε, μια μεγάλη αλήθεια σε αυτό που είπε, Σπύρο. Mm-hmm. Η αλήθεια έχει να κάνει με το ότι πια δεν έχει νόημα αν βάλουμε 20-30 ευρώ περισσότερο το μήνα βενζίνη στις παρακινήσεις μας. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ο χρονικός ορίζοντας. Και δυστυχώς αυτή η κρίση έχει ένα παρατεταμένο χρονικό ορίζοντα. Ενώ ξεκίνησε ένας πόλεμος, όπως θυμόμαστε καλά όλοι, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Προέδρου Τραμπ, 4-5 εβδομάδων, έχουμε κλείσει τρίτο μήνα. Και η αβεβαιότητα συνεχίζεται και τον τέταρτο.
1: Και ξέρετε ποιο είναι το φοβερό, κύριε Παπαγεωργίου? Ότι από εκεί που το βαρέλι, το Brent ήταν 50 δολάρια, ξέρω εγώ, τώρα ανεβοκατεβαίνει ανάμεσα στα 95%, 105%, 107%, και έχουμε σταματήσει να το συζητάμε τόσο πολύ. Το θεωρούμε σχεδόν κανονικότητα. Και αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο.
2: Ακριβώς είναι. Αυτό είναι το πιο άσχημο από όλα. Το ότι πια έχει αφαιθεί η ψυχολογία του κόσμου. Δηλαδή, ο κόσμος δεν έχει ψυχολογία στην αγορά. Ούτε μπορεί να συγκρίνει, και αυτός είναι και ένας λόγος που έχουμε αναφερθεί και στο παρελθόν αρκετές φορές στα διάφορα φαινόμενα παραβατικότητας στον κλάδο μας. Διότι ο κόσμος δεν ελέγχει. Ο κόσμος δεν έχει καταναλωτική συνείδηση για από όλα αυτά που έχουν συμβεί. Και ξέρετε, το πετρέλαιο είναι ένα προϊόν το οποίο η τιμή, η οποία πρέπει να καταλήγει στο στάδιο διήλυσης, δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 40-45 δολάρια. Το κόστος παραγωγής και το κέρδος των πετρελαιοπαραγωγών, χωρών και των εταιριών υπερκαλύπτεται με τα 40-45 δολάρια. Δυστυχώς τώρα εκεί είναι η κερδοσκοπία, εκεί είναι η εσχροκέρδεια, και είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Γιατί οι επιχειρηματίες ελέγχουν τους πολιτικούς. Από εκεί ξεκινάει το μεγάλο κακό.
1: Σήμερα.
2: Με πετρέλαιο 110 δολάρια.
1: Ναι.
2: Πώς θα επιβιώσει η χώρα μας, η οποία έρχεται από μνημόνια, από COVID, από πόλεμο στην Ουκρανία, από πόλεμο στο Ιράν και από άλλα γεγονότα πολιτικά
1: Και δεν είναι ότι αν τελειώσει αύριο ο πόλεμος, τελειώνει και η ιστορία. Οι επιπτώσεις όλου αυτού θα κρατήσουν για αρκετούς μήνες ακόμα. Εννοώ των ανατιμήσεων, των, και το αυτό που βλέπουμε, ότι ανεβαίνουν όλα προς τα πάνω, του πληθωρισμού, των πληθωριστικών πιέσεων. Δεν λέει ο Τραμπ ή ο, δεν ξέρω κι εγώ, το Ιράν, αύριο σταματάμε τον πόλεμο και αύριο γυρνάνε όλα στην κανονικότητα. Δεν είναι έτσι.
2: Νομίζω, Λουκία, ότι επειδή είστε ένα πολύ αγαπητό ραδιοφωνικό ζευγάρι, με το Σπύρο, ότι του χρόνου το Μάιο, τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου,
0: μιλήστε τέτοια.
2: Για την ακρίβεια στα καύσιμα.
0: Ναι. Όχι, για την ακρίβεια συνέχισε αυτό το οποίο έλεγε στα καύσιμα.
2: Είπα αγαπητό στα ακροατές, ραδιοφωνικό ζευγάρι.
0: Αστειευόμαστε. Είμαστε τόσο φίλοι με τον Νίκο τον Στραβελάκη που τέτοιες παρεξηγήσεις δεν υπάρχουν μεταξύ μας. Ίσα-ίσα μας αρέσει να πειραζόμαστε κιόλας. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Παπαγεωργίου. Είδατε, ξαναβάζω το κουστούμι του δημοσιογράφου. Ναι. Υπάρχει το εξής φαινόμενο συνεχώς εδώ στη χώρα μας. Πριν, με το που ξεκίνησε ο πόλεμος και με το που έπεσε η πρώτη πιστολιά, θα πω εγώ,
1: ο πρώτος πύραυλος,
0: ναι, αυτομάτως είχαμε αύξηση, έστω και οριακή, 0,2-0,3 λεπτά της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης. Όταν έχουμε αυτές τις αυξομοιώσεις, όπως πολύ σωστά και χαρακτηριστικά ανέφερε η Λουκία, όταν μειώνεται το βαρέλι, το Brent, δεν μειώνεται η τιμή στο ταμπλό. Λογικό, θα μου πείτε. Το παράλογο όμως είναι το εξής. Όταν αυξάνεται η τιμή του Brent, ναι, αυξάνεται και στο ταμπλό. Γιατί αυτό, κύριε Παπαγεωργίου?
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτός ο μύθος έχει πέσει. Δεν ισχύει πια. Και αυτό φαίνεται από τις μέσες τιμές που ανακοινώνει το Υπουργείο. Παλαιότερα ίσως ίσχυε. Δηλαδή, επειδή αργούσαν, όταν υπήρχε μείωση των τιμών, αργούσαν τα πρατήρια και κυρίως τα περιφερειακά πρατήρια της χώρας να μειώσουν τις τιμές, ενώ στην αύξηση κατευθείαν, ακόμα και με την αίσθηση ότι πρόκειται να ανεβούν τα κάψιμα, κάποια πρατήρια το χωρούσαν σε αυτό. Τώρα, λοιπόν, για να προλάβει η κυβέρνηση αυτές τις καταστάσεις, έχει επιφέρει το πλαφόν. Το ζήσαμε πρώτη φορά στον πόλεμο της Ουκρανίας, το ζούμε δεύτερη φορά τώρα. Το πλαφόν δεν είναι ένα μέτρο το οποίο μπορεί να το εφαρμοστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι φέρνει στρέλωση στην υγιή οικονομία και στον ανταγωνισμό.
0: Ναι.
2: Τώρα, λοιπόν, έχει εφαρμοστεί. Και ξέρετε, δεν μπορεί να ξεφύγει κάποιος κερδίζοντας, αποκομίζοντας κάποια λίγα ευρώ, γιατί το πρόστιμο είναι πάρα πολύ μεγάλο, των 5.000. Από εκεί και πέρα, αν θα δει, για παράδειγμα, να σου πω τώρα, Σπύρο, σήμερα. Έτσι, εγώ παρέλαβα στο πρατήριό μου, στον Κορυδαλό, που ξέρει, στη Ρορίου Λαμπράκη. Παρέλαβα η τιμή η οποία πουλάω σήμερα. Είναι 2,06. Από 2,14, από 2,16 που ήταν στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό.
2: Έτσι, 10 λεπτά κάτω. Όμως η μέση τιμή παραμένει σε υψηλά επίπεδα, γιατί όλα τα πρατήρια δεν έχουν την ίδια συχνότητα παραγγελία και παραλάβει από τα δηληστήρια. Αν κάποιο πρατήριο, λοιπόν, κυρίως νησιωτικής ή των επαρχιακών πόλεων, δεν έχουν, αργούν, καθυστερούν γύρω στις 15 μέρες να παραλάβουν κάψιμα. Αυτό κρατάει τη μέση τιμή σε υψηλά επίπεδα. Αυτό είναι ένα γεγονός.
0: Για να δούμε πώς θα προχωρήσει το πράγμα. Είσαστε πάντως αισιόδοξος. Έρχεται καλοκαίρι. Τώρα έχουμε το τριήμερο. Πολύ αισιόδοξο αυτό το μήνυμα το οποίο μας είπατε, ότι αυτή τη στιγμή στο δικό σας το πρατήριο, που έχετε και πολύ καλή βενζίνη, να τα λέμε και αυτά, είναι στο 2,06. Άρα σημαίνει ότι έστω και για μερικές ημέρες θα μπορέσουμε να πούμε ένα ουφ. Ένα ουφ, έστω και μικρό. Έρχεται όμως καλοκαίρι, αγαπητέ Νίκο, κύριε Παπαγεωργίου. Πόσο δύσκολα θα είναι τα πράγματα. Και για εσάς τους πρατηριούχους, γιατί όλοι μιλάμε για τη δική μας την τσέπη και όλα τα σχετικά, αλλά και εσείς δεν περνάτε καλύτερα, διότι μειώνεται υπερβολικά και το κέρδος σας.
2: Μειώνεται και το κέρδος, αλλά μειώνεται αυτό που είναι το πιο συγκλονιστικό, είναι ότι μειώνονται οι καταναλώσεις και δοκιμάζεται η ανθεκτικότητα των πρατηρίων και γενικά όλων των επιχειρήσεων του κλάδου. Και για να είμαστε ειλικρινείς, θεωρώ ότι τουλάχιστον μέχρι το Σεπτέμβριο, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, περίπου τα 500 με 700 πρατήρια θα βάλουν λουκέτο. Γιατί τα λειτουργικά κόστη πια είναι πολύ υψηλά στα πρατήρια, είναι τα κέρδη πολύ μικρά. Να πούμε ότι ένα πολύ μικρό γεγονός. Όπως ζήσαμε τώρα τις προηγούμενες μέρες που πήραμε μια ανάσα, σύμφωνα με τα λεγόμενα ότι πηγαίνει μια συμφωνία, ένα πολύ μικρό γεγονός, όπως πέφτει ένας πύραυλος κάπου.
1: Ναι, απλά είναι μικρό γεγονός, γιατί μία μέρα λέει, όχι μία μέρα, σε μία μέρα ο Τραμπ και οι Ιρανοί μπορεί να έχουν αλλάξει 25 απόψεις, πραγματικά.
2: Έτσι, πολύ σωστό. Και αυτό όλο επηρεάζει πάρα πολύ την ψυχολογία της αγοράς και ανεβάζει τις τιμές. Χάνεται η εμπιστοσύνη και ανεβαίνει οι τιμές. Αν δεν ανοίξουν, εγώ το λέω από πριν το Πάσχα.
1: Τα στενά του ορμού.
2: Αν δεν ανοίξουν τα στενά του ορμού, και ευχαριστώ τους φίλους και συναδέλφους που το έχουν υιοθετήσει. Αν δεν ανοίξουν τα στενά του ορμού, δεν πρόκειται να δούμε φθηνό πετρέλαιο.
1: Αν ναι, έχω βαρεθεί να το λέω λίγο, κύριε Παπαγεωργίου. Αν εξέταζαν τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, τη μείωσή του εννοώ, θα περνούσε στην Αντλία.
2: Απευθείας και θα ήταν ανακουφιστικό. Mm.
1: Γιατί αρνούνται λοιπόν τόσο πεισματικά?
2: Τώρα να σας πω κάτι
1: λόγω
2: άλλο.
1: Των υπεραισόδων αυτή τη στιγμή.
2: Σαφώς. Και το ότι η ελληνική οικονομία είναι έφραστη. Ακόμα δεν έχει πατήσει γερά στα πόδια της. Δεν μπορεί να έχει δημοσιονομική εκτροπή για κανένα λόγο.
1: Αλλά ήσασταν σαφείς αυτό, ότι θα περνούσε κατευθείαν και οριζόντια.
2: Ναι. Δεν μπορεί να έχουμε πλέον ασματική οικονομία με ελληματικό οικογενειακό προϋπολογισμό. Αυτό συμβαίνει.
0: Σωστό.
2: Θέλετε να σας φέρω ένα παράδειγμα πρόσφατο από την Πολωνία. Η Πολωνία, η οποία είναι μια αναπτυσσόμενη χώρα, δεν είναι ανεπτυγμένη όπως είναι η χώρα μας, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Πολωνία λοιπόν επένδυσε, χρηματοδότησε 500 εκατομμύρια ευρώ περίπου για να στηρίξει τις ευάλωτες οικογένειες και την οικονομία στην ενέργεια, να ενισχύσει. Ξέρετε πόσο είναι η τιμή στην Πολωνία της βενζίνης σήμερα? 1,49.
0: Με 1,49 θα κάναμε πάρτι. Πραγματικά,
1: ναι, πραγματικά η διαφορά είναι μεγάλη.
0: Τεράστια.
1: Γιατί νωρίτερα κοιτούσα τις τιμές και είδα ότι γύρω στα 2 κάτι, κάπου εκεί κυμαίνονται, έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
1: Ναι. Από 2 μέχρι τα 2,10, κάπου εκεί. Εξαρτάται από την περιοχή ή είναι 2,10 στις περισσότερες περιοχές?
2: Είναι, κοιτάξτε, μέχρι πρώτη νόση ήταν πάνω από 2,10 σε όλες τις περιοχές.
1: Ναι.
2: Τώρα λιγάκι οι μεγάλες αστικές πόλεις, όπως σας είπα και πριν, οι οποίες προμηθευόμαστε, πρατήρια προμηθευόμαστε πιο σύντομα και πιο συχνά καύσιμα, λόγω της κατανάλωσης του αστικού ιστού.
1: Ναι.
2: Η τιμή πέφτει πιο γρήγορα.
1: Και αν κάποιος θέλει να ταξιδέψει, που πολλοί θα ταξιδέψουν στην επαρχία και μπορεί να χρειαστεί να γεμίσουν από την επαρχία για να γυρίσουν πίσω, φαντάζομαι θα τα βρουν πολύ πιο ακριβά εκεί.
2: Βεβαίως. Και κυρίως στην νησιωτική χώρα. Όσοι εκδραμούν με τα αυτοκίνητά τους ή τις μοτοσυκλέτες τους, τα δίκτυά τους στην νησιωτική χώρα, εκεί θα δουν τις τιμές και 2,30, ακόμα και 2,30 σε κάποια νησιά.
1: Μάλιστα.
2: Για τη βενζίνη.
0: Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Νίκο Παπαγεωργίου. Να είστε καλά. Καλό τριήμερο.
0: Εμείς στις 6 ώρα το πρωί θα είμαστε εδώ, κύριε Παπαγεωργίου. 6 τη Δευτέρα.
1: Μόνος θα είναι.
0: Ναι. Ούτε το Στεφανάκι δεν. Ορίστε.
2: Αυτό το κάνει να ξεχωρίζεται.
1: Κρατάει ψηλά το φρόνημα του εδώ του Real FM.
0: Ακμεότατον.
1: Ακμεών.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου ήταν στη τηλεφωνική μας γραμμή, ο πρόεδρος των Βενζινοπολών και πρατηριούχων του νομού Αττικής.
1: Ακούσατε τις συμβουλές του. Αν βρείτε τίποτα στο δρόμο να γεμίσετε, γεμίστε. Μην πάτε εκεί που μακριά.
0: Πάρτε και κανένα μπετονάκι.
1: Αυτό, κάτι. Ακούσατε τις συμβουλές
0: πλέον,
1: του.
0: Πλέον πηγαίναμε στο χωριό και φέρναμε μπετόνι με λάδι. Τώρα θα πηγαίνουμε στο χωριό
1: μπετόνι με βενζίνη. Με αμόλυβδη.
0: Ναι, κάπως έτσι. Γεια σου ρε Real Blogger. Καλησπέρα, καλημέρα πήγα να πω. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Από τη συνήθεια.
0: Τον κακομαθαίνετε, λέει το στραβελάκι. Α, δικαιούται.
1: Τι τον κακομαθαίνουμε?
0: Να καθίσει, λέει, εδώ και να δουλέψει.
1: Ναι, όχι, δεν είναι κουρασμένο.
0: Όχι να σα βρίσκει μικρού. Μα είμαστε μικροί.
1: Είμαστε μικροί. Είναι... Έχει και κάποια γαλόνια στην πλάτη του.
0: Έτσι,
1: τι να κάνουμε.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μας και στον Μιχαήλ. Πολλά τα μηνύματά σας. Καλημέρα και στο Θωμά. Εδώ και μία εβδομάδα, λέει ο Θωμάς, η τροχιά στον περιφερειακό Ημιτού στην Κατεχάκη. Βρισκόταν εκεί και βοηθούσε στο να γυρίζουμε σπίτια μας. Σήμερα το μεσημέρι είναι άφαντη. Από το μεσημέρι είναι άφαντη. Το Υπουργείο είχε ανακοινώσει ότι θα έχει τροχέα να ρυθμίζει την κίνηση. Τι συνέβη, πάει και αυτό. Θωμά, δεν το γνωρίζουμε. Καλά κάνεις και το αναφέρεις. Το λέμε στον αέρα για να το ακούσουν. Και βεβαίως φαντάζομαι ότι θα υπάρξει και κάποια περαιτέρω ενημέρωση. Μόλις έχουμε την ενημέρωση, αν προλάβουμε μέχρι τις 5, θα την μεταφέρουμε, θα την μοιραστούμε μαζί σας. Αν δεν προλάβουμε, εδώ στο Real FM κολλημένος θα μείνεις. Καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου ενημερώνεσαι για όλα, θα ενημερωθείς.
1: Κολλημένη βελόνα που λέμε.
0: Έτσι. Λοιπόν.
1: Η οποία παρεμπιπτόντως έχει κολλήσει λίγο. Αλλά εντάξει, δεν το λέμε. Δεν ξέρω μα
0: αυτό. Α, σε μόνη τη βελόνη τώρα. Ο Ηλίας λέει.
1: Ησυχίες.
0: Ναι, ο Ηλίας λέει. Σε άκουγα λέει όταν δούλευα νωρίς το πρωί.
1: Τώρα θα τον ακούσει καμιά φορά και μισθό, θα τον ακούσει και μεσημέρι.
0: Δεν σε κατάλαβα.
1: Είναι το. Πώς τον λέγανε αυτό, το. Πες το.
0: Το Bolek.
1: Το είναι το ολόγραμμά του. Ολόγραμμά του. Το ολόγραμμά του με AI.
0: Δεν σε κατάλαβα, λέει.
1: Δεν είναι κανονικός. Κοιμάται σπίτι του. Το ολόγραμμά του έχω εδώ.
0: Αυτό. Κοιμάμαι σπίτι μου.
1: Ναι, έχω το ολόγραμμά του εδώ.
0: Δεν σε κατάλαβα, λέει. Μάλλον αλλάζει η φωνή σου το μεσημέρι. Καλή εκπομπή.
1: Το πρωί δεν έχει ξυπνήσει ακόμα. Τι ώρα έχει κάνει, ρε παιδί. Πέντε ξεκινά. Μέχρι να ξυπνήσει. Μετά τι 6 δεν είναι η διαφωνή του, όταν δεν έχει ξυπνήσει.
0: Δεν είναι. Γι' αυτό έρχομαι στι 4 εδώ. Για να φάμε καμία φρυγανίτσα, να πιούμε τον έκτο καφέ τη ημέρα και όλα τα σχετικά. Για να είμαστε. Εκτό κι αν έχει κάνει κάτι για να μην ακούγεται από
1: εδώ. Έχει δάκτυλο.
0: Αυτό είναι αυτό.
1: Δεν κάνει τέτοιο Γιάννη. Δεν κάνει τέτοιο Γιάννη.
0: Ο Δημήτρης αναφέρεται στην πληρότητα στα καράβια. 90% πληρότητα στα καράβια. Χαμός στα καταλήματα. Μποτιλιάρισμα στους δρόμους. Μάλλον ταξιδεύει το
1: 50%. Πάντως και κάτι φίλοι που θέλαν να πάνε αεροπορικά ως εντός Ελλάδας, σε νησιά, βρήκαν χθες τα τελευταία εισιτήρια. Σε 2-3 συγκεκριμένα νησιά, να μην πω σε ποια.
0: Το μυστικό μας το είχε πει άνθρωπος που ασχολείται με τον τουρισμό. Τον είχαμε ρωτήσει με τη Στεφανία, διότι εν ώψη του Πάσχα πάλι είχαμε το ίδιο φαινόμενο.
1: Ναι.
0: Πληρότητα, το ένα, το άλλο. Αυτή η πληρότητα λοιπόν πώς μεταφράζεται σε απόλυτους αριθμούς? Δηλαδή είμαστε 10 εκατομμύρια νοματέοι ακόμα. Γιατί με το δημογραφικό έτσι όπως πηγαίνει το πράγμα, σε μερικά χρόνια δεν θα είμαστε 10 εκατομμύρια νοματέοι. 6 εκατομμύρια βρισκόμαστε, 5 περίπου στην Αθήνα. Πόσοι από τα 5-6 εκατομμύρια θα φύγουν, έχουν τη δυνατότητα να πάνε να πάνε διακοπές, να πληρώσουν, να κάνουν, να ράνουν? Δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό, φίλο, να σας πω.
1: Κοίτα, αν πάρουμε υπόψη την έρευνα του ΙΕΛΚΑ, ένας στους 2 δεν μπορεί.
0: Ναι.
1: Και αυτοί που μπορούν για 4 μέχρι 7 ημέρες, όχι σε κατάλημα, στο σπίτι τους, εξοχικό ή φιλοξενούμενοι σε κάποιο άλλο σπίτι ή στο σπίτι του παππού και της γιαγιάς στο χωριό. Και αυτοί που θα πάνε σε κατάλημα θα προσπαθήσουν να βρουν ένα κατάλημα στην υπερωτική Ελλάδα ή τέλος πάντων να πάνε κάπου οδικώς. Και το ρεζουμέ είναι όπως και πέρσι, και το θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά αυτό, ότι πέρσι το Σεπτέμβρη λέγαν όλοι οι εστιατόρες ότι είχε μειωθεί τρελά η κίνηση και ότι οι περισσότεροι παίρναν φαγητό από το σούπερ μάρκετ, το μαγείρευαν, το τρώγανε σπίτι τους, στην κουζινίτσα τους και κάνανε μετά μια βόλτα.
0: Έστειλε μήνυμα και ο Μάνος ο Νιφλής, ελπίζω να ακούει γιατί το ξέχασα, το έστειλε πριν το προηγούμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Καλησπέρα, Μάνο μου. Τώρα γυρίζεις. Το πρωί κάνουμε παρεΐτσα.
1: Α, κάνετε παρεΐτσα.
0: Ναι,
1: το πρωί.
0: Ναι, ναι. Γιατί 5 η ώρα ξεκινάει και ο Μάνος και ο Γιάννης ο Κολοκυθάς.
1: Μπράβο,
0: και
1: πηγαίνει. Ναι, ξεκινάνε όλα ώρα, τα παιδιά την πρωινή του στη βάρδια.
0: 6 ώρα ξεκλειδώνουν, ανοίγουν το μαγαζί.
1: Νυχτοκάματο. Νυχτοκάματο.
0: Τώρα και το απόγευμα. Σε κουπάμε το κεφάλι μου.
1: Είδες.
0: Έλα από εδώ να κεράσει καφέ.
1: Έχεις φαν.
0: Έλα από εδώ να κεράσει καφέ. Άμα φέρει και τίποτα να φάμε, καλό θα είναι.
1: Κάτσε γλυκό αν γίνεται. Τέλος.
3: Χάσαμε πολύ ώρα.
1: Ωραία, φύγαμε. Επανερχόμαστε.

0: Real FM.
1: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ρεσί, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
4: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία.
5: Αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.

0: σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
1: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
0: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr.
5: Ράδιο Σάμος
6: FM στους 102.
7: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
7: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
8: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
7: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
8: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
7: και 6983-199-081.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
7: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
9: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
9: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Επισκευές,
10: ανακατασκευές,
9: οικοδομικές ανακαινήσεις,
10: σοβάδες,
9: βαψίματα,
10: σκεπές.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Καρλόβαση Σάμου.
9: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
9: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
7: Σαρώνεις την άσφαλτο.
8: Σκίζεις τα κύματα.
7: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
7: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
8: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
7: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
7: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
8: Για Μότο και Μαρίν,
7: στο Μένεγα θα έρθεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
12: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
11: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
12: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
12: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
11: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
13: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
14: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κιμάς, 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια, 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ, σε σούπερ τιμές. Κρητικό.

0: κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Ράδιο Σάμος
2: FM στους 102.
3: Έτσι εγώ με ένα ερωτηματικό.
4: Ή μπορεί να είναι στο ψηφοδέλτιο επικρατείας κάποιου κόμματος.
3: Λες, έχεις ρεπορτάζ?
4: Όχι, αίσθηση.
3: Αίσθηση.
4: Ρεπορτάζ άκουσα τώρα για να τα βάλουμε τα πράγματα. Ρεπορτάζ από την πλευρά του Σαμαρά δεν έχει κανένας.
3: Αυτό είναι αλήθεια.
4: Δεν μιλάει. Όποιος ισχυρίζεται ότι ο Σαμαράς έχει πει το ένα ή το άλλο ή το παράλλο, ψεύδεται ασυστόλος.
3: Ασυστόλος, μόνο ο ίδιος ξέρει. Ο ίδιος και στενός του συνεργάτης, ο κύριος Τσιούτσιας. Ή ούτε εκεί.
4: Πρόσεξε. Το αν γνωρίζει ο Νίκος, δεν μπορώ να το ξέρω.
3: Okay.
4: Αλλά πες ότι γνωρίζει.
3: Ναι,
4: υπάρχει περίπτωση να το έλεγε.
3: Όχι βέβαια. Άρα αναμένουμε. Γιατί οι καμπάνες πέφτουν πολλές. Είχαμε και Σαμαρά, είχαμε και Καραμαλή. Δεν βαριόμαστε.
4: Καθόλου. Και θα έχουμε ομιλία Σαμαρά τις επόμενες ημέρες.
3: Για ποιο θέμα πάλι?
4: Φαντάζομαι. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς.
3: Σε κάνα βιβλίο πάλι, γιατί αυτοί πάνε πακέτο οι δύο κιόλας. Σε κάθε βιβλίο πάει ο Σαμαράς, πάει και ο Καραμαλής. Πάει ο Καραμαλής, πάει και ο Σαμαράς.
4: Είναι η ώρα που χτυπάει το Αλτσχάιμερ και δεν μπορώ να θυμηθώ. Θα κάνει πάντως εμφάνιση τις επόμενες μέρες ο κύριος Σαμαράς. Όπως έκανε ο κύριος Καραμαλής, θα είπε τσεκουράτα.
3: Τσεκουράτα, βεβαίως. Τσεκουράτα. Και επειδή έχουμε ανοίξει πολύ τον τραχανά, έχουμε πολύ τραχανά, έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο μαζί μας. Βοηθήσει. Έχουμε τον κύριο Απόστολο Πιστιόλα, επικοινωνιολόγο. Καλησπέρα, κύριε Πιστιόλα.
5: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
3: Να είστε καλά. Προσπαθούμε εδώ λίγο. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αυτή τη βδομάδα είχαμε την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα. Έχουν δει το φως μέχρι στιγμής κάποιες δημοσκοπήσεις, τρεις αν δεν απατώμε στον αριθμό. Οι δύο ήταν, η πρώτη ήταν πριν ανακοινώσει ο κύριος Σαμαράς το κόμμα του, η δεύτερη ήταν στο Όριο και η τρίτη είναι τη Σάλκο, η οποία είναι μετά. Που ουσιαστικά βγάζουν δεύτερο τον κύριο Τσίπρα. Με πόσο ασφαλές θεωρείτε κατά τη γνώμη σας ότι είναι αυτό το αποτέλεσμα?
5: Εντάξει, κοιτάξτε, είναι πρώτες ενδείξεις αυτές. Αλλά είναι λογικό αν με ρωτούσατε χωρίς δημοσκόπηση καν ποιος πιστεύω ότι θα είναι δεύτερος.
3: Ναι.
5: Θα σας έλεγα το πιο πιθανό είναι ο κύριος Τσίπρας. Διότι πολύ απλά το Πασόκ επί τρία χρόνια προσπάθησε να πείσει ότι μπορεί να αποτελέσει κυβερνητική εναλλακτική. Και δεν τα κατάφερε. Γιατί να τα καταφέρει τώρα που θα έχει αντίπαλο?
3: Μάλιστα. Αυτό είναι ένα πολύ λογικό και εύλογο εγχείρημα. Και μάλιστα, και θέλω και την τοποθέτησή σας να μου πείτε πώς σας φάνηκε της κυρίας Καριστιανού η παρουσίαση σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα.
5: Από τη μία είχαμε, από τον κύριο Τσίπρα είχαμε μια επαγγελματική επικοινωνιακά παρουσία. Από την άλλη, η κυρία Καριστιανού ήταν λίγο απροετοίμαστη.
3: Θα το λέγατε και ερασιτεχνικό?
5: Θα το έλεγα και σε ένα βαθμό ερασιτεχνικό. Ναι. Νομίζω ότι δεν έχουν σχέση με το ένα με το άλλο. Βλέπετε, ο κύριος Τσίπρας μπαίνει δυναμικά. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να ψηλά μπορεί να πάει. Και κοιτάω καθαρά το επικοινωνιακό κομμάτι. Βλέπουμε μια επαγγελματική δουλειά με μια δουλειά που φαίνεται ότι είναι. Φαίνεται ότι το εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού δεν είναι ένα πολιτικό εγχείρημα καθαρά. Οπότε.
3: Κύριε Πιστιόλα.
4: Μισό λεπτό. Αν μου επιτρέπεις.
3: Ναι,
4: τι εννοείται, κύριε Πιστιόλα, ότι δεν είναι ένα καθαρά πολιτικό εγχείρημα?
5: Δεν είναι πολιτικός η κυρία Καριστιανού. Η θέση στα
4: πολιτικός δεν είναι. Μισό λεπτό. Δεν είναι η κυρία Καριστιανού πολιτικός, αλλά θα κατέβει στις εκλογές. Άρα λοιπόν δεν θα πρέπει να την κρίνουμε ως πολιτική οντότητα, ως πολιτικό κόμμα?
5: Γι' αυτό και μιλάω για ερασιτεχνισμό.
4: Τι είναι αυτό το οποίο σας χάλασε από την παρουσίαση της κυρίας Καριστιανού?
5: Κοιτάξτε, από τον τόρο τον οποίο είχε γίνει, δεν νομίζω ότι ο τόρος δείχνει το πόσος κόσμος πήγε. Νομίζω δεν ήταν καν επαγγελματική, αν θέλετε, το σημάζεμα του κόσμου, πρώτον. Δεύτερον, επέλεξαν μια αίθουσα η οποία 6-7 εκατοστάρικα από κόσμο, που και πάλι δεν ήταν γεμάτη μέσα. Τρίτον, ήταν ο τρόπος παρουσίασης. Έδειχνε κάτι το οποίο έχει ξαναγίνει και από πολιτικούς και από μη πολιτικούς. Ενώ ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε κάτι τελείως διαφορετικό.
3: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Πιστιόλο. Ως επικοινωνιολόγος, θεωρείτε ότι μήπως αυτό τελικά ήθελε? Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ. Το πιο εύκολο είναι να πάρεις ένα επιτελείο, ένα καλό επιτελείο, και να σε κατευθύνει. Μήπως ήθελε να δείξει και η ίδια ότι εγώ δεν είμαι προϊόν ενός όπως είναι οι άλλοι. Είμαι ένα διαφορετικό προϊόν. Ένα προϊόν το οποίο είμαι πολύ κοντά στον απλό άνθρωπο.
5: Κοιτάξτε, ακόμα και αν να δείξω ότι είστε πολύ κοντά στον απλό άνθρωπο, μπορείς να το δείξεις με τρόπο ο οποίος είναι πιο επαγγελματικός, ακόμα και οι ομιλίες ή ακόμα και τώρα, ας πούμε, έχει μία εβδομάδα που ανακοινώθηκε το κόμμα, μία εβδομάδα για μία μέρα.
3: Ναι.
5: Τι έχει γίνει από τότε για να πατήσεις πάνω στο hype της δημιουργίας
3: από
5: του κόμματος?
3: Τότε δυστυχώς, να το πω εγώ, είναι ότι έχουμε δει κάποιους οι οποίοι εμφανίζονται ως στελέχοι να κάνουν κάποιες ατυχείς δηλώσεις.
5: Άρα δεν έχει βγάλει μπροστά 4-5 στελέχη όπως έκανε ο κύριος Τσίπρας.
3: Ενώ σε αντίθεση ο κύριος Τσίπρας, επειδή ανακοίνωσε την εκπρόσωπο τύπου και τους αναπληρωτές εκπροσώπους, οι οποίοι βρίσκονται στα κανάλια ανοιχθημερών, να πω εγώ, έχει...
5: Για να περάσουν στις θέσεις του κόμματος.
3: Ναι, ακριβώς.
5: Δεν έχει γίνει αυτό από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Άρα μπορεί ο καθένας που λέει ότι είναι μέλος ή οτιδήποτε να βγαίνει στα κανάλια. Άρα περνάει θολά μηνύματα.
4: Ναι.
5: Δηλαδή ο ένας μπορεί να λέει το Α, ο άλλος μπορεί να λέει το Β. Αυτό δεν είναι επαγγελματικό.
4: Ούτως ή άλλως υπάρχουν.
5: Πρέπει να έχει κάνει, να έχει βγάλει μια ομάδα να πει αυτή είναι η βασική μου ομάδα, όπως έκανε ο κ. Τσίπρας, και να παίξουν μπάλα αυτή στα κανάλια. Δεν γίνεται αυτό.
4: Υπάρχουν κάποιοι οποίοι λένε ότι δημιουργήθηκε επίτηδες μια περιραίουσα ατμόσφαιρα από την πλευρά της κυβέρνησης, ότι υπάρχει το ενδεχόμενο οι εκλογές να γίνουν νωρίτερα και όχι την άνοιξη του 2027. Ακούστηκε ο Οκτώβρης, ακούστηκε ο Νοέμβρης και γι' αυτό το λόγο έσπευσαν τόσο η κυρία Καριστιανού όσο και ο κύριος Τσίπρας να ανακοινώσουν το κόμμα τους, ότι ήταν δηλαδή μια στρατηγική από την πλευρά της κυβέρνησης για να κάνουν όσο γίνεται πιο νωρίς τα αποκαλυπτήριά τους. Και η μεν και η δε.
5: Το ακούω αυτό. Την πρώτη φορά που ακούστηκε ότι μπορεί να γίνουν εκλογές και βγήκε η Καριστιανού είναι κάποιους μήνες πριν και είπε ότι θα κάνει κόμμα.
4: Ναι.
5: Τη δεύτερη φορά που ήταν τώρα, ανακοινώθηκε το κόμμα. Νομίζω ότι η κυρία Καριστιανού παρέσυρε στο χορό τον κύριο Τσίπρα, γιατί για να μην μονοπολίσει ένα και δεύτερο ενδεχομένως να έχει ο κύριος Τσίπρας δημοσκοπήσει που το δείχνουν δεύτερο και να είπε ότι τώρα είναι κατάλληλη ώρα. Αν ισχύει αυτό, ποιος δεν πάτησε την πανανόφλουδα? Ο πιο έμπειρος πολιτικός αυτή τη στιγμή, ο Αντώνης Σαμαράς.
4: Μάλιστα.
5: Και το πάει πιο πίσω. Που είναι το απολύτως λογικό. Εγώ δεν περίμενα. Η λογική λέει ότι αν πάμε το 27, δεν γίνονται κόμματα το Μάιο. Γίνονται το
4: φθινόπωρο. Σωστό είναι αυτό το οποίο λέτε. Από την τελευταία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για το flash.gr με έχει σοκάρει πραγματικά, πολιτικά πάντα, το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. 1,5%.
5: Το θεωρείτε πολύ υψηλό?
3: Γιατί σε σοκάρει? Πραγματικά, και είναι και δική μου απορία αυτή. Εγώ είχα την αίσθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, από πριν να ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας το κόμμα, ότι θα εξαϊλωθεί. Το έλεγα και στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Άμα την ανακοίνωση του ονόματος του κόμματος του κύριου Τσίπρα.
5: Να πούμε κάτι ενδιαφέρον.
3: Ναι.
5: Εάν τον ΣΥΡΙΖΑ τον πάρει η κυρία Δούρου με τον κύριο Πολάκη και τον κύριο Παπά, θα έχουμε μάχη και με ένα κομμάτι του κύριου Τσίπρα μπορεί να τσιμπήσουν πίσω και με την κυρία Κωνσταντοπούλου και με το ΜέΡΑ25. Δηλαδή, μην ξεγράφετε το ΣΥΡΙΖΑ ως ΣΥΡΙΖΑ αν αυτή η τριάδα πάρει το κόμμα. Μπορεί να μπει και στη Βουλή.
3: Ναι, πάντως βλέπουμε, ναι, κύριε Πιστιόλα, αυτή την περίοδο ότι είναι όλοι εναντίον όλων, κυριολεκτικά. Δηλαδή
5: αυτό
3: βλέπουμε.
5: Δεν είναι ωραίο, δεν έχει ενδιαφέρον.
3: Για μας πολύ τους δημοσιογράφους. Έχουμε δουλειά και φαντάζομαι και για εσάς τους επικοινωνιολόγους. Δεν θα βαρεθούμε.
4: Και ζούμε και ιστορικές στιγμές. Και για να εξηγήσω τι εννοώ ότι σοκαρίστηκα με το ποσοστό, να υπενθυμίσω απλά ότι το 2023. Ο ΣΥΡΙΖΑ επελέγει από τον ελληνικό λαό να παίξει το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
5: Σωστά.
4: Και μέσα σε λιγότερο από 3,5 χρόνια
5: Με
4: το ποσοστό όμως, είναι δηλαδή, στο 1,5%.
5: Από το 31 στο 20 στο 17, στο 15 στις ευρωεκλογές και από εκεί και πέρα είχαμε τη διάσπαση της διασπάσεως, οπότε φτάσαμε σε αυτά τα ποσοστά. Κοιτάξτε, όταν ένα κόμμα λέει ότι μπορεί να βάλει και λουκέτο αν κατέβει ο κύριος Τσίπρας, πώς περιμένει ο κόσμος να το ψήσει?
3: Φυσικά.
4: Και νομίζω και ότι όταν είναι ένα τα καλό μισά του
3: στελέχη, τι τα μισά του, πάνω από τα 3/4 των στελεχών, μην πω και παραπάνω, κουνάνε το μαντίλι και λένε εμείς πάμε για άλλες θάλασσες, λογικό δεν είναι? Πόσο κόσμος να απαντήσει ότι θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, σε ποιον ΣΥΡΙΖΑ?
5: Ακριβώς. Οπότε μένει να δούμε ποιο ΣΥΡΙΖΑ θα έχουμε από τα αριστερά.
4: Μία τελευταία ερώτηση από μένα και ό,τι άλλο θέλει η Λουκία. Αυτές οι μετρήσεις ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, και τι εννοώ για να μην παρεξηγηθούμε όλοι μαζί? Μήπως είναι πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα, κύριο Πιστόλα?
3: Προφανώς νομίζω ότι τα ασφαλή συμπεράσματα θα βγουν μετά το μήνα, ας πούμε, να έχει περπατήσει λίγο όλη αυτή η κατάσταση.
5: Αποδέθηκε μετά.
3: Α,
5: το πηγαίνετε να περάσουμε το καλοκαίρι λίγο.
4: Μισό λεπτό, το πηγαίνετε τόσο πίσω δηλαδή?
5: Ναι, το πάω τόσο πίσω, διότι μπαίνουμε στον Ιούνιο. Ναι, θα έχουμε κάποιο, αν θέλετε, τον Ιούνιο θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα από ό,τι έχουμε τώρα, αλλά μετά μπαίνει Ιούλιος, Αύγουστος, έχουμε μετά το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ με Πολάκη και λοιπά, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Έχουμε από τα δεξιά, περιμένουμε αν θα γίνει το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Περιμένουμε επίσης να δούμε από τα πάρα πολύ δεξιά αν θα κατέβει άλλο κόμμα σαν τους Σπαρτιάτες με τη στήριξη του κυρίου Κασιδιάρη. Όλα αυτά λιγότερο ή περισσότερο θα παίξουν ρόλο. Αλλά επειδή πάρα πολλά κόμματα είναι κάτω από το 5%.
4: Υπάρχει ακόμα αυτό το σενάριο που μπορεί να κεφαλαιοποιήσει? Αναφέρατε τον κύριο Κασιδιάρη. Υπάρχει, μπορεί να κεφαλαιοποιήσει και να τους συμμαζέψει, να τους μαζέψει όλους αυτούς, όπως είχε κάνει κατά το παρελθόν?
5: Πού έχουν παρκάρει αυτοί οι ψηφοφόροι? Έχουν παρκάρει ένα κομμάτι στην φωνή λογική, σε ένα άλλο κομμάτι μικρό μπορεί να είναι στην πλαίση ελευθερίας και ένα άλλο κομμάτι στον κύριο Βελόπουλο. Αν τα μαζέψει, μπορεί να αφήσει δύο κόμματα εκτός Βουλής.
4: Μα δεν έχουν κατακαιρματιστεί πλέον αυτοί? Δηλαδή μπορεί να τους ξανασυντονίσει?
5: Όταν έχουμε δύο-τρία κόμματα.
4: Να το δούμε και αυτό δηλαδή.
5: Που είναι στο μπαίνω δεν μπαίνω.
4: Ναι.
5: Άμα τους μαζέψεις 0%, 0,7, είναι στο δεν μπαίνω.
4: Ναι.
5: Δηλαδή τα πάντα μπορούν να επηρεάσουν σε αυτό το πολιτικό σκηνικό που όλα είναι τόσο ρευστά.
3: Είναι εντελώς ρευστά αυτό βλέπουμε. Ακριβώς. Μια ρευστότητα, μια κινούμενη άμμο πραγματικά.
4: Θα κάνουμε μπάνιο στη θάλασσα και θα έχουμε μαζί και τα τάμπλετ, τα κινητά για να βλέπουμε δημοσκοπήσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πιστόλα.
3: Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
2: Real FM. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω?
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε?
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
12: Αχα.
11: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
12: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
11: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω.
13: στο Box, όσο τρως κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
15: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
16: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Real FM στους 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ζωγραφίζεις, καρά Γεβρίκη, ζωγραφίζεις.
1: Έτσι.
0: Αμέ, αυτά είναι. Ο Πίτερ λέει εδώ, γιατί γίνεται πολλά τα μηνύματα, πάρα πολλά τα μηνύματάκια σας. Σε 20 χρόνια θα έχει ξεδιαλύνει η Ήρα από το Στάρι.
1: Α, η Ήρα από το Στάρι, όντως. Ναι, ναι. Καλό, πετυχημένο. Ωραίο. Καλό, καλό.
0: Και 20 χρονάκια προοπτική, δεν είναι κάτι.
1: Μια χαρά,
0: δεν
1: μια χαρά.
0: Λουκία και Σπύρο, η κυρία Σοφία η Μαραγκίδου μας στέλνει το μήνυμα.
1: Ναι.
0: Καλό μεσημέρι, Λουκία και Σπύρο, που πάντα είσαι πρόθυμος να καλύψεις το κενό που αφήνει. Μην τα λες αυτά, δεν τα διαβάζω αυτά. Λοιπόν.
1: Αυτά, όχι.
0: Καλή, ναι, όχι, από την άποψη ότι. Ναι. Εντάξει, δεν, για όνομα του Θεού. Τη δουλειά μας κάνουμε. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές και φυσικά οι ευχές μας συνοδεύουν τα παιδιά αγαπημένων φίλων Λουκίας, Φράνσις και Ιωσήφ.
1: Βέβαια.
0: Α, δεν ήξερα ότι και του Ιωσήφ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μακάρι.
0: Σήμερα είναι της Αγίας Υπομονής. Έχει δίκιο.
1: Είναι της Αγίας Υπομονής.
0: Να σοπλήσει με υπομονή τους γονείς που αυτές τις μέρες αγωνιούν περισσότερο και από τα παιδιά τους.
1: Όντως.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Σόφη, για το μήνυμα.
1: Λοιπόν, Σαββατοκύριακο, τριήμερο μάλλον έρχεται. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε μαζί τη Real News.
0: Εννοείται.
1: Διότι έχει πάρα πολύ πλούσια ύλη, αποκλειστικά ρεπορτάζ όπως κάθε Σαββατοκύριακο. Και πόσο μάλλον τώρα, αν φύγετε, να την πάρετε μαζί, γιατί έχει πολλά μαζί. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποστολές από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Έχει μαζί άλλα 4 αστυνομικά μυθιστορήματα από τα best sellers στη βιβλιοθήκη της Reals. Έχει μαζί μαστορέματα, καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις και αυτή την Κυριακή μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο, το Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή λοιπόν με τη Real News και φυσικά δωρεπιταγές από το Παντού App.
0: Λοιπόν, για να δεις πόσο επηρεασμένοι είναι οι ακροατές με όλο αυτό το κομμάτι της ακρίβειας,
1: ναι.
0: Στην Κρήτη στέλνει ο Στέλιος, η αμόλυβδη σήμερα είναι 2,25 και δεν έχει πέσει με καμία πτώση του Brent.
1: Είδες που μας έλεγε και ο κύριος Παπαγεωργίου νωρίτερα ότι στα νησιά γενικώς θα είναι τα πράγματα πάρα πολύ πολύ πιο ακριβά.
0: Έτσι
1: μας έτσι έλεγε, ακριβώς. Επιβεβαιώθηκε πλήρως.
0: Δυστυχώς. Μα την ξέρει την αγορά, την ξέρει πολύ.
1: Καλά, φυσικά.
0: Καλησπέρα, Γιώργο μου. Ο ύπνος είναι άχρηστο πράγμα, παιδί.
1: Ο Σπύρος δεν κοιμάται. Τον έχει καταργήσει, μάλλον. Εγώ πάλι όχι, μου αρέσει.
0: Το Σαββατοκύριακο.
1: Σπύρο, πότε κοιμάσαι?
0: Το Σαββατοκύριακο.
1: Καθημερινές πόσες ώρες κοιμάσαι?
0: Εξαρτάται. Από.
1: Βάστατα εξαρτάται. Πες μου, ένα μέσο όρο.
0: Από 1,5 μέχρι 4.
1: Ο Χριστός και η Παναγία. Καφέδες πώς πίνεις?
0: Από 12 έως 16.
1: Α, εντάξει, έτσι εξηγείται. Ωχ, Παναγία μου. Από 12 έως 16.
0: Σου βάζω και το στατιστικό λάθος μέσα.
1: Το στατιστικό λάθος. Πω, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι το πρωινό είναι. Το έχεις όμως, νομίζω, σου αρέσει. Ή το συνήθισες, ναι. Σου αρέσει το πρωινό.
0: Εντάξει, κάθε αρχή και δύσκολη, τώρα έχουμε περάσει 2 χρόνια.
1: Ναι. Αλλά συνηθίζονται τα πάντα, δυστυχώς.
0: Τα πάντα συνηθίζονται. Μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι ξέρω το χρόνο από την ώρα που θα ξεκινήσω από το σπίτι μέχρι την ώρα που θα φτάσω στο Real FM.
1: Τουλάχιστον
0: ξέρω ακριβώς το χρόνο. Ακριβώς. Ξέρω το χρόνο που θα κάνω, ρε παιδί μου.
1: Ενώ εγώ που κάνω 800 ώρες να πάω, 800 ώρες να γυρίσω, τουλάχιστον είστε τυχερός. Δεν βρίσκεις κίνηση.
0: Και στην Αττική Οδό γνωριζόμαστε πλέον μεταξύ μας. Αναβοσμίνουν τα φώτα. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Δημήτρη, γεια σου Κώστα. Ένα πράγμα.
1: Λοιπόν, κι άλλος εδώ λέει για τη φωνή σου. Ότι η φωνή σου ακούγεται πραγματικά διαφορετική, πιο ζεστή και απαλή.
0: Τώρα.
1: Λέει το πρωί είσαι στα φόρτες σου. Μάλλον το πρωί είσαι ξύπνιος, έτσι πιο. Ενώ τώρα έχεις πέσει λίγο, είσαι λίγο πιο κουρασμένος.
0: Όπως
1: είναι λίγο κουρασμένος, ρε παιδιά. Αυτό.
0: Να σας πω κάτι. Έβγαλα την πρωινή εκπομπή.
1: Πέντε με οχτώ. Μετά είχε 10 καθότανε.
0: Διάμεσα ήμουνα στο αυτό και έβγαλα ζωντανά.
1: 10 καθότανε, οπότε γι' αυτό τώρα πέφτουν οι μπαταρίες και του Σπύρου. Έλθα, κοιμηθείς λίγο μετά. Κάτι θα κάνεις. Λοιπόν, να σας αποχαιρετήσουμε όλους. Ήρθε η ώρα.
0: Πρέπει να φύγουμε.
1: Ναι, πρέπει να φύγουμε. Έτσι δεν είναι, Γιάννη μας.
0: Γιάννη.
1: Ναι, πρέπει
0: τώρα,
1: να φύγουμε.
0: Τώρα.
1: Θες να πεις καλά. Λέγε.
0: Να κάτσω με τους Γιώργηδες μετά.
1: Θα κάτσεις και με τους Γιώργηδες. Να κάτσω και με τους Γιώργηδες. Έλα, να το πάρεις όλο σερί το ραδιόφωνο έχω... σήμερα. Σήμερα ραδιόφωνο Σπύρος Παπαδάκης μόνο.
0: Όχι, έχω δελτίο ειδήσεων στις 6. Δεν μπορώ να κάνω.
1: Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε όλους. Γιάννης Καραγευρέκης στον ήχο, την Βάσια την Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και όλους εσάς που φυσικά ήσασταν μαζί μας. Εγώ να ευχαριστώ τον Σπύρο τον Παπαδάκη που μου κράτησε παρεούλα σήμερα. Να είστε όλοι και όλες καλά. Αν φύγετε να περάσετε όμορφα, αν δεν φύγετε πάλι να περάσετε όμορφα. Εμείς, εγώ δηλαδή, θα είμαι κοντά μαζί σας, μαζί με τον...
2: Ράδιο Σάμος FM στους 102. Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 €. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
3: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
4: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
7: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Έλα, φιλέ! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το Εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
9: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
8: Για πες λεπτομέρειες.
9: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
8: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
9: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
8: Σε ευχαριστώ, φιλέ.
9: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Επισκευές,
11: ανακατασκευές,
10: οικοδομικές ανακαινήσεις,
11: σοβάδες,
10: βαψίματα,
11: σκεπές.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Καρλόβαση Σάμου.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
2: Ράδιο Σάμος
12: FM στους 102.
13: Ένα κατάστημα. σύστημα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
20: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Με σημαντικές καθυστερήσεις σε βασικούς οδικούς άξονες συνεχίζεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στον Κηφισό από Μοσχάτο έως Αχαρνών, στην Αττική Οδό, από Παιανία έως Κηφισίας, στην περιφερειακή Ημιτού, από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Ασπρόπυργο. Σε ισχύ έχουν τεθεί έκτακτα μέτρα της τροχέας στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο με απαγόρευση της κυκλοφορίας των φορτηγών έως τις 10 απόψε και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Οριστικά ένοχοι κρίθηκαν με αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου οι κατηγορούμενοι για την πυρκαγιά στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018, από την οποία 104 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 57 τραυματίστηκαν, περισσότερα στο ενικός.gr. Κλιμακώνεται η ένταση στις σχέσεις Μόσχας-Βουκουρεστίου. Η Ρουμανία προχωρά στην απέλαση του Ρώσου προξένου και στο κλείσιμο του προξενείου στην Κωνσταντζα μετά από τη συντριβή ρωσικού μη επανδρομένου αεροσκάφου σε κτίριο κατοικιών στο έδαφος της, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άτομα. Η Μόσχα απειλεί με αντίπεινα την ώρα που Ευρώπη και ΝΑΤΟ στέλνουν μηνύματα στήριξης της Ρουμανίας. Το ΝΑΤΟ θα υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή συμμαχικού εδάφους, δήλωσε ο Μαρκ Ρούτε. Ισόβια κάθειρξη επιβλήθηκε στον 39χρονο που σκότωσε με σφυρί τη σύζυγό του και έκρυψε τη σωρό της στο πατάρι του σπιτιού του στους Αμπελόκηπους τον Νοέμβριο του 2024. Καταβλήθηκε σήμερα η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης σε περισσότερους από 868.000 δικαιούχους.
20: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
21: Γιατρέ μου.
22: Πείτε μου.
21: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
22: Μάλιστα.
21: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
23: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
24: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
25: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Αντιπροσωπεία παικτών του Ολυμπιακού που αποτελείται από τους Κώστα Παπανικολάου και Τόμας Γουόκαπ, τον Γιώργο Μπαρτζόκα, καθώς και τους προέδρους της ομάδας Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο, συνάντησε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και τους συνεχάρη για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
25: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά και τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Άστατος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Τι έβαλες δε άρχοντα?
1: Τι μέρα είναι σήμερα? 29 Μαΐου.
0: Ναι.
1: Τι μέρα είναι σήμερα?
0: Άλλιωσες.
1: Και είπα, ρε παιδάκι μου, ξέρεις, αντί να γυρίσουμε πάλι στα ίδια τα γνωστά τα παλιά που κάθε χρόνο τα παραλαμβάνουμε και είναι και πάρα πολύ λογικό και σεβαστό απόλυτα, να παίζαμε κάτι διαφορετικό που μια νεότερη γενιά εμπνεύστηκε. Πέρσι παρουσιάστηκε, παιδιά, αυτός ο δίσκος, δεν έχει γίνει γνωστός. Δύναμης λέγεται το συγκρότημα. Το συγκεκριμένο δε λέγεται Άλωσης 1453.
0: Δεν μου λες, κοιτάξαμε καθόλου, έχουν κάνει καμία καταγγελία οι Τούρκοι, γιατί αμήνθηκε ο παλαιολόγος με τους αγωνιστές και με τους ενετρούς.
1: Έχει κάνει μία μήνυση εναντίον των ευρωπαϊκών δυνάμεων που πήγανε και μπήκανε πρώτες μέσα και το άνοιξαν τον δρόμο.
0: Και έχει στείλει και σημείωμα στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών. Τι δουλειά είχαν οι δυτικοί στατήγοι της Κωνσταντινούπολης.
1: Ο άλλος πήγε πριν από 250 χρόνια. Τα κάνανε κατά. Μπήκανε μετάλογα, λέει, μέσα, ξέρω εγώ, στην Αγία Τράπεζα και τα λοιπά. Είναι καλούτσικο το γεγονός ότι το θυμόμαστε. Είναι πολύ καλούτσικο γιατί δεν θυμόμαστε μόνο δύο μέρες. Τι ήμασταν, πως φτάσαμε εδώ και να βγάλουμε τα χρήσιμα ιστορικά συμπεράσματα, δεν το κάνουμε σχεδόν ποτέ.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Εδώ Γιάννη Καραγευρέ και με κοιτάει αυτό, ξέρεις, λιγάκι απορριμμένος με την επιλογή. Τα παιδιά αυτά είναι, πώς το λένε, one of the kind, έτσι. One of the kind. Δηλαδή είναι μόνο ένα τέτοιο είδος που υπάρχει. Αυτό το είδος μουσικής που το ονομάζουν επικό βυζαντινό metal. Γεια σας, θα πω και κουρευτό.
1: Όχι, ωραίο είναι, εμένα μου αρέσει.
0: Κοίτα να δεις, ακούς και ένα ύμνο,
1: ναι.
0: Κλασικό εκκλησιαστικό ύμνο από πίσω, έτσι. Για αυτό όλο το πράγμα είναι διαφορετικό, νομίζω. Τέλος πάντων, αφορμή ήταν για να ξύσω λίγο τις πηγές μας.
1: Ωραία το πήγες.
0: Η κυρία Βάσια Κούτρα στο 211-200-8200. Βεβαίως, η κυρία Γαλάνη κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε πάντα να κάνουμε αυτό το οποίο σχεδιάζουμε. Πολλές φορές τα φέρνει έτσι η ζωή που ανατρέπονται.
1: Για να ξύσω και εγώ λίγο αυτούς που συνήθως στέλνουν μηνύματα, είναι μερικοί φίλοι, φίλες που το κάνουν.
0: Εντάξει, είδα, μερικοί γουστάρουν πάρα πολύ να. Πώς να το πω. Να σε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, να σε ανεβάσουν λίγο σε στροφές
1: και τα λοιπά.
0: Να αρχίσει να δει καντήλια.
1: Λοιπόν. Καθόλου. Καθόλου. Απλώς θα πω το εξής. Μη μας ξαναστείλετε μήνυμα γιατί δεν βγάζετε κανένα από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Διότι εδώ έχω μάρτυρα το Χουδαλάκη και τη Σοφία Γαλάνη. Προσπαθούμε τρεις εβδομάδες να μιλήσουμε με κάποιον εκπρόσωπο. Είτε δεν είναι διαθέσιμοι, είτε έχουν δουλειά, είτε δεν ξέρω τι, μπορεί να μην τους αρέσει ο Χουδαλάκης και ο Παγάνης και ο Χουδαλάκης. Καταφέραμε να έρθουμε σε μια συμφωνία με έναν από τους συνεργάτες της κυρίας Καριστιανού. Χθες καταφέραμε να έρθουμε σε μια συμφωνία. Σήμερα η καλή συνάδελφο Σοφία Γαλάνη επιχείρησε από το πρωί να επιβεβαιώσει το ραντεβού μας για σήμερα στις 6 και 5. Ενώ ο συγκεκριμένος στενός συνεργάτης της κυρίας Καριστιανού μας είχε πει χθες ότι ισχύει. Σήμερα λοιπόν δεν μας έστειλε καμία απάντηση και κανένα σημάδι ζωής. Το
0: δεν
1: βάζω και μην ξαναστείλει κανείς. Για δεν βγάζεις από εκεί και δεν βγαίνουν. Είναι απλά τα πράγματα.
0: Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα και για μας. Εμείς με όλη την καλή διάθεση που χρειάζεται, ιδίως όταν ένα καινούριο κόμμα βγαίνει στα πράγματα κτλ. Και σήμερα υπάρχουν και πολλά ενδιαφέροντα να συζητήσει, γιατί θυμάστε που λέγαμε τις δημοσκοπήσεις, βρήκαμε και καινούριο. Έτσι. Έχουμε καινούργια δημοσκόπηση πριν από λίγες ώρες. Παρουσιάστηκε. Μάλιστα την παρουσίασε ο Σπύρος ο Μουρελάτος.
1: Α, το Μουρελάτος.
0: Συγγνώμη κιόλα. Σπύρο μου, ένα μυαλό έχει μόνο καλοκαίρι. Μια της Άλκο που ξαναβάζει φωτιά στα τόπια, γιατί δείχνει πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερο τον Αλέξη Τσίπρα, τρίτο με 10% του Πασόκ και 9,5% Καριστιανού από πίσω. Έτσι. Οπότε, ενώ συζητάγαμε τόσες μέρες εμείς με τον Γιώργο κυρίως ότι η δεύτερη θέση θα είναι το θέμα, ή τέλος πάντων αυτή πρέπει να είναι ο στόχος του ενός από τα δύο μεγάλα κόμματα της αντιπολίτευσης, φαίνεται ότι και η τρίτη είναι. Πώς λέτε, παίζεται.
1: Παίζεται. Επίσης, να σας πω πάλι για να μην έχετε ζητήματα, θα ασχοληθούμε βεβαίως και με τις πανελλαδικές και την πρώτη μέρα, την πρώτη δοκιμασία των παιδιών. Αλλά σήμερα θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Καρποχτσή, ο οποίος είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ελπίζω ότι δεν χρειάστηκε από τη Σοφία να κάνει την ίδια προσπάθεια που
1: όχι,
0: την έχουμε πρίξει την κοπέλα,
1: όχι.
0: Γιατί κάποια στιγμή ήταν σε κιάσχημα.
1: Όχι. Και χθες, μάλιστα, είχαμε και χθες και έχουμε και σήμερα. Το λέω απλώς επειδή είναι καινούριο το κόμμα. Τον Αλέξη Τσίπρα τον ξέρουμε όλοι όσοι ζούμε στην Ελλάδα. Το κόμμα όμως είναι καινούριο. Και θέλουμε να θέτουμε ερωτήματα όσο πιο συχνά γίνεται.
0: Και πρέπει με κάποιο τρόπο να τους γνωρίσουμε
1: και
0: να τους ακούσετε χωρίς ούτε τις διακοπές ούτε τις κόντρες και πάει λέγοντας. Αυτό βέβαια είναι μια ιστορία μιας εβδομάδας. Δεν είναι κάτι το οποίο θα μας πάει μακριά.
1: Και επίσης εμείς δεν έχουμε κανένα θέμα με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Το βάζω ξανά, δεν έχουμε κανένα απολύτως.
0: Εγώ για να καταλάβεις.
1: Τρεις εβδομάδες, τέσσερις.
0: Τι ώρα σε πήρα τηλέφωνο επειδή είχαμε αυτή την εκκρεμότητα.
1: Το πρωί μιλήσαμε.
0: Και σε ξαναπήρα γύρω στις 2 παρά.
1: Και με τη Σοφία μιλήσαμε το πρωί.
0: Επειδή δεν είχαμε το αποτέλεσμα. Λέω, ρε γάμο, το έχω κάτι, έχω διαβάσει. Από πού πάνε σε αυτό το κόμμα, είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, του πρώην ΣΥΡΙΖΑ, νυν ΣΥΡΙΖΑ και τα. Από πού πάνε. Και πάνε από παντού.
1: Ναι.
0: Έτσι. Το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού παίρνει από παντού. Και αυτό ήταν ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και να πω και την αλήθεια, από κάποια κόμματα παίρνει και πολύ πολύ, ας πούμε. Στην περίπτωση, ας πούμε, της Νίκης ή της Ζωής Κωνσταντοπούλου, προφανώς κάνει μεγαλύτερη ζημιά.
1: Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε να επιμένουμε όλα αυτά. Μπας και βρούμε κάποιον ή κάποια συνεργάτη του συγκεκριμένου κόμματος, της Προέδρου, που να επιθυμεί να μας πει 5 πράγματα.
0: Τώρα, η μέρα όπως και να το δει κανένας, ούτε μόνο για μια μέρα μνήμης μπορεί να την έχεις, ούτε μόνο το θέμα των δημοσκοπήσεων, του καινούριου πολιτικού σκηνικού που έχουμε μπροστά μας κτλ. Είναι και όλα τα άλλα. Έτσι. Για παράδειγμα, σήμερα είναι η πρώτη μέρα που πήγαν τα παιδιά να γράψουν εξετάσεις, με τις εξετάσεις να έχουν και μια βαριά σκιά, αλλά δεν θέλω να τα θυμάμαι όλα αυτά τώρα και θέλω να τα ξεχάσω. Έτσι, γιατί θυμάστε πρόσφατα τι είχε συμβεί. Και αυτό που θέλουμε όλοι να τα αποφύγουμε, εξού και όπου άκουσα να ασχολούνται με το θέμα, σε τηλεοράσεις, ραδιόφωνα κτλ., η λογική ήταν να μην αγχωθούμε. Να μην αγχωθούμε, ρε παιδιά, να μην αγχωθούμε, στα αλήθεια. Αν είναι να πεθάνουμε, να μην αγχωθούμε. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον ότι μιλάμε για τον εμπειρίκο. Εμείς οι μεγαλύτερες ηλικίας άνθρωποι, αν μας ρωτάει για το παιδί μας, ρε παιδί, μπαμπά, μαμά, θείε, ξέρω, ποιος ήταν αυτός ο εμπειρίκος, γιατί τον λένε εμπειρίκο ή οτιδήποτε άλλο σχετικό, να με συγχωρείτε, αλλά φαντάζομαι 9 στους 10, 9,5 στους 10 μας το αγνοούν. Και δεν είναι ντροπή να το αγνοείς, ντροπή να κάνεις ότι το ξέρεις.
1: Ακριβώς. Μιλώντας με μια υποψήφια πάντως, μου κάνει εντύπωση, θετική θα πω, το γεγονός ότι σήμερα τα παιδιά έπρεπε να σκεφτούν σε ερωτήματα, για παράδειγμα, πώς η κοινωνία μπορεί να βοηθήσει και να αγκαλιάσει το κομμάτι της, τη φλέβα της, που ανήκει στην τρίτη ηλικία.
0: Ναι. Εγώ τη μοναξιά και στις δύο γενιές κατάλαβα.
1: Ναι, και σε μια λογική ευαισθητοποίησης, προβληματισμού, σκέψης, δηλαδή σε μια λογική δημιουργικής σκέψης εκεί πάνω από το χαρτί με το στυλό. Μου άρεσε αυτό. Τώρα τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πορεία. Εμείς επαναλαμβάνουμε με τον Γιώργο, είναι μία μάχη στη ζωή. Η ζωή είναι γεμάτη από μάχες. Όλα θα πάνε καλά, με την προϋπόθεση να ξέρετε ότι κάνετε την προσπάθειά σας, όπου μπορείτε εσείς να σταθμίσετε ότι είναι η προσπάθεια. Σε όποιο επίπεδο θεωρείτε ότι προσπαθήσατε και είστε όλοι ικανοποιημένοι.
0: Τώρα, ξέρεις, σκεφτόμουν όταν άκουσα αυτά περί μοναξιάς και τα λοιπά. Καλά, φαντάζομαι ότι οι καθηγητές, οι φιλόλογοι και οι λοιποί, ας πούμε, θα έχουν μια πιο τεχνοκρατική προσέγγιση στο θέμα. Εγώ σκέφτηκα με το φτωχό μου το μυαλό.
1: Τι σκέφτηκες?
0: Μου ήρθε μια εικόνα, Γιώργο, η οποία είναι η εικόνα των παρελθών, αλλά υπάρχουν 5 παιδιά στον τρίτο όροφο στο μάτι. 2 του Νίκου, ο γιος του Χρήστου και της Στέλλας, του Αντρέα και της Στέλλας, και τα 2 τα δικά μας. Αυτά τα 5 αγοράκια, έτσι να είναι και πολύ κοντά στην ηλικία, να κάθονται τα μεσημέρια για να μην ενοχλούν τους γονείς που την πέφτανε για σχέστα καλοκαιρινή, καθόνται σαν παιδιά με το καθένα με το λάπτοπ του, και ο ένας με τον άλλο που ήταν ακριβώς δίπλα του, δεν μιλάγανε.
1: Συγγερκώ.
0: Λέω ότι ο καθένας θεωρεί
1: το βλέπω και εγώ
0: μοναξία και τα λοιπά, ναι. Έχω πει και την ιστορία που καθόταν απέναντί μας ένα ζευγαράκι, είχαν βγει και αυτοί να πιούν καφέ. Ένα πολύ ωραίο ζευγάρι, δύο πολύ όμορφα παιδιά, ένα πολύ ωραίο αγόρι και ένα πολύ ωραίο κορίτσι. Ταιριάζει τόσο δεν πάει. Φίλε, δεν γύρισε μην το πω, να την κοιτάξει μια στιγμή, αλλά και άλλοι με το κινητό.
1: Σήμερα το πρωί που χρησιμοποίησα ένα λεωφορείο συγκεκριμένο, αυτές τις μέρες είχα ένα θέμα και το ρυθμίζω τώρα. Ρέση, άκουσα πίσω από το κεφάλι μου τρεις θέσεις ένα νεαρό με μια νεαρή να συζητάνε και να τη φλερτάρει κανονικά με ευγένεια, με τρόπους, με έτσι, πολύ καλή διάθεση, και το κορίτσι να απαντάει. Και εντυπωσιάστηκα. Γύρισα πίσω και τους κοίταξα.
0: Τι ωραία, ξέρεις, πράγμα.
1: Και με κοιτάγανε και αυτά, γιατί σου λέει, γιατί τι κοιτάει τώρα αυτός. Γιατί δεν είχαν τα κινητά στα χέρια. Υποθέτω ότι είχαν κινητά, αλλά μιλάγανε χωρίς να στέλνουν μήνυμα στο κινητό. Για με λένε Κώστας, με λένε Μαρία, ναι. Καρδούλα, κεφαλάκι.
0: Θα στείλω ένα emoji.
1: Ναι, να στείλω, ναι.
0: Δεν ξέρω αν τα στέλνουν πια. Μιλάγανε. Γιατί αυτά παλιά θεωρούνται.
1: Μιλάγανε μεταξύ τους. Ήταν εντυπωσιακό.
0: Ωραία, σωστά. Ναι. Τα δικά σας μηνύματα τα ξέρετε, τα κόλπα και τα λοιπά. Εγώ απλώς θα τα επαναλάβω, γιατί θέμα με ρωτήσει ο Παγάνης. Το πες. Στούντιο παπάκι realfm.gr.
1: Τώρα το πες.
0: Το πες εσύ.
1: Τι να πω. Στούντιο παπάκι.
0: realfm.gr. 97 και 8, Real FM, εδώ είμαστε, αληθινό ραδιόφωνο, την παρέα σας παρουσιάσαμε, δόξα τω Θεώ, και όλα αυτά, ξέρετε, καμιά φορά είναι μια ωραία αφορμή, όχι απλά να πούμε εμείς τα δικά μας, αλλά προβληματιστούμε όλοι μαζί για το πόσο δίθεν είμαστε όταν κάνουμε ότι εμείς είμαστε διαβασμένοι και τα λοιπά. Μου λέει ο Δημήτρης, ο Σαβρακάκης, φεύγοντας, Άμα ρωτήσω, ρε, η Εκάβη ποια είναι, λες να μου πούνε ότι είναι καμιά ράπερ.
1: Άμα ρωτήσει ποια είναι η Εκάβη, θα φύγει χωρίς απάντηση. Okay.
0: Πάντως θέλω να πω ότι καλύτερο είναι να ομολογείς την άγνοιά σου, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος να φτάσεις στη γνώση.
1: Δεν είναι κακό να μάθεις.
0: Όχι, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να φτάσεις στη γνώση.
1: Ακριβώς.
0: Άμα δεν παραδεχτείς ότι δεν το ξέρεις, πας. Εγώ να σου πω τώρα τον εμπειρίκο, το ξέρω, όχι. Άρεσε του Καλαμίτση, ήταν υπερεαλιστής και τα λοιπά και τα μεγάλα πνεύματα συναντιόταν. Εγώ δεν τον έπιανα, ρε παιδάκι μου.
1: Δεν ρε παιδί, είχα
0: μάθει στα... σε πιο λαϊκά πράγματα.
1: Στα... μα αυτό, Βάρναλη τον αγαπούσα. Μου... εντάξει, στα... δηλαδή όταν ήμουν πιο μικρός, τώρα δεν θέλω να πάω πίσω εκεί πέρα να λες μετά με πειράζεις.
0: Εντάξει, όχι πολύ πίσω.
1: Έπεσε στα χέρια μου, ας πούμε, ο Μέγας Ανατολικός.
0: Σ' άρεσε.
1: Μ' άρεσε, ναι.
0: Εγώ λοιπόν από αυτό ξεκινούσα. Ότι δεν διάβαζα πράγματα που δεν με τραβούσαν. Δεν με... μπορεί να μην είχα φτάσει στο επίπεδο να τα διαβάσω και να πέσα τα χέρια μου, ξέρω εγώ, νωρίς.
1: Τέλος πάντων.
0: Αλλά αυτό είναι, ξέρω, ένα δίδαγμα.
1: Ξέρεις, θα μας λέγανε τώρα τα ξερικιά.
0: Πρώτα απ' όλα θα μάθεις επειδή θα ομολογήσεις, θα αναγνωρίσεις ότι δεν ξέρεις.
1: Ξέρεις, θα μας λέγανε τώρα τα ξερικιά. Ότι φλεξάρουμε, εμπειρίκο, εσύ και εγώ. Ωραία, φλεξάρετε. Ναι, τι σημαίνει, σωστό, γιατί εγώ δεν το ήξερα αυτό. Μου λέγανε οι κόρες μου, φλεξάρεις. Ακριβώς, επιδεικνύεις. Ας το μην φλεξάρουμε. Γιατί μετά θα μας πούνε καραγευρέκι cringe. Το ξέρεις το cringe, Χουδελάκι?
0: Το cringe είναι... πώς θα το μπορούσα να το μεταφράσεις το cringe?
1: Παλιακό.
0: Ναι.
1: Είναι μπαγιάτικο.
0: Κάτι απορριπταίο πάντως.
1: Απορριπταίο ως μπαγιάτικο.
0: Παλιακό, αλλά ναι. Όχι παλιακό, ωραίο, ξέρω. Ναι. Δεν μ' αρέσει.
1: Άντε, συνεννοήσω.
0: Εντάξει, κοίτα. Και εμείς είχαμε, Γιώργο.
1: Τι
0: κάθε
1: είχαμε,
0: γενιά εμφανίζει, ξέρω εγώ, μια κάποιου τύπου διάλεκτο, ας πούμε.
1: Ναι,
0: σε εποχή του. Και εξάλλου όλα αυτά από γενιά σε γενιά αλλάζουν και μάλιστα με έναν πάρα πολύ γρήγορο.
1: Και τώρα στην εποχή που βρισκόμαστε, η τεχνητή νοημοσύνη χτίζει τους επόμενους Έλληνες, όχι μόνο τους Έλληνες, τους επόμενους της Ευρώπης, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ασία, στην Αφρική, παντού.
0: Να σε ρωτήσω, το χρησιμοποιείς?
1: Κοίταξε, πολύ φοβισμένα, ναι. Φοβισμένα και λελογισμένα.
0: Ναι.
1: Γιατί αρχίζω, εγώ αργώ λίγο για να το κατακτήσω αυτό, θα μου πάρει λίγο καιρό. Πάντως μπορώ να σου πω ότι το θεωρώ ότι είναι χρήσιμο εργαλείο. Αν το χρησιμοποιείς βέβαια μια έτσι σχετική, όχι με απόλυτη εμπιστοσύνη, γιατί και αυτό κάνει λάθη, μην κοροϊδευόμαστε. Αλλά στο βαθμό που αναζητάς κάτι γρήγορα, ναι, μπορεί να σε εξυπηρετήσει.
0: Μάλιστα. Πάντως, θέλω να πω, θα την πω την κουλτούρα μου τώρα, δεν θα αρέσει, το ξέρω, αλλά τι να κάνουμε. Εγώ σκεφτόμουν ότι όταν αποφευθύνεται ένας τόσο μεγάλος πληθυσμός, ο μισός πλανήτης, δεν ξέρω πού και παραπάνω, ρωτάει κάτι έναν υπερυπολογιστή και παίρνει μια απάντηση την οποία προφανώς και θεωρεί τη σωστή, την επικρατούσα, κάτι τέτοιο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Δεν το λες και πολύ δημοκρατικό αυτό? Έτσι, δεν το βρίσκω και πολύ σωστό. Κάποτε λέγαμε ότι ανάλογα με το σε ποια κουλτούρα καθένας μπορεί να ενταχθεί, ανάλογα από τη χώρα που έρχεται, τον πολιτισμό που έχει κτλ., θα σου πει αυτό, εκείνο ή τ' άλλο. Ας πούμε για παράδειγμα, λέγαμε πριν για το ζευγαράκι. Αλλιώς θα το βλέπαμε στην Ελλάδα με ένα ρομαντισμό κτλ. Και πολύ διαφορετικά θα το έλεγε, φαντάζομαι, κάποιος ο οποίος έρχεται από μια άγρια μουσουλμανική δημοκρατία. Ισλαμική δημοκρατία, συγγνώμη, όχι μουσουλμανική.

0: Λοιπόν, στούντιο papakirialfm.gr, είπαμε για τα μηνύματά σας. Μιγάλη μου, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Μπορείς, άμα θες, να τα γράφεις αυτά στον εαυτό σου και να απαντάς και μόνος σου. Μια χαρά το κάνεις τόσο ή άλλως. Δεν θα πω σε αυτό. Να πούμε όμως στη Σοφία μια καλησπέρα. Γεια σας, γεια σου Σοφία μας. Γεια σου, γλυκιά μας Σοφία.
1: Γεια σου Νίκο, γεια σου Γιώργο, γεια σου Ηρακλή, γεια σου Αβραάμ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στην καθημερινή. Να είστε καλά. Γεια σου, χαιρετάς ο καπετάνιο.
0: Κοίτα, εδώ τι έχει στείλει η Σοφία. Άνοιξε το, μια φωτογραφία είναι αυτό τώρα. Συγκλονιστική.
2: Σάμος. FM στους 102.
3: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φωτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
4: Διάθεση καλοκαιρινή.
5: Θέα χαλαρωτική.
4: Γεύσεις λαχταριστές.
5: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
4: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
4: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
5: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
4: Τηλέφωνο 22730 62 153.
5: See you at Corner.
6: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
7: Παίξτε μπάλα με τις προσφορές. Δίκος 89 λεπτά. Λέις 1 και 20. Αλφα 3 και 49. Παγωτά 1 συν 1. Βόλιος κιμάς 11 και 99. Ελληνική σπορά 55 λεπτά. Πουμαρό. Ιτοστάκι μείον 35%. Λενόρ 3 και 59. Αριέλ 8 και 90. Καροτέν 11 και 50. Τέζα 2 και 99. Πάμε μπαζάρ.
8: Ψαρώνει στην άσφαλτο.
9: Σκίζεις τα κύματα.
8: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
8: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
8: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
8: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
9: Για Μότο και Μαρίν,
8: στο Μένεγα θα έρθεις.
10: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 22730 33 166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
11: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-8172-08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
12: αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα. Αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
13: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα.
12: Τους αξία.
13: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα.

0: Κουρκουρού λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
1: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
0: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.
4: Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε εξέλιξη είναι η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό από Μοσχάτο έως Αχαρνών, στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Ασπρόπυργο και στην περιφερειακή Μυτού από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό, στο τμήμα από Παιανία έως Κηφισίας. Οριστικά ένοχοι κρίθηκαν με αμετάκλητη απόφαση του Αριουπάγου οι κατηγορούμενοι για την πυρκαγιά στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018, από την οποία 104 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 57 τραυματίστηκαν. Στην απέλαση του Ρώσου προξενού και στο κλείσιμο του προξενείου στην Κωνσταντζά προχωράει η Ρουμανία μετά από τη συντριβή ρωσικού μη επανδρομένου αεροσκάφου στο έδαφος της. Με αντίπεινα απειλή Μόσχα. Περισσότερα στο real.gr.
10: Στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
9: Καθυστερήσεις σταδίου Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού Αμαλία στην Ποσειδόνος από ελληνικό προσάλιμο και στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι. Στην Παλίνη η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
11: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
13: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.

0: Από το μακρινό 1971, τον Brown Sugar και Rolling Stones που τότε είχαν κανονική βρετανική εισβολή στην Αμερική και κυριαρχούσαν κτλ.
1: Ξανά πάλι εννοείς.
0: Ναι,
1: γιατί είχαμε και τον πόλεμο του Τσαγιού, το ξέχασα αυτό. Είχαν κάνει εισβολή.
0: Ναι, εκεί και αν είχαν κάνει εισβολή.
1: Δεν είχαν κάνει εισβολή βασικά, βρετανική απικία
0: ήταν. Πώς δεν είναι. Ήταν μια χαρά εισβολή με την ηρωίνη. Δεν ήταν ιστορία του πολέμου στο οποίο. Μαστούρωσαν ένα ολόκληρο λαό και τον κοιμήσανε για 4 αιώνες.
1: Για την Κίνα λες τώρα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, έχει στείλει φοβερό μήνυμα, Άκη. Έλα, για πες.
0: Μισό λεπτάκι. Ναι. Καταρχήν, απάντησε στον Άκη αφού είπε για το μήνυμά του, γιατί θέλω να διαβάσω και εγώ δύο μηνύματα που μου κάνανε εντύπωση.
1: Ωραία. Λέει ο φίλος μας ο Άκης από το Αμβούργο. Καλησπέρα. Γιώργηδες, μπορεί να μην σας βλέπουμε, αλλά η καρέκλα φροντίζει να ξέρουμε ότι είστε εκεί. Το τριξιματάκι είναι η απόδειξη ότι εκπομπή είναι ζωντανή.
0: Αγαπητέ Άκη, πρέπει να σου πω ότι αν ένας δημοσιογράφος ενδιαφέρεται να μην τρίζει η καρέκλα του, μάλλον δεν θα ενδιαφέρεται για την ελευθερία του λόγου του.
1: Ωραία
0: το τώρα, φτιάχτε όπως θες. Λοιπόν, να σου διαβάσω δύο πραγματάκια τα οποία θεωρώ πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Γιώργο, έχεις δίκιο. Ένα βασικό πρόβλημα με τις απαντήσεις της τεχνητής νοημοσύνης είναι τα δεδομένα που έχει είναι κυρίως από πηγές του δυτικού κόσμου. Σου διαβάζω και αυτό, το έχει στείλει Τζέση. Μου συνέβη να ρωτώ για θέμα που είχα ξαναδιαβάσει πριν 2 χρόνια. Ρώτησε 3 φορές, μου έλεγε δεν ισχύει. Εγώ επέμενα ότι ισχύει, μέχρι που την 4η φορά μου απάντησε ότι έχω δίκιο και ισχύει. Αυτά. Έτσι ως μια καταγραφή για να ξέρουμε τι λέμε όταν μιλάμε για AI, τεχνητές νοημοσύνες.
1: Ναι.
0: Το μεγάλο υπερεγκέφαλο που απαντάει σε όλες τις ερωτήσεις.
1: Τώρα εσείς κύριε Κώστα που έχετε στείλει αυτό το μήνα, τι να πρωτοδιαβάσω και δεν μπορώ και να διαβάσω. Τι να... Είναι και μεγάλο, είναι και.
0: Και όχι μόνο, αλλά καλά. Θα είμαστε και αγενείς έτσι και δεν πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο ή Κώστα
1: Καρπουχτσί. Συζητάμε συγγνώμη, θα τον μάθουμε και θα μας μάθει και αυτός. Να του ευχηθούμε, πώς θα το πω τώρα, καλή αρχή και καλή πορεία.
0: Εκπρόσωπος τύπου.
1: Καλώς ήρθατε.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Καταρχήν, πες μας το σωστό, γιατί θα φύγουμε με την απορία.
1: Σου είπα, παιδί μου.
2: Είναι λίγο δύσκολο.
1: Καρπουχτσής.
2: Καρπουχτσής Κώστας.
0: Α, αυτά είναι.
2: Το βρήκαμε.
0: Το λέω γιατί διαβάζει Κωνσταντίνο. Κώστα. Καλώς ήρθες. Χωρίς τώρα να θέλουμε να πούμε κατευθείαν στα βαθιά, γιατί πρέπει να σε γνωρίσουμε, να μας γνωρίσεις και να σε γνωρίσουν και οι ακροατές.
2: Με χαρά, ό,τι θέλετε, με χαρά.
0: Σήμερα πιστεύεις ότι η πρώτη είδηση για την Ελλάδα είναι οι δημοσκοπήσεις?
2: Σήμερα.
0: Ναι.
2: Όχι, νομίζω ότι η πρώτη είδηση σήμερα γενικότερα για την Ελλάδα δεν είναι οι δημοσκοπήσεις, είναι η ανάγκη για πολιτική αλλαγή, αν το πάμε έτσι. Γιατί οι δημοσκοπήσεις σήμερα έτσι, είναι σήμερα έτσι, είναι αλλιώς. Είδα και εγώ τη δημοσκόπηση, αν αναφέρεστε, στη σημερινή που βγήκε.
0: Η Άλκο βγήκε στο Flash πριν από λίγες ώρες.
2: Ναι. Αν αναφέρεστε σε αυτήν, ναι, δεν νομίζω ότι οι δημοσκοπήσεις είναι αυτό που απασχολούν σήμερα τον κόσμο. Τον κόσμο σήμερα τον απασχολεί να βρει λύσεις στα προβλήματά του. Λύσεις στο πώς θα βγει ο μήνας, στο πώς θα καλύψει τα θέματα της στέγης, πώς θα έχει ένα αξιοπρεπές αύριο για το μέλλον του ιδίου και των παιδιών του. Νομίζω αυτό απασχολεί τον κόσμο. Όχι οι δημοσκοπήσεις.
1: Αυτό τώρα εγώ θα το πω. Γιατί και χθες θα το ρωτήσω, αλλά θα το ρωτήσω σήμερα σε εσάς. Άκουσα κι εγώ τον Άλεξ Τσίπρα και τον παρακολούθησα. Και όσα είπε, τα πούμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, το ζωή με αξιοπρέπεια για παράδειγμα. Αυτό δεν πρέπει κάποια στιγμή να μας πείτε τι σημαίνει για τον συνταξιούχο. Δηλαδή, τι σημαίνει ζωή με αξιοπρέπεια για έναν συνταξιούχο, ή τι σημαίνει ζωή με αξιοπρέπεια για την εργαζόμενη, τον εργαζόμενο με τον κατώτατο μισθό.
0: Απλά πρέπει να απαντήσει, Κώστα, επίτρεψε μου να πω στον Γιώργο ότι είναι στις 7 βασικές δεσμεύσεις.
1: Ακριβώς.
0: Στη
1: διακήρυξη όπως την περιέγραψε ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Ωραία. Να πάμε λίγο από την αρχή. Έχει 3 μέρες ουσιαστικά που δημιουργήθηκε αυτή η καινούργια συμπαράταξη, η ΕΛΑΣ, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το λέω πιο πολύ για να το συνηθίσω και εγώ ίδιος, γιατί και εγώ την Τρίτη έμαθα το όνομα και είναι καλό και ο κόσμος έτσι να το
1: συνηθίσει, σωστό, καλά κάνει.
2: Με αφορμή λίγο που είμαστε και στον αέρα και είναι από τις πρώτες φορές που βγαίνω, εγώ προσκαλώ και τον κόσμο να μπει στο myelas.gr, να διαβάσει τη διακήρυξη, όποιος θέλει να την υπογράψει, είναι ανοιχτή για τον κόσμο. Και προσκαλώ και τον κόσμο, εφόσον συμφωνεί, να έρθει να γίνει μέλος και να συνδιαμορφώσουμε μαζί το πώς θα εξειδικεύσουμε αυτούς τους 7 βασικούς άξονες. Γιατί καλά το είπατε και εσείς, είναι 7 άξονες, μιλάμε για αξιοπρέπεια, ένας από αυτούς που αναφερθήκατε. Το θέμα είναι πώς όλα αυτά θα τα εξειδικεύσουμε και σας διαβεβαιώ ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα θα δείτε και το ΜΕΑΡΧΙΣ, θα δείτε και επεξεργασίες και πώς όλο αυτό το πρόγραμμα θα γίνει, να το πω λίγο λαϊκά, τα λιράκια στο λαό για να δει ο κόσμος, ο συνταξιούχος, ο άνεργος, ο μισθωτός, ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο αγρότης, ο φοιτητής, ο νέος ερευνητής, πώς με τις προτάσεις που θα κάνουμε θα μπορέσει να βελτιωθεί η καθημερινότητά του. Γιατί η αλήθεια, σήμερα που μιλάμε, ο μήνας βγαίνει δύσκολα. Κακά τα ψέματα. Μπορεί τα νούμερα να φαίνεται ότι ευημερούν, αλλά ο μήνας δεν βγαίνει για πάρα πολύ κόσμο. Όταν πάει στο σούπερ μάρκετ να βάλει μεζίνη με 2-10, όταν πάει και παίρνει 3-4 πράγματα από το σούπερ μάρκετ και γεμίζει μια σακούλα με 50 ευρώ, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Όταν το κόστος της στέγασης στα ενίκια είναι περίπου το 50% του μισθού, αντιλαμβάνεστε γιατί δυσκολία περνάει ο κόσμος σήμερα που μιλάμε.
1: Αδιαφεσβήτητα. Και νομίζω ότι και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας είχε επίγνωση, γιατί ήταν ο πρωθυπουργός ο οποίος υπέγραψε την τελευταία συμφωνία, το τελευταίο μνημόνιο και τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει απέναντι στους πιστωτές. Θέλω να πω ότι ως πρωθυπουργός εκείνη την κρίσιμη περίοδο γνωρίζει πάρα πολύ καλά τις δυσκολίες του εγχειρήματος.
2: Βεβαίως. Ως πρωθυπουργός γνώριζε πάρα πολύ καλά πώς πήρε μια χώρα με άδεια ταμεία στο χείλος του γκρεμού και κατάφερε να την αφήσει όρθια, με γεμάτα ταμεία, για να περάσει μια εφταετία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και με τη Νέα Δημοκρατία, να έχει αυτά τα γεμάτα ταμεία, όλες τις καλύτερες προδιαγραφές, μια περίοδο παχιών αγελάδων, με ένα ταμείο ανάπτυξης και ανθεκτικότητας, με ένα ΕΣΠΑ 70 δις, για να δούμε λίγο πού έχουν κατασπαληθεί όλα αυτά τα χρήματα. Οπότε το πώς να διαχειριστεί το τίποτα και να αφήσει κάτι, το ξέρει πάρα πολύ καλά. Το θέμα είναι πώς η κυβέρνηση σήμερα ξέρει να διαχειριστεί γεμάτα ταμεία, ικανοποιητικούς μέχρι σήμερα αριθμούς ανάπτυξης που φαίνεται όμως από τη Eurostat ότι αρχίζουν και φθήνουν και οι προβλέψεις είναι για μειούμενους ρυθμούς ανάπτυξης και για το 26 μέχρι το τέλος αλλά και για το 27, και πώς όλα αυτά κατάφερε αντί να βγάλει τον μέσο πολίτη στο ξέφωτο να τον κάνει σήμερα εν έτη 2026 μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης να έχει πολύ χαμηλότερο βιωτικό επίπεδο από αυτό που είχε το 2019.
0: Εγώ θα ρωτούσα κάτι το οποίο θα ακουστεί λίγο πεζό, αλλά είναι κατά κάποιο τρόπο μια ερώτηση που θα την δεχτείς φαντάζομαι αργά ή γρήγορα. Όταν είμαι αξιοπρέπεια, ποιο είναι το μήνυμα της αξιοπρέπειας, ο μισθός σου και τι άλλο θα έρθει να το αγκαλιάσει αυτό?
2: Κοιτάξτε, δεν θα πω σε νούμερα. Δεν θα ποσοτικοποιήσω την αξιοπρέπεια. Δεν θα βάλω ένα νούμερο στην αξιοπρέπεια. Αξιοπρέπεια όμως είναι να φτάσεις σε ένα σημείο που να μην είσαι εκπαιδευτικός σε νησί και για να τα βγάλεις πέρα πρέπει να δουλεύεις σεζόν. Αξιοπρέπεια είναι όταν είσαι παππούς και γιαγιά να μην ψάχνεις τις τσέπες σου για το πώς θα βρεις ένα δίφραγκο, ένα πεντά ευρώ κάτι για να πάρεις κάτι στο εγγόνι σου. Αξιοπρέπεια είναι όταν έχεις ένα νοικοκυριό να μην φτάνει 17 του μηνός και να μην έχεις να πας στο σούπερ μάρκετ. Αξιοπρέπεια είναι να μην κοιτάς το κινητό σου για το πότε θα σου έρθει μήνυμα για ότι εκδόθηκε λογαριασμός του ρεύματος και να μην ξέρεις πώς θα τον πληρώσεις.
0: Τα κρατάω όλα αυτά, βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνω, όταν θα υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο θα έχει και προεκλογικό χαρακτήρα, εκεί θα είναι μετρημένα, κοστολογημένα. Προφανώς, και θα είναι τόσα και τόσα κάπως. Δηλαδή, αυτό που λέμε ποσοτικοποίηση της αξιοπρέπειας, το καταλαβαίνω, δεν ακούγεται και ποτέ ωραίο. Η αξιοπρέπεια εξάλλου δεν αγοράζεται, έτσι.
2: Αλλά είναι όμως το ζητούμενο. Ναι, και την έχουμε χάσει σε μεγάλο βαθμό, δυστυχώς.
1: Έχει ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή, αυτό που λέει ο Χουδαλάκης να είναι κοστολογημένο έχει ενδιαφέρον. Διότι σας θυμίζω ότι πρόσφατα ο κύριος Τσακαλώτος είπε στην. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο κανάλι ήταν, σε ποια εκπομπή τον φιλοξένησαν, ότι το πρόγραμμα για παράδειγμα 23 δεν ήταν κοστολογημένο. Γιατί λέει, ήμασταν στην αντιπολίτευση και μπορούσαμε ως αντιπολιτευόμενοι να πούμε και κάτι παραπάνω. Υποθέτω ότι αυτά τα έχει λύσει το συγκεκριμένο κόμμα, το συγκεκριμένο Ελλάς.
2: Θα σας πω ότι μιλάτε για ένα καινούριο κόμμα, μια συμπαράταξη, την Ελλάς, η οποία έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά, χαράσει μια πορεία αυτόνομη και έχει και θα έχει και θα παρουσιάσει ένα δικό της πρόγραμμα με επεξεργασία από μια ομάδα ανθρώπων, την οποία ακόμα καλά-καλά δεν την έχετε δει.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε θα ήθελα
1: περιμένουμε
2: να
1: μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Αλλά να κοιτάξουμε το μέλλον.
1: Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ένα βήμα μπροστά και παρότι μας μαλώνει ο κ. Μαυροκορδάτος, λέει ρε αφήστε τα κλειψίματα. Επειδή είμαστε ευγενείς προφανώς.
1: Η ερώτηση που του κάναμε τώρα ήταν κλειψίματος.
0: Για μένα.
1: Μας πει ο κ. Καρπουτσής.
0: Παρακαλούμε.
2: Αν με επιτρέπετε. Ούτε κλειψίματα ούτε τίποτα. Καλύτερα να πέσω στα βαθιά.
0: Ωραία.
2: Οπότε.
1: Αισθανθήκατε να σας γλύφουμε με την ερώτηση για τον κύριο Τσακαλώτο?
2: Καλά.
1: Λέω, αισθανθήκατε να σας γλύφουμε για την ερώτηση για τον κύριο Τσακαλώτο? Νιώσατε ότι σας γλύφουμε? Γι' αυτό λέω.
0: Η ερώτηση που ήρθε πάντως μαζί με τα γλυψίματα κτλ. Είναι, θα καταργηθεί ο νέος ένφυα που θα έρθει?
2: Ο νέος έμφυα που θα έρθει.
0: Ναι, μιλάει προφανώς για το τέλος των Δήμων.
2: Ωραία. Θα δούμε λοιπόν τις επεξεργασίες που έχει το κόμμα και νομίζω ότι θα δείτε μια ολοκληρωμένη λύση σε όλους τους τομείς και προφανώς και το θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Γιατί εγώ ίδιος προέρχομαι και από την τοπική αυτοδιοίκηση. 2014-19 ήμουνα στο Δήμο Σερών. Αντιλαμβάνομαι τα ζητήματα που και η τοπική αυτοδιοίκηση περνάει και την έλλειψη χρηματοδότησης και το γεγονός ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει δείξει να την έχει παραγωνισμένη. Η αυτοδιοίκηση σήμερα δεν ελήφθη πουθενά υπόψη σε καμία διαβούλευση για το πώς θα αξιοποιηθούν οι χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, ζωτικοί πόροι που χρειάζονται οι πολίτες σήμερα. Εκεί λοιπόν αφέθηκε στην τύχη της. Οπότε να είστε βέβαιοι ότι και για την τοπική αυτοδιοίκηση, όταν έρθει η ώρα, θα παρουσιάσουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, αφότου προφανώς διαβουλευτούμε και με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και κάνουμε έναν ουσιαστικό διάλογο.
1: Εγώ να πω στους φίλους και στις φίλες που μας ακούνε, και είναι δίκαιο αυτό που λέει ο κύριος Καρπουχτσής, ότι θα το ρωτήσουμε για συγκεκριμένα πράγματα όταν πράγματι θα έρθει το κόμμα. Το κόμμα Ελλάς και θα μας πει: παιδιά, κοιτάξτε, εμείς εδώ έχουμε τις προτάσεις μας, εδώ έχουμε τις λύσεις μας, έχουμε και τους αριθμούς. Τώρα δεν μπορούμε να το ρωτάμε για πράγματα που μας είπε ο άνθρωπος πολύ σωστά. Μια μισή εβδομάδα έχει το κόμμα.
0: Δύο πραγματάκια ακόμα. Το ένα αφορά την νέα γενιά και σήμερα, για παράδειγμα, ακολουθεί τον σχεδόν μονόδρομο, δηλαδή να πάει να γράψει εξετάσεις, να καταλήξει το 70% σε κάποια σχολή. Από το 70% δεν ξέρω πόσοι έχουν διαλέξει πραγματικά αυτό που κάνουν. Είναι σίγουρα μικρότερο ποσό.
1: Πόσοι εννοείς θα περάσουν σχολές που πραγματικά θέλουν.
0: Βέβαια. Οπότε είναι μοιραία η ερώτηση σε αυτό το νέο παραγωγικό μοντέλο το οποίο ακούμε κτλ. Πώς βλέπετε να είναι ο δρόμος για τη νέα γενιά?
2: Καταρχάς μου δίνετε και μία πάσα, και ξέχασα να το πω στην αρχή, για καλή επιτυχία στα παιδιά που ξεκίνησαν σήμερα και καλό κουράγιο στις οικογένειες από πίσω, που νομίζω αγχώνονται και περισσότερο από τα παιδιά. Πώς βλέπω το μέλλον? Βλέπω ένα μέλλον για αυτή τη νέα γενιά που δυστυχώς έχει απογοητευτεί και από την πολιτική και ουσιαστικά έχει μάθει να μην πιστεύει πλέον κανέναν. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι τα ποσοστά μη συμμετοχής στις τελευταίες εκλογές, ειδικά στη νέα γενιά, ήταν πάρα πολύ ψηλά. Βλέπω ένα μέλλον, αν συνεχίσουμε με τον τρόπο που συνεχίζουμε, δυσίωνο. Αν αλλάξουμε πολιτική, αν επενδύσουμε στη δημόσια παιδεία, αν επενδύσουμε στην έρευνα και στην καινοτομία, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε πάρα πολλά, γιατί έχουμε λαμπρό ανθρώπινο δυναμικό. Απλά πρέπει να δημιουργήσουμε ουσιαστικές προϋποθέσεις για να τους κρατήσουμε εδώ. Ένα πας για τη νέα γενιά και κάθε λογής πας που έχει μάθει αυτή η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια να δίνει εν είδη χαρτζηλικιού στα παιδιά, δεν είναι αρκετό. Προοπτική θέλουν τα παιδιά να μπορέσουν να φύγουν από το σπίτι που μέχρι 30-35 χρονών μένουν στο σπίτι των γονιών τους σήμερα που μιλάμε, και αυτό είναι ό,τι χειρότερο για μια γενιά που τελικά έμεινε πίσω αντί να πάει μπροστά.
0: Γιώργη, έχεις έτσι να ρωτήσεις τον κύριο Καρπουχτσή?
1: Όχι, να το ευχηθώ.
0: Εγώ έχω λοιπόν να το ρωτήσω. Αν είναι ευχαριστημένοι από τις πρώτες δημοσκοπήσεις που ήρθανε, γιατί στο σύνολό τους τελικά είστε δεύτερο κόμμα. Η τάση είναι αυτή, έτσι. Η φωτογραφία της στιγμής είναι αυτή. Και φαντάζομαι ότι χρειάζεται να πέρασει και κάποιος χρόνος για να δούμε αξιόπιστες μετρήσεις. Από τη στιγμή που θα έχει μάθει και ο περισσότερος κόσμος το κόμμα σας και θα το έχετε ψηλοστηθεί.
1: Απάντηση, κύριε Καρπουχτσή.
2: Τι να σας πω, εγώ απογοητεύτηκα που δεν μας δείχνανε πρώτους. Το λέω χαριτολογώντας προφανώς.
1: Έχετε ψηλά τον πήχη.
2: Προφανώς ο πήχης είναι ξεκάθαρος. Ο πήχης είναι για κυβέρνηση. Είμαστε ένα κόμμα το οποίο έρχεται για να πάρει διακυβέρνηση της χώρας. Σε αυτό θέλω να είμαι ξεκάθαρος για να προλάβω οποιαδήποτε άλλη συζήτηση. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι, εντάξει, οι δημοσκοπήσεις τώρα για μια συμπαράταξη, θα πω εγώ, η οποία γεννήθηκε πριν από τρεις μέρες. Καταλαβαίνουμε ότι τα νούμερα είναι ενδεικτικά. Ας δώσουμε λίγο χρόνο να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Και αυτό που μας ενδιαφέρει και θα κοιτάμε από εδώ και πέρα είναι και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αυτά που σε όλες τις δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι τα 3 με 4 πέμπτα της ελληνικής κοινωνίας δεν τα βγάζουν πέρα με τη σημερινή κυβέρνηση. Αυτό το μέρος της ελληνικής κοινωνίας που ζητά εναγωνιωδώς μια ουσιαστική, ρεαλιστική, εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.
1: Λοιπόν, ευχηθούμε καλή αρχή, καλή επιτυχία στον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου Ελλάς,
0: τον
1: Κώστα Καρπουχτσή.
2: Το είπατε και σωστά, τέλεια.
1: Λοιπόν, και την επόμενη φορά περισσότερα θα σας ρωτήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Με χαρά στη διάθεσή σας. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Real FM. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Βερίκοκα εγχώρια μόνο 2,85 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 5,49 το κιλό. Και ελιά Ισπάλα βοΐου μόνο 12,98 το κιλό. Φίξ 330 ml εξάδα μόνο 4,15. Και Τούμπορκ αναψυκτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
8: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
11: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
10: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
12: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: ευχαριστήσουμε. Και έκανα δύο από εσάς, είστε λίγοι θυμωμένοι. Παιδιά, δεν είστε με εμάς, φαντάζομαι, θυμωμένοι, έτσι. Με την ιστορία, με τη ζωή σας, με τις δυσκολίες, με τα μνημόνια, με. Το καταλαβαίνουμε. Αλλά τώρα. Ναι. Δεν φαντάζομαι ότι πρέπει να πυροβολήσετε τον αγγελίο φόρο. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostik. Για εσάς που ενδιαφέρεστε να αυξήσετε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας και για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, υπάρχουν καλά νέα. Thermosil και Cool Roof της Durostik. Με τα κορυφαία συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης, θερμικής προστασίας και στεγανοποίησης της Durostik, το κτίριό σας θα είναι ενεργειακά αποδοτικότερο, ασφαλές και προστατευμένο. Για ένα κτίριο ζεστό το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι, επιλέξτε Durostik.
1: Ωραία, μας τα είπες και έχω να συνεχίσω κι εγώ στο ίδιο περιβάλλον. Όπως όλα γύρω μας, έτσι και οι ασφάλειες αυτοκινήτου ακριβένουν. Το θέμα είναι, πληρώνεις πραγματικά την καλύτερη τιμή? Στο cosmoteinsurance.gr συγκρίνεις 19 ασφαλιστικές αποκτάσεις στην ασφάλεια που χρειάζεσαι από 65 ευρώ το χρόνο με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Μπες τώρα και απόκτησε αυτή που σου ταιριάζει.

0: στο διαφημιστικό περιβάλλον πάντα, αν θέλετε και εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος πίκτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε ένα πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και ανακαλύψτε τον κόσμο της.
1: Σάμος. FM στους 102.
2: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο άγνο αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273-031-490 και 6985-126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
6: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
7: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κιμάς, 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια, 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
8: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
9: Το κοριτσάκι του.
8: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Και τη φωλιά του.
8: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
9: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Κοτόπουλο σούβλας.
9: Κολοκυθολούλουδα.
8: Μεζέδες και αποστάγματα.
9: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
9: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
8: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
9: Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-00-95 και 697-79-91-924.
1: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.
10: Απλή έκδοση.
11: Real FM. Η ώρα είναι 6.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να συμβάλλουμε στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος. 5 χρόνια πρωτοβουλία της Eurobank μπροστά για την οικογένεια.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Με τεμποδίων συνεχίζεται η έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό από Καλλιθέα έως Περιστέρη, στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Ασπρόπυργο και στην περιφερειακή Μυτού από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό, στο τμήμα από Παιανία έως Κηφισίας και 15 λεπτές από Μεταμόρφωση έως Μαρούση. Οριστικά ένοχοι κρίθηκαν με αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου οι κατηγορούμενοι για την πυρκαγιά στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018, από την οποία 104 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 57 τραυματίστηκαν. Περισσότερα στο ενικός.gr. Κλιμακώνεται η ένταση στις σχέσεις Μόσχας-Βουκουρεστίου. Η Ρουμανία προχωρά στην απέλαση του Ρώσου προξένου και στο κλείσιμο του προξενείου στη Κωνσταντζα μετά από τη συντριβή ρωσικού μη επανδρομένου αεροσκάφου σε κτίριο κατοικιών στο έδαφος της, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άτομα. Η Μόσχα απειλεί με αντίπεινα την ώρα που Ευρώπη και ΝΑΤΟ στέλνουν μηνύματα στήριξης της Ρουμανίας. Το ΝΑΤΟ θα υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή συμμαχικού εδάφους, δήλωσε ο Μάρκ Ρούτε. Έλληνας υπήκοος 46 ετών συνελήφθη στη Βρετανία για υπόθεση κατασκοπίας υπέρ του Ιράν. Ο κατηγορούμενος είναι κάτοικος Μονάχου και φέρεται να εμπλέκεται στην παρακολούθηση δημοσιογράφου Ιρανικού τηλεοπτικού σταθμού με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τις Βρετανικές αρχές. Ισόβια κάθριξη επιβλήθηκε στον 39χρονο που σκότωσε με σφυρί τη σύζυγό του και έκρυψε τη σωρό της στο πατάρι του σπιτιού του στους Αμπελόκηπους το Νοέμβριο του 2024.
10: Στην Eurobank εδώ και 5 χρόνια υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία «Μπροστά για την οικογένεια» και συνεχίζουμε.
5: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό «Μπροστά για την οικογένεια», στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Στον Όφη θα συνεχίσει την καριέρα του ο έμπειρος μέσος Ανδρέας Μπουχαλάκης, που αποχωρεί από τον Πανετολικό. Ήρθε σε οριστική συμφωνία με τους κυπελούχους Ελλάδος και θα υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
18: Real Weather.
17: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά και τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Άστατος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Ο υπέροχος Δάκης έφυγε με τέτοια μέρα. Το συγκεκριμένο τραγούδι, εγώ το λατρεύω στο μεταξύ.
1: Πολύ όμορφο, πολύ όμορφο.
0: Και λέω ρε παιδί μου ότι όταν ήσουν απεισιρικάς, εντάξει, στους πρώτες έδατες, από τα πρώτα καριοφθήκια, όλο και κάτι ας πούμε θα σου έχει μείνει, ξέρεις, από εκείνα τα τόσα καλοκαίρια κτλ. Φεύγοντας, ο Δάκης μας άφησε αυτό το οποίο το θεωρώ διαμάντι για την ελληνική μουσική. Και μπράβο και στο Μεσχέ Μινιμάλ.

0: Τέτοια κομμάτια μιλάνε στις καρδιές των ανθρώπων. Συμφωνώ μαζί σου. Αλλά εγώ, επειδή σε λίγο θα υποδεχτούμε και έναν εξαιρετικό εκπαιδευτικό αναλυτή, θέλω να πάω με το μήνυμα του Κώστα να διαβάσω μέχρι ένα σημείο, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα μηνύματα. Άκου, χουδαλάκι.
1: Παρακαλώ.
0: Εκλεχτά κριντζάκια. Νεολογισμός cringe and jack, λέει.
1: Καταρχήν, εμένα με κατέκτησε με το κριντζάκι.
0: Με τη μία, έτσι. Έχει και καλύτερο. Έχει και καλύτερο. Ανθύπατον και πρετοριανών του καθεστώτος. Ρωτήστε το συνομιλητή σας και μετά βάζετε το ερώτημα για τον κύριο Καρπουξή που υποδεχτήκαμε νωρίτερα ως αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου Ελλάς. Λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ, αδερφέ. Μ' αρέσουν αυτά τα μηνύματα. Θέλω να συνεχίσει να τα στέλνει. Δικό σου.
1: Θα πω όμως κάτι. Ναι. Επειδή για να αναγνωστεί ένα μήνυμα πρέπει να έχει μια σαφήνεια, ναι, να ρωτάει κάτι που να είναι αντιληπτό τουλάχιστον από εμάς, μέσης νοημοσύνης άνθρωπος. Ναι. Δηλαδή, δεν καμπάρσαμε.
0: Είσαι και ανθύπατος και πρετοριανός μου.
1: Ναι. Και δεν είμαστε και τόσο, και τόσο μορφωμένοι, κατάλαβες.
0: Είσαι και λοιπόν, αντιπρόσωπος.
1: Επειδή το είπες όμως, είναι ο Χρήστος ο Κάτσικας στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να τον καλωσορίσουμε.
0: Καλώς τον.
1: Καλώς τον, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Εντάξει.
2: Να είστε καλά.
1: Ακούγεται για τη φωνή που χαίρεται που τα λέμε.
0: Ως ανθύπατος και πρετοριανός του συστήματος. Ξεκίνα, ανθύπατε.
1: Πάμε με τα γενικά, τα βασικά αυτά. Είναι πρώτη μέρα των εξετάσεων και να δούμε πώς ακριβώς αντιμετωπίζετε. Εσείς που ξέρετε ένα θέμα, γιατί εγώ όταν ακούω ήταν βατό, το είχαμε διδαχθεί και τα λοιπά, λέω εντάξει, άσε τώρα να δούμε, αφού πεις τι έχεις γράψει το μεσημεράκι στο ρολιστήριο, τι έχεις γράψει, γιατί αυτό νομίζεις ότι έχεις γράψει.
2: Σωστό. Αυτό έλεγα πριν κανένα δύο ώρες, ότι αυτές οι βατό, τα παιδιά κάνανε, τα καταφέρανε. Κάθε χρόνο λέμε το ίδιο για το θέμα περίπου της έκθεσης και του μαθήματος αυτού, και κάθε χρόνο έχουμε το μικρότερο ποσοστό άριστων γραπτών. Δεν υπάρχει άλλο μάθημα που να έχει 1, 1,5 και 2% βαθμολογία γραπτών άριστα, που σημαίνει ότι δεν είναι και τόσο βατά αυτά που εμείς οι μεγαλύτεροι, μόλις τα ακούμε, θεωρούμε ότι είναι βατά. Για
1: το 2% είναι άριστο στην έκθεση, αυτό μας
2: είπες. Το 1, το 1,5 και το 2. Φέτος μπορεί να φτάσει 2, γιατί δεν είχαν κάποια δυσκολία μεγαλύτερη από πέρσι, όχι το κομμάτι της έκθεσης, το υπόλοιπο, που είναι περίπου τα 3/5.
0: Στην έκθεση έχετε ειχνηλατήσει κάποια παγίδα?
2: Η έκθεση δεν ήταν εύκολο. Άλλο τι έχει σαν συνείδηση, σαν σκέψη κάποιος βγαίνοντας απ' έξω και νομίζοντας ότι έγραψε ή δεν έγραψε. Δεν ήταν εύκολο θέμα. Ήταν ένα θέμα που είχε απαιτήσεις. Ήταν η μοναξιά, η υπογεννητικότητα υποτίθεται ήταν από κάτω, αλλά το κυρίαρχο θέμα ήταν η μοναξιά στο μεγάλο κομμάτι.
1: Και για τις δύο γενιές όμως.
2: Και για τις δύο γενιές.
1: Γιατί εγώ εκεί πέρα τότε θα μου πεις τώρα είσαι πολύπειρος, εσύ Χριστό, αλλά μπορεί να καταλάβεις ότι σου λέει τη μοναξιά και να αρχίσεις να γράφεις για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία. Ναι, δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει ότι πρέπει να γράψεις για τη μοναξιά και στη δικιά σου ηλικία.
2: Στη δικιά σου, και ιδιαίτερα όταν είσαι μέσα σε ένα δωμάτιο ατελείωτες ώρες κάτω από μια οθόνη και προσπαθείς να βρεις...
0: Εκεί την πατήσανε, κύριε Κάτσικα.
1: Τι λέγαμε για το ζευγαράκι. Το ζευγαράκι ο ένας δίπλα στον άλλο για τις ανάγκες είναι, αλλά το βλέπεις... Δεν γυρνάνε να κοιτάξει τα μάτια του αλλού. Κοιτάει όλη την ώρα κάνοντας χρόνο.
0: Έχω
1: το
0: μια απορία χρόνια. Και επειδή θέλω. Μου επιτρέπεις, Γιώργο?
1: Παρακαλώ, κύριε μου.
0: Έχω πει εδώ ότι ο πατέρας μου ήταν συνάδελφός σας μαθηματικός. Ήταν πολλά χρόνια στην. Έβαζε θέματα μαζί με τους συναδέλφους του μέχρι που έδωσα εγώ πανελλαδικές. Οπότε μετά εξαιρέθηκε, ενώ πριν να δώσω εγώ πανελλαδικές πληροφορίες. Αλλά θέλω να ρωτήσω λίγο για τη βαθμολόγηση, γιατί τα συζητάγαμε, αλλά θέλω να μου πείτε εσείς. Στην έκθεση, για παράδειγμα, αν λοιπόν ένα παιδί έχει κάνει ένα συλλογισμό εκτός θέματος, δηλαδή όπως λέει ο Γιώργος τώρα και εσείς, έχει φύγει και έχει πάει μόνο στην τρίτη ηλικία και δεν έχει πιάσει τη δική του τη γενιά, αλλά έχει αρχή, μέση, τέλος το κείμενο. Έχει μια σκέψη δηλαδή. Πώς θα βαθμολογηθεί το παιδί αυτό?
2: Ναι, είναι πολύ εύλογο το ερώτημα. Να σας πω ότι το μάθημα αυτό, κυρίως το κομμάτι της έκθεσης, έχει το μεγαλύτερο αριθμό αναβαθμολογήσεων από όλα τα μαθήματα. Δηλαδή, ένα στα 8 γραπτά οι βαθμολογητές βεβαίως παίρνουν κάποιες γενικές αρχές, αλλά σε ζητήματα τα οποία άπτονται της σκέψης, της ιδεολογίας, το πώς ο καθένας αντιλαμβάνει τα πράγματα, ο βαθμολογητής έχει και τις δικές του απόψεις και δεν μπορεί εύκολα να ξεφύγει διαβάζοντας ένα θέμα τέτοιου χαρακτήρα από αυτά που μπορεί να είναι καρφωμένα στο μυαλό του. Με αποτέλεσμα να έχουμε έναν βαθμολογητή να μπορεί να βαθμολογήσει, σας λέω τώρα με βάση τη βαθμολογία του 20, με 12 και τον άλλον με 4, ή έναν με 10 και τον άλλον με 16.
0: Τεράστια διαφορά, έτσι.
2: Τεράστιες διαφορές. Ναι. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Γι' αυτό και συνήθως, εγώ τουλάχιστον λέω στα παιδιά τα οποία τελειώνουν αυτό το μάθημα, να μην κάνουν καμία εκτίμηση για το πώς έγραψαν καλά, άσχημα, φοβούμενος, μήπως θεωρούν ότι γράψανε πάρα πολύ καλά και μετά πέσουν από το τέταρτο όροφο των ανάποδων προσδοκιών βλέποντας και χάσουν και την... και στενοχωρηθούν και τα λοιπά.
1: Αυτό το κομμάτι το ψυχολογικό και καλό είναι πραγματικά αυτό που λένε έγραψε καλά, δεν ξέρω μόνο να φύγει από μια αγωνία,
2: να φύγει
1: από μια κατάσταση όπου ο άλλος περιμένει να δει έχω γράψει 20. Δεν έχεις γράψει 20, αλλά δεν πειράζει. Έχεις γράψει όσο θα πάρεις. Τώρα ήταν πως το λέει, το πρώτο δεκάλεπτο, το δεύτερο δεκάλεπτο θα βάλουμε μέσα τον παγάνι και θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός.
0: Είναι η ψυχολογία αυτή.
1: Δεν γίνονται τέτοια πράγματα.
0: Και λέει, ο Χουδαρέξης καλά κάνει και δίνει βάρος στην ψυχολογία. Είναι πολύ σημαντική ψυχολογία, αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω.
1: Είναι το πρώτο μάθημα, Γιώργο.
0: Το πρώτο μάθημα. Σωστό, σωστό.
1: Για σκέψου να πας με την ψυχή στα πόδια να γράψει το δεύτερο, το τρίτο, το τετάρτο.
0: Να ρωτήσω, κύριε Κάτσικα. Υπάρχουν πολλοί μαθητές πλέον τώρα που έχετε εμπειρία εσείς, οι οποίοι προετοιμάζονται με μια. Πώς να το πω τώρα. Πρόνοια, ώστε να μην εξαρτώνται από την ψυχολογία εκείνες τις κρίσιμες, το κρίσιμο δίωρο, ας πούμε, που θα γράψουν.
2: Ναι. Αυτό έχει να κάνει με τη διαμόρφωση του μαθητή, εάν έχει αυτοπεποίθηση. Κοιτάξτε, ένα παιδί το οποίο έχει αυτοπεποίθηση από την οικογένεια, του έχουν δώσει ότι εντάξει, είναι δυνατός, θα καταφέρνει, έχει διαβάσει, έχει κάνει κτλ. Υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν αυτοπεποίθηση. Υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν διαβάσει πάρα πολύ, αλλά το ψυχολογικό τμήμα, αυτό που λέμε αυτοπεποίθηση, πώς πηγαίνω, άγχος κτλ., είναι συντριπτικό. Με αποτέλεσμα να βλέπουμε παιδιά να παγώνουν την ώρα που δίνονται τα θέματα. Ενώ έχουν διαβάσει. Και αυτό μπορεί να τους επηρεάσει. Έχει σημασία το πώς πηγαίνει κάποιος στις εξετάσεις. Τι του έχουν πει. Αν έχει το φόβο, παραδείγματος χάρη, των γονέων, των φίλων και του συγγενικού περιβάλλοντος που περιμένουν περισσότερα από αυτά που αυτός μπορεί να σηκώσει, για σκεφτείτε ένα παιδί το οποίο ο πατέρας είναι γιατρός, η μάνα του είναι δικηγόρος και του έχουν ετοιμάσει το μέλλον λεκτικά από το δημοτικό. Παιδί μου, εσύ θα πάρεις το γραφείο, νομικός θα γίνεις. Τι θα πάρεις, θα γίνεις και γιατρός.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και να πηγαίνει αυτό το παιδί τώρα στην κόψη του ξηραφιού.
0: Και να σου λέει, δεν θα γίνω. Δεν θα πάρω το γραφείο.
2: Ναι, να πηγαίνει στην κόψη του ξηραφιού και να λέει, εντάξει, αν δεν πιάσω τώρα το 18, το 17, πάει, πες, τι θα μου πούνε, πες. Ξέρετε πόσες φορές έχουν συμβεί τέτοιου είδους ζητήματα. Και το έχουμε δει και από την περίπτωση που γονείς πιέζουν παιδιά σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, τα δίνουν όλα, περνάνε τα παιδιά σε αυτήν την κατεύθυνση. Πέρασε ο άλλος πριν 3 χρόνια μαθητής. Ένα καλό, πολύ καλό παιδί. Πέρασε ιατρική και μέσα σε 1,5 χρόνο εγκατέλειψε και πήγε και έκανε αυτό που ήθελε. Ξέρετε που πήγε. Σε σχολή θεάτρου. Σε σχολή θεάτρου, γιατί αυτό ήθελε. Τι
0: αυτό
2: να
0: ήθελε.
2: Κάνουμε.
0: Αφού αυτό ήθελε.
1: Τίποτα να μην κάνουμε, γιατί πριν κάναμε την κουβέντα με τον Γιώργη και είπα ότι εδώ πέρα το 70% από τα παιδιά που θα δώσουν θα περάσουν. Ποιο ποσοστό είναι αυτό που θα περάσει σχολή που θα ήθελε, που θα ήταν η επιλογή του. Δεν υπάρχει στατιστική σε αυτό, Χριστό. Δεν έχουμε.
2: Όχι, έχουμε το εξής, ότι σχολές οι οποίες έχουν τη μεγάλη ζήτηση, όπως είναι οι σχολές που έχουν επιστήμες υγείας, ιατρική, οδοντιατρική, φαρμακευτική, οι νομικές και οι
1: εκεί όποιος περνάει βασικά θέλει να περάσει.
2: Ναι, σε αυτές τις σχολές βέβαια περνάει ένα ποσοστό από αυτό που θα ήθελαν να περάσουν, αλλά και το δράμα και η τραγωδία η χειρότερη είναι η οικογένεια όταν θέλει το παιδί να σπουδάσει κάτι συγκεκριμένο. Αυτό υπάρχει, ας πούμε, στην Αθήνα, στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο, και και η οικογένεια σκέφτεται ότι εντάξει, όμως αν δεν περάσει εδώ που είμαστε στο σπίτι και περάσει κάπου αλλού, πού θα βρούμε τα χρήματα για να μπορέσουμε να το σπουδάσουμε στο κάπου αλλού.
1: Τώρα μιλάς σε έναν που έχει τις αγωνίες του. Παγανάκο μου, αγόρι μου.
0: Έτσι είναι. Αυτό είναι ένα...
2: Πώς ψαλιδίζονται εκεί τα πράγματα και οι σκέψεις και τα διλήμματα στην οικογένεια και τι θα γίνει, θα του κόψουμε το όνειρο, αλλά και τα 800 ευρώ που χρειάζεται για να πάει να σπουδάσει εκτός τόπου μόνιμης κατοικίας, που δεν υπάρχει φοιτητική μέρημνα, είναι δηλαδή στα παραμύθια.
0: Και με αυτό που τώρα που συζητάμε και που λέει εδώ και ο Γιώργος και εσείς, θέλω να ρωτήσω το εξής. Μαθητές οι οποίοι φτάνουν στις πανελλαδικές, εγώ δεν το θεωρώ αμαρτία, αλλά συμβαίνει όμως, νομίζω, και θα μου πείτε εσείς αν συμβαίνει περισσότερο τα τελευταία χρόνια, χωρίς κάποια συγκεκριμένη στόχευση. Δηλαδή, σου λέει όπου κάτσει, άμα κάτσει, ό,τι τύχει, άμα τύχει και βλέπουμε. Δεν είναι αυτό ένα προβληματικό στοιχείο αυτών των εξετάσεων που όλοι τις θεωρούμε σημαντικές, τις θεωρούσαμε σημαντικές. Θεωρούμε ότι μέχρι τώρα έχουν βγάλει κάποιες γενιές φοιτητών και ενηλίκων αυτές τις κοινωνίες. Κάτι εδώ πέρα όμως δείχνει ότι δεν πηγαίνει καλά, διότι έρχονται παιδιά χωρίς στόχευση, χωρίς σκοπό, χωρίς στόχο και επιχειρούν να αφομοιωθούν, χωρίς πάθος.
2: Να σας πω μια εξήγηση. Όχι μια εξήγηση. Τα στατιστικά δεδομένα δείχνουν ότι μάλλον αυτή είναι η απάντηση. Να σας πω. Όταν έδινα εγώ εξετάσεις το 1979, η οικογενειακή μου κατάσταση ήταν τέτοια και η κοινωνική και η οικονομική κατάσταση ήταν τέτοια που ήξερα εκ των προτέρων ότι εάν περάσω στο πανεπιστήμιο δεν θα είχα τα ροζιασμένα και μουτζουρωμένα χέρια του πατέρα μου, ο οποίος ερχόταν στις 5 η ώρα το απόγευμα από το εργοστάσιο, πεθαμένος από την κούραση. Ήξερα ότι αν περάσω από εκεί. Και από την τελευταία τάξη του γυμνασίου, τότε ήταν γυμνάσιο ακόμα, έλεγα ότι πω να γίνω καθηγητής. Αυτό ήταν ένα τρομερό κίνητρο που φόρτιζε την μπαταρία, ας πούμε.
0: Ήταν το όνειρό σας όμως.
2: Το όνειρό μου. Αλλά γιατί ήταν το όνειρό μου? Γιατί υπήρχε το έδαφος να επιτευχθεί. Υπήρχε το έδαφος δηλαδή ότι τελείωνα τη σχολή και έτσι έγινε. Τελείωσα τη σχολή και μετά από 1,5 χρόνο διορίστηκα, έγινα καθηγητής και εκεί συνέχισα. Για σκεφτείτε όμως τώρα τι έχει ένας υποψήφιος. Λέει, έχει τον ξαδελφό του που είναι γιατρός. Τι έκανε ο ξαδελφός μου? Δουλεύει σε ένα νοσοκομείο από το πρωί μέχρι το βράδυ, παίρνει 1.400 ευρώ. Ο άλλος ξαδελφός μου, και αυτός γιατρός με τόσα χρόνια, έφυγε στο εξωτερικό γιατί εδώ δεν έβρισκε ειδικότητα. Η θεία μου, η φίλη μου, η μεγαλύτερη, που έγινε δικηγόρος, έβγαλε 17-18 για να μπει στο πανεπιστήμιο. Τώρα είναι για 2 χρόνια, είναι σε ένα δικηγορικό γραφείο, παίρνει 450 ευρώ και κουβαλάει την τσάντα. Αυτά είναι αντικίνητρα σε ένα μεγάλο μέρος παιδιών, κυρίως τα παιδιά τα οποία έχουν οικονομική δυσπραγία οικογένεια, γιατί ξέρουν ότι, ωραία, εντάξει, να περάσω στο πανεπιστήμιο, ωραία, και μετά... Ενώ πριν 40 χρόνια λέγαμε να περάσω στο πανεπιστήμιο για να αλλάξω κοινωνικο-οικονομική όψη, όχθη. Για να το σκεφτούμε.
0: Σωστό είναι αυτό. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα και είναι όπως θα λέει ο κύριος Κάτσικας. Είναι ακριβώς έτσι.
1: Πρέπει να πω ότι από την έκθεση ξεκινήσαμε.
0: Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
1: Να, ένα ωραίο θέμα.
0: Φύγαμε εκτός θέματος. Έχουν αλλάξει.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κουβέντα, για
0: τον κύριο Χρήστος Κάτσικας. Και εμείς πολύ εκπαιδευτικός αναλυτής ο κύριος Χρήστος Κάτσικας.
1: Hello. It's me. Και αυτό, Γιώργο,
0: έχει δίκιο σε αυτό που
1: λέει. Το κομμάτι, λέω, που ξέρεις, επικαλείς έτσι εμπειρίες. Όταν ο άλλος επικαλείται τις εμπειρίες του, η δικιά του αλήθεια είναι πολύ. Είναι παρκώς επιχειρηματολογημένη, αιτιολογημένη για να υπάρχει. Λέω όμως ότι ενώ σε μια ελεύθερη συζήτηση με έναν άνθρωπο που έχει φάει τη ζωή του, ξέρω εγώ, στην εκπαιδευτική ανάλυση, έτσι, θεωρείται ο κορυφαίος στη χώρα. Είναι σίγουρα από τους καλύτερους, όπως και το δει κάποιος. Το μου λέει λοιπόν και ξεκινάει. Και σου λέει, στο σχολείο θα πας και πρέπει να έχεις κίνητρο να πας σε μια σχολή. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα περάσεις, ή αν περάσεις μπορεί να μην έχει οικογένειά σου, ξέρω εγώ, τα λεφτά να σας στείλει. Όλα αυτά τα πράγματα. Ρε παιδιά, η πολιτική αυτά πρέπει να ακούει. Μα αυτά πρέπει να πορεύει.
0: Προφανώς. Το σύστημα των πανελλαδικών που είναι αδιάβλητο και είναι. Ναι, αλλά έχει ζητήματα άλλα πολύ σοβαρά πλέον. Δεν είναι για την εποχή. Νομίζω ότι είναι εκείνος τόπος για τους περισσότερους. Θεωρώ ότι δεν μπορούμε να απαντήσουμε τον κύριο Κάτσικα.
1: Δεν μου λες κάτι.
0: Ναι.
1: Και τελειώνει το παιδί το πανεπιστήμιο. Το τελείωσε τότε το πανεπιστήμιο. Είναι όπως όταν τελειώνει στη δικιά μου εποχή, ίσως και στη δικιά, στο Λύκειο. Ναι. Κάτι ανάλογο.
0: Ναι.
1: Σήμερα λοιπόν, επειδή τα περισσότερα παιδιά θα πάνε στη σχολή και ας μην είναι η σχολή που θέλαν να είναι.
3: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
4: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακεϊκών. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδας. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης, πολίτες στην ίδια περιοχή, οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου πάβο hot dog ενός κιλού μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο, μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου, μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex Cotton χαρτί υγείας 8 ρολά, μόνο 2,45 η συσκευασία. All Day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
12: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίκτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζευγάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Glaro. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
13: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 69 78 81 72 08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
14: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
15: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
16: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
17: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
16: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
17: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
16: και 6977-8093-89.
17: Εστιατόριο Κοχύλι.
16: Από το Κοχύλι
17: στα χείλη.
18: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
19: Ανακαινίζεις,
20: χτίζεις,
19: βάφεις
20: ή επισκευάζεις.
19: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
20: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
19: Επισκευές,
20: ανακατασκευές,
19: οικοδομικές ανακαινήσεις,
20: σοβάδες,
19: βαψίματα,
20: σκεπές.
19: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
20: Καρλόβαση Σάμου.
19: Ανακαινίζεις,
20: χτίζεις,
19: βάφεις
20: ή επισκευάζεις.
19: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
20: Καρλόβαση Σάμου.
19: Ανακαινίζεις,
20: χτίζεις,
19: βάφεις
20: ή επισκευάζεις.

0: ευρώ και αποτείνω 34 ευρώ.
1: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
0: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις SeaJets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Σταύρος Ξαρχάκος στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Ξαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιερό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη σχολή Ενχορτές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε εξέλιξη είναι η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Καθυστερήσεις σημειώνονται σε Κηφισό από Πειραιώς έως Αχαρνών, Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο, Περιφερειακή Μητού από Πλακεντίας έως Κηφισίας, Αττική Οδό από Παιάνια έως Κηφισίας και στο τμήμα Μεταμόρφωση Μαρούση. Διατεθειμένος να άρει τον αποκλεισμό στο στενό του Ορμούζ εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Δήλωσε ότι απόψε θα λάβει την τελική απόφαση για συμφωνία με το Ιράν. Περισσότερα στο real.gr. Οριστικά ένοχοι κρίθηκαν με μετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου οι κατηγορούμενοι για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι.
9: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
8: Αυξημένη σε σταδίου Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού Αμαλίας στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλυμο και στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι. Στην Παλίνη η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Ένα υπέροχο συγκροτηματάκι. Απλά κοιτά τα χρόνια, ρε παιδί μου. Παιδιά, εάν μου λέγανε πόσα χρόνια το τραγούδι είναι πριν, θα έλεγα με το Ζόρι 10. Ήταν στο νούμερο 1 το 2005 η Gorillaz με το Clint Eastwood που ακούτε εδώ.
1: Gorillaz.
0: Και σου δίνει μια διάσταση χρόνου τελείως διαφορετική. Έτσι. Είναι αυτό που λένε ότι όσο μεγαλώνεις, τόσο πιο πρόσφατα σου φαίνονται παλιά πράγματα.
1: Λοιπόν, να σας πω ότι έρχεται πολύ δυνατή real news.

0: αυτή την Κυριακή. Έρχεται με δύο βιβλία και ένα περιοδικό. Το μυστικό του πατέρα, οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί συμπληρώσετε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real και μαστορέματα, καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα πρωταγωνιστών στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα.
1: Αυτό το δεύτερο κομμάτι, ρε φίλε, το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον. Όχι για εμάς που αγαπάμε τα αυτοκίνητα. Γενικά το λέω. Δηλαδή, αυτός που θα πάρει το ένθετο και θα διαβάσει, θα δείτε καινούργια αυτοκίνητα. Δεν πρέπει να μάθει ότι η αγορά ανατρέπεται. Ανατρέπεται κανονικότατα,
0: Γιώργο. Και σε λίγα δευτερόλεπτα θα του κάνει και ερώτηση κιόλα. Και παντού το κορυφαίο άπεπι βράβευμα στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News. Κάνε τώρα την ερώτηση που θέλει, γιατί έχουμε το Ρέκα, το Σπύρο Ρέκανο, στο τηλέφωνο.
1: Ο Σπύρος, που είναι και ένα από του πιο έμπειρου και βαθύ γνώστε του χώρου, νομίζω ότι είναι ο καλύτερο για να σου πει τι αλλάζει πραγματικά. Γιατί κάποτε ήταν 4-5 οικογένειε, ελέγχαν όλη την αγορά, όλε και τώρα έχουν και πάρα πολλές καινούργιες μάρκες. Εγώ, Σπύρο, τις περισσότερες δεν τις ξέρω. Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής.
2: Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Θέλω να σας πω καταρχήν συγχαρητήρια για την επιλογή που βάλατε αυτό το ωραίο παλιό τραγούδι του Ζάκη. Να το ξαναβάλλετε.
1: Ευχαριστώ. Με όλη μου την καρδιά. Τα αγαπάω.
2: Ωραία. Τώρα, σχετικά με τα κινέζικα αυτοκίνητα, είναι μια νέα πραγματικότητα. Είναι μια νέα ανατροπή την οποία πρέπει να την υποδεχτούμε και να σκεφτούμε το μέλλον της αυτοκίνησης και το μέλλον βεβαίως των αυτοκινήτων που θα αγοράσουμε κι εμείς. Τα πάντα αλλάζουν. Πιέζουν πάρα πολύ την αγορά. Ανεβάζουν πάρα πολύ το μερίδιό τους. Το πρώτο τετράμινο του 2024 είχαν το 3,2% της ευρωπαϊκής αγοράς. Το πρώτο τετράμινο φέτος έχουν φτάσει κοντά στο 6% της ευρωπαϊκής αγοράς και ανεβαίνουν συνεχώς. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στην Ελλάδα.
1: Τι συμβαίνει στην Ελλάδα, γιατί το να ανεβαίνει το ποσοστό και να διπλασιάζεται, γιατί περί αυτού πρόκειται. Μπορεί να μην ακούγεται το 6 εντυπωσιακό, αλλά όταν πας από το 3 στο 6 έχεις διπλασιάσει αυτό που είχες κερδίσει. Αλλά μην ξεχνάμε ότι η Ευρώπη είναι αυτοκινητοβιομηχανίες, έτσι. Δηλαδή τα περισσότερα αυτοκίνητα εδώ τα φτιάχναμε, στην Ευρώπη τέλος πάντων με την Ευρία. Ενώ στην Ελλάδα δεν έχουμε αυτοκινητοβιομηχανία. Εισαγόμενα θα είναι, είτε είναι ευρωπαϊκά είτε είναι από οπουδήποτε αλλού.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο. Στην Ελλάδα όμως συμβαίνει το εξής. Επειδή έχουμε τα θέματα τα οικονομικά, επειδή μετράμε πάρα πολύ την αξία τιμής προϊόντος εξοπλισμού, ακριβώς για αυτό το λόγο έχουν καταφέρει οι Κινέζοι να βρουν τον τρόπο να μπορέσουν να πείσουν τους υποψήφιους αγοραστές να προτιμήσουν τα δικά τους προϊόντα. Βλέπουμε λοιπόν τρεις μάρκες, υπάρχουν τρεις μάρκες αυτή τη στιγμή κινέζικες, οι οποίες οδηγούν την κούρσα των κινέζικων αυτοκινητοβιομηχανιών στην Ελλάδα. Λίγο πολύ αυτές οι μάρκες οδηγούν την κούρσα και στην ευρωπαϊκή αγορά. Δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό.
0: Μάλιστα. Τώρα, με το ένθετο που θα έρθει την Κυριακή στους αναγνώστες μας, θέλω λίγο να μας περιγράψεις τι κερδίζει σε επίπεδο γνώσεων και πληροφορίας.
2: Να σας πω ακριβώς. Προσπάθησα να έχω μέσα όλα τα μοντέλα που αυτή τη στιγμή πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά και στην ευρωπαϊκή αγορά. Έκανα μια πολύ καλή ανάλυση του κάθε μοντέλου και της κάθε τεχνολογίας. Ο στόχος του ενθέτου είναι να δώσει μια όσο το δυνατόν πληρέστερη άποψη και ενημέρωση στον υποψήφιο αγοραστή. Mm-hmm. Είναι πολύ ωραία δομημένο όπως θα το δείτε. Έχει πολύ ωραίες φωτογραφίες. Είναι πολύ ωραία καλά στημένο. Και πιστεύω ότι θα προσφέρουμε πολύ καλή, έγκυρη και σαφή πληροφόρηση στον υποψήφιο αγοραστή του κάθε αυτοκινήτου.
0: Μάλιστα. Εγώ ξέρω ότι κάθε φορά που ο Σπύρος κάνει μια ανάλυση και στο δισέλιδο αλλά και στα ένθετα, κερδίζει σε πληροφορία. Έχεις μια ακτινογραφία της αγοράς και ευκαιρίες επίσης. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σπύρο, έχεις κάτι άλλο να μας πεις πριν σε χαιρετήσουμε?
2: Όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Προτείνουμε λοιπόν στους αναγνώστες μας να πάρουν την Κυριακή, στους ανακροατές μας να πάρουν την Κυριακή τη Real News, να μπορέσουν να διαβάσουν το ένθετο αυτοκινήτου και να μας στείλουν τις απόψεις τους.
1: Να σε καλά, Σπύρο.
0: Ευχαριστούμε, Σπύρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και βλέπω το μήνυμα του Στέλιο, ρε Γιώργο. Ρε Στέλιο, μπορεί βέβαια, δεν είσαι υποχρεωμένος να συντονίσεις. πριν μου λέει ο Χουδαλάκης, δες τι γίνεται στην κίνηση και πες γιατί γίνεται χαμός. Και το, όχι μόνο το είπαμε εμείς. Επειδή είναι και στα δελτία.
1: Είναι και τριήμερο μπροστά, γι' αυτό το είπα. Είναι Παρασκευή, απόγευμα, ενόψη. Δεν είναι για όλους, πιθανότατα για το Στέλιο να μην είναι. Ναι. Είναι η μυαργία τη Δευτέρα και θα έχουμε και κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα. Εγώ δεν θα έρθω τη Δευτέρα, θα βάλει πλάτη ο Γιώργος με την Ελένη την Κατσαμπέκη που είναι έξω. Αλλά αυτό είναι. Πώς να το πω τώρα. Προφανώς και οι διαφημίσεις ενοχλούν και σένα. Πιθανόν να ενοχλούν και εμάς. Αυτό που συζητάγαμε τώρα πάντως με τον Σπύρο Ρέκα είναι κάπως διαφορετικό. Και δεν ξέρω τι ηλικία έχεις, αλλά εγώ θυμάμαι με θαυμασμό να κοιτάω τα ιταλικά αυτοκίνητα και να σχεδόν απορρίπτω. Έτσι, τα Ιαπωνέζικα και τα λοιπά. Και μάλιστα στη γειτονιά μας είχε πάρει, θα πω το η μάρκα γιατί πια δεν υπάρχει, Datsun. Είχε πάρει ένα Datsun λοιπόν ο απέναντι γείτονας.
0: Δεν υπάρχει
1: ήταν 4-5 αυτοκίνητα, υπήρχαν σε όλη την οδό Αρτέμιδος. Λοιπόν, ο μπαμπάς είχε ένα Fiat, ένα αγροτικό υπήρχε, δεν θυμάμαι τη μάρκα ήταν. Τέλος πάντων, μετά από λόγο, υπήρχε μία προκατάληψη για τα Ιαπωνέζικα αυτοκίνητα. Τα Ιαπωνέζικα αυτοκίνητα, αυτό το αυτοκίνητο που έλεγα, το Datsun, θα υπάρχει ακόμα. Ήταν αξιόπιστα τόσο πολύ που τελικώς φτάνσαν στο σημείο, θυμάμαι ιδίως όταν αρθογραφούσαν σχετικά, που έλεγα, κοιτάξτε να δείτε κάτι, λέμε Γερμανία αξιοπιστία. Η δικιά τους εταιρεία, αυτή που έκανε τις μετρήσεις περί οδικής ασφάλειας κτλ, TUV λέγονταν. Αυτή η εταιρεία λοιπόν έβγαζε κάθε χρόνο μια τεράστια data bank, πάνω από 1,5 εκατομμύριο αυτοκίνητα είχε συνδρομητές, έτσι. Και έβλεπες ποια αυτοκίνητα ήταν αυτά που χάλαγαν λιγότερο. Λοιπόν, το λέω γιατί νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια παρόμοια φάση όπου οι Κινέζοι θα προσπαθήσουν να κερδίσουν την αγορά με θετική οικονομική πολιτική. Το ζήσαμε και με τους Κορεάτες πριν από 15-20 χρόνια, έτσι. Όλο αυτό το πράγμα το βλέπουν ξανά και έχει ενδιαφέρον. Φαντάζομαι ότι θα είναι ενδιαφέρουσα και η ανάγνωση του ένθου της Real News.
0: Και επειδή, Στέλιο μου, μιλάς για ακρίβεια στην κίνηση και νωρίτερα περιγράψαμε ακριβώς που θα βρείτε κίνηση, αυτή την ώρα υπάρχει σοβαρότατο θέμα στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος του Κορυδαλού. Το ύψος της, ναι, εκεί περίπου ύψος Κορυδαλού πάει μέχρι, από ό,τι βλέπω, τη Νέα Ιωνία. Και με τα ίδια προβλήματα εξακολουθούν να κινούνται στην Αττική Οδό οι φίλες, οι φίλοι που μας ακούν. Μπαίνοντας από Παλίνη, θα πάτε με μποτιλιάρισμα μέχρι το ύψος της Μεταμόρφωσης. Και εσείς όμως που κινήσετε από Μεταμόρφωση προς Μαρούση, παρακαλώ με μεγάλη προσοχή. Περίπου μισό χιλιόμετρο μετά τη μεταμόρφωση θα αναγκαστείτε να κόψετε ταχύτητα. Τα υπόλοιπα είναι περίπου όπως σας τα περιγράφαμε νωρίτερα. Και η έξοδος βεβαίως να μένετε εσείς που φεύγετε και σας βλέπουμε κιόλας να περάσετε όμορφα.
1: Ρε Γιάννη, αυτή, ο τρόπος το περιγράφεις. Ένα Άλφαρο με 1750 μπερλίνα. Top. Αυτή είναι τώρα καψούρα, παιδιά. Δεν είναι κανονικό πράγμα αυτό, έτσι. Σκέψου ότι εμένα, για παράδειγμα, το έχω πει πάρα πολλές φορές και είναι στα ωραία του της παρεξήγησης. Ξέρεις τι είναι να κοιμάσαι και να ονειρεύεσαι τη μοτοσυκλέτα. Ο Λάσκα.
0: Εντάξει, φοβερό. Είστε δύο εδώ πέρα.
1: Δεν ξέρεις τι παρελθόν υπάρχει. Κάποτε σε ένα μικρό σταθμό που δεν υπάρχει πια, κάναμε μια εκπομπή αυτοκινήτου. Η εκπομπή λεγόταν Αριστερή Λωρίδα. Ξέρετε ότι στην Αριστερή Λωρίδα υποτίθεται ότι πας γρήγορα, έτσι. Και ήταν και λίγο πονηρός ο τέτοιος. Ο Λάσκαρης λοιπόν ανέλαβε τότε να κάνει τις παρουσιάσεις και τα τεστ για τις μοτοσυκλέτες. Έτσι. Ο οποίος, να ξεφτυλισμένο, καψουρευόταν τις ίδιες μηχανές με μένα. Δεν είναι τυχαίο ότι ήταν, πώς να σου πω, αν έβλεπε κάτι παλιό να του θυμίζει μιλιτέρ και τα λοιπά, καψουρευόταν με τη μία. Ακόμα τα ίδια.

0: Να περάσουμε για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν δεν έχεις δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή. Γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και προσφορές θα βρεις σε όλα τα αγαπημένα καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία.
1: Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostik. Με 38 χρόνια εμπειρία στις κόρες πλαχιδίων και με μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η Durostik είναι η επιλογή για συγκολλήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλυση πλαχιδίων πάνω από τα παλιά σας πλακάκια, η Durostik έχει τη λύση για κάθε χρήση.
0: Να σας πω λοιπόν ότι έρχεται η ώρα για ένα εξαιρετικό συνέδριο με ένα εξαιρετικό θέμα επίσης, συνέδριο Ελλάδα 2030. Η Nexis Now και η DAM Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου 2026 στο Athenaeum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας στην επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα Greece2530, δηλαδή Greece2530.gr, Greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
2: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
5: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
6: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
7: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ει hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
9: Στην Track Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
8: Track Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
9: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
12: Άλκης της Πρωτοξάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
13: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Γεια σου Στέλιο, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ φίλε.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά.
1: Ιωάννης στενά φίλια, να σε καλά.
0: Γεια σου Ιωάννα.
1: Λοιπόν τώρα, επειδή νομίζετε ότι σαλιαρίζουμε εδώ πέρα, έχει στείλει η Ιωάννα τη δικιά της καψούρα εδώ και 40 χρόνια. Τι λέτε Νάνα, ένα παπί.
0: Παπί.
1: Ένα παπί.
0: Αυτά είναι.
1: Ξέρετε, τώρα, αυτά είναι. Καλά, ήμουν έτοιμος να σου πω την ιστορία, την υπόλοιπη, γιατί ο Λάσκαρης, λέω, με την Ντόλι Πάρτον, δεν είναι, μου λέει, και, ναι, αλλά και η Ζολίν που ήταν ένα πραγματικό πρόσωπο. Θα σου πω μια πραγματική ιστορία. Επειδή το παπάκι έχει πουλήσει τα περισσότερα κομμάτια από οποιοδήποτε άλλο όχημα στον κόσμο. Μιλάω για πάνω από 100 εκατομμύρια. 50 κυβικά ήταν. Ήταν πάρα πολύ αξιόπιστο. Πάρα πολύ αξιόπιστο. Αν έπιαναν ελάχιστα τα χέρια σου, μπορούσε να αλλάζει τα λάδια όποτε, κάνα μπουζί και τα λοιπά, πήγαινα. Λοιπόν, θυμάμαι, ήμασταν με τον Κώστα. Τον Κώστα τον. Θα ξέρετε το επιθετό του. Χαριτάτος. Είναι ο αδερφός του Σπύρου. Τον Κώστα ήμασταν ντουετάκι, ας πούμε, στο μπάσκετ. Παίζαμε πάρα πολλές φορές μαζί και ήμασταν σαν αδέρφια. Πήραμε λοιπόν ένα παπί μισό-μισό. Και αφού το φτιάξαμε στα σκαλιά του σπιτιού, εκεί έκανα τεντώματα, λυσίδες και ιστορίες, φύγαμε και πήγαμε στο Αίγιο με μισή άδεια και τίποτε άλλο, για να είμαι πολύ ειλικρινής μαζί σας. Αυτό δεν είναι καψούρα, ήταν ελευθερία, πραγματικά.
0: Πες Γιώργο, το παπί που το είχατε μισό-μισό, ναι. Δηλαδή το Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, εσύ.
1: Δεν υπήρξε ποτέ πρόβλημα, σε ενημερώνω.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay.
1: Όταν λέω είσαι
0: καλή διάθεση και είστε αγαπημένοι.
1: Ξέρεις τι σημαίνει να είναι ο πατέρας του φίλου σου με χαπ.
0: Έτσι.
1: Και να έχεις ραντεβού. Ποιος θα καθότανε να προσέχει τον πατέρα σου? Ο αδερφός σου. Έτσι δεν είναι?
0: Σωστό.
1: Έτσι πάνε αυτά τα πράγματα.
0: Σωστό.
1: Και όταν καταφέραμε με το που έβγαλε τα πρώτα λεφτά τους οικοδομές και τα λοιπά, το παπάκι πήρα ένα δικό μου. Αποκλειστικά δικό μου.
0: Ωραίος.
1: Και πάει λίγο.
0: Να δώσουμε τους χαιρετισμούς μας και οι δύο στον Αλέξανδρο. Να σε καλά ρε φίλε.
1: Να σε καλά.
0: Με συγκίνησες με το μήνυμά σου.
1: Ομολογώ ότι μας έχουν πιάσει γλύκες μας. Δεν πειράζει, καλό είναι. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι ήταν το σημερινό. Η αλήθεια είναι ότι εμένα μάλλον με έχει πιάσει κάτι σαν διάθεση διακοπών. Φύγει το η αλλαγή της θερμοκρασίας.
2: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
3: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηρέο Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας. Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης. Ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
2: Σαρώνει στην άσφαλτο.
4: Σκίζει τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 81 7208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
5: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
6: Παίξτε μπάλα με τις προσφορές. Βίκος 89 λεπτά. Λέις 1 και 20. Αλφα 3 και 49. Παγωτά 1 συν 1. Βόλιος κυμάς 11 και 99. Ελληνική σπορά 55 λεπτά. Πουμαρό ή το στάκι μείον 35%. Λενόρ 3 και 59. Αριέλ 8 και 90. Καροτέν 11 και 50. Τέζα 2 και 99. Πάμε μπαζάρ!
7: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
8: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
9: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
8: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
9: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
8: Πάνελ.
9: Περίφραξη.
8: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
9: Είδη κυγκαλερίας.
8: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
9: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
8: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
9: Τηλέφωνα 2273-035-426
8: και 6976-5573-49.
9: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
10: Ράδιο Σάμος
11: FM στους 102.
12: Και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Κοσμοτέ Τέλεκο. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
14: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Real FM. Η ώρα είναι 7.
17: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
21: Οικονομία.
22: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
23: Διεθνείς ειδήσεις.
24: Αθλητικά.
25: Πολιτισμός.
26: Ηθοποιός σημαίνει φως.
27: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
28: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας
0: Και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Πέτρου Ράλι έως Αχαρνών και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Μεταμόρφωση. Διατεθειμένος να άρει τον αποκλεισμό στο στενό του Ορμούζ εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Δήλωσε ότι το ουράνιο της Τεχεράνης θα ανακτηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συνεργασία με το Ιράν και τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας και θα καταστραφεί, ενώ απόψε, όπως αναφέρει, θα λάβει την τελική απόφασή του. Οριστικά ένοχοι κρίθηκαν με αμετάκλητη απόφαση του Αρίου Πάγου οι κατηγορούμενοι για την πυρκαγιά στο Μάτι, από την οποία 104 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 57 τραυματίστηκαν. Περισσότερα στο ενικός.gr. Διπλωματική κρίση μεταξύ Μόσχας και Βουκουρεστίου προκαλεί συντριβή ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία, η οποία ανακοίνωσε την απέλαση του Ρώσου προξένου και το κλείσιμο του προξενείου στην Κωνστάντζα. Την απόφαση στηρίζουν Ευρώπη και ΝΑΤΟ, ενώ η Ρωσία απειλεί με αντίπεινα. Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή συμμαχικού εδάφους, δήλωσε ο Μαρκ Ρούτε. Έλληνας υπήκοος 46 ετών συλλήφθη στη Βρετανία για υπόθεση κατασκοπίας υπέρ του Ιράν. Ο κατηγορούμενος είναι κάτοικος Μονάχου και φέρεται να εμπλέκεται στην παρακολούθηση δημοσιογράφου Ιρανικού τηλεοπτικού σταθμού που ασκεί κριτική στο καθεστώς της Τεχεράνης. Ισόβια κάθριξη επιβλήθηκε στον 39χρονο που σκότωσε με σφυρί τη σύζυγό του και έκρυψε τη σωρό του στο πατάρι του σπιτιού του στους Αμπελόκηπους το Νοέμβριο του 2024.
0: Αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lab Experience.
4: Γιατρέ μου.
18: Πείτε μου.
4: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
18: Μάλιστα.
4: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
20: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
21: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
27: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Με 11-9 ο ναυτικός όμιλος Βουλιαγμένης κέρδισε τον Ολυμπιακό στον δεύτερο τελικό της Α1 στο πόλο των γυναικών. Από μία νίκη έχουν οι δύο ομάδες με τον τίτλο να κρίνεται στις 3. Επόμενο παιχνίδι την προσεχή Κυριακή στο κολυμβητήριο του Πειραιά. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
27: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεται. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
1: Γενικά αίθριος αύριο με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Άστατος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Ήταν Μάης του 1992, στις 12 του μήνα, όταν έφευγε από τη ζωή ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ποιητές. Ένας ποιητής ταυτισμένος με το ελληνικό τραγούδι, ο Νίκος Γκάτσος. Η συνάντηση που είχαμε με τον Μανώλη Μητσιά και την Αγαθή Δημητρούκα είναι το όχημα της σημερινής μας εκπομπής. Μια εκπομπή αφιέρωμα στο μεγάλο Νίκο Γκάτσο.

0: Μόνο ένας δρόμος απατηλός και πρέπει να τον περάσεις. Πρέπει στο αίμα να βουτυχτείς πριν ο καιρός σε προφτάσει και να διαβείς αντίπερα να ξαναβρεις τους συντρόφους σου. Δεν ωφελεί το παράπονο, ίδια παντού θα είναι η ζωή, με το σουράβλι των φιδιών στη χώρα των φαντασμάτων, με το τραγούδι των ληστών στα δάση των αρωμάτων, με το μαχαίρι ενός καημού στα μάγουλα της ελπίδας, με το μαράζι μιας άνοιξης στα φιλοκάρδια του γκιόνι, φτάνει ένα αλέτρι να βρεθεί και ένα δρεπάνι κοφτερό σε ένα χαρούμενο χέρι. Φτάνει να ανθίσει μόνο. Λίγο στάρι για τις γιορτές, λίγο κρασί για τη θύμηση, λίγο νερό για τη σκόνη. Κυρίες και κύριοι, ο Νίκος Γκάτσος υπήρξε, ήταν, είναι και θα είναι μια ξεχωριστή, μια μοναδική περίπτωση. Μια ξεχωριστή, μια μοναδική περίπτωση για τα γράμματα, για τις τέχνες, για την ποίηση, για το στίχο, για το ελληνικό τραγούδι, για τον ελληνικό πολιτισμό. Δεν είναι καθόλου υπερβολή να πούμε ότι στην περίπτωση του Γκάτσου ξαναζωντανεύει εκείνο που είχε πει ο Σικελιανός για τον Παλαμά, όταν μέρες κατοχής και πρώτης ανάτασης του ελληνικού λαού απέναντι στους Ναζί, ο Σικελιανός έλεγε για τον Παλαμά: εδώ, σε αυτό το φέρετρο ακουμπάει η Ελλάδα. Σε τούτες τις πλάτες του Νίκου Γκάτσου ακουμπάει η Ελλάδα. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Νίκο Γκάτσο. Κυρία Δημητρούκα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Αγαπημένο μου Μανώλη, καλώς ήρθες.
2: Σε ευχαριστώ, Νίκο μου.
1: Καλώς σας βρήκαμε. Και εσάς και τους ακροατές σας, και σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Κυρία Δημητρούκα, Νίκος Γκάτσος.
1: Τα είπατε όλα. Στους στίχους του είναι, ο Γκάτσος εκφράζει αυτό τη συλλογική συνείδηση που θα λέγαμε, το υποσυνείδητο και όλα αυτά, αλλά τη συλλογική συνείδηση του Έλληνα. Θα ήταν καλό ακόμα και να διδάσκονται οι στίχοι του ως δείγμα υγιούς πατριωτισμού, όχι μόνο ποίησης, αλλά δείγμα υγιούς πατριωτισμού μέσα στην τέχνη, δηλαδή, πώς την είναι το πω.
0: Είχα διαβάσει να λέτε ότι αυτή η παρέα, γιατί εδώ μιλάμε για μια συγκλονιστική παρέα, έτσι. Ο Γκάτσος, ο Χατζηδάκης, ο Ελίτης, ο Τσαρούχης, ο Μόραλης. Είχα διαβάσει να λέτε, ήταν πολύ περήφανοι για την Ελλάδα που κουβαλούσαν μέσα τους. Χωρίς εθνικισμούς, χωρίς σοβινισμούς. Είναι αυτή η οικουμενικότητα που έλεγε Όσκαρ Ουάιλντ. Η ελληνικότητα ως μια νέα οικουμενικότητα.
1: Είναι ακριβώς και αυτή η ιδέα που έκανε τον Άγγελο Δελιβοριά να στήσει αυτό το μουσείο, την Πινακοθήκη Γκίκα, ας πούμε. Ήταν Έλληνες, βαθιά Έλληνες, οι οποίοι είχαν όμως τη ματιά τους προς τα έξω και επαφές με τον κόσμο. Είχαν αλληλεπίδραση.
0: Μανώλη, πώς συναντήθηκες με τον Νίκο Γκάτσο? Ήσουν παιδάκι.
2: Ναι, ούτε φαντάζομαι είχα πάει εγώ. Τελείως τυχαία. Είχα πάει στο στούντιο για να πω ένα τραγούδι του Μούτσι. Με πήρε ο Μούτσι για να ακούσουμε, να δω πώς γίνεται η ηχογραφή και λοιπά. Μούτσι είχε κατέβει στη Θεσσαλονίκη. Και εκεί μέσα ήρθε ο Γκάτσος, ήρθε να δει, έτσι, να πει από τον Καραγιάννη, να μάθει τον Καραγιάννη ποια είναι η υπόθεση του έργου του, για να γράψει τους στίχους του τραγουδιού. Και θυμάμαι ότι ήρθε μέσα ο Γκάτσος, εγώ ένα νεαρό παιδί, έτσι ψηλός, ωραίος, εφηδενής, ολύμπιος, όπως λέει ο Χατζηδάκης. Και μπήκε σοβαρά εκεί μέσα, χαιρετηθήκαμε και αυτή η χειραψία ήταν που ήμουν να με συμπαθήσει τόσο πολύ, όπως και εγώ βέβαια, που τον είχα σαν πατέρα μου.
0: Είσαι ο άνθρωπος που είχε πει πάνω από 90 τραγούδια του Γκάτσου.
2: Ναι, γύρω στο 100, πώς να γράφει.
1: Ναι, βέβαια.
2: 99 για την ακριβία.
0: 99. Πώς όλη αυτή η κληρονομιά του Γκάτσου έχει φτάσει στο Χάρβαρντ, κυρία Δημητρούκα?
1: Εννοούμε το αρχείο του, δηλαδή.
0: Το αρχείο.
1: Κάποια σημειώματα κρατούσε, γιατί δεν ήταν υπέρ της ιστεροφημίας και να κρατάει πράγματα συστηματικό αρχείο. Απλώς κρατούσε κάποια σημειώματα του, όπου είχε σημειώσει μια ιδέα, δηλαδή πίσω από κάποια, από ελάχιστα χειρόγραφα της Αμουργού, είχε σημειώσει ένα διήγημα. Με μολύβι. Γιατί δεν υπήρχε χαρτί, ήταν εκείνα τα χρόνια. Μιλάμε για την κατοχή μέσα. Λοιπόν, και αυτά διασώθηκαν επειδή υπήρχαν ιδέες πίσω. Λοιπόν, αυτά σκέφτηκα και τότε είχα συμβουλευτεί τον Νάνο Βαλαωρίτη, γιατί εκείνος του είχε μιλήσει πρώτα να στείλει το αρχείο του πριν από το 70 τόσο. Λοιπόν, ο Αλονίκος είπε ότι δεν έχει Δεν έχει κάτι λίγα γράμματα, κάτι λίγες επιστολές, δεν αξίζει τον κόπο, είχε πει εκείνος. Λοιπόν, εγώ βέβαια, αυτό είναι άλλο για τις ιδέες του Γκάτσου και άλλο για τις ιδέες για τον ανθρώπου που πρέπει, θέλει να κρατηθεί, να κρατήσει, ας πούμε, το μυαλό του και το έργο του και το βλέμμα του, ας πούμε, καθαρό από άλλα πράγματα, από τα περί το έργο, ας πούμε. Λοιπόν, και το... δεν έδωσε σημασία. Εγώ όμως μετά πρέπει ως κληρονόμος του να ενδιαφερθώ και να δω πώς θα ενισχυθεί το ενδιαφέρον των νέων αναγνωστών, νέων ερευνητών γι' αυτό. Λοιπόν, ρωτώντας τον Άννα Βαλαωρίτη, μου είπε να απευθυνθώ σε ξένα πανεπιστήμια. Και έτσι, ακούγοντας πάλι τον Ροϊλό, τον καθηγητή στην έδρα Σεφέρης, κύριο Παναγιώτη Ροϊλό, να μιλάει στον συναδελφό σας, στο Μάκη Προβατά. Λοιπόν, έτσι τότε μίλησε, ζήτησα από το Μάκη Προβατά να με φέρει σε επαφή με τον κύριο Ροϊλό και έγινε και... γιατί σκέφτηκα ότι είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα στην έδρα Σεφέρης, που το Σεφέρη ήταν, υπήρχε αυτή η αλληλοεκτίμηση και φιλία. Και το ωραίο είναι μετά αυτό το παραμυθένιο για μένα, όταν πήγα στα εγγένεια της που κάναμε και την έκθεση, είναι ότι η έκθεση και όλα αυτά φιλοξενείται το αρχείο και όλα αυτά στη βιβλιοθήκη, όπου φιλοξενείται και το αρχείο της Έμιλι Ντίκινσον, που πιστεύει μαζί ο Γκάτσος. Και κάνω διάφορα, με θα του βγάζει κέικ εκεί, είναι αυτό με το καφέ.
0: Είναι προσβάσιμο αυτό, προσβάσιμο, κάθε μελετητής, ο κάθε αναγνωστής.
1: Από όλο τον κόσμο να έχει ψηφιοποιηθεί.
2: Συγκινητικό ήταν μέσα εκεί, να υπάρχει αυτό το είδαμε.
1: Με αυτή ήταν η συμφωνία μας, γιατί αλλιώτικα θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα και για μένα. Λοιπόν, η συμφωνία μας ήταν να ψηφιοποιηθεί και να είναι ανοιχτό, προσβάσιμο από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο.
2: Μανώλη, κάναμε και τη συναυλία μέσα στο Άλατ. Πάρα πολύ ωραία, καταπληκτικά. Συγκινητικό. Ζηλέψαν και άλλα πανεπιστήμια.
1: Εγκαινιάστηκε δηλαδή αυτή, ας πούμε, η απόκτηση του αρχείου από το Χάρβαρντ. Εγκαινιάστηκε με τη συναυλία αυτή ο Γκάτσος που αγάπησε, με τον Μανώλη και την Καρυφιλιά Καραμπέτη.
0: Επίσης σπουδαία παράσταση.
2: Πολύ ωραία, δε.
0: Η οποία παράσταση, από ό,τι θυμάμαι, είχε ξεκινήσει για δύο παραστάσεις και κράτησε δύο χρόνια. Πόσο πήγε, Μανώλη?
2: Ποια, με την Καρυφιλιά. Και ακόμα συνεχίζεται. 10 χρόνια συνεχίζει.
1: Λοιπόν, αλλά εγώ τότε έκανα μια ευχή, ας πούμε. Συγγνώμη για το εγώ που μου βγήκε τώρα. Τι ευχή σου έκανε στο Χάρβαρντ, Μανώλη?
2: Δεν
1: θυμάσαι που σου έλεγε να δει τα εγγόνια σου να σπουδάζουν εκεί.
0: Ναι, πρωθυπουργό ή μόνο μου γίνουν μετά. Πώς βίωσες ως παιδί το να κάθεσαι και αυτή η παρέα να είναι εκεί, να τους ακούς?
2: Και εγώ δεν καταλάβαινα καλά-καλά. Πήγαινα εκεί, τους άκουγα, δεν ήμουνα, ξέρεις, άμα δεν θέλανε, σε διώχνουν με τον τρόπο τους. Σε μένα βλέπω αυτή την αθότητα που είχα, ας πούμε, και την αγάπη, και ειδικά ο Γκάτσος, ας πούμε, που θα είπε στο Χατζηδάκη, αυτός είναι δικό μας, άστον, ας πούμε. Η απόδειξη ότι, θυμήθηκα ότι με γνώρισε ο Γκάτσος στο Χατζηδάκη, όταν ήρθε από την Αμερική, τόσα χρόνια πριν, και ξεχνάει όλη η Αθήνα, δει το Χατζηδάκη, λέω και εγώ από τον δω, λέει, θα σου πω ποτέ εγώ μου λέει. Και πήγαμε κρυφά εκεί στην Κυψέλη, σε ένα καφενείο εκεί πέρα, και πήγαμε καφέ, την γνωριστήκαμε
0: το
2: χαρτί.
0: Το είχες κάνει το αγροτικό σου στις φυλακές της Χούντας? Μετά έγιναν αυτά.
2: Το είχα κάνει.
0: Το είχες κάνει.
2: Το είχα κάνει.
0: Νομίζω δεν είναι υπερβολή να πούμε. Καταρχάς να πω, πιστεύω ότι τίποτα δεν είναι υπερβολή να πεις για τον Γκάτσο.
2: Όχι. Τίποτα.
0: Ότι έδωσε τον κανόνα σε ό,τι αφορά τον. Το στίχο στο ελληνικό τραγούδι. Φέροντας την ποίηση στο ποιητικό. Στο ελληνικό.
2: Στο στίχο.
1: Έδωσε τον κανόνα του ποιητικού τραγουδιού, που είναι αυτή. Όχι να υπάρχει, να είναι, ας πούμε, ένα ποίημα γραμμένο όπως έκανε. Γιατί πολλά τραγούδια του Θεοδωράκη, για παράδειγμα, βγήκαν από ποιητικά έργα, από το Αξιονεστή. Ο Γκάτσος έδωσε αυτή τη φόρμα, αυτό το τραγούδι, ποιητικό τραγούδι, πολυσήμαντο, όχι μόνο σήμαντο, όχι μόνο διάστατο. Μικρή φόρμα, σαν να είναι συμπυκνωμένο ένα μεγάλο έργο σε 3 λεπτά.
2: Αυτό είναι, αυτό είχε ο Γκάτσος. Το μεγάλο πλεονέκτημα δεν είχαν άλλοι ποιητές. Σε έλεγε όλο το θέμα μέσα σε 2-3 λεπτά. Δεν φλιαρούσε ο Γκάτσος.
1: Ο Γιάννης ο Φωνιάς που παίξατε στην αρχή, λοιπόν, για μένα ήταν το πρώτο τραγούδι, το πρώτο μάθημα στιχουργικής, το καλοκαίρι του 1975, που είχα έρθει από το Μεσολόγγι με το Μανώλη, εδώ πέρα που με φέρανε στην Αθήνα, τέλος πάντων περιπέτειες και λοιπά αυτά.
0: Θα πούμε ένα κομμάτι αυτής της περιπέτειας.
1: Λοιπόν, ναι. Τέλος πάντων, για μένα το πρώτο μάθημα. Πάνω στη μελωδία του Χατζηδάκη, αυτά εξασύλλευε δυστύχη και κάποιοι επτασύλλαβοι. Πώς έστησε όλο αυτό το...
0: Αυτό είναι γραμμένο στη μελωδία επάνω, ε?
1: Στη μελωδία επάνω. Και ετοιμάζω τώρα ένα, επειδή έχουν υποθεί πολλά για τον Γιάννη το Φωνιά, που είναι αυθαιρεσίες και ο καθένας θυμάται ό,τι θυμάται, χαίρεται και χωρίς να έχει υπάρξει για να το θυμηθεί, αλλά θυμάται από τα δικά του πράγματα και τα προσπαθεί να φανεί. Να κάνει τον παράγοντα, ας πούμε, στην τέχνη. Λοιπόν,
0: αυτό ήταν εμπνευσμένο από κάποιο πραγματικό
1: περιστατικό? Από κανένα πραγματικό δεν έχει να κάνει. Δεν είχε ανάγκη ο Κατσόνε από πραγματικά γεγονότα, ούτε. Λοιπόν, και έτσι τώρα ετοιμάζω ένα βιβλίο για το τραγούδι αυτό και για άλλα σχετικά θέματα στην

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 €. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
6: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
5: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
6: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
5: και 6983-199-081.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
7: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 22730-33-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
8: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι.

0: Τι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
1: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
0: Για πες λεπτομέρειες.
1: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
0: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
1: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
0: Σε ευχαριστώ, φίλε.
1: Έννοια σου και σε λίγο. Για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
2: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.

0: να συνεχίσω. Ναι. Τα θαλασσινά φεγγάρια ήταν τα έξι φεγγάρια της θάλασσας που είχαν γραφτεί για την Μαρία Φοραντούρη και, και είχαν κυκλοφορήσει, ας πούμε έτσι. Και μετά συγκεντρώθηκαν και άλλα τραγούδια, τα δύο που είχε γράψει για το Εκρεμές, το Εκρεμές και το. Το όνειρο καπνός. Και άλλασε λοιπόν και το 67 αυτό έγινε για να βγουν σε έναν ολόκληρο δίσκο που επιμελήθηκε μουσικά ο Λουκενός και η Λαϊδόνης. Η συνεργασία να αποτυπωθεί σε ένα LP, συνεργασία του Γκάτσου με τον Θεοδωράκη. Προγραμματίστηκε να κυκλοφορήσει ο δίσκος στις 21 Απριλίου του 67. Αλλά τον πρόλαβε το πραξικόπημα και έτσι παρουσιάστηκε ξανά. Βγήκε το 1974 με τη μεταπολίτευση. Λοιπόν, δεν έχει όμως παρουσιαστεί αυτά τα τραγούδια που είναι 11 τραγούδια, δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ όλα μαζί.
1: Μερικά τα ξέρουμε, δηλαδή το Στράτη, τη Στράτη, Φιλιππίνα, α πούμε.
0: Ή το Φέρτε μου τη θάλασσα.
1: Αυτά, Φέρτε μου τη θάλασσα ή τα άλλα, δεν ξέρω ακόμα.
0: Ή το όνειρο καπνό, α πούμε.
1: Δεν τα ξέρω ακόμα. Βγήκαν ποτέ. Και είναι καταπληκτικά τραγούδια. Και από τη μεριά του Μίγη και από τη μεριά του Γκάτσου. Είναι τρομερά.
0: Και είναι λαϊκά.
1: Των εκτελεστών, έπεισε να πω. Τα έχουν πει θεϊκά. Και ο Πηδικότης και η Μοσχολού και η Φαραντούρη τα έχουν πει μοναδικά. Μοναδικά.
0: Αλλά δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ όλα μαζί.
1: Ποτέ.
0: Και οι μουσικές, αλλά οι στίχοι είναι γραμμένοι όλοι για τη φωνή του Μανώλη, για τη φωνή του Μητσιά. Δεν ήταν μόνο, γιατί ο Γκάτσος όταν έγραφε δεν λάμβανε υπόψη του μόνο τη φωνή, αλλά και όλο το παρουσιαστικό και το χαρακτήρα του ερμηνευτή.
1: Μέσα.
0: Γι' αυτό τα...
1: Και οι δύο παίρναγε και από τους δύο από...
2: Ακτινογραφία.
0: Γι' αυτό μας φαίνονται τόσο φυσικά τα λόγια αυτά στο στόμα του... να βγαίνουν του Μητσιά.
2: Φαντάζομαι είναι δύσκολο πράγμα να επιλέξεις τραγούδια του Γκάτσου.
0: Πολύ δύσκολο. Πάντα όταν, γι' αυτό προσπαθώ να έχω την επιλογή για να είναι για να μην είναι μόνο τα γνωστά τραγούδια, να μπαίνουν ανάμεσα και κάποια που δεν είναι τόσο γνωστά.
1: Ναι. Έχει γράψει αριστολογήματα με άλλους συνθέτες, τον Σαρκάκο, έχει γράψει με τον Μάνο, πολλά.
0: Με το Μούτσι πάρα πολλά.
1: Με το Μούτσι επίσης πάρα πολλά.
0: Και γιατί με το Χάλαρη οι Δροσουλίτες είναι...
1: Τρομερό έργο. Τρομερό.
2: Έχουμε, έχουμε εικόνα, ακριβή εικόνα πόσα τραγούδια έχουν την υπογραφή του Γκάτσου, κυρία Δημητρούκα.
0: Είναι περίπου 440. Αλλά από 400 τραγούδια. Από αυτά τα 400 μας τραγούδια δεν είναι πολλά, γιατί συνήθως μιλάμε για χιλιάδες για κάθε ενός δημιούργου, έτσι. Λοιπόν, από αυτά τα 400, τα 300 έχουν γίνει πολύ γνωστά και
1: πολύ
0: παραμένουν.
1: Γνωστά. Δηλαδή μπορεί να κάνεις ένα μήνα συνέχεια Γκάτσου, ας πούμε.
0: Το 16 που ξεκίνησε στο Παρνασσό ξεκίνησαν για τρεις συναυλίες.
2: Ναι,
0: και μάλιστα
2: ο
0: παραγωγός τότε έλεγε να μην ανακοινώσουμε και τις τρεις, να ανακοινώσουμε.
3: Ράδιο Σάμος FM στους 102. Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
3: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Επισκευές,
4: ανακατασκευές,
3: οικοδομικές ανακαινήσεις,
4: σοβάδες,
3: βαψίματα,
4: σκεπές.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Καρλόβαση Σάμου.
3: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
3: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
5: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά. Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη καρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάσουν όλες!
10: Πρίσμα. Λυκούργου Λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
9: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα!
11: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
12: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
11: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
13: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
11: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
12: Μα οι άλλοι λένε...
11: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
14: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
15: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
16: Παίξτε μπάλα με τις προσφορές. Δίκος 89 λεπτά. Λέεις 1 και 20. Αλφα 3 και 49. Παγωτά 1 συν 1. Βόλιο κοιμά 11 και 99. Ελληνική σπορά 55 λεπτά. Πουμαρό. Η τοστάκι μείον 35%. Λενόρ 3 και 59. Αριέλ 8 και 90. Καροτέν 11 και 50. Τέζα 2 και 99. Πάμε μπαζάρ.
17: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Ορμού Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273-031-490 και 6985-126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
18: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
19: Ράδιο Σάμος.
20: FM στους 102.
21: Έχουν ήδη εξουδετερώσει μεγάλο αριθμό ναρκών, ενώ το Ιράν θα πρέπει να ολοκληρώσει την απομάκρυνση ή την καταστροφή όσων απομένουν. Σημείωσε ότι τα πλοία που έχουν παγιδευτεί στα στενά λόγω του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού δεν μπορούν πλέον να ξεκινήσουν τη διαδικασία της επιστροφής τους. Έχει μεγάλη σημασία το γεγονός ότι επισήμανε ιδιαιτέρως το θέμα του εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού του Ιράν, το οποίο, όπως υποστήριξε, παραμένει θαμμένο βαθιά στο υπέδαφος κάτω από ορεινούς όγκους, οι οποίοι όγκοι έχουν υποστεί σοβαρές καταστροφές μετά από την επιδρομή βομβαρδιστικών πριν από μήνες και στο πρόσφατο παρελθόν. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες σε συνεργασία με την Κίνα, το Ιράν και τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας θα αναλάβουν την ανάσυρση και οριστική καταστροφή του συγκεκριμένου υλικού. Να σημειώσουμε ότι ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν προβλέπεται καμία οικονομική συναλλαγή στο πλαίσιο της συμφωνίας μέχρι νεοτέρας, όπως είπε, και πρόσθεσε ότι έχουν ήδη συμφωνηθεί και άλλα ζητήματα τα οποία χαρακτήρισε πολύ μικρότερη σημασία. Στην ανάρτησή του, η οποία ήταν μακροσκελής, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι πηγαίνει στην αίθουσα επιχειρήσεων για να λάβει την τελική απόφαση σχετικά με τη συμφωνία.
1: Διπλωματική κρίση ξέσπασε εντωμεταξύ μεταξύ Μόσχας και Βουκουρεστίου. Προκαλεί η συντριβή του ρωσικού ντρόν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία, η οποία ανακοίνωσε την απέλαση του Ρώσου προξένου και το κλείσιμο του προξενείου στην Κωνστάντζα. Την απόφαση στηρίζουν Ευρώπη και ΝΑΤΟ, ενώ η Ρωσία απειλεί με αντίπεινα. Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή συμμαχικού εδάφους, δήλωσε ο Μάρκ Ρούτε, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος σε δηλώσεις του πριν από λίγο είπε ότι είναι αδύνατο να προσδιοριστεί η προέλευση του με αποδρομένο αεροσκάφους που συνετρίβει στη Ρουμανία χωρίς να προηγηθεί ενδελεχής έρευνα και πραγματογνωμοσύνη. Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για το περιστατικό, ο Πούτιν ανέφερε ότι κανείς δεν μπορεί να πει από πού προέρχεται ένα αεροσκάφος πριν ολοκληρωθεί η εξέταση των συντριμιών του, όπως μεταδίδει το BBC. Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι και στο παρελθόν ουκρανικά drones έχουν εισέλθει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα ουκρανικά drones έχουν φτάσει στη Φιλανδία, έχουν καταλήξει σε χώρες της Βαλτικής και η πρώτη αντίδραση ήταν και τότε παρόμοια με αυτή που βλέπουμε τώρα στη Ρουμανία.
21: Στην εσωτερική επικαιρότητα, οι καταδικαστέντες για τη φωτιά και τη τραγωδία στο Μάτι κρίθηκαν αμετάκλητα ένοχοι με την απόφαση του Αριοπάγου. Σημειώνεται πάντως πως το ανώτατο δικαστήριο προχώρησε σε μερική ανέρεση της εφετειακής απόφασης ως προς την απόρριψη του ελαφρυντικού του σύνομου βίου για τρεις από τους καταδικαστέντες. Τον τότε αρχηγό της πυροσβεστικής, Σωτήρη Τερζούδη, τον τότε υπαρχηγό, Βασίλη Ματθεόπουλο, και τον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Ιωάννη Καπάκη. Σύμφωνα με την απόφαση του Αριοπάγου, αναιρείται το σκέλος της εφετειακής κρίσης που αφορούσε τη μη αναγνώριση της συγκεκριμένης ελαφρυντικής περίστασης στους τρεις. Παράλληλα, το δικαστήριο παραπέμπει εκ νέου την υπόθεση στο εφετείο, προκειμένου να εξεταστεί το αίτημα χορήγησης του ελαφρυντικού και στην περίπτωση αποδοχής του να επανακαθοριστούν οι ποινές που τους έχουν επιβληθεί. Η απόφαση του Αριοπάγου δεν επηρεάζει την κρίση περί ενοχής, η οποία παραμένει οριστική, αλλά αφορά αποκλειστικά το ζήτημα της ποινικής μεταχείρισης των τριών καταδικαστέντων. Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο του 2025 το τριμελές εφετείο πλημελημάτων είχε επιβάλει συνολικές ποινές φυλάκισης 340 ετών, εκ των οποίων θα εξέτειαν τα 5 ο καθένας, οπότε και οδηγήθηκαν στη φυλακή.
1: Ευχάριστα νέα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η προσφυγή της Τουρκίας κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turk Aegean, με το Συμβούλιο Προσφυγών να επικυρώνει τη διαγραφή του ως Ευρωπαϊκού Εμπορικού Σήματος. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διανοητικής Διοκτησίας είχε ήδη ακυρώσει και διαγράψει το Turk Aegean ως Ευρωπαϊκό Εμπορικό Σήμα από τον Ιανουάριο του 2025. Απόφαση κατά της οποίας προσέφυγε η Τουρκία. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την απόφαση δικαίωση των εθνικών μας θέσεων, τονίζοντας ότι η ευρωπαϊκή θεσμική τάξη επιβεβαιώνει το αυτονόητο. Ο όρος Turk Aegean στερείται οποιασδήποτε νομικής και εμπορικής βάσης.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Και στα αθλητικά, με 11-9, ο ναυτικός όμιλος Βουλιαγμένης κέρδισε τον Ολυμπιακό στο δεύτερο τελικό της Α1 στο πόλο των γυναικών. Από μία νίκη έχουν οι δύο ομάδες, με τον τίτλο να κρίνεται στους τρεις. Επόμενο παιχνίδι, την προσεχή Κυριακή, στο κολυμβητήριο του Πειραιά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather.
1: Γενικά έθριο στενά αύριο καιρός, με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 6 μποφόρ. Άστατο στένο καιρό σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πώς δούλευε? Ήταν ένας άνθρωπος που με επιμέλεια καθόταν.
1: Περίμενε την παραγγελία. Δηλαδή να έχει από μια εταιρεία παραγγελία, από τη δισκογραφική εταιρεία, να έχει την παραγγελία να γράψει με έναν συνθέτη από τους συνεργάτες του βασικά και, από τους, και με έναν τραγουδιστή μετά. Το ήξερα από την αρχή. Γι' αυτό προσάρμοζε. Τότε ξεκινούσε να γράψει και ξεκινόταν από το πρωί κάποιες ώρες, μετά κυρίως το δούλευε στο μυαλό του. Δεν ήτανε, δούλευε κάτι στο μυαλό του και μετά όταν κατέγραφε αυτό, το προσπαθούσε να το διορθώσει και να το δουλέψει, και γι' αυτό έλεγε πολλές φορές ότι ήταν ο διορθωτής του εαυτού του. Προτιμούσε να γράφει πάνω στις μελωδίες, γιατί θεωρούσε ότι εκείνος μπορούσε να ερμηνεύσει το αίσθημα της μελωδίας καλύτερα από ότι οι συνθέτες θα ερμήνευαν το αίσθημα των στίχων. Mm-hmm. Γιατί πολλοί συνθέτες, και αυτό και εγώ ίδια το έχω αντιμετωπίσει, ας πούμε, αυτό. Εντάξει, δεν συνεργάστηκε εκτός από τα τραγούδια που έγραψε το Χατζηδάκη, ας πούμε, με μεγάλους συνθέτες με αυτού του μεγέθους, με τον Λαζαρίδη, ας πούμε, για παράδειγμα, έχω συνεργαστεί, αλλά είχα γράψει πριν, λοιπόν, τους στίχους.
2: Ήταν ευτύχημα που ο Γκάλτς έγραφε πάνω στη μελωδία.
1: Ναι.
2: Ευτύχημα, έδινε σάρκα και οστά.
1: Ναι.
2: Γιατί άμα ακούσετε κάποιες μελωδίες λα-λα-λα-λα-λα, δεν λένε τίποτα από τον καιρό. Και μπήκε ο Γκάλτς με τη σπουδαία του γραφή και.
1: Ναι,
2: αυτό το πράγμα.
1: Ναι, αλλά έγραφε, προτιμούσε, ας πούμε, να γράφει πάνω, γιατί θεωρούσε ότι ο συνθέτης παγιδευόταν και στη μουσικότητα που είχαν οι στίχοι του, στο ρυθμό που είχαν οι στίχοι του, και έμενε σε μια επιφάνεια.
0: Αυτός είναι ο κύριος τρόπος με τον οποίο δούλευε με το Χατζηδάκη.
1: Με το Χατζηδάκη δούλευε αυτόν τον τρόπο, όχι γιατί ο Χατζηδάκης δεν θα μπορούσε να ερμηνεύσει αυτό το αίσθημα, αλλά γιατί ο Χατζηδάκης ήταν αναβλητικός και φοβόταν μήπως κάθεται και γράφει ο Γκάτσος χωρίς να γίνει ποτέ αυτό το τζάμπα. Και έτσι ήταν ένα κόλπο που βρήκε για να τον αναγκάζει
0: να γράφει μελωδία, να γράφει μουσική. Μανώλη, ήταν παρόν και στις
2: πολλές ηχογραφήσεις. Έχω και φωτογραφία μέσα στην Κολούμπια με το δρομολόγιο του Μούτσι που γράφαμε τότε, ας πούμε. Και από το τηλέφωνο είχε ένα συμβουλευτικό λόγο να σου πει, ας πούμε, πώς θα το ήθελε αυτό το κόμμα. Εγώ το ρώταγα πάντα. Είχε άποψη ο Γκάτσος.
1: Ναι, στο στούντιο πήγαινε συχνά, γιατί είχαν γίνει στην αρχή, γινόταν κάποια λάθη. Επειδή δεν υπήρχαν τότε φωτοτυπικά μηχανήματα. Λοιπόν, και η δακτυλογράφος της Κολούμπια συνήθως αντέγραφε σε πολλά αντίτυπα, ξανάγραφε και ξανάγραφε τα τραγούδια για να τα μοιράσει.
0: Μπορεί να χάνονταν λέξεις, δηλαδή να λιώνονταν.
1: Να κάνει, ας πούμε, υπάρχει στο. Κύλησαν τα νιάτα. Έχει τραγουδηθεί, ας πούμε, κύλησαν τα νιάτα στο ποτάμι. Έγινε ο καιρός ανηφοριά. Κύλησαν τα νιάτα σαν ποτάμι. Χάνεται αυτή η
2: λέξη.
1: Σαν ποτάμι. Αυτό ήταν γιατί η δακτυλογράφος είχε γράψει στο. Επίσης, στο σανίλια γησπηλιά το είχε γράψει σαγίλια νησπηλιά. Λοιπόν, επειδή είχαν. Αυτό μετά το στο, κύλησαν τα νιάτα στο ποτάμι. Μετά από αυτό άρχισε να παρακολουθεί τους στίχους, γιατί η μουσική και οι άνθρωποι που είναι δεμένοι με τη μουσική, ας πούμε, που είναι, έχουν μουσικό αυτή, δεν μπορούν εύκολα να παρακολουθήσουν τη λέξη αν είναι σωστή. Ακούν τον ήχο της.
2: Και άμα γραφεί μετά, άντε τα το ξαναβείς, άντε τα.
1: Δεν ήταν εύκολο, είναι άλλη τονικότητα, καταλάβατε. Και δεν είναι σαν εμάς. Εμείς, ας πούμε, που γράφουμε και γινόμαστε διορθωτές, όντως. Επιμελούμαστε, κοιτάζουμε το.
2: Ναι.
0: Και αυτό ίσως καμιά φορά είναι και το πιο δύσκολο. Ένας γραφιάς το ξέρει ότι το πιο δύσκολο πράγμα δεν είναι όταν είσαι γραφιάς να γράψεις, αλλά να διορθώσεις αυτό που έχεις γράψει, γιατί αισθάνεσαι ότι θα μπορούσε να είναι καλύτερο, αποδοτικότερο.

0: Λοιπόν, την ώρα που εσείς ακούγατε, Γκάτσο, εμείς εδώ λέγαμε για το μοναδικό τρόπο με τον οποίο απήγγειλε στίχους ο Γκάτσος.
1: Ναι,
0: εμείς οι πολλοί έχουμε ακούσει αυτό το υποκλαπέν μάλλον, αλλά εν πάση περιπτώσει πολύτιμο έστω και έτσι, ηχητικό με τον Γκάτσο, τηλεφωνικά να απαγγέλει το «Μάνα μου, ελά στον Ξαρχάκο».
2: Ναι.
0: Τίποτα το Στομφόδες, τίποτα το...
2: Όχι, δεν, ο Γκάτσος όχι, ήταν αυτής της σχολής, ότι δεν χρωματίζουμε τους στίχους, το ποίημα γενικά δεν χρωματίζουμε, γιατί απλά το λέμε, το διαβάζουμε σαν νεράκι, ναι. Δεν το εγκλωβίζουμε σε μια απαγγελία, σε ένα αίσθημα που βγαίνει από τη δική μας φωνή, σε μια ανάγνωση. Γι' αυτό είναι, είναι ο μόνος από την παρέα, από την παρέα των ποιητών, που δεν ηχογράφησε ποιήση στους δίσκους που έκανε ο Πατσιφάς στη Λίρα τότε.
0: Υπάρχει συνέντευξη του Γκάτσου σε ηλεκτρονικό μέσο?
2: Όχι. Ποτέ. Σε ηλεκτρονικό μέσο δεν υπήρχαν τότε τα ηλεκτρονικά μέσα. Όχι, ποτέ δεν πάτε. Έλεγε ποτέ. Υπάρχει μια συζήτηση για τον υπερρεαλισμό από την ΕΡΤ παλιά που ήταν. Ο Γκάτσος απέφευγε. Δεν ήθελε να δίνει συνεντεύξεις, οπότε δεν ήθελε να κυκλοφορεί τίποτα γύρω από το έργο του, μόνο το έργο του. Και αυτό όσο αντέξει μέσα στον χρόνο. Λοιπόν, και έλεγε σαν δικαιολογία ότι είχε συχαθεί τα μικρόφωνα από τότε που ήταν, που δούλευε στην ΕΡΤ. Στο ΕΙΡ τότε.
0: Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε κατακτήσει την Αθανασία. Το ήξερε ότι είχε κατακτήσει την Αθανασία.
1: Δεν αποκλείεται. Ήταν τόσο το μυαλό του που...
2: Ναι, όχι. Δεν νομίζω ότι δεν είχε...
0: Δεν το λέω με την έννοια της κομπορημοσύνης. Με την έννοια ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γράψει 400 τραγούδια και όλα τα ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Γιατί τα ξέρουμε όλα, όχι μόνο τα 300.
1: Ναι.
0: Και τα 400 τα ξέρουμε. Φαντάζομαι αυτό το... είχα διαβάσει, εσείς ειδικεύεστε άλλωστε στο Λόρκα.
2: Ναι.
0: Έλεγαν για τον Λόρκα ότι ήταν τέτοια η κοινωνική του επιδραστικότητα που όμοιά της δεν είχε γνωρίσει η Ισπανία. Δηλαδή προχωρούσε στον δρόμο και συντελεί το ένα κοινωνικό γεγονός όταν περπάταγε ο Λόρκα. Και μάλιστα σε εποχές που δεν ήταν και πολύ εύκολο φυσιογνωμικά να σε αναγνωρίζει ο κόσμος.
1: Ναι,
2: ο Λόρκα ήταν μεγαλοφυΐα. Ήταν με εξαιρετική περίπτωση. Δηλαδή αυτό το επίσης όταν έκανα
0: το λέω αυτό για να
2: την
0: ανθολογία,
2: διαβάζοντας όλα, ναι.
0: Ο Γκάτσος ήταν τέτοια μεγαλοφυΐα.
2: Βέβαια, το ίδιο ήταν και γι' αυτό.
0: Με τέτοια κοινωνική επιδραστικότητα σε ό,τι αφορά και χωρίς να προβάλλεται ο ίδιος ως πρόσωπο, η δουλειά του, όπως είπατε.
2: Η δουλειά του ήταν. Λοιπόν, ο Λόρκα έκανε, φαντάζεστε, ένα τεράστιο έργο σε όγκο. Έτσι, όχι σε όγκο. Τους έκανε. Δεν είναι ογκώδες το έργο του. Του Λόρκα είναι ογκώδες το έργο του. Και αν δείτε και τα πρώτα κείμενα που έχει γράψει όταν σταματάει τη μουσική στα 16-17, γιατί πεθαίνει ο δασκαλός του. Ο δασκαλός του ήταν μαθητής του Βέρντι, να καταλάβετε. Λοιπόν, και αρχίζει και γράφει τα πρώτα ποίηματα και που φαίνεται και τα πρώτα κείμενα που φαίνεται όλος ο ψυχισμός του που βγαίνει. Εκεί είναι συγκλονιστικός και φαίνεται η μεγαλοφυΐα του όλη. Πως...
0: Εσείς έχετε λατρέψει τα ισπανικά και το Λόρκα μέσω του Γκάτσου.
2: Μέσω του Γκάτσου, γιατί μου διάβαζε ο Γκάτσος από το ματωμένο γάμο αυτόν το λόγο της νύφης που μιλάει στη μάνα και της λέει εσείς. Τα ισπανικά είναι η μόνη φορά που της απευθύνεται στον ενικό. Και εσύ το ίδιο θα έκανες.
1: Και τον τίμησε η Ακαδημία Λόρκα του Γκάτσου.
2: Τον τίμησε. Η Ακαδημία των Καλών Γραμμάτων της Βαρκελόνης για την
1: προσφορά του Γκάτσου για τον Λόρκα.
2: Κυρίως για τον Λόρκα, για τα ισπανικά γράμματα, κυρίως για τον Λόρκα. Γιατί οι μεταφράσεις του είναι αξεπέραστες. Και εγώ τώρα τον Οκτώβριο που ήμουνα στην Ισπανία και πήγαμε στη Γρανάδα. Λοιπόν, διαβάσαμε στο κέντρο αυτό το πολιτιστικό που ο Λόρκα ίδρυσε. Λοιπόν, διαβάσαμε όλοι ποίηματά μας. Εγώ είπα δεν θα διαβάσω δικά μου, θα διαβάσω αυτά που είχε γράψει ο Γκάτσος αφιερώσει στο Λόρκα. Δηλαδή, διάβασα το τραγούδι του στίχους του «Μαύρος Σταύρος πήκε στο χορό» που σε μου.

0: Τηλέφωνα 2273-095-600
1: και 6977-8093-89.
0: Εστιατόριο Κοχύλι.
1: Από το Κοχύλι
0: στα Χίλι.
2: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα δεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
6: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
6: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
6: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
6: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
6: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
6: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
7: Τηλέφωνα 2273-035-426
6: και 6976-5573-49.
7: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
8: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κυμάς 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
9: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.
12: Βαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας, στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: πότε, δεν ξέρω αν θα το θυμηθώ, πότε θα βγει να σκούξει κάποιος, αυτός ο κόσμος είναι σάπιος.
1: Τυχαίο είναι. Τα ζούμε κάθε μέρα, τα ζούμε.
0: Είχαν ζήλιες μεταξύ τους με το Χατζηδάκη, γιατί έγραψε για το Θοδωράκη, γιατί εσύ πήρε στίχο από ξέρω εγώ ποιον.
2: Όχι,
0: δεν είχαν τέτοια πράγματα.
2: Δεν υπήρχε τέτοια πράγματα, με τίποτα, ποτέ. Δεν υπήρχε, πολύ τη ελευθερία. Δεν, ήταν σαν ήταν όλα συνεννοημένα, ας πούμε, μεταξύ τους. Εξάλλου ο Γκάτσος όταν έγραφε, συνεργάζομαι με άλλους θέτες, έγραφε τελείως διαφορετικά για κάθε συνθέτη. Mm-hmm, mm-hmm. Δεν ήταν το ίδιο. Μπορεί να έχει αυτή την ποιότητα η γραφή του, έτσι, να είναι, την ποιητική, αλλά διαφέρουν τα σύμβολα που χρησιμοποιεί ο τρόπος. Ακόμα για το Χατζηδάκη πάλι, το λέω αυτό γιατί κάποιος μουσικός και συνθέτης και τραγουδιστής, τέλος πάντων, γνώσης πολυπαθής μουσικής, μου είπε ότι έχοντας το βιβλίο αυτό, όλα τα τραγούδια μπροστά του, είδε ότι για το Χατζηδάκη έγραφε διαφορετικά, δηλαδή σεβόταν, σαν να ήξερε τους τρόπους του Χατζηδάκη, τους μουσικούς τρόπους του Χατζηδάκη.
0: Αυτός ήταν και ο λόγος που μας λέγατε προηγουμένως δούλευε, ήθελε να δουλεύει πάνω στις μελωδίες, αλλά έτσι κι αλλιώς ήξερε με ποιον έχει να κάνει κάθε φορά.
2: Θα σας πω, ο Γκάτσος ήθελε να μάθει μουσική, ξεκίνησε να μάθει πιάνο στην Αθήνα που ήρθε, αλλά επειδή έτρεμαν τα χέρια του, ντρεπόταν και έτσι σταμάτησε. Και
1: το αποθυμένο αυτό.
2: Ναι.
1: Αλλά
2: και στο λέει ότι στην Τρίπολη είχε ένα μαντολίνο και έτσι μια φορά του χάρισε ένα μαντολίνο, ας πούμε, και εγώ να υπάρχει στο σπίτι.
0: Πώς εξηγείτε ότι αυτός ο άνθρωπος με αυτό το μαγικό, με αυτό το πολύτιμο, με αυτό το άφθαρτο στο χρόνο έργο, αυτός ο ποιητής, ο άνθρωπος ο οποίος είπαμε βάλε τον κανόνα της ποίησης στο ελληνικό τραγούδι, εξέδωσε μία μόνο ποιητική συλλογή, έτσι.
2: Ποιητική σύνθεση, ας το πούμε, σύνθεση, έτσι, γιατί είναι, ναι, είναι συλλογή, την αμοργό, εννοείται. Mm-hmm. Λοιπόν, όπου συμπληρώθηκαν μετά, μπήκε ο Υπότης και ο Θάνατος, που έχει γραφτεί πριν. Ο Υπότης και ο Θάνατος γραφτεί και το 40-41, με το που μπήκαν οι Ιταλοί με την. Και μετά και η αμοργό το 41-42, άλλον εκδόθηκε το 43. Και είναι η κραυγή του Γκάτσου κατά των Γερμανών. Λοιπόν, και σε αυτή και τότε ο Γκάτσος, για να το πω αυτό, τότε ανακάλυψε το Λόρκα, δηλαδή συνδέθηκε με το Λόρκα, γιατί είχε ξεκινήσει να μαθαίνει και γερμανικά.
1: Σπανή,
2: για τον Γκέτε και το Χέλντερλιν. Λοιπόν, βλέποντας τους Γερμανούς να πει με αυτή την κακία και με την αγάπη για την Ελλάδα, που δεν ήταν αγάπη για την Ελλάδα, το ρομαντικόν ήταν ένα ψέμα αυτό, γιατί βλέποντας τη βαναυσότητα που είχαν οι Γερμανοί, λοιπόν στράφηκε προς το Λόρκα. Βρήκε στο Λόρκα, έτσι, γιατί το ίδιο που είχε και εκείνος, την αγάπη και τη σχέση με το δημοτικό τραγούδι, με το παράδοση. Το απόσυκο Λόρκα κρατά τους παραδοσιακούς ρυθμούς τα πρώτα του ποίηματα, ίδια σύμβολα και ίδια ψυχοσύνθεση, δηλαδή διαβεστησία ποιητική. Λοιπόν, και γι' αυτό μετέφρασε, ας πούμε, γι' αυτό μετέφρασε το Ματωμένο Γάμο, το πρώτο έργο, τόσο μοναδικά, τόσο με τόση ζωντάνια, ελληνική ζωντάνια, γι' αυτό και έλεγε επίσης ελληνική απόδοση απ' έξω. Πάντα το έγραφε, yeah, αυτό, γιατί το είχε μεταφέρει κάποια πράγματα, αλλά και στη γλώσσα μέσα. Θεωρείται αξεπέραστη. Και τώρα, βέβαια, τα ποιητικά μέρη του Ματωμένου Γάμου, γιατί η γλώσσα έχει αλλάξει, στην πρόζα, ας πούμε, είναι πιο ηθογραφική πρόζα και στο έργο, αλλά τα ποιητικά μέρη είναι ξεπέραστα. Κανένας δεν μπορεί να δημιουργήσει την ποιήση που δημιουργήσε ο Γκάτσος, να το μεταφράσει τόσο ποιητικά το ίδιο, ας πούμε, την ίδια σπουδαία ποιήση που έχει ο Λόρκα, έτσι.
1: Οι Ισπανοί πολλοί είπαν ότι τη μεταφράση των Γκάτσο είναι και ανώτερα του Λόρκα.
2: Όχι, εντάξει, να μην λέμε.
1: Ήταν τόσο ότι. Ωραία,
2: είναι οι πιο επιτυχημένες μεταφράσεις σε έργα του Λόρκα.
1: Αυτό είναι.
2: Σε όλο τον κόσμο, ας
0: πούμε. Πώς αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, δεν αισθάνθηκε.
2: Γιατί θεώρησε και από την αλληλογραφία του, mm-hmm, με τον Ελίτη, mm-hmm, που δεν έχει δημοσιευθεί. Υπάρχουν τα γράμματα στο Χάρβαρντ, έχουν δοθεί αυτά που τα κρατούσε. Λοιπόν, μιλούσε, τον ενδιέφερε η ζωντανή τέχνη. Και την ποίηση, την καθαρή ποίηση, την προσωπική που γράφει, τη θεωρούσε πια νεκρή τέχνη. και ίσως αυτό ήταν και το ότι ασχολήθηκε με το τραγούδι, με την ποιήση του τραγουδιού, γιατί το δημοτικό μας τραγούδι που ήξερε πάρα πολύ καλά, που έρχεται από τον Όμηρο, έχει τώρα και ο ίδιος, είναι πολύ ποιητικό τραγούδι.
0: Τώρα που είπατε δημοτικό τραγούδι, ο Γκάτσος, ο στίχος του Γκάτσου βγάζει όλη τη δημοτική παράδοση με μια ομοιοκαταληξία η οποία είναι τόσο οργανικά συνδεδεμένη με το σήμερα. Δεν είναι τίποτα φανταχτερό, αλλά ταυτόχρονα είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Και το κάνει φανταχτερό επειδή δεν θέλει να είναι φανταχτερό αυτό που κάνει ο Γκάτσος.
2: Όχι, γίνεται, κοιτάξτε, ήταν αριστοτεχνικά τα χρησιμοποιούσε, ας πούμε, όλα έτσι. Και με καταλήξεις έρχονται πολύ φυσικά. Δεν είναι επίτηδες για να υπάρξει αυτό το κουδούνισμα με τη λέξη. Δεν έρχεται, ας πούμε, για να υπάρξει μια ομοιοκαταληξία. Σε αυτού του είδους τα τραγουδία η ομοιοκαταληξία είναι απαραίτητη, είναι αναγκαία, γιατί λειτουργεί σαν κλειδί για τη μνήμη.
1: Για τη μνήμη, ναι.
2: Λοιπόν, επαναφέρει, τα τραγουδούσαν τα τραγουδία ο κόσμος, έπρεπε να πιαστεί κάτι. Όπως και στη μουσική υπάρχουν στις παρτιτούρες νότες, που είναι νότες κλειδιά για να μπορεί να θυμάται
1: ο συνθέτης.
2: Ο συνθέτης, όχι, ή ο μουσικός που παίζει. Ναι, να θυμάται να το θυμάται να παίξεις, τι θα γίνει αυτό, λοιπόν.
0: Τώρα μιας και αναφερθήκατε, δεν το είχα υπόψη μου αυτή την αλληλογραφία του Γκάτσου με τον Ελίτη.
2: Ναι.
0: Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον, φαντάζομαι, να το βλέπαμε αυτό τελές ως έργο έκδοση.
2: Κοιτάξτε, δεν είναι, υπάρχουν, ας πούμε, 18 γράμματα του Ελίτη προς τον Γκάτσο και 12 του Γκάτσου προς τον Ελίτη, γιατί απαντάει συνοπτικά σε δυο μαζί και όλα αυτά. Όταν ο Ελίτης ήταν έξω στην Ευρώπη. Λοιπόν, και μιλάνε για τις ιδέες τους, για πράγματα και τα διάφορα. Λοιπόν, τώρα αυτά θα βγει η αλληλογραφία του Γκάτσου. Είναι δηλαδή έτοιμη να βγει. Απλώς περιμένουμε, μας καθυστερούν διάφορες άδειες που επειδή μεσολαβούν κληρονόμοι που δεν ξέρουμε πού να τους βρούμε τώρα αυτούς τους κληρονόμους. Έχουμε αναθέσει στη Σουηδία, στην Αμερική, για να μπορέσουμε να πάρουμε την άδεια. Οι άδειες είναι απαραίτητες για το να εκδοθεί κάτι. Λοιπόν, τώρα ο Ελίτης, από ό,τι ξέρω, υπάρχει κάτι στην διαθήκη του για ένα χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει να δημοσιευθούν, να εκδοθούν πράγματα. Λοιπόν, δεν ξέρω αυτά πώς. Δεν τα έχουμε συμπεριλάβει σε αυτή την έκδοση. Έχουμε συμπεριλάβει μόνο τις απαντήσεις του Γκάτσου.

0: FM.
1: Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Ερέτρια Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
5: Ζήτε μαζί. Χτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
7: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
6: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
7: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
6: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
7: αντιμετώπιση καταστροφών,
6: ορεινή διάσωση,
7: υγρό στοιχείο,
6: τηλεπικοινωνίες
7: και διάσωση με σκύλο.
6: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
7: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
7: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
6: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
5: Το κοριτσάκι του.
4: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Κοτόπουλο σούβλα.
5: Κολοκυθολούλουδα.
4: Μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
5: Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
7: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69-73-16-53-05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος, δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
8: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα. Ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση. Οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
9: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
7: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηραίον Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: αν ποτέ σκεφτείς και δεις.
1: Πιπιρούμ.
2: Πάει πάρα πολύ καλά σήμερα. Πάει πάρα πολύ καλά σήμερα.
1: Παρασκευιάτικα.
2: Τι είναι αυτό?
1: Και έχει ένα φεγγάρι απόψε.
2: Έχει.
1: Να δεις πως θα γίνει σε δύο μέρες. Σε δύο μέρες.
2: Α, σε δύο μέρες έχει πανσελινό. Α, ναι, μου τα έλεγες. Μου τα έλεγες στις αρχές του μήνα.
1: Ότι έχουμε και το δεύτερο φεγγάρι.
2: Να σου πω τώρα, κρύο ζέστη με πήγες όμως. Γιατί αρχίσαμε με Δάκη και Αλέκα Κανελίδου. Και μετά πήγαμε λιγάκι πιο ζωηρά το πράγμα. Εκεί που είχαμε ηρεμήσει.
1: Πώς φτάσαμε ως εδώ.
2: Πώς φτάσαμε ως εδώ, ρε σημαντικό.
1: Λέγεται τραγούδι.
2: Να κάνουν τους απολογισμούς μας.
1: Πώς φτάνουν να κάνουμε.
2: Σαν σήμερα.
1: Πρώτη φορά απολογισμού θα κάνουμε μέσα Μαΐου.
2: Έτσι. Σαν σήμερα λοιπόν το 2022 έφυγε από τη ζωή ο Δάκης. Εξαιρετικός, ένας ερμηνευτής με τόση γλυκά, τόση μελωδικότητα, τόσο λυρισμό. Πολύ χαρακτηριστικά τα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει. Με τόσες παραπομπές στη δεκαετία του 60 και του 70. Με τόσες ωραίες μελωδίες. Εγώ βέβαια για να σου πω έτσι, το κινηματογραφικό, το Πόσα Καλοκαίρια, το κινηματογραφικό του, το έχω πραγματικά μέσα στην καρδιά μου. Είναι τόσο ωραίο τραγούδι.
1: Απλά εγώ έτσι είπα λίγο να
2: πολύ καλά.
1: Λοιπόν, άκου τώρα με το Δάκη. Κάνει εκπομπή, δεν έχει σημασία, από Βαγγέλης ο Παπαδόπουλος.
2: Τηλεοπτική.
1: Τηλεοπτική. Και δεκαετία 90. Και αρρωσταίνει. Και μου λέει, τι κάνεις εσύ? Και έχει χαλεσμένο το Δάκη και 5-6 άλλους, οι οποίοι με το που μαθαίνουν ότι δεν θα είναι ο Παπαδόπουλος, ακυρώνουν όλοι.
2: Αλήθεια?
1: Ναι, εκτός από το Δάκη.
2: Αχ, βρε Μανώλη μου, τι πέρασες. Ο Δάκης όμως όχι, ε.
1: Όχι, ο Δάκης όχι. Με τον οποίο δεν γνωρίζομαι. Δεν γνωριζόμουν με κανέναν γιατί ήμουν από τη Σιριχάς. Και κάνουμε όλη την εκπομπή μαζί. Του λέω, αν μου λύθεις θα κάτσω, όσο πλάμα μπορείτε. Και γνωριζόμαστε, ένας συγκλονιστικός άνθρωπος, ευγενής, απίστευτα. Και επειδή κάναμε και όλη την εκπομπή μαζί, γιατί ξέρετε τώρα τηλεόραση είναι άλλο πράγμα, δεν είναι το ραδιόφωνο.
2: Βέβαια.
1: Ανασύραμε από το αρχείο του καναλιού και ό,τι τραγούδι υπήρχε δικό του. Για να τραγουδήσει και τέτοια, ναι. Και εντάξει, βοήθησε και η παραγωγή που είχαμε τότε και κανένας δύο καλεσμένοι κλείστηκαν και ήρθαν άρον-άρον.
2: Και έγινε, θα λέγαμε, μια πιο έτσι προσωπική πλέον.
1: Ναι, ναι, εκπομπή.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, και από τότε κρατήσαμε μια επαφή γιατί μου λέει, γιατί είστε, μου λέει, πολύ ευγενείς.
2: Δεν μου
1: λέει, πολύ ευγενείς γιατί είμαι πολύ ψάρι. Όχι, όχι, μου λέει, ίσα-ίσα δεν είναι, ναι. Δεν το λέω, μου λέει έτσι. Αλλά ευγενέστατος.
2: Ευγενέστατος.
1: Ναι, ναι, πραγματικά. Γλυκύτατος και ευγενέστατος. Δεν τον ήξερα τον άνθρωπο, δεν. Πρώτη φορά τον
2: νομίζω έπλεπα. Ότι ήταν ένας πάρα πολύ ευγενικός και πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος.
1: Και μου έλεγε τότε ότι του είχαν κάνει πρόταση για να πάει να κάνει καριέρα στο εξωτερικό. Και έχοντας εκτιμήσει τις φωνητικές του ικανότητες και δεν είχε δεχτεί και το είχε μετανιώσει.
2: Σου είχε πει γιατί πήρε αυτή την απόφαση και δεν έφυγε να πάει στο εξωτερικό? Γιατί δηλαδή?
1: Ναι, μου είχε πει αλλά δεν ξέρω, δεν έχει σημασία.
2: Το έκρινε εκείνη τη στιγμή ότι έπρεπε να μείνει εδώ. Ωραία, να σου πω να ακούσουμε και το αγαπημένο μου από Δάκη.
1: Εννοείται.

0: Και άντε τώρα μετά από αυτό να μιλήσεις για το situation room. Αυτή την ώρα, Μανώλη, αυτή την ώρα συμβαίνει τώρα, πώς να σου το πω δηλαδή. Αποφασίζει ο Τραμπ με τους πολύ πολύ στενούς συμβούλους του, τους πολύ δικούς του ανθρώπους, για το Ιράν.
1: Στο situation room.
0: Στο situation room, στο Λευκό Οίκο.
1: Είναι γεννοί, το έχει φτιάξει και είναι καινούριο.
0: Πρέπει να υπήρχε, βρε Μανώλη, απλά δεν το είχε πει ποτέ κανένα. Δηλαδή, εγώ δεν το
1: δεν είχα ξανακούσει. Δεν το έλεγε
0: κανείς έτσι. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Αυτό που έχουμε μέχρι στιγμής ως δεδομένο και θα μιλήσουμε αργότερα και θα δούμε προς τα που πάει το πράγμα είναι μια ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ που έχει ένα κατάλογο με τα αιτήματα της Ουάσιγκτον προς την Τεχεράνη και λέει ότι από πλευράς Αμερικής το στενό του ορμού θα ανοίξει εφόσον συμφωνήσουμε σε αυτά.
1: Δηλαδή τώρα η απόφαση θα ληφθεί απόψε.
0: Ναι.
1: Ρε κάντε μου τη χάρη ρε Παρασκευή.
0: Μα τι σου λέω.
1: Εντάξει, μετά τις 2, μετά τις 3, μετά τις 4.
0: Το ξέρουμε. Βέβαια, να βάλω ένα αστερίσκο εγώ τώρα. Να τον βάλω γιατί με τον Τραμπ νομίζω ότι πρέπει να βάζουμε τους αστερίσκους. Το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, το οποίο δεν είναι τυχαίο, έτσι, έχει ενημέρωση.
1: Αλλά τι είναι.
0: Θέλω να πω ότι είναι.
1: Του Ιράν δεν είναι τυχαίο.
0: Ναι, αυτό. Ναι.
1: Που λες και εσύ δεν είναι τυχαίο. Αν σχέσουν στο στόμα τους εδώ πέρα που δεν είναι τυχαίο.
0: Δεν είναι ανεξάρτητο πρακτορείο, θέλω να πω.
1: Πιο τυχαίο δεν γίνεται.
0: Ναι, σωστά. Είπε ότι η ανάρτηση αυτή του Τραμπ ήταν, λέει, ένα μείγμα αλήθειας και ψεύδους. Λέει η Τεχεράνη. Ας πούμε, λέει ότι δεν υπάρχει διάταξη σε αυτή τη συμφωνία. Περί καταστροφής των πυρηνικών υλικών. Σε αυτό το μνημόνιο που λέγαμε χθες, το μνημόνιο Μανώλη συνεννόησης, αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς κάποια στιγμή ένα μνημόνιο συνεννόησης. Ναι, δεν υπάρχει κάτι για την καταστροφή των πυρηνικών.
1: Τώρα, τι ξέρει η Τεχεράνη τώρα.
0: Για πες.
1: Τι μπορεί να ξέρει, τι μπορεί είναι η Τεχεράνη που μπορεί να ξέρει.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Δηλαδή η Μάρτον κάπου.
0: Σωστό.
1: Ε?
0: Σωστό.
1: Ξέρει Τεχεράνη.
0: Τι ξέρει τώρα.
1: Ιδίες.
0: Σαν χλαμάρες.
1: Μου άρεσε το θέμα της έκθεσης.
0: Και εμένα. Και εμένα μου άρεσε. Τα λέγαμε νωρίτερα και με τον Λάσκαρη, τον αγοραστό που είναι στη ρύθμιση του ήχου.
1: Ναι.
0: Το σχολιάζαμε το θέμα της έκθεσης και εμένα μου άρεσε. Πιστεύω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα μπόρεσαν τα παιδιά έτσι πολύ να το διαχειριστούν, να το διαχειριστούν καλά.
1: Κοίτα, είναι ένα θέμα που μπορείς να διαχειριστείς ή που μπορεί να σε ρίξει τα βράχια. Εγώ τα κοινωνικά θέματα αυτά τα θεωρώ πολύ επικίνδυνα στην προσέγγιση τους από τους νέους ανθρώπους. Γιατί δεν είναι μόνο, πρέπει να είναι και ο τρόπος. Γιατί στην έκθεση δεν είναι μόνο τι θα γράψεις, είναι και το πώς θα το γράψεις.
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν, θυμάμαι τότε που είχε βγει εκείνο το φοβερό θέμα που τότε όλοι είχαν ασχοληθεί, η αρρωγική ευδοκίμηση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πώς το λένε, οι στέγες των ανθρώπων που είναι τόσο κοντά, ενώ οι καρδιές του σωματικού. Το οποίο, ας πούμε, το πιανές και το μπορούσες να το κάνεις βιβλίο ολόκληρο. Και είχαν πέσει κάτι αποτυχίες συγκλονιστικές. Επίσης θέλω να πω κάτι.
0: Να σου πω κάτι σε σχέση με αυτό, Μανώλη. Έχει αλλάξει και ο τρόπος βαθμολόγησης. Δηλαδή, οι οδηγίες που δίνει η Κεντρική Επιτροπή να εξετάσω δεν ήταν αυτές που ήταν τότε, που τα παιδιά ανοίξανε πάρα πολύ το θέμα, αλλά η Επιτροπή είχε 4 άξονες και με βάση αυτούς τους 4 άξονες βαθμολογούσε.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Τώρα έχει δώσει, δίνονται άλλες οδηγίες.
1: Πρέπει να είναι, φαντάζομαι, πιο ελεύθερο.
0: Πολύ πιο ανοιχτό. Εντάξει, ναι,
1: λογικό,
0: είναι πιο ανοιχτό.
1: Γιατί
0: ναι, είναι πιο ανοιχτό. Προφανώς και υπάρχουν άξονες.
1: Έκθεση δηλαδή, είναι γαμώτο. Ναι, δηλαδή, ναι. Η Μαρτον, άμα είναι αυτό το μυαλό, πρέπει να είναι ένα ελεύθερο να δουλεύει. Δεν μπορεί να το βάλει. Τέλος πάντων. Επίσης θέλω να πω μια κουβέντα. Επειδή συζητούσαμε χθες και με τον εκπαιδευτικό.
0: Τον κύριο Χατζητέγα, ναι.
1: Ναι, λοιπόν. Πρέπει πραγματικά να καταργηθούν οι εξετάσεις. Το ότι ένας άνθρωπος έχασε σήμερα τη ζωή του, πατέρας, παθολογικά αίτια, από το πολύ άγχος που είχε όλες αυτές τις μέρες για το πώς θα γράψει το παιδί του και είπε η μητέρα να μην το μάθει το κορίτσι που έδινε εξετάσεις, το οποίο κορίτσι θα έχει γυρίσει και θα έχει πάθει το σοκ της ζωής του.
0: Είναι τραγωδία αυτό.
1: Έτσι. Λοιπόν, άγχος τα παιδιά, άγχος οι γονείς για ένα ρημαδοσύστημα που δεν αξίζει τον κόπο.
0: Να πω όμως, Μανώλη μου, ότι κάποιο εξεταστικό σύστημα πρέπει να υπάρχει. Κάπως πρέπει να εισάγονται στα πανεπιστήμια.
1: Ας βρούνε κάτι.
0: Μήπως το κλειδί είναι να το παίρνουμε λιγάκι πιο ψύχραμα το θέμα. Είναι 100.000 παιδιά και θα μπουν περίπου 70.000.
1: Τον άκουσες, τι είπε χθες ο άνθρωπος. Είμαστε από τις λίγες χώρες που έχουμε ακόμα εξετάσεις για την εισαγωγή.
0: Ναι, γιατί οι περισσότερες χώρες έχουν υιοθετήσει ένα μοντέλο που κρίνεσαι μέσα στις χρονιές. Έτσι, δηλαδή δεν κρίνεσαι από μία εξέταση.
1: Ναι, αλλά...
0: Προς τα εκεί όμως, αυτό το μοντέλο τώρα εισηγείται, ναι, εντάξει, η νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Και εξετάσεις.
1: Ναι, το πάμε να το κάνουμε πιο πρέσα.
0: Με συνδυασμούς πραγμάτων.
1: Πιο πρέσα. Εγώ έχω ξαναπεί, ελεύθερη είσοδος και γρήγορη έξοδος.
0: Και να κρίνεσαι.
1: Είναι και γρήγορη έξοδος. Πού θες να πας, παιδί μου, εκεί, μάλιστα, θα πας. Στα 2 χρόνια πρέπει να έχεις τόσα μαθήματα. Αν υπάρχουν κοινωνικά κριτήρια, να έχεις περάσει. Αν υπάρχουν κοινωνικά κριτήρια, έχασες κάποιο δικό σου και συνέβη μια μεγάλη καταστροφή, θα αλλάξουν αυτά τα κριτήρια. Mm-hmm. Δεν είναι όλα είναι καλά. Δεν έχεις δικαιολογία. Δεν κάνεις γι' αυτό. Γεια σου.
0: Ναι, να υπάρχει μια επαναληπτική εξέταση. Προφανώς θα πρέπει να υπάρχει μια επαναληπτική εξέταση.
1: Να τους πετάνε,
0: ή ακόμη και 2 επαναληπτικές εξετάσεις.
1: Να τους πιάνουν και να τους πετάνε από το σβέρκο.
0: Αλλά όμως κάπου εκεί να...
1: Τέλος.
0: Να γίνεται το ξεκαθάρισμα.
1: Τελείωσε. Δεν κάνεις.
0: Ξέρεις, αυτό που λες είναι μια πρόταση η οποία έχει συζητηθεί πάρα πολύ.
1: Και δεν
0: είναι πολλοί κόσμος που είναι της εκπαιδευτικής κοινότητας που είναι πολύ υπέρ αυτής της πρότασης.
1: Μα να σου πω κάτι. Πρώτα απ' όλα, με αυτόν τον τρόπο ακυρώνεις την οποιαδήποτε πιθανότητα ένας καλός μαθητής να σκαλώσει.
0: Ναι.
1: Λόγω του άγχους, λόγω χιλιάδων πραγμάτων που μπορεί να συμβαίνουν στη ζωή του, στην οικογένειά του, στο περιβάλλον του, και να χάσει τη δυνατότητα της εισαγωγής από μια κακή στιγμή.
0: Και επίσης δίνεις τη δυνατότητα στα πανεπιστήμια να επιλέξουν τους φοιτητές τους.
1: Έτσι. Και
0: δηλαδή αυτούς που θέλουν.
1: Μπράβο.
0: Με τα κριτήρια που έχουν.
1: Και που κρίνουν ότι κάνουν. Γιατί όταν ακούω εγώ, ας πούμε, που λέει ο άλλος, εντάξει, εγώ ήρθα απλά για να δώσω τώρα. Δηλαδή. Μας τώρα ήρθες για να. Δεν ήρθες για να δώσεις, ήρθες διότι θες να πάρεις αναβολή για το σχόλιο, για το στρατό.
0: Mm-hmm.
1: Μπας και περάσεις πουθενά, δεν ξέρω γιατί ήρθες. Ήρθες γιατί σε βάλανε οι γονείς σου.
0: Mm-hmm.
1: Όχι, δεν είσαι για πουθενά.
0: Καλά, αυτός δεν θα είναι όμως για κάπου.
1: Δεν είσαι,
0: ούτως ή άλλως.
1: Δεν είσαι.
0: Δεν επιβαρύνει κάπως το σύστημα.
1: Όχι, δεν επιβαρύνει, αυτός. Αλλά να σου πω κάτι, αυτός μπορεί να γράψει καλύτερα από έναν καλό.
0: Ναι.
1: Μπορεί να σκαλώσει και ο καλός, ξέρεις, μπορεί τη δεύτερη χρονιά να μην έχει τη δυνατότητα να ξαναγράψει.
0: Φυσικά. Ή να μην έχει τη δυνατότητα να κάνει κάποια μαθήματα.
1: Ναι. Άνοιξε την πόρτα.
0: Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.
1: Άνοιξε την πόρτα και βάλε αυστηρά κριτήρια. Αυστηρά κριτήρια ελέγχου, εξετάζοντας κατά περίπτωση όταν χρειάζεται, mm-hmm. και τελειώνει το σύστημα, το πρόβλημα. Mm-hmm. Ξέρουν όλα τα παιδιά ότι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τη σχολή που θέλουν να ακολουθήσουν και από εκεί και πέρα είναι στο χέρι τους να αποδείξουν ότι πραγματικά αξίζουν είναι εκεί.
0: Αυτό που λες δίνει και άλλη μία πολύ μεγάλη ευκαιρία στα παιδιά. Υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία εισάγονται με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων σε μία σχολή, όμως δεν τους ταιριάζει, δεν τους πάει αυτή η σχολή. Έχουν καταβάλει τόση προσπάθεια για να περάσουν. Και ακούγεται η κλασική ατάκα των ελληνικών σπιτιών, πάρε το πτυχίο. Ενώ εάν κρίνεσαι από το ίδιο το πανεπιστήμιο με ελεύθερη εισαγωγή, γιατί εσύ αυτό λες. Ελεύθερη.
1: Πήγαινε. Ναι, ναι.
0: Πήγαινε. Αλλά θα κριθείς όμως.
1: Εννοείται.
0: Θα έχεις 2 ευκαιρίες, δεν θα έχεις παραπάνω.
1: Όχι, ναι. Mm-hmm.
0: Σε αυτή την περίπτωση, ένα παιδί θα μπορεί να αλλάξει πανεπιστήμιο πολύ πιο εύκολα. Τη σχολή. Να πει, δεν μ' αρέσει αυτό.
1: Ναι,
0: είναι
1: γιατί,
0: και αυτή την ευκαιρία.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: γιατί...
0: δεν μεσολαβεί η κοπιώδης προσπάθεια η ψυχοφθόρα των πανελλαδικών. Δηλαδή, να ξαναδώσει πανελλαδικές εξετάσεις.
1: Εννοείται.
0: Ορισμένα παιδιά αλλάζουν και κατεύθυνση, Μανώλη, το ξέρεις. Ξεκινάνε από τη θετική και καταλήγουν στην οικονομικά.
1: Πρώτα απ' όλα είναι πολύ λάθος να παντρεύεσαι τις σπουδές σου, εφόσον αρχίζεις να τις παρακολουθείς και βλέπεις ότι δεν σε ενδιαφέρουν. Mm.
0: Γενικά το σύστημα πρέπει να ανασάνει λίγο.
1: Ναι. Δηλαδή, σκέφτεται το άλλο, θα πάω να γίνω γιατρός και μπαίνει στην ιατρική και βλέπει αίμα και πέφτει κάτω. Δεν κάνεις, φίλε με. Δεν γίνεται.
0: Και δεν το ξέρει ότι δεν κάνει.
1: Αυτό λέω. Δεν κάνεις. Φύγε. Φύγε. Θα διάσει μια θέση για κάποιον που μπορεί, που κάνει και εσύ θα βρεις κάτι άλλο που σε ενδιαφέρει να κάνεις.
0: Ναι. Υπάρχει παιδί του φιλικού μου περιβάλλοντος που όταν πέρασε την ιατρική είπε στους γονείς του, δηλαδή εγώ στη ζωή μου πρέπει να ασχολούμαι με αυτό.
1: Ναι.
0: Να κάνω αυτό. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να το κάνω
1: μην
0: αυτό.
1: Μπας.
0: Και μετά ξέρεις η οικογένεια που έχει δώσει ένα σκασμό λεφτά για να πετύχει το παιδί στην ιατρική, εκεί μπλοκάρει, λέει.
1: Τι να το πεις.
0: Μηδέν, τώρα είμαστε στο μηδέν πάλι. Τι κάνουμε.
1: Καληνύχτα και ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό, τέλος πάντων, εντάξει.
0: Μεγάλη συζήτηση.
1: Εγώ, ναι, εγώ λέει πάντως θα ψηφίσω Πασόκ για να δουλεύω τετράωρο και ΣΥΡΙΖΑ για να πάει το βασικό στα 3.000 με ένα νόμο. Και ένα άρθρο. Δεν γίνεται να ψηφίσει και Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Α, γίνεται. Γίνεται.
0: Όλα γίνονται.
1: Θα ψηφίσεις Ελλάς. Τόσες πολλές διαφημίσεις. Καλοκαιριάτικα. Τίτλοι ειδήσεων.
0: Πάμε.

0: Real FM.
1: Γιατρέ μου,
2: πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
7: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο Onassis.com.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
10: Όχι.
9: Όχι.
10: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
11: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και...
14: Radio Samos.
15: FM στους 102.
16: Διάθεση καλοκαιρινή.
17: Θέα χαλαρωτική.
16: Γεύσεις λαχταριστές.
17: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
16: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
17: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
16: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
17: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
16: Τηλέφωνο 22730 62 153.
17: See you at Corner.
18: Σαρώνεις την άσφαλτο.
19: Σκίζεις τα κύματα.
18: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
19: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
18: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
19: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
18: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
19: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
18: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
19: Για Μότο και Μαρίν.
18: Τηλέφωνο 6978-8172-08.

0: Στην παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
2: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
1: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
2: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
1: και 6983-199-081.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
1: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες, πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
1: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
1: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
1: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
1: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
3: Τηλέφωνα 22730-35426
1: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
1: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.

0: Επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 9 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο Real FM 97,8. Βράδυ Παρασκευής με αρκετή ζέστη, θα έλεγα.
1: Με αρκετή ζέστη. Είναι πολύ έτσι καλοκαιρινό, ναι. Το βραδάκι το ψινό.
0: Ναι, είναι ένα ωραίο κλίμα.
1: Πάρα πολύ ωραίο κλίμα. Δεν ξέρω πόσο ωραίο κλίμα έχουν.

0: Στην αγορά,
1: στην αγορά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το λιανικό εμπόριο.
0: Να μην λυκνήσεις,
1: διότι εκεί φαίνεται ότι το πρόβλημα μεγαλώνει. Έχουμε μιλήσει, μιλάμε συχνά με τους ανθρώπους του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Απόψε έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Νίκο Κογιουμτσή, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου. Καλησπέρα κύριε Κογιουμτσή.
2: Καλησπέρα κύριε Κατσάντα και κύριε Παρδάλη.
1: Η εικόνα που έχετε πλέον, καθώς προχωρούμε προς το καλοκαίρι και έχει κλείσει, ας πούμε, ένα κομμάτι της σεζόν, ποια είναι?
2: Μια που το βάλατε έτσι στο κλίμα, την κατάσταση, σε εμάς ισχύει το βαρομετρικό χαμηλό. Φαίνεται ότι και από την αρχή του χρόνου, πριν ακόμα από τον πόλεμο, τα πράγματα είχαν δυσκολεύσει. Κυρίως για τις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Γιατί από τη μία πλευρά είχαμε τη μείωση στην αγοραστική, την όλο ένα μειωμένη αγοραστική δύναμη των Ελλήνων καταναλωτών. Άλλωστε είμαστε τελευταίοι πια σε ουραγή στην Ευρώπη των 27. Και από την άλλη πλευρά είχαμε αυξημένα λειτουργικά κόστη. Mm-hmm. Είτε αυτά προκύπτουν από τα αυξημένα ενίκια, την αυξημένη ενέργεια και τα αυξημένα μεταφορικά λόγω πολέμου, λόγω πετρελαίου. Όλα αυτά βέβαια καταλαβαίνετε ότι δημιουργούν φαινόμενα ασφυκτικά γύρω από την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Και όσο δεν λαμβάνονται μέτρα εκ μέρους της πολιτείας, γιατί δυστυχώς από πέρσι τον Σεπτέμβριο από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν ακούσαμε ούτε ένα μέτρο από τον Πρωθυπουργό για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Παρά μόνο βέβαια πριν από 15 μέρες, περίπου 20, για τις 72 δόσεις.
1: Ναι. Θα πάμε αυτό στις 72 δόσεις. Θέλω να σας ρωτήσω, αυτή τη στιγμή η πτώση του τζίρου σε τι επίπεδο βρίσκεται?
2: Κοιτάξτε, εδώ θα πρέπει να ξεχωρίσουμε ταχύτητες και μάλιστα ταχύτητες στα καταστήματα που βρίσκονται στα κέντρα των πόλεων και αν βάλουμε και το κέντρο της Αθήνας όπου έχει τουρισμό τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα. Αν όμως τοποθετήσουμε την κατάσταση στα συνοικιακά καταστήματα εκεί δυσκολεύει αρκετά το πράγμα και φαίνεται ότι είναι διψήφια τα νούμερα. Τώρα δεν μπορώ να σας πω εύκαιρα πόσο είναι, αν είναι 10-20% κάτω. Πάντως σε αρκετές των περιπτώσεων δυστυχώς μπορεί να φτάνει και έως και 20-30%. Αυτό καταλαβαίνετε ότι οδηγεί τις επιχειρήσεις στο να δημιουργούν καινούργιες υποχρεώσεις, ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ουσιαστικά προς εφορία, προς ασφαλιστικά ταμεία, προς τράπεζες και βεβαίως οι 72 δόσεις που είπαμε πριν δεν θεωρούμε ότι μπορούν αυτή τη στιγμή να είναι η λύση του προβλήματος. Πέρα από το ότι είναι, θα έλεγα, λίγες σε σχέση με αυτά που παράγονται, με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και αυτές που είχαμε εκ των προτέρων και είναι και μέχρι το 2023, δηλαδή τα δύο τελευταία χρόνια, δεν συγκαταλέγονται σε 72 δόσεις και αν θέλει κάποιος συνάδελφος να μπει στη ρύθμιση των 72 δόσεων θα πρέπει ουσιαστικά να εξοφλήσει το 25% των τελευταίων δύο χρόνων, να έχει μπει στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων και μετά να έχει το δικαίωμα να μπει στις 72 δόσεις.
0: Άρα λέτε ότι και αυτή δεν είναι μια βιώσιμη λύση για ένα μέρος των επιχειρήσεων?
2: Ναι, δεν είναι βιώσιμη, κύριε Παρδάλη, γιατί θα έπρεπε τουλάχιστον εμείς το προτείναμε στην κυβέρνηση, θα έπρεπε να είναι 120 δόσεις συνολικά για όλα τα χρόνια και για τα δύο προηγούμενα χρόνια, και να είναι και μία ρύθμιση, να μην είναι ξεχωριστές οι ρυθμίσεις, να είναι μία ρύθμιση προς το δημόσιο και να συμπεριλαμβάνει και τα ασφαλιστικά ταμεία. Θα ήταν νομίζω καλύτερα και για τους συναδέλφους, αλλά και για το ίδιο το κράτος, για την ΑΔΕΟ, που θα εισρεύσει περισσότερο χρήμα στα ταμεία, γιατί θα προσπαθούν να ρυθμίσουν και καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει και περισσότερα χρήματα, και βεβαίως όχι με το επιτόκιο που έχουν επιβάλει αυτή τη στιγμή, το 5,84%. Αυτό είναι πολύ μεγάλο.
0: Το επιτόκιο είναι πάρα πολύ ψηλό πραγματικά.
2: Είναι μεγαλύτερο και από ένα τραπεζικό επιτόκιο ενός δανείου κίνησης. Άρα εκ των πραγμάτων περιμέναμε κάτι καλύτερο πάνω σε αυτό το κομμάτι.
1: Άρα θεωρείτε ότι πολλοί μπορεί να μην επιλέξουν να μπουν σε αυτό το σχήμα, σε αυτές τις 72 δόσεις, με αυτά τα δεδομένα?
0: Δεν έχουν άλλη επιλογή όμως.
2: Δεν έχουν άλλη επιλογή, αλλά θα προσπαθήσουν να μπουν και όσο αντέξουν, όπως λέμε εμείς. Αυτό το είδαμε και το 2019, στην προηγούμενη ρύθμιση των 120 δόσεων, όπου μπήκε αρκετός κόσμος, αλλά μετά βέβαια είχαμε την πανδημία αμέσως μετά και ήταν διαφορετικό το κλίμα, και καταλαβαίνουμε ότι αρκετές επιχειρήσεις δεν αντέξανε και βγήκανε από τις 120 δόσεις.
0: Βέβαια τότε είχε γίνει λόγω της πανδημίας άλλη μια ρύθμιση που πάλι ήταν νομίζω 72-75, δεν θυμάμαι.
2: Έτσι, ναι. Και σε αυτήν έδωσε κάποιες ανάσες.
0: Ναι, η οποία επίσης στο επιτόκιο, εντάξει, ήταν πιο ανθρώπινο από αυτό το...
2: Ναι, νομίζω ότι θα πρέπει να το δει και η πολιτεία, ούτως ώστε και το επιτόκιο, αλλά και στο κομμάτι των προσαυξήσεων να γίνουν και κάποιες περικοπές, ούτως ώστε να επιβραβεύονται και συνεπείς επιχειρηματίες.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Κογιουμτζή. Για ποιο λόγο εσείς, αν σας έχουν δώσει κάποια απάντηση, γιατί ας πούμε επιλέγουν τις 72 δόσεις και αυτά τα υψηλά επιτόκια, ή τι απαντούν στις δικές σας προτάσεις? Θέλω να πω, ο σχεδιασμός ποιος είναι? Γιατί όταν κάνεις μια ρύθμιση, αυτό, ο λόγος για τον οποίο την κάνεις είναι για να βοηθήσεις την αγορά. Αν είναι να την κάνεις και να γνωρίζεις εκ των προτέρων ότι είναι μια ρύθμιση που άλλως θα μπει, αλλά όσο αντέξει, εντάξει, τα έχεις έσοδα, αλλά είναι και λίγο σχετικό αυτό.
2: Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν πήγανε σε αυτό που τους ζητήσαμε εμείς, δηλαδή τις 120 δόσεις. Δεν έχει λογική, με την έννοια που το έβαλα πριν. Δεν έχει λογική αυτό το πράγμα, γιατί θα ανακουφίσει αρκετούς χιλιάδες επιχειρηματίες που δυσκολεύονται εκ των πραγμάτων. Το ξέρουμε πολύ καλά, έτσι ο τζίρος έχει χαμηλώσει, η ακρίβεια καλπάζει, ο ανταγωνισμός είναι στα ύψη, ο ανταγωνισμός προέρχεται και από το εσωτερικό και από το εξωτερικό, και σε πολλές των περιπτώσεων έχουμε και αθέμητο ανταγωνισμό από τις ασιατικές ιστοσελίδες, το έχουμε πει και από τη δική σας κοινότητα. Αυτό χωρίς να λαμβάνονται μέτρα και προς αυτή την κατεύθυνση. Και βεβαίως έχουμε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που είναι στο χείλος του γκρεμού και δεν λαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα. Φανταστείτε ότι ακόμα έχουμε τεκμαρτή φορολόγηση. Ισχύει ακόμα η τεκμαρτή φορολόγηση τη στιγμή που το 85% των Ελλήνων καταναλωτών πλέον πληρώνει με πλαστικό χρήμα. Έχουμε ουσιαστικά ψηφιοποιήσει τα πάντα από το My Data, POS, ηλεκτρονικό τιμολόγιο, ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής. Για ποιο λόγο να υφίσταται η τεκμαρτή φορολόγηση και όλοι να μπαίνουν μέσα σε ένα τσουβάλι, να τσουβαλιάζονται, και να είναι αυτό επί δικαίων και αδίκων? Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν οι ασυνεπείς, αλλά...
0: Καλά, προφανώς.
2: Είναι έτσι, δεν το λέω αυτό, αλλά από την άλλη πλευρά είναι μέρημνα και της ίδιας της ΑΔΕ, της ίδιας της πολιτείας, να έχει σοβαρούς ελέγχους, ούτως ώστε να συλλαμβάνει αυτός που φοροδιαφεύγει.
0: Τελικώς θέλω να ρωτήσω κάτι, κύριε Γιουμτζή, επειδή μιλάμε για... το έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί για τους ασυνεπείς. Η πολιτεία δεν μπορεί να ξεχωρίσει ποιοι είναι οι συνεπείς και ποιοι είναι οι ασυνεπείς. Εσείς δεν τους ξέρετε. Είναι όλα εγκρυπτό, δεν γνωρίζουμε. Δηλαδή, εγώ ξέρω ότι στην αγορά, η οποία αυτορυθμίζεται κιόλας σε κάποιες περιπτώσεις, γνωρίζει ο ένας τον άλλο ποιος είναι μπαταχτής και ποιος δεν είναι. Η πολιτεία δεν μπορεί να μην γνωρίζει.
2: Δεν θέλει να γνωρίζει, κύριε Βαρδάλη. Ναι, εκεί καταλήγουμε, σε αυτό το συμπέρασμα ουσιαστικά. Έτσι. Γιατί δημιουργείται αθέμητος ανταγωνισμός μεταξύ συνεπών και ασυνεπών επιχειρηματιών.
0: Μάλιστα.
2: Καταλαβαίνετε ότι σε μια γειτονιά, αν κάποιος φοροδιαφεύγει, εγώ λέω για τις μικρές επιχειρήσεις, κάποιος φοροδιαφεύγει και ο άλλος δεν φοροδιαφεύγει, είναι συνεπής, κόβει την απόδειξή του, κόβει το τιμολόγιο του, σίγουρα αυτός που θα οδηγηθεί στο κλείσιμο σε σύντομο χρονικό διάστημα θα είναι συνεπής, έτσι δεν είναι? Και βεβαίως από την άλλη πλευρά, αυτός που δεν θα ωφεληθεί είναι το κοινωνικό κράτος, γιατί με τη φορολογία μας πληρώνουμε την παιδεία, πληρώνουμε την υγεία και πάει λέγοντας. Έτσι, και εκεί θα υστερήσουμε. Αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε και φοροδιαφυγή στις μεγάλες επιχειρήσεις, πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, ενδομηλικές συναλλαγές. Υπάρχει έλεγχος? Δεν υπάρχει. Και μάλιστα είναι και οι περισσότερες επιχειρήσεις που έχουν έδρα εκτός της Ελλάδος, είναι ξένες επιχειρήσεις και μέσω αυτού του τρόπου φοροδιαφεύγουν. Έχουμε το παρεμπόριο, όπου ούτε παραστατικά ούτε τίποτα διακινούνται, σε πολλές των περιπτώσεων. Κινέζοι από εδώ, από εκεί, ξέρουμε πώς κινείται το παρεμπόριο. Και μάλιστα από ό,τι υπολογίζουν έχουμε διαφυγόντες φόρους κοντά στα 3 έως 4 δις ευρώ το χρόνο. Άρα ένας 13ος και ένας 14ος μισθός. Άρα οι έλεγχοι δεν θα πρέπει να κατευθυνθούν και προς αυτή την κατεύθυνση?
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Η Αθήνα πώς πάει τώρα, τουριστική περίοδος? Εντάξει.
2: Η τουριστική περίοδος πάει καλά ως προς την πλευρά των αφίξεων. Φαίνεται ότι έχουμε και περισσότερες αφήξεις και στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Mm. Συν 8,5% είναι περίπου σε σχέση με πέρσι η αφήξη το πρώτο τρίμηνο, από τους αριθμούς που μας δίνει και το αεροδρόμιο.
1: Ως προς την κατανάλωση.
2: Ως προς την κατανάλωση, η κυρία Κατσαμπέκη, εκεί είναι τα δύσκολα. Φαίνεται ότι έχουμε να κάνουμε και με τουρίστες, επισκέπτες, που η κρίση έχει ακουμπήσει και αυτούς. Οπότε δεν καταναλώνουν. Η GD είναι, θα έλεγα, μικρή σε σχέση με πέρσι. Η κατακεφαλή δαπάνη είναι μικρότερη και βεβαίως έχουμε χάσει τους Ισραηλινούς που τους είχαμε κάθε Σαββατοκύριακο εδώ. Αρκετό σημαντικό κομμάτι έχει χαθεί από αυτούς. Μιλάω για την Αθήνα αποκλειστικά τώρα. Και βεβαίως φαίνεται τους Αμερικανούς, Καναδούς και Αυστραλούς, που είναι τα βαριά πορτοφόλια τα λεγόμενα, λόγω και του πολέμου και λόγω της κατάστασης, μάλλον θα είναι λιγότεροι.
0: Εντάξει, τώρα Αμερικάνοι και Καναδοί είναι και έχουν και το Μουντιάλ.
2: Έτσι, ναι, έχετε δίκιο σε αυτό.
0: Είναι
2: και
0: αυτό ένας παράγοντας που μπορεί να μεταβάλει λίγο τα σχέδιά τους.
2: Ναι,
0: και πόλεμος για τους Αμερικάνους προφανώς.
2: Ναι, οι Αμερικανοί κοιτάζουν, γιατί απλώνουν το χάρτη, αν βλέπουν ότι είναι, θεωρούν ότι είναι κοντινή απόσταση από τη Μέση Ανατολή, πάνε κάπου αλλού για να είναι πιο ήσυχο το κεφάλι τους.
0: Και οι Ισραηλοί γιατί απέχουν?
2: Δεν έρχονται, για κάποιο λόγο έχουμε λιγότερο.
0: Λόγω των αντιδράσεων, ας πούμε, που είχαμε την περσινή χρονιά?
2: Όχι, καμία σχέση. Λόγω του πολέμου, λόγω του ότι οι αεροπορικές εταιρείες πια έχουν λιγότερα αεροσκάφη σύνδεσης μεταξύ Τελ Αβίβ και Αθήνα, ενώ κάθε Παρασκευή ερχόντουσαν αρκετά αεροσκάφη από Τελ Αβίβ, τώρα είναι ελάχιστα, θα έλεγα. λόγω αυτής της κατάστασης, λόγω των πυράβλων, λόγω του πολέμου, λόγω του φόβου, καταλαβαίνετε, έτσι. Τώρα από εκεί πέρα τελειώσει αυτή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και επέλθει η ηρεμία, νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα και στον τουρισμό, αλλά και γενικά στην ακρίβεια, γιατί πολλά προϊόντα, ξέρουν πολύ καλά, έχουν σχέση με το πετρέλαιο και δικά μας προϊόντα, και σε σχέση με τα μεταφορικά που δυστυχώς έχουν εκτοξευθεί. Ένα κοντέινερ που κόστιζε 2.500 ευρώ να έρθει από την από Ανατολή, τώρα θέλει 7.500-8.000 ευρώ.
0: Έχει διπλασιάσει τη τιμή,
2: Ναι, ίσως και τριπλασιαστεί η τιμή του. Οπότε εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Καταλαβαίνετε, με αύξηση των τιμών στον τελικό καταναλωτή κάποια στιγμή, γιατί όσο και να μπορεί να θέλει να απορροφήσει κάποιος τις τιμές, κάποια στιγμή ξεφεύγει αυτή η κατάσταση. Οπότε δυσκολεύει για το πορτοφόλι του καταναλωτή, του πολίτη τέλος πάντων, που μειώνεται όλο ένα για αγοραστική του δύναμη.
0: Μάλιστα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κούγιουμτσι. Καλό σας βράδυ.
2: Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ.

0: Είδες οι αγροατές πως μας έχουν μάθει.
1: Βέβαια.
0: Είδες. Αμέσως η κυρία Γιώτα. Έβγε λύση εκείνη, εκείνον που, που τον επέλεξε από στο δάκι, υπέροχος. Προφανώς είναι η κυρία Ελένη μας, μόνο η κυρία Ελένη, έχει ρομαντική ψυχή. Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά του Μυστήριου.
1: Σύμπραξη Ρουλία. Ήταν απόψε.
0: Και επειδή ξέρω, ξέρει.
1: Α,
0: ναι. Ξέρει, λέει, ναι. Και επειδή λέει, ξέρω, δεν θα ξαναδιαβαστεί η mail μου απόψε.
1: Όχι.
0: Γιατί μετά αναλαμβάνει ο σκατόψυχος. Όμορφο τριήμερο, καλή ξεκούραση και καλό βράδυ μόνο στην κυρία Ελένη.
1: Ορίστε!
0: Δεν αμέσως. Το διάβασα εγώ όμως.
1: Ναι.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
4: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδας. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης, στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 72 08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα χαβάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάσουν όλες.
7: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλό Βασισάμου.
6: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
8: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 ευρώ. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
2: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.
10: Πέντε με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
11: Real FM. Η ώρα είναι 10.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός. Ηθοποιός
1: σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού.
4: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τη δημιουργία ενός νέου ναυπηγικού, βιομηχανικού και αμυντικού οικοσυστήματος με επίκεντρο την Ελευσίνα προβλέπει η εταιρική συμφωνία που υπεγράφει στην πρεσβευτική κατοικία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 1,35 δισεκατομμυρίων ευρώ, αποτέλεσμα της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και Νότιας Κορέας, εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει 10.000 θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης. Για συμφωνία ιστορικής σημασίας έκανε λόγο ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Την τελική του απόφαση για τη συμφωνία με το Ιράν αναμένεται να ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από τη συνάντηση που έχει με έμπιστους συνεργάτες του στην αίθουσα κρίσεων στην Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα άρει τον ναυτικό αποκλεισμό στα στενά του Ορμούζ και πως το εμπλουτισμένο ουράνιο θα ανακτηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συνεργασία με το Ιράν και τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας. Δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία, αναφέρει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Προειδοποίηση για ενδεχόμενο νέας μεγάλης ρωσικής επίθεσης απίφθινε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε επαγρύπνηση και να ακολουθούν τις προειδοποιήσεις αεροπορικών συναγερμών. Απορρίφθηκε και σε δεύτερο βαθμό η προσφυγή της Τουρκίας κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Τέρκετζίαν. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Οργάνου δικαίωσε τις ελληνικές θέσεις, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Περισσότερα στο ενικός.gr. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Σταγαράς.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Τον τρίτο διαδοχικό τίτλο του και έκτος συνολικά στην ιστορία του κατέκτησε Ολυμπιακός στην Handball Premier των Ανδρών. Κέρδισε εκτός έδρας με 31-27 την ΑΕΚ και με 3-1 στις νίκες έφτασε στην κατάκτηση του τροπέου. Στον Στίβο, ο Μίλτος Τεντόγλου κυριάρχησε σε διεθνές meeting στη Λεμεσό με άλμα στο μήκος 8 μέτρων και 49 εκατοστών που αποτελεί την κορυφαία επίδοση για φέτος στον κόσμο. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr. Γενικά αίθριος αύριο με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Άστατος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Δήλωση. Περάσανε τώρα σε ένα τίτλο εδώ στην ΕΡΤ. Έχει το Φασούλα καλεσμένο.
1: Ναι, το Παναγιώτη Φασούλα.
0: Ναι, το Παναγιώτη Φασούλα. Και έχει πει ένα ωραίο ότι στην πολιτική, λέει, καταλαβαίνεις όταν μπεις ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ωραίο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Πάρα πολύ ειλικρινές.
1: Ναι, είναι. Είναι ειλικρινές. Θέλεις όμως να δούμε τι κάνει ο Ντόναλτ Τραμπ.
0: Στο... Βοήθησε με λίγο στο όκοπο.
1: Στο, πώς το λένε, situation room.
0: Situation room.
1: Ναι, ναι. Έχουμε την Τζέννη Κρυθαρά να μας λύσει τις απορίες μας. Καλησπέρα, Τζέννη.
2: Καλησπέρα.
1: Έχουμε κάποιο νεότερο από το Λευκό Οίκο?
2: Είναι σε πλήρη εξέλιξη η συνεδρίαση. Δεν γνωρίζουμε ασφαλώς πότε θα ολοκληρωθεί. Έχει κρατήσει ήδη αρκετές ώρες. Και τη στιγμή που το Υπουργικό Συμβούλιο του Τραμπ συνεδριάζει για αυτή την τελική απόφαση για το Ιράν, από την Τεχεράνη επιβεβαίωσαν πως είναι πολύ κοντά στη συμφωνία. Νωρίτερα ο Τραμπ σε ανάρτησή του είχε αναφέρει πως υπάρχει καταρχήν συμφωνία και ότι θα αποφασίσει οριστικά κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίασης που είναι σε εξέλιξη. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου όμως και ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί ήδη έχουν διαφωνήσει με αυτή την οριστική συμφωνία ενός τέτοιου μνημονίου κατανόησης. Αν θέλετε, μπορούμε να δούμε τι προβλέπει, προκειμένου να καταλάβουμε και πού ακριβώς υπάρχουν οι διαφωνίες, ενδεχομένως και από το Ισραήλ και από τους Ρεπουμπλικανούς.
1: Ναι, βέβαια.
2: Οι δύο πλευρές φαίνεται πως έχουν καταλήξει σε ένα μνημόνιο κατανόησης με κεντρικό άξονα αυτή την παράταση των 60 ημερών. Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών προβλέπεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στο Ιράν και για την άρση των εις βάρος του Ιράν κυρώσεων από τις ΗΠΑ. Μεγάλη βαρύτητα έχει ασφαλώς δοθεί στον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Το συγκεκριμένο μνημόνιο προβλέπει την αντεμπόδιστη, όπως αναφέρεται, ναυτιπλοεία στα στενά και υποχρεώνει την Τεχεράνη να απομακρύνει τις νάρκες εντός 30 ημερών. Μιλάμε για τις νάρκες που μπήκαν σε αυτό το διάστημα των εβδομάδων του πολέμου. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες υποχρεούνται να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και να προσέλθουν σε συζητήσεις για την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων. Και εδώ υπάρχει ήδη μια περισσότερη πληροφορία, καθώς αρχικά το σχέδιο έκανε λόγο για περιουσιακά στοιχεία 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πριν από λίγο το Ιράν, μέσω των κρατικών μέσων ενημέρωσης, άφησε να νοηθεί ότι υπάρχει συμφωνία για άμεσο ξεπάγωμα κεφαλαίων 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και ότι μέσα στη συμφωνία του Μνημονίου Κατανόησης περιλαμβάνεται και η πλήρης κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο απέναντι στη Χεζμπολάχ. Αυτό βέβαια μένει να αποδειχθεί, καθώς το δεύτερο φαίνεται πως είναι η κόκκινη γραμμή για το Ισραήλ, τον σύμμαχο των ΗΠΑ, αλλά και για μερίδα των Ρεπουμπλικανών. Και φαίνεται πως ήταν και ένα πάγιο αίτημα του Ιράν καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαπραγμάτευσης και ίσως και το μεγαλύτερο αγκάθι στην επίτευξη συμφωνίας. Δεν μπορώ να φανταστώ πως μπορεί να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή, καθώς παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες το Ισραήλ να έχει εντείνει και τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο Λίβανο. Ήδη χθες κήρυξε ζώνη πολέμου 40 χιλιόμετρα βόρεια του ποταμού Ζουχράνη και βλέπουμε πως οι εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσουν άμεσα στα σπίτια τους, καθώς η κατάσταση έχει ξεφύγει από τον έλεγχο. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε αν θα ισχύσει αυτός ο όρος της συμφωνίας, όπως αναφέρει το Ισραήλ, το Ιράν με συγχωρείτε, ή αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμφωνήσουν σε άλλους όρους ή αν τελικά θα εκπέσει αυτή η συμφωνία. Να πούμε πως αυτή η είδηση ήρθε και σε μια στιγμή που η ίδια η εκεχηρία στο Ιράν δοκιμάζεται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύουν νέα πλήγματα εναντίον στρατιωτικών βάσεων και θέσεων του Ιράν σχεδόν καθημερινά και η Τεχεράνη απαντάει καταρρύπτοντας drones ή και με δικούς της πυράβλους. Σε επίπεδο ρητορικής επίσης και οι δύο πλευρές συνεχίζουν σε πολεμικό ύφος, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει αυτή την εβδομάδα πως ακόμα και αν οι Ιρανοί του δώσουν το ουράνιο δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Από την πλευρά τους οι φρουρίτες της Επανάστασης προειδοποίησαν τη Δύση ότι δεν θα υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή εκτός και αν καταστραφεί το Ισραήλ, δείχνοντας σαφώς την αντίθεσή του με την διαπραγματευτική στάση της πολιτικής ηγεσίας του Ιράν, που αυτή τη στιγμή φαίνεται πως είναι πιο κοντά στο κομμάτι της συμφωνίας.
1: Είναι πολύ δύσκολες οι ισορροπίες, Τζέννη, πάρα πολύ δύσκολες οι ισορροπίες. Πολύ,
2: και εντός και εκτός Ηνωμένων Πολιτειών αυτή τη στιγμή πρέπει να ικανοποιήσει πολλές διαφορετικές πλευρές ο Ντόναλντ Τραμπ, ό,τι και να κάνει θα του ασκηθεί κριτική στην προκειμένη φάση. Mm-hmm. Και πρέπει να σκεφτεί, γιατί έτσι είναι και η πολιτική, ότι σε λίγους μήνες έχει και εκλογές.
1: Βέβαια, βέβαια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο που σίγουρα το ζυγίζει.
2: Και αυτό αφορά και στο κομμάτι του ιστορικού των Ρεπουμπλικανών, αλλά και το κομμάτι των σε εθνικό επίπεδο, καθώς συνδυάζονται σε εκλογές του Νοεμβρίου, θα αλλάξουν σχεδόν όλα τα σώματα στο Κογκρέσο, οπότε θα έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα συνέχεια, εάν ιτηθεί, να περάσει τα νομοσχέδιά του και να κυβερνήσει έτσι όπως επιθυμεί μέχρι τη λήξη της θητείας του.
0: Situation room, ε.
1: Ναι.
2: Situation room.
0: Ναι.
2: Πρέπει να είναι γεμάτο αυτή την ώρα, Μανώλη.
0: Τι είναι αυτό, είναι σαν το του Noah's Better ένα πράγμα.
1: Πα.
2: Νομίζω ότι γνωρίζονται ήδη πολύ καλά.
0: Μάλιστα,
2: πάνε για να τα πούνε λίγο περισσότερο.
0: Αυτό τώρα το όνομα δεν υπήρχε. Το είναι το ανακάλυψε ο Τραμπ, έτσι. Είναι...
2: Αυτό δεν το θυμάμαι ακριβώς.
0: Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ να συζητήσεις για situation room.
1: Δεν το θυμάμαι το situation room.
2: Αλλά δεν θα μου έκανε εντύπωση να υπήρχε ήδη, γιατί τους αρέσουν πολύ αυτές οι ονομασίες της αίθουσης του Λευκού Οίκου.
0: Αλήθεια, το situation.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουν και άλλα, τσουτσουπουρούτσου, ας πούμε, πιπιρούμ και τέτοια αυτά.
2: Έχουν το war room.
0: Ποιο?
1: War.
0: War room, βέβαια, ναι.
2: Το δωμάτιο πολέμου.
0: Ναι. Τι λες, παιδί μου.
2: Παρεμπιπτόντως, να πούμε πως ανακαινίζεται ο Λευκός Οίκος για να γιορτάσει τα 250 χρόνια.
0: Καλά, τα έχει κάνει μαντάρα, έχει φτιάξει τον κήπο εκεί πέρα. Έβγαλε τα φυτά και έβαλε πλάκες, έκανε τι, έχει κάνει, δεν ξέρω, καιρό τώρα νομίζω. Είχα δει ένα ρεπορτάζ και στη Real News το είχαν.
1: Ναι.
0: Που είχαν ξυλώσει τα φυτά όλα και είχαν βάλει πλακόστρωτο.
1: Πλακόστρωτο, βέβαια.
2: Νομίζω πως πολύ σύντομα θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα του τι ετοιμάζεται. Προέχει βεβαίως να μάθουμε αν έχουμε συμφωνία με το Ιράν. Μακάρι και απόψε να υπάρξει και χειρία και κατάπαυση του πυρός στην περιοχή για να μπορέσουν να λυθούν και τα επιμέρους προβλήματα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Δεν έχεις να ρωτήσεις κάτι άλλο για τα rooms?
0: Όχι. Κοίτα, σε αυτά είμαι εγώ καλύτερος.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Ναι. Τα υπόλοιπα τα πολύ σοβαρά τα αφήνω σε σένα, γιατί εγώ δεν είμαι. Λοιπόν.
1: Τζένι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να σου, Τζένι. Περίμενε, Τζένι, να κλείσει. Να σου κάνω πρόβλεψη. Το Μουντιάλ ξεκινάει στις 11 του μήνα.
2: Ωραία.
0: Ημέρα Πέμπτη. Mm-hmm. Η πρώτη αγωνιστική Μεξικό με Νότια Αφρική. Mm-hmm. Μέχρι τις 9 του μήνα, 8, πρέπει να έχουν τελειώσει όλα.
2: Έχεις δίκιο.
0: Εντάξει, και επειδή το Μουντιάλ είναι περίπου 30 μέρες, είναι και ο χρόνος που θα χρειαστεί ώστε να καθαρίσουν τα στενά του ορμούς από τις νάρκες. Και μόλις τελειώσει το Μουντιάλ τα λέμε.
2: Εκκρεμούν μετά άλλες 30 ημέρες, θα δούμε πώς θα
0: ξεκινήσουμε. Δεν τα λέμε μετά, κάτσε να φύγουν οι αποστολές, γιατί πάει και το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες αγωνίζεται. Λοιπόν, και τα λέμε μετά. Έχει
2: ωραία.
0: Μετά, εγώ το έχω πει. Ελέο Μουντιάλ θα υπογράψει ότι είναι άνω Τραμπ.
2: Για να δούμε, Μανώλη.
0: Πιστεύεις εσύ ότι θα έχει 40 χώρες πόσες είναι από όλο τον πλανήτη και θα είναι σε πόλεμο με το Ιράν?
1: Πόλεμο.
0: Μια χαρά θα είναι όλα.
2: Μακάρι.
0: Και άσε τον Νετανιάχου να λέει. Μετά τις 30 δεν ξέρω τι θα γίνει.
2: Για να δούμε.
0: Δηλαδή ξέρεις, μέσα Ιουλίου, από εκεί και μετά. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πρόβλεψη σου είπα κάνω.
2: Το συμπρατώ.
0: Ευχαριστώ.
2: Καλό βράδυ.
0: Γεια σου.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια.

0: Δηλαδή τώρα που βγήκε και άλλη δημοσκόπηση και δίνει δεύτερο το Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, με μικρότερη διαφορά από το Πασόκ.
1: Όχι το... τέταρτο το Πασόκ όμως.
0: Το δίνει τρίτο με μισή μονάδα διαφορά από την Καριστιανού. Εντάξει, δεν το λες και...
1: Όχι, ότι έχει τη θέση την...
0: Συγκλονιστική διαφορά, αλλά υπάρχει διαφορά. Τώρα δηλαδή τι έχει γίνει, που γιατί ανακοινώθηκε πλέον, έχει η μέτρηση αυτή, έχει το κόμμα του Τσίπρα κανονικά με το όνομά του. Τι συμβαίνει τώρα?
1: Είναι η δεύτερη δημοσκόπηση δηλαδή, ναι, που γίνεται με το όνομα πλέον.
0: Και πρόσεξε, το μισό της εκατό είναι απολύτως στα όρια του στατιστικού.
1: Φυσικά, φυσικά, βέβαια είναι. Βέβαια είναι, προς έτσι, τα πάνω ή προς τα κάτω.
0: Ναι, τα όρια του στατιστικού, ναι, τα όρια του στατιστικού λάθος είναι έως 2,5.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Δηλαδή, αν έβγαζε ας πούμε την Καριστιανού μισό πάνω, πάλι το ίδιο θα λέγαμε.
1: Βέβαια το ίδιο θα λέγαμε.
0: Δηλαδή τώρα είναι επιτυχία ας πούμε του Πασόκ που είναι τρίτη θέση μισή μονάδα πάνω από την Καριστιανού και είναι αξιόπιστη.
1: Γιατί θυμόμαστε την κριτική που είχε κάνει.
0: Όχι,
1: το Πασόκ,
0: το λέω, διότι έχει δημιουργηθεί ένα ζήτημα, ναι. Δεν ξέρω.
1: Κριτική.
0: Αναρωτιέμαι.
1: Θα υπάρξουν και άλλες δημοσκοπήσεις.
0: Βρε, θα κάνω, διάστημα, θα υπάρξουν, αρκετές, θα υπάρξουν.
1: Αρκετές. Δηλαδή τώρα είναι η χαρά του δημοσκόπου. Με τα δεδομένα τα καινούργια που υπάρχουν με τα νέα κόμματα.
0: Επίσης η συγκεκριμένη δημοσκόπηση έχει και κάποιες, έχει κάποια, κάποιες ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με τη δημοφιλία των προσώπων που έχουν ενδιαφέρον, διότι και εκεί έχει θέμα το Πασόκ πλέον. Ναι. Και μάλιστα στη δημοφιλία είδα ότι η κυρία Καριστιανού προηγείται και του Μητσοτάκη. Ως πρόσωπο.
1: Τα κοιτάζω τώρα που το λες, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν την είχα δει. Είσαι πονηρός. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού είναι με 32% θετικές γνώμες. Προηγείται.
0: Γι' αυτό σου είναι πρώτη.
1: Ο κύριος Μητσοτάκη, ο οποίος συγκεντρώνει 28%. Ο κύριος Τσίπρας είναι στην τέταρτη θέση με 24% μαζί με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Πες όμως ποιος είναι στην τρίτη.
1: Είναι ο Δημήτρης ο Κουτσούμπας με 27% στην τρίτη θέση.
0: Και είναι με μία μονάδα διαφορά από το Μητσοτάκη από το, ναι, ο Κουτσούμπας και, ναι, είναι 3-4 μονάδες στη διαφορά με τον Τσίπρα.
1: Τρεις.
0: Ναι. Τρεις, ναι.
1: Mm-hmm. Σωστά. Και ο κύριος Ανδρουλάκης είναι στην πέμπτη θέση. Με ποσοστό 20%.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης κατά βάση είναι στην έκτη θέση.
1: Σωστά. Γιατί είναι ο κύριος Τσίπρας μαζί με την κυρία...
0: Είναι η κυρία Καριστιανού, ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Κουτσούμπας, ο κύριος Τσίπρας, η κυρία Κωνσταντοπούλου και μετά ο κύριος Ανδρουλάκης. Ναι. Sixth, που λένε και στα χωριά.
1: Ωραία το πες. Πολύ καλά το είπες. Πάρα πολύ καλά. Το 52% δηλώνει καθόλου ικανοποιημένο με την κυβέρνηση.
0: Όχι,
1: το 24% λίγο. Αρκετά απαντά το 20%.
0: Περίμενε. Καθόλου και λίγο. Σύνολο.
1: Είναι 52 και 24. 76.
0: Σου λέει τώρα ο Νέο Δημοκράτης. Θα σου πω εγώ το σκεπτικό γιατί θα έρθει το μήνυμα. Πόσο μας μένει από το 76? 24.
1: Σωστά.
0: Ε?
1: Αρκετά απαντά το 20 και πολύ μόλις το 2%.
0: Να τη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Άρα αν τσιμπήσει από το 70.
1: Είδες λοιπόν.
0: Σε έχω. Πάμε για αυτοδυναμία.
1: Πολύ δυνατό. Πάρα πολύ δυνατό.
0: Θα έρθει το μηνυματάκι τώρα, ξέρω. Και θα λέει, να, έχει λογική. Να το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας.
1: Βεβαίως.
0: Τσιμπάμε και λίγο από τις αναποφάσεις, τους πήγαμε 30. Κατάλαβες.
1: Έχεις δίκιο.
0: Άμα σου λέω,
1: είναι υψηλά πάντως, είναι στα ψηλά του και το ποσοστό των αποφάσεων από ό,τι βλέπουμε όλοι. Είναι στο 17%. Ενώ στην προηγούμενη δημοσκόπηση και το είχαμε συζητήσει κιόλας, η δεξαμενή των αποφάσεων φαινόταν ότι άδειαζε και τροφοδοτούσε και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Μας ότι αυτή ήταν η
0: και
1: εικόνα.
0: Και πότε άλλαξε δύο μέρες.
1: Είναι άλλη δημοσκόπηση.
0: Τι είναι, φύση,
1: είναι άλλη δημοσκόπηση. Εδώ το βλέπουμε στο 17%. Κάνω λάθος? Αυτή δεν ήταν η εικόνα της προηγούμενης δημοσκόπησης?
0: Αυτή ήταν. Ότι έχει μειωθεί ο αριθμός των αναποφάσεων.
1: Των αναποφάσεων, το ποσοστό.
0: Διότι από την.
1: Από εκείνους αντλούν.
0: Από εκεί αντλούν ψηφοφόρους και ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Χριστιανού.
1: Δεν το βλέπουμε αυτό να,
0: ναι,
1: να φαίνεται εδώ σε αυτό το βαθμό.
0: Εγώ έχω ξαναπεί. Εντάξει, τώρα να το πω και αυτό γιατί θα έχουμε παρεξηγήσει. Όταν λέω νάτι έχουμε αυτοδυναμία, δεν εννοώ εμείς. Εννοώ το λένε στη Νέα Δημοκρατία. Δεν με έχω παρεξηγήσει.
1: Ναι,
0: λοιπόν. Έχω ξαναπεί ότι για μένα οι δημοσκοπήσεις δεν έχουν αξία στην παρούσα φάση. Τα προβλήματα του κόσμου είναι πάρα πολλά. Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με κανένα τρόπο απολύτως. Η αγορά λειτουργεί πλέον εντελώς ασύδωτα. Εντελώς. Μπήκα σήμερα και είδα, επειδή έχω ξαναπεί ότι οι αγορές που κάνω είναι πολύ συγκεκριμένες κάθε μήνα, κάποιες μάλλον αγορές που κάνουν πολύ συγκεκριμένες κάθε μήνα, μπήκα λοιπόν σήμερα και είδα και είναι 30% πάνω από τον προηγούμενο μήνα τα ίδια προϊόντα.
1: Νομίζω ότι είναι υπερβολικό αυτό.
0: Όχι, δεν είναι
1: 30%.
0: Καθόλου.
1: Μου φαίνεται πάρα πολύ το 30%.
0: Και είναι ήδη τα οποία δικαιολογούνται, γιατί έκατσα και έψαξα λίγο από εδώ και από εκεί, δικαιολογούνται διότι λόγω των μεταφορικών έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Δεν είναι θέμα παραγωγής. Είναι θέμα μεταφορικών.
1: Είναι αυτό που μας εντόπισε και ο κύριος Κουγιουμτσής στη δική του περίπτωση.
0: Ναι. Έχει βέβαια σε κάποια προϊόντα, όπως κάθε μήνα, έχει σε κάποια προϊόντα προσφορές, οπότε εκεί έρχεσαι λίγο και το αντισταθμίζεις. Γιατί παίρνεις κάποια προϊόντα από τις προσφορές και κάποια προϊόντα που δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά, τα αγοράζεις στην καινούργια του τιμή και έρχεται ας πούμε εκεί γύρω στο 1-10-12%. Δηλαδή τον προηγούμενο μήνα έδωσα 100 και αυτό θα δώσω 112.
1: Αυτό τώρα επειδή αλλάζει μήνα με το μήνα, καταλαβαίνουμε πόσο τεράστιο είναι.
0: Τον προηγούμενο μήνα ήταν 99.
1: Ήταν μάλλον μικρότερη.
0: Όχι, όχι. Ήταν 100, πήγε 99, πήγε 112 και μπορεί τον επόμενο να ξαναπάει 103 και μετά. Εγώ βλέπω κάθε μήνα μια διαφορά.
1: Ήρθε το μήνυμα, καλά, να ξέρεις. Ναι. Από το
0: να το, η Νέα Δημοκρατία παρτάλει στις πρώτες εκλογές θα ξεπεράσει άνετα το 30%. Τι συζητάμε. Άνετα.
1: Ναι.
0: Αβάδιστα. Απροκάλυπτα. 3α. Τι άλλο. Άνετα.
1: Άνετα, αβάδιστα.
0: Τα προκάλυπτα δεν είναι, αλλά το παγώ.
1: Όχι, ναι, για να βρούμε τρίτο α.
0: Ναι, ναι, είναι 3α όμως. Είναι άνετα. Τα 3, κάτσε να το βρούμε λίγο. Περίμενε, θα πάμε και στο δελτίο. Μην βιάζεις. 3α.
1: Πρέπει να το βρούμε 3α, αυτό, ναι. Δεν γίνεται.
0: Αφού λέγαμε α, άνετα. Άνετα, αβάδιστα. Αβάδιστα είπα.
1: Αβάδιστα, ναι. Αβάδιστα, ναι.
0: Αβάδιστα, ναι, και
1: αβάδιστα.
0: Τι άλλο. Άνετα, αβάδιστα. Αχ, μου βγάζει μόνο τα 3α το τέτοιο τώρα.
1: Πρέπει να το ψάξουμε.
0: Ναι.
1: Πάμε σε τίτλους.
0: Χρειάζομαι
1: να το ψάξουμε.
0: Λίγο χρόνο. Εντάξει.
1: Ναι, ναι.

0: το αυτοκίνητο.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
6: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273 033 034. Πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273 033

0: Καλύτερο ελαιόλαδο. Ελεουργική Σάμου. Περιοχή Αγιανάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273-031-490 και 6985-126154. Ελεουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
1: Στην Ελεουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.

0: Νομίζω ότι είχαμε μεγαλύτερη αισιοδοξία από ό,τι θα έπρεπε όταν μιλάγαμε με την Τζέννη σε σχέση με την συνεδρίαση του Τραμπ στο Situation Room.
1: Εγώ επιμένω.
0: Πάντως η συνάντηση με τους, έτσι, τους στενούς συνεργάτες του κατέληξε χωρίς την τελική απόφαση που περιμέναμε απόψε.
1: Δεν απορρίφθηκε κάτι, όχι, θα έρθει η τελική απόφαση.
0: Όχι, δεν απορρίφθηκε.
1: Το καλό πράγμα αργεί να γίνει.
0: Αργεί, έχει αργήσει βέβαια πάρα πολύ, αλλά εντάξει, ας αργήσει και λίγο ακόμα, αυτά να έρθει.
1: Τι εννοείς έχει αργήσει πολύ?
0: Γιατί δεν έχει αργήσει τόσους μήνες? Υποτίθεται ότι θα τελείωνε αυτός ο πόλεμος τσακμπάμ.
1: Έτσι νομίζω τα δίνει τα Νόμπελ.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Έχεις δίκιο. Αβασάνιστα.
0: Έτσι.
1: Αβίαστα.
0: Πάμε.
1: Αβάδιστα.
0: Α, αυτό είναι, το βρήκαμε.
1: Έμα τώρα.
0: Λοιπόν, 2 ώρες δίρκεσαι. Δεν πήραν απόφαση. Όμως, αξιωματούχος Αμερικανός στο The New York Times δηλώνει ότι η συμφωνία είναι κοντά. Υπάρχουν όμως ορισμένα ζητήματα να συζητηθούν, Μανώλη. Κρίσιμα.
1: Ναι.
0: Μεταξύ των οποίων είναι και το ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων. Ένα από τα αγκάθια, από τα μεγάλα αγκάθια. Φαντάζεσαι τώρα εκεί τι παζάρι γίνεται.
1: Τι παζάρι?
0: Μπορείς να φανταστείς ανάμεσα στις αντιπροσωπείες τι συζητήσεις γίνονται και πόσο αυτό το θέμα...
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι είμαι ένας άνθρωπος με φαντασία. Όχι τόσο νοσηρή.
0: Καλά, αυτό σίγουρα συζητιέται. Ρε.
1: Ναι, αλλά είναι νοσηρή πλέον η φαντασία για να φτάσει για το τι δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Εξάλλου είναι situation. Per situation.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Έτσι.
0: Ναι, είναι πολύ βασικό.
1: Οπότε είναι, όταν είναι κάτι per situation, δεν ξέρω. Εγώ δεν...
0: Σε μπλοκάρει εσένα αυτό. Ναι. Δεν μπορείς να
1: όχι,
0: το...
1: Όχι, δεν μπορώ. Ναι. Είναι, έχει απλώνεται ένα σύννεφο μπροστά μου.
0: Θέλεις κάποιος να σου κάνει αέρα. Ναι.

0: Μήπως με χαρτονομίσματα.
1: Ναι, δεν θα ήταν κακή ιδέα. Δεν, καθόλου κακή ιδέα δεν είναι αυτή. Καθόλου κακή ιδέα.
0: Να σου τα κουνάει μπροστά για να φύγει, ναι, αυτό το σύννεφο.
1: Ναι.
0: Να δεις τα πράγματα καθαρά.
1: Ναι.
0: Και να μπορέσεις να κάνεις τις συμφωνίες σου, ρε παιδί μου.
1: Και επειδή
0: πέρα
1: δεν έχω δικά μου,
0: ναι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: θα μπορούσε κάποιος να μου δώσει ένα.
0: Ένα.
1: Εξαρτάται.
0: Να σου δώσει.
1: Ναι, εξαρτάται. Τι νομίζω θα πάρει πίσω. Αυτό το έχει περιγράψει καλύτερα πολύ ο Βέγκος, θέλω να σου πω.
0: Να τα ακούσουμε.
1: Αμέ.
0: Γιατί να πούμε ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο σπουδαίος, ο καταπληκτικός, ο Θανάσης Βέγκος, το 1926, παρακαλώ.
2: Αφεντικό, θέλω να με δανείσεις 2 χιλιάρικα και στο τέλος του μηνός θα μου τα κρατήσεις από το μισθό μου. 2 χιλιάρικα, μάλιστα 2 χιλιάρικα. 2 χιλιάρικα δεν έχω τώρα πάνω. Αλλά θέλεις να σε δανείσω 1 χιλιάρικο. Πού το φέρτο. Πάρε το. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε πάτσι. Έλα εδώ. Τι πάτσι. Να δεν σου χρωστάω τίποτα. Τι λες μωρέ, τρελώσει. Τώρα δεν σε δάνεισε 1 χιλιάρικο. Αφεντικό. Τι σου ζήτησα. 2 χιλιάδες. Σύ τι μου δώσες. 1 χιλιάρικο. Τι μου χρωστάς ακόμα. 1 χιλιάρικο. Εγώ τι σου χρωστάω. 1 χιλιάρικο. Ένα μου χρωστάς, ένα σου χρωστάω. Πάτσι. Έτσι είναι. Αν πώς αλλιώς είναι. Ρώτα και το λογιστή σου.
3: Μου ζήτησε 2 χιλιάρικα. Του δώσα ένα. Μου χρωστάει ένα. Του χρωστάω ένα. Έχει δίκιο. Έτσι είναι.
1: Κάντε τον Υπουργό Οικονομικών.
0: Έτσι κλείνονται οι συμφωνίες.
1: Ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Ρώτα για το λογιστή σου.
0: Έτσι. Με μια βεβαιότητα λέγονται αυτά εντωμεταξύ.
1: Ναι, ναι.
0: Σίγουρο, σιγουράκι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Να πούμε ότι είχαμε. Είχε. Εντάξει, βρήθη τώρα το διαδίκτυο από Βέγκο. Είχε ό,τι θέλει. Και είχε και πάρα πολλά στου δραματικού του ρόλου. Αλλά είπαμε, ναι, πούμε, να βάλουμε κάτι πιο ανάλαφρο.
0: Μα ήρθαν κάποιε σκέψει για αποσπάσματα σε ρόλου του καταπληκτικού.
1: Ναι, αλλά θέλει εικόνα μόνο.
0: Θέλει εικόνα όμως. Θέλει εικόνα. Γιατί αυτός ο καλός μας άνθρωπος, όλο του το ταλέντο έβγαινε στο πρόσωπό του, στις κινήσεις του, σε όλη τη στάση του σώματός του.
1: Υπάρχει ένα, τώρα δηλαδή που έψαχνα, βρήκα ένα βιντεάκι που από μια πολύ παλιά συνέντευξη του Φίνου, όπου εμφανίζει το Βέγκος για 1 λεπτό και κρατάει και ένα σενάριο και του, δεν θυμάμαι τώρα ποιος είναι ο δημοσιογράφος. Και τον ρωτάει, πείτε μας λέει 2 λόγια για το Φίνο. Λέει, δίνα πολύ. Όταν καταστράφηκα, ήταν αυτός που με ανέχτηκε, που ανέχτηκε τις ιδιοτροπίες μου και τα. Γιατί είχε κάνει εκεί την εταιρεία παραγωγής, η οποία.
0: Ναι, δεν πήγε καλά.
1: Και όχι λέει μόνο αυτό, αλλά δέχτηκε να γυρίσουμε μαζί και ταινία. Δηλαδή και τις ιδιοτροπίες μου, για να το σενάριο και πέρασε απλά. Έτυχε δηλαδή να περνάει από εκεί. Και σε ένα άλλο βιντεάκι. Γιατί ήταν μια περίοδος που ο περιοδικός τύπος στην Ελλάδα πήγαινε πάρα πολύ καλά. Και γίνονταν βραβεύσεις και εκδηλώσεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Και είχε πει ένα πάρα πολύ, ένα συγκλονιστικό. Ήτανε λέει, αρκετοί εκείνοι που όταν τους είχα ανάγκη δεν με βοήθησαν. Και ήτανε πάρα πολλοί εκείνοι που με βοήθησαν. Και δεν πειράζει για εκείνους που δεν με βοήθησαν. Εξάλλου δεν έχω και το χρόνο να ασχοληθώ μαζί τους. Που εγώ το βρήκα πολύ ειλικρινές.
0: Πάρα πολύ ειλικρινές.
1: Και δεν πειράζει.
0: Ήταν από εκείνους τους ανθρώπους. Ανήκε σε αυτή τη φουρνιά των ανθρώπων, των καλλιτεχνών και των ηθοποιών, που επένδυαν στην τέχνη τους πάρα πολύ.
1: Αυτή λέει αμερόληπτη.
0: Θέλαν να φτιάξουν αυτή την τέχνη τους, να την αναδείξουν. Και επένδυαν τα πάντα όλα εκεί.
1: Αυτή γράφει ο Ιωσήφ από την Αριζόνα. Αυτή λέει αμερόληπτη ενημέρωση περί συμφωνίας. Είναι φανταστική και παίρνει μπάλα και τη Ρένα με τα συννεφάκια της. Τι λένε, εσένα μάλλον.
0: Ναι.
1: Λένε. Ποια αμερόληπτη ενημέρωση περί συμφωνίας. Μεταδίδουν τα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία, ναι, ότι έχει λήξει το Situation Room.
0: Χωρίς New York Times το γράφουν.
1: Τι?
0: Η New York Times.
1: Χωρίς αποτέλεσμα. Τι να πούμε εμείς, ότι έχει αποτέλεσμα. Εγώ ή ο Σίφη μπορεί να μην αγγίζουν ολίτρα, είπα. ότι εγώ εκτιμώ ότι όλα θα λήξουν λόγω Μουντιάλ. Τώρα τι θα γίνει μετά το Μουντιάλ δεν ξέρω. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Διότι δεν πα στο. Μην τα ξαναλέω τώρα γιατί είναι και κουραστικό για όλους.
0: Πάντως, ως προς το απόψινό, που υπήρχαν αρκετές ελπίδες τις οποίες τις είχε δημιουργήσει ο Ντόναλντ Τραμπ με την ανάρτησή του νωρίτερα, που έλεγε ότι πάμε καλά, πάμε για συμφωνία, θα ανοίξει το στενό του Ορμούς. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αυτό το τέλος. Δεν έχουμε αυτή την εξέλιξη. Να μην το πούμε. Δεν ξέρω. Είναι είδηση η οποία είναι και στα ελληνικά μέσα και στα διεθνή.
1: Περίμενε για την πορεία ο ΣΥΦ που επειδή είναι στις ΗΠΑ έχει μια επαφή με μέσα που λένε κάτι άλλο.
0: Μπορεί, μπορεί.
1: Δεν ξέρω. Λοιπόν, έχεις μετρήσει λέει πόσες νέες θέσεις εργασίας θα ανοίξουν μέσα στη χρονιά? Πόσες?
0: Πόσες θέσεις?
1: Δεν ξέρω. Θέσεις.
0: Έχει γίνει κάποια...
1: Τι λες λέει να ψηφίσουν αυτή τη συντριπτική πλειοψηφία? Και λέει μετά εδώ εσύ άκουγε τους κάποιους ακροατές, όταν ένα χρόνο πριν τις εκλογές δεύτερος είναι ο κανένας, τι περιμένεις να ψηφίσει ο κόσμος? Το θέμα δεν είναι τι περιμένω εγώ να ψηφίσει ο κόσμος. Ο κόσμος δεν ψηφίζει για μένα. Α, για σένα λέει μιλά, δεν έκανες λέει το medium και τα συννεφάκια και ήθελες χαρτονομίσματα για να φύγει το συντάξει.
0: Α, αυτό είναι.
1: Εντάξει, σωστό. Σωστό. Ναι, σωστό. Εγώ το έκανα. Εγώ απλά έχω πει ότι μετά από αυτή την αστεία πρόταση να μην πάει το Ιράν στο Μουντιάλ, που εντάξει δεν θα πέρναγε ποτέ από πουθενά, είναι θέμα να σου πω κάτι. Στην Αμερική περισσότερο τους νοιάζει, τους νοιάζουν ποια χώρα είναι αυτή τώρα με τον έμπολα που τους έχουν στείλει όλους στην Ευρώπη και πρέπει να κάτσουν σε μια απομόνωση.
0: Ναι.
1: 10 ημερών πόσο είναι, ας πούμε, για τον έμπολα. Περισσότερο αυτό παρά...
0: Φυσικά τους ενδιαφέρει. Όχι, εγώ δεν πιστεύω ότι δεν τους ενδιαφέρει, δεν τους αφορά και δεν τους
1: θεωρούν χρειάζει. Πιο επικίνδυνο τον έμπολα. Θεωρούν ότι με το Ιράν δεν θα υπάρξει ζήτημα. Αλλά πρέπει να το λήξουν και αυτό για να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο. Το δελτίο λέει του σταθμού δεν το ακούτε καν. Τι έχει πρώτο θέμα? Το ότι... πες το, ότι...
0: Το πρώτο θέμα είναι η δημιουργία του ναυπηγικού, βιομηχανικού και αμυντικού οικοσυστήματος στην Ελευσίνα.
1: Ναι.
0: Ναι, το πούμε μια χαρά.
1: Αυτό τι σημαίνει για τις θέσεις εργασίας?
0: Το επενδυτικό πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: 10.000 θέσεις θα δημιουργήσει. Εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει 10.000 θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η είδηση.
1: Και αρχίζουν ποτέ αύριο οι προσλήψεις.
0: Τι θες να φτιάξει βιογραφικό τώρα, τι θα κάνεις?
1: Όχι,
0: τώρα
1: για να δω πότε θα ψηφίσουν σε εκλογές.
0: Ετοιμάζεσαι να πας κάπου τώρα, Μανώλη?
1: Όχι,
0: εσύ?
1: Για να δω τι θα ψηφίσουν σε εκλογές.
0: Α, για να δεις, ναι, τι θα ψηφίσεις. Εντάξει.
1: Εγώ, αυτοί τι θα ψηφίσουν, εγώ τι δουλειά έχω? Εγώ πάει πέρα το τρένο, έφυγε.
0: Έφυγε.
1: Μπόχαλα.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, ναι, έχεις δίκιο, ρε Γιάννη, όλες οι επενδύσεις τώρα προεκλογικά, πραγματικά. Α, επίσης, θέλω να ρωτήσω κάτι τώρα μου ήρθε. Διάβασα σήμερα και έφρυξα. Ρωτήσαμε λέει το ChatGPT να μας πει τη γνώμη του για το θέμα των εξετάσεων. Τι λέτε ρε?
0: Αλήθεια? Να.
1: Τι λέτε ρε? Το οποίο ChatGPT ας πούμε θα βγάλει απάντηση για το θέμα των εξετάσεων από πού? Από την ψυχή του?
0: Κοίταξε.
1: Από την κοιλιά του?
0: Κοίτα, να σου πω κάτι, μπορεί να απαντήσει. Μια χαρά μπορεί να
1: για όλα μπορεί να απαντήσει.
0: Μια χαρά μπορεί να απαντήσει. Και η έκθεση είναι και λίγο τεχνική. Δηλαδή αυτό το έχει. Μπορεί να το κάνει. Τους βασικούς άξονες και να τους αναπτύξει. Μπορεί να τους δώσει.
1: Να σου πω κάτι. Έχω προγραμματάκι που κάνει word to speech. Ωραία. Θες από εδώ και πέρα, όταν θα είναι να ζητήσουμε γνώμη κάποιου ειδικού, να ρωτάμε το ChatGPT και να φοράμε εδώ στην κονσόλα ένα word to speech και να μας λέει τη γνώμη του?
0: Κοίταξε, εντάξει, εγώ δεν είμαι υπέρ αυτού, το ξέρεις,
1: ναι,
0: δεν
1: ούτε
0: το συζητάμε, έτσι. Αλλά όμως ένας υποψήφιος, θεωρώ ότι υποψήφιοι όταν βγήκαν έξω το βάλανε το θέμα για να δουν αν τι έχουν πιάσει. Πιστεύω, ναι, ότι το κάνανε αυτό. Γιατί έχει μπει στη ζωή τους, Μανώλη, γιατί εδώ ρωτάνε για τα προσωπικά τους.
1: Ναι.
0: Ζητάνε απαντήσεις για θέματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τους, τα οποία είναι καθαρά προσωπικά και ιδιωτικά. Ό,τι τα απασχολεί τα παιδιά ρωτάνε το ChatGPT. Δεν θα ρωτάγα για το θέμα της έκθεσης.
1: Έχει στείλει εδώ ένας φίλος, έκανε, βάλε το... το κόμμα του Τσίπρα στο ChatGPT. Λοιπόν, τι αποκλείουν, ναι, και έχει...
0: Επειδή είχε πει για την έννοια της υπέρβασης, ότι θα έχει την έννοια της υπέρβασης.
1: Ναι, ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, και εντάξει, βέβαια, είναι, πες το, είναι τεράστιο το... τεράστιος ο διάλογος που έχει αναπτύξει με τον ChatGPT. Αλλά βάζει τώρα στο Ελλάς. Λοιπόν, η λέξη λέει συμπαράταξη, δεν λέει κόμμα, κίνημα, μέτωπο, αλλά συμπαράταξη. Και τι υπονοεί το ακρονίμιο, λέει Ελλάς είναι το πραγματικό brand. Γιατί λέει το Ελλάς είναι άμεσα αναγνωρίσιμο. Στην Ελλάδα έχει ισχυρό ιστορικό φορτίο, δημιουργεί ταυτότητα και συναισθηματική σύνδεση. Αλλά ταυτόχρονα θα πολλώσει έντονα, θα προκαλέσει αντιδράσεις εκτός του αριστερού χώρου. Το μανιφέστο έδινε αίσθηση τεχνοκρατική, προοδευτική, ευρωπαϊκή, κυβερνητική. Το Ελλάς όμως προσθέτει ιστορική μνήμη, συναισθηματική κινητοποίηση, αγωνιστική φόρτιση. Σου λέω.
0: Ναι, παιδί μου.
1: ChatGPT.
0: Ναι, ναι.
1: Καλά. Και αυτό λέει αλλάζει τελείως το πολιτικό. Positioning.
0: Positioning.
1: Έτσι. Situation.
0: Πάμε σε ένα διάλειμμα.
1: Ναι, ναι.
4: Real FM.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, έστειλε εδώ ο Νίκος από το Βερολίνο μία διαφήμιση που βγήκε και χθες, έκανε την παρέμβαση, είχε βγει και προχθές. Δεν είναι, λέει, προσφορά, είναι η κανονική τιμή που έχει κάθε εβδομάδα στο σούπερ ένα ούζο ελληνικό.
1: Ναι.
0: Και δες, λέει, και την αντίστοιχη τιμή στην Ελλάδα, το προϊόν, λέει, είναι ελληνικό, έτσι το όνομα. Όχι, δεν το, έτσι λέει, το τονίζω. Στη Γερμανία, λοιπόν, το συγκεκριμένο ούζο, το οποίο είναι επώνυμο, είναι στα 9,99.
1: Mm-hmm.
0: Ωραία.
1: Στην 700, Ελλάδα, έτσι.
0: 700 ml. Στην και το λίτρο είναι στα 14,27. Στην Ελλάδα, η τιμή που βρήκαμε ήταν 11. Είχε και ένα 9,50, αλλά σε μία κάβα στην επαρχία που ήθελε και 3,5 ευρώ μεταφορικά. Τα 700. Και έχει, και έχει στείλει διάφορα εδώ πέρα, αλλά εγώ παίρνω ένα που είναι, ας πούμε, το πιο γνωστό, ένα ουίσκι, πολύ γνωστό, μαύρη ετικέτα, πάλι τα 700 ml, 19,99.
1: Στη Γερμανία.
0: Ναι, 20, πες. Στην Ελλάδα η φθηνότερη τιμή του, το 12, είναι 34,30.
1: Πάει πολύ καλά αυτό.
0: Πάρα πολύ καλά πάει. Τα 500 ml, εδώ τώρα είναι το ωραίο, τα 500 ml του ίδιου προϊόντος στην Ελλάδα είναι 22,70, είναι πάνω από την τιμή των 700 στη Γερμανία. Εντάξει, παιδιά, είμαστε μια χαρά, διότι και αν έρθει από το εξωτερικό στην Ελλάδα.
1: Εντάξει.
0: Ποιο ανοίγει τόσο δρόμο.
1: Βέβαια, αλλά το ούζο όμως.
0: Το ούζο.
1: Πού πάει το ούζο, κάνει βόλτες γύρω-γύρω, ναι, στην Ελλάδα.
0: Ναι, επειδή έχει κίνηση.
1: Α, έχει κίνηση, έχει κίνηση, το πιάνει και φυσός.
0: Ναι, και έχει καύσιμο. Κατάλαβες.
1: Έτσι εξηγούνται, ναι, όλα. Γι' αυτό έχετε τη διαφορά.
0: Εννοείται.
1: Γι' αυτό το ελληνικό, το ούζο στη Γερμανία, έχει αυτή τη διαφορά τιμής.
0: Μπράβο.
1: Μάλιστα. Εντάξει, βγάζει νόημα. Δεν μπορώ να πω.
0: Ναι, γιατί να σου πω κάτι, όταν είσαι στα μάτα ξεκινά και έχεις περισσότερο καύσιμο.
1: Βέβαια.
0: Δικαιολογείται.
1: Εδώ λέει η κυρία Γιώτα, όταν έχει κέφια ο κύριος Μανώλης δεν παίζεται. Όταν έχει νεύρα τον φοβάμαι.
0: Καλά κάνετε.
1: Το φόβο μου να έχετε.
0: Ξέρουμε, λέει, τι ψηφίζουν όσοι βρίσκουν δουλειά και βελτιώνουν τη ζωή του. Στοιχείο, όπως το παραδοσιακό κάστρο της αριστεράς, Β' Πειραιά, η Νέα Δημοκρατία κέρδισε. Άρχισε να καταλαβαίνει ο κόσμος ποιος βελτιώνει τη ζωή του και ποιος του πουλάει επαναστατικές παπάντζες και μιζέρια. Τρώμε γκόρτσο!
1: Και τοξικότητα, να προσθέσω. Γιατί κάποιοι πουλάνε και τοξικότητα, το έχουμε πει αυτό, τα λέμε αυτά τα πράγματα.
0: Εννοείται. Έτσι. Το συζητάμε.
1: Κακώς.
0: Γεια σας, κυρία Εφηγένεια. Τέλειο τραγούδι. Ευχαριστώ που το αφήσατε να παίξει. Ύστερα από μια πολύ κουραστική ημέρα που είχαμε, χαλάρωσε. Δεν ξέρω για ποιο απ' όλα λέει. Ρένα Βλαχοπούλη, μια Ελληνίδα στο Χαρέμι, σύννεφο χαρτονομίσματα κλπ. Ναι. Εξαιρετικά. Τράβα μαλλί.
1: Ναι, ναι.
0: Τράβα μαλλί.
1: Τράβα μαλλί. Τράβα μαλλί.
0: Λοιπόν. Τι άλλο έχουμε.
1: Έχουμε διαγωνισμό, Μανώλη.
0: Έχουμε διαγωνισμό. Έλα, πες. Και για τους φίλους που ρωτάνε, είπαμε τη Δευτέρα εδώ, πρώτα αυτός.
1: Εδώ θα είμαστε.
0: Του Αγίου Πνεύματος. Λείπουμε εμείς από το Αγίου Πνεύματος.
1: Να είναι δυνατόν. Εμείς από το Αγίου Πνεύματος. Δεν υπήρχε περίπτωση καμία. Λοιπόν, δύο τυχεροί λοιπόν θα κερδίσουν. Τρεις ημέρες στο Ναύπλιο, Real FM και Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κοιμάς 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
3: Έλα, φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
4: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
3: Για πες λεπτομέρειες.
4: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
3: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
4: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
3: Σε ευχαριστώ, φίλε.
4: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
5: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22-730-61-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
6: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
7: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
6: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
7: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
6: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
7: Μα οι άλλοι λένε...
6: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
8: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
10: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Διβάνης. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε η δίωρη συνεδρίαση του Ντόναλντ Τραμπ με τους στενούς συνεργάτες του, αν και νωρίτερα έχει ανακοινώσει το ότι σκόπευε να λάβει μια οριστική απόφαση. Είχε προαναγγείλει άρση του ναυτικού αποκλεισμού και ανάκτηση του εμπλουτισμένου ουρανίου από την Ουάσιγκτον, ενδεχόμενο που απέρριψε η Τεχεράνη. Πρόγραμμα επενδύσεων 1,35 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ελευσίνα προβλέπει η εταιρική συμφωνία που υπεγράφει στην πρεσβευτική κατοικία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Πρόκειται για αποτέλεσμα της συνεργασίας Ελλάδος, Ηνωμένων Πολιτειών και Νότιας Κορέας για τη δημιουργία ενός νέου ναυπηγικού, βιομηχανικού και αμυντικού οικοσυστήματος, το οποίο εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει 10.000 θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης. Συμφωνία ιστορικής σημασίας τη χαρακτήρισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Δεύτερο όχι εισέπραξε η Τουρκία για το Terk Aegean. Το αρμόδιο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέρριψε την έφεση του τουρκικού οργανισμού τουρισμού κατά της απόφασης με την οποία είχε ακυρωθεί το εμπορικό σήμα. Για δικαίωση των ελληνικών θέσεων έκανε λόγο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Περισσότερα στο ενικός.gr. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Σταγαράς. Η απώλειά του αφήνει τεράστιο κενό, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συλληπιτήριο μήνυμά του.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Την καλύτερη επίδοση για φέτος στον κόσμο σημείωσε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στο μήκος στα 8 μέτρα και 49 εκατοστά, κατακτώντας την πρώτη θέση στο Διεθνές Meeting Στίβου στη Λεμεσό. Στο επικοντό κυριάρχησε ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 6 μέτρα. Στο τένις αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Ρολάν Καρός ο Νόβακ Τζόκοβιτς, που έχασε με 3-2 σετ από τον Βραζιλιάνο Ζωάο Φονσέκα, νούμερο 80 στην παγκόσμια κατάταξη. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Real Weather.
8: Γενικά αίθριος αύριο με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Άστατος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά τις 11, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας, για να μιλήσουμε ζωντανά εδώ στον αέρα του αληθινού ραδιοφώνου. Έχουμε θέματα προς συζήτηση, φαντάζομαι αρκετά. Λοιπόν, βλέπω πολλοίς κόσμος έχει φύγει για το τριήμερο. Τι λες ρε παιδί μου, καλά να περάσετε. Εννοείται, δεν το συζητάμε. Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να διασφαλίσει ότι τηρούνται οι κόκκινες γραμμές. Εντάξει. Αυτά τα επεισόδια θα έχουν ενδιαφέρον σε κάθε περίπτωση προφανώς και θα μας κρατήσουν σε εγρήγορση όπως όλα δείχνουν και το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, πριν από 30 και χρόνια, μου γράφει ο Ζήφ, ήθελα να αγοράσω μεγάφωνα, όχι χιά, μεγάφωνα. Μεγάφωνα. Από μια δανέζικη εταιρεία γνωστή στο χώρο του υψηλού hi-fi. Τους έστειλε ένα γράμμα για να ρωτήσω τιμές. Όταν πήρα τις τιμές, απόρρισα, γιατί οι τιμές για τα μεγάφωνα τους ήταν κατά πάρα πολύ ακριβότερες από ό,τι μπορούσα να τα πάρω από μια γνωστή εταιρεία στην Αμερική. Τότε τα εν λόγω μεγάφωνα κατασκευάζονταν στη Δανία. Τους έστειλα γράμμα με την εν λόγω ερώτηση και μου απάντησαν ότι η εταιρεία δεν κάνει λιανική, αλλά η άλλη εταιρεία εξειδικεύεται στη λιανική και ήταν πολύ λογικό να είναι κατά πολύ φθηνότερα από ότι ήταν από αυτούς που ήταν δικό τους προϊόν. Όποιος κατάλαβε, όποιος καταλαβαίνει, κατάλαβε. Ναι. Προφανώς τα πουλούσαν ακριβά γιατί απλούστατα σε επίπεδο λιανικής δεν τους ενδιέφερε. Ενώ ο άλλος που αγοράζει ποσότητα, έτσι το καταλαβαίνω εγώ τώρα, μπορώ να κάνω λάθος. Ο Καναδάς αντιγράφει το πρότυπο αεροπορικής εκπαίδευσης της Ελλάδας. Ναι. Μάλλον λέει, οι Καναδοί δεν ακούνε ρεαλ και παρτάλι που βλέπει μια χώρα υποκατάρρευση. Σωστά. Θα του στείλω ένα mail. Ελλάς, λέμε, να μου θυμίζει το γύρο 2004 και τη νίκη της Παπαρίζου στη Eurovision. Ελλάς, Ελλαδάρα, αυτό μου θυμίζει. Εντάξει, τώρα αν ας πούμε το Ελλάς έρχεται σε κάποιο το μυαλό το Euro και η Παπαρίζου στη Eurovision, τι να σας πω κύριε Λαμπρό, καθένας έχει τις δικές του παραστάσεις, πραγματικά. Η πολιτικά, λέει, πρωτόγονη πόδουλος και συνένοχη κοινωνική πλειοψηφία των νεόδουλων, γράφεται το μεταξύ κάτι μηνύματα. Τα οποία δεν είναι, είναι και μεγάλα, δεν διαβάζονται και εύκολα, θέλω να σας πω. Δηλαδή σας το λέω πολύ ειλικρινά, έχω όλη την καλή διάθεση και πρόθεση, αλλά είναι δύσκολα μηνύματα για να διαβαστούν και για να τα καταλάβει και ο κόσμος. Τώρα το κάθε κόμμα, όπως καταλαβαίνετε, θα βγάλει από τη φαρέτρα του ό,τι έχει και δεν έχει. Και ο κάθε ένας εξ ημών θα υποστηρίζει το κοντό του και το μακρύ του με ό,τι επιχείρημα υπάρχει. Ναι, Γιάννη, επειδή το ξέχασα τώρα γιατί και εγώ ρώτησα, δεν ξέρω γιατί δεν βγήκε εκπρόσωπος της κυρίας Χριστιανού, του κόμματος. Δικό τους θέμα. Αν έχουν τέτοια ζητήματα, προφανώς και θα κριθούν και για αυτά. Μια εβδομάδα έχει περάσει από όταν η άγνωστη προέλευση ως μία πνίξη όλη την Αττική, από την κυβέρνηση, το κράτος και τους μηχανισμούς του τηλεφωνείου, ούτε ακρόαση. Το μόνο που έχει μείνει, τα ρετάλια των διάφορων αντιφατικών δηλώσεων, οι μετρήσεις που δεν έδειξαν τίποτα ιδιαίτερο και επικίνδυνο, και η διαβεβαίωση ενεργειακών ομίλων ότι έλεγξαν τους εαυτούς τους και δεν ανακάλυψαν τίποτα αξιόμεμπτο. Ναι, βεβαίως δεν υπήρχε και συνέχεια το φαινόμενο, έτσι. Και άρα λογικά δεν υπήρξε συνέχεια. Χίλιαρχε, τι ακριβώς, ήρθε στα junk το mail σου. Θες να σου στείλω τι ακριβώς, δεν κατάλαβα. Τι ακριβώς θες. Να σου στείλω ένα μήνυμα, κάτι, τι. Δεν έχω καταλάβει. Βοήθησέ με. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Αποχαιρετήσαμε την κυρία Ελένη μας. Ποιο τρίμερο, Λιμανούλη μου. Προσωπικά θα εργάζομαι όπως πάντα, άλλωστε χρόνια τώρα. Καλά, ναι, εντάξει. Τρίμερο τώρα γελάει το σύμπαν. Έχουμε ξεχάσει για το τι σημαίνει τρίμερο. Λοιπόν... Δεν πειράζει, εδώ μια χαρά. Γεια σας κύριε Άγγελε. Καλό Σαββατοκύριακο. Ναι, να πω καλό τρίμερο. Δεν ξέρω καθένας τι έχει προγραμματίσει. Για τα θέματα που μου στέλνετε των πανελλαδικών, να πω ότι, επειδή είπαμε δύο λόγια πριν, γενικώς είδα ότι υπήρχε μια ικανοποίηση στις δηλώσεις που είδα λίγο στα δελτία των μαθητών. Εντάξει. Δεν ήταν και κάτι φοβερό. Αλλά εγώ επιμένω σε αυτά που στην άποψή μου για τις πανελλαδικές, αλλά εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα συζήτησης. Έχει ξεκάθαρα έχει να κάνει με το... πώς το λένε, ξεκάθαρα έχει να κάνει με το πώς το βλέπει ο καθένας και τι πιστεύει. Μακάρι να ήμουν μαθήτρια και σε έγραφα διαγώνισμα και στη γεωμετρία, ναι. Εντάξει, δεν το υιοθετώ, για να είμαι ειλικρινής, αλλά... Ξέρω πολύ κόσμο που θα ήθελε να γυρίσει πίσω το χρόνο. Για πολλούς λόγους. Γεια σας κύριε Κωνσταντίνε. Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλό τριήμερο. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio papakirialfm.gr. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου γράφει εδώ ένας φίλος το να βάζει κάποιος υψηλά standards. Standards τώρα πώς θα το μεταφράσουμε. Δεν μου έρχεται η λέξη. Προαπαιτούμενα, ας πούμε. Standard είναι το κριτήρια, μπράβο. Ναι, υψηλά κριτήρια. Όχι, το να βάζει κάποιος υψηλά κριτήρια δεν είναι κακό. Προφανώς και δεν είναι. Αυτό να βάζει, μπράβο, καλά το πες Μαρία, να βάζει κάποιος ψηλά τον πήχη, προφανώς και δεν είναι κακό. Ωστόσο, αν αυτός που βάζει ψηλά τον πήχη δει ότι δεν μπορεί να περάσει από πάνω, όσο και αν προσπαθεί, και ότι δεν βελτιώνεται η επίδοσή του ώστε να μπορεί να περάσει πάνω από τον πήχη, δεν είναι και ντροπή να κατεβάσει λίγο τον πήχη για να μπορέσει να επιτύχει το στόχο του και μετά να θέσει εκ νέου ένα στόχο. Το να βάζεις ψηλά τον πήγη στη ζωή γενικώς δεν είναι κακό πράγμα. Αλλά επειδή καμιά φορά μπορεί να μην μπορείς να πετύχεις αυτό που έχεις επιλέξει, το να χαμηλώσεις λίγο τον πήγη και να δοκιμαστείς σε κάτι διαφορετικό δεν είναι κακό. Δεν ντροπή. Προφανώς όλοι οι άνθρωποι ξεκινάμε με κάποιες φιλοδοξίες, βάζουμε κάποιους στόχους, βάζουμε, ονειρευόμαστε κάποια πράγματα. Δεν γίνονται όλα έτσι όπως τα έχουμε στο μυαλό μας. Ή για κάποιους μπορεί να γίνονται έτσι και καλύτερα. Αλλά δεν είναι κάτι προδιαγεγραμμένο. Άρα αυτό που μου γράφετε το να βάζει, προφανώς και δεν είναι κακό να βάζει κάποιος υψηλά κριτήρια. Καμία αντίρρηση. Αν όμως δει ότι δεν μπορεί να τα πετύχει, από το να τα παρατήσει, νομίζω το να χαμηλώσει λίγο τα κριτήρια, να περάσει έναν διαφορετικό στόχο και ας ξαναβάλει πάλι ψηλά τον πήχη και να συνεχίσει να δοκιμάζει έχοντας πετύχει κάτι διαφορετικό, δεν κακό. Έτσι νομίζω εγώ. Δεν ξέρω, κυρία Μαρία, τι λέτε. Γιατί και να αποτυγχάνεις συνέχεια, μετά απογοητεύεσαι και τα παρατάς κιόλας. Δηλαδή μου λέει εδώ ο κύριος Γιώργος, εσύ τι θα έλεγες στο παιδί σου αν δεν τα κατάφερνε. Αν δεν τα κατάφερνε, τι εννοείται, σε κάτι που έχει αποφασίσει να κάνει, και δεν θα του έλεγα ότι αν θες ξαναπροσπάθησε ή κοίτα κάτι άλλο. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος που δεν καταφέρνει κάτι. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Όταν ξεκινάμε να κάνουμε κάτι στη ζωή μας, δεν μας έχει υπογράψει κανείς την επιτυχία. Ότι δηλαδή ξεκινάμε και στο τέλος της διαδρομής υπάρχει επιτυχία, ας πούμε, και είναι όλες οι πόρτες ανοιχτές. Ξεκινάμε μια προσπάθεια με σκοπό να επιτύχουμε κάτι. Μπορεί να γίνει, μπορεί και να μην γίνει. Άμα δεν γίνει, θα κάνουμε κάτι άλλο. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Γεια σου σύντροφε του Ελλάς, ο Μπούμεραγκ. Γεια σου, Μπούμεραγκ. Εντάξει, χιλίαρχε, κατάλαβα. Ναι, πρότυπα, ωραία. Λοιπόν, δηλαδή μου γράφει εδώ ο κύριος Νίκος, θες να μου πεις τώρα ότι ο Τσίπρας πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει εκλογές. Τι είμαι εγώ, εκπρόσωπος του Τσίπρα, για να σας πω τι πιστεύει. Όταν κάποιος κατεβαίνει και μάλιστα με ένα καινούριο κόμμα στις εκλογές και έχει υπάρξει πρωθυπουργός, προφανώς αυτό που κυνηγάει είναι να κερδίσει. Το τι θα βγάλει κάλπη είναι ένα άλλο θέμα. Εσείς ξέρετε κανέναν που να κατεβαίνει, δηλαδή ο Ανδρουλάκης, ας πούμε, ηγείται του Πασόκ με τι σκοπό? Να είναι αξιωματική αντιπολίτευση, να είναι αντιπολίτευση. Εντάξει, δεν συζητάμε για το Μητσοτάκη γιατί είναι πρωθυπουργός. Και ο Τσίπρας με αυτό το σκοπό κατεβαίνει. Να κερδίσει τις εκλογές. Μπορεί να τις κερδίσει. Τι να σας πω. Κάποιοι εδώ μέσα λένε ότι δεν μπορεί. Κάποιοι άλλοι λένε ότι μπορεί. Όταν θα έρθει η ώρα να ψηφίσουμε, θα μάθουμε. Τόσο απλό είναι. Γεια σου Νικόλα. Ναι, αυτό που δεν ξέρω πώς λειτουργεί με τα junk, τώρα τα μηνύματα που έρχονται εκεί, τα μεταφέρω εγώ στα εισερχόμενα, αλλά ας πούμε τώρα βλέπω εδώ πέρα σήμερα είχε 24. Αν κάποιος θα έχει από διαφόρους. Αλλά δεν μπαίνω και συνέχεια, ξέρεις. Δεν έχω και ένδειξη δηλαδή για να μπω συνέχεια. Κάποιος προβάλλει, εγώ δεν πετάω μηνύματα ποτέ. Δεν έχω λόγο δηλαδή, γιατί να το κάνω. Αν δεν είναι ένα μήνυμα Τα διαβάζω συνήθως.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
2: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
1: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
2: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
1: Πάνελ.
2: Περίφραξη.
1: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
2: Είδη κυγκαλερίας.
1: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
2: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
1: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
2: Τηλέφωνα 2273-035-426
1: και 6976-5573-49.
2: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
1: Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
1: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
1: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
1: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
1: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
1: στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου πάβο hot dog ενός κιλού μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex Cotton χαρτί υγείας 8 ρολά μόνο 2,45 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
9: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
9: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
9: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
8: και 6977-8093-89.
9: Εστιατόριο Κοχύλι.
8: Από το Κοχύλι
9: στα χείλη.
10: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
1: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε η δίωρη συνεδρίαση του Ντόναλντ Τραμπ με τους στενούς συνεργάτες του, στον αέρα η εκεχηρία με το Ιράν. Περισσότερα στο real.gr. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο μετά από έκρηξη σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στην Κόρνηθο. Τα αίτια διερευνώνται. Πρόγραμμα επενδύσεων 1,35 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ελευσίνα προβλέπει εταιρική συμφωνία που υπεγράφει στην πρεσβευτική κατοικία των ΗΠΑ στην Αθήνα. Συναγερμό σήμανε στην αστυνομία για άνδρα που εντοπίστηκε μαχαιρωμένο στον Εύωσμο στη Δυτική Θεσσαλονίκη και διακομίστηκε στο Ιπποκράτιο.

Εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 11, 211 200 8200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Λοιπόν, να χαιρετήσω τον κύριο Γιάννη, τον Αλέξανδρο, τον Κώστα, να είστε καλά. Τα διαβάζω τα μηνύματά σας, αλλά μου γράφετε κιόλας να μην διαβαστούν στον αέρα, οπότε απλά λέω τα ονόματα για να ξέρετε ότι έχω δει αυτά που μου έχετε στείλει. Μου γράφετε, η κυρία Ιφηγένεια, μπορεί να μου λέει τα στάνταρτ να μεταφραστεί και ως υψηλή στόχη, ναι. Χωρίς φυσικά να απογοητευτεί κάποιος αν δεν τους επιτύχει, η ζωή μας είναι πολύτιμη και μπορεί να μας δώσει χαρά και πληρότητα και με πιο απλά πράγματα, παραδείγματος χάρη στην ενασχόληση κάποιας δραστηριότητας ή σε κάποιο χόμπι. Η ζωή δίνει πολλές εναλλακτικές. Δίνει σε όλους. Ο κύριος Τάσος μου γράφει ψήφο στην Καριστιανού. Μάλιστα. Άμα αρχίσουμε, κύριε Τάσο, από τώρα ψήφο στον ένα, ψήφο στον άλλο, θα πάμε πολύ καλά μέχρι τις εκλογές. Πρέπει να σας πω ότι σε ό,τι αφορά την κυρία Χριστιανού, προσωπικά περιμένω να ακούσω, έχω πάρα πολλές απορίες επί του προγραμματός της και περιμένω να ακούσω πολύ συγκεκριμένες, όχι, δεν το λέω καλά,

0: περιμένω να ακούσω θέσεις για κέρια ζητήματα της καθημερινότητας. Αλλά και περιμένω να ακούσω και θέσεις επί όλων των θεμάτων με τα οποία οφείλει να ασχολείται ένα κόμμα το οποίο φιλοδοξεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να πάρει την ψήφα του ελληνικού λαού. Έτσι, είτε μιλάμε για κοινωνία, είτε μιλάμε για οικονομία, είτε μιλάμε για εξωτερική πολιτική. Εντάξει, ναι, προφανώς η δικαιοσύνη είναι ένα ζήτημα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έτσι, τρελαθούμε. Και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ξαναλέω, περιμένω να δω συγκεκριμένες θέσεις και συγκεκριμένες απαντήσεις σε, κατά την προσωπική μου άποψη, φλέγοντα ζητήματα της καθημερινότητας. Λοιπόν, μου γράφει εδώ, που είναι, το χάσα. Να το, ο κύριος Σάκης από το Αμβουργό. Την καλησπέρα, Μανώλη. Το σημερινό χτύπημα του ρωσικού ντρόουν στη Ρουμανία. Οι Ρώσοι βέβαια δεν παραδέχονται ότι είναι δικό τους, αλλά πάση περιπτώσει η λογική λέει ότι είναι ρωσικό. Δείχνει πόσο δύσκολο είναι να αντιμετωπιστούν αυτά τα συστήματα. Η Σαχέτ Τζεράν, αν το διαβάζω σωστά, αν δεν το διαβάζω, ζητώ συγγνώμη, είναι φθηνές, παράγονται μαζικά και πετούν χαμηλά, κάνοντας τον εντοπισμό και την αναχέτησή τους δύσκολη. Η Ρωσία επένδυσε γρήγορα σε μαζική παραγωγή drones, ενώ η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ άργησαν να ακολουθήσουν στον ίδιο ρυθμό. Δεν σημαίνει ότι το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να τις καταρρύψει, αλλά ότι η αντιμετώπιση μεγάλων μαζικών επιθέσεων παραμένει πρόκληση. Το ερώτημα είναι, είμαστε πραγματικά προετοιμασμένοι απέναντι στη Ρωσία ως ΝΑΤΟ και ως Ευρώπη? Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Κυριακή, δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι. Δεν είναι, ξέρω και αν υπάρχει κάποιος που να μπορεί να το απαντήσει με ασφάλεια. Από την άλλη, επειδή βλέπω τις τελευταίες ημέρες να διαμορφώνεται ένα κλίμα που αφορά και την Ουκρανία και τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, αλλά γενικότερα και την Ευρώπη, μετά από αυτό το ντρόν το θαλάσσιο που βρέθηκε όπως βρέθηκε, εν πάση περιπτώσει, στο Ιόνιο, και δεν είχαμε τίποτα χειρότερα, έχει αρχίσει να ακούγεται μια συζήτηση πρώιμη, χωρίς βάση, δεν ξέρω. Υπάρχει πάντως μια συζήτηση, πολύ χλιαρή ίσως ακόμα, για το αν έχει έρθει η ώρα να γίνει να υπάρξει ένας διάλογος ή να βρεθεί ένας διάβλος επικοινωνίας μεταξύ Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξαναλέω με πολύ μεγάλη προσοχή. Πρώιμο. Ρίχνουμε άδεια για να πιάσουμε γεμάτα. Ανώφελο. Δεν ξέρω. Ωστόσο, αρχίζουν και διακινούνται κάποια πρώτα σενάρια περί του ενδεχομένου να βρεθεί να υπάρξει ένας διάβλος επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Και δεν διακινείται από τους Ρώσους. Αλχημιστή, τι να κάνω εγώ? Εγώ δεν είμαι εκπρόσωπος κανενός κόμματος. Εάν δεν εμφανίσουν πρόσωπο κάποια κόμματα προς τον πολίτη, δεν ξέρω μετά πώς μπορούν να διεκδικήσουν την ψήφο του και ποσοστά. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Συγγνώμη κύριε Γιώργο, το μήνυμα που έχετε στείλει με το όνομά μου και το λιμάνι δεν το κατάλαβα, για να είμαι ειλικρινής. Ωραίο είναι, αλλά δεν έχω καταλάβει τι εννοείται. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου γράφετε ένας φίλος, έχεις μου λέει καθόλου ιδέα τι καιρό θα έχει τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι τα καταστήματα είναι ανοιχτά του Αγίου Πνεύματος. Είναι συγκεκριμένες υπηρεσίες που δεν, και τα επαγγέλματα τα οποία δεν εργάζονται. Και σε κάποιες περιοχές κάποια καταστήματα κλείνουν. Δεν είναι όμως γενική αργία. Για να μην μπερδεύεστε. Επίσης τη Δευτέρα, επειδή ρωτάτε, η κυρία Ελένη θα είναι μέχρι τις 8 μαζί με τον Γιώργο Παγάνη, νομίζω από τις 5, και μαζί θα είμαστε από τις 8 έως τα μεσάνυχτα. Ακόμα δεν έχω σκεφτεί πώς θα το πάμε τη Δευτέρα. Θα έχει και επιστροφή, γιατί την Τρίτη, να το θυμάστε αυτό, την Τρίτη τα παιδιά γράφουν εκστάσεις και γράφουν και τις προαγωγικές, δηλαδή Τρίτη Γυμνασίου και τα λοιπά και τα... έχουν εξετάσεις τα παιδιά, οπότε και επιστροφή θα έχει από νωρίς, φαντάζομαι, για να μην μπλέξει κανείς με την κίνηση, και γενικώς θα υπάρχει μια σχετική αποκατάσταση αυτού που ζούμε σήμερα, που αρκετός κόσμος έφυγε. Αρκετός. Οπότε δεν ξέρω πώς θα το πάμε. Θα δούμε. Ίσως να κινηθούμε και... εντάξει, προφανώς θα κινηθούμε λίγο διαφορετικά. Σίγουρα θα προσεγγίσουμε την επικαιρότητα αναλόγως της θεματολογίας που θα υπάρχει. Θα είμαστε όμως και λίγο πιο χαλαροί. Και θα ανοίξουμε και γραμμές. Εννοείται. Έχουμε διακοπή. Πάμε.
1: Real FM. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Συνοδεύμαστε 50 λεπτά μετά τις 11, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Γεια σου ρε Πάνο, πολύ ωραία είναι η φωτογραφία που μου έχει στείλει από πού είναι. Είπαμε Βουδαπέστη, αύριο τελικός του Champions League. Ναι. Πάρε ρε Πάνο κανένα κασκολάκι αναμνηστικό και φέρε. Γιατί είναι, θα σου το δώσω. Είναι, λέει, σε θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσία να κάνουν ένα μακροχρόνιο διάλογο που θα αποσκοπεί σε μια ειρήνη και συνεργασία από τον Ατλαντικό έως τα Ουράλια. Δεν ξέρω, κύριε Πάνο. Έτερος Πάνος. Τι να σας πω. Προσωπικά λέω, εκτιμώ, τέλος πάντων. Δεν ξέρω τι να πιστέψω πια για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τη Ρωσία δεν με πολύ αφορά το αν είναι σε θέση. Με την έννοια του ότι η Ρωσία έχει τα δικά της θέματα. Εμείς ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση όμως. Είμαστε ενταγμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον τι δυναμική έχει και τι δυνατότητες διαλόγου έχει. Και τι παρεμβατικότητα έχει. Ούτε πόσο την υπολογίζουν. Αν βέβαια επιβεβαιωθούν τα ψήθυροι που θέλουν να βρίσκονται σε αναζήτηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσία, τώρα έτσι μην νομίζετε ότι είναι μονόπλευρο αυτό, σε μια αναζήτηση ενός διάβλου επικοινωνίας, φαντάζομαι ότι θα δώσουν και οι δύο τον καλύτερο τους σε αυτό. Γιατί για να θέλουν, αν θέλουν πρώτος να ξεκινήσουν διάλογο, προφανώς θα ρίξουν μέσα τα πιο γερά τους χαρτιά. Αλλά δεν ξέρω η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον τι βαρύτητα και τι δυναμική έχει γενικώς. Και για να προλάβω μηνύματα του τύπου και δηλαδή θα ήταν καλύτερα αν ήμασταν έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν λέω αυτό ότι θα ήταν καλύτερα. Απλά λέω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στα δικά μου τα μάτια φαντάζει μια τελείως αντιάφορη κατάσταση που ασχολείται μόνο με την οικονομία, προσπαθεί να έχει ένα παρεμβατικό ρόλο σε ένα-δύο πραγματάκια, μάλλον αποτυχημένα θα έλεγα. Μέχρι εκεί. Δηλαδή είδα και τη δυναμική της στο θέμα της Ουκρανίας, είδα και πόσο την υπολογίζει ο Τραμπ γενικώς σε διάφορα ζητήματα γεωπολιτικά. Είδα και με τους Κινέζους εμπορικά που λένε διάφορα, δεν έχουν πετύχει απολύτως τίποτα. Εν πάση περιπτώσει. Ο κύριος Δημήτρης από το ΕΓΑΛΕ, όλα τα, κύριε Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
1: Τι κάνετε, κύριε Μανώλη.
0: Καλά, εσείς.
1: Καλά. Ήθελα να αναφερθώ,
0: ναι,
1: στα δάνεια που πήραν τα δύο κόμματα αυτά. 500 εκατομμύρια, ναι, το ένα και 400 το άλλο. Τη στιγμή που διακήρυξαν, διακήρυταν στον λαό, ότι υπογράφουμε το μνημόνιο 222 δισεκατομμυρίων σε βάρος της Ελλάδος και τα 66 δις θα τα δώσουμε. Ζάπα στις τράπεζες γιατί θα πτωχεύανε. Μα ποιες τράπεζες, κύριε Μανώλη, θα πτωχεύανε? Οι τράπεζες αυτές έχουν πακτολό ακινήτων στην Εμεδαπή και στην Αλλοδαπή. Πάνω από 300.000 ακίνητα. Δεύτερον, εκ των προτέρων υπήρξε συμπαιγνία, κύριε Τουρνάρα, που υπογράψατε, κύριε διοικητά του Συμβουλίου των Τραπεζών, που υπογράψατε τα δάνεια στους κύριο Ανδρουλάκη το Πασόκ και στον κύριο Μητσοτάκη την Νέα Δημοκρατία. Και δεν έγινε από αυτό το έσχος της κατασπάραξης του δημοσίου χρήματος της εντελώς και δυσόδους απάτες που διέπραξαν αυτά τα δύο κόμματα κατά της Ελλάδος. Ο ελληνικός λαός συνταξιούχοι και δημόσιοι πάλι υποστήριξαν ότι δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε αυτά τα δάνεια που πήραμε και τα δώσαμε στις τράπεζες και θα σας καταργήσουμε τα δώρα και θα σας περικόψουμε και το 40% των μισθών. Άλλη απάτη, αισχρή απάτη που διέπραξαν. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει αυτά τα κόμματα, οι αρχηγοί των δύο αυτών κομμάτων, ο κύριος Τουρνάρας που υπέγραψε τα δάνεια ενώ έχουν πακτολό ακίνητο, χωρίς προσημείωση της ακίνητης περιουσίας των τραπεζών, να πάνε φυλακή για απάτη του αισχύς του είδους, καθώς και τα περιουσιακά συμβούλια που είχαν οι τράπεζες με τον πρόεδρο τους. Δεν μπορεί, κύριε Μανώλη μου, να κοροϊδεύουν 10 εκατομμύρια Έλληνες τόσο ασύστολα ψεύδι οι κύριοι αυτοί. Αυτή τη στιγμή είχαν, λέει, τα κόμματα τα δικά τους είχαν έξοδα. Πόσα είχαν, 5-10 εκατομμύρια αποκλείεται πάνω. 500 εκατομμύρια.
0: Κοιτάξτε, κοιτάξτε, κύριε Δημήτρη.
1: Να τα επιστρέψουν όσα υπάρχουν και να μας δώσουν τα 66 δις να μας επιστρέψει στο ελληνικό δημόσιο οι τράπεζες. Άλλος να προσημειωθούν 200.000 ακίνητα και να παραχωρηθούν στον ελληνικό λαό από αυτά που έχουν τον πακτορό ακίνητο.
0: Ναι, δεν πρόκειται να γίνει αυτό ποτέ, αν είμαστε φίλος.
1: Τόσο ασύστολα ψεύδι, εγκληματικές ενέργειες απάτες, κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος.
0: Μάλιστα.
1: Πώς θεούν, ένας εισαγγελέας δεν υπάρχει να παρακάνει έρευνα με ποιο αιτιολογικό τα δώσανε. 66 αφού πήραν αυτοί
0: με εγγύησεις
1: το δισεκατομμύριο
0: με εγγύησεις σαν να λέμε.
1: Και αυτοί πληρώνουν πώς πληρώνουν.
0: Με εγγύησεις, κύριε Δημήτρη.
1: Πάλι από το δημόσιο πληρώνουν. Και πώς θα πληρώσαν. Μέσα φυλακή οι απάτες, ορκής απάτη κατά του ελληνικού δημοσίου. Και δεν έχω δικαίωμα να μιλάνε για τίποτα άλλο. Αυτές οι ενέργειες.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
0: Να πάω στο δελτίο. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Γεια σας.

0: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε η δίωρη συνεδρίαση του Donald Trump με το επιτελείο του, αν και έχει ανακοινώσει ότι σκόπευε να λάβει μια οριστική απόφαση για το Ιράν. Είχε προαναγγείλει άρση του ναυτικού αποκλεισμού και ανάκτηση του εμπλουτισμένου ουρανίου από την Ουάσιγκτον, ενδεχόμενο που απέρριψε Τεχεράνη. Πρόγραμμα επενδύσεων 1,35 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ελευσίνα προβλέπει εταιρική συμφωνία που υπεγράφει στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ και Νότιας Κορέας για τη δημιουργία ενός νέου ναυπηγικού, βιομηχανικού και αμυντικού οικοσυστήματος. Εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει 10.000 θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης. Δεύτερο όχι έπραξε η Τουρκία για το TERCA-GEAN, το αρμόδιο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απέρριψε την έφεση του τουρκικού οργανισμού τουρισμού κατά της απόφασης με την οποία είχε ακυρωθεί το εμπορικό σήμα. Για δικαίωση των ελληνικών θέσεων έκανε λόγο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο μετά από έκρηξη σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στην Κόρινθο. Τα αίτια διερευνώνται. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Σταγαράς. Η απώλειά του αφήνει τεράστιο κενό, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συλληπιτήριο μήνυμά του. Σοβαρά τραυματισμένος βρέθηκε σε διαμέρισμα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, 67χρονος, που μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Για την υπόθεση προσήχθη και εξετάζεται άτομο του περιβάλλοντος του. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 6 το πρωί στις λεωφόρους Ποσειδώνος, Καραμαλή, Αθηνάς και Αθηνών Σουνίου, λόγω ποδηλατικού αγώνα.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Πρωταθλητής Ελλάδος στο handball των ανδρών αναδείχθηκε Ολυμπιακός για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και έκτη συνολικά στην ιστορία του. Στον τρίτο τελικό κέρδισε εκτός έδρας με 31-27 την ΑΕΚ και με 3-1 στις νίκες, κατέκτησε τον τίτλο. Στο στίβο, ο Μίλτος Τεντόγλου κυριάρχησε σε διεθνές meetings στη Λεμεσό με άλμα στο μήκος 8 μέτρων και 49 εκατοστών, που αποτελεί την κορυφαία επίδοση για φέτος στον κόσμο. Στο επικοντό νικητής ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 6 μέτρα. Επίδοση που ξεπερνά για 20η φορά στην καριέρα του. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Άστατος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Εδώ είμαστε, αλλάξαμε μέρα. Είμαστε πια στο Σάββατο 30 του μήνα, πρώτη τελευταία ημέρα του Μαΐου, και είμαστε και στα 7 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Νωρίτερα, δεν ξέρω, αργότερα νομίζω θα μας τα πει ο κύριος Σταυρακάκης, πέταξε ο Μίλτος Τεντόγλου, πέταξε κυριολεκτικά με 8.49 στη Λεμεσό για την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο. Πάρα πολύ σημαντική επίδοση. Έρχεται από μετά από ένα διάστημα που είχε έτσι κάποιες ταλαντεύτηκε λίγο στις επιδόσεις του ο Μίλτος Τεντόγλου, αλλά είναι προφανές ότι όλοι οι μεγάλοι αθλητές παίρνουν και κάποιες περιόδους που βρίσκονται εκτός φόρμας ή από κάποιους τραυματισμούς ή δοκιμάζουν καινούργιες τεχνικές ό,τι αφορά τα άλματά τους. Φαίνεται ότι έχει επιστρέψει πάρα πολύ δυνατός και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και για τον ίδιο και για την Ελλάδα εννοείται. Λοιπόν, ο ναυπηγικός κόμβος στην Ελευσίνα, η πρόβλεψη είναι για 10.000 θέσεις εργασίας, επειδή είχε μια αναφορά, ένα μήνυμα πριν έστειλε ο Γιάννης, και είναι μια συμφωνία Ελλάδας, ΗΠΑ και Νότιας Κορέας. Θα δούμε πως θα πάει. Έτσι, οι 10.000 θέσεις είναι προφανώς και είναι σημαντικές, αλλά δεν είναι αυτό που λέμε το ο αριθμός αυτός που μπορεί να αλλάξει το εκλογικό αποτέλεσμα. Το λέω επειδή είχε έρθει το σχετικό μήνυμα και το διάβασα πριν. Βλέπω ότι έχει παρετήσεις και η Νέα Αριστερά. Μάλιστα. Ο κύριος Ανδρουλάκης πήγε, λέει, στην Βρετανία, στη Βίνιανη. Τώρα θα αρχίσουμε με αυτά. Περιοδίες σε όλο τον πλανήτη. Χαμός θα γίνει. Επίσης να σας πω ότι ο Νίκος Σταγαράς, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που έφυγε σε ηλικία 70 ετών, ήταν άρρωστος ο άνθρωπος. Είχε καρκίνο και νοσηλευόταν σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Ήταν υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας από το 20. Και μάλιστα το 21 είχε χάσει τη μητέρα του. Είχε κάνει τότε μια ανάρτηση. Εντάξει, ο άνθρωπος έδωσε τη μάχη του, δεν τα κατάφερε. Αυτά είναι ανθρώπινα. Κύριε Σταυρακάκη, τι έχουμε?
1: Γεια σας. Από Τεντόγλου έκανε την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Αλλά πριν σου πω γι' αυτό, μου λέει συνέχεια ο Γρηγόρης Διβάνης, ο καλός συνάδελφος.
0: Έλα, τι.
1: 8.66 μου λέει, είναι άνθρωπο να έχει το πανίνιο ρεκόρ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Και το 8.66.
1: Τι?
0: Το 8 είναι πολύ δύσκολη επίδοση.
1: Το τσάτουμα είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Πόσα χρόνια είναι?
1: Πόσα χρόνια είναι, πρέπει να σου πω. Είναι, εντάξει, είναι πάρα πολλά χρόνια.
0: Είναι καμιά 15 ετία, πρέπει να είναι.
1: Ναι, αν θυμάμαι καλά, θα σου πω. Περίμενα να το δω. Ο Λούις Τσάτουμας, ποια 15 ετία? Το 2007. 2 Ιουνίου του 2007 στην Καλαμάτα το έχει κάνει.
0: 19 χρόνια.
1: Ναι. Εντάξει, είναι κάποια χρονάκια. Δεν είναι αύριο το πρωί πατάμε το κουμπί και γίνεται το πανελλήνιο ρεκόρ. Τέτοιες επιδόσεις.
0: Εν τω μεταξύ, μπορεί να σπάσει αύριο και μετά για ένα χρόνο να σπάει κάθε μήνα.
1: Ναι. Σωστή η παρατήρησή σου, αλλά όπως και να το κάνουμε, δεν είναι πατάμε το κουμπί. Και
0: όχι,
1: και
0: αλλά είναι πλέον, έχει αρχίσει και στοιχιώνει στα 19 χρόνια.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Είναι αυτά που λέμε τα στοιχειωμένα ρεκόρ.
1: Έχεις δίκιο, αλλά εντάξει, το θέμα είναι τώρα ότι ξέρεις, όταν πας σε μεγάλες διοργανώσεις, κοιτάς να είσαι στο βάθρο.
0: Ναι, καλά, εννοείται.
1: Τα meeting θέλεις να κάνεις το κάτι παραπάνω. Κυνηγάει αυτό, το κυνηγάει το πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά δεν το έχει καταφέρει. Λοιπόν, στο Λεμεσό έκανε την πρώτη προσπάθεια 8.04, η δεύτερη 8.14, άκυρο το τρίτο 8.29, 8.19 και έκλεισε τον αγώνα με το απόλυτο πάτημα. Και μεγάλη προσπάθεια 8 μέτρα και 49 εκατοστά, καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, έκτη επίδοση της καριέρας του και το μεγαλύτερο άλμα από το 2024, τη χρονιά που με 8.65 είχε πάρει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Ρώμη.
0: Που ήταν ένα εκατοστό κάτω από τον Πανελλήνιο.
1: Επόμενος αγώνας είναι στο Diamond League στην Ρώμη για τον Μίλτο Τεντόγλου.
0: Εντάξει, που εκεί πια είναι.
1: Είχε κάνει στην Κίνα. Θυμίζω εγώ ότι είχε κάνει στην Κίνα πριν από λίγες μέρες 8.46, αν δεν κάνω λάθος.
0: Είναι σε φόρμα, μεγάλη τώρα.
1: Είναι 8.46, σωστά, καλά λέω. Ναι. Και είναι σε μεγάλη φόρμα. Λοιπόν, όμως σε φόρμα είναι και ο Μανόλο, ο Εμμανουήλ Καραλής, στο επικοντό, πάντα εκεί στη Λεμεσό. Ξεκίνησε τον αγώνα του όταν τελείωναν οι υπόλοιποι και είπε στους κριτές να τοποθετήσουν τον πύχη στο 5.65. Χρειάστηκε δύο προσπάθειες για να το περάσει. Καθώς την πρώτη έριξε τον πύχη πέφτοντας, αλλά ήταν φανερό ότι ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Ακολούθησαν 5.85, πέτυχε νέο record meeting και στο τσίριο στάδιο του Λεμεσού πέρασε τα 6 μέτρα. Είναι για 20η φορά περνάει τα 6 μέτρα ο Μανόλο. Πρέπει να σου πω ότι ανέβηκε στο νούμερο 2 του κόσμου μετά το 6.12 που έχει κάνει ο μοναδικός και ο Ντουμπλάντιτς. Και είναι ο Ντουμπλάντιτς έχει κάνει φέτος 6.12. Έκανε δύο προσπάθειες στη συνέχεια. Ανέβηκε από τα 6 μέτρα 15 πόντους. 6-15 έκανε. Ζήτησε να κάνει. Έκανε δύο προσπάθειες εκεί. Τη δεύτερη, χωρίς να λυγίσει το κοντάρι, αποφάσισε να σταματήσει τον αγώνα. Δεν μπορούσε να περάσει το ύψος. Όμως επάβει να δείχνει και αυτός ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Ότι είναι εξωγήινος.
1: Εξωγήινη δεν είναι. Άκουσαμε. Κάνουν μια προσπάθεια ο αθλητής που εμείς δεν μπορούμε να μπούμε στην συλλογιστική ούτε να ακολουθήσουμε. Είναι μια προσπάθεια υπερπροσπάθεια.
0: Είναι αλήθεια.
1: Ωραία.
0: Αλλά η επιδόση του είναι.
1: Η επιδόση του όμως είναι μέσα από δουλειά. Έχει κάνει πολλή δουλειά για να βγουν αυτές οι επιδόσεις. Λοιπόν, τώρα στα υπόλοιπα έχω να σου πω. Κάτσε, γιατί εδώ βγάζω και τα γράμματά μου. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πρωταθλητής στο hardball των ανδρών, 31-27 εκτός έδρας στην ΑΕΚ, με 3 νίκες πήρε τον τίτλο. Τρίτη διαδοχική χρονιά που παίρνει τον τίτλο. Έκτος τίτλος του στο πρωτάθλημα του hardball των ανδρών και πρώτη φορά παίρνει treble, δηλαδή πρωτάθλημα κύπελο και super cup ο Ολυμπιακός. Τα κορίτσια του Πόλο, η Βουλιαγμένη κέρδισε 11-9 τον Ολυμπιακό στην Βουλιαγμένη, ισοπαλία 1-1 στις νίκες. Πάμε για τρίτο παιχνίδι στην Κυριακή στο Παπαστράτιο. Στις 3 νίκες είναι ο τίτλος. Από εκεί και πέρα έχουμε σήμερα τα παιχνίδια των ημιτελικών για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Είναι το ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στις 3:10 και ΑΕΚ Ολυμπιακός στις 5:15. Θυμίζω ότι είναι 1-0 ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
0: Συγγνώμη, τι ώρα είναι ο Παναθηναϊκός?
1: 3:10.
0: 3:10.
1: Ναι, 14:50.
0: Συγγνώμη, θα κάτσουμε αύριο από τις 3
1: ώρα. Κάτσε τώρα εδώ, μην έχω κάνει κανένα λάθος. Λέγε, σας ακούω. Εγώ
0: θα κάτσουμε από τις 3 ώρα να βλέπουμε μπάσκετ.
1: Εντάξει, να κάνεις.
0: Θα δούμε μετά μπάσκετ στις 5. Θα δούμε μετά ποδόσφαιρο στις 7.
1: Ναι.
0: Εγώ τι ώρα να σου στείλω μήνυμα?
1: Εσύ μόλις θα ξεκινάει, θα με αφήσεις όμως να δω μισή ώρα μπάλα.
0: Ναι.
1: Αν έχεις την καλοσύνη.
0: Ωραία.
1: Θα με αφήσεις να δούμε μισή ώρα μπαλίτσα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μισή ώρα θέλω, δεν θέλω παραπάνω, για να καταλάβουμε τι γίνεται.
0: Το πρώτο μισάωρο δηλαδή θες?
1: Το πρώτο μισάωρο, ναι. Και μετά κάνε ό,τι ομορφιές θέλεις. Αλλά ναι, το πρώτο μισάωρο, αν έχεις την καλοσύνη, να αφήσεις να δούμε, να δούμε πώς θα πάει. Διότι καταλαβαίνεις ότι εκεί, να μην μου αρχίσεις να με πυροβολείς από την αρχή. Να μην έχω δει ούτε ένα
0: πεντάλεπτο. Αν στο πρώτο μισάωρο έχει γράψει το 1-0, το 0-1 μάλλον, γιατί είναι τυπικά φιλοξενούμενη η Arsenal. Να σου στείλω ή θα...
1: Θα στείλεις, δεν είναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Θα πάρεις, θα λάβεις και απάντηση ο αντίστοιχη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν για τον μπάσκετ ότι παίζει αύριο...
0: Να ξέρεις πάνω ότι την Παρίτη δίνουν φαβορή, έτσι, στις χειμάδες.
1: Ναι, έλεγα ότι παίζει αύριο ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό και η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. 1-0 προηγείται, όπως είπα, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Αν χρειαστεί τρίτο παιχνίδι, πάμε για τη Δευτέρα. Συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός με τον Κώστα Παπανικολάου, τον Τόμας Γόκαπ, τον Κόουτς Μπαρτζόκα και τους Προέδρους Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο και τον Αντιπρόεδρο τον κύριο Σκινδύλια στο Μέγαρο Μαξίμου. Τους είναι χάρη για την κατάκτηση του τίτλου. Φωτογραφήθηκε μαζί τους με το Τρόπαιο. Οι πυρεώτες έδωσαν μια σειρά αναμνηστικών Και ο Μπαρτζόκας, που φέρει το προσωνύμιο ως κακιστής, έδωσε ένα σκάκι στον κύριο Μητσοτάκη. Πάμε τώρα. Καταρχήν είχαμε απόψε πάλι το απόγευμα τοξικότητα, γιατί έβγαλε ανακοίνωση ο Παναθηναϊκός εναντίον του Μπαρτζόκα. Είχαμε απαντήσεις. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ όμως να μπω.
0: Τι συνέβη πάλι?
1: Επειδή έκανε χθες κάποιες δηλώσεις μετά το μάτσο ο κύριος Μπαρτζόκας, ναι, σχετικά με το...
0: Α, για Μπαρτσελόνα και...
1: Για Μπαρτσελόνα, γιατί εμείς δεν φωνάζουμε, να λέγαμε τι είχε γίνει τον Παναθηναϊκό. Και μετά, χαράκτης της ιστορίας, είσαι πολύ μικρός για να μιλάς για εμάς, λέει ο Παναθηναϊκός στον κύριο Μπαρτζόκα. Εντάξει, σου έχω πει, τα παιδιά τους αρέσει να παίζουν, όμως εμένα δεν μου αρέσει να παράγω όλη αυτή την τοξικότητα. Γιατί είχε πει ο Μπαρτζόκας το 2024, δεν έγινε θέμα η βολή του Παναθηναϊκού, δεν μέτραμε πόσο σουτάρει ο καθένας, και είχαμε απαντήσεις και τα δέοντα. Λοιπόν, δεν είναι. Αυτές είναι καταστάσεις τοξικότητας. Λοιπόν, πάμε να σου πω τώρα για το αυτό που σε ενδιαφέρει. 7 η ώρα.
0: Ναι.
1: Φέρετς Πούσκας Αρένα στην μαγευτική Βουδαπέστη. Έχεις πάει στη Βουδαπέστη?
0: Όχι, δεν έχω πάει.
1: Να πας σε μία από τις ωραιότερες πόλεις στην Ευρώπη και στον κόσμο. Η Βούδα και η Πέστη. Είναι πραγματικά πολύ ωραίες.
0: Δεν προλαβαίνω τον τελικό. Άλλη φορά.
1: Άλλη φορά, ναι, όχι.
0: Ναι. Ναι.
1: Άλλη φορά. Εντάξει. Έχουμε περιθώρια να πας μια άλλη φορά.
0: Ναι.
1: Παντός είναι μια πολύ πολύ ωραία πόλη που όποιος πάει την ερωτεύεται. Από το Mega και την Cosmote Sport 2 το παιχνίδι. Η Arsenal δεύτερη συμμετοχή δεν το έχει σηκώσει. Η Paris Saint-Germain περσινή κάτοχος. Ο Ενρίκε είπε ότι είναι στις λεπτομέρειες τέτοια παιχνίδια. 7 η ώρα το απόγευμα. Γίνεται 7 η ώρα γιατί? Να πιάσουμε την αγορά της Ασίας, ένα θέμα αυτό.
0: Ναι.
1: Να μπορούν τα μικρά παιδιά να δούνε χωρίς προβλήματα για να είναι 10 ώρα το βράδυ. Να μπορεί η τοπική κοινωνία να δουλέψει, γιατί καταλαβαίνει τις πανηγυρισμοί μετά 9 η ώρα θα βγουν ότι όσοι δεν έχουν πάει, έχουν πάει και δεν μπορούν να μπουν στο γήπεδο. Και γενικά οι πανηγυρισμοί να γίνουν όχι μέχρι τις πρωινές ώρες όπως εδώ σε εμάς. Και κάποιοι, πολλοί κόσμος, σε μια χώρα, μια πόλη που είναι εύκολη πρόσβασή της, είτε αεροπορικός είτε με αυτοκίνητο ή με τρένο, να πάνε και αυθημερών να παρακολουθήσουν. Γι' αυτό το έχουν βάλει στο 7 η ώρα. Τώρα τίθεται θέμα, εάν η Arsenal το σηκώσει, τότε θα έχουν γίνει Aston Villa Europa League, Crystal Palace Conference League και η Arsenal, η αγαπημένη σου, αν το έχει σηκώσει, θα είναι τρεις αγγλικές ομάδες στην κορυφή της Ευρώπης, τρεις ευρωπαϊκές διεθνολογικές διοργανώσεις.
0: Έχει ξαναγίνει
1: με ιταλικές, με ιταλικές ομάδες.
0: Α, τρεις, ναι, δύο ιταλικές, όχι τρεις.
1: Τρεις.
0: Α, τρεις, γιατί είχε το...
1: Κυπελούχιον, είχε και το κυπελούχιον.
0: Είχε και το κυπελούχιον,
1: ναι. Εντάξει, τρεις ήτανε. Λοιπόν, και επίσης, να το σημειώσω, που δεν βγάζω τα γράμματά μου. Τα γράμματά μου είναι σαν να βλέπεις φαρμακοποιοί και γιατροί μπορούν να γράφουν και καλύτερα από μένα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρώτα-πρώτα, είναι πολύ κοντά ο Ολυμπιακός στον Ουναή Λόπεθ που παίζει στην Ράγιο Βαγεκάνο. Ένα αυτό. Δεύτερον, ο Σπανούλης.
0: Τι θέση παίζει?
1: Περίμενε, νομίζω είναι μέσα, θα σου πω.
0: Ναι.
1: Ο Σπανούλης είναι πολύ κοντά να αναλάβει τον Άρη.
0: Τον Άρη?
1: Ναι. Είναι προχωρημένες συζητήσεις για να πάρει τον Άρη. Ο Λόπεθ είναι 30 χρονών.
0: Για τον Άρη.
1: Ο Λόπεθ είναι 30 χρονών. Ο Βάσκος είναι χαφ. Ωραία. Και προχωράει πολύ δυνατά η μεταγραφή αυτή.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός είναι στους χειρούς του Conference League. Και δεν, δηλαδή, έχει μπει και στους ισχυρούς. Στους ισχυρούς είναι και ο ΠΑΟΚ στο Europa League. Κάτσε να δω. Ναι, είναι στους ισχυρούς. Δηλαδή θα αποφύγει Μπενφίκα, Βικτόρια Πλίζεν, Μίτιλαντ, Μακάμπι Τελαβίβ, Άντερλετ, Πάφος. Η Πάφος κυπελούχος σήμερα στην Κύπρο. Και Ρολάν Γκαρός, μεγάλη έκπληξη, κέρδισε ο Φονσέκα, ο Βραζιλιάνος που είναι στο 80, 3-2 σετ, τον Τζόκοβιτς.
0: Όπα.
1: Η δεύτερη μεγάλη έκπληξη μετά την, τον αποκλεισμό του Γιάννικ Σίνερ, του νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, από έναν αθλητή από την Αργεντινή.
0: Εντάξει, βέβαια, έχω ακούσει διάφορα παραπάνω για τον καιρό και τη ζέστη.
1: Άκου να δεις.
0: Και το πόσο επηρεάζει τους παγκόσμιους αθλητές.
1: Ναι, άκου όμως να δεις ένα λεπτό. Στο Παρίσι έχει υγρασία και έχει πάρα πολύ ζέστη.
0: Ναι.
1: Πριν σου πω για το Παρίσι, σήμερα, Σάββατο, παίζει στον τρίτο γύρο με την Τσαουλίτσκα, την Πολωνία, η Μαρία Σάκαρη.
0: Ναι.
1: Ο Τσιτσιπάς αποκλείστηκε.
0: Από το νούμερο 70.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Αλλά έχει ξαναχάσει, λέει, από αυτό.
1: Δεν σημαίνει κάτι το νούμερο 70. Σημαίνει ότι πρέπει να είσαι προσεκτικός, να μπεις με τα ταμπούνια για να μπορείς να πάρεις. Εγώ το λέω ποδοσφαιρικά, να πάρεις τη νίκη απέναντι στο νούμερο 70. Λοιπόν, υπάρχει υγρασία, υπάρχει πάρα πολύ ζεστή. Αυτά τα περίεργα καιρικά φαινόμενα.
0: Ναι.
1: Και δεινοπαθούν γιατί είναι μέσα στον ήλιο και όλα αυτά. Όμως αυτές είναι και αυτή μια συνθήκη του παιχνιδιού. Ναι. Δεν μπορώ να δίνω δικαιολογίες εγώ. Έτσι είναι.
0: Ναι. Μου γράφει εδώ η κυρία Ρένα.
1: Ναι.
0: Καφέ,
1: ναι,
0: λέει, New York μοναδικό.
1: Ποιο?
0: Το καφέ New York.
1: Το καφέ New York στο πού, στη Βουδαπέστη?
0: Φαντάζομαι, ναι. Για να μου γράφει καφέ, δεν, τι να σου πω.
1: Ναι. Κυρία Ρένα, αν είναι αυτό που νομίζω, πράγματι είναι μοναδικό. Το καφέ New York.
0: Έχετε πάει στη Βουδαπέστη και εγώ δεν έχω.
1: Ναι, βέβαια. Αυτό είναι στην Erzsébet. Ναι, αυτό είναι στην οδός Erzsébet.
0: Μάλιστα.
1: Το 911 είναι το περίφημο καφέ εστιατόριο από το 1894 με νοπογραφίες, πολυελαίους, καφέ, κέικ, ουγγρική κουζίνα, σνίτσελ φοβερά. Ένας πολύ ωραίος χώρος, πράγματι. Υπάρχουν όμως και άλλοι πολύ ωραίοι χώροι πάνω στην Πέστη. Η Πέστη είναι στο βουνό ή Βουδά? Τον μπερδεύω.
0: Εμένα ρωτάς, δεν έχω πάει.
1: Εντάξει, τα μπερδεύω τώρα, ναι. Εκεί στην παλιά πόλη. Γενικά η Βουδαπέστη είναι μια πολύ πολύ ωραία πόλη,
0: ναι.
1: Που αξίζει να πας. Όχι για δουλειά, αλλά να κάνεις.
0: Μπορεί και για δουλειά να πας, δεν πειράζει.
1: Όχι, πας για δουλειά, άστο αδελφέ. Άστο, μη μου κάνεις τώρα. Όταν πας για δουλειά, έχω να σου πω ότι και όταν πας σε δεν πας σε ένα μάτς, όπως είναι παραδείγματος χάρη αυτό του Champions League, και είναι μια διοργάνωση που κρατάει μια εβδομάδα, τη βγάζεις γήπεδο, ξενοδοχείο, γήπεδο, ξενοδοχείο. Δεν είναι. Όταν πας είσαι για έναν αγώνα ή πας για εκδρομή για να την γνωρίσεις, είναι πολύ πιο ωραίο. Αλλά ο ένας αγώνας είναι καλύτερος.
0: Η κυρία Σόφη εδώ, ναι, μου λέει, αυτό το καφέ είναι σαν μουσείο.
1: Ναι. Κατάλαβα ποιο είναι τώρα. Είδα και τη φωτογραφία. Έχω πάει. Στρελαίνω τώρα με αυτό, εντάξει.
0: Βραδιά,
1: τι να κάνω τώρα, αφού έχω πάει.
0: Επίσης
1: έχω πάει στη Βουδαπέστη 5 φορές στη ζωή μου.
0: Επίσης μου γράφει, κυρία Ρένα, ότι ο Γκουαρδιόλα θα αναλάβει την Εθνική Ιταλίας.
1: Κάτσε, κυρία Ρένα, να δούμε. Γιατί η Εθνική Ιταλίας έτσι πως είναι.
0: Έτσι όπως είναι.
1: Εντάξει, χειρότερα δεν μπορεί να πάει.
0: Δεν μπορεί να πάει χειρότερα, δεν πέρασε στο Μουντιάλ. Ναι. Δεν,
1: ο Μέση είναι στην 26άδα τη Αργεντινή, όπως αναμενόταν.
0: Γιατί υπήρχε περισσόμενη, ναι.
1: Όχι. Ο Νεϊμάρ έχει θέματα τραυματισμού. Θα χάσει τα δύο φιλικά. Θα χάνει για την πρεμιέρα με το Μαρόκο. Η Νις, πρέπει να σου πω ότι έμεινε στη Ligue 1 του γαλλικού πρωταθλήματος στο Σαμπιονά. 4-1 κέρδισε τη Σετετιέν που παίζει δεύτερη κατηγορία στον Μπαράζ και παρέμεινε. Και επέστρεψε και η Μόντσα στα σαλόνια της στο καμπιονάτο. Η Μόντσα επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία κερδίζοντας μετά από ένα θρίλερ την Κατατζάρο. Η ομάδα της Λομβαρδίας είχε κερδίσει εκτός έδρας 2-0 στον πρώτο αγώνα που έγινε στην Καλάβρια την περασμένη Κυριακή. Και τώρα η Κατατζάρο, συγγνώμη, η Μόντσα μπόρεσε και πήρε την νίκη και επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία η Μόντσα στο ιταλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Λοιπόν, ερωτήσεις.
0: Η Μόντσα που έχει και τη γνωστή πίστα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Πολύ σωστή η παρατήρησή, μάλιστα, σου. Ερωτήσεις.
0: Εδώ ο Μάρκος από την Ελβετία, ο διεκπαιρεωτικός, ναι, μου στέλνει.
1: Μάρκο, στην Ελβετία, αν είσαι στη Ζηρίχη, πάμε στο Μπορολάκ. Το καλύτερο.
0: Κάντε μου τη χάρη βραδιάτικα.
1: Εντάξει. Πατάς τη φλοκάτη του στη ρεσεψιόν μπαίνοντας ή στο
0: και
1: ιταλικό εστιατόριο που έχει και
0: θορυβό.
1: Μπαίνει το πόδι σου. Μπαίνει το πόδι σου. Συγγνώμη, είπα ότι η Μόντσα πέρασε. Καλά είπα.
0: Ναι.
1: Να διευκρινίζουμε ένα για να τελειώνουμε. Είχε κερδίσει 2-0 η Μόντσα στο πρώτο παιχνίδι, 2-2, αλλά πέρασε η Μόντσα. Εντάξει.
0: Με όλο λέει το σεβασμό προς τον Τεντόγλου, η πεθερά μου ήρθε απειλητικά προς το μέρος μου θυμωμένη.
1: Ναι.
0: Και ο σάλτος που έκανα από τον καναπέ μέχρι την εξώπορτα ήταν σίγουρα πάνω από 8.50.
1: Ναι. Μάλιστα. Πρέπει να το κοιτάξεις αυτό, φίλε, με την πεθερά σου. Ανοίξει την καλοσύνη. Πρέπει να το κοιτάξεις, γιατί εντάξει, έχουμε θεματάκια. Πρόσεξε, σε παρακαλώ, με την πεθερά σου. Κανονικά θα σου έλεγα να τα έχεις καλά με την πεθερά
0: σου. Πάντως το 8.50 είναι μια μεγάλη επίδοση.
1: Το 49 έκανε 8.50.
0: Ε?
1: Το 49 έκανε.
0: 8.50 έκανε, πάνω από 8.50 έκανε ο Μάρκος εδώ.
1: Ο Μάρκος.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ δυνατός ο Μάρκος, να ξέρεις. Με αυτή την επίδοση είναι πολύ δυνατός ο Μάρκος.
0: Γλιτώνει και πεθερά, νομίζω.
1: Τι?
0: Γλιτώνει και πεθερά με τέτοια επίδοση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά, γιατί είπα ότι 2-0 κέρδισε η Μόντσα, 2-0 η Κατατζάρο. Επέστρεψε η Μόντσα, αλλά ανέβηκε αυτή, γιατί, προσέξτε, λόγω καλύτερη θέση στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. 2-0 κέρδισε ο ένα, 2-0 κέρδισε ο άλλο. Όμως ακολούθησε Βενέτσια και Φροσιζόνε, λόγω ότι ήταν σε καλύτερη θέση, τερμάτισε ψηλότερα στην κανονική διάρκεια. Πώς το έχουν έτσι οι Ιταλοί, δεν το καταλαβαίνω. Σημασία έχει ότι η Μόντσα επέστρεψε στην μεγάλη κατηγορία.
0: Να, τώρα δεν έχει το άλμα εδώ πέρα το μεγάλο.
1: Εντάξει, έχει κάνει υποδειγματικό άλμα.
0: Ναι, ναι, μεγάλο άλμα.
1: Στο τσίριο στάδιο του Μεσού. Ναι, υποδειγματικό
0: ναι,
1: λέω.
0: Ναι, ναι,
1: εντάξει. Εντάξει, το πάτημα στην Πλαστελίνη είναι όλα τα λεφτά. Έχει κάνει υποδειγματικό άλμα.
0: Ο
1: Καραλής, ναι, ήταν πιο μετά, ήταν,
0: ναι, ναι.
1: Ήταν πιο μετά, ήταν το επικοντό. Εντάξει, έχει κάνει, έκανε υποδειγματικό άλμα.
0: Mm.
1: Πρέπει να το πούμε αυτό. Ο Έλληνας πρωταθλητής και όλοι δύο φορές.
0: Λοιπόν, ερώτηση για να
1: ναι.
0: σε αποχαιρετήσει. Πιστεύεις ότι σε 2-3 χρονάκια...
1: Ναι.
0: Θα δούμε Γιάννη Αντετοκούμπο στα ελληνικά γήπεδα?
1: Όχι, όχι ακόμα.
0: Όχι ακόμα.
1: Πώς θα γίνει τώρα, δεν είναι.
0: Δεν ξέρω, ρωτάω.
1: Ναι, και εγώ απαντάω. Όχι, πώς θα γίνει.
0: Είπα σε 2-3. Πιο μετά.
1: Λίγο πιο μετά. Γιατί εντάξει, ακόμα πόσο είναι τώρα, κάτσε ρε παιδιά. Μην. Στο 27, όχι, όχι. Έχει. Έχει μέλλον. Η ιστορία. Έχει μέλλον. Επίσης, για να ξέρεις. Στο Intercontinental της Βουδαπέστης πολύ ωραίο ρεστοράν έχει. Βλέπεις και το Δούναβι.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Βλέπεις και το Δούναβι.
0: Εντάξει, άμα χρειαστεί, άμα χρειαστούμε, θα σα πω.
1: Όσο λέω, να ξέρεις δηλαδή. Άσε
0: ναι. μας, Δημήτρη.
1: Αλλά ο φίλος μας στην Ελβετία, ο πιο μέρος της Ελβετίας μας ακούει.
0: Νομίζω, ότι είναι, νομίζω
1: 31.
0: Ζυρίχη, νομίζω.
1: Α, ναι, Ζυρίχη, είπαμε. Στην Μπορολάκ, στην Μπάχο Στράσε. Έχει εκεί πολύ ωραία μαγαζιά. Και στην Μπορολάκ είναι από τα καλύτερα ξενοδοχεία. Βλέπεις την. Λίμνη της Ζυρίχης. Εντάξει.
0: Για διακοπές είχες πάει, για δουλειά?
1: Για δουλειά είχα πάρει.
0: Για δουλειά, άρα μια χαρά περνάς και όταν είσαι για δουλειά.
1: Ναι, θα το σχολιάσουμε αμέσως μετά, αφού απαντήσω. Για δουλειά είχα πάει.
0: Mm.
1: Ωραία. Και να σου πω το καλύτερο, ότι στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης, αν εξαιρέσεις το Μπερλίν, την πόλη, το Βερολίνο και 2-3 άλλες γενικά, μετά τις 10 η ώρα το βράδυ, δεν βρίσκεις να φας τίποτα. Αν δεν μένεις σε ξενοδοχείο που έχει. Φαγητό πρόχειρο, μια μακαρονάδα, ένα club sandwich, ακόμα και πολυτελέστατο ξενοδοχείο, πέφτει πείνα.
0: Το έχω πάθει αυτό.
1: Αδειάζει στο mini bar τα πίτσα, τα ξηροκάπια και δεν καταλαβαίνει πώς τα αδειάζει.
0: Το έχω πάθει αυτό στο Innsbruck.
1: Ναι, ποιο είναι, έχω πάει στο Innsbruck. Τι να έχει το Innsbruck.
0: Δεν κατάλαβε.
1: Τι να έχει το Innsbruck.
0: Έχουμε φτάσει 9 η ώρα το βράδυ.
1: Ναι.
0: Και δεν κυκλοφορεί ψυχή.
1: Ναι, τι να έχει.
0: Έχει ένα εστιατόριο το οποίο το έχει ένα Τούρκο.
1: Μόνο αυτό μπορεί να βρει.
0: Ένα Τούρκο.
1: Ναι.
0: Και το μόνο που έχει είναι σνίτσελ.
1: Ναι.
0: Δεν έχει καν πατάτες. Δεν έχει καν σαλάτα.
1: Τυχερός.
0: Μόνο σνίτσελ, αν θέλετε.
1: Ναι.
0: Πολύ τυχερός. Τρώμε. Πάμε ξενοδοχείο.
1: Τυχερός.
0: Λέμε εντάξει. Νέκρα γιατί είναι η ώρα.
1: Δεν τι νέκρα, είναι νέκρα γιατί είναι έτσι.
0: Ξυπνάμε το πρωί και ανοίγουμε. Και έχει νέκρα, συνεχίζει. Και λέμε κάτι δεν πάει καλά εδώ. Κάτι δεν σημαίνει λάθος. Αλλά βλέπουμε κόσμο που περνάει μπροστά από το ξενοδοχείο και πάει σε μια πόρτα, έχει κάτι τύχη και μπαίνουν εκεί μέσα
1: ναι.
0: και εξαφανίζονται. Λέμε κάπου πηγαίνουν, κάπου
1: ναι,
0: δουλεύουν.
1: Και
0: πάμε κι εμείς και ανοίγουμε την πόρτα και ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι όλη η ζωή είναι μέσα από τον τοίχο.
1: Από την παλιά πόλη.
0: Ναι, και ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι όλη η ζωή είναι μέσα από τον τοίχο.
1: Από την παλιά πόλη.

0: Αλλά στη Ζηρίχη, παραδείγματος χάρη, την πρώτη φορά που πήγα, έπαθα πανελευθερία.
1: Πέταξε όταν ξέρει.
0: Την πρώτη φορά. Τη δεύτερη φορά έμαθα, προσεξέ, έμαθα, και στο ξενοδοχείο του Intercontinental που ήταν δίπλα στο γήπεδο τη Ζηρίχη, βοήθησε με, έχει self-service, το οποίο μένει μέχρι τις 2 ώρα Ελλάδος. Μία Ζηρίχη, μία Ελβετία. Ναι. Λοιπόν, και εκεί μπορεί να φας τα πάντα.
1: Ναι.
0: Για να ξέρει. Εντάξει, Βερολίνο, Παρίσι, αυτά τα έχουμε, είναι ευκολάκια. Και υπάρχει και γνωστός δημοσιογράφος του που του να κατευθύνσεις, γιατί την είχε πατήσει και αυτός να μην έχει. Α, Βρυξέλλες. Και Βρυξέλλες έχει, λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει 3-4 μαγαζιά που μπορείς να πας για φαγητό και μετά τις 11 η ώρα. Ωραία, μέχρι τις 1-2 όμως, στη Σαμπλόν.
1: Μένει στο πανέμορφο Emmental.
0: Α, στο Emmental.
1: Περίπου 30 χιλιόμετρα έξω από τη Βέρνη.
0: Ναι.
1: Όντως λέει, το μόνο εστιατόριο που είναι ανοιχτό μετά τις 11 είναι δύο κεντρικά McDonald's.
0: Ναι, εντάξει, αυτά τι, ναι. Όχι, δεν θέλω, ναι. Αλλά δεν έχει.
1: Να, ο Boomerang λέει, έλα Σίδνεϊ να δεις χάλια. Σας παρακαλώ, λέει, μιλάτε πιο δυνατά. Σας έχω στο full, αλλά δεν σας ακούω καλά. Γιατί ροχαλίζει η φέρα μου.
0: Λοιπόν. εντάξει, γενικά. Α, Βαρκελόνη έχεις επιλογές.
1: Ρε Δημήτρη, να σου πω, έχεις σήμερα Παρασκευή Σαββατιάτικα.
0: Ναι, γιατί?
1: Προσπαθείς να μας δημιουργήσεις ψυχολογικά τραύματα.
0: Και Ρώμη, και Ρώμη έχεις επιλογές. Εντάξει. Τι έπαθες τώρα?
1: Τίποτα, ταξιδιωτικός National Traveler έχει γίνει, δεν είναι.
0: Λοιπόν, φεύγω. Arsenal Paris Saint-Germain, πες μου αύριο. Λέγε. Μισή ώρα θα μας αφήσει να δούμε και μετά χτύπα.
1: Να σου πω τι θες να σου πω, ποιος θα το πάρει. Τι θες να σου δώσω σκορ.
0: Σε Champions League είναι δύσκολο να πει κάποιος.
1: 0-2.
0: Και 0-2. Η Arsenal. Η Arsenal.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Καλή συνέχεια.
1: Συνάδελφος μου στέλνει μήνυμα, στείλ τον για ύπνο.
0: Είναι ο ίδιος, μπορεί να είναι ο ίδιος που μου στέλνει και εμένα. Πάντως είναι ωραία να έχεις ταξιδέψει στον κόσμο για δουλειά και να έχεις γνωρίσει χώρες. Ανοίγει το ματάκι σου. Βλέπεις και ξένους δημοσιογράφους πώς είναι.
1: Είναι διαβραδιάτικα.
0: Βλέπεις ότι τι.
1: Τίποτα, ναι, συνέχισε.
0: Ναι, βλέπεις ότι δεν έχεις να ζηλέψεις κάτι από αυτούς. Μόνο κάποια τεχνικά θέματα έτσι είναι πιο προχωρημένοι. Λοιπόν, νομίζω ότι σου έδωσα όλες τις απαντήσεις. Αύριο θα ελπίσουμε ότι το μεγάλο κράτος της Γαλλίας θα φέρει πάλι στο Παρίσι την κούπα του Champions League.
1: 0-2.
0: Ναι.
1: Και παίξε και 5 καρτούλες κίτρινες.
0: 5 κίτρινα θα παίξω.
1: 5 κίτρινες παίξε.
0: Ναι, γενικά.
1: Παίξε 3 μπακ της Παρί και 2 μπακ της Arsenal.
0: 3-2 δηλαδή στις κίτρινες, ε. Εντάξει, θα δω κάτι θα κάνω για σένα το μεσημέρι. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Αν βάλεις ένα ευρώ στο 0-2 και 5 κάρτες,
0: ναι,
1: θα φύγεις με πάνω από 600 σταρικά.
0: Δεν γίνεται, ρε Παρδάλη. Πώς θα κερδίσεις την Παρίσι Σεζερμέν? Παίζει, δεν παίζει. Να ήταν μια άλλη ομάδα, θα σου έλεγα ναι, έχεις δίκιο. Παίζεις με την Παρίσι Σεζερμέν.
1: Το βράδυ μη μου λες. Μου το έχεις πει γιατί δεν το έπαιξα. Μου πεις.
0: Δηλαδή. Δεν πάω το 1 ευρώ να βάλω κι άλλα 3 να φάω ένα ευρώμικο στην πλατεία Μαβίλτσα και το φίλο μου τον Οικονομίδη. Εντάξει, το βράδυ.
1: Δεν ξέρω. Το πιο πολύ που έχεις χάσει είναι 1 ευρώ. Εγώ αυτό.
0: Εντάξει. Το πιστεύεις αυτό που λες?
1: Τι?
0: Το πιστεύεις ότι.
1: Τις 5 κάρτες τις πιστεύω.
0: Α, 5 κάρτες. Τι πιστεύεις?
1: Για το 0-2 δεν είμαι πολύ σίγουρο.
0: Πιστεύεις ότι η Arsenal μπορεί να το σηκώσει?
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Πιστεύω ότι είναι η χρονιά που 3 βρετανικοί σύλλογοι θα πάρουν τις 3 σκουπές.
0: Καλή συνέχεια. Σας ακούμε με...
1: Γεια σας κύριε Δημητρή.

Λοιπόν, και μετά το τη βόλτα μας στην Ευρώπη και στον κόσμο, το ταξιδιωτικό 20 λεπτό του Real FM ήταν αυτό, όπως καταλαβαίνετε, με ολίγια από αθλητικά. Και αφού στείλω την αγάπη μου και στο Θοδωρή και του ευχηθώ καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα και καλό Παρασκευό. Πάει Παρασκευή μας τελείως.

0: Εδώ είμαστε, 42 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου γράφει ο κύριος Αντώνης, ξέρεις μου λέει τι άλλες δημοσκοπήσεις, αν ήξερα, δεν σας έλεγα. Δεν έχει βγει κάποια άλλη, φαντάζομαι τώρα το Σαββατοκύριακο όλο και κάτι θα δούμε. Και σίγουρα την άλλη εβδομάδα. Αλλά τι να σας πω, νομίζω σίγουρα θα έχουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο κάποια δημοσκόπηση και την άλλη εβδομάδα οπωσδήποτε. Έχω ξαναπεί, κύριε Αντώνη, για τις δημοσκοπήσεις ότι χωρίς να θέλω να προσβάλλω την επιστημονική θεώρηση, εν πάση περιπτώσει, γιατί είναι μια επιστημονική μέθοδος. Ορισμένες φορές ο τρόπος με τον οποίο τίθενται τα ερωτήματα ή δεν ξέρω, ο τρόπος που γίνεται η έρευνα, ξέρετε, γιατί υπάρχει έρευνα με κάλπη, υπάρχει τηλεφωνική έρευνα, είναι διαφορετική η τρόπη με τους οποίους μπορεί να γίνει μια δημοσκόπηση. Προσωπικά δεν με καλύπτουν. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχω δίκιο ή ότι απαραίτητος θα πέσουν έξω ή ότι μπορεί να πέσουν λίγο έξω ή μπορεί να πέσουν πολύ έξω. Όλα αυτά είναι σχετικά. Εμένα δεν με καλύπτουν. Ξέρω επίσης ότι γίνονται σε καθημερινή βάση κυλιόμενες δημοσκοπήσεις για κόμματα και για επιχειρήσεις, και όταν έρχεται η περίοδος η προεκλογική, τότε είναι που κυρίως δραστηριοποιούνται οι εταιρείες περισσότερο. Δηλαδή θα πάει ένα κόμμα, ας πούμε, να παίρνει κυλιόμενες δημοσκοπήσεις ένα χρόνο μετά τις εκλογές, ή εν πάση περιπτώσει μπορεί να παίρνει δειγματοληπτικά. Ξαναλέω, υπάρχουν ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχουν συγκεκριμένα ερωτήματα τα οποία δεν βλέπουν ποτέ το φως της δημοσιότητας, γιατί γίνεται μια... έχει να κάνει με την παραγγελία του κάθε χώρου. Δηλαδή μπορεί ένα κόμμα, ας πούμε, να κάνει και μια δημοσκόπηση ή να ζητήσει μέσα στα ερωτήματα να μπουν και κάποια ονόματα πολιτικών για να δουν την αποτίμηση που υπάρχει του έργου τους και τα λοιπά και τα λοιπά, που δεν αφορούν τον κόσμο. Βρίσκω πάντα πάρα πολύ χρήσιμες τις ερωτήσεις με τις οποίες, με τις απαντήσεις καταγράφεται ο προβληματισμός των πολιτών, τα θέματα δηλαδή που τους απασχολούν, με μια ιεράρχηση, μια ακρίβεια, τα εθνικά θέματα, η δικαιοσύνη, το κράτος, πολλά. Η διαφθορά κτλ. Αυτά τα βρίσκω πάντα ενδιαφέροντα, γιατί συνήθως είναι οι πιο ειλικρινείς απαντήσεις των πολιτών, αλλά μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Ναι, έχετε δίκιο, κυρία Γιώτα, είναι σήμερα, το έλεγα και νωρίτερα. Δεν υπάρχει, ενώ υπάρχουν μηνύματα, δεν υπάρχει ορεξία συμμετοχή. Μπορεί να φταίει και το ότι είναι Παρασκευή, μπορεί να φταίει και το ότι ήταν μια έντονη εβδομάδα, μπορεί να φταίει και το τρίμερο, κάποιοι να έχουν φύγει, περισσότεροι δηλαδή. Πολλά. Τραγουδάκια θα βάλουμε ούτως ή άλλως. Να ζητάτε, όχι, δεν θα έλεγα ναι. Αφήστε το σε εμάς καλύτερα. Λοιπόν, 7 η ώρα μου λέει εδώ ένας φίλος, είναι λίγο ξενέρωμα το ποδόσφαιρο. Εντάξει, μην το δείτε. Τι να σας πω. Είναι τελικός Champions League. Είναι 7 η ώρα. Θα κάνουμε. Έχει μπάσκετ από τις 3. Που το βρίσκω επίσης εξαιρετικά ενδιαφέρον. το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, νομίζω Ολυμπιακός, δεν ξέρω, θα δούμε. Μπορεί και ο Ολυμπιακός να αντιμετωπίσει δυσκολίες, αλλά μπορεί να κάνουν και 2-2-0 να τελειώσουν, να πάνε στα μεταξύ τους μετά. Θα το δούμε. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο κύριος Βασίλης από τα Δυτικά Προάστια. Ελάτε, κύριε Βασίλη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Παρτέλη.
0: Γεια σας, κύριε Βασίλη.
1: Σας ακούω πάρα πολλά χρόνια. Έχετε μεγάλη οξυδέρκεια και φράδια λόγου και είναι πρώτη φορά που μιλάμε μαζί.
0: Ωραία.
1: Αυτό δεν το είπα για φιλοφρονήσεις, απλώς διατυπώνω αυτό το οποίο έχω ακούσει όλα αυτά τα χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία μπορεί να συζητήσει κάποιος, να ξεκινήσει από το Α, να φτάσει στο Β και να εκφράσει τη γνώμη του και την άποψή του.
0: Σωστά.
1: Θα κάνουμε μια υπόθεση εργασίας, αν μου επιτρέπετε. Ας θεωρήσουμε ότι από αυτά τα κόμματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή, από τον δεξιό έως τον αριστερό χώρο, δεν κατεβαίνουν στις επόμενες εκλογές και υποθετικά είναι 10-20, θέλετε, 100 καινούργια κόμματα τα οποία θα συμμετάσχουν. Πάλι δεν θα εκλέγει μια κυβέρνηση, η χ κυβέρνηση. Λογικά ναι.
0: Όχι απαραίτητα.
1: Μπορεί να χρειαστεί. Γιατί δεν θα σχηματιστούν 300 βουλευτές, σας είπα.
0: Όχι, μισό λεπτό. Το θέμα είναι τι είδους κυβέρνηση θα είναι. Θα είναι αυτοδύναμη, θα είναι στην κυβέρνηση συνεργασίας.
1: Ούτε με απασχολεί αυτό. Ότι θα υπάρχει μια κυβέρνηση, θα υπάρχει. Είτε θέλετε αυτοδύναμη, να είναι αυτοδύναμη. Θέλετε με συγκυβέρνηση ή με συγκυβέρνηση.
0: Αν είναι αυτοδύναμη, αν είναι συγκυβέρνηση, ίσως να είναι πιο δύσκολο να σχηματιστεί.
1: Γιατί μπορεί να είναι κυβέρνηση. Δεν είναι το διατάφτα αυτό που θέλω να σας πω.
0: Για πάμε στο διατάφτα.
1: Μπράβο.
0: Σε κάποια στιγμή, ναι, σε κάποια στιγμή θα υπάρξει κυβέρνηση. Προφανώς.
1: Το παίρνουμε σαν θέσπο.
0: Ως δεδομένο ότι σε κάποια στιγμή θα έχουμε κυβέρνηση. Τι κυβέρνηση ήταν αυτή, θα το δούμε όταν έρθει η ώρα, ναι.
1: Ακριβώς. Αυτοί 300 που θα πάνε θα είναι σαν τα παιδάκια στον υπηαγωγείο πρώτη μέρα που πάνε. Η λογική αυτό δεν λέει.
0: Είναι καινούργια τα κόμματα, εννοείται.
1: Όλα. 300 νέοι βουλευτές, καινούργια κόμματα, δεν έχουν καμία επαφή. Πρώτη φορά κατέβηκαν και βγήκαν. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Πώς θα σκίσουν αυτοί τα βουλευτικά τους καθήκοντα και τα υπουργικά? Πώς θα ξέρουν που είναι η Ολομέλεια της Βουλής? Πώς θα ξέρουν που είναι οι επιτροπές της Βουλής? Εάν θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν μια κρίση την πρώτη στιγμή που θα βγουν,
0: θα τους βοηθήσουν οι υπάλληλοι της Βουλής.
1: Μπράβο. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί που θα τους καθοδηγήσουν, θα τους χειραγωγήσουν και θα τους δείξουν τη συνέχεια. Διότι σεβόμεθα τις υπογραφές των προηγούμενων και οι επόμενοι πρέπει να τις σπάζονται. Συμφωνούμε σε αυτό, κύριε Παρδάλη?
0: Το κράτος έχει συνέχεια, βέβαια.
1: Ακριβώς. Και δεν το έχετε πει ούτε εσείς ούτε εγώ. Το έχουν πει άνθρωποι οι οποίοι είναι επαγγελματίες.
0: Προφανώς.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και είναι και λογικό.
1: Εντάξει, αυτό είναι σχετικό αν είναι λογικό ή όχι. Γιατί
0: όχι, είναι λογικό το κράτος να έχει συνέχεια. Γιατί, ένα παράδειγμα σας δώσω, μπορεί σε κάποια πράγματα να αλλάζουν κάποιες καταστάσεις. Αλλά ας πούμε έστω ότι ξεκινάει αυτή η κυβέρνηση ένα έργο. Και αλλάζει, γιατί έχουμε εκλογές και αλλάζει. Αυτό δεν σημαίνει ότι το έργο θα σταματήσει.
1: Ήθιστε ως συνήθως αυτό να γίνεται, σταματάνε τα πάντα, αλλάζουμε, βάζουμε τους δικούς μας, όποια κόμμα και να
0: είναι. Ναι, το έργο θα συνεχιστεί όμως, γιατί το κράτος έχει συνέχεια.
1: Α, μην το λέτε αυτό. Ο πατρόν πύργου 27 φορές έγινε δικαστήριο και αλλάξανε 40, πώς το λένε, εταιρείες και αποζημιώθησαν οι προηγούμενες.
0: Δεν έχετε άδικος αυτό. Ναι.
1: Γι' αυτό σας λέω ότι όλα αυτά είναι σχετικά, γιατί εγώ θέλω να το δώσω στον κύριο Παρδάλη το έργο. Με πάει ο προηγούμενος δικαστικός, ναι, πώς θα σου χρωστάμε, αγορίνα μου, τι λέμε.
0: Ναι.
1: Λέει, αυτό 400 εκατομμύρια. Πάρε 500 να πεις και καφέ, κάμε στην ευχή του Θεού. Γι' αυτό φτάνει ένα έργο από ένα δις, 2,5.
0: Ας μείνουμε λοιπόν στο ότι το κράτος έχει συνέχεια. Τέλος. Ναι.
1: Από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η καθοδήγηση, καταλαβαίνετε και εσείς πολύ καλά ότι μέχρι όλος να καταλάβει το τι γίνεται, στο παγκόσμιο γίγνεσθε, στο καθημερινό γίγνεσθε, τρέχουν πολλές υποχρεώσεις. Ο κόσμος περιμένει να δοθούν λύσεις. Δεν θα έχει καμία διαφοροποίηση το νέο από το παλιό, πιστέψτε μου. Γιατί κανένας δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα. Και ξέρετε γιατί? Γιατί δεν μπορεί να έχει προσωπική κρίση και άποψη ο μελλοντικός βουλευτής, ο μελλοντικός υπουργός, γιατί απλώς είναι διεκπεραιωτής ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Αυτές είναι οι προσωπικές μου σκέψεις, μπορεί να είναι και λάθος,
0: Εντάξει, είναι η άποψή σας.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Γιατί το λέω αυτό? Μια χώρα, ένα εύρος κράτος για να μπορεί να είναι ανεξάρτητο, δεν φτάνει μόνο να έχει δημοκρατικό πολίτευμα. Πρέπει να είναι και οικονομικά ανεξάρτητο. Αυτό το ξέρουμε από την αγωγή του πολίτη που κάναμε εδώ και 50 χρόνια πίσω.
0: Είναι βασικό. Η ανεξαρτησία, η οικονομική, είναι βασικός παράγοντας.
1: Το α και το ω είναι. Μόνο έτσι μπορείς να χτυπήσεις το χέρι στο τραπέζι και να θέσεις βέτο και να πεις ότι εγώ συμφωνώ ή διαφωνώ. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτή τη στιγμή, γιατί εκ των πραγμάτων είμαστε μια χρεοκοπημένη χώρα. Τεχνιέντος, εκ του πονηρού, εκ των πραγμάτων. Δεν έχω στοιχεία, δεν μπορώ να το πω.
0: Εκ του πονηρού, χρεοκοπημένοι, τι είμαστε, χρεοκοπημένοι?
1: Όχι, υπάρχει και το τεχνιέντος και το εκ του πονηρού. Αν θέλω εγώ παράδειγμα να υποθηκεύσω τα πετρέλαια που έχω στο Αιγαίο μου ή ό,τι ορυκτό πλούτο, θα σε βάλω σε μια διαδρομή 30 ετών, θα σου δώσω όσα δάνεια θέλεις. Μπορείς, δεν μπορείς να έχεις τα εχέγγυα αποπληρωμής, γιατί αυτό γινόταν, και από εκεί και πέρα μετά στο καθιστό υποχείριο και κάνεις ό,τι θέλω.
0: Α, το βάζετε σε... Ναι.
1: Γίνει και το διαδικαστικό μερικές φορές. Τι θέλετε, κύριε Μπαρδάλη? Θέλω αύξηση. Πάρτε 10.000 ευρώ μισθό το μήνα. Θέλετε να δουλεύετε 2 φορές την εβδομάδα? Μια χαρά, όλα ωραία. Σε κάποια στιγμή που εγώ θα κρίνω ότι πρέπει να σας τραβήξω το χαλί, είσαστε απέναντί μου υποχείριο. Είστε εκτεθειμένο. Γιατί? Γιατί τις συνθήκες τις δημιούργησα εγώ. Και ποιος είμαι εγώ? Είμαι αυτός που μου χρωστάς, είμαι αυτός που θα προσκυνήσεις, είμαι αυτός ο οποίος, αν σου επιτρέπω να δουλέψεις, το πόσο θα δουλέψεις, θα σε πληρώνω όποτε θέλω εγώ, αν θέλω εγώ, και θα σου δίνω όσα θέλω εγώ.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι κάπου αρχίζω την πραγματικότητα με αυτά που λέω. Αυτό έχει γίνει. Δεν περνάνε όλοι άσχημα. Το 60% για μένα με 65% περνάνε μπέικα.
0: Των πολιτών.
1: Περνάνε πολύ καλά.
0: Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό.
1: Όχι, γιατί έχω ένα δικό μου κριτήριο στατιστικής. Αν έρθετε δυτικά προάστια,
0: ναι,
1: δεν μπορεί κάποιος να έχει αυτή την εποχή 1,5 καρόσια να πληρώνει και να έχει αυτοκίνητο απ' έξω 25-30.000. Υποτίθεται ότι τα δυτικά προάστια είναι φτωχογειτονιές.
0: Ναι.
1: Είναι εργατούπολοι. Φαντάζομαι από εκεί και πέρα κάνουν την αναγωγή σε καλύτερες περιοχές όπως περνάνε οι άνθρωποι. Πιστέψτε με δηλαδή ότι θα εκπλαγείτε. Δεν ξέρω αν έχετε πάει ποτέ στα δυτικά προάστια, αν έχετε να περάσετε. Για ένα διάστημα να έχετε κοινωνικές επαφές με κάποιον.
0: Έχω, ναι.
1: Τα αυτοκίνητα που θα περάσουν τυχαία στην Εθνική, άμα θα βγούμε εδώ σαν δύο διαμάντρες, στα 1000, όποια ώρα θέλετε, τα 900 φεύγα, είναι καινούργια ή είναι διετίας-τριετίας.
0: Ναι, δεν είναι απαραίτητα κριτήριο ευμάρειας.
1: Δεν είναι απαραίτητο κριτήριο. Και πώς το συντηρώ, κύριε Παρδάλη? Πώς είναι δυνατόν άνεργος να καπνίσει δύο πακέτα τσιγάρα την ημέρα των 5
0: ευρώ? Αυτό είναι άλλη κουβέντα.
1: Όχι, είναι ο τρόπος ζωής. Ένα καλό κουστούμι συνοδεύεται με ένα καλό πορτοφόλι. Δεν μπορώ να φορώ κουστούμι 2.000 ευρώ και να έχω 3 ευρώ επάνω μου. Γιατί για να γεμίσω ένα αυτοκίνητο, να μην λέμε μάρκες και κάνουμε διαφήμιση,
0: ναι,
1: θέλω 170 ευρώ. Άρα είναι ένας τρόπος ζωής. Δεν μπορεί να μου λες ότι είσαι άνεργος, παίρνεις επίδομα ανεργίας και να έχεις αυτό το αυτοκίνητο.
0: Όχι, συμφωνώ.
1: Κοροϊδευόμαστε. Άρα και τον ντύσιμο παίζει ρόλο. Άρα και το πώς άγιασε και πέρασε. Δεν μπορεί άνεργος να καπνίζει 10 ευρώ την ημέρα, 300 ευρώ το μήνα, μόνο για αυτό είναι το καφέ του 500, αφού το επίδομα από τη ΔΕΠΑ είναι 530 παντρεμένος με δύο παιδιά.
0: Άρα λοιπόν, με βάση τις παρατηρήσεις που κάνετε εσείς, ένα 60-65% των Ελλήνων ζουν μπέικα, όπως είπατε.
1: Βεβαίως, και πάντα υπήρχε ένα 20% και τώρα με αυτό που περνάμε όλο έχει αυξηθεί κατά 25%, 25 με 20. Και θα το βάλουμε 60-40. Περνάνε καλά όμως. Πιστέψτε με, σας λέω αυτό που βλέπω εγώ. Δεν έχω κανένα
0: άρα
1: λόγο.
0: Αυτό το 75-80% που λέει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ακρίβεια και ένα 45-50% που λέει ότι τα χρήματα επαρκούν μέχρι τις 15 του μήνα, είναι ψευδές.
1: Όχι, δεν είναι ψευδές. Θα σας πω εγώ το τι γίνεται. Ένας ο οποίος παίρνει 450 ευρώ σύνταξη, αυτός ο άνθρωπος είναι μεταξύ όχι φθόρας και αυθαρχίας, είναι αυτό που λέμε: κάνουμε αλλαγή στο 90, τον νεκρό με τον πεθαμένο. Δεν μιλάω για αυτή την κατηγορία. Ένας που δουλεύει ακόμα και στον ιδιωτικό τομέα όμως και παίρνει 1500 και 1500 η γυναίκα του, με δικό του σπίτι, δεν κακοπερνά. Να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Δεν είναι ότι το 500
0: ευρώ. Αν λοιπόν κάποιος παίρνει 1500 ευρώ.
1: Και 1500 σύζυγο.
0: Όχι, μισό λεπτό. Η γυναίκα του δεν δουλεύει. Και έχει και ένα ή δύο παιδιά. Πώς περνάει?
1: Κάνει δύο δουλειές. Δύο δουλειές και τρεις. Είναι λιγότερο πεθαμένος από τον άλλον 450.
0: Α, πεθαμένος όμως είναι.
1: Είναι το 40% σας είπα, κύριε Παναδάλη. 4 στους 10. Είναι 4 στους 10. Αν κοιτάξετε αυτή τη στιγμή το τι γίνεται γύρω μας, θα δείτε ότι 350.000 συνταξιούχοι δουλεύουν. αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι όλοι μόνο αγρότες. Ο αγρότης εκτίσως θα πάει μέχρι τα βαθιά του γεράματα.
0: Σωστά.
1: Το χωράφι. Πηγαίνουν αυτοί που παίρνουν ένα παχυλό μισθό. Δεν θα σα πω ότι ήταν CEO, αλλά εκδίδανε κάποιες συντάξεις ενδεχομένως πριν βγουν σε σύνταξη και συνεχίζουν το επάγγελμά τους και την μπορούν να φτιάχνουν είτε φορολογικές δηλώσεις είτε οτιδήποτε.
0: Mm.
1: Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτός ο άνθρωπος δεν παίρνει 2.500 ευρώ σύνταξη και δύο, παίρνει 1.800-1.700 και βγάζει και άλλα δύο. Αυτό δεν δυστυχεί. Τώρα, αν θέλουμε να λέμε ότι περνάμε άσχημα, καλά κάνει και το λέει. Σας είπε ποτέ κανένας ότι περνάω καλά? Κανένας δεν το λέει αυτό. Όλοι λένε ότι έχουν δίκιο και δεν περνάνε άσχημα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν είναι λάθος η σκέψη μου, σας λέω. Αυτό που βλέπω. Βέβαια, αυτοί που δυστυχούν, σας είπα, είναι μια κατηγορία η οποία είναι μια αναστρέψη. Και σε αυτή τη μια αναστρέψιμη κατάσταση ευθύνονται πάρα πολύ. Είναι οι επιλογές του κόσμου που κάνανε, με τον τρόπο που το κάνανε και αυτό που θέλανε να κάνουν.
0: Να.
1: Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό για εμένα. Δεν θέλω να πει κάποιος ότι έχω εκδικητικό λόγο ή έναν λόγο ο οποίος θέλει να δείξει ότι έχουν κάνει μόνο αυτοί λάθη και δεν έχουν κάνει όλοι. Όλοι έχουν κάνει τα λάθη. Αλλά δεν είναι πρέπον για μένα που αν θα δείτε γενικότερα τι γίνεται και ακόμα και σε αυτές τις καλές δουλειές, τις υποτιθέμενες που υπάρχουν, των 800 ευρώ 900, υπάρχει οικογενειοκρατία. Ξέρετε πόσες από πόσες οικογένειες...
2: Σάμος. FM στους 102.
1: Και σ' άλλο σπίτι είναι 8 στους 10 άνεργους. Και το πέτυχαν αυτό. Το πέτυχαν αυτοί οι οποίοι ήταν δούλοι και λαβοί. Θα τους το έπανε καιρός, τους στήσανε κατά μου. Εσείς μας ψηφίζατε και εμείς σας διορίζαμε.
0: Ναι.
1: Αν τα βάλουμε σε μια λογική σειρά, δεν μπορεί να διαφωνήσει κάποιος γιατί ξεφτύλα είναι στο υπέρτατο σημείο και επιτομή της καθημερινότητας. Αυτό θέλανε να κάνουν και αυτό κάνανε. Είναι αναστρέψιμη κατάσταση. Δεν είναι. Δυστυχώς δεν είναι. Διότι έχουμε φτιάξει 4 και 5 γενιές ανθρώπων οι οποίοι είναι της σκέψεως, δούλεψαν αυτός και κλέψαν να έχει. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Απλώς αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι δεν μπορούμε σαν άνθρωποι, εάν δεν κάνουμε την αυτοκριτική μας και να πούμε ότι κάναμε τα λάθη μας, ανεξάρτητα αν είμαστε πετυχημένοι επειδή έχουμε ένα καλό αμάξι και 3 σπίτια, αλλά από την άλλη έχω 4.500 ένσημα και παίρνω 500 ευρώ σύνταξη.
0: Mm-hmm.
1: Ξέρω πολλούς ανθρώπους τέτοιους. Και του λες, φίλε μου, 4.500 ευρώ είναι μέχρι τα 30. Σου λέει, δουλεύω από 15 χρονών. Ωραία, από τα 30 σε 70 τι έκανε. Πώς πάντρεψες τα παιδιά σου, πώς σπούδασες, πώς έκανες δύο σπίτια, πώς έκανες το εξοχικό σου. Μιλάμε για πολύ παραμύθια.
0: Το κάνω την αυτοκριτική μου και αναγνωρίζω τα λάθη μου. Αρκεί. Γιατί για μένα δεν αρκεί.
1: Βεβαίως. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν θα καταστρέψω και τη ζωή των παιδιών μου. Ένας ηλίθιος για να καταλάβει.
0: Μισό λεπτό, το κάνω αυτοκριτική και αναγνωρίζω τα λάθη μου. Δεν σημαίνει ότι τα διορθώνω.
1: Κύριε Παρταλή, αν θέλουμε να μιλήσουμε με πραγματικούς όρους της καθημερινότητας, ναι, πρέπει να αποδεχτούμε τα λάθη που κάναμε.
0: Ναι. Άλλο λέω εγώ. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Προφανώς και το πρώτο βήμα για να διορθώσει κάτι είναι να παραδεχτείς ότι είναι λάθος. Αλλά το ότι το παραδέχεσαι δεν σημαίνει ότι το διορθώνεις κιόλας.
1: Το διορθώνεις γιατί έχεις οικογένεια, σας είπα, κύριε Παρτάκη. Όταν το παιδί σου βλέπει τον πατέρα του, όλοι να σχολάνε στις 3 και από τις 10 η ώρα το πρωί, και ακούει τη συζήτηση με τη μάνα του, εγώ δεν έκανα τη δουλειά μου. Δεν πάνε να κόψουν το λαιμό τους. Είμαι μάγκα κομορφόπεδο. Αυτό διατηρήθηκε για 3 τουλάχιστον δεκαετίες. Και για να σας λύσω την απορία, δεν έχω αριστερό πρόσημο. Δεξιό πρόσημο έχω. Σας μιλάει δεξιός. Δεξιός με ποια έννοια όμως? Όχι της καπιστράνας που λένε στο χωριό μου. Οποιοδήποτε πολιτικός χώρος έχει συμβάλει σε αυτή την καθημερινότητα και σε αυτή την χώρα και πρέπει να το επικροτήσω, θα το κάνω και θα το χαιρετήσω πάρα πολύ ωραία. Δεν είμαι μηδενιστής. Δεν μπορώ όμως να δεχτώ ανθρώπους οι οποίοι άγονται και φέρονται και σου κάνουν το μαύρο άσπρο και σου λέει εγώ είμαι αριστερός με δεξιό πρόσημο. Δεν θέλω κασέκτυπα σε αυτή τη ζωή. Θέλω το θετικό, δεν θέλω το ημιτασικό. Και δεύτερον, το πιο σημαντικό, κλείνοντας με αυτό που θα σας πω, δεν μπορώ εγώ να έχω τον κύριο Παρδάλη συνεργάτη μου, να ξεκινήσουμε μαζί, να κάνουμε κάποια δουλειά και σε κάποια στιγμή να απεμπολίσω τη σκέψη σας, να σας ρίξω στην πυρά και να πω ότι εσείς ήσασταν λάθος.
0: Εσείς δεν μπορείτε.
1: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Καλά, για πολλούς γίνεται.
1: Ναι, είναι αυτό που λέμε ότι η αριστερά έχει 850 συνιστώσεις. Ναι, άμα το θέτετε έτσι, ναι. Αν θα ρωτήσεις 850 κομμουνιστές που είναι από όλο το φάσμα, είναι κομμουνιστές, δεν ξέρω να σου απαντήσω. Αυτό το λέτε, αποδέχομαι που λέτε. Όταν έχεις τον κύριο Βαρουφάκη, παράδειγμα, για ποτέ οικονομικών, δεν ξέρεις να μιλήσεις με τον Ντέισεμπλουμ. Μέσα σε μισό λεπτό τον καθάρισε. Εγώ του λέει: δεν κάνω αυτό που μου ζητά. Είχε απεριμηχθεί το. Δεν το ήξεραν αυτοί που το πήρανε μαζί. Και αφού αυτό ζήτησε ο ελληνικός λαός, γιατί δεν το έπραξε το είχε απεριμηχθεί το. Ξέρετε γιατί? Γιατί σας είπα, περιμένουν κάποιοι άνθρωποι για να υποδείξουν και να τους δείξουν το πώς πρέπει να κάνουν τη δουλειά. Χάρηκα που τα είπαμε.
0: Και εγώ, κύριε Βασίλη, να είστε καλά.
1: Και πιστεύω να μην ήταν τόσο αχμηρός ο λόγος μου, ούτε.
0: Ο λόγος σας είναι αυτός που είναι, τι είπα να πει.
1: Όχι, μπορεί κάποιος να παρεξηγηθεί, αλλά δεν είχα τέτοια πρόθεση.
0: Δεν νομίζω ότι είπατε κάτι για να παρεξηγηθεί κάποιος. Είναι η άποψή σας.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
1: Γεια σας.
0: Πολύ σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night. Στους 97,8.

0: Εδώ είμαστε. 7-8 τώρα λεπτά μετά τη μία. Μπήκαμε στην πέμπτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Μου γράφει εδώ ο κύριος Κωνσταντίνος. Θες μου να με εξηγήσεις για ποιο λόγο. Καλά, εγώ και για τους δημοσιογράφους θα έλεγα. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Για ποιο λόγο μου λέει το Αγίου Πνεύματος είναι κλειστές οι τράπεζες. Είναι γιατί είναι άνθρωποι του Πνεύματος. Ξεκάθαρα, δεν είναι. Τι το συζητάμε. Του Αγίου Πνεύματος. Αν δεν είναι οι τραπεζίτες οι άνθρωποι του Πνεύματος, ποιοι είναι? Πολύ απλό. Απορώ με την ερώτηση. Λοιπόν, Γεωργής Δαβαρίνος στη ρύθμιση των ήχων πλέον. Και ο Καβοντορίτης, ελάτε Καβοντορίτη.
1: Καλημέρα μου κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας Καβοντορίτη.
1: Το Άγιο Πνεύμα να μας βοηθήσει να πάμε να ψηφίσουμε τον Οκτώβρη. Όλο το λαό να τον
0: για να πάμε τον Οκτώβριο πρέπει να προκηρυχθούν εκλογές.
1: Ναι, θα προκηρυχθούν. Εσύ με στα κόλπα είσαι, ξέρεις όταν τι γίνεται.
0: Mm.
1: Δεν μπορεί να μην ξέρεις. Δεν θα γίνει, πώς το λένε, το 27. Πώς το βλέπεις εσύ?
0: Είσαι
1: έμπειρος. Κάποια πληροφορίες θα έχεις.
0: Εγώ πιστεύω ότι μέσα στο 26 θα γίνουν. Αλλά εφόσον ο Πρωθυπουργός λέει 27, θα μείνω στο 27.
1: Άλλα. Λοιπόν, ο προηγούμενος κύριος, μόνο που δεν μας έβγαλε ότι ζούμε στην Ελβετία. Είπε ότι το 65% λέει περνάει Μπέικα. Πού το είδε αυτό στο Μπέικα, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Ειδικά στα δυτικά προάστια.
0: Έχει τα δικά του κριτήρια.
1: Ναι, μα κοιτάξτε να δείτε. Εντάξει, λέμε να μιλάμε και με τη λογική. Όταν λέει ο άλλος παίρνει 500 ευρώ, έχει αυτοκίνητο το οποίο κάνει 50.000 και έχει και 3 διαμερίσματα και παίρνει ενίκεια. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αν είναι αυτή η πλειοψηφία του κόσμου. Λοιπόν, εδώ.
0: Η πλειοψηφία ούτε εγώ μπορώ να καταλάβω τι είναι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω και πώς μπορεί να το κάνει, αλλά προφανώς.
1: Συγγνώμη, αυτός κοιτάει τα αυτοκίνητα που περνάνε. Τα αυτοκίνητα είμαστε 6 εκατομμύρια εδώ. Δεν θα υπάρχει και 1 εκατομμύριο ο κόσμος 1,5 που είναι πολύ καλά οικονομικά.
0: Μισό λεπτό. Το 1,5 εκατομμύριο ο κόσμος, αν είναι πολύ καλά οικονομικά, είναι μεγάλο ποσοστό.
1: Μην είναι και μικρότερο.
0: Είναι μικρό ποσοστό. 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόροι βγάζουν κυβέρνηση αυτοδύναμη.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, και όταν λέει, ας πούμε, δηλαδή παίρνει ένας 1.500, άλλος 1.500, 3.000 σε δύο γονείς. Και τα παιδιά είναι μόνα τους στο σπίτι. Και κάποτε, δεκαετία του 80, με έναν στις αρχές, την πρώτη τετραετία του Παπανδρέου, ένας άνθρωπος δούλευε και έβγαζε όλη την οικογένεια. Και τα παιδιά τουλάχιστον κάπως ήταν διαφορετικά. Τώρα όλα τα παιδιά είναι με μαχαίρια, με σπυριά, με κασαβίδια. Δεν ξέρουμε τι γίνεται πια σε αυτή την κοινωνία.
0: Ναι.
1: Εδώ έχει διαλυθεί το σύμπαν. Λοιπόν, πρέπει να βγει μια κυβέρνηση η οποία να φορολογήσει άγρια το 40%. Όπως λέει ο κύριος, από το 65 περνάει Μπέικα. Να φορολογήσει ένα μεγάλο ποσοστό για να περάσει το 40% τουλάχιστον καλύτερα. Να κοιτάξει τα φτωχά και λαϊκά στρώματα. Ένα 500 ευρώ δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Και με τα νίκια και με το ένα και με το άλλο. Ο κόσμος ακουμαχάει. Είναι μεροδούλη, μεροφάει. Και πρέπει σε αυτές τις εκλογές, πρέπει η νεολαία να δώσει ένα βροντερό παρόν. Επιτέλους η νεολαία, διότι οι γέροι, συγγνώμη που θα το πω, δεν το λέω ηλικιωμένοι καλύτερα, να μην ακούγεται έτσι άσχημα.
0: Ναι, δεν ακούγεται ωραία.
1: Ναι. Οι ηλικιωμένοι πάνε και ψηφίζουν δαγκωτά, επειδή παίρνουν μια σύνταξη, ας πούμε, ψηφίζουν δαγκωτά το πρώτο κόμμα, να σας το πω και έτσι. Λοιπόν, χρειάζεται μια φορολογία. Ο Τσίπρας έβαλε μια φορολογία. Δεν μπορούμε να πούμε. Και καλά έκανε και την
0: έβαλε. Να κάνω μια ερώτηση. Αφού ψηφίζουν το πρώτο κόμμα, γιατί... Γιατί έχασε το Τσίπρας.
1: Η νεολαία είναι με 400 ευρώ. Ο γέροντας, ο ηλικιωμένος, παίρνει, ξέρω εγώ, 7-8 χατοστάρικα, δίνει και 2 χατοστάρικα στο παιδί. Το παιδί βγαίνει έξω, ένα κινητό, μια κάρτα και ένα καφέ. Δεν είναι ζωή αυτή. Δεν είναι ζωή αυτή για την νεολαία. Περισσότερη νεολαία έτσι. Θα βγουν μια φορά την εβδομάδα και θα ζητήσουν από τον παππού, από τον ένα και τον άλλο. Αν δεν έχει παππού και δεν έχει νεολαία, τελείωσε. Κάποιο είχε πει να του κλειδώσουν μέσα όταν είναι η. Γιατί τους
0: καλά, δεν είναι αυτό τώρα. Αυτό δεν είναι ούτε επιχείρημα, ούτε αλίμονο.
1: Όπως του λέγει, το λέω τώρα.
0: Ναι, ούτε τρόπος του λέγει.
1: Η νεολαία πρέπει να πάρει την κατάσταση στα χέρια τη. Δεν μπορεί το 50% να ψηφίσει. Πρέπει η νεολαία να δώσει ένα δυναμικό παρόν και να πάει να φτάσει η ψηφοφορία στο 80%.
0: Αν η νεολαία δεν θέλει να πάρει την κατάσταση στα χέρια τη, αυτό τι μας λέει.
1: Αν δεν θέλει να πάει στα χέρια τη, θα μείνει με 3 εκατοστάρικα. Και με 3 εκατοστάρικα, όχι η οικογένεια δεν μπορεί να κάνει. Έτσι, μια φραντζόλα ψωμί.
0: Και τι σας κάνει να πιστεύετε ότι αυτό. Αν λοιπόν είναι, έστω λοιπόν ότι η νεολαία παίρνει την κατάσταση στα χέρια τη, όπως λέτε, και πάει και ψηφίζει. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι θα ψηφίσει κάτι που θα της δώσει παραπάνω από τα 3 εκατοστάρικα.
1: Πιστεύω υποθετικά τώρα.
0: Α, υποθετικά.
1: Όλα διεκδικούνται. Όλα διεκδικούνται. Αλλά δεν νομίζω να μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Διότι έχουμε, είναι τόσα χρόνια αυτή η κυβέρνηση, έτσι, δεν έχει κάνει και κάτι, να πούμε ότι έκανε κάτι. Δεν έχουμε, λιχοφιλίες έχουμε με τους Αμερικάνους, επειδή δεν μας χτυπάει η Τουρκία. Δηλαδή έχουμε μια τέτοια, έχουμε φέρει όλο το ΝΑΤΟ εδώ πέρα.
0: Ξέρετε πάντως τι βλέπω, Καβαντορίτη. Έχουμε δύο νέα κόμματα. Την κυρία Χαριστιανού και τον κύριο Τσίπρα. Τα λέω με τη σειρά που ανακοινώθηκαν.
1: Η κυρία Καρεσκιανού θα παίξει ένα ρόλο, είναι προς τιμή της, για να κρατήσει το θέμα των
0: μισό λεπτό, άλλο θέλω να πω. Άλλο θέλω να πω. Ένα κόμμα δεν μπορεί να ασχολείται μόνο με τα Τέμπη.
1: Αυτό λέω και εγώ.
0: Έτσι, λοιπόν, έχουμε λοιπόν δύο νέα κόμματα. Και σύμφωνα με τις δύο δημοσιοποιήσεις που έχουν δει τη δημοσιότητα, η Νέα Δημοκρατία είναι εκεί στο 25-26%. Ορίστε. Σας λέω σύμφωνα με τις δημοσιοποιήσεις. Ο Σαμαράς ακόμα δεν έχει ανακοινώσει κάτι. Αν ανακοινώσει, θα δούμε.
1: Ο Σαμαράς, οι μισοί θα πάνε στο Σαμαρά.
0: Μισοί δεν θα πάνε, αλλά ας περιμένουμε να ανακοινώσει να δούμε πώς θα
1: επηρεάσει. Θα...
0: Ναι. Προφανώς θα επηρεάσει. Το πόσο θα επηρεάσει θα το δούμε. Έχουμε λοιπόν δύο νέα κόμματα, εκ των οποίων του ενός ηγείται ο πρώην Πρωθυπουργός. Έτσι, ο κ. Τσίπρας. Και η Νέα Δημοκρατία μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης παραμένει πρώτο κόμμα με ένα ποσοστό κοντά στο 25%.
1: Πάνω γιατί κάτω. Είναι διαλυμένη αντιπολίτευση. Τώρα αυτή τη στιγμή όμως, διότι αν πάει και άλλη μια τετραετία η Νέα Δημοκρατία,
0: ναι,
1: θα έχουμε πολύ χειρότερα αποτελέσματα, πιστεύω.
0: Ναι.
1: Έτσι νομίζω. Δεν ξέρω. Θα πρέπει ο Τσίπρας να συνεργαστεί ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη. Κάτι θα γίνει. Κοιτάξτε να δείτε. Κακά τα ψέματα τώρα. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Θα πάνε όλοι εναντίον του Μητσοτάκη μετά. Η δεύτερη Κυριακή δεν μπορεί να πάρει αυτό το δυναμείο ο Μητσοτάκης. Θα πάνε όλοι εναντίον του Μητσοτάκη. Αυτό είναι γνωστό. Θα πάει, δηλαδή θα πάρει και η άκρα δεξιά θα πάει μαζί. Με την αντιπολίτευση και ποιος δεν θα πάει.
0: Και γιατί, γιατί να μην πάει κάποιος με το Μητσοτάκη και να το κλειδώσει και να τελειώνει η ιστορία.
1: Δεν θα πάει με το Μητσοτάκη, ποιος να πάει. Αφού όλοι έχουν τέτοιο. Ο Βελόπουλος το χτυπάει. Οι άλλοι το χτυπάνε. Οι Καριστιανού είναι τα Τέμπη. Είναι πολλά πράγματα στη μέση.
0: Ναι.
1: Είναι απευθείας αναθέσεις.
0: Γιατί περιμένατε εσείς ότι θα κάνει η κυβέρνηση ο Τσίπρας με τον Καμένο.
1: Όχι, δεν περίμενα να κάνει η κυβέρνηση με τον Καμένο. Κοιτάξτε, εκείνη και την εποχή ήταν ειδικές συνθήκες.
0: Και τώρα θα πούνε ειδικές είναι.
1: Ο Τσίπρας έκανε ένα καλό. Είπε τότε, το 2015, πήγε και είπε στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και το είπε, έλα να κυβερνήσουμε μαζί.
0: Ναι.
1: Και το Κουκουέ αρνήθηκε. Και λέω εγώ τώρα, γιατί να μην βάλεις και εσύ, να μην βάλει το Κουτσούμπα στο χεράκι.
0: Γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει μια συγκεκριμένη θέση.
1: Έχει μια συγκεκριμένη θέση, ναι, η οποία, κοιτάξτε να δείτε, σε συγκεκριμένη θέση ήταν και ο Τσίπρας. Ένα 3% έχει και κατηγόρωσε. Δεν είναι έτσι όμως. Πρέπει όταν πας να κυβερνήσεις, να κυβερνήσεις. Με τις συνθήκες που υπάρχουν. Δεν μπορείς να κάνεις μαγκές τώρα, δεν έχουμε ούτε Σοβιετική Ένωση γύρω-γύρω, ούτε τίποτα. Και με τρία κομμουνιστικά κόμματα στον κόσμο, έτσι. Δεν υπάρχει, ούτε στην Κούβα δεν υπάρχει τώρα αυτή τη στιγμή. Και ο Κάστρο αυτό δεν είναι και αυτό ούτε και αυτό κομμουνιστικό κόμμα. Τέλος πάντων. Πόσα κομμουνιστικά κόμματα υπάρχουν, κύριε Παρδάλη μου.
0: Κάτι τότε. Πόσα υπάρχουν δεν ξέρω. Τα κρατέα πόσα είναι.
1: Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ρωσίας, προσέξτε τώρα να δείτε την αντίφαση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ρωσίας είναι υπέρ του πολέμου με την Ουκρανία και το ΚΚΕ εδώ είναι ενάντια του πολέμου με την Ουκρανία. Και λέω εγώ, πού είναι ο διεθνισμός. Είναι δύο κομμουνιστικά κόμματα και δεν μπορούν να συνεννοηθούν.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε τι γίνεται.
0: Το ΚΚΕ είναι
1: η κριτική. Ξέρετε, είναι ωραίο άμα είσαι στο 30% και κυβερνάς και κάνεις κριτική, είναι ωραία. Ο Τσίπρας όμως, στο μόνο που τον παραδέχομαι, ήταν ότι από το 30% έστω και πήρε, έκανε μια προσπάθεια. Τώρα το τι έγινε και τις κολοτούμπες και το ένα και το άλλο, ήταν γεγονός αυτό. Αλλά δεν υπήρχε και κανένας να πιάσει και την καυτή πατάτα τότε.
0: Ρωτάει εδώ ο αλχημιστής, επειδή μιλάμε μαζί τώρα, ποιο πρόγραμμα λέει σας καλύπτει από την αντιπολίτευση.
1: Την αντιπολίτευση με καλύπτει ένα πρόγραμμα το οποίο να είναι αυξημένες συντάξεις και να μειωθεί.
0: Όχι, από αυτά που υπάρχουν
1: αυτά,
0: τώρα.
1: Αυτά είναι τα βασικά πράγματα και να φορολογηθούν οι μεγαλοαστοί. Έτσι. Δεν μπορεί τώρα οι εφοπλιστές να μην πληρώνουν ούτε ευρώ. Αν είναι δυνατόν. Για το όνομα του κύριε Παναγκής και να πληρώνουμε ανοιξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο. Δεν ξέρω κι εγώ πόσα είναι. Όλος ο κόσμος χρωστάει στην εφορία.
0: Ναι.
1: Κοιτάει κάτι με δόσεις, κάτι με ιστορίες, κάτι τον... Είχαν βγάλει το 19 ένα νόμο και με 120 δόσεις, κάπως ο κόσμος τα κατάφερε, ας πούμε, ξέρω εγώ.
0: Δεν κατάφερε. Δεν έχουν τελειώσει 120, δεν έχουν περάσει 10 χρόνια από τη ρύθμιση.
1: Ναι, αλλά...
0: Σε εξέλιξη είναι ακόμα το πρόγραμμα των 120 και πολύ λίγοι είναι πια μέσα.
1: Το θέμα χρειάζεται φιλολαϊκή πολιτική. Φιλολαϊκή πολιτική. Δεν μπορούν να γίνονται απευθείας αναθέσεις και ιστορίες και δεν έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση ορισμένα πράγματα τα οποία θα μπορούσε να κάνει. Θα μπορούσε να κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ο Τσίπρας και οι άλλοι εκεί θα, και ο Ανδρουλάκης εκεί θα πατήσουν. Γιατί ο Ανδρουλάκης κάποια στιγμή, κοιτάξτε να δείτε, αυτοί οι δύο θα συνεργαστούν. Εγώ το πιστεύω αυτό.
0: Εάν ο κύριος Ανδρουλάκης είναι. Εάν ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Ο ένας ψηφοφόρος θα στηρίξει τον άλλο, αυτό είναι σίγουρο.
0: Εάν ο κύριος Ανδρουλάκης είναι τρίτο-τέταρτος, δεν νομίζω ότι θα έχει πολύ μέλλον στην ηγεσία του Πασόκ.
1: Στην ηγεσία του Πασόκ δεν θα έχει μέλλον. Οι ψηφοφόροι παίζουν ρόλο. Οι ψηφοφόροι θα πάνε στο δεύτερο κόμμα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι σίγουρο. Δηλαδή θα πάνε όλοι, πώς να σας το πω, εναντίον του Μητσοτάκη.
0: Θα το δούμε αυτό.
1: Είναι απλό. Δηλαδή θα εξαλειωθούν λίγο, θα φύγουν τα ποσοστά αυτά που υπάρχουν, που βλέπουμε
0: ναι,
1: τώρα.
0: Λέω, θα το δούμε αυτό.
1: Είναι κατακαιρματισμένα. Δηλαδή θα γίνει ψήφος, μια ψήφος αντιμητσοτακική. Να σας το πω έτσι καθαρά. Αυτό το ξέρει και ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Είναι πανέξυπνος ο Μητσοτάκης, δεν είναι κορόιδο. Ξέρει τι γίνεται.
0: Ευχαριστώ, Καβοντορίτη.
1: Λοιπόν. Γεια σας.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Γεια σας. Η κυρία Κατερίνα από την Πρέβεζα. Όχι, ελάτε κυρία Κατερίνα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά
2: και
0: εσείς.
2: Εδώ έχω να σας... Δεν μας συνδέουν τώρα, μετά τις 12 η ώρα μας συνδέει το ραδιόφωνο εδώ. Δεν σε έχω καλέσει, ήθελα πιο νωρίς. Τέλος πάντων, για την ακρίβεια θέλω να σας πω.
0: Για πείτε μου.
2: Μέχρι το 19, εκεί θυμάμαι, εκεί το 20. Με 20 ευρώ, κύριε Παρδάλη, ξέρετε πόσα πράγματα παίρναμε. Προσέξτε. Παίρναμε και εδώ κρέα, φέτα και άλλα πράγματα, το ψωμί, τα πράγματα μέσα στο σπίτι.
0: Τα βασικά, ναι.
2: Θα περάσουμε στα βασικά για τρεις μέρες. Τώρα, τι γίνεται. Με 20 ευρώ, παίρνουμε 1 κιλό κρέας. Αυτό δεν το βλέπουν οι κυβερνώντες. 1 κιλό κρέας το διανοείστε αυτό.
0: Ναι, το βλέπουνε.
2: Το βλέπουνε και τι κάνουνε και προχθές.
0: Κοιτάξτε, τα μέτρα που έχουν εφαρμόσει έχουν αποτύχει.
2: Έχουν αποτύχει. Και προχθές άκουσα, άκουσα τον κύριο Κούλογλου που είχε βγει στην, στο Open καθαρές κουβέντες του κύριο Χαριτάτο.
0: Ναι.
2: Θα σα πω, γράφηκα για όλους αυτούς που πάνε τις Βρυξέλλες. Και τι λέει, γιατί υπήρχε ευρωβουλευτή, ήταν ευρωβουλευτή τη Βρυξέλλε.
0: Ναι, ε?
2: Λέει τη Βρυξέλλε, ο κατώτατος μισθός δεν τρέπεται και που τα λέει, είναι 2.200, ο κατώτατος, 2.200. Και όλα τα πράγματα είναι στη μισή τιμή. Ήταν και είναι, λέει, γιατί έπαιρνε ένα καφέ και τον έπαιρνε, τον τάδε καφέ και όλα τα πράγματα στη μισή τιμή.
0: Ναι.
2: Και θέλω να πω, κύριε Κούλογλου, και κάθε ένας που είστε στις Βρυξέλλες, δεν τα βλέπετε, και εσείς κύριε Ανδρουλάκη, από εκεί ήρθατε. Και είναι τιμές στην Ευρώπη, παρά μόνο κάθε φορά. Α, τώρα έχουμε τον πόλεμο, α, τώρα έχουμε την Ουκρανία, τα ίδια συμβαίνει και στην Ευρώπη. Η μισθή εδώ πού είναι? Προχθές είχε ένα παιδί εδώ κάτι να μου φτιάξει ηλεκτρολόγος, φτιάχνει τη συζήτηση και μου λέει, βέβαια στο κοριτσάκι μου κρεατάκια, μου κλείσαν ραντεβού, προσέξτε, την Πάτρα στο Καραμανδάνιο να πάει. Αυτό το παιδί που τη δουλεύω όλη μέρα, το ρώτησαν ή κάποιος άλλος, αν έχει χρήματα να φτάσει μέχρι την Πάτρα να χειρουργήσει το παιδί του για κρεατάκια. Δεν έχουμε τίποτα εδώ στην Πρέβεζα, είναι όλα οι που λειτουργούν. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Όταν άρχισε αυτή η ακρίβεια, την έβλεπε η κυβέρνηση. Δίναν, πώς το λέγανε αυτό, το market pack. Η μητέρα με χαμηλή σύνταξη, ούτε καταδέχτηκαν να μου δώσουν 50 λεπτά την ημέρα. Ξεγελούσαν τον κόσμο. Τότε, κύριε Παρδάλη, έπρεπε να φωνάξουν όλοι. Και οι ευρωβουλευτές που έρχονται και λένε και λένε. Και δεν ντρέπονται όλοι μαζί. Δεν ντρέπονται. Ε?
0: Κυβερνάνε
2: ποιους, θα φτωχύνουν τον κόσμο. Τι λέτε, κύριε Παρδάλη?
0: Λέω, σας ακούω, δεν είπα, δεν παρενέβην. Είπα
2: αδε, άντε, μάλλον τέλος πάντων. Εγώ τα έχω χαμένα ο κόσμος και δεν ξέρω πού θα καταλήξουμε και πού θα καταλήξουμε.
0: Ναι.
2: Δεν με ενδιαφέρει, κύριε Παρδάλη, ούτε τα πρέντατα που μιλάνε οι ίδιοι, καλά κάνουν. Μεταξύ
0: τους.
2: Ας κάθεται ο ένας να παρακολουθεί τον άλλον. Δεν ενδιαφέρουν τι κάνουν μεταξύ τους και τι παρακολουθούνται. Μήπως πει
0: κανένας. Όχι, είναι μισό λεπτό. Είναι και αυτά σοβαρά θέματα, αλλά δεν είναι.
2: Είναι αλλά του λαού αυτή τη στιγμή δεν μας ενδιαφέρει, κύριε Παρδάλη, αυτά που λένε μεταξύ τους τι κάνουν. Πάνε στα δικαστήρια, πάτε ρε και στα δικαστήρια. Ό,τι θέλετε κάνετε. Το λαό θα το κοιτάξει κανένα. Μα πριν 5 χρόνια με 20 ευρώ ψώνιζε. Ναι, φτάναν τότε και μέσα στην κρίση τα 400 ευρώ. Φτάναν, κύριε Παρδάλη, να περάσει μια οικογένεια.
0: Καλά, τώρα, μια οικογένεια δεν ζούσε με 400 ευρώ,
2: δεν
0: αλλά ζούσε, δεν ζει και τώρα.
2: Αλλά τέλος πάντων. Εγώ όχι, να μου πείτε αυτό το παράδειγμα που σας λέω. Με 20 ευρώ τώρα παίρνω ένα κιλό κρέας και τότε έπαιρνε τόσα πράγματα.
0: Υπάρχει, μα δεν είναι τυχαίο το ότι ακριβή είναι το. Εδώ και τουλάχιστον 3-4 χρόνια πρώτο πρόβλημα στην...
2: 3-4 χρόνια, όχι κύριε Παρδάλη, δεν είναι 3-4, από όταν δώσαν το market pass, το πράγμα από το 19 άρχισε η ακρίβεια και δίνεται, μπορεί να κάνει καλά.
0: 3-4 χρόνια είναι
2: μεγάλη ακρίβεια.
0: Πρώτο, ναι, 3-4 χρόνια, τα 3-4 τελευταία χρόνια είναι πρώτο στα προβλήματα που καταγράφονται στους πολίτες. Η ακρίβεια έχει ξεκινήσει από πιο νωρίς.
2: Από πιο νωρίς. Ξεκίνησε από πιο νωρίς. Τελικά είμαστε τελευταία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ακρίβεια και κανένας δεν κουνιέται. Αλλά χαρούμε τις ευρωβουλευτές, ξέραν το πρόβλημα από πριν και έρχονται τώρα. Και να πει τι να πει ο κύριος Κούλογλου, είναι και μεγάλος που ηλικιεύει τώρα από το άρμα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι τίποτα. Τώρα στα πω, τότε που ήσουν εκεί, γιατί δεν τα έλεγε, βρε άνθρωπε του Θεού? Γιατί και είναι και άλλοι και ευρωβουλευτές. Δηλαδή βουλευόμαστε, πηγαίνουμε και παίρνουμε χρήματα. Ποια χρήματα? Αυτά που δίνει ο ελληνικός λαός στο Ευρωκοινοβούλιο, γιατί δεν πληρώνουμε κι εμείς? Δεν είμαστε ότι δεν πληρώνει η Ελλάδα Ευρωβουλή?
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω, έχω σηκώσει τα χέρια, δεν ξέρω τι να πω. Χαμένα τα έχει ο κόσμος. Πας να ανοίξεις το λογαριασμό του ρεύματος και φοβάσαι τι θα δεις. που δεν μετράνε κάθε μήνα, το βάζουν στο περίπου, εκεί, μετά από κάνα 2-3 μήνες.
0: Εντάξει, οι λογαριασμοί.
2: Επιστροφή.
0: Οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος, ναι, έχουν ισορροπήσει λίγο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η ακρίβεια είναι αλλού ή μεγάλη.
2: Και σιγά σιγά θα τα αυξήσουν όλα, κύριε Παρδάλη. Μην μου λέτε τώρα ότι δεν θα τα αυξήσουν τώρα και το
0: δεν
2: ρεύμα. Που φοβόμαστε να μην το ανοίξουμε το φάκελο που μας δίνουν εδώ. Μετά, γιατί στο περίπου στο βάζω, εγώ είδα επιστροφή. Πάλι εγώ από πού είναι επιστροφή. Ρωτά, α, λέει, μετρήστε με τότε. Τότε γιατί μου στέλνετε κάθε μήνα το λογαριασμό, ρε παιδιά. Mm. Να ξέρω. Γιατί μου το στέλνετε κάθε μήνα, αφού δεν μετράτε. Τι να πω, δεν ξέρω τι να πω. Όλο αυτό με τον κύριο Κούλογλου με εκνεύρισε. Αυτά και με όλους εδώ που βγαίνουν. Όλους. Σήμερα εδώ άκουσα ότι κατεβαίνει. Δεν θέλω να πω το όνομα. Όνομα άγνωστο για εμάς του Πρεβεζάνου. Θα κατέβει, λέει, με το Πασόκ εδώ στην Πρέβεζα. Τι είναι αυτό, δηλαδή, τι μας φέρνουν φυτευτούς εδώ σε αυτή την πόλη, ήθελα να ξέρω. Δεν θέλω να πω το
0: όνομα. Δεν το ξέρω αυτό, δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να σας πω κάτι.
2: Στέλνουν φυτευτούς τώρα. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Το μόνο που έχω να πω είναι να είμαστε μια ήσυχη εδώ πόλη και όλος ο κόσμος τώρα ασχολείται και να βάψουν να κάνουν, να μην προβγάλουν κάποια χρήματα με τα Airbnb, που σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχει αυτό. Μόνο τώρα τελευταία έχει εξελιχθεί τώρα, 2-3 χρόνια έχει. Και έρχονται όλοι εδώ από τα Βαλκάνια κάτω, μην νομίζετε ποιοτικός τουρισμός, καμία σχέση. Απλοί άνθρωποι είναι, απλοί άνθρωποι θα πάρουν στο σούπερ μάρκετ, να μπει μέσα καλοκαίρι πέρυσι, τώρα έχουν ξεκινήσει. Είναι, γιατί Αθηναία είμαι, έτυχε τώρα να βρίσκομαι εδώ, στην Πρέβεζα. Πώς λέγαμε καμιά φορά, με στο τρόλι, σαρδέλες ήμασταν, βγήκαμε στο τρόλι. Είναι ακριβώς έτσι τα σούπερ μάρκετ, από τους ανθρώπους που έρχονται για διακοπές στην Πρέβεζα από τα Βαλκάνια.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, ναι, ακριβώς έτσι. Είναι όλοι στο σούπερ μάρκετ, μαγειρεύουν, πάνε μέσα στη θάλασσα, γυρνάνε, κάνουν τη βόλη τους, ήσυχη πόλη είναι, και ξαναφεύγουν οι άνθρωποι, και από αυτό θα περιμένει να ζήσει η πόλη μου εδώ.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά, πάντως δεν ξέρω πώς θα το μαζέψουν, χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
0: Να είστε καλά κι εγώ.
2: Πώς θα το μαζέψουν, δεν μπορώ να καταλάβω, αν θα μαζευτεί. Τι να πω, ό,τι να πω είναι λίγα.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
2: Να χαιρόμαστε, κύριε Παρδάλη, να χαιρόμαστε τους ευρωβουλευτές μας. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω, να τους χαιρόμαστε όλους. Σας ευχαριστώ, κύριε Παρδάλη.
0: Εγώ, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, έχουν έρθει πολλά μηνύματα, να διαβάσω μερικά. Για φανταστείτε, λέει, το 15 να συνεργαζόταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με το ΣΥΡΙΖΑ και να ψήφισε το τρίτο μνημόνιο, δεν θα είχαν ξεκολλήσει και τα κεραμίδια. Τα κεραμίδια και τα πλακάκια και... Το ό,τι υπάρχει, τέλος πάντων, ναι, προφανώς. Καλό, λέει, αυτό. Ο Τσίπρας θα πάρει τα χρήματα από αυτούς που έχουν και θα δώσει στους δεμπέληδες που δεν δουλεύουν. Γεια σου, ρε Ξηρομερή. Τι λες, λέει, να βγει ο Τσίπρας και να ανέβει ο Βασικός στα 2 χιλιάρικα, ή να βγει Χαριστιανού και να γίνει 3 χιλιάρικα ο Βασικός. Να πάμε σε πλειοδοσία. Θα ψηφίσω όποιον τον ανεβάσει στα 4 μετά. Αλλά δεν είναι 4 Βασικός. Αλλά είναι. Κύριε Παρδάλη, λέει ο Λιβανιστής, θαυμαστής πρετοριανός του καθεστώτος των Αρίστων Αχρίων, ο συνομιλητής σας ξεχνά τυχαία τη χρεοκοπία από τους Νέα Δημοκρατία Πασόκ, τη χρεοκοπία εκατοντάδων χιλιάδων μικροεπιχειρήσεων και αυτοαπασχολουμένων, την κατάργηση δώρων 13ου και 14ου μισθών, τις μείωσεις μισθών και συντάξεων με καταβιβλημένες εισφορές, ενώ τα μέλη των μαφιόζικων κομματικών οργανώσεων αποθησαυρίζουν και από το πιάτσικο των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων και δημοσίων επενδύσεων. Ο κύριος Κώστας, μάλιστα. Εν τω μεταξύ, πείσαν ελεύθερους καμιά δεκαριά, 12 πώς είναι εκεί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και είναι, λέει, οι κατηγορούμενοι χίλιοι, ξέρω εγώ πόσοι. Κοντά 2.000. Χαμός. Κανονικά μου γράφει ο Γιάννης, θα έπρεπε το Αγίου Πνεύματος να είναι όλα κλειστά και όχι τα μισά, διότι είναι η μεγαλύτερη θεολογικά γιορτή από την κοιμήση Θεοτόκου το 15 Αυγούστου. Ναι, Ωστόσο, έχει αποφασιστεί ότι κάθονται οι άνθρωποι του πνεύματος. Και άντε, οι καθηγητές είναι άνθρωποι του πνεύματος. Και άντε, οι καθηγητές είναι άνθρωποι του πνεύματος.

Και δεν. Ούτε χιουμοριστικά δεν μπορώ να το. Έλα. Τι. Ναι. Α, επειδή γράφουνε. Ναι. Επειδή κάνουν πράξεις. Όποιος κάνει πράξεις είναι άνθρωπος του πνεύματος. Εντάξει. Με αυτή τη λογική. Και ο Μανάβης άνθρωπος του πνεύματος είναι. Και έχει και Δευτέρη. Έτσι. Άρα θα ανοίξει τη Δευτέρα. Εκεί σε θέλω. Για πάμε ρε Γιώργη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. 37 λεπτά μετά τη μία, 211-208-200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Κανονικά, λέει, της αναλήψεως έπρεπε να είναι κλειστές οι τράπεζες. Της αναλήψεως, σωστά. Σωστά. Βέβαια είναι άλλη ανάληψη, θρησκευτική, άλλη τραπεζική, αλλά το δέχομαι, είναι έξυπνο. Είναι έξυπνο. Ο κύριος Γιώργος έχει στείλει νωρίτερα, λίγα λεπτά μετά τη μία έστειλε ένα μήνυμα. Τώρα διαβάζω και μηνύματα που έχουν έρθει στα τζάνκ, δυστυχώς. Μπαίνω, λέει, σε πολλά σπίτια λόγω επαγγέλματος. Ο κύριος που μιλάει περιγράφει ακριβώς, ο κύριος από τα δυτικά προάστια, τη σημερινή οικονομική πραγματικότητα των οικοκυριών. Υπάρχουν πολλοί που περνάνε καλά, όχι πλούσια, μου γράφει. Και κρατάνε χαμηλούς τόνους.

λόγω των οικονομικών κρίσεων των προηγούμενων δεκαετιών και δεν θέλουν να τραβήξουν την προσοχή κρατώντας χαμηλό προφίλ. Ευχαριστώ. Ξέρετε όμως τώρα τι γίνεται. Το θέμα δεν είναι το τι βλέπεις. Το θέμα είναι το τι χρήμα κυκλοφορεί. Εγώ ας πούμε τώρα το έχω ξαναβεί κάνοντας μια βόλτα εδώ στο Μαρούσι προημερών. Να μην πω σοκαρίστηκα, το ίσως να μην είναι σωστή η λέξη. Εντυπωσιάστηκα αρνητικά από τα λουκέτα που είδα. Πάρα πολλά μαγαζιά κλειστά. Πάρα πολλά μαγαζιά κλειστά. Λοιπόν, άρα για να είναι κλειστά και ξενύχια αυτά τα μαγαζιά αυτά, όταν λέω πολλά πολλά, πάει να πει ότι κάποιοι άνθρωποι δεν μπόρεσαν να τα συντηρήσουν. Και πέρα από εκείνους που είχαν τα μαγαζιά, υπήρχαν και αυτοί που δούλευαν σε αυτά τα μαγαζιά. Δεν ξέρω ποιοι από αυτούς περνάνε καλά. Και γενικώς όταν κλείνουν μαγαζιά και επιχειρήσεις, το μαγαζί είναι επιχείρηση, υπάρχει ένα πρόβλημα στην οικονομία. Θα ψάξω να βρω στοιχεία για τα λουκέτα για να δω το ρυθμό αύξησης ή μείωσης και πρώτα θα σου από εβδομάδα να ασχοληθούμε λίγο πιο σοβαρά με αυτό. Γεια σας κύριε Αλέξανδρε στην Τενερίφη. Μανώλη λέει δεν το ήξερα, στη Μαδρίτη ίσως και σε άλλες πόλεις οι καταδικαστέντες από τροχονομικά γράφητη και ανώτερα πτέσματα ή μικροκακουργήματα που έχουν χρήση στην εφορία τα ξεπληρώνουν βάζοντας όλους τους στόχους. Τώρα τι μου λέτε εδώ με πρόγραμμα. Ίσως λέει για να ξαναρχίσουν να παίρνουν το μίνιμουμ μισθό επιβίωση των 1200 άνεργοι και μη. Τώρα το υπόλοιπο κύριε Αλέξανδρε δεν το καταλαβαίνω. Δεν αναφέρεστε στα γκράφιτι προφανώς. Γιατί αυτό δεν είναι παραβατικότητα. Είναι πλημεληματικού χαρακτήρα. Τα τροχονομικά είναι άλλο πράγμα. Και εξαρτάται βέβαια για το τροχονομικό προφανώς. Γεια σας Τόρπη, με προβληματίζει λέει ο ΕΦΚΑ, το ενίκιο, η ακρίβεια, η αδικία, ο σεβασμός, η έλλειψη προφανώς σεβασμού, ο ρατσισμός. Καλή ξεκούραση και καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά Τόρπη, αντεύχομαι. Είπαμε Δευτέρα πρώτα θέση εδώ, το Άγιο Πνεύματος. Μία ώρα νωρίτερα, 8 και έως τις 12 τα μεσάνυχτα και μετά από Τρίτη πάλι κανονικά. Λοιπόν, θα βάλουμε άλλο ένα τραγουδάκι τώρα και όταν με το καλό επιστρέψουμε θα πάρουμε σιγά σιγά το δρόμο για την, θα αρχίσουμε να χάνουμε ύψος σταδιακά και θα πάμε για προσγείωση. Η Τριαντάρα λέει γυναίκα μου που ζει με τους γονείς της και δεν έχει, παιδιά και τις πληρώνει ο φίλος της εξόδους. Όλα τα άλλα λεφτά τα χαλάει σε γούστα. Τι εννοείται από τη δουλειά της. Εντάξει, πόσες είναι οι γυναίκες 30 ετών που ζουν με τους γονείς τους. Ή πόσοι είναι οι άντρες 30 ετών που ζουν με τους γονείς τους. Έτσι κι αλλιώς λέει όσο οικονομία και να κάνει δεν μπορεί να αγοράσει σπίτι. Άρα όλα τα λεφτά τα σκορπάει. Εντάξει, αυτό δεν αφορά μόνο τη γυναίκα, φαντάζομαι αφορά και τον άντρα. Μη σκάς λέει θα γίνουν κινέζικα ή τουρκικά και θα έχουν πια τα μαγαζιά. Δεν τα αγοράζουν πια. Ό,τι ήταν να αγοράσουν οι Κινέζοι το αγόρασαν. Τώρα πια δεν έχουν ανάγκη. Γιατί από εκεί που ήθελε 20 μέρες να έρθει 25 από Κίνα το δέμα, τώρα σου έρχεται στις 6-7 μέρες, έχει εκτελονιστεί και το έχει πάρει η εταιρεία και το βάζει και στο κουτί κατευθείαν. Δεν χρειάζεται, δεν έχεις πια και το,
περάσαμε και δεν σας βρήκαμε και περάστε και δεν είχαν περάσει ποτέ. Κουτάκι κατευθείαν, πας, χτυπάς τον κωδικό, το παίρνεις, έφυγες. Δεν τους νοιάζει πια να αγοράσουν. Ό,τι αγοράσανε, αγοράσανε. Τις κάνανε τις αποθήκες τους. Συρωμερή τιμή, νομίζεις. Και τα μαγαζιά τα κινέζικα, αυτά τα παλιά, τα παραδοσιακά, ρε παιδί μου, είχαν ανοίξει κάποτε. Είχε, ας πούμε, ένα. Έχει ακόμα στη Μαραθώνος, φεύγοντας εκεί. Στην πες το Παλίν είναι. Μύγες βαράνε. Γιατί αυτός που λέει πιο ακριβά από τα μαμάζια του διαδικτύου. Οπότε σου λέει άλλος, γιατί να πάω να το πάρω από εκεί. Το παραγγέλνω και έχω και εκπτώσεις. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι γίνεται. Παραγγέλνεις από το Κινέζο μάγαζα και μπαίνεις μετά από 3-4 μέρες και κάνεις αναθεώρηση τιμής και αν έχει πέσει τιμή σου βγάζει και λογιστικό. Έχεις κάνει μια παραγγελία 70 ευρώ και ξαφνικά μπορεί να βρεθείς και με 10-15 ευρώ στην μπάνκα. Δεν στο βγάζει όμως από μόνος του. Μόνο αν μπεις και ασχοληθείς και το ψάξεις. Πάμε. Πώς νομίζω ότι τους έχουν τους πελάτες? Χιλιάδες δέματα κάθε μέρα. Βάλε το, Γεωργή.

0: είμαστε 50 λεπτά μετά τη μία. Σκέφτομαι καμιά φορά μόνος μου για τους μεγάλους μας ποιητές που έχουν γράψει αριστουργήματα. Τι μπορεί να σκεφτόταν, ας πούμε, ο Γκάτσος όταν έγραφε αυτό το στίχο? Τι μπορεί να έχει στο μυαλό του? Αφήστε μετά, η μελοποίηση είναι ένα άλλο πράγμα. Αλλά όταν έγραφε αυτό το στίχο, τι μπορεί να έχει στο μυαλό του? Ή ο Μάνος Ελευθερίου, ή ο Ελίτης, ή ο Σεφέρης, δεν ξέρω ποιος. Κύριε Ορέστη, δεν ακούγεσαι λίγα καλά σήμερα? Ναι. Εγώ πάλι καλά με ακούω, αλλά για να το λέτε εσείς το σέβομαι. Καλή ξεκούραση και σε σένα, ξηρομερίτη, όλα σχετικά είναι να ξέρεις αυτή τη ζωή. Και η ξεκούραση και όλα. Γεια σας, κυρία Γιώτα. Καλό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ναι, καλά, το φως μπορεί να μπει μέσα μας. Δεν χρειάζεται να έχει πληγή για να μπει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Γεια σας, κύριε Γιώργο, να είστε καλά.
1: Γεια σας, κυρία Μαρία.
0: Λοιπόν, την εκπομπή που μου λέτε δεν την έχω δει. Έχω ακούσει όμως πολύ καλά λόγια. Δεν τη λέω τώρα, καταλαβαίνετε, γιατί είναι πρακτικό το ζήτημα, δεν είναι και σωστό. Επίσης, στη φίλη που μου γράφει εδώ πέρα ότι ακούει την εκπομπή που κάνουμε με την Ελένη και ακούει και ένα συνάδελφο σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό, πρέπει να σας πω ότι ο Δημήτρης είναι, τον αγαπά πάρα πολύ. Δεν είμαστε φίλοι με την έννοια του να κάνουμε παρέα, αλλά έχουμε δουλέψει και μαζί και είναι εξαιρετικό παιδί. Εξαιρετικό παιδί. Πολύ ωραίος τύπος. Και πολύ καλός δημοσιογράφος. Να είστε καλά. Και εννοείται ότι τι πρόβλημα να έχω. Προφανώς ο καθένας ακούει ό,τι θέλει. Έλεγχο θα σας κάνω στο τι ακούτε. Είναι δυνατόν? Θέλετε? Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Για τις 5 ώρες που προηγήθηκαν, ο κύριος Γεωργής Νταβαρίνος ήταν στη ρύθμιση των ήχων μέχρι τώρα. Νωρίτερα ήταν η κυρία Μαρία Ψάλτη και ακόμα πιο νωρίς ήταν ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός. Ναι, αυτή είναι μία από τις φράσεις τώρα, τα τσιτάτα που έχουμε βγάλει το Elite, γιατί αν κάτι θα διαβάσει το πόσο μπλε ξοδεύεις για να μην σε βλέπουμε. Ναι, εντάξει. Εγώ μιλάω τώρα για τους στίχους που έχουν μελοποιηθεί, για τα ποίηματα δηλαδή που έχουν γίνει τραγούδια. Εκεί είναι το μεγαλείο. Και που δεν γράφτηκαν για να γίνουν τραγούδια. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, το Λενάκι μας, εδώ 9 με 11 μαζί στα δημοσιογραφικά μονοπάτια του Αληθινού Ραδιοφώνου. Ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης ήταν στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων. Ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης ήταν στην αθλητική σας ενημέρωση. Και ο Μανώλης Παρδάλης ήταν στο μικρόφωνο. Όσοι δεν έχετε φύγει και θα μείνετε, να περάσετε καλά. Όσοι φύγετε, να προσέξετε πολύ στο δρόμο. Όσοι έχετε φύγει επίσης, να περάσετε καλά. Και όλοι φύγετε ή μείνετε, να ξανασυναντηθούμε χωρίς να λείπει κανείς, πρώτα Θεός τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος στις 8, νωρίτερα από τις 5 η Λένα θα είναι μαζί με τον Γιώργο Παγάνη. Γιατί το Άγιο Πνεύματος είναι αργία για τους δημοσιογράφους και άρα το πρόγραμμα του Real FM διαμορφώνεται όπως και τα διαφοροποιείται όπως και τα Σαββατοκύριακα. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλό τριήμερο και τα λέμε πρώτα Θεός Δευτέρα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και
0: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.
1: Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Τι θα πάθετε εσείς για μένα? Και εγώ τι θα πάθω για σας? Θα κινδυνεύσω, ναι.

Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα,

μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής

σιδέρο. Ε, το ποτού το πιο βιβρό. Σκόνη και θρυψαλά να γίνομαι εσύ σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες τιμή σου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες τιμή σου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκόνη και θρύψαλα να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες τιμή σου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες τιμή σου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκόνη και θρύψαλα.

σκόνη και τρυψαλά να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πως αξέχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή συναφεύγεις και μετά σκόνη και τρυψαλά

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.